0: για να επιτρέψει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο Αμάν στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ο Αμερικανός πρόεδρος να επισκεφθεί την Ελλάδα ως το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. 54χρονος εκτέλεσε χθες σε ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο, Κρήτη στο Ηράκλειο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζικές ρωσικές επιθέσεις χθες, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε τον απόλυτο κινησμό της Μόσχας, η οποία εξαπολύει φωνικές επιθέσεις, ενώ παράλληλα επιδιώκει και χειρία για να πραγματοποιήσει την στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου. Στο μεταξύ, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών. Οι ουκρανικές αρχές πάντως αναμένονται να θέσουν σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός τα μεσάνυχτα. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε απόψε ότι το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χάντα ιού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες, θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους. Νέα σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:25 στον θαλάσσιο χώρο 26 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αυτός που ακούσαμε ήταν Νίκος Μακρόπουλος βεβαίως, Νίκος Νικολακόπουλος, εγώ μπερδεύτηκα. Και για τη συνέχεια τι έχουμε, φωτιά στα κόκκινα, Τόλης.

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Όταν ο Βασίλης τραγουδούσε για το φίλο του τον Παντελή, στα Αστέρια έκανες πρεμιέρα. Και τώρα Μάκαρος, όνειρα και όνειρα που πήγανε χαμένα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πεντέλη.

αείμνηστος Κώστας Καφάσης και κάθε μεσονύχτη Κυριακής θα πάμε μέχρι το ΑΟΠ, μου ήρθε φτάρνισμα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας, κλείνοντας με Πόλη Κερμανίδη, τι άλλο βεβαίως μετά τον αείμνηστο Καφάση. Και θα επιστρέψουμε, θα έρθει η ελπίδα για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος συνεχίζει να είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Πόλης ο μεγάλος.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ότι αναστέλει για βραχή χρονικό διάστημα την Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για το διάπλου του στενού του Ορμούς που δίρχησε μόλις μία μέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση συνδέεται με τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που καταγράφεται στην εκστρατεία κατά της Τεχεράνης, αλλά και με την πρόοδο προς μία συνολική και οριστική συμφωνία. Παράλληλα πρόσθεσε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν χθες νέες απειλές προς τα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάψει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας την συνεργασία Ελλάδα-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπελ Γκίλφοϊλ, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ο Αμερικανός Πρόεδρος να επισκεφθεί την Ελλάδα ως το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι την χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει και κηρύγια για τις 8 και 9 Μαΐου εν όψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μόνο μερίδα κατάπαυση του πυρός στα μεσάνυχτα. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε χθες ότι το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες, θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 σε τραυματίστηκαν χθες, μεταξύ των οποίων ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος, που φέρεται να είναι ο δράστης, είναι λήθη. Στη Βολιβία, παρέλυσαν χθες μεταφορές και συγκοινωνίες, ενώ αποκλείστηκαν δρόμοι σε όλη την επικράτεια στο πλαίσιο διαμαρτυριών για τις συνεχιζόμενες ελλείψεις καυσίμων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά. Από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

φωνάζει ο Γεωργακόπουλος, τράβα μέσα. 22. Οκ, δεν τρέχει τίποτα. Είπαμε. Λοιπόν, το πράγμα θέλει φαντασία. Αγάπη και φαντασία όλα. Όταν κάνεις 53 χρόνια ραδιόφωνο, κάποτε στον Αντένα έλεγα του σχορεμένου του Γιώργου του Ρήγα, το έλεγα, δεν μου δίνεις ρε Γιώργο, ήταν στο υπόγειο κάτω από το ραδιόφωνο, είχαν το εργαστήριο αυτή. Εκεί δίπλα λοιπόν ο τεχνικός βάρδιας κοιμόταν. Ρε Γιώργο, αφού πηγαίνω έρχομαι όλη τη μέρα εδώ είμαι, να βάλω ένα ράτζο να κοιμάμαι, τουλάχιστον τι πληρώνω σπίτι, να πληρώνω λεπτά τζάμπα. Από εδώ εκεί τέλος. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Πασχάλη Τερζή βεβαίως, το παραστράτημα. Και τι έχουμε για τη συνέχεια, πάμε σε μια Νατάσα, το Σκουπιδιάρικο.

Το σκουπιδιάρικο λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου. Και τι έχουμε μετά, θα πήγαινε ο Βασίλης βέβαια, ο αείμνηστος Βασίλαρος. Τα καλύτερα ταξίδια είναι στα σκουπίδια. Ελά.

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Βλέπω στο κινητό αναπάντητη του Κατσαβού. Πόσες φορές το έχω πει ότι όταν κάνω εκπομπή το κινητό είναι χαμηλωμένο? Αγαπητέ Γρηγόρη, βολτάρεις πάλι για Αθήνα. Λοιπόν, καλός φίλος, εκλαμίες, καλό υπόλοιπο του εύχομαι. Καλημέρα επίσης του Κωνσταντίνο τον Παυλίδη, το λεγόμενο υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Υπάρχω, λέει, καλημέρα από το δρόμο, σ' ακούω, αφιέρωσέ μου το επόμενο. Λοιπόν, οι διπρόσωποι, Αντώνης Ρεπάνης,

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Μάλιστα. Στράτος λοιπόν και ξέρω ψωμί, όπως λέει και μια φίλη. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Άγγελος χαράζει.

Λοιπόν, Άγγελος Διονύσιου Χαράζη, εσείως πρέπει να τα μαζεύουμε, λέει ο κύριος Γεωργακόπουλος. Θα κλείσουμε την ώρα με Χαρούλα Αλεξίου, με Βίκη Μοσχολιού, με Μανώλη Μητσιά και με κυρία Πολυπάνου. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Μαζί μας στα πλήκτρα ήταν ο κύριος Κώστας Αργυρόπουλος. Γεωργακόπουλος. Α, καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Το σφάξα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα. Φύγε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς ανακοίνωσε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις μία μέρα μετά την έναρξή της, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μία πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Συνάντηση στο Πεκίνο θα έχουν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Κίνας για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το ταξίδι αραχτή πραγματοποιείται καθώς πλησιάζει επίσημη επίσκεψη Τραμπ στις 14 και 15 του μηνός στην Κίνα, που θεωρείται σύμμαχος της Τεχεράνης και συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάψει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ο Αμερικανός Πρόεδρος να επισκεφθεί την Ελλάδα ως το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. 54χρονος εκτέλεσε χθες σε ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτη, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023, σε τροχαίο στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει και κηρύγια για τις 8 και 9 Μαΐου εν όψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός τα μεσάνυχτα. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν. Ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε χθες άλλη μια επίθεση σε σκάφος ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας 3 άνδρες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά κυρίως στα δυτικά. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sirtius Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, 9 λεπτά μετά τις 5. Ζούμε την καθημερινότητά μας με μια ισχυρή δόση υπερβολής. Δεν είναι σε εμάς κάτι άγνωστο, μεσογειακός λαός είμαστε. Συχνά πάμε από τη μία πλευρά στην άλλη. Στις παλιότερες ελληνικές ταινίες, στις φωτογραφίες των περασμένων δεκαετιών, ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά που σατιριζόταν τακτικά και με πολλούς τρόπους. Και βέβαια δεν θα μπορούσε και ο καιρός να επικρατήσει να διαφορετικά, να αποτελέσει εξαίρεση. Μετά τον ιστορικό χιονιά του πρώτου Σαββατοκύριακου του φετινού Μαΐου, έρχονται θερμές αέρις μάζες που αναμένεται να φέρουν τις πρώτες καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Ο καιρός αλλάζει άρδιν πρόσωπο και η χώρα μας εισέρχεται σε ένα πιο θερμό σκηνικό, με τον υδράργυρο να φτάνει σε πολλές περιοχές τις επόμενες ημέρες και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι μετρολόγοι αναφέρουν ότι οι θερμές αέρις μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα επηρεάσουν τη χώρα, θα προκαλέσουν σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας και το σκηνικό αυτό θα θυμίζει αρχές καλοκαιριού, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάσουν τοπικά το Σαββατοκύριακο στους 28-30 βαθμούς. Είναι ένα θερμό επεισόδιο, όπως κάνουν λόγο οι μετρολόγοι, στην πρόγνωση του καιρού. Η χώρα λοιπόν από την πιο ψυχρή περίοδο εδώ και 130 χρόνια μπαίνει σταδιακά σε ένα πιο θερμό σκηνικό, με τον καιρό τις επόμενες ημέρες να θυμίζει λοιπόν καλοκαίρι. Λοιπόν, στην ατμόσφαιρα βέβαια τις επόμενες ημέρες θα επικρατήσει και αφρικανική σκόνη, κυρίως Πέμπτη και Παρασκευή, ενώ τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας θα επηρεαστούν περισσότερο, με την ατμόσφαιρα να γίνεται θολή και αποπνιχτική κατά διαστήματα. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας, όπου, όπως σας είπα, η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο θολή και αποπνιχτική. Και βέβαια δεν είναι μόνο ο καιρός που αλλάζει, έχουμε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, την οποία σε πλήρη διάταξη θα τη δούμε μέσα είτε μέχρι το τέλος του μήνα είτε στις αρχές του επόμενου μήνα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια από 2-3 κόμματα να διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Φαίνεται από την στρατηγική που ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει βάλει ένα σχέδιο ώστε μέχρι να ανακοινωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να φαίνεται ότι έχει την ηγεμονία στην κεντροαριστερά. Λέγαμε λοιπόν τόσο για την προανακριτική όσο και για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Από την άλλη πλευρά, στελέχη του κόμματος σε προσωπικές συζητήσεις αφήνουν ανοιχτό, ακόμη και αν τελικά δεν γίνει τίποτα από όλα αυτά και τα αρνηθεί όλα στην πράξη η κυβέρνηση, τότε να επαναφέρουν την πρόταση που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή για μια πρόταση δυσπιστίας. Από την άλλη μεριά και στο κόμμα Τσίπρα φαίνεται ότι έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, φαίνεται ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις, καθώς υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που πιέζει να προχωρήσει η δημιουργία του κόμματος και να αρχίσουν σιγά σιγά οι κινήσεις. Και βέβαια μένει να δούμε πόσο θα επηρεάσουν τα δύο κόμματα που ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Οι δημοσκόποι λένε ότι μετά την είσοδο στο πολιτικό σκηνικό και αυτών των δύο κομμάτων θα αλλάξει το σημερινό σκηνικό και θα δούμε να υπάρχουν διαρροές από κόμματα τα οποία είναι στο όριο να μπουν ή να μην μπουν στη Βουλή, αλλάζοντας και τη στρατηγική των κομμάτων εν ώψη της εκλογικής, της προεκλογικής μάχης. Λοιπόν, μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι ο Γιάννης Αργυρός, με την πολύτιμη βοήθεια του Κώστα Γεωργακόπουλου και του Ηλία Διαμάντη, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, και περιμένουμε όπως κάθε μέρα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Το έχουμε πει πολλές φορές από αυτή εδώ την εκπομπή, η χώρα επηρεάζεται άμεσα από ένα μεγάλο και βαθύ κύμα βίας που συγκλονίζει την κοινωνία με αλλεπάλληλα περιστατικά, και θα χρειαστεί να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση έως ότου η πολιτεία δημιουργήσει ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα βοηθήσει να κοπάσει το φαινόμενο. Μιλάμε για ένα κύμα βίας που απλώνεται μαζικά στην ελληνική κοινωνία. Μόνο τις τελευταίες 48 ώρες μια σειρά από γεγονότα μπορούν να περιγράψουν την όλη κατάσταση.
Μόλις χθες, ένας 54χρονος πατέρας, τυφλωμένος από την απώλεια του γιού του, έστεισε νέδρα για να τιμωρήσει τον άνθρωπο που χτύπησε σε τροχαίο το παιδί του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο είχε στοχοποιήσει τον 29χρονο, θεωρώντας τον υπαίτιο για το δυστύχημα που είχε σημειωθεί πριν 3 χρόνια, μιας και ο γιος του ήταν συνοδηγός. Ο δράστης χθες πυροβόλησε τον 29χρονο 4 φορές και τον σκότωσε στη μέση του δρόμου. Ο 54χρονος πατέρας τράκαρε επίτηδες με το γιοταχύτη το θύμα προκειμένου να τον ακινητοποιήσει. Μόλις το κατάφερε, βγήκαν και 2 από τα οχήματά τους, οπλοφορώντας και τον 29χρονο να προσπαθεί να διαφύγει. Ο 54χρονος πατέρας πυροβόλησε 4 φορές τον νεαρό, με αποτέλεσμα να το σωριάσει στο έδαφος. Άμεσως μετά το έγκλημα, ο 54χρονος επιβιβάστηκε στο αγροτικό του όχημα, διέφυγε και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε παραδίδοντας και το όπλο του εγκλήματος. Περιστατικό δεύτερο, θύμα άγριας επίθεσης έπεσε τα ξημερώματα της Δευτέρας, διανομέα στην Κυψέλη, όταν 2 άτομα του έστεισαν καρτέρ για μια παραγγελία φαγητού που δεν ξεπερνούσε σε αξία τα 30 ευρώ. Τον ξυλοκόπησαν και του έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο. Το περιστατικό σημειώθηκε στη 1 και 20 μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο ντελιβεράς που εργάζεται σε σουβλατζίδικο της περιοχής έφτασε στο σημείο του δρόμου που του είχαν υποδείξει οι πελάτες για την παράδοση παραγγελίας. Τότε ο διανομέας συνάντησε τους 2 άντρες, στους οποίους παρέδωσε τα φαγητά. Εκείνοι του δήλωσαν όμως ότι δεν διαθέταν τα χρήματα για να πληρώσουν και του ζήτησαν να αποχωρήσει. Ο εργαζόμενος προσπάθησε να πάρει πίσω την παραγγελία και εκείνη τη στιγμή άρχισαν οι 2 δράστες να του επιτίθενται και τον γροθοκόπησαν και το χτύπησαν πάρα πολύ άσχημα. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, του μάβησαν το μάτι και του έφυγε μέχρι και το παπούτσι από το ξύλο που έπεσε κατά τη διάρκεια της επίθεσης από τους 2. Μάλιστα, το έπεσε κατά τη διάρκεια της επίθεσης και το κινητό, το οποίο οι δράστες το άρπαξαν και τράπηκαν σε φυγή. Περιστατικό τρίτο, είχαμε σκηνές τρόμου στη Γαστούνη. Ένας άνθρωπος ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε βρεθεί στο μάτι της βίας όταν χτύπησαν το περίτερό του μια ομάδα ανθρώπων, Ρωμά εκεί πέρα, γιατί είχε αρνηθεί να αφήσει κάποιο μικρότερο παιδάκι να τον κλέψει. Έτσι λοιπόν, τώρα προχθές έφτιαχνε ένα καινούριο κατάστημα, κάποιοι έσπασαν την προθήκη του καταστήματος με ένα παγκάκι, μπήκανε μέσα και έβαλαν φωτιά σε ένα κατάστημα, ο οποίος ο άνθρωπος έβαλε χρήματα τα οποία δεν είχε για να το φτιάξει και κάποιοι έβαλαν φωτιά και το κατέστρεψαν. Όλα αυτά λοιπόν, ενώ στο προηγούμενο επεισόδιο και αυτός και ο γιος του ήταν θύματα ξυλοδαρμού. Και τέταρτο περιστατικό, το οποίο δείχνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση που επικρατεί. Ένας 67χρονος μπήκε με σφυρί σε ένα υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους. Ο κατηγορούμενος διώκεται για το κακούργημα της απόπειρας ληστείας και παράνομη κυκλοφορία, καθώς εκτός από το σφυρί είχε πάνω του ένα κατσαβίδι και ένα ψαλίδι. Στις δηλώσεις του, κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια, ανέφερε ότι πήγε στην τράπεζα γιατί δεν μπήκε όλη η σύνταξη και δεν είχα λεφτά για να κλείσω το μαγαζί που ήθελα να πάρω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κύμα βίας, το οποίο δεν είναι αυτές τις ημέρες μόνο, έχει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που φαίνεται να οδηγεί σε κλειδονισμούς στην ελληνική κοινωνία. Και αν, όπως έχει παραδειχθεί και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δεν ανοίξουμε τώρα την κουβέντα, τότε δεν έχουμε δει ακόμα την κορυφή του παγόβουνου. 17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα ο καιρός αναμένεται να είναι λίγο άστατος με τοπικές βροχές. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν θα βρέξει. Στα ορεινά της Πέλλας, της Πειραιάς, της Μαθίας αλλά και στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και στα υπόλοιπα επιρροτικά μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα και τα Επτάνησα περιμένουμε νεφώσεις κατά περίοδους πυκνότερες, οι οποίες θα εναλλάσσονται με διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε λίγες νεφώσεις αλλά και διαστήματα μεγάλα με ανοίγματα στον ουρανό, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνές νεφώσεις, θα εναλλάσσονται με διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό, θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 14 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα. Και έχουμε Θεσσαλονίκη 10, Πάτρα 10, Ηράκλειο 11, Χαλκίδα 10, Κόρινθος 12, Καβάλα 8, Καλαμάτα 10, Λάρισα 10 και Ιωάννα 8 βαθμούς Κελσίου.
Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio, από τον Εύρο έως την Κρήτη και από τα Γιάννηνα έως το Καστελόριζο. Είναι πρωινό Τετάρτης, 6 Μαΐου και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Νομίζω πρέπει να είναι η Παγκόσμια ημέρα που γιορτάζεται από τους περισσότερους. Δηλαδή όλοι λένε ότι θα ξεκινήσουμε δίαιτα από τη Δευτέρα. Σαν σήμερα το 1889, οι Καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητά την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Είναι η επανάσταση του 1889. Σαν σήμερα το 1968, είχαμε την πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν, σύγκρουση σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών που διαδήλωσαν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 είναι αστυνομικοί, και είχαμε 422 σύλληψεις. Το 1974 παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης Γκίντερ Γκιγιόμ. Και το 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το 4ο Final Four, νικώντας τον τελικό της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVV της διοργάνωσης και ο Φραντζίσκος Αλβέρτης κατακτά το 4ο κύπελλο πρωταθλητριών με τον Παναθηναϊκό και φτάνει τους 19 τίτλους. Σαν σήμερα το 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται υπέρ της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Τώρα Μπακογιάννη, επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Ενώ το 2012 έχουμε επανολευθερία του δικομματισμού, έχουμε μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή, που είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών και σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού, το τέλος μεταπολίτευσης για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Η Νέα Δημοκρατία με 18,85 και 108 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ με 16,78 και 52 έδρες, το ΠΑΣΟΚ με 13,8 και 41 έδρες, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 8,48, Χρυσή Αυγή 6,97, Δημάρ 6,11 είναι τα αποτελέσματα εκείνων των εκλογών. Τέτοια μέρα το 1455 γεννήθηκε ο Γιώργος Καστριώτης, γνωστότερος ως Κερτέμπεης, είναι ο εθνικός ήρωας των Αλβανών. Ενώ το 1856 γεννήθηκε ο Σίγμουντ Φρόιντ, ο γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Το 1961 ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστήσε στη Συμμορία των 11, στο Σολάρις, στις εξομολογήσεις ενός επικίνδυνου μυαλού. Και το 1952 έφυγε από τη ζωή η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Το 1992 η Μαρλέν Ντίντριχ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μαρίας Μαγδαληνής Φον Λος, Γερμανίδας ηθοποιού. Και το 2012 ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός ο Κώστας Καράς.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Μας στέλνει μια φωτογραφία, 2.05 η αμόλυβδη, 2.10 η σούπερ αμόλυβδη και όλο ανεβαίνει μέχρι να δούμε τι θα γίνει τελικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελόκηπους, καλημέρα στο Δημήτρη στην Αργυρό, καλημέρα στη Μαριάνθη, καλημέρα σε όλη την πολύ πρωινή παρέα που μας στέλνετε μηνύματα καθημερινά λίγο πριν φύγετε για τη δουλειά.

Στα αθλητικά, χθες είχαμε μια πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Ο Ολυμπιακός σκούπισε με 105-82 τη Μονακά. Είναι η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Μετά τη χθεσινή νίκη του, πρώτος λοιπόν στην κανονική περίοδο με 3-0 επί της Μονακό, με μοναδικό στόχο το τριήμερο 22-24 Μάιου να διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο μέσα στο Telecom Center Άνθες, μετά από αυτά της Ρώμης το 1997, της Κωνσταντινούπολης το 2012 και του Λονδίνου το 2013. Ο προπονητής του Ολυμπιακού μοίρασε συγχαρητήρια για την πρόκληση της ομάδας και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη παρουσία των Ερυθρολεύκων στην τελική φάση της διοργάνωσης, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να είναι στον πάγκο του και τον Έλληνα τεχνικό να φτάνει τις 7 δικές του παρουσίες. Η πρώτη το 2012, όταν κέρδισε τον τίτλο με τον Ολυμπιακό στο Λονδίνο. Ο αρχιτέκτονας λοιπόν της επιτυχίας των Ερυθρολεύκων δήλωσε γνώμων προς τους παίκτες και τον οργανισμό του Ολυμπιακού και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τους αγώνες στο Final Four. Είμαι ευγνώμων, είπε, είναι το δεύτερο κομμάτι της Ευρωλίγκας. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίσεις τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και να είσαι με συνέπεια στους 4 καλύτερους. Έχουμε ακόμα 2 μάτς που πρέπει να παίξουμε σωστά. Να τα δώσουμε όλα για το τρόπαιο. Λοιπόν, βέβαια με τη νίκη του Ολυμπιακού αυτή έχει σκοντάψει η Ρεάλ με την Ισραηλινή ομάδα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, αν τελικά θα πέρασει. Είναι 2-1 η σειρά. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ο πόλεμος που αναμένεται σήμερα, είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού. Είχαμε όμως μια ανάτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του πρόεδρου του Παναθηναϊκού. Έκρισε ως φαβορή τον Ολυμπιακό μετά την πρόκληση επί της Μονακό και έγραψε στα social media ότι με τόσα ρεκόρ που σε λίγο δεν θα χωράνε σε λάβαρα, ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορή. Θα πω εγώ, έγραψε λοιπόν ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, άκτορ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος στο σημερινό αγώνα με τη Βαλένθια απαιτεί κόσμια συμπεριφορά από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Οι άνθρωποι της Βαλένθια έκριναν απαραίτητο να έρθουν εδώ με ιδιωτική φύλαξη στην Αθήνα. Στα αθλητικά, χθες είχαμε και την πρώτη ομάδα για τον τελικό του Champions League. Είναι η Arsenal που κέρδισε την Ατλέτικο με 1-0. Είναι για δεύτερη φορά στην ιστορία τους και πρώτη μετά από 20 χρόνια. Η Arsenal, η οποία θα διεκδικήσει τον τίτλο του Champions League. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα επιβλήθηκε με 1-0 και με συνολικό σκορ 2-1 έκλεισε θέση στον τελικό του θεσμού, όπου περιμένει τώρα την Paris Saint-Germain ή την Bayern Μονάχου. Πάμε σιγά σιγά και στις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Πριν από μία περίπου ώρα, ο Τραμπ ανακοίνωσε την πάυση της επιχείρησης Ελευθερία, που αφορά βεβαίως την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος πρόεδρο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και αιτήματα τρίτων χωρών, ενώ νωρίτερα είχε καταγραφεί επίθεση εμπορικό πλοίο στην περιοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωστοποίησε ότι η επιχείρηση Project Freedom, η αμερικάνικη πρωτοβουλία δηλαδή για την προστασία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, θα διακοπεί προσωρινά. Σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ, η απόφαση ελήφθη για να δούμε αν η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να οριστικοποιηθεί, ενώ σημείωσε ότι η κίνηση αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς νωρίτερα είχε σημειωθεί και ένα περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο, το οποίο πλήγει από άγνωστο βλήμα, χωρίς να έχουν δοθεί ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες. Παρά τη διακοπή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν την πίεση ενώ παράλληλα εξετάζουν την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας. Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, υποστήριξε ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης έχει ολοκληρωθεί. Η επιχείρηση επικοιοργή έχει τελειώσει, όπως γνωστοποίησε και ο πρόεδρος στο Κογκρέσο. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη φάση, δήλωσε ο Αμερικανός IPEX. Ενώ ο Υπουργός Άμυνας από την πλευρά του είχε δηλώσει ότι εκατοντάδες πλοία περιμένουν να περάσουν από τα στενά του Ορμούς, γεγονός που αναδεικνύει την πίεση στη διεθνή ναυσιπλοεία. Τώρα κάνω εδώ μια παρένθεση. Τραμπ, Ρούμπιο και Χέξεθ αναμένονται τον Ιούλιο στην Αθήνα. Το προανοίγει, λέει, η κυρία Κίμπερλι Κιλφόιλ, η Αμερικανή πρέσβη στην Αθήνα, η οποία είπε ότι τον Ιούλιο θα έρθουν και οι τρεις. Τώρα, αν θα έρθουν μαζί ή θα έρθουν σε διαφορετικές ημερομηνίες, πάντως τον Ιούλιο
κατά πάσα πιθανότητα τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και ο υπουργός Εξωτερικών και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ θα βρίσκονται στην Αθήνα εκεί λίγο πριν ή λίγο μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Λοιπόν, υπάρχει μια πίεση από τους Αμερικανούς και προς την Κίνα να ασκήσει η Κίνα πίεση στο Ιράν προκειμένου να αλλάξει στάση για τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες οδηγούν σε διεθνή απομόνωση. Μάλιστα, χθες, με αφορμή και την επίθεση στο πλοίο, είχαμε και μια πρόσκληση προς την Νότια Κορέα, που είναι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, να συμμετέχουν εκεί στις επιχειρήσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Όλα αυτά την ώρα που ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πηγαίνει στην Κίνα για να συζητήσει τα θέματα που αφορούν την Κίνα. Η Κίνα είναι ο κύριος αγοραστής των πετρελαίων του Ιράν και επηρεάζονται βεβαίως αμέσως τα κινέζικα ενεργειακά συμφέροντα με όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες εβδομάδες. Την επόμενη εβδομάδα στην Κίνα θα πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Xi Jinping. Ο Υπουργός Εξωτερικών πάντως θα πραγματοποιήσει σήμερα την πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα μετά τις επιθέσεις Αμερικανών και Ισραηλινών στο Ιράν. Πάντως, πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ότι υπάρχει σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Συμβούλιο της Ασφαλείας, με συγχωρείτε, που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κατηγορούν το Ιράν ότι απειλεί την παγκόσμια οικονομία μέσω ενεργειών στα στενά του Ορμούζ, με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να ζητεί άμεση αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με το Ρούμπιο και τη μόνιμη αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συνεχίζει να κρατά όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Και όπως αναφέρεται, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν προσπάθειες κλεισίματος της θαλάσσιας οδού, απειλές κατά των πλοίων, τοποθέτηση θαλάσσιας, συνεχίζει να κρατά όμηρο την παγκόσμια οικονομία.

χωρών. Από την άλλη μεριά υπάρχει πίεση στον ΟΗΕ για το Ιράν και βέβαια πίεση κυρίως μέσω της διπλωματικής οδού, μέσω της Κίνας. Θα δούμε που θα καταλήξουν όλα αυτά. Υπενθυμίζω ότι είμαστε σταθερά για σχεδόν τρίτη εβδομάδα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με ό,τι αυτό σημαίνει τόσο για τις οικονομίες της Ευρώπης και της Ασίας που πλήττονται περισσότερο. Για την Ευρώπη μάλιστα τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά, καθώς όπως λένε οι ειδικοί θα δούμε ακόμη περισσότερο τις επιπτώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει αεροπορικό καύσιμο έως τις 15 Ιουνίου. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Χθες είχαμε μια συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο κ. Χρυσοχοίδης μίλησε για το θέμα των ατυχημάτων και δυστυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια που χρησιμοποιούν κατά κόρο οι ανήλικοι, αλλά όχι μόνο. Είπε ο κ. Χρυσοχοίδης ότι προσπαθεί τροχέα να βάλει κανόνες, να πιέσει τους οδηγούς να έχουν κράνος και όρια ταχύτητας, αλλά ο ανήλικος απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και θα πρέπει να υπάρξει μια νέα ρύθμιση. Προανήγει λοιπόν μια νέα κυβερνητική πολιτική όσον αφορά τα πατίνια. Τα πατίνια που επειδή έχουν πολλοπλασιαστεί στους δρόμους της πρωτεύουσας αλλά και σε άλλες πόλεις, είναι σχεδόν καθημερινότητα πλέον τα ατυχήματα. Υπάρχει ένας 40χρονος διασωληνωμένος στην Κρήτη. Ο 40χρονος φέρεται να έχει χάσει τον έλεγχο του πατινιού, προσέγγισε σε τοίχο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να ήταν απαραίτητο να χειρουργηθεί συνέχεια στο κεφάλι. Δεν είναι το μόνο περιστατικό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι δεκάδες τα ατυχήματα που έχουν συμβεί. Και βεβαίως υπάρχει μια ελευθεριότητα, μια αναρχία θα έλεγα, παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει και ο Δήμος Αθηναίων, για να πω για την Αττική, παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει να παρκάρονται, να φυλάσσονται τα πατίνια σε συγκεκριμένα σημεία, μέχρι στιγμής δεν έχει κατορθωθεί κάτι τέτοιο. Με αποτέλεσμα να είναι γεμάτες οι γειτονιές, τα πατίνια να είναι άναρχα σταθμευμένα και να υπάρχει δυνατότητα σε οποιονδήποτε ανήλικο να μπορεί με την πιστωτική κάρτα του πατέρα του να πάρει το ηλεκτρικό πατίνι και να κυκλοφορεί στους δρόμους αγνοώντας τον κίνδυνο που υπάρχει για τον ίδιο και για τους γύρω του. Τέλος πάντων, το θέμα πρέπει να λυθεί. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ειδικοί δρόμοι, ποδηλατόδρομοι όπου θα μπορούσαν και να κυκλοφορούν και τα πατίνια. Οι συγκοινωνιολόγοι πιέζουν προς αυτό, αλλά νομίζω ότι με τη σημερινή κατάσταση και την κυκλοφοριακή κατάσταση που υπάρχει στην Αθήνα δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε άμεσα. Αυτό χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζεται δηλαδή να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα χρόνια ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι ποδηλατόδρομοι όπου θα μπορούν να κυκλοφορούν και τα πατίνια με ασφάλεια.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση του ήχου και η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες, όπου καθημερινά συνήθως μπορείτε να βλέπετε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Χθες είχαμε το θέμα με τον Χανταϊό. Είχαμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος ανέφερε ότι το ιατρικό προσωπικό επιβιβάστηκε στο κουραζιερόπλοιο για να απομακρύνει τα δύο άτομα που νοσούσαν από το σκάφος, και CNN και Reuters μετέδωσαν ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι υπάρχει περιορισμένη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ των στενών επαφών στο πλοίο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είπε, η κρατούσα εκτίμηση είναι ότι οι επιβάτες μολύνθηκαν εκτός του πλοίου και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στην κρουαζιέρα. Ανέφερε ακόμα η ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι η προτεραιότητα αποτελούσε η απομάκρυνση των δύο επιβατών, ώστε το κουραζιερόπλοιο να συνεχίσει το ταξίδι του προς τα Κανάρια νησιά. Τώρα, οι δύο άνθρωποι που νοσούσαν είχαν οξία αναπνευστικά συμπτώματα και χρειαζόταν άμεση ιατρική φροντίδα. Ο Χανταϊός είναι μια λίμωξη που, όπως λένε οι ειδικοί, συνήθως μεταδίδεται μέσω των τροφικών. Πάντως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημείωσε ότι έχει ενημερωθεί ότι δεν υπάρχουν αρουραίοι στο πλοίο. 150 άτομα είναι στο πλοίο εγκλωβισμένοι, μεταξύ αυτών και ένας Έλληνας, και το οποίο πλοίο βρίσκεται στη ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής. Λοιπόν, 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 2 άτομα έχουν ακόμη συμπτώματα. Τώρα στην Ελλάδα ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κ. Θοδωρής Βασιλακόπουλος, μίλησε εδώ στο Air News και είπε ότι δεν πρόκειται για ένα καινούριο ιό, ο Χανταϊός, αλλά υπάρχει από την αρχαιότητα. Έχει 2 μορφές, αυτή που εμφανίζεται στην Αμερική, η οποία προκαλεί κυρίως νόσους πνεύμονες και έχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό θνητότητας, και η δεύτερη μορφή, η οποία κάνει πρόβλημα στους νεφρούς και σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι άνθρωποι γίνονται καλά. Αυτή είναι η κύρια μορφή που εμφανίζεται βεβαίως στην Ευρώπη. Εδώ που τα πράγματα είναι διαφορετικά είναι ότι, σύμφωνα με τον κύριο Βασιλακόπουλο, αντίθετα με αυτά δηλαδή που ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λέει ότι εξαιρετικά σπάνια μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, και αυτό αμφισβητείται στην επιστημονική κοινότητα. Οι άνθρωποι κολλάνε από αέρα που έχουν μικρά σταγονίδια από εκρήματα τροκτικών που είναι μολυσμένα, όπως ούρα και κόπρανα, εάν τους τσιμπήσουν τροκτικά. Η πιθανότητα, πάντως, είπε ο κ. Βασιλακόπουλος, να κολλήσει κανείς είναι εξαιρετικά μικρή. Την ίδια ώρα, ακόμη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τα δίνει λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αφήνει ένα ενδεχόμενο ανοιχτό να μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θα μου πείτε τώρα, όλα τα είχαμε, ο Χανταϊός μας έλειπε, αλλά κάπως έτσι, γι' αυτό και υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία, το παρακολουθούν όλοι το θέμα, κάπως έτσι ξεκίνησε και πριν μερικά χρόνια ο κορονοϊός. Θα θυμούνται οι παλιότεροι ότι ακούγαμε τα νεότερα από την Κίνα και δεν πιστεύαμε πώς πήρε αυτή την εξάπλωση στη συνέχεια. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε άλλα θέματα που μας απασχολούν. Μας απασχολεί κυρίως ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Μας απασχολούν οι ανακοινώσεις που κάνει κάθε μέρα ο κύριος Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ, ο οποίος δεν χάνει το κέφι του παρά τα όσα συμβαίνουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, αστειεύθηκε χθες. Είπε ότι ασκείται λιγότερο από ένα λεπτό την ημέρα, την ώρα που υπέγραφε διάταγμα, το οποίο επαναφέρει ένα προεδρικό βραβείο που επιβραβεύει τα παιδιά που αθλούνται. Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα, το πολύ, αν είμαι τυχερός, είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, ενώ ετοιμαζόταν να υπογράψει το διάταγμα που επαναφέρει το προεδρικό τεστ φυσικής κατάστασης στα σχολεία. Ο πρόεδρος, που είναι λάτρης του γκολφ, αυτός σαρκάστηκε για τις μετακινήσεις του με τα αυτοκινητάκια που χρησιμοποιούνται στα γήπεδα γκολφ, και λίγη αργότερα βρέθηκε στην αυλή του Λευκού Οίκου, όπου φρόντισε να παραδώσει στους μικρούς μαθητές μαθήματα χορού, αλλά UMCA, δηλαδή το χορό που χορεύει συνήθως ο κύριος Τραμπ.

Φαντάζομαι την ικανοποίηση των Village People, του συγκροτήματος δηλαδή, γιατί το τραγούδι σου ήταν επιτυχία πριν αρκετές δεκαετίες. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ με αυτές τις προσπάθειες το έχει επαναφέρει και συχνά πυκνά ακούγεται ξανά αυτό το τραγούδι που ήταν επιτυχία πριν αρκετές δεκαετίες.

Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα από την όμορφη Ελασσόνα μας γράφει. Πάντως στην Ολλανδία που υπάρχει υποδομή σε όλη τη χώρα, τόσο για τα ποδήλατα, άρα προφανώς και για τα πατίνια. Τα πατίνια είναι απαγορευμένα λόγω επικινδυνότητας, κάτι θα ξέρουν. Προφανώς, Βασίλη, τα πατίνια, ειδικά στην Ελλάδα, ακόμα και σε περιοχές που έχουν παράδοση, όπως ας πούμε στη Θεσσαλία ή πόλεις εκεί που γνωρίζουν από τα ποδήλατα, εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένος είτε πεζόδρομος είτε δρόμος ποδηλατόδρομος, δεν είναι εύκολο να κυκλοφορήσουν. Και είναι και χρησιμοποιούνται και από τους νεαρούς, χρησιμοποιούνται και χωρίς κράνος πολλές φορές. Περίπου το 30-40% δεν φοράει κράνος, με ό,τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει αυτό. 48 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Έλληνες εξωτερικού, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμαλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Την πρόθεσή του να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα γνωστοποίησε ο Κώστας Μπακογιάννης στην Τώρα Μπακογιάννη, ο Κώστας Καραμαλής στην Τώρα Μπακογιάννη σε συνάντηση Εφόλης Σισίλης με την πρώην υπουργό στο γραφείο του στην Παναγή Κυριακού. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ετοιμάζει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τις υποκλοπές. Αδιάγνωστο 1 στα 3 περιστατικά διαβίδει το πρόγραμμα που συμμετείχε η Ελλάδα. Τραμπ, είμαστε μια ψυμαχία με το Ιράν. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για τα καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η φωτογραφία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου από τη Βουλή. Βαρθολομαίος, η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση. Πάμε στα νέα. Πρώτος πορτοκαλί συνεγερμός για τον ιό. Χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες, γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του. Ινστιτούτο Παστέρ, είναι νωρίς για συμπεράσματα, 7 τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλοιο. Με παράλληλη ασφάλιση, προσαυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους, τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία πριν τις 13 Ιμαΐου 2016. Από την ενέργεια έως 2.000 το κόστος για το μέσο νοικοκυριό και πολιτικό παρασκήνιο, τι δεν έφερε η επίσκεψη της Ντόρα στον Καραμαλή, το σκάνδαλο ΠΚΠ θα αποκαλυπτόταν από το 2022 αν και για το Ιράν τι διδάσκει ο Ιούλιος Κέσσαρα στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Μια ομιλία με μηνύματα από τον Βαρθολομαίο. Πάμε στην απογευματινή. Δώρος 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις του ΕΦΚΑ. Επανυπολογισμός λόγω εισφορών. Προσάυξη από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάχωμα σε αυξήσεις στα καύσιμα. Φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ. Με πολύ ωραίες φωτογραφίες από τις καινούργιες εστίες. Βαρθολομαίος, ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Ο Τραμπ στην Αθήνα στο τέλος του 2026 αποκάλυψε η Κίμπερλι τι είπε για Χέξετ Ρούμπιο και έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμμυράτα η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης στο Αμπουντάμπι. Το άλλο μανιφέστο Σιακαντάρι τι έλεγε το 2015. Και η έκθεση που συνδέει ο Τάκη Κεντρική Διοίκηση με την αγορά. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Στα Σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξη για την ενεργειακή ακρίβεια, εισηγής για επανάληψη ενίσχυση των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονική κάρτα είσοδο στις φοιτητικές εστίες, ηλεκτρονικά πατίνια τέλος για ανήλικους, κατά 50% αυξήθηκαν τα τροχαία ατυχήματα το πρώτο τετράμινο του έτους. Οι περίρροες αντλούν στοιχεία από τα ομηρικά έπη, ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια. Ραβασάκια ΑΔΕ για αγροτικές επιδοτήσεις του 2023. Δημοκρατία. Κάντε εμβόλια για τον Αφθόδη. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρου στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Εικόνα ντροπής, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία του Βαρθολομαίου. Εφημερίδα των Συντακτών, όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις ΗΠΑ, Φραντζέσκα Αλμπανέζε, η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Ηλεκτρικά πατίνια, ένα ατύχημα κάθε τρεις ημέρες και στενά τουρμούς. Οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ.
Πάμε στην κόντρα. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Τη σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει πρώην ακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγική από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση τη ραγδαία φθορά τη κυβέρνηση. Σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Συναγερμό στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, στου μύθου κυβέρνηση απαντάμε με αλήθειε. Ηχηρό καμπανάκι το δημογραφικό πρόβλημα, κοινωνία με σιλίκον, η Ελλάδα. Ριζοσπάστης, δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεση και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, βιώνουμε το δυσμενές σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επιβράδυνση ανάπτυξη στο 2% φέτος και πληθωρισμός στο 5,8%. Λοιπόν, δεν είναι μόνο όπως διαβάσαμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων το διπλό όχι της Νέας Δημοκρατίας τόσο για την πρώην ακριτική όσο και όπως φαίνεται και για την εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών που έχει προτείνει η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά που πρότειναν πρώην ακριτική για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει ένταση και για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών, της πλήρωσης των θέσεων στις ανεξάρτητες αρχές, καθώς σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, υπήρξαν παραπάνω από 20 επικοινωνίες του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Νίκο Ανδρουλάκη και του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη. Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, υπαναχώρησε. Όπως ανέφερε, η Νέα Δημοκρατία δια του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης και προφανώς σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, απέθυνε πρόταση στο ΠΑΣΟΚ να βρεθούν οι απαραίτητες ψήφοι ώστε να έχει η χώρα ανεξάρτητες αρχές. Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν επιθυμεί να υπάρξει διαδικασία επίδειξης κινητών τηλεφώνων, επισημένοντας ωστόσο ότι οι εφαρμογές στα κινητά, οι κλήσεις έχουν ένα ιστορικό. Και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης το τελευταίο τρίμηνο δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, αλλά σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές, κάνοντας λόγο για κλήσεις και μηνύματα. Οι επικοινωνίες αυτές ήταν θεσμικές, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι και πολύ καλά έκαναν και μιλούσαν θεσμικά, γιατί μόνο έτσι η χώρα θα έχει ανεξάρτητες αρχές. Και πρόσθεσε με σκοπτικό τρόπο ότι δεν γνωρίζει αν συζητούσαν για την πορεία των play-off ή για το Final Four. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σε αυτές τις επαφές τα δύο κόμματα είχαν καταλήξει σε δύο πρόσωπα. Το ένα που ήθελε η Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Δημήτρη Μακρυδημήτρη, και τον άλλο που ήθελε το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Σιγκούνα. Μετά από αυτές τις επιλογές και τις επικοινωνίες και την ανταλλαγή κλήσεων, ο κύριος Ανδρουλάκης, λέει ο κύριος Μαρινάκης, φοβήθηκε και οι ενδυνάμοι εταίροι του θα το μαλώσουν στη Βουλή και ότι μιλάει με την κακιά δεξιά. Και πρόσθεσε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συμφωνήσει για τον κύριο Μακρυδημήτρη. Μάλιστα είπε ότι ο πρόεδρος Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, δεν τρελάθηκε και πρότεινε αυτά τα δύο ονόματα, υποστηρίζοντας ότι αν δεν υπήρχε συμφωνία δεν θα προχωρούσε στην ανακοίνωσή τους. Αυτά λέει λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Υπάρχει ένταση μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται ότι έχει ανοίξει ένα αντιμέτωπο αγώνα, έχει θέματα και με την Νέα Αριστερά και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μέχρι πρότεινε συνεχώς να υπάρξει μια καινούρια πολιτική πλατφόρμα που θα ήταν απέναντι στην κυβέρνηση, τώρα και ο Ανδρουλάκης έχει έναν αγώνα διμέτωπο και προς τα αριστερά του και προς τα δεξιά του, με στόχο, ο στόχος είναι δημοσκοπικά μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι πριν τον Αύγουστο, να γράψει η βελόνα 2 μπροστά, δηλαδή να είναι κοντά στο 20 και πάνω από το 20, ώστε να έχει την ηγεμονία ακόμα και όταν θα μπουν τα νέα κόμματα, αυτά δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Θα το δούμε, θα δούμε και την ανάλυση που θα κάνουν στις δημοσκοπήσεις. Ήδη έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις στα χέρια μας. Σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και εκεί θα φανεί και πόσο βέβαια έχει κοστίσει στο εσωτερικό η απομάκρυση, η παρέτηση του κυρίου Χάρη Καστανίδη, ενός από τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα χθες είχαμε και μία έτσι στήριξη από τον Δημήτρη Ρέπα, τον άλλοτε κυβερνητικό εκπρόσωπο επί κυβερνήσεων Σιμίτη, ο οποίος είπε ότι όλη αυτή η προσπάθεια να μειωθεί ο κύριος Καστανίδης δεν μειώνει τον ίδιο, αλλά μειώνει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
Τι άλλο έχω να σας πω? Έχω να σας πω ότι ο κύριος Παναγόπουλος τα κατάφερε, επανεξελέγει πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Συνεδρίασε λοιπόν η συνομοσπονδία και επανεξέλεξε τον κύριο Παναγόπουλο. Ίσως είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Είναι πάνω από 20 χρόνια πρόεδρος στην ανώτερη συνομοσπονδία της χώρας. Κάπως έτσι φτάνουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης, ακολουθούν είμαι μαζί με την Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά στην ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μόλις μία ημέρα μετά την έναρξή της. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μία πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε εφές ο Ιρανός Πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων Τραμπ και Τζινπίνγκ στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μηνός. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί του στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάψει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Κιλφόιλ, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ελλάδα έως το τέλος του έτους. Προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός στα μεσάνυχτα. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 5 ανθρώπους σε 2 χτυπήματα σε φερόμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής τις τελευταίες 2 ημέρες, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την αμφιλεγόμενη εκστρατεία βομβαρδισμών σε τουλάχιστον 190.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και είμαστε στη συντροφιά σας ο Γιάννης ο Πρίντεζης, η Μαρία Εικόντου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Η Κουρή και σήμερα η Κατερίνα Σερέτη.

Υπέροχο τραγούδι των Rolling Stones. Υπέροχο, σύμφωνα με τα δικά μου γούστα τουλάχιστον. Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Θα χρειαστούμε και σήμερα την βοήθειά σας και τη συντροφιά σας, γιατί μόνο στο στούντιο. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται. Δύο λέξεις ξεχωριστές. Earth News η μία, κενό, Radio η άλλη. Μας βρίσκεται, λατινικούς χαρακτήρες, έτσι. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, είμαστε στο Facebook. Εκεί μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιάννα και το Σάβα από την Κοζάνη. 10 βαθμούς έχει η θερμοκρασία εκεί, παιδιά. Δεν πρόλαβα χθες να πούνε περαστικά στην Κατερίνα. Πιάνουν και σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από τη Μυτιλίνη με 9 βαθμούς. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα με 14. 13 έχουμε εμείς εδώ πέρα. Τώρα στη διαδρομή που ερχόμουν στην ΕΡΤ, 13 βαθμούς είχε, 2.039 είχε η Αμόλυβδη. Υπήρχε κάπου που είχε και 1.999, αλλά δεν το κοίταξα. 2.039 ήταν, έβαλα και όλας χρειάστηκε τι να κάνω. Περιμένω να καθυστερήσει όσο το δυνατόν, μπας και πέσουν λίγο οι τιμές, γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξαφνικά η επιχείρηση η οποία είχε ανακοινώσει μόλις χθες, ένα 24ωρο πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ, τώρα την αποσύρει. Αυτή η επιχείρηση Ελευθερία, αυτό, Project Freedom που σας λέγαμε, το αποσύρει γιατί λέει ότι το ζήτησε το Πακιστάν, γιατί υπάρχουν κάποιες διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη και μπορεί να καταλήξουμε σε μόνιμη ειρήνη. Μακάρι, να το δούμε. Αυτή είναι η πρώτη είδηση της ημέρας, φαντάζομαι, γιατί έγινε και κατά διάρκεια της νύχτας, έτσι, δεν είναι γνωστό σε πάρα πολύ κόσμο. Καλημέρα, άμα δείτε τα μισά site, ας πούμε, ακόμα δεν το έχουν. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα, το φίλο μας, με 7 βαθμούς έχει στην διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα και στην κυρία Ευαγγελία, η οποία εύχεται περαστικά στην κυρία Κατερίνα. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στα δυτικά νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η ορατότητα, έχετε το νου σας, στις πρωινές ώρες στα υπηρωτικά, κυρίως τα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη στα υπηρετικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4, στα πελάγιθα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 24 και κατά τόπους στα υπηρετικά θα φτάσει και τους 26 βαθμούς Κελσίου, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ. Μόνο αυτός, κανένας άλλος, χρόνια του πολλά. Είναι μία ημέρα που εγώ προσωπικά τη γιορτάζω. Είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Κατά της δίαιτας, έτσι. Τη γιορτάζω. Την τιμώ. Είναι επίσης στη Συρία και τον Λίβανο. Τιμούν την ημέρα των μαρτύρων σε ανάμνηση της εκτέλεσης 6 εθνικιστών στις 6 Μαΐου του 1916 σε Δαμασκό και Βηρητό με διαταγή του διοικητή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περιοχή του, του Τζεμάλ Πασά, επιφανώς νεοτουρκού, λέει το σαν σήμερα. Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα κρέπα σουζέτ. Κρέπ σουζέτ. Τι ωραία. Καλή η κρέπα. Δεν φτουράει η σουζέτ, δηλαδή. Δεν φτουράει. Θέλει κάτι της παραπάνω. Σαν σήμερα το 1889 οι καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1968, δεν μπορώ να μην θυμηθώ ότι κάποιες φορές σε κάποια γήπεδα εμφανίζονται και κάποιες σημαίες και κάποια πανό υπέρ της ανεξαρτησίας της Κρήτης, του να γίνει ανεξάρτητο κράτος. Κάποτε γίνονταν αυτά και αποτελούσαν πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες, δηλαδή έχουμε περάσει και τέτοια. Επανέρχομαι στο ημερολόγιο. 1968, σαν σήμερα, ήταν η πιο βίαιη ημέρα του γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν.
Ήταν η λεγόμενη, έμεινε στην ιστορία ως ματωμένη Δευτέρα, Bloody Monday. Συγκρούσει σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας, 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα τάχθηκε στο πλευρό των φοιτητών. Το 1974, σαν σήμερα, παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκιγιόμ. 1974 ήμασταν ακόμα στο απόγειο, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα βαθιά βουτυγμένοι στον ψυχρό πόλεμο, εξού και η κατασκοπία της Ανατολικής Γερμανίας προς τη Δυτική Γερμανία. Αργότερα έγινε η ενοποίηση, ήρθε η Μέρκελ, έπιασε κολλητές με τον Πούτιν και έγιναν διάφορα άλλα πράγματα, μεταξύ των οποίων και περάσαμε το ψυχόδραμα που περάσαμε το 2015 και πάμε παρακάτω. Το 2007, σαν σήμερα, ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΆΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον Πάνο, φτάνει τους 19 τίτλους μαζί με τα 8 πρωταθλήματα Ελλάδος, 6 κύπελα και ένα διηπειρωτικό. Το 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο Πασόκο, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Ταραγμένες εποχές. Το 2010 έχουμε πανολεθρία του δικοματισμού, γράφει το σαν σήμερα, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών, σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης, εντός εισαγωγικών τώρα αυτό, για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 18,85, ΣΥΡΙΖΑ 16,78, ΠΑΣΟΚ 13,18, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60, ΚΚΕ 8,48, Χρυσή Αυγή 6,97, ΔΙΜΑΡ 6,11. Σαν σήμερα γεννήθηκαν ο Σίγμουντ Φρόιντ, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις, ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος σαν σήμερα έπαιρνε τον τέταρτο τίτλο εκεί πέρα και ανακοινώσονταν MVP της διοργάνωσης, νικώντας την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Χρόνια πολλά στον Δημήτρη Διαμαντίδη. Αντιθέτως, έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1952 η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Το 1992 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Μάρλεν Ντίτριχ και το 2012 ο Κώστας Καράς, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός. Ήταν και στη Βουλή ο Κώστας Καράς. Έχω προλάβει Κώστα Καρά στη Βουλή. Καλημερίζουμε τον κύριο Νίκο, 12 βαθμοί στην Ξάνθη, τον φίλο μας τον κύριο Θοδωρή από την Ελασσόνα με 10 βαθμούς παρακαλώ, και τον φίλο μας τον Γιώργο, περαστικά στην Κατερίνα. Η Κρήτη, από ό,τι ξέρω, έχει δικιά της αρχιεπισκοπή, θρησκευτικά δηλαδή, είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη Ελλάδα. Εντάξει, αυτό είναι άσχετο. Λοιπόν, ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντάς σας για το καινούργιο που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, γύρω στις 2 και 20 ξημερώματα, τι ξημερώματα, μαύρα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του προσφυλούς του μέσου, του Truth Social, ένα που μόνο αυτός παρακολουθεί, διαβάζει, αλλά εκεί γράφει τις αποφάσεις του. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι για λίγο χρονικό διάστημα,
για μικρό χρονικό διάστημα αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης Ειρήνη. Αυτή η επιχείρηση θεωρητικά προέβλεπε ότι αμερικανικά μέσα, στρατιωτικά μέσα, πλοία ή ελικόπτερα ή και τα δύο, θα συνοδεύουν πλοία που θέλουν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το πράγμα εφαρμόστηκε μόλις μία μέρα. Χθες μάλιστα με τα βαΐων και κλάδων οι Αμερικανοί έλεγαν ότι καταφέραμε και πέρασε ένα τάνκερ από τα στενά του Ορμούζ. Πέρασε ένα τάνκερ συνοδεία, λέει, αμερικανικών αντιτορπιλικών. Ωραία. Δεν έπεσε ούτε μία σφαίρα. Δεν εκτοξεύθηκε ούτε ένας πύραυλος. Την ίδια ώρα ιρανικά πλοία έφευγαν από την περιοχή και ταξίδευαν, έφταναν μέχρι τον Ινδικό, δύο από αυτά τα πιάσανε, κάποια άλλα όχι, ξεπερνώντας τον αμερικανικό κλειό, τον αμερικανικό αποκλεισμό, τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, ο οποίος κατά τον Ντόναλντ Τραμπ θα εξακολουθεί να ισχύει. Μυστήρια πράγματα. Κάποιοι αναλυτές λένε ότι ίσως υπάρχει κάποιο είδους άτυπη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, μιας και οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης δεν θέλουν να εξαφανιστεί όλο το ιρανικό πετρέλαιο από την αγορά, γιατί οι τιμές ανεβαίνουν. Και οι τιμές ανεβαίνουν όχι μόνο στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τις πληρώνουν δηλαδή αυτές τις καινούργιες μεγάλες τιμές και οι ψηφοφόροι του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή είναι μια είδηση, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επειδή λέω για τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, θα τον υποδεχτούμε στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2026. Το αποκάλυψε η Αμερικανίδα πρέσβυρα, η κυρία Γκιλφόιλ, η οποία επισκέφθηκε χθες την ΕΡΤ. Την είδη Μαρία Κόντου, βγάλανε σέλφι, εντάξει την είχε δει και στο Μεσολόγγι και εκεί είχαν βγάλει σέλφι. Α, όχι στους Δελφούς, όχι στο Μεσολόγγι, στους Δελφούς, συγγνώμη. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι θα έρθει μέχρι το τέλος του 2026 στην Ελλάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γενικώς, όπως θα θυμάστε, πριν από μια εβδομάδα λίγο παραπάνω, εξέφρασε την αγάπη του για την Ελλάδα και προσωπικά για τον Πρωθυπουργό. Θα έρθουν επίσης περί τον Ιούλιο, όπως είπε η κυρία Γκιλφόιλ, πιθανότατα θα έρθουν, εδώ κρατάμε και έναν αστερίσκο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, και ο Υπουργός Άμυνας ή Πολέμου, όπως έχει μετονομαστεί το Υπουργείο του, ο κύριος Πιτ Χέγκσεθ. Γιατί θα έρθουν αυτοί τώρα? Θα έρθουν καθοδόν για την Τουρκία. Στην Τουρκία τον Ιούλιο θα γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και επειδή θα γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ, θα κάνουν μια στάση, ένα πέρασμα από την Ελλάδα, πηγαίνοντας στην Τουρκία. Η οποία Τουρκία Ιρίστο Εμπαρόδο ανακοίνωσε χθες ότι κατασκεύασε τον πρώτο της διηπειρωτικό πύραυλο, τον ICBM. ICBM είναι ο τύπος του πυράβλου, έτσι. Σημαίνει διηπειρωτικός πύραυλος. Ξεκινάει από τη μία Ήπειρο και πάει στην άλλη. Γιατί έφτιαξε διηπειρωτικό πύραυλο η Τουρκία? Εξηγήστε μου εσείς εμένα γιατί έφτιαξε. Αυτός ο πύραυλος που κατά τις προδιαγραφές που ανακοίνωσαν οι Τούρκοι δεν έχει δοκιμαστεί, δεν τον ξέρουμε, δεν έχει εκτοξευθεί. Αλλά έτσι πως λένε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, φτάνει τα 6.000 χιλιόμετρα βεληνικές. 6.000 χιλιόμετρα φτάνει, πιάνει όλη την Ευρώπη, πιάνει λίγο από Αφρική, πιάνει λίγο από Κίνα, πιάνει από Ινδία. Γιατί χρειάστηκε να φτιάξει τέτοιο πύραυλο η Τουρκία? Λύστε μου την απορία σας παρακαλώ πολύ, από χθες δεν μπορώ να κοιμηθώ. Κάποιοι Τούρκοι ακρευνείς βεβαίως είπανε ότι το ότι φτιάχνουμε γιατί θα έχουμε αντιπαράθεση με το Ισραήλ, διότι αυτό είναι ο νέος εχθρός, ο νέος μεγάλος εχθρός της Τουρκίας είναι το Ισραήλ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται διεπειρωτικό πύραυλο, μάνα μου, για να φτάσεις στο Ισραήλ. Τώρα θα έχουμε και καινούργιο επεισόδιο, μιας και λέω για τα τουρκο-ισραηλινά. Υπάρχει μία φημολογία στο Ισραήλ τώρα αυτή τη φορά,
περνάμε τη Μεσόγειο, πάμε στην άλλη πλευρά της Μεσογείου, και λένε στο Ισραήλ ότι οι Τούρκοι οργανώνουν μία νέα φλωτίλα, αυτό το κολπάκι με τα σκάφη που στέλνουν και καλά για τη Γάζα, που δεν χωράνε τίποτα ιδιαίτερα εφόδια για να πάνε στη Γάζα, αλλά πηγαίνουν εν πάση περιπτώσει για να φέρουν ξανά το θέμα στην επικαιρότητα, γιατί καλά κάνουν, έτσι θεωρούν. Λοιπόν, οργανώνεται τώρα, λέει, ένα από την Τουρκία. Και επειδή οργανώνεται από την Τουρκία, φοβούνται ότι θα είναι ο προάγγελος ή το προήμιο μιας αντιπαράθεσης ακόμη και στρατιωτικής Τουρκίας με Ισραήλ. Πόσα πράγματα σας έχω πει μέχρι τώρα, και είναι μόλις 6:25. Να καλημερίσω τους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα και μέσω Viber, τον κύριο Γιάννη από τα Γιάννενα καταρχήν, την κυρία Ντίνα που εύχεται περαστικά στην Κατερίνα, παρούσα και εορτάζουσα την ημέρα κατά της δίαιτας. Σας χαίρομαι πολύ, κυρία Ντίνα. Καλημέρα στην κυρία Ζωγραφία. Ζωγραφιά, ναι. Μας ακούει κάθε μέρα τέτοια ώρα οδηγώντας για τη δουλειά. Δεν μπορεί να μας στείλει ακριβώς επειδή δουλεύει, οδηγεί, δεν μπορεί να μας στείλει μηνύματα. Εντάξει, το ξέρουμε. Σήμερα είναι σπίτι και ήθελε να μας πει την καλημέρα της. Καλημέρα λοιπόν στις Αίρες και στην κυρία Ζωγραφιά. Καλημέρα στον Πέτρο από το Αμίντεο με 8 βαθμούς. Έχει γενέθλια, σαν σήμερα 49 χρόνια πριν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Χρόνια πολλά, κύριε Πέτρο μας. Καλημέρα και στον κύριο Μάνο που επίσης μας ακούει κάθε πρωί πηγαίνοντας για δουλειά. Πρωινή είστε όλοι στη δουλειά σας. Από τη Ραφίνα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Μουσικά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά τις 6:30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο μέσο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη, πρόσθεσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφτεί την Ελλάδα έως το τέλος του έτους, δήλωσε. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earteco.gr, από το earteco ως εφαρμογή στο κινητό σας ή από το Earth News και το earth.gr. Τα μπερδεύουν και πολλές οι διευθύνσεις από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Χρήστο από την Πρέσπα με 7 βαθμούς Κελσίου και στον κύριο Τρίφωνα που λέει επιτέλους ήρθε η άνοιξη στους 5 βαθμούς στα Κορέστια Καστοριάς. Η θερμοκρασία χθες είχε 0 βαθμούς, σας υπενθυμίζω, προχθές είχε μείον 3. Οπότε είναι λογικό να μιλάει για την άνοιξη με 5 βαθμούς Κελσίου στα Κορέστια Καστοριάς. Καλημερίζουμε και την κυρία Αντωνία, η οποία από τα άσπρα σπίτια εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. 14 βαθμοί θερμοκρασία στα άσπρα σπίτια σήμερα. Σας λέγαμε πριν για τα πολεμικά μέτωπα. Έχει καταντήσει η ιστορία στην Μέση Ανατολή, γιατί περί κατάντιας πρόκειται, να είναι το σκοτσέζικο ντουζ. Τη μία στιγμή λέμε ότι όπ, θα υπάρξει νέα ανάφλεξη του πολέμου εκεί, γιατί εκτοξεύθηκαν κάποιοι πύραυλοι και κάποια drones εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Χθες το απόγευμα έγινε αυτό, με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγινε γνωστή η επίθεση που εκδηλώθηκε. Πάνω που είπαμε θα υπάρξει ανάφλεξη, έρχεται η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι τίθεται λίγο σε παύση, προσωρινή παύση αυτή η επιχείρηση επίβλεψης του περάσματος των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ και λίγο σαν να αναθαρούμε, λέμε. Δεν ξέρουμε αν όλο αυτό θα έχει επίπτωση στις τιμές των καυσίμων. Για παράδειγμα, που σας έλεγα νωρίτερα, στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, πιθανολογούν οι αναλυτές ότι θα έχει ευεργετικές, ας πούμε, επιπτώσεις. Θα το δούμε. Γιατί είναι τόσο απροβλέπτο που δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να, χθες το πρωί τέτοια ώρα σας έλεγα ότι εγώ πιστεύω πως κάτι θα γίνει, κάτι μυρίζει μπαρούτι. Σας έλεγα χθες το πρωί τέτοια ώρα. Έγινε η επίθεση αυτή η απογευματινή και μετά ήρθε η ανακοίνωση του Τραμπ και μας προσγείωσε. Αυτό γιατί εξ αρχής δεν έχουν καταλάβει πάρα πολλοί κόσμος, μεταξύ των οποίων και εγώ, δεν έχουμε καταλάβει γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος ακριβώς. Αν έχει γίνει για τα πυρηνικά του Ιράν, τα οποία σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ από τον πρώτο πόλεμο που είχε γίνει πέρυσι τον Ιούνιο, 12ήμερο πόλεμο, είχαν καταστραφεί, ένα το κρατούμενο, αν έγινε γι' αυτό, αν έγινε για να πέσει το καθεστώς του Ιράν, το οποίο δεν έπεσε. Γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος, δεν το λέμε εμείς, το λένε πολλοί αναλυτές και αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, το λένε και πολλοί και εκ των γερουσιαστών ή των βουλευτών των ίδιων των Ρεπουμπλικανών, δηλαδή του κόμματος του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν λέω ότι το λέει η αντιπολίτευση και καλά, το λέει και η συμπολίτευση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Σας έλεγα νωρίτερα ότι ήδη αρχίζει να αχνοφαίνεται μια νέα αιστεία έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία, αλλά αυτή αχνοφαίνεται ακόμα, μην ησυχάσουμε καθόλου. Αλλά στην Τουρκία έχουν τους δικούς τους πανηγυρισμούς, γιατί είπαμε, ανακοίνωσαν χθες με την αφορμή μιας έκθεσης αμυντικού υλικού, εκεί ανακοίνωσαν την κατασκευή του πρώτου τους διυπηρωτικού πυράβλου. Ακόμη έχω μείνει με την απορία, κανείς εκ των ακροατών δεν μου την έχει λύσει. Τι χρειάζεται διυπηρωτικό πυράβλο η Τουρκία? Η οποία Τουρκία επίσης ήρθε στο εμπαρόδο, ενώ δεχόταν για παράδειγμα πυράβλους από το Ιράν, από το Λίβανο, από κανείς δεν ξέρει από πού ακριβώς, δεν είχε τη δυνατότητα να τους αποκρούσει. Χρειάστηκαν δυνάμεις του ΝΑΤΟ, Patriot του

0: ΝΑΤΟ να τοποθετηθούν εκεί οι πύραυλοι από πλοία, γιατί και αυτό παίζει ως σενάριο, να επιστρατευτούν για να αναχαιτιστούν οι επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας. Ενδιαφέρον έχουν όλα αυτά. Βέβαια στην Τουρκία, σας το λέμε από τώρα, και μέσα στο πλαίσιο αυτού της αντιπαράθεσης με το Ισραήλ ως επιτοπλίστων, που είναι ορκισμένος εχθρός, μιας και οι αναλυτές λένε ότι η Τουρκία θέλει να παίξει και λίγο το ρόλο του Ιράν, μιας και το Ιράν θεωρείται αποδυναμωμένο, βάλει εναντίον της Ελλάδας διαρκώς τις τελευταίες ημέρες για τη συμμαχία που έχει κάνει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, άμα είσαι σε ένα κοινωνικό δίκτυο, στο Twitter για παράδειγμα, στο X όπως το λένε τώρα, άμα μπεις και δεις μία ανάρτηση και πεις για να δω τι λένε ρε παιδί μου οι Τούρκοι, τι θέλουν να πούνε, βλέπεις τη λέξη Γιουνανιστάν, λες κάτι λένε για την Ελλάδα, για να μπω να δω, μπαίνεις, βλέπεις, μετά αυτός ο περίφημος αλγόριθμος σου βγάζει διαρκώς μηνύματα και πώς το λένε από το tweets από του Τούρκους οι οποίοι κάτι θέλουν να πούν για την Ελλάδα. Την περνούν και νέες 14 τώρα θέλουν να πούν κάτι. Αυτά σε επίπεδο τώρα αρθρογράφων ή σε επίπεδο αναλυτών που βγαίνουν και στα κανάλια τους κτλ. Και λένε πόσο εύκολα μπορούν να καταπνίξουν την Ελλάδα, πόσο κούφιες είναι οι υποσχέσεις που έδωσε για παράδειγμα ο Εμμανουέλ Μακρόν που ήρθε στην Ελλάδα εδώ και υπογράφηκε η νέα συμφωνία αμυντική, η αμυντική και η στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-Γαλλίας κτλ. Τέτοια λένε οι Τούρκοι. Κατά τα λοιπά, εμείς έχουμε ήρεμα νερά επί του παρόντος, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον κύριο Παύλο. Καλημέρα και στην ασθενή απούσα και καλή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μεταφέρω τις ευχές σας. Τώρα, αυτά γίνονται στον περίγυρο. Στην Ελλάδα ασχολούμαστε με άλλα. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Υπάρχει ακόμα ο απόϊχος αυτού του ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε από τον Sky σχετικά με τα όσα ζήσαμε το 2015 για παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που έβγαλαν και ανακοινώσεις με αφορμή αυτό το χρησιμοποίησαν στις τοποθετήσεις τους στα τηλεοπτικά πάνελ για αυτό το ντοκιμαντέρ. Εν πάση περιπτώσει, ξαναθυμηθήκαμε κάποια πράγματα, κάποιοι άλλοι θέλουν να τα ξεχάσουν, δεν έχει σημασία, εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ψιλοεντασούλα τέτοια. Καινούργια δημοσκόπηση σήμερα δεν είχαμε, ή τουλάχιστον δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Ένα καινούργιο που έχουμε για παράδειγμα είναι ότι δεν θα πάει, έτσι γράφεται, έτσι λέγεται, ότι δεν θα πάει ο κύριος Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κώστας Καραμαλής, όχι ο άλλος, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρόεδρος δηλαδή και πρωθυπουργός, δεν θα πάει στο συνέδριο του κόμματος που τον εξέλεξε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Αυτό έγινε χθες από διαρροές, έγινε γνωστό. Λέγεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου δηλαδή, ότι τον συνάντησε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έχει αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία για να τον πείσει να παραβρεθεί στο συνέδριο. Φαίνεται πως είπε όχι. Θα το δούμε. Εκτός από αυτό, στην πολιτική επικαιρότητα εξακολουθούμε να έχουμε πάρα πολλές δηλώσεις. Είχαμε και εδώ στο Earth News Radio από τον Χάρη Καστανίδη μετά την αποχώρησή του από το Πασόκ και ψάχνουν διάφοροι να βρούνε τι θα κάνει. Θέλω να επισημάνω εδώ πάντως ότι επειδή αποχώρησε από το Πασόκ και έβγαλε και μια επιστολή με την οποία καταφέρεται εναντίον του πρόεδρου του Πασόκ, του νυν πρόεδρου του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, έχουν βαλθεί κάποιοι και αρθρογράφοι και διάφορα άλλα να κοντίνουν τον κύριο Καστανίδη. Εντάξει, απλά να πω ότι γνωριζόμαστε όλοι σε αυτόν τον τόπο. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τα Γιάννενα με 12 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Λέει, η Τουρκία επιθυμεί να γίνει ο μπροστάρης των μουσουλμανικών χωρών, περιφερειακή δύναμη της περιοχής, προετοιμασία για έξοδο από το ΝΑΤΟ. Αυτοί παράγουν, εμείς τι κάνουμε όμως? Αλήθεια, σκέφτονται να βγουν από το ΝΑΤΟ? Αυτό δεν το γνωρίζω. Εκτός, τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε για το αν θα υπάρχει αύριο ή μεθαύριο, αν θα υπάρχει ΝΑΤΟ. Έχουμε και αυτό το θέμα τώρα. καινούριο κοσκινάκι, επειδή το θίγει ο κύριος Δημήτρης, το λέω. Το καινούριο κοσκινάκι που έχει βάλει ο Ερντογάν στο παιχνίδι είναι ότι επειδή αλλάζουν οι χάρτες και επειδή αλλάζουν οι συσχετισμοί στον κόσμο με τους πολέμους, με το ένα με το άλλο, δεν νοείται Ευρώπη χωρίς την Τουρκία. Αν θέλει, λέει ο Ερντογάν, να παίξει η Ευρώπη έναν ρόλο ισχύος στην περιοχή, θα πρέπει να ενσωματώσει και να συμπεριλάβει και να ενσωματώσει και την Τουρκία. Βέβαια υπάρχει και ο σύμμαχός του, ο οποίος έχει βγει εφθαρσός και λέει άμα δεν μας θέλει η Ευρώπη μία, δεν τη θέλουμε και εμείς δύο και να πάμε να κάνουμε συμμαχίες με άλλες χώρες. Ποιες είναι ένα θέμα. Όχι ότι δεν έχει συμμαχίες, προφανώς και έχει συμμαχίες. Είναι πάντως αυτό που λέγαμε ήδη από την περίοδο που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα. Από τότε που ξεκίνησε η πρώτη επίθεση στο Ιράν, αυτός ο 12ήμερος πόλεμος που σας λέγαμε τον περασμένο Ιούνιο. Ειδικά από τότε που ξεκίνησε η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η τελευταία επίθεση, λέγαμε ότι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ο χάρτης στην περιοχή, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο ξαναγράφεται με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Συνήθως γράφουν τους χάρτες οι νικητές, έτσι γίνεται συνήθως. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε και καθαρούς νικητές εδώ που τα λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ξαναγράφονται οι χάρτες και ο καθένας τοποθετείται με βάση αυτόν τον νέο συσχετισμό δυνάμεων, ο οποίος δεν έχει διαφανεί ακόμη. Επειδή λέτε για το ΝΑΤΟ και επειδή ήταν εδώ και ο αρμόδιος επίτροπος για την άμυνα της Ευρώπης, ο κύριος Κουμπίλιους, συμμετείχε και σε κάποια πάνελ εδώ με Έλληνες συναδέλφους του, με τον κύριο Δένδια και τα λοιπά, παρουσιάστηκε και στην ΔΕΦΕΑ, μια έκθεση που γίνεται αμυντικού υλικού εδώ στην Ελλάδα. Ο ίδιος λέει πως θα πρέπει η Ευρώπη πλέον να αποκτήσει την αυτονομία της. Και όταν λέμε την αυτονομία της στην αμυντική, είναι ένα περίεργο πράγμα που δεν μπορεί να το καταλάβει πολύς ο κόσμος. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν καλά-καλά και οι ομιλούντες. Δηλαδή, να μην βγει από το ΝΑΤΟ, να υπάρχει το ΝΑΤΟ ως συμπληρωματικό, αλλά ταυτόχρονα να έχει και μια αυτονομία η Ευρώπη, που δεν θα βασίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία, οι οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο να φύγουν από το ΝΑΤΟ ή από κάποιες χώρες του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Βγήκαμε στην τηλεόραση, παιδιά. Στη συνδέση.
1: Διονύση, είσαι εδώ και δύο λεπτά στον αέρα. Δεν θέλαμε να σε διακόψουμε το ρημό τη σκέψη σου, γιατί
0: συγγνώμη,
1: κάτι λέει σημαντικό για το ΝΑΤΟ.
2: Την παρέμβαση, ναι.
1: Γιατί
0: έλεγα διάφορα. Ναι.
1: Ξέρεις, έλεγα πριν κατά για το Met Gala και είχαμε.
0: Το Met Gala, ναι, μ' άρεσε το Met Gala.
1: Οπότε.
2: Ποια ναι. Άρεσε πιο πολύ.
1: Θέλουμε για το ΝΑΤΟ, για το ΝΑΤΟ να πούμε.
2: Όχι, δεν θέλουμε κι άλλο για φορέματα να πούμε.
0: Εγώ είμαι ούτω ή άλλω αναφανδόν υπέρ τη Μπιγιονσέ. Ούτω ή άλλω.
2: Και
0: που έκανε και την εμφάνισή τη μετά από 10 χρόνια.
2: Ναι.
0: Είναι κάποια πράγματα. Μ' άρεσε και αυτή η κυρία που είχε τι πολλέ 3.500 bubbles, τι φούσκε που είχε το φόρεμά.
2: Ναι, ναι, εκείνο το περίεργο.
0: Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Με προβλημάτισαν και διάφορα άλλα πράγματα, βέβαια.
2: Τι σε προβλημάτισε.
0: Να σου πω. Είδα μία κυρία, ηθοποιός, η οποία ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα δολάριο στα μάτια για να συμβολήσει το 1% η Σάρα Πόλσον. Να συμβολήσει το 1% που έχει τον πλούτο στον κόσμο. Κατά αυτού του συστήματος, εν πάση περιπτώσει, της ανισότητας κτλ. Έτσι, κατανοητό. Το φόρεμά της είχε, ξέρω εγώ, κάποιες δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Η ίδια διάβαζα ότι έχει περιουσία 14 εκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάποιοι σχολιάζουν ότι ήταν και λίγο υποκριτικό, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ότι και καλά.
1: Δίκασε το Met Gala, Βατζημιχάλη.
0: Όχι, δεν το δίκασα εγώ, δεν το γράφω εγώ. Αμερικάνοι το γράφουν. Αμερικάνοι που το παρακολούθησαν, σχολιαστές. Ότι. Okay.
1: Αδειάζει τους Αμερικάνους ο Χατζημιχάλης που καδικάζουν το Met Gala.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ψάχνω τον τίτλο μου, ρε παιδί μου, συγγνώμη.
0: Ναι, καλά κάνεις εσύ, δημοσιογραφάρα. Ναι. Εσύ τι απορία έχεις σήμερα για το Met Gala, δεν έχεις από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Για το Met Gala, να σου πω κάτι, απορία δεν έχω, αλλά ότι δεν πήγε ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, ο Μαμντάνη, επειδή θέλει να το παίξει προστάτη των φτωχών. Καλά κάνει, δεν το λέω. Πολύ καλά κάνει και όχι να το παίξει, να γίνει προστάτη. Αλλά εδώ Τι θες να μας πεις, στη Νέα Υόρκη είσαι, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Δεν είσαι στο, στο χωριό το ορεινό, μην πω κανένα και θυχτεί κανείς στην Ελλάδα.
2: Εκεί
1: είσαι.
2: Οι πλούσιοι μένουν εκεί.
1: Εντάξει, και αυτοί πάνε και δίνουν 100.000. Πάνε και τα λεφτά στο Metropolitan Museum, ένα καμάρι τη πόλη σου. Για να το στηριχθεί.
2: Δεν ήθελε να συνδεθεί με κάτι γκλάμουρο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, μην πούμε και το. Κάποιοι λένε ότι το Met Gala είναι θεσμός, έτσι. Άρα θεσμικά θα έπρεπε να είναι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι μια επίδειξη απίστευτης χλυδής, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών κτλ.
1: Προφανώς δεν έχει σχέση.
0: Από την άλλη, είναι και προκλητικό κτλ. Από την άλλη, μιλάμε για τέχνη και η τέχνη, γιατί η μόδα είναι και αυτή μια μορφή τέχνης. Εάν δεν είναι προκλητική η τέχνη, ποιος θα είναι?
2: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Διονύση.
1: Νόμιζα με τον Μαμντάνη, θα ανησυχούσα ξαφνικά.
2: Εγώ συμφωνούσα με τον Μαμντάνη.
1: Δεν ξέρω, η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και ανατροπές.
2: Πιστεύω θα έπρεπε να είχε πάει.
1: Διονύση, πρέπει να πάμε στον Θοδωρή Βιεννή, οπότε τα υπόλοιπα.
0: Εννοείται, έχει πολλές κάρτες σήμερα. Το ξέρω, το έχω μάθει το ποίημα.
1: Εκτός και αν θέλεις κάτι για τον ΝΑΤΟ, θέλεις κάτι να πεις.
0: Όχι, δεν θέλω να πω για τον ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω, σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Εντάξει.
2: Μένουμε με την παρέμβαση για το Met Gala.
1: Εντάξει, για το Met Gala.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Είχαμε συνδεθεί λοιπόν, όπως καταλάβατε, με την τηλεόραση, έτσι.

Επειδή σας λέγαμε πριν στη σύνδεση με την τηλεόραση με την Καταρίνα Δόκα και τον Κώστα Βαχλημίτζο για τον Μαμντάνη, το δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης κατά τη νύχτα της Τρίτης, δηλαδή ξημερώματα δικά μας, φιλοξένησε δεξίωση για την ελληνική ανεξαρτησία. Ήταν εκεί κύριος ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ήταν η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας, ήταν πολύ προσκεκλημένη εν πάση περιπτώσει. Ο δήμαρχος αναφώνησε ζήτω η Ελλάδα, ο κύριος Μαμντάνη, σημειώνοντας ότι οι δήμαρχοι της Νέας Υόρκης έχουν εδώ και καιρό τιμήσει την ημέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας από προηγούμενες συμμετοχές στην παρέλαση της ελληνικής ανεξαρτησίας μέχρι και δεξιώσεις στο Δημαρχείο. Ανέφερε ότι η Νέα Υόρκη φιλοξενεί περισσότερους Έλληνες από οπουδήποτε αλλού στην Αμερική. Επένεσε εντωμεταξύ την καθημερινή επίδραση της ελληνικής κοινότητας στην πόλη, από τα δημοκρατικά της ιδανικά μέχρι την πολιτιστική ζωή γειτονιών όπως η Αστόρια. Αυτά ο κύριος Μαμντάνη, επειδή το έφερε η κουβέντα τώρα και συζητούσαμε για τον Μαμντάνη και για τον Μεντγκαλά, ανέφερα και αυτήν την δεξίωση προς τιμήν της ελληνικής ανεξαρτησίας.

καλημερίσουμε τη φίλη μας την κυρία Ποθητή από την Σαντορίνη. Να καλημερίσουμε και την Λίντι, τη φίλη μας επίσης, που λέει περαστικά σου Κατερίνα, αν μας ακούς. Δεν γνωρίζω αν μας ακούει τέτοια ώρα. Ανέβασε λίγο πυρετούλη, δεν ξέρω. Είναι αυτές οι ιώσεις που κυκλοφορούν. Πολλές ιώσεις αυτή την περίοδο, παιδιά. Το νου σας θα μου πεις. Δεν ξέρεις από πού σου έρχεται, πώς να προφυλαχτείς. Αλήθεια είναι αυτό. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής, το δεύτερο μέρος της εκπομπής, δηλαδή μετά τις 7, θα ασχοληθούμε λίγο με τον. Θα μιλήσουμε με τον επικεφαλής του ΕΟΔΗ, να μιλήσουμε λίγο για αυτόν τον καινούριο τον ιό που έχει πανικοβάλει την ιατρική κοινότητα προς το παρόν. Έχει κάνει ένα πλοίο στο οποίο επιβαίνουν 150 άνθρωποι να πηγαίνουν έρχεται μεταξύ Ισπανίας και Καναρίων νησιών, και αυτά ισπανικά είναι. Να πηγαίνουν έρχεται και να μην ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, να έχουν επιβιβαστεί και άνθρωποι του ΠΟΗ για να επιβλέψουν εκεί το τι γίνεται και να περιθάλψουν τρεις ανθρώπους που είχαν κάποια συμπτώματα. Έχουμε και θανάτους. Η επιστημονική κοινότητα ανησυχεί. Υπάρχει ενδεχομένως, θα το ακούσετε και σε πρωτοσέλιδα ελληνικών εφημερίδων, ότι παγκόσμιος συναγερμός, κάποιοι φοβούνται, το λέγει και ο Γιάννης Αργυρός νωρίτερα, ότι κάπως έτσι ξεκίνησε και ο κορονοϊός. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι τόσο εύκολα μεταδιδόμενο. Αν και χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο ή ερευνάται το ενδεχόμενο αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θεωρητικά ξέραμε ότι αυτός ο ιός, ο χανταϊός, μεταδίδεται από δάγκωμα τροπτικών, από τα περιτώματά του τα οποία κάποια στιγμή στεγνώνουν και μπορεί να τα εισπνεύσεις με κάποιον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο ξέραμε ότι μεταδιδόταν. Τώρα λέει ο ΠΟΗ μπορεί να μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο σε ορισμένες περιπτώσεις και ορισμένες συνθήκες. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε λίγο, γιατί υπάρχει ανησυχία όχι μόνο στην ιατρική κοινότητα και μεταξύ μας που το συζητάμε. Ρε, εσύ είδες τι άλλοι που ξεκίνησαν για διακοπές με το κουραζερόπλοιο και τι έχουν τραβήξει οι άνθρωποι. Ναι, έχουμε και έναν influencer πάνω στο πλοίο, ο οποίος βγαίνει και στα κανάλια και τα λοιπά, μιλάει, γιατί influencer είναι, τι θα κάνει. Λοιπόν, και βρήκε ευκαιρία να. Για κακό λόγο βγαίνει, αλλά δεν έχει σημασία. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν θα μιλήσουμε μόνο γι' αυτό. Θα δούμε τι γίνεται και με την Ryanair λίγο, με τις συσκέψεις που γίνονται για την Θεσσαλονίκη. Γιατί στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Μας το έλεγε χθες, μας περιέγραφε το πρόβλημα η Λία η Χριστάρα. Θα τα δούμε αυτά τα πράγματα λίγο μετά. Το δελτίο ειδήσεων. Σε 7 έχουμε δελτίο ειδήσεων. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα σας πούμε για αυτά κατά το δεύτερο ημίωρο. Να κλείσουμε μόνο με το πολεμικό. Να σας πούμε ότι οι Αμερικανοί μπορεί να σταμάτησαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν επί του παρόντος. Μπορεί να ανέστηλαν και αυτή την επιχείρηση, αλλά εξακολουθούν και βομβαρδίζουν ταχύπλοα στην Καραϊβική. Άλλοι τρεις νεκροί από βομβαρδισμό Αμερικανών σε πλοία που θεωρούν οι ίδιοι, αποφασίζουν και εκτιμούν και καταδικάζουν, δηλαδή είναι κατήγοροι, ταυτόχρονα δικαστές, ταυτόχρονα εκτελεστές, ότι μεταφέρουν ναρκωτικά και βομβάρδισαν άλλα νέα ταχύπλοα με άλλους τρεις νεκρούς στην Καραϊβική από τις ΗΠΑ. Να το ξέρετε και αυτό, να το έχετε κατά νου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πάμε σε τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούς, γνωστή και ως επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτείων και Ρωσίας. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνας στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες το Αμπουντάμπι, απεισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμάχοι τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιομέτρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός στα μεσάνυχτα. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 5 ανθρώπους σε 2 χτυπήματα σε φερόμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής τις τελευταίες 2 ημέρες, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την αμφιλεγόμενη εκστρατεία βομβαρδισμών σε τουλάχιστον 190.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, από τις ειδήσεις που δεν πρόλαβα να σας πω, καταρχήν, γεια σας κυρίες και κύριοι. Αν τώρα μπαίνετε στη συνότητά μας, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Έτσι να τα πούμε αυτά. Ξεκινώντας, ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Εικόντου στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Και σήμερα, χωρίς την Κατερίνα, θα της μεταφέρω τις ευχές που στέλνετε και η Άλεξ προστίθεται στις ευχές για περαστικά στην Κατερίνα. Η Οσούλα είναι, θα περάσει. Ελπίζω, θέλω να πιστεύω ότι αύριο το πρωί θα είμαστε μαζί. Από τις ειδήσεις που δεν πρόλαβα να πω στο πρώτο μέρος, είναι πρώτον η νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονακό. Αυτό είναι ένα σύμπλεγμα που μου έχει δημιουργήσει η Κατερίνα. Δεν τολμάω να πω η είδηση για τον Ολυμπιακό, γιατί αμέσως και η Κατερίνα, και έχει πείσει και αρκετούς εκ των ακροατών, να λένε ότι είμαι φιλοολυμπιακός, σε πάση περιπτώσει. Νίκησε την Μονακό στην έδρα της, 3-0 οι νίκες, και έτσι πέρασε στο Final Four, το οποίο θα γίνει στην Αθήνα. Αυτή είναι μια είδηση η οποία χαροποιεί τους φίλαθλους του Ολυμπιακού. Ο προπονητής της ομάδας πήγε στα αποδυτήρια, πανηγύρισε μαζί τους βεβαίως και τους είπε: άιντε πάμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει, δηλαδή την κούπα, την τελική. Το άλλο στο οποίο δεν αναφέρθηκε καθόλου είναι στο τι γίνεται στο μέτωπο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Χθες είχαμε πάνω από 25 νεκρούς στην Ουκρανία από βομβαρδισμούς της Ρωσίας, βομβαρδισμούς της Ρωσίας, οι οποίοι έγιναν μέρα μεσημέρι, δεν έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας, και δεν στόχευαν πλέον μόνον ενεργειακές υποδομές, όπως τουλάχιστον έλεγε μέχρι τώρα η Ρωσία, αλλά στόχευαν πολίτες. Ήταν στο κέντρο πόλεων, σε περιοχές κατοικημένες και σε ώρα αιχμής, ώρα δηλαδή που άνθρωποι πήγαιναν, έφευγαν, γυρνούσαν από τις δουλειές τους. Πάνω από 25 νεκροί, και ταυτόχρονα είχαμε και μία ανακοίνωση από τον διοικητή, από τον Ρώσο διοικητή της Κρυμαίας, ότι είχαμε και 5 νεκρούς στην Κρυμαία από ουκρανικά drones. Αυτό είναι ο καμβάς, γιατί το λέμε, γιατί χθες σας λέγαμε, τέτοια ώρα περίπου, ότι υπάρχουν κινήσεις για μία, ας πούμε, μικρή εκεχηρία. Η Ρωσία ζητάει μία εκεχηρία 8 και 9 του μηνός. Γιατί στις 9 του μηνός έχει αυτή την παρέλαση που κάνει για τους εορτασμούς, για την νίκη επί του ναζισμού. 9 Μαΐου γινόταν πάντα μία παρέλαση στην Μόσχα, στην Κόκκινη Πλατεία. Αυτή τη φορά θα είναι πολύ πιο περιορισμένη, με λιγότερους καλεσμένους, χωρίς τόσα οπλικά συστήματα κτλ. Υπό τον φόβο, εν πάση περιπτώσει, κάποιες πιθανής επίθεσης της Ουκρανίας, μιας και τα ντρόουν στα ουκρανικά φτάνουν μια χαρά στη Μόσχα και πολύ πέρα από αυτήν. Η Ουκρανία έκανε ρελάνς και λέει: δεν έχω καμιά δουλειά εγώ να κάνω εκεχηρία για να γιορτάσουμε τον ρωσικό στρατό, ο οποίος μας βομβαρδίζει και μας σκοτώνει. Εμείς θα κηρύσουμε εκεχηρία την 6η Μαΐου, δηλαδή σήμερα, θεωρητικά. Σήμερα, από σήμερα, εκεχηρία, λέει η Ουκρανία. Να το δούμε αυτό. Βέβαια και οι δύο λένε ότι αν δεχθούμε κάποιο είδους όχληση ή επίθεση, πολύ περισσότερο, τότε φυσικά και θα απαντήσουμε. Η πρόβλεψή μου είναι ότι φυσικά και ο ένας και ο άλλος θα απαντήσει. Να επαναλάβω μόνο κάτι που το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή, ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί μία τακτική, εδώ και κάμποσο καιρό, δεν είναι καινούρια, αλλά δεν είναι και πολύ εγκεκριμένη, θεωρείται έγκλημα πολέμου. Όταν χτυπάει δεύτερη φορά το ίδιο σημείο, την δεύτερη φορά, γιατί, για να πλήξει τους ανθρώπους που σπεύδουν για βοήθεια μετά την πρώτη επίθεση. Δηλαδή, γίνεται μια επίθεση, σπεύδουν οι διασώστες, οι πυροσβέστες, τα ασθενοφόρα. Έρχεται ένα δεύτερο χτύπημα στο ίδιο σημείο για να χτυπήσει αυτούς τους ανθρώπους που σπέβδουν για να βοηθήσουν. Αυτή είναι μία μέθοδος η οποία γενικώς στην λογική του πολέμου, στους κανόνες του πολέμου, θεωρείται καταδικαστία και εξοβελιστία. Αλλά εν πάση περιπτώσει την εφαρμόζει η Ρωσία στην Ουκρανία. Τώρα, υπό αυτές τις συνθήκες, πώς μπορεί να υπάρξει εκεχηρία ή συμφωνία ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες, είναι πολύ δύσκολο να φανεί. Η μόνη ειδοποιώς διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά είχαμε και κάποιες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε την εξουσία αποθέωσε τους Ουκρανούς και την άμυνά τους απέναντι στην επίθεση που δέχτηκε, χωρίς να μιλήσει βέβαια για εισβολή της Ρωσίας κτλ, ούτε να πει κάτι εναντίον της Ρωσίας ή του Πούτιν, αλλά να εκθιάσει το θάρρος και τη γενναιότητα των Ουκρανών, οι οποίοι διδάσκουν τι πρέπει να γίνεται σε περιπτώσεις άμυνας. Αυτό είπε για πρώτη φορά σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, συγγνώμη, μιλούσε μέσω τηλεφώνου, γι' αυτό λέω ραδιοφωνική, κακώς. Για πρώτη φορά εκθίασε τους Ουκρανούς για την άμυνά τους ο Τραμπ, που μέχρι τώρα έλεγε ότι τι θέλουν αυτοί και αμήνονται, ούτως ή άλλως έχουν χάσει, χάνουν κάθε τόσο εδάφη, χάνουν κόσμο κτλ. Κτλ. Τι θέλουν και δεν κάνουν μια συμφωνία αποδεχόμενη αυτό που λέει η Ρωσία, δηλαδή την αποδοχή της κατάκτησης των τεσσάρων περιοχών που διεκδικεί η Ρωσία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είστε φιλοολυμπιακός, αγαπημένε μας Διονύση. Συνεσταλμένος κρυφοολυμπιακός είστε, με ένα χαριτωμένο και αξιαγάπητο τρόπο. Και βεβαίως Σλάβα Ουκραίνη. Φυσικά ο φίλος μας ο κύριος Παύλος μας στέλνει αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με την Θεσσαλονίκη και με τη Ryanair. Σας παρουσιάζαμε χθες το θέμα, την αναστάτωση που υπάρχει με τη βοήθεια της συναδέλφου της Λίας, της Χριστάρα, της ανταποκριτριάς μας. Μας είχε πει ότι χθες θα γίνονταν και κάποιες συσκέψεις. Έχουμε σήμερα την κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου, είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, για να μας πει για αυτό το θέμα που έχουν καταλήξει οι συνομιλίες και αν έχει βγάλει άκρη. Θα εκβιάζει η Ryanair, εκβιάζει η Fraport, εκβιάζουν όλοι τη Θεσσαλονίκη με κάποιον τρόπο, τι ακριβώς γίνεται? Καλή σας ημέρα, κυρία Χατζηβασιλείου.
1: Καλή σας ημέρα. Δεν θα το έλεγα ακριβώς ότι υποκείμεθα σε εκβιασμούς. Mm-hmm. Απλά είμαστε σε φάση ακόμη διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι τη χθεσινή συσκέψη που είχαμε με ανώτερα στελέχη της Ryanair δεν μας ανακοινώθηκε κάτι επίσημα. Δεν έχουν λάβει ακόμη κάποια οριστική απόφαση. Οπότε όλα ακόμη είναι υπό συζήτηση. Σίγουρα είναι οικονομικό το θέμα τους. Mm-hmm. Σήμερα θα υπάρχει ακόμη μια ενημέρωση φορέων αυτή τη φορά το μεσημέρι. Ξέρετε, όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά. Δεν είναι κάποιος που αγαπά λιγότερο ή περισσότερο την πόλη, αλλά μόνο για μας προτάσσεται το συμφέρον της περιοχής, του αεροδρομίου, της Κεντρικής Μακεδονίας, η εξυπηρέτηση των πολιτών, η προσέλευση των τουριστών, η εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών, γιατί πάρα πολλοί κάνουν τη δουλειά τους με αυτές τις πτήσεις από τους 33 προορισμούς.
0: Φυσικά θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όλους αυτούς τους λόγους που μας λέτε, γιατί δεν είναι ο τουρισμός και είμαστε στην αρχή της σεζόν, ούτως ή άλλως αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα, αλλά δεν τα βλέπουμε μόνο από την τουριστική σκοπιά και την εξυπηρέτηση των τουριστών που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Το βλέπουμε και από την εξυπηρέτηση των πολιτών της ίδιας Θεσσαλονίκης, των επιχειρηματιών που λέτε και τα λοιπά, βέβαια. Και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, ναι.
1: Όλη της Κεντρικής Μακεδονίας. Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το αεροδρόμιο Μακεδονία, είναι η πύλη στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν είναι απλά ένας προορισμός.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Το ερώτημα είναι, έχει κάποια βάση όλη αυτή η ιστορία? Πώς προκλήθηκε αυτή η αναστάτωση? Θέλει να επιβάλλει η Fraport υπέρογκα τέλη ή να αυξήσει τα τέλη και διαφωνεί η Ryanair? Γιατί ακόμη δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Εχθές που είχαμε μία συνομιλία με τη Fraport, μας διαβεβαίωσαν ότι τα τρία τελευταία χρόνια δεν έχουν κάνει κάποιες συγκεκριμένες αυξήσεις. Αλλά όλο αυτό προφανώς σωρευτικά, και θέλω να το συνδέσω και με την πίεση που δέχονται οι αεροπορικές εταιρείες από την αύξηση των καυσίμων, καταλαβαίνω ότι δημιουργεί μια πίεση παραπάνω και οι low-cost εταιρείες προσπαθούν και αυτοί λειτουργούν με όρους αγοράς. Και
0: ναι, το συμφέρον τους, σωστό,
1: ναι, ακριβώς.
0: Το συμφέρον τους κοιτούν, απλά χρησιμοποιούν ως πρόφαση, γι' αυτό χρησιμοποίησα πριν και τον όρο εκβιασμός, χρησιμοποιούν ως πρόφαση, για παράδειγμα, κάποιες αυξήσεις που από ό,τι λέτε δεν πρόκειται να μπουν, χρησιμοποιούν ως πρόφαση αυτό, επί της ουσίας πιέζοντας την πόλη και όλους αυτούς που εξυπηρετούνται από αυτό το αεροδρόμιο. Αυτό δεν γίνεται.
1: Θα έλεγα πιέζοντας και την κυβέρνηση, ίσως όχι απλά την πόλη, γιατί κάποιες επιβολές χώρων έχουν να κάνουν και με κυβερνητικές αποφάσεις.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Πάντως μας λέτε ότι ακόμη η οριστική απόφαση από τη Ryanair δεν έχει ληφθεί επί του παρόντος.
1: Εμάς μας διαβεβαίωσαν εχθές την τηλεδιάσκεψη που είχαμε, ναι, ότι θα συζητήσουν με το προσωπικό, με τους δικούς τους ανθρώπους, με τους υπαλλήλους τέλος πάντων της εταιρείας. Τώρα πόσο θα συμβεί δεν μπορώ να το ξέρω, για να πάρουν οριστικές αποφάσεις και θα μας ενημερώσουν πριν ανακοινωθούν αυτές οι αποφάσεις. Θα ενημερώσουν τους φορείς της πόλης δηλαδή. Αυτή είναι μέχρι τούτε εξέλιξη.
0: Αυτή είναι η εξέλιξη. Ναι. Να το πάμε λίγο γενικότερα. Τι αναμένετε, τι προβλέπετε, τι κινήσεις έχουν γίνει φέτος για την εξυπηρέτηση όχι μόνο των πολιτών, αυτό που λέγαμε των επιχειρηματιών και των μετακινήσεων στην Μακεδονία, αλλά και του τουριστικού κύματος που και φέτος αναμένεται πιθανότατα αυξημένο, μιας και ορισμένες περιοχές του πλανήτη είναι μπόλεμες με ζώνες και άρα δεν μπορούν να πάνε εκεί.
1: Κοιτάξτε, δείτε, η Κεντρική Μακεδονία είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει
0: πάρα ανερχόμενος,
1: πολύ.
0: Είναι ανερχόμενος.
1: Πολύ δυνατός παίκτης πια στο τουριστικό χάρτη. Αυτό είναι δεδηλωμένο και γνωστό της πάση. Οι δείκτες έχουν ανέβει, αυτό επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της Ελστάτ. Εμείς είμαστε έτοιμοι για υποδοχή τουριστών. Το θέμα είναι να φτάσουν εδώ οι άνθρωποι με τον τρόπο που τους εξυπηρετεί στον καθένα. Αυτό όμως είναι θέμα αεροδρομίου και ό,τι και να λέμε τώρα είναι πρόημο, θεωρώ. Θα πρέπει να ανακοινωθούν οι οριστικές αποφάσεις ένθεν κακήθεν και της Ράιεν και της Φραπόρτ.
0: Υπάρχουν κάποια σχέδια εάν ομιγέννητο γίνει το απευκταίο, έτσι. Αν υπάρχουν κάποια άλλα σχέδια, κάποιες άλλες, για παράδειγμα, διαργασίες με άλλες low cost εταιρείες για να καλύψουν το κενό ή οτιδήποτε άλλο, τέτοιες κινήσεις υπάρχουν.
1: Αυτά είναι κινήσεις που θα πρέπει να τις κάνει η Fraport, διότι όταν φεύγει ένας εταίρος, ένας συνεργάτης, θα πρέπει κάπως να αντικατασταθούν αυτά τα δρομολόγια. Αλλά περιμένουμε να ανακοινωθούν οι αποφάσεις, να δούμε ποιοι προορισμοί όντως θα ακυρωθούν, όντως θα σταματήσουν να υφίστανται, για να δούμε πώς θα δράσουμε. Τώρα, αν δεν γνωρίζουμε ποιοι προορισμοί θα ακυρωθούν, τι ενέργειες να γίνουν. Ναι. Δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό.
1: Είναι πρόημες οι...
0: Περιμένουμε λοιπόν, κρεμόμαστε από τις αποφάσεις της Ryanair επί της ουσίας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό περιμένουμε. Κυρία Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: καλά. Καλή σας ημέρα. Αυτά για την κατάσταση με το αεροδρόμιο. Ακόμα δεν έχει ξεδιαλυθεί η κατάσταση. Βέβαια, είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά από εκεί που το αφήσαμε χθες. Έχουμε, σύμφωνα με την κυρία Χατζηβασιλείου, την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία συζητούσαμε, ότι η Fraport, δηλαδή η εταιρεία που ελέγχει τα αεροδρόμια της, τα περισσότερα αεροδρόμια της Ελλάδος, αν όχι όλα, ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ανεβάσει τα τέλη που επιβάλλει ούτως ή άλλως τις εταιρείες τις αεροπορικές. Δεν θα υπάρξουν αυξήσεις. Άρα το επιχείρημα που ακουγόταν ότι χρησιμοποιούσε η Ryanair, ότι αυξάνει τα τέλη η Fraport, άρα εμείς φεύγουμε από εδώ και πάμε, ξέρω εγώ, στο Βελιγράδι, για παράδειγμα, ως έδρα της περιοχής, αυτό επί του παρόντος φαίνεται να μην ευσταθεί. Θα δούμε, εμείς κρατούμε επιφύλαξη, γιατί, καλές είναι οι δηλώσεις, να τα δούμε εν της πράγμας τα πράγματα. Αυτό είναι ένα κρατούμενο όμως. Το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα κάνει ακριβώς η Ryanair. Δεν έχει επί του παρόντος διευκρινίσει, διαλευκάνει, εάν θα φύγει, δεν θα φύγει, αν θα καταργήσει δρομολόγια, ποια δρομολόγια θα καταργήσει. 33 τον αριθμό είναι, μας λέει η κυρία Χατζηβασιλείου. Να δούμε τι από όλα αυτά θα κάνει. Πάντως, είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε, γιατί αφορά όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά όλη την Κεντρική Μακεδονία, σε μια περίοδο που ανοίγει ο τουρισμός και, όπως έλεγε η κυρία Χατζηβασιλείου, επαναλαμβάνω, είναι ανερχόμενος προορισμός η Δυτική Μακεδονία τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι καλό. Και από αυτό εξαρτάται σε ένα σημαντικό βαθμό και η οικονομία της περιοχής και αυτό μας ενδιαφέρει όλους και μας απασχολεί. Γι' αυτό και θα το παρακολουθούμε για να δούμε και θα σας ενημερώνουμε για ό,τι καινούριο συμβαίνει.

Επειδή έρχεται ένα μήνυμα από την κυρία Νίνα, η κυρία Χατζηβασιλείου είναι αιρετή. Είναι αντιπεριφερειάρχης, είναι αιρετή, έχει εκλεγεί από τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι. Το λέω γιατί αναρωτιέται ποιος δεν έχει διοριστεί σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι διορισμένη, εκλεγμένη είναι. Αιρετή είναι. Έτσι, αυτό επαναλαμβάνω μόνο για να το έχουμε κατά νου.

Να σας πούμε επίσης ότι τις πρωινές ώρες σήμερα σήμανε συναγερμό στις λιμενικές αρχές. Μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, παρακαλώ, είχε προσαράξει σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Υπέστη σοβαρή ζημιά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθισή του. Επέβαιναν στο πλοίο συνολικά 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 ήταν Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Και οι 9 ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Διαβάζω σε είδηση που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αυτό έγινε κατά τις πρωινές ώρες σήμερα. Πλοίο είχε προσαράξει στα ανοιχτά της Άνδρου και βυθίστηκε τελικά. Μετέφερε από την Αλβανία στην Ουκρανία σόδα, 8.000 μετρικούς τόνους, 9 μέλη πληρώματος, διασώθηκαν όλα, δεν κινδυνεύει κανείς. Αυτό να το πούμε. Οι δύο από τους ναυτικούς περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή από πλωτό σκάφος του λιμενικού. Οι υπόλοιποι 7 εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου. Αυτά έγιναν ξημερώματα στην Άνδρο από το λιμενικό. Θα πρότεινα να πάμε τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε μετά. Θα έχουμε να μιλήσουμε και για τον Χανταϊό. Θα έχουμε να μιλήσουμε και για ένα νέο κύμα σκόνης που μας έρχεται σύμφωνα με προειδοποίηση του Atmo Hub αυτής της εφαρμογής που έμαθα χάρη σε εσάς, τους φίλους ακροατές της εκπομπής. Θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social. Θα δοθεί χρόνος για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, σημείωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Χθες συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς, εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα στο θαλάσσιο χώρο νότια του χωριού Γούδουρας Λασιθίου. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα είχε ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου. 13χρονος άνοιξε πύρ σε σχολείο στη Βραζιλία. 2 μέλη του προσωπικού νεκρά. Γενικά έθρεψε ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Να σας πω ότι έχει γίνει μια καραμπόλα αυτοκινήτων στον Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών. Υπάρχει και τραυματίας, δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ελαφρά ή βαρύτερα. Να το έχετε κατά νου όσοι μετακινήσετε μέσω του Κηφισού, ότι θα υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία. Επαναλαμβάνουμε, καραμπόλα αυτοκινήτων στο ύψος της Αχαρνών. Κυκλοφορία. Επαναλαμβάνουμε,

0: Σοφοίδη να λέει ότι ήρθε η ώρα να ληφθούν μέτρα. Ναι, στο χέρι τους είναι να ληφθεί μέτρα αφενός. Αφετέρου, δεν ξέρω αν τα μέτρα αυτά θα αρκούν ή ποια μέτρα μπορείς να, με ποια μέτρα μπορείς να πεις έναν 13χρονο ότι ξέρεις δεν πρέπει να οδηγείς το πατίνι για να μετακινήσεις μέσα στην πόλη και δεις σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας. Το λέω αυτό γιατί μόλις πριν από 2-3 μέρες είδαμε έναν 16χρονο ο οποίος με άλλους 4-16χρονους μέσα στο αυτοκίνητο πήγαινε με 183 χιλιόμετρα στην Εθνική και λες μα κανονικά δεν είχε δίπλωμα, δεν έπρεπε να έχει δίπλωμα. Ναι, οδηγούσε όμως αυτοκίνητο. Και έχει την, μια σημασία, έχουν βγει η Ένωση Παιδιάτρων η οποία είπε πάρτε μέτρα διότι πληθαίνουν τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί παιδιών μικρότερων ή μεγαλύτερων εξαιτίας των πατινιών. Εδώ είμαστε και το παρακολουθούμε, εν πάση περιπτώσει. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε λίγο για το Χανταϊό, όπως σας προαναγγείλαμε στην αρχή της εκπομπής. Ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος είναι πρόεδρος του ΕΟΔΗ, να μας πει για αυτόν τον Χανταϊό, γιατί χθες λίγο είναι η αλήθεια ότι ανησυχήσαμε, έγινε και πρώτη είδηση για κάποια ώρα τουλάχιστον, από μια ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που είπε ότι πέραν των όσων γνωρίζαμε μέχρι τώρα και λέγαμε ότι δηλαδή μεταδίδεται πάρα πολύ δύσκολα, αποτροκτικά τα περιττώματά τους και πάει λέγοντας, ότι υπάρχει πιθανότητα ή ερευνάται η πιθανότητα να μπορεί να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό καλέσαμε τον κύριο Βασιλακόπουλο, πρόεδρο του ΕΟΔΗ, να μας πει τα νεότερα για αυτήν την ιστορία και πόσο πιθανό και πόσο επικίνδυνο είναι. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή. Πόσο επικίνδυνα τα πράγματα, γιατί βλέπω σήμερα πρωτοσέλιδα ακόμη και ότι να γίνεται ένας συσχετισμός με τον κορονοϊό και να λέγεται πόσο πιθανό είναι να περάσουμε κάτι ανάλογο. Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα ή όχι?
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Νομίζω ότι υπάρχει μια υπερβολή. Ναι. Κατανοώ ότι μετά τον κορονοϊό υπάρχει αυξημένη εγρήγορση στην κοινωνία και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά δεν χρειάζεται υπερβολές. Ο Χανταϊός είναι γνωστός πάρα πολλά χρόνια. Είναι επιτηρούμενο νόσημα. Έχουμε συνεχώς παγκόσμια κρούσματα. Μέχρι και στη χώρα μας έχουμε 1-2 περιπτώσεις το χρόνο. Υπήρξε και χρόνος που είχαμε μέχρι 4 περιπτώσεις. Αλλά από όλες αυτές τις περιπτώσεις στην Ελλάδα είχαμε μία μόνο απώλεια ανθρώπινη ζωή όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τα πράγματα στη σωστή τους διάθεση.
0: Μα γι' αυτό σας καλέσαμε.
1: Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται, μάλλον όχι γίνεται, μπορεί να γίνει μόνο σε ένα από τα στελέχη που έχει ο ιός. Έχει πάρα πολλά διαφορετικά στελέχη. Πάρα πολλές, να το πω έτσι, παραλλαγές. Ναι. Μόνο μία παραλλαγή που ονομάζεται παραλλαγή των άνδεων μπορεί να προκαλέσει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι. Αλλά και αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη οικείτητα και πολύ μεγάλο χρόνο επαφής. Δηλαδή ένα ζευγάρι παντρεμένων ανθρώπων βρίσκεται σε οικείτητα και σε μεγάλο χρόνο επαφής. Εκεί ίσως μπορεί να υπάρξει μετάδοση, ίσως. Άρα δεν είμαστε σίγουροι ότι η μετάδοση έχει γίνει σε όλα αυτά τα κρούσματα, τα δύο επιβεβαιωμένα και τα άλλα που τα υποπτευόμαστε, έτσι. Ναι. Από άνθρωπο σε άνθρωπο, ψάχνουν την πιθανή πηγή.
0: Είναι αλήθεια, διαβάζω σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι δύο από τους ταξιδιώτες που μετέχουν στην κουραζιέρα αυτή που είναι 150 άτομα επάνω, οι δύο από αυτούς προέρχονται, είχαν πάει στις Άνδες, είχαν πάει στη Λατινική Αμερική το προηγούμενο διάστημα, γιατί μας είπαν για αυτόν το στέλεχος το οποίο είναι δυνατό να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Ναι, απλά να πω ότι όταν ξεκινάει μια επιδημιολογική επιτήρηση έρευνα, εάν δεν ολοκληρωθεί, δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό μπορεί να έχει συμβεί. Και την ώρα που έκαναν την κρουαζιέρα, κάποιες ομάδες από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να πήγαν σε κάποιο νησί, σε κάποια εκδρομή στη φύση, που να εξετέθησαν, με συγχωρείτε, σε περιβάλλον, σε σταγονίδι.

0: που υπήρχαν στον αέρα από μολυσμένα τροκτικά, από τα περιπτώματα ή τα ούρα μολυσμένων τροκτικών, μπορεί να φάγαν κάποιο φρούτο, να δοκίμασαν το οποίο να είχε μολυνθεί. Γίνεται μια ενδελεχής έρευνα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να δουν πρώτον ποιο είναι το στέλεχος, ακόμα δεν ξέρουμε ποιο είναι το στέλεχος, και δεύτερον ποιοι είναι οι πιθανοί τρόποι μετάδοσης. Άρα μέχρι τότε δεν νομίζω ότι υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Ακόμα και αν αποδειχτεί μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, έχει ξαναπεριγραφεί, δεν είναι σπάνια, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν συζητάμε για ένα ιό που έχει τη μεταδοτικότητα που έχει ο κορονοϊός ή η γρήπη ή η λαρά, και μπορεί να αποτελέσει να σας το πω έτσι, πρόβλημα για τη δημόσια υγεία.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Κάποιος στο μυαλό του θα πάει ότι αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, 150 νοματέοι είναι πάνω σε ένα πλοίο, σε ένα περιορισμένο χώρο δηλαδή. Αν ήταν έτσι, αν ήταν τόσο εύκολο, θα έπρεπε να είχαν νοσήσει όλοι. Μα δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν νοσούν.
0: Προφανώς και δεν είναι τόσο εύκολο. Προφανώς και δεν συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό ακριβώς χειμηλατούνται τα κρούσματα. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει μια κοινή πηγή. Το ζευγάρι, επειδή ζούσε μαζί στην ίδια καμπίνα, εκεί υπάρχει μια πιθανότητα μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θα συνιστούσα να περιμένουμε πρώτα να τυποποιηθεί, να ταυτοποιηθεί ο ιός, να δούμε αν είναι ο ίδιος ο ιός σε όλους τους ανθρώπους, αν όλοι οι άνθρωποι αυτοί που εμφάνισαν συμπτώματα από το αναπνευστικό είχαν όλοι χαταϊό. Δεν σημαίνει ότι επειδή νόσησαν με συμπτώματα γρυπόδους συνδρομής και έχουμε δύο κρούσματα επιβεβαιωμένα, όλοι οι άλλοι που νόσησαν έχουν σίγουρα χαταϊό. Πήγαν στην Ανταρκτική, πήγαν σε μέρη με πολύ κρύο, μπορεί να είχαν οποιαδήποτε άλλη ίωση, κάποιοι από αυτούς που έκαναν συμπτώματα, χωρίς να αποκλείεται να είχαν και χανταϊό. Περιμένουμε πρώτα να δούμε τι θα βγάλει η επιδημιολογική επιτήρηση ή η επιδημιολογική έρευνα που γίνεται στο πεδίο, και από εκεί και πέρα θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε. Παρά τα αυτά, ό,τι και να βγάλει η έρευνα, ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία είναι πάρα πολύ μικρός, και αυτό το λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου Νόσων.
1: Απλά έχει δημιουργήσει και μία ανησυχία, φαντάζομαι, το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στο πλοίο, δεν μπορούν να δέσουν κάπου, δεν τους αφήνουν να δέσουν κάπου. Ενώ στην αρχή η Ισπανία είχε πει θα τους δεχτεί υπό αυστηρές συνθήκες κτλ. Τελικά δεν θα τους δεχτεί και θα πάνε στα Κανάρια και πάει λέγοντας. Και αυτό δημιουργεί μία επιπλέον ανησυχία. Είναι σε καραντίνα και ο κόσμος φοβάται. Φοβάται δηλαδή ότι για να μην τους αφήνουν να κατέβουν στην Ισπανία παράδειγμα ή στα Κανάρια νησιά, άρα είναι επικίνδυνο να εξαπλωθεί. Και αν εξαπλωθεί στα Κανάρια νησιά, είναι πολύ εύκολο να θέσει στην Ελλάδα, σκέφτεται κάποιος.
0: Νομίζω ότι τα μέτρα που λαμβάνονται και η απόκριση που έχουν τα διάφορα κράτη που καλούνται να υποδεχθούν τους ανθρώπους, μάλλον είναι υπερβολικά, αλλά τέλος πάντων προσπαθούν να είναι από την ασφαλή πλευρά, να σας το πω έτσι. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις η υπερβολή πολλές φορές δρά προστατευτικά, με την έννοια του ότι κανένας δεν παίρνει την ευθύνη να κάνει το λογικό και κάνει υπερβολικά πράγματα για να μην κατηγορηθεί στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που κάτι συμβεί ότι δεν πήρε τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.
1: Έχουμε βέβαια το προηγούμενο του κορονοϊού. Έτσι το καταλαβαίνετε, κύριε Βασιλακόπουλε, το ξέρετε, γιατί έτσι έλεγαν και έγραφαν και κάποιοι ότι παιδιά στην Κίνα υπάρχει κάτι το ανησυχητικό, και ξαφνικά έπρεπε να φτάσει στον Μπέργαμο για να ξυπνήσει η Ευρώπη και να πει όπ, κάτι γίνεται εδώ πέρα.
0: Ναι, αλλά να πούμε ότι τον ιό αυτό το ξέρουμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει περιγραφεί και στην αρχαιότητα. Έχουμε κάθε χρόνο περιστατικά παγκοσμίως, ξέρουμε την φυσική του πορεία, ξέρουμε ότι ο ιός του νέου κόσμου της Αμερικής κάνει διαφορετική νόσηση από τον ιό που εμφανίζεται στην Ευρώπη και στην Ασία. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι το οποίο, πώς να σας το πω, δεν έχει μελετηθεί, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σχέση το ένα με το άλλο. να μην πανικοβάλλουμε.
1: Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε να πανικοβάλλουμε κανέναν. Δεν χρειαζόμαστε κι άλλο πανικό. Έχουμε αρκετούς γύρω μας. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΔΗ για τον Χανταϊό. Ακούσατε τι είπε. Πρώτον, ότι είναι ένας γνωστός ιός. Δεύτερον, ξέρουμε πώς μεταδίδεται. Ακόμη και η μία παραλλαγή του, αυτός των άνδεων, που μπορεί να μεταδοθεί υπό εξαιρετικές συνθήκες από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να μεταδοθεί στην γενικότερη κοινότητα. Άλλωστε θα είχαν αρρωστήσει πάρα περισσότεροι. Και δεύτερον, και τρίτον, συμπέρασμα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ από την συζήτηση του κυρίου, με τον κύριο Βασιλακόπουλο, να περιμένουμε τις εργαστηριακές, τα εργαστηριακά ευρήματα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Δεν χρειάζεται πανικός και μάλιστα επί φανταστικών σεναρίων και όχι πραγματικών. Ναι, αυτό. Το λέω γιατί συχνά πυκνά και αρκετοί εκ των ακροατών λένε «Α, βρήκαμε καινούργιο κοσκινάκι για να τρομάξουμε τον κόσμο». Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο, το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο ούτε με το επόμενο θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε. Είδαμε χθες μια ανακοίνωση, μια πρόβλεψη και μια προειδοποίηση, θα έλεγα, από τον Κόμβο Πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, το ATMOHUB, που έμαθα εγώ χάρη στους ακροατές, στους φίλους εδώ της εκπομπής, ότι έρχεται νέο κύμα σκόνης, το οποίο μπορεί να είναι και πάρα πολύ έντονο. Το ευνοούν οι καιρικές συνθήκες. Καλέσαμε λοιπόν την κυρία Ελένη Δρακάκη, είναι συνεργάτης του ATMOHUB, του αστεροσκοπίου Αθηνών, να μας πει γι' αυτό το νέο κύμα. Δεν προλάβαμε να καθαρίσουμε από το προηγούμενο ή να πλύνουμε τα αυτοκίνητά μας. Έρχεται καινούριο. Καλημέρα σας, κυρία Δρακάκη.
2: Καλημέρα σας. Πράγματι έρχεται ένα νέο κύμα σκόνης, το οποίο οφείλεται σε ένα σύστημα το οποίο βρισκόταν πάνω από τις πηγές σκόνης στην Αλγερία. Σήκωσε κάποια σωματίδια σκόνης, δημιούργησε ένα νέφος σκόνης, το οποίο μεταφέρεται και πλησιάζει τη χώρα μας. Μέχρι και σήμερα θα έχει καλύψει την υπηρετική χώρα και μέχρι αύριο σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μέλη γενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
1: Αυτό ήθελα να πω. Θα είναι μόνο ορατή, ας πούμε, και θα δημιουργεί έτσι κάποια από αυτά τα ωραία κοκκινοπά χρώματα, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της δύσης του ήλιου, αλλά δεν θα είναι στα ανώτερα τμήματα της ατμόσφαιρας, δεν θα επηρεάζει το αναπνευστικό μας, για παράδειγμα, επί του παρόντος. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Πολύ σωστά, ακριβώς. Μέχρι και αύριο δηλαδή δεν αναμένουμε να επηρεάζει τους ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα. Περιμένουμε κάποιες λασποβροχές που ίσως έτσι να μας ενοχλήσουν, κυρίως στη δυτική χώρα, την Πέμπτη και την Παρασκευή.
1: Αλλά προς το τέλος της εβδομάδας μας λέτε μπορεί να γίνει εντονότερο αυτό.
2: Περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα ίσως ένα νέο κύμα. Αλλά μέχρι και την Παρασκευή, ίσως την Παρασκευή να έχουμε έτσι λίγη επιβάρυνση, στο Παρασκευή Σάββατο να έχουμε λίγη επιβάρυνση και στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, δεν είναι κοντά στην ατμόσφαιρα, ναι, κοντά στο έδαφος.
1: Στα κατώτερα
2: στρώματα. Δεν είναι κάτι πολύ έντονο αυτή τη φορά.
1: Μάλιστα. Και τουλάχιστον τώρα ξέρουμε και την προέλευση. Γιατί εμείς λέγαμε γενικώς είναι από τη Σαχάρα, σκόνη από τη Σαχάρα ή αφρικανική σκόνη. Τώρα ξέρουμε ότι μας έρχεται από την Αλγερία. Έχει ταυτότητα αυτό.
2: Αυτή η σκόνη αυτές τις μέρες είναι από την Αλγερία. Την Παρασκευή όμως ίσως να είναι και από τη Λιβύη. Δίπλα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουν πολύ, πολύ σκόνη. Πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρακάκη. Να είστε καλά.
2: Καλή
1: σας ημέρα. Ήταν η κυρία Ελένη Δρακάκη, συνεργάτης του ATMOHUB για στο αστεροσκοπείο Αθηνών, για την σκόνη που μας έρχεται, είπαμε σήμερα αύριο και προς το τέλος της εβδομάδας, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται να μην δημιουργεί προβλήματα.

Επειδή με ρωτάει ο κύριος Δημήτρης, το τροχαίο στο Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών που σας είπα πριν, σε ποιο ρεύμα είναι? Είναι στο ρεύμα προς Λαμία, στο ρεύμα της Ανόδου. Άρα, στο ρεύμα Ανόδου προς Λαμία, κύριε Δημήτρη.

καλημερίσω και να καλωσορίσω στη συντροφιά μας και πάλι τον κύριο Κυριάκο, ο οποίος είναι στοιχείο, μόνιμο άνθρωπος, απλά κάνει κάποια ταξιδάκια. Να, τώρα είχε έρθει για εν ώψη της Πρωτομαγιάς, για την ανθοκομική έκθεση της Κηφισιάς, είχε βρεθεί στην Αθήνα. Ήταν το τελευταίο μήνυμα που μας είχε στείλει προημερών. Σήμερα λέει επιστρέψαμε στοιχείο, καλώς γυρίσατε. Η άνοιξη φαίνεται ότι γύρισε και στοιχείο, μας στέλνει ένα όμορφο, ομορφότατο, υπέροχο τριαντάφυλλο. Καιρός να γυρίσει και η Κατερίνα, με τις ευχές όλων. Θα γυρίσει. Ελπίζουμε πως αύριο θα είναι εδώ. 12 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στοιχείο. Καλημερίζω και το φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Αρχίζει να ζεσταίνει σιγά σιγά, μας λέει. 14 βαθμοί, κανένα σύννεφο, μέτρια κίνηση. Και θέλει να στείλει χαιρετισμούς στην κυρία Σούλα και στον κύριο Κώστα που ακούν στην αγαπημένη του Πτολεμαΐδα. Περαστικά στην Κατερίνα, καλή συνέχεια. Εύχεται και εμείς ευχόμαστε καλή συνέχεια στον δρόμο, φίλε Γιώργο.

Λοιπόν, έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Νομίζω καλύψαμε τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. Αν μας ξέφυγε κάτι, ζητούμε συγγνώμη. Να σας ευχηθούμε να τιμήσετε τη σημερινή ημέρα, που είναι η μέρα κατά της δίαιτας. Το θυμίσαμε, το είπαμε από την αρχή της εκπομπής. Έτσι χρειάζεται και μια τέτοια μέρα, γιατί έχουμε πήξει σε όλα τα άλλα με την υγιεινή κτλ. Καλή είναι και η υγιεινή, αλλά όλα με μέτρο. Αυτό. Να γιορτάσετε τη σημερινή μέρα, να την χαρείτε τη σημερινή μέρα, ούτως ή άλλως, όπου και αν βρίσκεστε, να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Σας καλούμε να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο Earth News Radio 105,8, στη συχνότητά μας. Μετά το δελτίο ειδήσεων, μετά το τραγούδι, το δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάρεξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγια από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα, ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιόμετρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γκούδουρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κουραζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο καιρό, με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
6: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, όλο το Βόρειο Αιγαίο. Τετάρτη 6 Μαΐου, 8 λεπτά μετά τις 8, στο καθιερωμένο ραντεβού και σήμερα, ξανά μαζί και σήμερα έως τις 9, με θέματα από την επικαιρότητα των νησιών μας. Μας ακούτε από τη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο Βόρειο Αιγαίο. Η Δήμητρα Λαχουρή και η Δέσποινα Αθανασιάδη στα μικρόφωνα. Η Γλυκερία Σουλουγάνη ρυθμίζει τον ήχο, η Παυλίνα Κοσμά στη μουσική επιμέλεια, Κλεάνθη Βασίλα και Βασίλη στην Έλλης στο μοντάζ, Γιώργος Βιτσαράς και Χάρη Ζαβουδάκη στα ρεπορτάζ από την Ικαρία και την Σάμο αντίστοιχα.

0: θεωρούμε πολύ ουσιαστική και την δική σας συμβολή στην ενημέρωση των συμπολιτών μας, καλώντας μας το 2251-023-250 για να μας επισημάνετε στραβά και ανάποδα που συναντάτε γύρω σας, προβλήματα στο οδικό δίκτυο για τα οποία θέλετε να τα δημοσιοποιήσετε, να τα επισημάνετε, προκειμένου να γνωρίζουν και όσοι πρόκειται να κινηθούν προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση που υπάρχει πρόβλημα, παρατηρήσεις, επισημάνσεις στην εκπομπή μας. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε τις σκέψεις σας και τους προβληματισμούς σας. Νομίζω ότι μπήκε η άνοιξη για τα καλά.
1: Μπήκε.
0: Τουλάχιστον σιγά σιγά, δειλά δειλά μπαίνει.
1: Νομίζω καιρός ήταν.
0: Ναι.
1: Μας άργησε φέτος.
0: Άργησε και είχε και πάρα πολύ κρύο. Τι θα έχουμε τις επόμενες μέρες?
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα προγνωστικά, Δήμητρα, θα έχουμε, αναμένονται θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Να,
1: ενώ
0: τάμε.
1: Παράλληλα θα σημειωθούν βέβαια και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.
0: Τι χαρά για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπνευστικά. Η αφρικανική σκόνη πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τη μέρα που πέρασε στο κατόφλι του χρόνου με ένα τραγούδι. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή δουλειά.

0: Και χθες, κυρίες και κύριοι, είχαμε μια σημαντική είδηση στον κατασκευαστικό τομέα, στις υποδομές, καθώς και αφορά βέβαια και την αξιοποίηση του χώρου του ΚΙΤ Μόριας, του Κέντρου Υποδοχής Μεταναστών Μόριας, που αξιοποιείται όχι μόνο από το Πανεπιστήμιο, αλλά και για τη δημιουργία ενός νέου μουσικού σχολείου εκεί. Υπεγράφει χθες η σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο για τη μελέτη της κατασκευής. Η Δέσποινα Αθανασιάδη παρακολούθησε το θέμα και θα μας ενημερώσει. Δέσποινα.
1: Η οποία, να σας πω, ότι εκτιμάται να ολοκληρωθεί η μελέτη εντός 2 ετών. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για την εκπαιδευτική κοινότητα. Νομίζω ότι τα τελευταία 30 χρόνια το Μουσικό Σχολείο Μυτιλίνης αντιμετωπίζει στεγαστικά προβλήματα. Mm-hmm. Και γενικότερα ήταν σε κλίμα πολύ ευχάριστο η συγκεκριμένη υπογραφή. Να σας πω ότι η μελέτη χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και ανοίγει το δρόμο για την κατασκευή ενός σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος δυναμικότητας 250 μαθητών.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό η χωροθέτηση του έργου, καθώς θα ανεγερθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια, που γνωρίζουμε στο παρελθόν πως είχε συνδεθεί με το μεταναστευτικό προσφυγικό. Τώρα φαίνεται ότι ανοίγει μια νέα σελίδα, Δήμητρα.
0: Ωραία. Και ας ακούσουμε λοιπόν τα σχετικά ρεπορτάζ τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, κύριο Παναγιώτη Χριστόφα, τον εκπρόσωπο, τον ανάδοχο εργολάβο, αλλά και τη διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης.
2: Για το Μουσικό Σχολείο, για την εκπαιδευτική κοινότητα, για το Δήμο Μυτιλίνης συνολικά, καθώς κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα προς την υλοποίηση μιας σημαντικής δέσμευσης. Μιας δέσμευσης που αφορά την οριστική επίλυση μιας εκκρεμότητας δεκαετιών. Γνωρίζετε, το Μουσικό Σχολείο έχει 30 χρόνια παρουσίας, αλλά είχε το και ακόμα έχει το στεγαστικό πρόβλημα. Έτσι, με την υπογραφή της μελέτης αυτής, ξεκινάμε την υλοποίηση για ένα σύγχρονο και λειτουργικό κτίριο δυναμικότητας 250 μαθητών, αντάξιων των αναγκών του Μουσικού Σχολείου και του έργου του. Η τοποθεσία σε αυτό το έργο προσδίδει μια ακόμα πιο ουσιαστική διάσταση. Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, θα γίνει στην έκταση του πρώην ΚΙΤ Μόριας. Μια έκταση 55 περίπου στρεμμάτων, που έχει ταυτιστεί με δύσκολες στιγμές, όπου εκεί δημιουργούμε πλέον ένα πυρήνα γνώσης, πολιτισμού και δημιουργίας. Ένα χώρο που θα συμβολίζει τη μετάβαση από το παρελθόν σε ένα πιο αισιόδοξο μέλλον. Η σημερινή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε από τις πρώτες μέρες ανάληψης των καθηκόντων μας με στοχευμένες ενέργειες. Να σημειώσω εδώ ότι η αγορά του οικοπαίδου είχε πραγματοποιηθεί επί προηγούμενης δημοτικής αρχής του κυρίου Κίτελη με χρηματοδότηση και αυτή από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Θέλω να αναφερθώ σε κάποιες ενδεικτικές ημερομηνίες των ενεργειών που κάναμε από το 2024 και μετά που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου. Έτσι, το Μάιο του 2024 αναθέσαμε την Τεχνική Υπηρεσία Σύνταξης του Φακέλου του Μουσικού Σχολείου και των Τευχών του Διαγωνισμού. Το Σεπτέμβριο του 2024 εγκρίθηκε το ενδεικτικό κτηρολογικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων που αναφέρει για το σχολείο αυτό 250 μαθητριών και μαθητών περίπου 5.000 τετραγωνικά στεγασμένοι χώροι. Τον Οκτώβριο του 2024 υποβάλαμε το αίτημα για τη χρηματοδότηση της μελέτης στο Ταμείο Αλληλεγγύης, την οποία έγκριση χρηματοδότησης πήραμε τον Απρίλιο του περασμένου έτους. Τότε υπογράψαμε και τη σύμβαση για τον καθαρισμό του χώρου του ΚΙΤ μετά από την φωτιά που είχε πάρει, έπρεπε να απομακρυνθούν όλα αυτά. Στόχος πια είναι σαφής, ότι σε λίγα χρόνια από τώρα οι μαθήτριες και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Μουσικού Σχολείου να αποκτήσουν το χώρο που αξίζουν. Ένα χώρο που θα στηρίζει την εκπαίδευση, θα καλλιεργεί το ταλέντο και θα ενισχύει τον πολιτισμό στον τόπο μας. Ο στόχος είναι τα επόμενα 2 χρόνια να έχει ολοκληρωθεί. και στη συνέχεια τι θα πει να έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, να έχουμε όλες τις εγκρίσεις, να έχουμε τα τεύχη δημοπράτησης, να έχουμε τον προϋπολογισμό του έργου, και η πρόθεσή μας είναι να προσπαθήσουμε να το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ, στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, για να κατασκευαστεί το κτίριο.
3: Και είπατε ότι όλο το οικόπεδο είναι 55 στρέμματα.
2: 55 στρέμματα, ναι.
3: Πόσο θα διατεθεί?
2: Οι μελετητές αυτή τη δουλειά θα κάνουν, να επιλέξουν ανάλογα, να ξέρουν μεγάλο σχολείο, 5.000 τετραγωνικά, και έχουμε ζητήσει και μέσα να έχει και μια αίθουσα εκδηλώσεων 450 θέσεων.
4: Η σημειολογία του τόπου έχει ιδιαίτερη σημασία, έτσι, από έναν τόπο που έμεινε γνωστός για άλλους λόγους. Προχωράμε, όπως είπε ο Δήμαρχος, σε ένα χώρο παιδείας και πολιτισμού. Αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί θα γίνουν και κάποια άλλα σχολεία, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, στο να είναι μια περιοχή η οποία θα έχει όλα αυτά τα εκπαιδευτικά κτίρια. Το μουσικό σχολείο βέβαια είναι, θα έλεγα, το σημαντικότερο και είναι και το πιο προκλητικό για μας τους μελετητές. Δηλαδή είναι μια μελέτη η οποία δεν είναι απλή. Έχει ιδιαιτερότητες, και αυτές καλούμαστε να τις αντιμετωπίσουμε. Έχουμε την εμπειρία, δόξα τω Θεώ. Δεν σας κρύβω ότι όταν βγάλατε το διαγωνισμό ήταν άλλοι 4-5 διαγωνισμοί στον αέρα. Εγώ προσωπικά λοιπόν είπα, αν να κερδίσουμε έναν, θέλω αυτόν. Και για λόγους ουσιαστικούς και θεματολογικούς και για προσωπικούς. Γιατί αγαπάω το νησί σας, έχω έρθει αρκετές φορές και ξέρω να το εκτιμώ. Θα ξεκινήσουμε αμέσως και θα βοηθήσουμε το Δήμο να κάνει το έργο όσο νωρίτερα γίνεται.
5: Επιτέλους θα στεγαστούμε, θα έχουμε τη δική μας στέγη. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες οι τωρινές, και είναι πολύ παθή η ιστορία του σχολείου αυτού τα τελευταία 30 χρόνια. Ευχαριστούμε θερμά την Δημοτική Αρχή του Παναγιώτη Χριστόφα, του Δήμου Μυτιλίνης, για αυτή την προσπάθεια, για αυτή την απόφαση, η οποία συμβάλλει τα μέγιστα στην εύρυθμη λειτουργία και στην απρόσκοπτη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης, το οποίο ως γνωστόν παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα καλλιτεχνικά, στα πολιτισμικά δρόμενα του τόπου μας και στην μουσική παιδεία των νέων παιδιών, δίνοντάς τους διεξόδους και επαγγελματικές για το μέλλον τους, αλλά και διευρύνοντας τις γνώσεις τους και τα ταλέντα τους, καλλιεργώντας τα ταλέντα τους, ανοίγοντάς τους προοπτικές για ένα βίωνο μέλλον.

0: Επίσης, πέρα από το ότι αυτό που είπε και ο ανάδοχος εργολάβος, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία που αναμορφώνεται και ο συγκεκριμένος χώρος, δηλαδή το κιτ του καράτεπε, το κιτ της Μόριας, ένας χώρος ο οποίος είχε δεθεί με τραγικά περιστατικά γεγονότα. Πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν περάσει από εκεί αναζητώντας μια καλύτερη ζωή έως τα τελευταία τραγικά γεγονότα που οδήγησαν και στο κλείσιμο αυτής της δομής. Όμως έχουμε άλλη μια πολύ καλή είδηση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει το σύμβουλο για πολλούς φορείς εδώ στη Λέσβο και όχι μόνο και όπου έχει σχολές στο Πανεπιστήμιο, σε όποια νησιά.
1: Το παρουσιάσαμε χθες και στην Περίμετρο, Δήμητρα, στην ΕΡΤΡΙΑ. Η spin-off εταιρεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, SeaDrones, ουσιαστικά, να σας εξηγήσω, τη χαρτογραφεί τη ρήπανση στην παράκτεια ζώνη. Και με τη χρήση drones και τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζει απορρίμματα, πλαστικό, αλουμίνιο κτλ. Σε παράκτιες ζώνες, σε παραλίες. Έτσι έγινε κιόλας στις 6 Απριλίου στη Χαραμίδα, στην παραλία, όπου εντόπισαν 2.500 απορρίμματα σε έκταση 6.239 τετραγωνικών μέτρων με εκτιμόμενη μάζα 162 κιλών. Να σου πω ότι το σύστημα χρησιμοποιείται ήδη σε 23 χώρες με περισσότερες από 1.800 αποστολές και 2,6 εκατομμύρια καταγεγραμμένα απορρίμματα. Το θέμα είναι όμως τι κάνουμε στην Ελλάδα, έχει αξιοποιηθεί και στη Λέσβο.
0: Για να ακούσουμε.
2: Η SeaDrones είναι μια εταιρεία τεχνοπλαστών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλίνη. Ιδρυθήκαμε το 2021 και αυτό που κάνουμε είναι χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη και drones για να χαρτογραφήσουμε την πλαστική ρήπανση στις ακτογραμμές. Εδώ βρισκόμαστε στην παραλία της Χαραμίδας. Έχει μια έκταση περίπου 6.500 τετραγωνικών μέτρων, όπου με το σύστημά μας πιστοποιήσαμε πόσο ρηπασμένη είναι η παραλία. Τα αποτελέσματα είναι αρκετά αρνητικά, θα μπορούσαμε να πούμε, καθώς καταλαβαίνετε έχουμε βρει πάνω από 2.500 πλαστικά απορρίμματα, που πιστεύουμε ότι έχουν και ένα όγκο γύρω στα 200 κιλά.
3: Έχετε χαρτογραφήσει και άλλες παραλίες του νησιού?
2: Έχουμε χαρτογραφήσει περίπου 150 παραλίες σε όλο το νησί, που μπορούμε να πούμε ότι ειδικά οι παραλίες που κοιτάνε τα μικρασιατικά παράλληλα είναι αρκετά ρυπασμένες, κυρίως γιατί τα πλαστικά έρχονται από κάποια ποτάμια της Τουρκίας, που είναι ιδιαίτερα ρυπασμένα και είναι αιστείες ρύπανσης, και αυτό έχει ένα ιδιαίτερο φορτίο στη βόρειο-ανατολική πλευρά του νησιού. Μέχρι στιγμής έχουμε χρησιμοποιήσει το σύστημά μας 23 χώρες σε όλο τον πλανήτη, με γεωγραφική κάλυψη σε όλες τις υπήρους, όπως Γροιλανδία, Ισλανδία, Ιαπωνία, Αργεντινή, Καναδάς και πολλές χώρες στην Ευρώπη, στη Μεσόγειο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9:30 με 1:30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
0: ΕΡΤ Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Λοιπόν, επικοινωνήσαμε με την Εισαγγελία Μυτιλίνης. Μας επιβεβαίωσαν ότι έχουν κατατεθεί μηνυτήριες αναφορές στον Εισαγγελέα για τον τρόπο ταφής των ζώων σε περιοχές της Λέσβου, όπως την Σαρακίνα, την Πελόπη, αλλά και την περιοχή, πώς λέγεται, Κλαδερή νομίζω.
1: Κραδερή.
0: Υπάρχει, λέει, πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα τις τελευταίες μέρες για το θέμα αυτό. Θα έχουμε περισσότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Άλλωστε και νομίζω ότι ο Αγροτοκτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άγρας καλούσε για την, νομίζω, για όλους τους κτηνοτρόφους να υπογράψουν το κείμενο για να υπάρξουν έτσι νομικές συμβουλές πάνω στο θέμα του αυθόδους πυρετού. Πάντως, το τελευταίο διάστημα και έχει γίνει και αντικείμενο, έτσι θα έλεγα, κριτικής προς τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του αυθόδους πυρετού, αποτελεί η εισήγηση ενός Ιταλού Ευρωβουλευτή της ομάδας των συντηρητικών μεταρρυθμιστών, του Κάρλο Φιντάνζα, ο οποίος κατέθεσε αυτή την έκθεση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλίας και της Ευρωπαϊκής Κτηνοτροφίας, και το οποίο υπερψηφίστηκε από πολλούς ευρωβουλευτές, μεταξύ αυτών και ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η έκθεση που υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια δεν είναι μια τεχνική παρέμβαση, δίνει την πολιτική κατεύθυνση, αλλά δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, και θα σας εξηγήσουμε στη συνέχεια γιατί. Η Ευρώπη αποφασίζει να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις ζωονόσους. Από τη λογική της καταστροφής, δηλαδή, τη μαζική θανάτωση περνά στη λογική της πρόληψης, και στο κέντρο αυτής της αλλαγής είναι ο εμβολιασμός, όχι ως εργαλείο ανάγκης, αλλά ως βασικός πυλώνας πολιτικής. Η έκθεση Φιντάνζα προτείνει ενίσχυση του προληπτικού εμβολιασμού, όπου είναι επιστημονικά εφικτός. Δημιουργία ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων εμβολίων, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών όπως τα εμβόλια αντίβα που επιτρέπουν να ξεχωρίζει τα μολυσμένα από τα εμβολιασμένα ζώα, δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων εμβολιασμών, μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης και κοινή προμήθειας υγειονομικών εργαλείων, περισσότερη χρηματοδότηση για βιοασφάλεια, πρόληψη και στήριξη των κτηνοτρόφων, η μαζική θανάτωση ζώων πρέπει να αποφεύγεται. Με άλλα λόγια, μια Ευρώπη που δεν θα πρέπει να περιμένει την κρίση για να αντιδράσει, αλλά να επενδύει στο να μην υπάρξει. Λοιπόν, καταλαβαίνετε από αυτά που σας διάβασα, ότι επειδή είδα ότι πολλοί από αυτά από εσάς κοινοποιείτε, γιατί το θέμα αυτό, η έκθεση του Κάρλο Φιντάνζα, η οποία υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια, φιλοξενείται και σε μία ανάρτηση που έκανε και ο πολύ έμπειρος κτηνίατρος ο κύριος Γιάννη Τσακυρής, αλλά και πάρα πολλοί έτσι άνθρωποι που ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει τώρα. Δεν μπορεί να γίνει τώρα. Δεν μπορεί να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και να ξεκινήσουν όλα αυτά που προτείνει η έκθεση Φιντάνζα. Όπως λέει, πρέπει να επενδύσουμε. Αυτό έπρεπε να το έχουμε κάνει χτες, προχτές, αντίπροχτές, δεν ξέρω κι εγώ πότε, για να είμαστε σήμερα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιες επιζωητίες. Επίσης λέει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μας τι λένε οι επιστήμονες, οι ειδικοί για το θέμα αυτό. Λοιπόν, επειδή εγώ αναρωτήθηκα και επειδή

εντάξει, από τότε που τέλειωσε το πολιτικό της νομικής, θυμάμαι τότε από το ευρωπαϊκό δίκαιο τι ήταν, ποια η διαφορά του ψηφίσματος, της οδηγίας, του κανονισμού. Το καθένα έχει διαφορετική βαρύτητα. Θέλησα όμως να ζητήσω την άποψη ενός καθηγητή. Τι σημαίνει αυτό το ψήφισμα και πόσο μπορεί να είναι ισχυρό αυτό το ψήφισμα? Μπορεί να αποτελεί πίεση, μπορεί να δείχνει κατεύθυνση, αλλά δεν λέει εδώ, δεν έχει αποδέκτες καταρχήν, δεν έχει αποδέκτες. Ποιοι θα το εφαρμόσουν εδώ? Γενικά και αόριστα, όπως ψηφίσματα που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλο ένα τέτοιο ψήφισμα είναι και αυτό. Λοιπόν, ζήτησα την συμβουλή και τη συμβολή του κυρίου Παναγιώτη Γρηγορίου, είναι καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπεύθυνου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Μελέτης, του Europe Direct Βορείου Αιγαίου, και ζήτησα την άποψή του πόσο βαρύνουσα σημασία έχει αυτό το ψήφισμα και πώς μπορεί να βοηθήσει αυτό το ψήφισμα στο να επιβάλλει τον εμβολιασμό εδώ και τώρα. Μελέτησα την άποψη για το ψήφισμα, αλλά και κυρίως το ίδιο το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού, τις απόψεις που κυκλοφορούν για το ψήφισμα, αλλά κυρίως και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι, ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, σε αντίθεση με τις οδηγίες και τους κανονισμούς που είναι δεσμευτικοί. Μέσω των ψηφισμάτων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τακτικά τη γνώμη του, επειδή είναι το κύριο όργανο άσκησης νομοθετικής εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή χρησιμοποιεί τα ψηφίσματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως νομικά ερμηνευτικά εργαλεία. Αυτό γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θεωρεί μεν την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία ως σωστή, παραδείγματος χάρη ο ρόλος των σφαγείων, ανοίγει όμως ερμηνευτικά παράθυρα προς άλλες κατευθύνσεις που θα στηρίξουν ευρύτερου ενδιαφέροντος πολιτικές και μέτρα προς την κατεύθυνση στήριξης μιας αναγκαίας ανταγωνιστικής διεθνώς αγροτικής πολιτικής, άρα κυρίως μιας πολιτικής που δεν δημιουργεί ανισότητες και ανισορροπίες στο εσωτερικό της Ένωσης και ιδίως μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, αλλά διασφαλίζει την κοινωνική και οικονομική συμμετοχή, δηλαδή ασφάλεια και προστασία των συμφερόντων των Ευρωπαίων πολιτών. Επομένως, δεν υπάρχει με αυτό το ψήφισμα δεσμευτικός χαρακτήρας. Δίνεται πολιτική κατεύθυνση και δίνεται μια νομική ερμηνεία στο πλαίσιο αυτής της κατεύθυνσης. Αυτό θα πρέπει να γίνει σεβαστό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι το αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο της εφαρμογής ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Εάν δεν γίνει, μπορούμε να έχουμε πρόσφυγη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλό θα ήταν πάντως στο μέλλον επιτροπές όπως αυτές που συνεδριάζουν και στην οποία αναφερόμαστε να λαμβάνουν υπόψη και τις ερμηνείες των ειδικών νομικών και όχι μόνο κάποιων ειδικών αυστηρά τεχνικά επιστημόνων. Στην προκειμένη περίπτωση, αναφέρει ο κύριος Γρηγορίου, χρειάζεται μια ενδελεχής και σε βάθος ερμηνεία του σχετικού ψηφίσματος στο πλαίσιο του ισχύοντος ενωσιακού, πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου. Αυτά λοιπόν ανέφερε ο κύριος Γρηγορίου, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διευθυντής του Europe Direct, για να μας εξηγήσει τι ρόλο έχουν αυτά τα ψηφίσματα, όπως το ψήφισμα στο οποίο αναφέρθηκα πριν, και έχει, όπως είπαμε, πολιτική κατεύθυνση, αλλά όχι δεσμευτική.

ξύπνα, φτάσαμε. Ξύπνα.

0: Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το πόρισμα των Ευρωπαίων χτινιάτρων που επισκέφθηκαν την Λέσβο. Κατά την συνεδρίαση λοιπόν της Μόνιμης Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσιάστηκαν τα απορίσματα της αποστολής της ομάδας ειδικών κτηνίατρων στη Λέσβο. 24 έως 27 Μαρτίου του 2026 είχαν έρθει 2 κτηνίατροι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με αυτά, η προέλευση του ιού του αυτόδου πυρετού και ο χρόνος εισαγωγής του, η επιδημιολογική κατάσταση και η έκταση της μολυσμένης περιοχής παραμένουν αβέβαιες. Τα πρώτα κλινικά συμπτώματα αναφέρθηκαν στις 15 Μαρτίου του 2026 από ιδιώτη κτηνίατρο σε 8 από τα 38 βοηδοί που βόσκουν εκτενώς. 9 δείγματα που συλλέχθηκαν από 2 βοηδοί βγήκαν θετικά για αυθόδη πυρετό με PCR στο Εθνικό Εργαστήριο Ραδοϊοτόπων. Η εκτιμόμενη μόλυνση ήταν περίπου την 5η και 7η ημέρα. Ο ιός ταυτοποιήθηκε ως ορότυπο SAT μετά από ανίχνευση αντιγόνου κατά τη διάρκεια ενός δεύτερου γύρου ενδειγματοληψίας. Η κατάσταση του αυθόδου πυρετού στα εγωπρόβατα ενέχει το μεγαλύτερο κίνδυνο απαρατήρητης εξάπλωσης, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για ολόκληρο το νησί. Παράλληλα, επισημαίνεται ξεκάθαρα η ανάγκη άμεσης ενίσχυσης επιτήρησης, της διαγνωστικής ικανότητας και των ανθρωπίνων πόρων, στοιχεία που όπως προκύπτει δεν έχουν εξασφαλιστεί επαρκώς. Οι χτηνίατροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποθέτουν ότι οι περισσότερες περιοχές του νησιού ενδέχεται να έχουν μολυθεί και πρέπει να θεωρηθούν περιοχές υψηλού κινδύνου. Και βέβαια, τι συνιστάται? Συνιστάται η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για τον αυθόδη πυρετό μεταξύ των χτηνιτρόφων, των χτηνιάτρων και άλλων βασικών ενδιαφερομένων μερών στο χτινοτροφικό τομέα. Οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ενίσχυση των πρακτικών βιοασφάλειας και στην προώθηση τόσο της παθητικής όσο και της ενεργητικής επιτήρησης με έμφαση την έγκαιρη ανίχνευση. Το μέγεθος της ζώνης επιτήρησης, βέβαια από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, θα πρέπει να σας πω, της ζώνης επιτήρησης πρέπει να επανεξεταστεί και να διευρυνθεί. Ήταν τότε που τα κρούσματα ήταν στην περιοχή της Πελόπης, έτσι. Οι δραστηριότητες επιτήρησης θα πρέπει να επαναλαμβάνονται σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Όλα τα ζώα σε επιβεβαιωμένα θετικές γι' αυτό πυρετό εκτροφές πρέπει να θανατώνονται και οι γειτονικές εκτροφές θα πρέπει να εξετάζονται για άμεση θανάτωση. Συνιστάται η συνεχής υποστήριξη από την αστυνομία, άλλες αρμόδιες αρχές για τη διατήρηση αποτελεσματικών μέτρων ελέγχου και την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων κινήσεων ζώων στο νησί. Το γάλα που προέρχεται από μολυσμένες φάρμες πρέπει να καταστρέφεται. Πρέπει να εφαρμόσετε το κατάλληλο πρόγραμμα πολύμασης για τα οχήματα που εξέρχονται από τις απαγορευμένες ζώνες 3 έως 10 χιλιόμετρα. Ο έλεγχος του καθαρισμού και της απολύμασης στα κέντρα συλλογής γάλακτος, ιδίως στις ζώνες παραγωγής και απελευθέρωσης γάλακτος, θα πρέπει να ενισχυθεί. Και κοιτάξτε, αυτά που προτείνει. Αυτά που προτείνουν τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Αρμόδια Επιτροπή, στη Μόνιμη Επιτροπή Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών, Τμήμα Υγείας και Εφημερίας των Ζώων, είναι τα συμπεράσματα που είχαν βγάλει δύο Ευρωπαίοι χτηνίατροι από τις 24 έως τις 27 Μαρτίου. Και φτάσαμε στο διατάφτα και έχουμε 76 κρούσματα, που τι σημαίνουν κρούσματα, σημαίνουν 76 εστίες στη Λέσβο, και 116 εκτροφές. Είναι περισσότερες εκτροφές, γιατί πολλές φορές είναι στεγαζόμενες. Στο ίδιο μητρό μπορεί να είναι, πώς το λένε, στην ίδια περιοχή μπορούν να υπάρχουν πολλές εκτροφές. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά για το τι είδαν και το τι κατέγραψαν οι Ευρωπαίοι ειδικοί χτηνίατροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λέσβο. Και να πάμε στο Χάρη το Ζαβουδάκη, ο οποίος μας περιμένει για τις ειδήσεις της ΣΑΜΟ. Χάρη, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Χθες νομίζω ότι ήταν μια δύσκολη μέρα για μας, γιατί είχαμε, θα έλεγα, και την πρώτη πυρκαγιά, εστία πυρκαγιάς, για να μην ξεχνιόμαστε. Χάρη στην έγκαιρη κατάσβεση νομίζω ότι τα καταφέραμε, γιατί αν δεν έσπευαν άμεσα οι δυνάμεις και της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των εθελοντών και της 14ης ΕΜΟΔΕ, μπορούσε να είχε πάρει διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων που είχαμε χθες. Είχαμε βοριάδες, αλλά είχε και ανέμους τοπικούς που κάνουν ακόμα μεγαλύτερη την ένταση της πυρκαγιάς. Αυτή η μικρής έκτασης εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, όπως είπαμε, στους Παθαρέους, κινητοποίησε άμεσα όλες τις δυνάμεις. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, η φωτιά περιορίστηκε. Σύμφωνα με τις αρχές για το περιστατικό, συνελήφθη ένας άνδρας στο πλαίσιο του αυτοφόρου, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι και 86χρονος, καθώς φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια καύσης γεωργικών υπολοιμάτων, ήταν στην ιδιοκτησία του, αλλά όμως κοντά στη δασική έκταση. Η υπόθεση εξετάστηκε από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, επιβλήθηκε μάλιστα και πρόσωπο βαρύ πρόστιμο 3.000 ευρώ περίπου, λόγω παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας που απαγορεύει την κάψη υπολοιμάτων κατά την αντιπυρική περίοδο. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε αντιπυρική περίοδο από την 1η Μαΐου, περισσότεροι το αγνοούν. Σήμερα που έχουμε καλές καιρικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτοί που σκέφτονται ότι μπορεί να κοροϊδέψουν τον οποιοδήποτε και να ανάψουν φωτιά, για το παραμικρό και μόνο ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουν να πάρουν αυτό το πρόστιμο των 3.000 ευρώ σε περίπτωση που δημιουργήσουν το οποιοδήποτε πρόβλημα. Και βεβαίως, όταν λέμε ότι απαγορεύεται η κάψη, απαγορεύεται η κάψη παντελώς. Πάντως είχε ξεσηκωθεί όλο το σύμπαν χθες το μεσημέρι, γιατί όπως είπαμε είχε και ισχυρούς βοριάδες κατά τόπους που μπορούσαν να δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα εάν το αφήναμε ανεξέλεγκτο. Είναι αυτό που λέμε τελευταίες στιγμές πριν να μπούμε στην περίοδο, όπως ξέρετε, την αντιπυρική. Εκεί δηλαδή, εκεί που μόλις μπαίνουμε ακριβώς στην αντιπυρική περίοδο, τότε τρέχουν οι περισσότεροι να κάψουν και τα τελευταία. Σου λέει τώρα ποιος θα έρθει στις αρχές, κανένας δεν έρχεται, να που μπορεί να συμβεί το περιστατικό. Και να κλείσουμε το Σάμος Νέκταρ, που ενιαίο εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού κατέκτησε μια από τις κορυφαίες θέσεις στη διεθνή κατάταξη της Taste Atlas για το 2026 και επιβεβαίωσε τη διαχρονική αξία του σαμιακού αμπελώνα. Το γλυκό κρασί του Μοσχάτου συγκαταλέγεται στα 10 καλύτερα επιδόρπια κρασιά παγκοσμίως. Αυτά και από το κρασί μας. Να σημειώσουμε βεβαίως ότι έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και οι δικοί μας εδώ αγρότες, οι οποίοι έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσουν. Μπορεί με τη λίνια να υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα του αυτόδος πυρετού και εκεί βέβαια καταστρέφεται.
0: Μέτρα παίρνετε εσείς?
1: Για τον αυτόδη πυρετό βεβαίως, ό,τι έρχεται από την Τουρκία πατούν κανονικά στο χαλάκι επάνω, mm-hmm. δεν είναι, από την πρώτη κιόλας στιγμή είχε ξεκινήσει η κτηνιατρική υπηρεσία, αλλά καταλαβαίνετε ότι εμείς βέβαια δεν έχουμε και οχήματα τα οποία μπορούν να βγουν από εκεί ή οτιδήποτε άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει ό,τι έρχεται ελέγχεται, αυτό είναι γεγονός, τουλάχιστον όπως έχουμε καταγράψει εμείς στο ρεπορτάζ, αλλά καταλαβαίνετε ότι η κτηνοτροφία στην Λέσβο είναι αναπτυγμένη, εδώ στην Σάμο είναι λιγότερο αναπτυγμένη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο όμως καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει όλοι να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια για τον περιορισμό αυτής της νόσου. Όμως έλεγα προηγουμένως ότι οι αγρότες εδώ έχουν έναν άλλο πονοκέφαλο και είναι πολύ μεγάλος. Μιλάμε για τα αγριογούρουνα, τα οποία καταστρέφουν κάθε χρόνο τις περισσότερες από τις παραγωγές των αγροτών, αλλά βέβαια έχουν βάλει χέρι τώρα και στο κρασί, γιατί ξέρετε το μικρόρογο σταφύλι και ιδίως όταν είναι την ώρα που οριμάσει και είναι έτοιμο για να το κόψει, είναι ο καλύτερος μεζές για το αγριογούρουνο. Και καταλαβαίνεις ότι δεν αφήνουν τίποτα, και είδαμε πέρυσι είχαμε 500 τόνους λιγότερους από σταφύλι που παραδόθηκε. Αυτό θα έχει επιπτώσεις στην Ένωση και έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και η Ένωση αλλά και οι αγρότες.
0: Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας από τη Δήμητρα Λαχουρή, τη Δέσποινα Αθανασιάδη που ήμασταν στα μικρόφωνα.
1: Τη Γλυκερία Σουλουγάνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής, στο μοντάζ ο Βασίλης Τινέλης και η Κλεάνθη Βασίλα.
0: Ωραία, και στο ρεπορτάζ ο Χάρης Αβουδάκης. Καλή σας μέρα, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε έγνοια για τους άλλους. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η ενημέρωση συνεχίζεται.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα την περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιόταχη αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές το πρωί μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε εν ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, το στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του ενέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής, ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟΝ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. Έκο Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλημέρα. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Βλέπω εδώ στο ημερολόγιο, Τετάρτη, 6 του Μάη. Η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Εδώ θα είμαστε για περίπου μια ώρα με την ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο». Είδησες, ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ από τη ζωή στα νησιά της περιφέρειάς μας και μια μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής. Η Γλυκερία Σουλουγάνη ρυθμίζει τα του ήχου. Η Παυλίνα Κοσμά διαλέγει τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα. Μυρσίνη Τζινέλη στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Κοντά μας όλοι εσείς. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με πολλούς τρόπους, είτε τηλεφωνικά στο 2251-023-250 και στο 47760. rtgeu@rt.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, και βέβαια μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μέσα από τα social media. Διαβάζετε τα μηνύματα, διαβάζετε τις ειδήσεις μας και στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Και βέβαια θέλουμε να τα λέμε από κοντά, και όσοι βρίσκεστε στην πόλη της Μυτιλίνης και θέλετε να έρθετε στις εγκαταστάσεις μας, ανεβαίνοντας στο δρόμο του νοσοκομείου στην πόλη της Μυτιλίνης αριστερά.

θα προσπαθήσουμε και σήμερα μαζί να δούμε τις εξελίξεις από ό,τι πηγή ενημέρωσης μας έρχεται, γιατί διαβάζοντας έτσι και την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τη συνάντηση του Υπουργού με την αντίστοιχη Υπουργό της Κύπρου που είχαν συνάντηση για τον εφόδη πυρετό, διαβάζω εδώ τελευταία απόφαση και διαπίστωση της συνεργασίας των δύο χωρών. Συντονισμένη ενημέρωση, λέει, προς τους κτηνοτρόφους με σαφείς και εφαρμοσμένες οδηγίες που ενισχύουν την εφαρμογή των μέτρων στην πράξη. Αυτό που διαπιστώνουν οι κτηνοτρόφοι πάντως ότι είναι ενημέρωση δεν υπάρχει. Και αυτό το καταγράφω γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά τηλεφωνήματα που λένε αυτό ακριβώς. Εκτός από ένα δελτίο τύπου κάθε 3-4 μέρες από το Υπουργείο που μας ενημερώνει για τα κρούσματα και ένα επίσης ξερό δελτίο τύπου από την περιφέρεια σχεδόν ανά δύο μέρες για τα κρούσματα, άλλη ενημέρωση επίσημη δεν υπάρχει. Και θα μου πείτε, σαν τι ήθελες να υπάρχει? Έπρεπε να υπάρχει μια συντονισμένη ενημέρωση για το πού βρισκόμαστε, τι γίνεται, προχωράμε, δεν προχωράμε, υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει σχέδιο, θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει αυτό, και απαντήσεις στους ανθρώπους αυτούς που αγωνιούν. Δεν αναφέρομαι μόνο στα θέματα των αποζημιώσεων που ξεκαθαρίστηκε, αλλά και πάλι δεν έχουμε κανένα διεκδικητικό πλαίσιο ότι θα πάρουν τα χρήματα, όποια χρήματα δικαιούνται, σε επίπεδο έτους. Ανά κάποιους μήνες θα πληρώνονται μόνο οι άνθρωποι που θανατώνονται τα ζώα τους. Όλοι οι υπόλοιποι θα περιμένουν σε επίπεδο έτους. Ρώτησε κανένας τους ανθρώπους αυτούς πού βρίσκουν χρήματα για τις ζωοτροφές? Εκτός από τους συνεταιρισμούς, οι περισσότεροι έχουν σταματήσει την πίστοση, μόνο μετρητά. Ρώτησε κανένας τι γίνεται με τα υπόλοιπα έξοδα που τρέχουν ενώ δεν έχουν πληρωθεί γάλατα, δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση για το τι θα γίνει με τα χρήματα αυτά, πώς θα βγάζουν οι άνθρωποι αυτοί πέρα? Θέλουν ενημέρωση. Και επειδή ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιάνεται, η οποιαδήποτε είδηση στήριξης δεν σημαίνει ότι είναι και γεγονός ή ότι πάει κατευθείαν στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Όλα αυτά θέλουν ένα διεκδικητικό πλαίσιο, το οποίο δεν υπάρχει από πουθενά. Εκτός από μηνύματα στο Facebook, πολιτική μέσω Facebook, δεν έχει υπάρξει καμιά ανακοίνωση, καμιά κοινή γραμμή από κανέναν φορέα εδώ να διεκδικήσουμε το οτιδήποτε.

και οφείλω να ομολογήσω την ωριμότητα με την οποία μου μεταφέρουν όλα αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι που βρίσκονται στο χωράφι. Και αυτό επίσης που μου μεταφέρουν είναι ότι τα ακούγαμε μήνες πριν για το τι τραβούσαν οι συνάδελφοί μας με την ευλογιά και δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αυτά τα πράγματα που κατέγραφαν ότι ήταν πραγματικότητα, ένα που ήρθε στην πόρτα μας. Λοιπόν, ό,τι προκύπτει και ό,τι εξέλιξη έχουμε μέσα από τούτα τα μικρόφωνα, βγαίνουν τα πάντα και ακούγονται όλες οι απόψεις, αυτό το ξέρετε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Πάμε να δούμε λίγο την εξέλιξη του καιρού που επιτέλους αρχίζει να μυρίζει καλοκαίρι μετά από το κρύο που είχαμε το προηγούμενο διάστημα και μάλιστα με άδεια τα ντεπόζιτα του πετρελαίου, με τιμές που έφταναν το 1,80 το λίτρο το πετρέλαιο που έκλεισε και πολλά πρατήρια δεν είχαν προμηθευτεί με αυτές τις τιμές. Τι να το κάνουν? Δεν υπήρχε ζήτηση, θα ξεκινούσε η καινούργια σεζόν με 1,80, μας έλεγαν οι πρατηριούχοι. Και με τον κόσμο να έχει ξεπαγιάσει το τριήμερο, όσοι δεν είχαν άλλα μέσα θέρμανσης, εν πάση περιπτώσει. Από εδώ και πέρα αρχίζει να μυρίζει καλοκαίρι, να παραμυρίζει θα λέγαμε καλοκαίρι, γιατί το Σαββατοκύριακο σε περιοχές πιο ορεινές δεν ξεπερνούσε το θερμόμετρο τους 12-13 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται θα φτάσουμε τα 30. 30 βαθμούς προβλέπει το Σάββατο. Πάνω από 15 δηλαδή βαθμούς αύξηση μέσα σε λίγες μέρες. Άνοδο. Σήμερα ηλιόλουστη προβλέπεται η μέρα, οι άνεμοι εξασθενούν, οι βοριάδες θα πνέουν 2 με 3 μποφόρ και το θερμόμετρο σήμερα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο παίρνει την ανηφόρα, λιακάδα μέχρι το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν λίγα σύννεφα, αραιή συννεφιά. Το θερμόμετρο στους 27 βαθμούς Κελσίου και η άνεμη σταθερά βόρει και αύριο μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής, όπου θα γυρίσουν σε νοτιάδες. Οι νοτιάδες θα ανεβάσουν ακόμα παραπάνω τη θερμοκρασία, θα φέρουν και τοπικά σύννεφα. Ενδέχεται να έχουμε και κάποια ψηλόβροχα βράδυ Παρασκευής ξημερώματα Σαββάτου, τίποτα όμως το σοβαρό. Και παραμένουν οι νοτιάδες και το Σάββατο και ανεβάζουν τη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή λιακάδα οι άνεμοι ξαναστρέφονται σε βόρειους και ρίχνουν λίγο τη θερμοκρασία. Από 30 το Σάββατο θα φτάσουμε τους 28 την Κυριακή και σε αυτό το μοτίβο μπαίνει και η καινούργια εβδομάδα όπου θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς το θερμόμετρο. Αυτά λοιπόν μετά του καιρού. Άκουγα χθες μετεωρολόγους που προσπαθούσαν να δώσουν κάποια στατιστικά στοιχεία και άκουσα χαρακτηριστικά την αναφορά μετεωρολόγου που είπε ότι τα στατιστικά λένε ότι αν έχουμε τόσο ψυχρές εισβολές μήνα Μάιο, έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί ή όχι. Κρατώ αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι ότι πέραν της μιας εβδομάδας δεν μπορούμε να κάνουμε μακροχρόνιες προβλέψεις. Αναφέρω όμως και τα στατιστικά. Πέρυσι ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι όσον αφορά την άνοδο της θερμοκρασίας. Ελπίζω να μην ζήσουμε κάτι αντίστοιχο και φέτος, γιατί με τις τιμές της ενέργειας στα ύψη δεν θέλω ούτε καν να σκέφτομαι τι θα κληθούμε να πληρώσουμε στους λογαριασμούς της ενέργειας. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τα θέματα και τους καλεσμένους μας, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.

Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι συμφωνήθηκε σε αυτή τη συνάντηση μεταξύ της Υπουργού Γεωργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας. Συστηματική, λέει, ανταλλαγή επιδημιολογικών δεδομένων με στόχο τη συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης. Στενότερη συνεργασία μεταξύ των κτηνιατρικών υπηρεσιών και επιστημονικών ομάδων για την καλύτερη παρακολούθηση και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της εξέλιξης. Περαιτέρω ανάδειξη της ανάγκης εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας και των περιορισμών με πλήρη ευθυγράμμιση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και τα ισχύοντα πρωτόκολλα, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, διαμόρφωση κοινής προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την ενίσχυση της συνολικής ανταπόκρισης και τη διεκδίκηση στήριξης όπου απαιτείται. Τώρα, διαμόρφωση κοινής προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει εντελώς διαφορετική προσέγγιση Κύπρος, να θυμίσω, και εξάγει προϊόντα από την αρχή και έχει εφαρμόσει εμβολιασμούς. Να διευκρινίσω, επειδή λέγαμε και στην αρχή ότι ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιάνεται, δεν έχει αντιμετωπιστεί και δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της Κύπρου. Απλώς εκείνοι εφάρμοσαν από τις πρώτες κιόλας εστίες και τη θανάτωση και τον εμβολιασμό. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά το ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμη ούτε στην Κύπρο και έχουμε κινητοποίησεις και εκεί από αγρότες που διαμαρτύρονται, έχουμε, αλλά έχει εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση. Τώρα διαβάζουμε εδώ διαμόρφωση κοινής προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, διερεύνηση συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής προσωπικού και τεχνογνωσίας. Ελπίζουμε να μην εννοεί ο κ. Σχοινάς να στείλουμε κτηνιάτρους στην Κύπρο, γιατί είναι ελάχιστοι εδώ. Δεν ξέρω αν έχει πολλούς κτηνιάτρους η Κύπρος να μας στείλει, αλλά εδώ είδαμε και πάθαμε μετά από 40 μέρες να έχουμε ικανό προσωπικό κτηνιάτρων προκειμένου να μπορέσει να γίνει, να υπάρξει μια πρόοδος στην ιχνηλάτιση. Ανταλλαγή απόψεων για τη στήριξη του κτηνοτροφικού κόσμου και συντονισμένη ενημέρωση προς τους κτηνοτρόφους, όπως λέγαμε και νωρίτερα, με σαφείς και εφαρμοσμένες οδηγίες που ενισχύουν την εφαρμογή των μέτρων στην πράξη. Θέλουμε να το δούμε αυτό και το φωνάζουμε πάρα πολύ καιρό, ότι υπάρχει απουσία ενημέρωσης. Δεν υπάρχει αυτή η συντονισμένη ενημέρωση προς τους κτηνοτρόφους. Οι άνθρωποι επικοινωνούν συνεχώς μαζί μας, μήπως και ξέρουμε τίποτα νεότερο, επειδή, λέει, μιλάμε με τα κέντρα εξουσίας. Όχι, δεν ξέρουμε τίποτα νεότερο, δεν υπάρχει κάποια πηγή ενημέρωσης πέραν της ανακοίνωσης, όπως σας είπαμε, κάθε 2-3 μέρες από το Υπουργείο για το πού βρισκόμαστε. 20.000 ζώα είτε έχουν θανατωθεί είτε είναι προς θανάτωση μέχρι στιγμής, με τα 76 κρούσματα, 76 επιβεβαιωμένες εστίες. Ο γεωγράφος ο Ραφαήλ Παλιοπάνης μας βοηθάει και κάθε φορά οι χάρτες του να κατανοήσουμε και οπτικά που βρίσκεται το πρόβλημα, και βλέπουμε ότι καταλαμβάνει πλέον το μισό νησί και το μεγαλύτερο μέρος το χώρο που καταλαμβάνουν οι παραγωγικές μονάδες. Είναι, δηλαδή, οι περισσότερες παραγωγικές μονάδες στις περιοχές αυτές. Να θυμίσω, την Πέμπτη είχαμε εδώ την επίσκεψη του Προέδρου της Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών, ο οποίος μας είχε πει ότι τη Δευτέρα, προχτές δηλαδή, θα είχε συνάντηση με τον Υπουργό για να του μεταφέρει τα όσα είδε στο πεδίο και να του ζητήσει δύο συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, να σταματήσει η ιχνηλάτιση που γίνεται τώρα, με τη μορφή που γίνεται τώρα, δηλαδή όλες οι μονάδες η μία δίπλα στην άλλη και μετά επανέλεγχος ανά-δύο εβδομάδες κτλ. Και να επιχειρηθεί μια ιχνηλάτιση 5 ημερών. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα σε 5 μέρες να γίνουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε όλο το νησί για να δούμε πού είναι η εξάπλωση. Καταλαβαίνουμε ότι με τα 76 κρούσματα και την γεωγραφική εξάπλωση ότι είναι σε όλο το νησί. Να δούμε λοιπόν, να γίνουν έλεγχοι και στην άλλη πλευρά του νησιού, να γίνουν έλεγχοι παντού, μέσα σε 5 μέρες να ληφθούν αυτά τα δείγματα από παντού, να βγουν τα αποτελέσματα και μετά το πέρας των 5 αυτών ημερών που θα καταλάβουμε πάνω κάτω πού βρίσκεται η ζωονόσος, που είναι σε όλο το νησί, δεν χρειάζεται πια να είσαι επιστήμονας για να το δεις, βλέποντας τους χάρτες που ανεβαίνουν, να ληφθεί σχέδιο, να εκδοθεί σχέδιο. Το σχέδιο, τα μοντέλα του σχεδίου που θα ακολουθηθεί στη Λέζο έπρεπε ήδη να έχουν εκδοθεί, είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Ελλάδος. Δεν έχουμε σχέδιο. Το ότι απλώς φάζουμε όποια μονάδα εντοπιστεί ένα κρούσμα μέσα θετικό, δεν μπορεί να αποτελεί σχέδιο μετά από τα 76 θετικά κρούσματα που έχουμε μέχρι στιγμής. Και επειδή
ο κύριος Σχοινάς είχε πει ότι θα ακούσουμε τους ειδικούς, οι ειδικοί μιλούν και προτείνουν. Δεν έχουμε δει αντίστοιχη κίνηση από το Υπουργείο να τους ακούσει. Πάλι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας είπε ότι μέχρι πρότινος, η προηγούμενη διοίκηση δηλαδή του Υπουργείου, άκουγε τους κολλητούς και όχι τους ειδικούς. Τώρα που άλλαξε η διοίκηση του Υπουργείου, ακούν τους ειδικούς. Διαβάζουμε και φυσικά την προπερασμένη εβδομάδα την ανακοίνωση των γενετιστών και των επιστημόνων που έχουν ασχοληθεί με το λεσβιακό πρόβατο για την κοινή τους ανακοίνωση. Δεν είδα να ασχολείται κανένας στο Υπουργείο. Τώρα διαβάζουμε ξανά την έκκληση που γίνεται και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μιας ομάδας επιστημόνων μέσα από τον ολογό Δήμητρα. Επιστημονική μονάδα του έργου Λεσπέρ. Η ομάδα αυτή είχε ασχοληθεί με το λεσβιακό πρόβατο και απευθύνει έκκληση και προς την περιφέρεια και προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου για το θέμα αυτό. Και δεν είναι ιδιώτες κτηνίατροι, οι ιδιώτες επιστήμονες, είναι οι επιστήμονες του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Ακούει το Υπουργείο τους ειδικούς? Γιατί αυτό που καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στο χώρο είναι ότι βαδίζουμε χωρίς κανένα απολύτως σχέδιο. Λοιπόν, αυτές είναι οι εξελίξεις όσον αφορά το θέμα των τυροκομείων. Τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα με τον αποκλεισμό των μικρών τυροκομείων. Δεν έχει αλλάξει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι άδικο, γιατί η ανοιχτού τύπου παστερίωση έχει πάρει και ISO, είναι καθοδηγούμενη από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαφυλάσσει ότι η παστερίωση του γάλακτος γίνεται με τα μέτρα που πρέπει να γίνεται. Δεν υπάρχει κάποια απάντηση από το ΝΕΦΕΤ ή από το αρμόδιο Υπουργείο. Και τα μεγαλύτερα τυροκομεία που έχουν την δυνατότητα και την κλειστού τύπου παστερίωσης και την δημιουργία των υπόλοιπων προδιαγραφών που βάζουν, περιμένουν την απάντηση για το αν θα αρχίσουν να βγαίνουν τα τυριά. Δεν είναι αυτό το σημαντικό αυτή τη στιγμή για την κτηνοτροφία του νησιού, για το αν θα αρχίσουν να βγαίνουν ή όχι τα τυριά. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Δεν είναι όμως το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο που είπαμε δεν υπάρχει και δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι είναι σήμερα στο πεδίο. Την περασμένη εβδομάδα ήταν 40. Παραμένουν αυτοί οι άνθρωποι στην λεσβιακή ύπαιθρο για να ολοκληρωθεί αυτή η ιχνηλάτηση? Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά, πώς θα εξελιχθούν, περιμένουμε τις απαντήσεις. Να θυμίσω, σήμερα η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου πραγματοποιεί στις 8.30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο της Καλονής συγκέντρωση για να αποφασίσουν για την συνέχεια. Ζητούν και εκείνοι συγκεκριμένα πράγματα. Εκτιμούν ότι τα χρήματα που πήραν την περασμένη εβδομάδα οι άνθρωποι είναι ψίχουλα. Μας το μετέφεραν, σας το μεταφέραμε και εμείς οι άνθρωποι που πήραν τα χρήματα αυτά. Τα μοσχάρια από 450 μέχρι 500 ευρώ πληρώθηκαν και τα πρόβατα από 130 μέχρι 170 ευρώ. Και δεν υπάρχει κάποια άλλη ενημέρωση όσον αφορά για την ενίσχυση που πρέπει να πάρει ο κόσμος τώρα, άμεσα. 8.30 λοιπόν η ώρα σήμερα το βράδυ θα μας ενημερώσουν αύριο για το αποτέλεσμα της σύσκεψής τους. Ενώ στο νησί, από ό,τι πληροφορούμαστε, βρίσκεται και από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ο Ρίζος Ομαρούδας, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τους ανθρώπους στο πεδίο, με τους ανθρώπους στις πληγήσεις περιοχές, και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις σε λίγο και επιστρέφουμε.

0: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
0: Αιγαίου.

Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που βάζετε κι εσείς οι ίδιοι για το ζήτημα αυτό και βέβαια είναι πολύ παραγωγικό, όπως έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, δεν είναι σε μία διάσταση και θέλουν ταυτόχρονα όλα τα ζητήματα αντιμετώπιση και για τα θέματα ταφής που βάζετε και φυσικά βλέπουμε τα βίντεο που συνεχίζουν να βγαίνουν από τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ταφές και τις αντιδράσεις που έχουμε σε διάφορα σημεία για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό στον υδροφόρο ορίζοντα και όχι μόνο. Τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ταφές και τις αντιδράσεις που έχουμε.

ημέρες ξεπέρασαν τα 12 οι εστίες αφθόδους πυρετού. Ελπίζω να καταφέρουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, να μιλήσουμε, να δούμε τι γίνεται με την περιοχή αυτή και το τι λένε οι άνθρωποι εκεί. Να φύγω όμως από το θέμα αυτό. Χθες είχαμε μια πολύ σημαντική είδηση για το θέμα του σχολείου, του μουσικού σχολείου. Επίσης από πολλές απόψεις πολύ σημαντική είδηση. Ο Δήμαρχος της Μυτιλίνης ανακοίνωσε ότι ξεκινά η εκπόνηση της μελέτης για το μουσικό. Για όσους θυμούνται και για όσους βίωσαν και έζησαν τι είχε γίνει στο κιτ της Μόριας από το 2015 μέχρι και το 2020 που κάηκε, μπορούν να καταλάβουν και τη συμβολική σημασία της κίνησης αυτής. Να θυμίσω δε ότι ο πρώτος που είχε προτείνει να γίνει εκεί το μουσικό σχολείο ήταν ο πρώην πρόεδρος της Μόριας, ο Γιάννης ο Μαστρογιάννης, ο οποίος έφυγε από κοντά μας εδώ και κάποια χρόνια. Ήταν το φθινόπωρο, από ό,τι θυμάμαι, του 2020, λίγους μήνες μετά που κάηκε το κιτ της Μόριας, όταν ήμασταν σε ζωντανή σύνδεση με την ΕΡΤ1 και είχε προτείνει τότε να μην χρησιμοποιηθεί ξανά ο χώρος αυτός για κάτι αντίστοιχο, να αλλάξει εντελώς ταυτότητα. Και επειδή τότε ήταν και οι έντονες κινητοποιήσεις των παιδιών του μουσικού σχολείου και τις κοινότητες του μουσικού σχολείου, είχε προτείνει τότε, είχε ακουστεί για πρώτη φορά δηλαδή η πρόταση, ο χώρος αυτός να δοθεί και να γίνει μουσικό σχολείο. 5 χρόνια μετά, χθες είχαμε την ανακοίνωση ότι ξεκινάει η εκπόνηση της μελέτης για το μουσικό. Και να θυμίσω ότι ο σχεδιασμός δεν είναι μόνο για μουσικό εκεί, είναι να γίνει και το ειδικό σχολείο, αυτό πολύ πιο μετά, και αυτό περιμένει την σειρά του, και αυτό είναι ένα πολύπαθο σχολείο το οποίο περιμένει χρόνια, ενώ επίσης χώροι της περιοχής εκεί, του πρώην κιτ της Μόριας, θα δοθούν και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για να γίνουν φοιτητικές εστίες. Ένας χώρος που θα αλλάξει εντελώς όψη από αυτό που ξέραμε και ζήσαμε και έζησαν οι ίδιοι Μοριανοί για 5 συναπτά χρόνια, όταν είχε φτάσει το 20 λίγο πριν καεί να έχει πληθυσμό που ξεπερνούσε τις 20.000 ανθρώπους. Αυτό λοιπόν με το συγκεκριμένο θέμα, δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο μεθαύριο, είναι κάτι που θα πάρει χρόνο, όμως μπήκαν έτσι οι προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις προκειμένου όλο αυτό να προχωρήσει, να υπάρχει και πίστοση, εξασφαλισμένη πίστοση από ό,τι θυμάμαι και από την κεντρική διοίκηση. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ έντονα την πόλη της Μυτιλίνης είναι το θέμα της έλλειψης στάθμευσης, χώρων στάθμευσης μέσα στην πόλη. Και διαβάζουμε εδώ ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία του Δημάρχου Μυτιλίνης να γίνει μια σύσκεψη με το θέμα, με αφορμή τα παράπονα που κάνουν οι κάτοικοι στην περιοχή του λιμανιού, στο άγαλμα, στην επάνω σκάλα γενικώς, για τις έλλειψεις θέσεων στάθμευσης και για την κατάληψη των ελεύθερων θέσεων από ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Εμένα να μου επιτρέψουν στο Δήμο να πω ότι δεν είναι μόνο αυτή η περιοχή που έχει πρόβλημα. Είναι όλη η πόλη της Μυτιλίνης και οι θέσεις στάθμευσης που υπάρχουν είναι εξαιρετικά λίγες. Κάποτε ακούγαμε κάποια μεγαλόπνοα σχέδια να δημιουργηθούν πάρκινγκ στις εισόδους της πόλης, στην Λαγκάδα για παράδειγμα το ένα, σε την περιοχή της ΔΕΗ το άλλο, και να υπάρχουν εκεί πάρκινγκ όπου να μπορούν να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους όσοι έρχονται από τα χωριά, να υπάρχουν μίνι μπας που να ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια και δωρεάν για να ανακουφίσουν το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν αυτό θα μπορούσε να αποτελεί λύση. Το σίγουρο είναι ότι μέσα στην πόλη δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμοι χώροι και όσοι είχαν έχουν γίνει άλλα πράγματα, είτε με κάρτες, είτε έγινε στο μεγάλο λιμάνι, κάτω στο εμπορικό λιμάνι, ο χώρος εκπαίδευσης για τα μηχανάκια. Το πρόβλημα είναι συνολικό της πόλης, δεν είναι μόνο μιας γειτονιάς και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το βάλει κάτω ο Δήμος και ο Δήμαρχος και να το αντιμετωπίσουν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν προσφερόμενες θέσεις, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να βρεθεί. Ας κάτσουν οι επιστήμονες με τον Δήμαρχο και ας βρουν μία λύση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με την

καθηγήτρια από το πρώτο ΕΠΑΛ, την Ειρήνη την Αναγνώστου, γιατί σήμερα είναι και η έκθεση που έχει γίνει θεσμός πια για την πόλη της Μυτιλίνης, η εικαστική έκθεση του τμήματος εφαρμοσμένων τεχνών, που φέτος γίνεται σε συνεργασία με άλλα δύο σχολεία και παίρνει και άλλη πνοή φέτος, με τα έργα των παιδιών να είναι εμπνευσμένα από τον μεγάλο ζωγράφο, τον Ιακωβίδη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επικοινωνήσουμε με την κυρία Αναγνώστου.

0: Και είναι και αυτές οι ειδήσεις μέσα έτσι στις πολύ άσχημες ειδήσεις που μας περιβάλλουν πραγματικά, που μας δίνουν ανάσες, δίνουν μια άλλη εικόνα. Και αναφέρομαι στην έκθεση που έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια στην πόλη της Μυτιλίνης, του πρώτου ΕΠΑΛ Μυτιλίνης, του από τον τομέα εφαρμοσμένων τεχνών, στον ξεχωριστό χώρο στο Τσαρσισχαμάμ, που επίσης έχει καθιερωθεί να επιλέγεται αυτός ο χώρος, που είναι ουσιαστικά η δουλειά όλου του χρόνου των παιδιών που φοιτούν σε αυτό το συγκεκριμένο τμήμα. Σήμερα είναι τα εγγένεια της έκθεσης και πάμε να καλημερίσουμε την υπεύθυνη καθηγήτρια, την κυρία Ειρήνη Αναγνώστου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κυρία Αναγνώστου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Βλέπουμε και κάθε χρόνο ότι προσθέτεται και κάτι σε αυτή την έκθεση και φέτος βλέπουμε συνεργασίες και με άλλα σχολεία και βέβαια, με αναφορά σε σπουδαίους ανθρώπους του τόπου μας και στον Γιώργο Ιακωβίδη, έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νεοελληνικής ζωγραφικής. Τι θα δούμε λοιπόν σήμερα?
1: Λοιπόν, είναι μια συνδιοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων του πρώτου ΕΠΑΛ Μυτιλίνης, του πρώτου Πουγέλ Μυτιλίνης και του ΕΝΕΓΙΛ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πάρω τα εύσημα δηλαδή. Είναι μια συνεργασία και ουσιαστικά αυτή ήταν η όλη ομορφιά, ότι μπορέσαμε να συνεργαστούμε τρία διαφορετικά σχολεία και να βγάλουμε, ελπίζουμε, ένα αποτέλεσμα το οποίο θα αναδείξει τη δουλειά των παιδιών.
0: Ζωγράφησαν δηλαδή και τα υπόλοιπα παιδιά. Δουλέψατε όλοι μαζί φέτος στο θέμα του Γιώργου Ιακωβίδη. Σε ποια πλαίσια?
1: Από πέρυσι ήταν μια ιδέα που είχα. Συνάντησα την κυρία Τσάλτα και εντάξαμε και το ΕΝΕΓΙΛ και κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Το πρότυπο έχει κάνει αφίσες σχετικά με το έργο του μεγάλου μας ζωγράφου, ο οποίος είναι από τα Χίδηρα, ναι. Και θελήσαμε φέτος να τον τιμήσουμε. Και ουσιαστικά προέκυψε αυτή η συνεργασία, η οποία ήταν πάρα πολύ επικοδομητική. Φυσικά έχει ζωγραφίσει και τον ΕΝΕΓΙΛ, έχουμε κάνει κατασκευές. Είναι διαφορετική. Ουσιαστικά είναι μια πιο ολιστική απόδοση και σύλληψη του έργου του Ιακωβίδη, ας πούμε, το πώς το... Γενικά δουλέψαμε με την εποχή του, δουλέψαμε με τα θέματα που δούλευε εκείνος. Είναι ένας ζωγράφος ακαδημαϊκός,
0: ναι.
1: Αλλά είχε, σεβόταν τις νέες τάσεις και δεν εμπόδιζε τους μαθητές του και τους συνεχιστές, ας πούμε, την πιο νέα γενιά να ακολουθήσει τις πιο νέες κατευθύνσεις στην τέχνη.
0: Και μόνο που βάλατε μαθητές τριών σχολείων να μάθουν για τον Γιώργο Ιακωβίδη, που η αλήθεια είναι ότι τον πλούτο του τόπου μας πολλές φορές είναι δίπλα μας και δεν ασχολούμαστε, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω...
1: Κάνει μια καλή αρχή για να ξεκινήσουν τα παιδιά. Αυτός ο ακαδημαϊσμός να μπορούν να αποδώσουν σωστά ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Φυσικά ποτέ δεν μπορεί να είναι ακριβώς αντιγραφή.
0: Ναι.
1: Μπορώ να το πω μετάπλαση περισσότερο, γιατί τα παιδιά το πήγαν εντελώς διαφορετικά.
0: Ο Γιώργος Ιακωβίδης με το μουσείο του, το μοναδικό, το πρώτο που είχε δημιουργηθεί στην Ελλάδα, Ψηφιακό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στα Χίδηρα, το οποίο παραμένει κλειστό, άλλη μια πληγή κλειστό, έτσι, στον τόπο μας, λόγω έλλειψης προσωπικού, λόγω έλλειψης πόρων στην τοπική κοινότητα και στον Δήμο, άλλο ένα διαμάντι, το οποίο φαντάζομαι δεν καταφέρατε να πάτε να το επισκεφτείτε με τα παιδιά.
1: Όχι, ελπίζουμε όμως, επειδή το φέραμε λίγο στο προσκήνιο, να δειχτεί το θέμα και μήπως λυθεί αυτό για να μπορούμε πλέον να το επισκεπτόμαστε εμείς και όλος ο κόσμος.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό, και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που το καταφέραμε και το φέραμε εις πέρας μέχρι αυτό το σημείο, τουλάχιστον την κυρία Σεβαστή Τσάλτα του πρότυπου, την κυρία Μυρτώ Παπαδέλη, την συνάδελφο από το πρώτο ΕΠΑΛ, και τον κύριο Ντομπάνο του Τσουκαρέλη, καθώς και τους διευθυντές μας, τον κύριο Κότερο και τον κύριο Νίρο, οι οποίοι μας στηρίζουν, και φυσικά την εφορία αρχαιοτήτων, τον κύριο Τριανταφυλλίδη, την κυρία Παπά.
0: Ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη αυτή που μας δείχνουν να αναδείξουμε το έργο των παιδιών, και είναι πολύ όμορφο.
0: Έτσι αξίζει τον κόπο. 6:30 ώρα σήμερα τα εγγένεια.
1: 6,5 ώρα σήμερα τα εγγένεια, ναι.
0: Πολύ ωραία. Πόσο θα μείνει ανοιχτή, έτσι, ξέρουμε το και με το πρόγραμμα.
1: Μέχρι τις 27 Μαΐου.
0: Α, πολύ ωραία. Αρκετές.
1: 27 Μαΐου από το πρωί μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι, εκτός Τρίτης,
0: ναι,
1: που η αρχαιολογική χώρα είναι κλειστή.
0: Είναι κλειστή. Πολύ ωραία. Σήμερα λοιπόν 6,5 και όσοι δεν προλάβετε μέχρι τις 27 Μαΐου να πάτε να στηρίξετε και να παρακολουθήσετε τη δουλειά των παιδιών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αναγνώστου. Καλή δύναμη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλημέρα. Γεια.

0: γέλιο σου.
1: Σήμερα Τετάρτη, μέρα Ικαρίας, 10 με 11, οπότε πάμε να πούμε μια καλημέρα στον καλό συνάδελφο τον Γιώργο το Βιτσαρά, να ακούσουμε τι θα ακούσουν οι ακροατές Γιώργο Βιτσαρά σε λίγο από την Ικαριά. Καλή σου μέρα.
2: Ναι, καλή σας ημέρα, καλημέρα.
1: Σε ακούμε λοιπόν, με μια δυσκολία, γιατί σήμερα, τώρα θα πρέπει να πω ότι πώς επικοινωνούμε μέσω πολλών καναλιών, οπότε υπάρχει και μια καθυστέρηση στο να παίρνεις και να λαμβάνεις και ήχο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θέματα θα απασχολήσουν σήμερα την εκπομπή σου.
2: Λοιπόν, πέρα έτσι έχουμε αρκετές ειδήσεις που θα πούμε από το νησί. Να πω ότι θα έχουμε έτσι λίγο μια μικρή γεύση για το θέμα των δασικών εκτάσεων, το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, και θα ακούσουμε την κυρία Ελένη Μανώλη, τη δασολόγο, η οποία συμμετείχε και στην Επιτροπή για την Συλλογή των Στοιχείων για το θέμα της υπεράσπισης των δημοτικών κοινοτικών δασικών εκτάσεων. Και θα ακούσουμε και τον κύριο Νίκο Λαρδά, ο οποίος έκανε στην τελευταία συνεδρίαση λογοδοσίας, μας έδωσε μια εικόνα για το πού βρέθηκαν οι αμαντικές πηγές το καλοκαίρι που μας πέρασε και τι σχεδιάζεται για το επόμενο και για τα επόμενα βέβαια καλοκαίρια όσον αφορά την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών μας.
1: Πολύ ωραία. Στο πρώτο θέμα που ανέφερες για την διεκδίκηση των δημοτικών δασικών εκτάσεων, από ότι ανά καιρούς έχουμε και παράπονα από ιδιώτες οι οποίοι έχουν καταθέσει ενστάσεις για να συμπεριληφθούν μέσα στους δασικούς χάρτες διορθώσεις και δεν έχουν καν εξεταστεί, μας λένε. Τώρα ελπίζουμε οι δημοτικές εκτάσεις να έχουν καλύτερη τύχη. Θα τα ακούσουμε όμως όλα αυτά στην συνέχεια της εκπομπής.
2: Βεβαίως. Να πω μόνο εδώ, Μυρσίνη, ότι οι ιδιώτες έχουν βρεθεί σε μια πολύ δύσκολη θέση εδώ στην Ικαρία, γιατί ο κλήρος είναι πολύ μικρός, κατακαιρματισμένος, και πάρα πολλοί από αυτούς αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη θέση του ότι αυτά ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο και ο ιδιώτης πρέπει να αποδείξει ότι είναι δικά του.
1: Γιατί να μην αποδείξει το δημόσιο ότι είναι δικά του?
2: Μπορεί, αλλά απλώς καταλαβαίνουμε ότι οι ελλείψεις στα χαρτιά που χρειάζεται, στα στοιχεία που χρειάζεται, είναι πολύ δύσκολο να συλλογούν μετά από τόσα χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Ελπίζουμε όμως οι περισσότεροι να το κυνηγήσουν.
1: Να τα καταφέρουν. Ξέρεις, είναι και κόστος, γιατί πρέπει να πληρώσεις.
2: Ναι.
1: Και πολλοί εγκαταλείπουν γιατί δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν. Και όχι μόνο για το χαρακτηρισμό σε δασικά και μη δασικά, ακόμη και για τις δηλώσεις στο κτηματολόγιο. Πολλοί δεν τα κάνουν γιατί δεν έχουν χρήματα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό στο μέλλον.
2: Ακριβώς.
1: Θα παρακολουθήσουμε πολύ ενδιαφέρον, Γιώργο, την εκπομπή σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Και καλημέρα μας. Καλημέρα στην Ικαρία. Ναι, μου λέγει η κυρία τέλος χρόνου. Όντως, 2 λεπτά πριν από τις 10, πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από το πρώην Πρώτο και στη συνέχεια ο Γιώργος Βιτσαράς, όπως ακούσατε, με τις ειδήσεις από την Ικαριά. Να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο μεταξύ, επίγουσα εντολή εκένωση εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων βόρεια του ποταμού Λιτάνη, λέγοντάς τους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, ότι η Χεζμπολάχ είχε παραβιάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε νωρίτερα ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, να στηρίξουμε την ασφαλή ναυσιπλοεία μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μίλησε στο σταθμό μας και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μακάρι να διαρκέσουν ως το δυνατόν περισσότερο τέτοιες ανακοχές. Το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε. Είναι σημαντικό να έχουμε ενεργειακή αυτονομία, κατέληξε ο κ. Μανιάτης. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οικού πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μηνός. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Άμπου Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας έτσι την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι του στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή Αμουδαρά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιου το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου, κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11-25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10-25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
6: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. ΕΡΑ Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Καλή σας ημέρα μετά από μια μεγάλη απουσία θα λέγαμε από την εκπομπή Ραδιοκύματα που έχουν να κάνουν κάθε Τετάρτη με την Ικαρία και τους φούρνους. Είμαστε πάλι μαζί μέχρι και τις 11 για θέματα που έχουν να κάνουν και αφορούν τα νησιά μας και με πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες, συζητήσεις που γίνονται τις τελευταίες ημέρες στην Ικαρία και σίγουρα θα έχουμε και περισσότερα τις επόμενες ημέρες στις πρωινές μας εκπομπές αφού έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις για το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Γλυκερία Σουλουγάνη στην ρύθμιση του ήχου, η Παπλίνα Κοσμά στις μουσικές επιλογές, Κλέανθη Βασίλα, ο Κώστας Σακυρίδης και ο Βασίλης Τινέλης μας βοηθούν πάρα πολύ στο κομμάτι των μοντάζ των θεμάτων που στέλνουμε. Αρκετές φορές είναι και δύσκολα γιατί πρόκειται να έρχονται από ζωντανές συζητήσεις που γίνονται στα δημοτικά συμβούλια, αλλά και κυρίως σε ανοιχτούς χώρους.

Ναι, ο Γιώργος Βιτσαράς είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Να πούμε ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα που δεν έχουμε ούτε ένα σύννεφο πάνω από τον ουρανό της Ικαρίας, αρκετή ζέστη και βέβαια εννοείται ηλιοφάνεια σε όλο το νησί, οπότε ας τα απολαύσουμε.

Λοιπόν, να ξεκινήσω έτσι να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στον Πανικάριο Αθλητικό Σύλλογο Ίκαρος, όπου η αθλήτρια του Συλλόγου, η Ασπασία Μπρέλα, ανακηρύχθηκε χρυσή πρωταθλήτρια Ελλάδας στην κατηγορία συν 73 κιλά γυναικών στο πρωτάθλημα Κυπέλλου ΤΑΕΚ Ποτό, όπου είχε μια πανελλήνια συμμετοχή για το 2026.

Να πάμε έτσι στην ανακοίνωση που έχουμε για τις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ικαρίας για το έτος 26-27. Ξεκινάνε σήμερα, 6 του μηνός, και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 12 έκτου. Θα έχουμε λοιπόν τις αιτήσεις για τις νέες εγγραφές, επανεγγραφές στους παιδικούς σταθμούς. Τα έντυπα των αιτήσεων είναι διαθέσιμα στους κατατόπους παιδικούς σταθμούς, αλλά και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ικαρίας. Να πούμε επίσης ότι έχουμε και το νέο πρόγραμμα, είναι μια είδηση που αφορά το που μας έρχεται από το νοσοκομείο του νησιού μας, το νέο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για την νότια μυϊκή ατροφία και την παραλλαγή, όπως λέγεται, της κυστικής ίνωσης σε γυναίκες με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι ένα πρόγραμμα, εθνικό πρόγραμμα πρόληψης δημόσιας υγείας, και στα πλαίσια αυτά, και με, βέβαια και με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην πρόληψη και την παροχή στους υποψήφιους γονείς αναπαραγωγικών επιλογών πριν την κοίηση, και απευθύνεται βεβαίως σε γυναίκες ηλικίας 20 έως 35 ετών και στους συντρόφους τους για το νησί της Ικαρίας, προσφέροντας δωρεάν προληπτικούς μοριακούς γενετικούς ελέγχους και γενετική συμβουλευτική. Επισημαίνεται ότι οι φορείς δεν νοσούν, έχουν όμως 25% κίνδυνο να αποκτήσουν πάσχουν παιδί, αν και ο σύντροφός τους είναι φορέας. Επικοινωνία λοιπόν με το νοσοκομείο για να μπορέσετε να κλείσετε το ραντεβού και να πάρετε περισσότερες πληροφορίες.

Έχουμε το Σάββατο 9 του Μάη στις 8 η ώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παλιού Δημαρχείου στον Άγιο Κήρυκο. Μια εκδήλωση που διοργανώνει το ΚΚΕ, το ΚΚΕ Ελλάδος, για εκδήλωση συζήτηση με θέμα σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε έναν κόσμο που σαπίζει. Ο λαός έχει τη δύναμη να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων με το ΚΚΕ μπροστά και είναι με αφορμή την ένατη ημέρα αντιφασιστικής νίκης των λαών. Επαναλαμβάνω, Σάββατο 9 του Μάη στις 8 η ώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παλιού Δημαρχείου.

Πάμε τώρα και έτσι σε ένα τριήμερο που έχουμε, ένα τριήμερο φεστιβάλ για την Παλαιστίνη, είναι με ταινίες, θα πω τώρα ακριβώς και τις εκδηλώσεις που έχουμε. Ελπίζουμε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι το τελικό, το οριστικό. Την Παρασκευή 8-5 στην αίθουσα του Κάμπου στις 6.30 ώρα θα υπάρχει το καλωσόρισμα. Θα υπάρχει στις 7 η ώρα ξεκινάει από το Σούρουπο στην Αυγή βήματα στην βομβαρδισμένη Γάζα. Έκθεση φωτογραφίας των Στεφανία Μιζάρα και του Μάριου Λόλου. Θα γίνει και η παρουσίαση από την ίδια την κυρία Μιζάρα. Έχουμε στις 8 η ώρα αναγνώσεις παλαιστινιακής ποίησης από το περιοδικό Τεφλόν. Και έχουμε και ένα ντοκιμαντέρ, το Γιάλα Παρκούρ, στις 9.30 ώρα στην αίθουσα του Κάμπου την Παρασκευή. Το Σάββατο 9.05 στην αίθουσα του Χριστού Ραχών θα υπάρχει από τις 6 ώρα παιδικό εργαστήρι με κολλάζ εικόνες από και για την Παλαιστίνη. Θα έχουμε στις 8 η ώρα την ταινία το Upshot και στις 9 παρατέταρτο η παρουσίαση της δράσης του Global Sumud Flotilla και το Μάτς του Γκάζα και θα υπάρχει και στη συνέχεια σε 9.30 ώρα ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Gaza Pride. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 15 στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου στον Άγιο Κύρικο. Από τις 5 μέχρι τις 7 θα υπάρχει η εκδήλωση με τίτλο «Μια ζωγραφιά και ένα γράμμα για τα παιδιά της Παλαιστίνης». Είναι ένα παιδικό παιχνίδι για όλες τις ηλικίες. Και στις 8 η ώρα θα γίνει προβολή της ταινίας «Στη σκιά της Πορτοκαλιάς».

0: και να πάμε να ακούσουμε έτσι το πρώτο ηχητικό μας. Θα ακούσουμε την κυρία Ελένη Μανώλη, δασολόγο. Έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές για πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με το νησί μας και κυρίως με την ειδικότητά της. Αυτή τη φορά την ακούμε να μιλάει στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε με θέμα την προάσπιση των δασικών εκτάσεων, των δημοτικών κοινοτικών δασικών εκτάσεων του νησιού.
1: Είναι μια υπόθεση που την έχουμε παλέψει αρκετά χρόνια, έχουμε μαζέψει στοιχεία πολλά χρόνια και πιστεύω ότι φτάνει σε ένα καλό δρόμο και έχει φτάσει. Εγώ που σαν καριωτήνα και μόνο θεωρώ ότι είμαι πεισμένη, δηλαδή ότι αυτό που ξέραμε σαν καριώτες ότι αυτά είναι κοινοτικά, όπως τα λέγαμε, είναι όντως έτσι. Είναι κοινοτικές εκτάσεις. Ξεκινώντας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ξέρουμε ότι το τουρκικό δημόσιο δεν είχε ποτέ στην ιδιοκτησία του στη Θαμίγη στην Ικαρία. Ο λόγος ήταν ότι οι Ικαριώτες στην ουσία πήραν στο Σουλτάν όταν πήγαν μόνοι τους μετά την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ζητήσαν υπαγωγή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και τότε υπήρχε νόμος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που έλεγε ότι οι χριστιανοί γενικά δεν είχαν δικαίωμα να έχουν ιδιοκτησία στη γη, παρά μόνο αν είχαν πάει μόνοι τους να υποταχθούν. Και αυτό το πράγμα τελικά είχε γίνει σε εμάς. Οπότε ο τότε Σουλτάνος είχε εκδώσει ένα φερμάνιο που έλεγε αφήνω τη γη στους κατοίκους της. Και μετά, όπως οργανώθηκαν οι τοπικές κοινωνίες, αυτή η γη έμεινε είτε στα χέρια ιδιωτών για καλλιέργεια, είτε οι υπόλοιπες εκτάσεις ήταν κοινόχρηστες, κοινοτικές, ανήκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις δημογειοκρατίες και όπως εξελίξεται αυτός ο θεσμός από το 1500 και μετά. Και παρέμεινε έτσι μέχρι που έγινε η επανάσταση του 12 και είχαμε την ελευθερία πολιτεία Ικαρίας, δεν είχε ποτέ το τουρκικό δημόσιο γη στην Ικαρία. Επομένως, σαν διάδοχο το ελληνικό κράτος δεν είχε ούτε αυτό. Δεν πέρασε δηλαδή κάποια γη στο ελληνικό κράτος. και το άλλο μας σοβαρό επιχείρημα είναι ότι και οι δημογενωτίες και οι κοινότητες στο ελληνικό κράτος πια διαχειρίστηκαν αυτή τη γη σαν να ήταν δική τους ιδιοκτησία. Θεωρούσαν ότι ήταν ιδιοκτήτες. Έχουμε βρει πάρα πολλές αποφάσεις που το δείχνουν αυτό το πράγμα και πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα και άλλες στα αρχεία των παλιών κοινοτήτων. Κάποια έχουν ερευνηθεί, κάποια ακόμα θα μπορούσαμε να βρούμε ακόμα περισσότερα στοιχεία δηλαδή. Έχουμε φοβερές αποφάσεις, ας πούμε στις Ράχες υπήρχαν το Κοινοτικό Συμβούλιο το 1939 έβγαζε απόφαση αναδοσοτέας έκτασης για τη Χάλαρη, το οποίο για κάποιο λόγο είχε καταστραφεί η βλάστηση. Αυτό σημαίνει ότι ήταν ιδιοκτήτες της γης και λέγανε από εδώ και πέρα θα την αναδοσώσουμε. Δεν ήταν ούτε καν η δασική περισσέδεση. Έχουμε αποφάσεις από την κοινότητα Φαρτάλου και τον Ραφουμπάλη, όπου απαντούσαν σε αίτημα του δημοσίου, το οποίο ζήτηγε κάποιο κομμάτι γης για να κάνει είτε σταθμό χωροφυλακής είτε δασικό σταθμό. Και έκανε δωρεά η κοινότητα με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου προς το δημόσιο κάποια έκταση για να γίνει αυτό που ζήτηγε το δημόσιο. Ο δημόσιο ζήτηγε. Δεν ζήτηγε η κοινότητα από το δημόσιο το χώρο. Έτσι. Και φυσικά όλη η άλλη διαχείριση, δηλαδή ενοικιάσεις, υλοτομίες κυρίως, πάρα πολλές αποφάσεις για υλοτομίες, βγαίνανε τα κοινωνικά συμβούλια. Ό,τι γινόταν δηλαδή, περνούσαν μέσα από την κοινότητα. Οποιαδήποτε επέμβαση στη δασική γη, τη διαχειριζόταν η κοινότητα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ήταν οι ιδιοκτήτες της γης. Έχουμε βρει και την απόφαση του Αγίου Κυρίκου. Τα δάση της πρώην κοινότητας Αγίου Κυρίκου αναγνωριστήκαν ως κοινοτικά υπέρ της κοινότητας το 1954 και βρήκαμε το σκεπτικό της απόφασης, την έκθεση που είχαν οι αρμόδιοι τότε προς το Υπουργείο και στηρίχθηκε αυτή η έκθεση στα ιστορικά στοιχεία αυτά που λέμε ότι εμείς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και λοιπά δεν υπήρχε δημόσια αρχή, και στον τρόπο διαχείρισης. Αυτά τα δύο στοιχεία ήταν. Και αυτά τα στοιχεία που χρησιμοποίησε η έκθεση για τον Άγιο Κύρκο είναι σίγουρα ισχύουν για όλη την Ικαρία, για όλες τις κοινότητες της Ικαρίας. Αφανώς και ιστορικά είναι κοινά για όλο το νησί, δεν υπήρχε καμία άλλη διαφοροποίηση, αλλά και ο τρόπος που διαχειρίστηκαν οι εκτάσεις αυτές είναι ίδιος για όλο το νησί. Επομένως, έχουμε ήδη μια απόφαση του Ελληνικού Δημοσίου με τα δεδομένα τα συγκεκριμένα υπέρ της κοινότητας. Τότε

Έχουμε και μια ανακοίνωση από τον Δήμο της Ικαρίας προς τους κατοίκους της περιοχής του Μαγκανίτη. Έχουμε λόγω βλάβης του δικτύου ίδρευσης. Μπορεί να προκύψουν προβλήματα στην υδροδότηση ενός κομματιού του οικισμού. Συνεργείο του Δήμου εργάζεται ήδη για την αποκατάσταση της ζημιάς, η οποία προβλέπεται να έχει αποκατασταθεί μέχρι τις μεσημεριανές ώρες. Να πούμε επίσης ότι 15 του Μάη ξεκινάνε και τα μαθήματα ιστιοπλοείας για τα μικρά παιδιά από τον ναυτικό όμιλο του νησιού μας. Τα μαθήματα αυτά για την ανοιξιάτικη περίοδο θα γίνονται Σάββατο και Κυριακή. Αφορά παιδιά που είναι από 6 ετών έως και 14. Τα μαθήματα της θεωρίας θα γίνονται στα γραφεία του ομίλου που έχουν παραχωρηθεί από τον Δήμο του νησιού μας στο κτίριο που στεγάζεται στο τουριστικό καταφύγιο, και τα πρακτικά θα γίνονται στην περιοχή του Φάρου. Υπάρχουν και εκεί εγκαταστάσεις οι οποίες θα μπορέσουν και φέτος με καλύτερες συνθήκες να φιλοξενήσουν τα μικρά παιδιά. Οι εγγραφές ξεκινάνε από σήμερα και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από τα τηλέφωνα του ναυτικού ομίλου του νησιού μας.

Ναι, να πούμε ότι η προσπάθεια του Ναυτικού Ομίλου φέτος φτάνει στο αποκορύφωμά της, θα λέγαμε, γιατί υπάρχει προσπάθεια και θα ολοκληρωθεί, πιστεύω, και με την συμμετοχή δύο παιδιών για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάτω των 13 ετών, που θα γίνει στην Καβάλα 1 και 2 του Αυγούστου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα κάνουμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια και εμείς ως διοίκηση και οι προπονητές, ο κ. Γιάννης Παπάζογλου, που θα είναι και φέτος μαζί μας, για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την συμμετοχή που είναι τόσο απαραίτητη για την συνέχιση ύπαρξης του Ναυτικού Ομίλου. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες είναι το 6975-8847734 και το 6977-291-295.

Πάμε να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και θα, στη συνέχεια θα έχουμε τις διαφημίσεις και θα τα πούμε στο επόμενο ημίωρο με τον κύριο Νικολαρδά, ο οποίος αναφέρεται, μας κάνει μάλλον μια αναλυτική, θα έλεγα, παρουσίαση το τι συμβαίνει με τις αιματικές πηγές στο νησί μας.

0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Αέρα Αιγαίου. Από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: Ναι, δεύτερο ημίωρο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Νικολαρδά, θέμα Ιαματικές πηγές, μια εικόνα για το τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια και το τι μελιγενέστε.
1: Η λειτουργία των δημοτικών ηλεκτροκαταστημάτων είναι ένα θέμα που απασχολεί εδώ και χρόνια τα δημοτικά συμβούλια και τις καλοκαιρούς διοικήσεις. Η κατάσταση αφορά τόσο με τη λειτουργία των δομών όσο και με την γενικότερη προσπάθεια αξιοποίησης αυτού του πλουτοπαραγωγικού πόρου. Συνοπτικά και ανατομέα αυτής της προσπάθειας να θυμίσουμε και να ενημερώσουμε όσους τυχόν δεν έχουν πληρέστερη ενημέρωση από τα προηγούμενα χρόνια ότι σε ό,τι αφορά με την πούμε εντός εισαγωγικών διαδικασία αναγνώρισης, το εντός εισαγωγικών έχει να κάνει ότι είναι μια παράδοξη διαδικασία να προσπαθεί το ελληνικό κράτος να αναγνωρίσει κάτι σε ό,τι αφορά έναν πλουτοπαραγωγικό πόρο που υπάρχει κάποιες εκατοντάδες χρόνια, αλλά παρόλα αυτά αυτή είναι η νόμη, με αυτούς πρέπει να πορευθεί η διαδικασία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την διαδικασία της αναγνώρισης, έχει εκδοθεί ΦΕΚ από το 2019 που αφορά την αναγνώριση του φυσικού ιαματικού πόρου για τα θέρμα. Από το 2022 τουλάχιστον υπάρχει εμπλοκή σε ό,τι αφορά με την διαδικασία της αναγνώρισης του φυσικού πόρου για την ιαματική πηγή του Ασκληπιού με ευθύνη της κτηματικής υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Να πούμε ότι μόνο μέσα στο 2025 έχουν γίνει 4 παρεμβάσεις, 4 αιτήματα που σχετίζονται με τον επανακαθαρισμό του Αιγαλού, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της αναγνώρισης από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Τουρισμού, την ΕΙΠΑΤΕ. Σε ό,τι αφορά το επόμενο στάδιο που ξεπερνάει τη διαδικασία της αναγνώρισης του φυσικού πόρου και έχουμε να κάνουμε με την έκδοση του ειδικού σήματος λειτουργίας, έχει εκδοθεί το αναγκαίο ειδικό σήμα για την μονάδα ιαματικής θεραπείας του Απόλλωνα αρχικά το 2020. Επανεκδόθηκε νέο ειδικό σήμα λειτουργίας το 2024 για τη μονάδα ιαματικής θεραπείας του Απόλλωνα. Σε ό,τι αφορά την μονάδα ιαματικής θεραπείας της Πηλιάς, όπου δεν είχε εκδοθεί αρχικά ειδικό σήμα λειτουργίας, έχουν υποβληθεί όλα τα αναγκαία έγγραφα, ραδιολογική έκθεση, χημικές αναλύσεις κτλ. Εκκρεμούσε να υποβληθεί για την λειτουργία, πάντοτε μιλάμε,

επόμενο στάδιο είναι να υποβληθεί όλος αυτός ο φάκελος, ώστε να πάμε στη διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας και να έχει την δυνατότητα, θεσμικά τουλάχιστον, να λειτουργήσει και η συγκεκριμένη ΜΙΘ. Σε ό,τι αφορά την έκδοση του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας, να πούμε ότι δεν είχε εκδοθεί για τη μονάδα του Απόλλωνα το 23 και σε συνδυασμό και με το ότι στη Σπηλιά δεν υπήρχε ούτε το αρχικό πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, υποβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα και αποφάσεις φράγησης τον Νοέμβριο του 23. Έγινε μια προσπάθεια να αρθούν τα διοικητικά πρόστιμα με διοικητική προσφυγή, η οποία όμως ακόμα, παρότι έχει εκδικαστεί, δεν έχει δημοσιευθεί η απόφαση. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, σε λειτουργία βρίσκεται μία μονάδα ιαματικής θεραπείας, μιλάμε για τον Απόλλωνα. Σε ό,τι αφορά το 25, η λειτουργία της ξεκίνησε στις 9 Ιουνίου, νωρίτερα από κάθε άλλη σεζόν, τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια που υπάρχει ο ενιαίος Δήμος Ικαρίας. Εκτός της ετήσιας συντήρησης στο κτίριο και στα αντλιοστάσια, έγιναν εργασίες αποκατάστασης στο σύστημα ψήξης που είχε πρόβλημα τα τελευταία 3 χρόνια. Επισκευάστηκαν τα υδρομασάζ στις πισίνες που δεν λειτουργούσαν από το 23. Αντικαταστάθηκαν ορισμένοι ατομικοί λουτήρες. Έγιναν παρεμβάσεις ούτως ώστε να αδειάζουν νωρίτερα οι λουτήρες και να συντομεύεται ο χρόνος αναμονής των λουωμένων. Αντικαταστάθηκαν επίσης 2 ατομικοί λουτήρες με υδρομασάζ που υπήρχαν και δεν λειτουργούσαν από το 2011. Προσλήφθηκαν συνολικά 8 εργαζόμενοι, επεκτάθηκε το ωράριο λειτουργίας και με τις ίδιες πάντοτε τιμές το συνολικό αποτύπωμα της λειτουργίας της μονάδας ιαματικής θεραπείας του Απόλλωνα για το 2025 είναι το εξής. Έφτασε τις 14.022 λούσεις και το σύνολο των εσόδων ήταν στις 75.410 ευρώ. Σε ό,τι αφορά την αύξηση των εσόδων από το 2024 στο 2025 ήταν συν 19.000, την αύξηση των λούσεων από το 2024 στο 2025 ήταν συν 2.460 λούσεις, σε ό,τι αφορά την αύξηση των εσόδων από το 2023 στο 2025 ήταν συν 24.200 και συν 3.682 λούσεις.

0: Ζήτω.
1: Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: Ραδιοκύματα από την Ικαρία και τους Φούρνους, 6/5 σήμερα. Πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο μέρος από την ενημέρωση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Νίκος Λαρδάς για τις αιματικές πηγές του νησιού μας.
1: Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία για τη λειτουργία του 2026, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες συντήρησης του κτηρίου και των αντιλιοστασίων. Επίσης θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης στη λειτουργία του καταράκτη στις δύο πισίνες και θα τοποθετηθούν επιπλέον δύο ατομικοί λουτήρες με υδρομασάζ. Στόχος είναι η λειτουργία να αρχίσει νωρίτερα και από πέρσι, ακόμα και αν χρειάζεται τέλος πάντων να υπάρχει προσωπική εργασία λόγω της έλλειψης προσωπικού. Σε ό,τι αφορά την διαδικασία αδειοδότησης για τη λειτουργία της σπηλιάς, δεν προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία στην τρέχουσα σεζόν με το ειδικό σήμα λειτουργίας, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας. Ακόμα όμως και να φτάσουμε στο σημείο μέσα στο καλοκαίρι να έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι της αδειοδότησης, δεν μας έχει παραδοθεί ακόμα η μελέτη που έχουμε ζητήσει από την τεχνική υπηρεσία για τις αναγκαίες παρεμβάσεις που χρειάζονται, ώστε να μπορέσει το κτίριο να είναι και λειτουργικά έτοιμο. Να θυμίσουμε ότι δεν έχει απαντηθεί ποτέ με ποιου την ευθύνη, αφού η τεχνική υπηρεσία δεν είχε κάνει καμιά μελέτη και δεν είχε δώσει καμία έγκριση. Έγιναν οι παρεμβάσεις που έγιναν το 2023 στο κτίριο, που δυστυχώς δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα από όσα προσπαθούσαν να λύσουν. Σε ό,τι αφορά τη μονάδα του Ασκληπιού, επίσης δεν μπορεί να λειτουργήσει, αφού ούτε αναγνώριση φυσικού υπόρου υπάρχει, ούτε ειδικό σήμα. Η μόνη εξέλιξη που μπορούμε να αναμένουμε σχετικά σύντομα με τον Ασκληπιό είναι η δημοπράτηση της μελέτης του νέου κτηρίου. Με βάση την ενημέρωση που έχουμε από την τεχνική υπηρεσία, αυτό θα ολοκληρωθεί μέσα στους θερινούς μήνες. Για τη συνέχεια, στοχεύουμε να πάρουμε το ειδικό σήμα λειτουργίας και για τη μονάδα ιαματικής θεραπείας της σπηλιάς με βάση όσα είπαμε νωρίτερα. Αναμένουμε την μελέτη για τις αναγκαίες παρεμβάσεις της σπηλιάς, ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση που θα μπορέσει να την καταστήσει λειτουργική μετά και την αδειοδότησή της. Εκτιμούμε ότι δεν θα είναι ένα αμεληταίο ποσό για τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ολοκλήρωσης των διαδικασιών αναγνώρισης των ασκληπιών, αυτό που προσκεφτόμαστε πια είναι να απευθυνθούμε κεντρικά στο Υπουργείο Οικονομικών, με βάση ότι η μέχρι στιγμής οκλήσεις στην κτηματική υπηρεσία του νομού δεν φαίνεται να αποφέρει κάποιο αποτέλεσμα. Μεταθέτουν τη συνεδρία σε μιας επιτροπής από μήνα σε μήνα και σας είπα και νωρίτερα ότι μόνο μέσα στον 25 έγιναν τουλάχιστον 4 παρεμβάσεις. Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια για να μπορέσει να αξιοποιηθεί η αρχική ένταξη της πράξης για το νέο υδροθεραπευτήριο του Απόλλωνα στα Θέρμα, πράξη που έχει αρχικώς εγγραφεί στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις του επιχειρησιακού προγράμματος του ΕΣΠΑ στο Βόρειο Αιγαίο, πρέπει η πρόταση για να αποκτήσει την αναγκαία ωριμότητα και να βρει έτσι τον δρόμο της χρηματοδότησης να εκπονηθούν αρχικά όλες οι μελέτες που λείπουν. Ουσιαστικά υπάρχει μόνο μία αρχιτεκτονική μελέτη και μία μελέτη για τον περιβάλλοντα χώρο. Το σύνολο των αναγκαίων μελετών που απαιτούνται, το κόστος μάλλον, είναι 616.000. Σε τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Διακυβέρνησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, υποβλήθηκε πρόταση από το Δήμο Ικαρίας τόσο στην Επιτροπή Διακυβέρνησης των ΟΧΕ όσο και στην Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να εγκριθεί η αναγκαία πρόσθετη χρηματοδότηση της προτινόμενης πράξης και στο πλαίσιο της αναθεώρησης των έργων που υπάρχουν ενταγμένα στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις του ΕΣΠΑ στο Βόρειο Αιγαίο και με το σκεπτικό ότι το 26 θα είναι έτος αναθεώρησης συνολικά του ΕΣΠΑ, στοχεύουμε από την αναθεώρηση να υπάρξει ένταξη με ενδεικτικό ένταξη που θα πάει την χρηματοδότηση από το 1 εκατομμύριο με τα οποία είναι ήδη ενταγμένα, αλλά ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, να εξασφαλιστεί σύνολο χρηματοδότησης που θα φτάνει τα 4.455.000. Οι 616.000 αφορούν το υποέργο των μελετών και τα 3.839.000 αφορούν το σύνολο των αναγκαίων εργασιών. Παράλληλα, συνάδελφοι, με όλα αυτά βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια για την αποτύπωση της περιοχής γεωθερμικού ενδιαφέροντος από τον Δήμο Ικαρίας πια ως παρεμβαίνοντα. Έχει αναντεθεί σύνταξη της πρότασης σε εξωτερικό συνεργάτη από τον Οκτώβριο του 2026. Με βάση τις μελέτες αναγνώρισης και τεχνική έκθεση του ΕΑΓΜΕ έχει υποβληθεί από τον Δήμο πια η πρόταση για τον προσδιορισμό των συνταγμένων που θα καθορίσουν τα όρια του προσέρευνα γεωθερμικού πεδίου. Τον Ιανουάριο του 2026 διαβιβάστηκε η πρόταση από την αποκεντρωμένη διοίκηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, έτσι ώστε να ακολουθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την έρευνα, την πιστοποίηση και την κατοχύρωση του γεωθερμικού πεδίου. Η αποκεντρωμένη διοίκηση έχει διαβιβάσει το Φεβρουάριο την πρόταση στο ΕΠΕΝ και περιμένουμε τον καθορισμό των συντεταγμένων ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Μέχρι το τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, αναμένουμε να παραδοθεί από εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου και η οικονομοτεχνική μελέτη που πρέπει να υποβληθεί στο Υπουργείο Τουρισμού ως προς το σχέδιο αξιοποίησης των τριών ιαματικών πηγών που έχει ο Δήμος στην κυριότητά του. Και με βάση, τέλος πάντων, συνάδελφοι, αυτά και έχοντας υπόψη παλιότερες ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ικαρίας, καθώς και τα συμπεράσματα από το συνέδριο που είχε διοργανώσει ο Δήμος το 2016 και το πλαίσιο των διεκδικήσεων που καθοριζόταν στο συγκεκριμένο συνέδριο, συνεχίζουμε επιμένοντας στην διαρκή προσπάθεια βελτίωσης των υφιστάμενων δημοτικών υποδομών και παράλληλα να επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε τόσο την θετική όσο και την αρνητική εμπειρία του παρελθόντος, στοχεύοντας στο μέλλον με μια πρόταση που έχει εκπονήσει και προσπαθεί να δομήσει πληρέστερα ο Δήμος Ικαρίας, ώστε να αποφευχθεί η αρνητική έκβαση που είχε, παραδείγματος χάρη, παλιότερη προσπάθεια αξιοποίησης ιαματικών πηγών μέσα από την ΕΤΒΑ που γνωρίζουμε όλη την ατυχή της κατάληξης.

σίγουρα για τα θέματα αυτά και για τις δασικές εκτάσεις, αλλά και για το θέμα των ιαματικών πηγών, είναι θέματα τα οποία είναι ανοιχτά και σίγουρα θα έχουμε ενημέρωση και ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν από τους αρμόδιους. Να πω εγώ τώρα, έτσι πριν κλείσουμε, να θυμίσουμε ότι από 1η Μαΐου έχει ξεκινήσει και επισήμως αντιπυρική περίοδος. Και έχουμε το πυροσβεστικό σώμα, βέβαια, σε ανακοίνωσή του, που καλεί όλους εμάς να επιδείξουμε υπευθυνότητα, να συμμορφωνόμαστε στις οδηγίες και να, έτσι, με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία τόσο της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας, αλλά και του φυσικού πλούτου των νησιών μας. Να πούμε ότι υπάρχει και ένα σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, βέβαια, για αυτό που, το οποίο περιλαμβάνει την κοινή υπουργική απόφαση για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Αλλά υπάρχει και πυροσβεστική διάταξη και καθορίζουν αυτές με σαφήνεια τις υποχρεώσεις που έχουμε αλλά και τις ενέργειες που πρέπει να αποφεύγονται με στόχο τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης των πυρκαγιών. Να πούμε ότι τα τηλέφωνα, το πιο εύκολο, το 199 ή και το 112, και θα πρέπει να έχουμε το υπόψη μας τα εξής. Να μην υποθέτουμε ότι έχει καλέσει κάποιος άλλος. Να καλούμε, να δίνουμε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία, την κατεύθυνση της φωτιάς, την ένταση του ανέμου, το είδος της βλάστησης που υπάρχει. Θα πρέπει να απομακρυνθούμε άμεσα από την περιοχή και βέβαια εννοείται ότι η φωτιά δεν είναι θέαμα, αλλά θα πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ελπίζουμε τα τηλέφωνα αυτά να μην χρειαστούν για κανέναν από τους τόπους μας στο φετινό καλοκαίρι και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί γίνεται. Να πω τώρα επίσης και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον, έτσι, το που έχουμε και την ενημέρωση. Έχει βγαίνει προς διαβούλευση το θέμα, το πλαίσιο για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε πολύ τουριστικά νησιά όπως οι Κυκλάδες και περιορισμούς για τις προστατευόμενες περιοχές. Είναι το νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ και σύμφωνα με τις πληροφορίες θα πρέπει να βγει σε διαβούλευση την Δευτέρα 11 του Μάη. Θα τα δούμε βέβαια αυτά στην συνέχεια. Αυτά τουλάχιστον διαβεβαιώνουν πηγές πληροφορίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Οι παρεμβάσεις είναι περισσότερο για τα αιωλικά, οι αλλαγές στα φωτοβολταϊκά δεν είναι ουσιώδεις και τέλος πάντων θα περιμένουμε να έχουμε το νου μας και σίγουρα θα το ανακοινώσουμε και από εδώ όσοι ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν και να έχουν να εκφράσουν τις απόψεις τους είτε από τους φορείς που ανήκουν είτε και οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών μας. Να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι, μια καλή υπόλοιπη ημέρα. Με μεγάλη προσοχή στους δρόμους όπου οδηγούμε και αναφορές βεβαίως για οποιασδήποτε ζημιές έχουμε στο δικό μας δίκτυο στις αρμόδιες υπηρεσίες. Καλό μεσημέρι από όλους μας.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Νέες εντολές αναγκαστικής εκένωσης σήμερα από το Ισραήλ προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο για να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο από τις κατοικίες και τις περιοχές τους. Η οδηγία συμπεριλαμβάνει και περιοχές βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα $108 το βαρέλι. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία πλοία στα στενά του Ορμούζ μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις που αποδίδονται στον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών προς τον Ιρανό ομολογό του, η Κίνα παρουσιάζεται ως αξιόπιστο στρατηγικός εταίρος του Ιράν. Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων θεωρείται ύψιστη σημασία για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγεί σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου η Ιορδανία στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Περιπολικό παρέσυρε χθες βράδυ 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα, ενώ προσπαθούσε να διασχίσει διάβαση. Το παιδί χειρουργήθηκε στο πόδι. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση της 12χρονης, όπως γνωστοποίησε νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, ενώ πρόσθεσε ότι ο οδηγός έχει συλληφθεί. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου με 4 σφαίρες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθηκε η σύζυγός του καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εκτέλεσης του νεαρού. Ο 54χρονος θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο σε τροχαίο του 17χρονου γιού του 3 χρόνια πριν στην παραλιακή του Ηρακλείου, καθώς ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 36 τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο κοντά στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Σήμερα από 10 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο, να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Earth Δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ανοίξτε πανιά με την

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου. Εδώ σε τόνους μουσικούς από τώρα έως και τη μία. Με μουσική. Ο Γιάννης Παλαμουτσής στη ρύθμιση του ήχου. Η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε κυρίως ελληνόφωνα τραγούδια. Κάποια από αυτά τα γνωρίζετε. Στην πρώτη ώρα θα ασχοληθούμε με τραγούδια διασκευές. Ξένα τραγούδια που έχουν διασκευάσει Έλληνες καλλιτέχνες, που έχουν ερμηνεύσει Έλληνες καλλιτέχνες, αλλά και μερικά λίγα, τα οποία είναι διασκευές ελληνικών τραγουδιών από ξένους καλλιτέχνες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Where the Wild Roses Grow, Nick Cave και Kylie Minogue. Εδώ είναι η Μελίνα Κανά με το Διονύση Τσακνή. Στις φλέβες μου είσαι η φλόρ. Γλυκιά φυλακή λέγεται.

Ακολουθεί τώρα η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο κομμάτι «Στο παλάτι της καρδιάς σου» που αποτελεί η διασκευή του Καρσέλ Ντε Όρο που είχε γράψει ο Αντώνιο Κιντέρο, ο Ραφαέλ Ντε Λεόν και ο Μανουέλ Κιρόγκα, αν τα λέω σωστά φίλες και φίλοι. Και το τραγούδι αυτό έγινε σε ελεύθερη μετάφραση στίχη από την Λίνα Νικολακοπούλου, η οποία ούκο λίγες φορές έχει κάνει αυτή τη δουλειά.

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρα, φίλες και φίλοι, είναι γνωστός και για, και για τις πολύ ωραίες μουσικές που επιλέγει για τις ταινίες του και μάλιστα έχει ασχοληθεί και ο ίδιος με τη μουσική προς το κατά το παρελθόν. Θα πάμε τώρα σε μια από τις παλιές του ταινίες, στο Ματαντόρ. Θα πάμε να ακούσουμε ένα καταπληκτικό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Μίνα, το οποίο λέγεται... Αχ, το ξέχασα τώρα. Λοιπόν, είναι ένα υπέροχο τραγούδι που είναι σε μια από τις πιο ιδιόρυθμες σκηνές της ταινίας. Εσπέραμε εν ελθιέλο, κάπως έτσι. Και εμείς θα το ακούσουμε στα ελληνικά από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη με τίτλο «Το Κραγιόν». Είναι ένα τραγούδι του Πακίτο Λοπές Βιδάλ σε ελληνικούς στίχους του Νίκου Μωραϊτη.

Τώρα θα πάμε σε μια πραγματικά πολύ ωραία διασκευή, η καλύτερη μέχρι στιγμής για σήμερα νομίζω, σε ένα τραγούδι του Leonard Cohen, το Famous Blue Raincoat. Στα ελληνικά μεταφράστηκε ως «Στα κίτρινα φώτα», σε ελεύθερη βέβαια μετάφραση. Τους στίχους και εδώ τους έχει κάνει η Λίνα Νικολακοπούλου και ερμηνεύει η Δήμητρα Γαλάνη.

Θα πάμε τώρα στο Encuentra el Mundo με την υπέροχη Μάρθα Μορελεόν. Είναι η διασκευή του τραγουδιού «Δύο μέρες μόνο», που είχε γράψει τη μουσική του η Δήμητρα Γαλάνη και τους στίχους ο Παρασκευάς Καρασούλος. Υπάρχει στο άλμπουμ «Φως» του 1991. Και αυτό το τραγούδι ακούστηκε στην σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Δύο μέρες μόνο». Πάμε να τα ακούσουμε.

Και βέβαια εννοείται ότι το είχε πει η Δήμητρα Καλάνη. Αλλά θα πάμε τώρα σιγά σιγά στις διαφημίσεις, μόλις τελειώσει το κομμάτι. Θα πάμε στις διαφημίσεις των 11.30.

0: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
0: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
8: Πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι διασκευή. Να πούμε ότι σήμερα από την αρχή της εκπομπής παίζουμε διασκευές. Διασκευές ελληνικών κομματιών από ξένους καλλιτέχνες, αλλά κυρίως μέχρι στιγμής διασκευές ξένων τραγουδιών από Έλληνες καλλιτέχνες. Πάμε τώρα στο επόμενο.

Είναι ουσιαστικά δύο τραγούδια μαζί, Γκάς από τους Ματίς και Μη μου μιλάς για αγάπη, σε στίχους του Κώστα Σημακόπουλου και μουσική του Γιάννη Σπανού με τη Δήμητρα Γαλάνη και βέβαια τους Ματίς.

Και ειδικά αυτό το κομμάτι το έβαζα συνέχεια στο repeat. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε... τι επέλεξε για τη συνέχεια. Λοιπόν, για να δούμε. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη από τα πιο γνωστά. Το τρένο φεύγει στις 8, όπως το είχαν πει οι Walkabouts, με τον τίτλο «The Train Leaves at 8».

Το Άντρα μου πάει είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι των Ελληνόφωνων της Κάτω Ιταλίας που μιλά για τη μετανάστευση και τον πόνο της αποχωρισμένης γυναίκας. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Φράνκο Κορλιάνο στο χωριό Καλημέρα του Σαλέντο και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Τραγούδια Διαμαρτυρίας από όλο τον κόσμο του 1977, ερμηνευμένο από τη Μαρία Φαραντούρη. Οι στίχοι εκφράζουν τη θλίψη και την αγωνία μιας γυναίκας που βλέπει τον άντρα της να φεύγει για εργασία στα ορυχεία της Γερμανίας, όπου οι συνθήκες είναι σκληρές και πολύ αργά τις χάνουν τη ζωή τους. Οι στίχοι περιλαμβάνουν φράσεις όπως «Τέλω να μπισκεπτώ, να μην πενσεύσω, να κλάψω, τσεναγελάσω, τέλω αρτεβράει, μαμάλια ράτζια έβοε να φωνάσω, ο άντρα μου πάει». Το τραγούδι αποτυπώνει την καθημερινή αγωνία των οικογενειών που έμεναν πίσω και την απομόνωση των ανδρών που εργάζονταν μακριά από τα σπίτια τους. Ιστορικά, οι Ελληνόφωνοι της Κάτω Ιταλίας, κατά τη διάρκεια της παντοδυναμίας του Μουσολίνη, αναγκάζονταν να μιλούν μόνο Ιταλικά, ενώ η ελληνική διάλεκτο στα Αγγρικάνικα διατηρήθηκε κυρίως μέσω τραγουδιών. Μετά

τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλοί άνδρες μετανάστευσαν στη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελβετία για να εργαστούν στα ορυχεία, αφήνοντας πίσω τις οικογένειές τους, γεγονός που ενέπνευσε το τραγούδι «Το άντρα μου πάει». Το τραγούδι έχει διατηρήσει τη δημοτικότητά του ως σύμβολο της μετανάστευσης και της νοσταλγίας, ενώ η ερμηνεία της Μαρίας Φαραντούρη το καθιστά κλασικό δείγμα ελληνικής μουσικής διαμαρτυρίας και πολιτιστικής μνήμης. Εμείς όμως δεν θα το ακούσουμε με την Μαρία Φαραντούρη, θα το ακούσουμε με τη Χάρη Αλεξίου.

Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι του φημισμένου Cat Stevens. Είναι το My Lady Darbanville σε ελληνικούς στίχους του Δημήτρη Τσεκούρα για τη φωνή της Ελένης Δήμου με τον τίτλο «Καλή μου Ελένη».

πάμε τώρα σε ένα θρυλικό τραγούδι, το Μινόρε της Αυγής, το οποίο είχε γράψει ο Μίνος Μάτσας μαζί με τον Σπύρο Περιστέρη, ένα τραγούδι που το έχουν πει πάρα πολλοί καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών ο Μάρκος Βαμβακάρης, η Χάρης Αλεξίου, η Σωτηρία Ιμπέλου, η Αθηναϊκή Κομπανία, ο Ζαμπέτας, η Τζένι Βάνου, μέχρι και η Mamba LD είχαν κάνει ένα remix στο κομμάτι αυτό, μια διασκευή. Εμείς όμως πάμε να το ακούσουμε από τον Γερμανό φιλέλληνα Christian Ronning και έχει τον τίτλο, πάμε να το ακούσουμε και θα τον θυμηθώ.

Για τη συνέχεια έχουμε πάλι ένα τραγούδι του Κοέν. Στην αρχή της εκπομπής βάλαμε ένα τραγούδι του Κοέν σε διασκευή. Μάλλον λίγο μετά στα 4 πρώτα τραγούδια νομίζω. Στα κίτρινα φώτα, στα ελληνικά famous Blue Raincoat. Τώρα θα πάμε στο Dance Me to the End of Love ως Χόρεψέ με, με τον Αντώνη Καλογιάννη όπου συμμετέχει η Σοφία Αβόσου. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1991 με αυτούς. Σε ελληνικούς στίχους του Ανδρέα Νεοφυτίδη.

Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με το «Να μου να Θεός» με το Γιάννη Πάριο. Θα πάμε αρκετά χρόνια πριν. Είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Αντριάν Φλόρες Αλμπάν και τους ελληνικούς στίχους είχε κάνει ο Δημήτρης Ιατρόπουλος.

0: είναι από το τραγούδι «Alma, Corazón y Vida».
1: Πώς να σε

0: δάκρυ, μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λένε αξιωματούχοι στο Άξιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις από τους Ιρανούς το επόμενο 48ωρο. Νωρίτερα, την παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα με το Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα 108 δολάρια το βαρέλι. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας, να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμούς, θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσή πλοία των πλοίων, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8. Ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Δεν μπορεί, και πολύ σωστά, η διεθνής κοινότητα να αποδεχθεί την επιβολή οποιουδήποτε τέλους διοδίων από πλευράς Ιράν στα στενά του Ορμούς, καθώς είναι πλήρως ασύμβατο με κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούς μετά τη λήξη του πολέμου, κατέληξε. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπού Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγεί σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή. Είναι πολύ σημαντική επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 έως σήμερα. Γεγονός που επιβεβαιώνει την πολύ στενή εταιρική σχέση που έχουμε μεταξύ μας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Παράλληλα, ανέφερε ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη δείχνει ότι Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή και ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Συνεδριάζεται Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη στο τραπέζι της συζήτηση πολιτική ατζέντα και στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ κατευθύνεται προς μία νίκη στις επόμενες εκλογές, γιατί αυτός είναι ο δηλωμένος στόχος μας. Έχουμε διεύρυνση προς όλες τις πλευρές. Η διεύρυνση αυτή, θυμίζω, έχει ανατεθεί σε ένα στέλεχος με πολύ μεγάλη ιστορική εμπειρία στο ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Σκανδαλίδη, με συγχωρείτε. Υπάρχει πολιτικό συμβούλιο το οποίο αποφασίζει, υπάρχει αρχηγός εκλεγμένος, άρα όλα αυτά τα ζητήματα εξετάζονται στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Σοβαρότατες παρανομίες που αφορούν στη διαχείριση των χρημάτων ασθενών σε ψυχιατρική μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καθώς και κακομεταχείρισης ασθενούς, διαπίστωσε το κλιμάκιο επιθεωρητών ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της Πάτρας με τη συνδρομή πραγματογνωμόνων σε οικοτροφείο της Ηλίας. Πλωτό ασθενοφόρο προσεγγίζει το κρουαζιερόπληρο MV Hondus ώστε να απομακρύνει τους τρεις επιβάτες που έχουν προσβληθεί από τον χάντο ιό. Θα μεταφερθούν αεροπορικό στην Ολλανδία, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες αναμένεται να καταπλέψουν στις Κανάριες νήσους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11-25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10-25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
2: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.

Να είμαστε και πάλι εδώ, φίλες και φίλοι, έτοιμοι. Ο Γιάννης Παλαμουτσής στην κονσόλα του ήχου, ο Παυλίνα Κοσμάς στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Ετώνους Μουσικούς εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο. Η ώρα είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά και θα πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Facebook, φίλες και φίλοι. Το ερμηνεύουν ο Διονύσης Τσακνής με τον Γιώργο Μεράντζα.

περίσι. Ένιγμα, μυστήριο γύρω η τόπη. Κι ο σπαραγμός της μύτης μας μοιάζει άνθος του ουρανού.

0: Πάμε να ακούσουμε για άλλη μια φορά Βασίλη Παπακοσταντίνου σήμερα στην εκπομπή μας. Είναι το «Στείλε μου μήνυμα».
1: Το τασάκι από τσίγαρα γεμάτο και ένα μπουκάλι που το ήπιες στο πάτο. Η τηλεόραση ένα σύριαλ

Ακούτε ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο, την εκπομπή σε τόνους μουσικούς. Είναι 12 και 24 πρώτα λεπτά. Και για τη συνέχεια έχουμε τον Βασίλη Λέκα στο «Τώρα οι μηχανές».

0: φίλες και φίλοι, έχουμε δύο συνεντεύξεις για αύριο και μεθαύριο. Αύριο θα φιλοξενήσουμε ένα καινούριο ενδιαφέροντα τραγουδοποιό και τραγουδιστή, τον Βαγγέλη Σφυρί. Μεθαύριο θα φιλοξενήσουμε έναν πολύ καλό τραγουδοποιό, γνωστό τραγουδοποιό και τραγουδιστή, τον Ορέστη Ντάντο, που έχει γράψει δύο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Το ένα για τον εαυτό του, το άλλο για τη φωνή της Μυρτός Βασιλείου. Επίσης θα έχουμε κάποιες προσεχώς συνεντεύξεις. Θα φιλοξενήσουμε τρεις εξαιρετικές τραγουδίστριες, την Αθηνά Ρούτσι, την Λίδα Μανιατάκου, η οποία είναι και ηθοποιός και έχει γράψει ένα δίσκο με παιδικά πολύ όμορφα τραγούδια. Επίσης θα φιλοξενήσουμε την Τέριβα Κεντζόγλου, η οποία και αυτή έχει καινούργια τραγούδια. Και επίσης θα φιλοξενήσουμε και τον τραγουδοποιό Δημήτρη Μπαλογιάννη, ο οποίος έχει και ωραίες συμμετοχές στο άλμπουμ του, όπως τη Ρένα Μόρφη και την Ίντρα Κέιν. Τώρα θα πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι η Ρόζα με το Δημήτρη Μητροπάνο. Νομίζω έχει ήρθε η ώρα για να βάλουμε έστω και λίγο νωρίτερα τις διαφημίσεις. Πάμε, Γιάννη.
1: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας Έρτε Αιγαίου. Έρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Και μετά τον υπέροχο Δημήτρη Μητροπάνο, τον αείμνηστο Δημήτρη Μητροπάνο και το πολύ γνωστό αυτό τραγούδι, συγγνώμη, θα πάμε σε ένα τραγούδι σε διαφορετικό μουσικό ύφος, Γιάννη Ζουγανέλης μαζί με το γιο του Αλέξανδρο, απρογραμμάτιστος.

Να σου πω, φίλες και φίλοι, ότι τελικά κλείσαμε με ημερομηνία με τον Γιάν Βαν Ντε Έγκελ, ο οποίος έχει ένα πολύ αξιόλογο βιογραφικό. Τον είχα φιλοξενήσει και στο παρελθόν. Ασχολείται με διάφορα είδη μουσικής. Έχει ένα ιδιαίτερο στυλ ό,τι και να κάνει και τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται πολύ στενά με τον Φώτη Σιώτα. Επίσης στις 19 κλείσαμε ημερομηνία 19 Μαΐου με την Τέρι Βακιρτζόγλου. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι πολύ καλό του Γιάννη Μαρκόπουλου με τον Παύλο Σιδηρόπουλο και την Μαρία Φωτίου, «Ηλεκτρικός Θησέας».

πάμε στο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι θα είναι για τρίτη φορά που ακούμε Διονύση Τσακνή. Δεν έγινε εξ επί τούτου. Έτυχε να κάνω αυτές τις επιλογές. Η Παυλίνα Κοσμά και ο Γιάννης Παλαμουτσής σας εύχονται καλό μεσημέρι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, όπου όπως σας έχω πει, φιλοξενούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής τα τραγούδια του Βαγγέλη Σφυρί και τον ίδιο για 20 λεπτά να μιλήσουμε. Γεια σας!

ελπίδες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με απ' τα καταστικά σας. Στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στα κρεβένα, στην Καστοριά, στο Κοσταράζι, στην Κοζάνη, το μυαλό μου έχει αργήσει λίγο να τα χάνει. Μπράβο, Βρύκαλα, Λάρισα, όλο και καρδίτσα, Καλαμπάκα να κατέβουμε. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ στην Κρήτη από το αγριοφωνικό στο Ηράκλειο. 54χρονος εκτέλεσε ψυχρό έναν 29χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του σε τροχαίο. Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη. Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου, έπεσε σε βράχια, σόι και η 9 ναυτική. Συνεχής είναι οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και τη Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Νέα σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωρά η ΔΕΙΑ Ζακύνθου απειλώντας για διακοπή συνδέσεων. Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με το έγκλημα εκδίκησης, το οποίο σημειώθηκε χθες στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πατέρας λοιπόν έστησε φωνική ενέδρα σε 29χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε αρχικά την εν ψυχρό εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν όμως και στη σύλληψη και τη σύζυγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 29χρονο και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλό σου μεσημέρι. Δεν γνωρίζουμε, έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα τελικά?
1: Όχι, μπορεί να είναι. Όχι ακόμα, Βίκη. Είναι ένα περιστατικό που έχει παγώσει όλη την κοινωνία της Κρήτης και τη χώρα βέβαια. Είναι αυτό της αυτοδικίας στην οποία προχώρησε ένας 54χρονος άντρας από το Ηράκλειο. Εναντίον αυτού που θεωρούσε, όπως είπες και εσύ, ο ίδιος ως υπέτειο του θανάτου του γιού του τον Οκτώβριο του 23, όταν στα 17 του χρόνια είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο με το αυτοκίνητο που οδηγούσε το χθεσινό θύμα, ο 21 ετών Νικήτας, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Ο 54χρονος είχε αποκτήσει αιμονή με το φίλο του γιού του και δεν μπορούσε να δεχτεί ότι το δικό του παιδί είχε πεθάνει ενώ εκείνος ζούσε. Και μάλιστα είχαν προηγηθεί και αρκετές απειλές αλλά και επιθέσεις εναντίον του, καθώς και ασφαλιστικά μέτρα που του απαγόρευαν να τον πλησιάζει, αλλά και η παραβίαση αυτών των μέτρων από τον 54χρονο. Χθες το απόγευμα λοιπόν διασταυρώθηκε με τον άτυχο νεαρό στην Αμουδάρα, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Ο 54χρονος αναγνώρισε το αυτοκίνητό του που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και ακαριαία αποφάσισε να το εμβολήσει και να τον σκοτώσει εν ψυχρό. Ο νεαρός κατάλαβε τις προθέσεις του, τον αναγνώρισε και βγήκε από το αυτοκίνητο τρέχοντας προς ένα κοντινό μικρό ξενοδοχείο. Όμως ο 54χρονος τον πρόλαβε, αδειάζοντας το εξάσφαιρο περίστροφό του, με τις 4 σφαίρες να βρίσκουν το θύμα στην πλάτη και στα πλευρά. Στη συνέχεια και αφού είχε αφήσει εμόφυρτο το θύμα στο έδαφος, επέστρεψε στο αυτοκίνητο όπου βρισκόταν η σύζυγός του και την επέστρεψε στο σπίτι και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου και παραδόθηκε. Κατά την προανακριτική κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, ανέφερε Βίκη, δεν το είχα προσχεδιάσει, αλλά η ζωή μου πάγωσε τον Οκτώβριο του 23. Δεν σκεφτόμουν τίποτα παρά μόνο το παιδί μου που χάθηκε άδικα, ενώ ο άλλος εξακολουθούσε να ζει και να τον βλέπω μπροστά μου διαρκώς. Δικαιοσύνη για το τροχαίο δεν υπήρξε. Όταν είδα το αυτοκίνητο το απέναντί μου, έκανα ό,τι έκανα. Αντέδρασα μηχανικά και δεν ήμουν ο εαυτός μου, είπε ο 54χρονος, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του, η οποία έχει επίσης συλληφθεί με την κατηγορία της συνέργειας σε πρώτη φάση, και θα δούμε αν αυτό επεκταθεί και στην ηθική αυτουργία, Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα ο εισαγγελέας να μεταβεί στα κρατητήρια της αστυνομίας, παρά το γεγονός ότι έξω από το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου δεν επικρατεί κάποια ένταση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα και με τη συνήγορο της οικογένειας του θύματος, ζούσαν με το φόβο μιας τέτοιας εξέλιξης που δυστυχώς έγινε πραγματικότητα και αύριο θα γίνει και η τελευταία πράξη του δράματος με την κηδεία του παιδιού, παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, το οποίο αντιμετώπιζε και πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας και ήταν, όπως μας λένε, συγγενής του, μαχητής από τότε που γεννήθηκε στην πραγματικότητα και έχασε τόσο άδικα και άδοξα την ζωή του από την απόφαση ενός ανθρώπου να πάρει τον νόμο στα χέρια του και να εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο το θάνατο του μοναχογιού του.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Πολύ δυστυχώς, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση αυτή η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Παπακλείδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ News.
2: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθύνθηκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Συνεχής είναι οι επαφές του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα είχε αρνητικές φυσικά συνέπειες στον τουρισμό. Νέα σύσκεψη μάλιστα αναμένεται σήμερα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λίας Χριστάρα.
3: Σήμερα το μεσημέρι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν έχει μία σύσκεψη με τους φορείς της πόλης, με ξενοδόχους δηλαδή, με την περιφέρεια, με ανθρώπους που θα πληγούν άμεσα αν φύγει η Ryanair βάσης δηλαδή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Χτες είχε με στελέχη της εταιρείας ο κύριος Αγγελούδης συνάντηση. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση, δηλαδή δεν είναι λυμένη ακόμα η απόφαση. Αυτό μας είπε ο κύριος Αγγελούδης χθες. Ανοιχτή η κατάσταση, θα είναι πολύ δυσχερές το γεγονός εάν φύγει, όπως πολύ σωστά είπες, καθώς θα μειωθεί κατά πολύ τουριστική κίνηση. Και έχουμε και το προσωπικό, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα απορροφηθεί από άλλες εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Σε εξέλιξη είναι όλες οι διαβουλεύσεις. Μάθαμε ότι σήμερα αναμένεται και συνάντηση της εταιρείας με το προσωπικό. Οπότε από εκεί σίγουρα θα μάθουμε περισσότερα.
0: Τώρα περισσότερες από 1.000 είναι οι κενές θέσεις εργασίας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής στη φετινή τουριστική περίοδο, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος. Αναφερόμενος μάλιστα ο κύριος Τάσιος στην πιθανή αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, τόνισε ότι είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες. Ας τον ακούσουμε.
4: Η Χαλκιδική έχει ουσιαστικά τους 6 από τους 12 μήνες όπου η Ryanair τροφοδοτεί με επισκέπτες από τα περισσότερα αεροδρόμια. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για το πόσος είναι αυτός ο αριθμός, γιατί όπως γνωρίζετε αντίστοιχα το αεροδρόμιο εξυπηρετεί όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Βόρεια Ελλάδα και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν έχουμε δυστυχώς από κάθε άφιξη μέτρηση με βάση την εθνικότητα από το διαβατήριο του πελάτη, παρά μόνο με βάση από πού προέρχεται η άφιξη της πτήσης. Έτσι λοιπόν τη Θεσσαλονίκη προφανώς είναι και μεγαλύτερο το πρόβλημα. Σε μια διάσταση που έχει πάρει το θέμα τις τελευταίες μέρες, σαν τίτλο θα έβαζα εγώ είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες και η μία να εξυπηρετεί στην άλλη. Πρέπει να βάλουμε τον αστερίσκο ότι η Fraport έχει στις πρώτες δύο θέσεις πελάτες, πρώτα την Aegean και δεύτερη τη Ryanair. Μιλάω για όλα τα αεροδρόμια, τα 14, που σημαίνει ότι δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να είναι κάτι το οποίο θέλει να χάσει από πελάτες συγκεκριμένο σημείο η Fraport. Είναι πάνω από 1,000 θέσεις και ενέσει αυτή τη στιγμή στο νομό για τα ξενοδοχεία. Είναι σημαντικό το νούμερο και πέρσι ήταν περίπου ο ίδιος αριθμός. Δεν θα αλλάξει αυτό το πρόβλημα για τη χώρα. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το ηλικιακό target group 25-30-35 δεν θέλει να δουλέψει στον κλάδο το δικό μας, γιατί έχει πια δεξιότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί υπάρχουν πια άλλες θέσεις εργασίας πιο ποιοτικές που θέλει να πάει, δεν θέλει να δουλέψει εξαήμερο εποχικό. Και γενικώς τελικά και αυτούς που βρίσκουμε από την εγχώρια αγορά, αν θέλετε, δεν είναι και τις δυναμικές που χρειάζεται ένα ξενοδοχείο. Συνεπώς εδώ έχει βγει ο κλάδος από το κάδρο, δηλαδή ναι, θέλω να πάω να δουλέψω για 6 μήνες, αλλά όχι για τη λάντζα του ξενοδοχείου, για των γενικών καθηκόντων, για την καθαριότητα κτλ. Η μόνη λύση είναι μετακλήσεις προσκλήσεις εργαζομένων από το εξωτερικό, στις οποίες και εκεί αντιμετωπίζουμε πολύ σημαντικά ζητήματα, κυρίως με την έγκριση ή μη έγκριση των εγγράφων που χρειάζεται στις προξενικές αρχές της χώρας αναφοράς, όπως είναι οι Φιλιππίνες, όπως είναι η Ινδία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες.
0: Επαναφορά τώρα στην κανονικότητα, σηματοδοτεί η έναρξη από χθες της δοκιμαστικής απελευθέρωσης διακίνησης των όριμων τυριών από τη Λέσβο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του ρεπορτάζ της τοπικής ΕΡΤ που είχαμε δώσει από την εκπομπή. Εν τω μεταξύ, θολό παραμένει το τοπίο αναφορικά με την εξέλιξη της ζωονόσου του αυθόδους πυρετού στο νησί, μετά και τα στοιχεία για τον εντοπισμό 76 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε 116 θετικές εκτροφές. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στην Λέσβο που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι 76 οι εστίες σε όλο το νησί που αντιστοιχούν σε 116 εκτροφές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει, βλέπετε, αντιστοιχεία στους αριθμούς. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες εκτροφές συστεγάζονται στον ίδιο χώρο. Άρα λοιπόν όταν υπάρχει εστίες εκτροφές αυτές λαμβάνονται ως ένα κρούσμα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα όριμα τυριά, το είχαμε προαναγγείλει, γινόταν όλο αυτό το διάστημα προεργασίες σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ και το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να βρεθούν εκείνα τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν για την εξαγωγή των όριμων τυριών της Λέσβου. Χτες λοιπόν ξεκίνησε το πρώτο φορτίο με το πλοίο της γραμμής από το λιμάνι της Μυτιλίνης προς την Αθήνα. Σήμερα φεύγει το δεύτερο και τη Δευτέρα θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι τυροκόμοι. Είναι 5 τα μεγάλα τυροκομεία στα οποία δίνεται η δυνατότητα να προωθήσουν, να εξάγουν όριμα τυριά από τη Λέσβο. Βέβαια, όπως είπε ο πρόεδρος των τυροπαραγωγών της Λέσβου, ξεκινάει όλη αυτή η προσπάθεια με αρκετές δυσκολίες. Έχουμε χάσει ήδη την αγορά, τις αγορές που είχαμε για το ποιοτικό μας τυρί. Πρέπει να ξανακτήσουμε αυτές τις αγορές πάλι από την αρχή και να ξανακερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Παραμένει το πρόβλημα. Μάλιστα. Στο τι θα γίνει με τα μικρά τυροκομεία που είναι και πολυπληθέστερα στη Λέσβο και όπου υπάρχει πρόβλημα με την απελευθέρωση των όριμων τυριών, γιατί είναι ανοιχτή σπαστερίωση. Ωστόσο όμως διαθέτουν ISO και το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να προβλέψει και για εκείνα τα μέτρα, έτσι ώστε να μπορούν να απελευθερώσουν τα όριμα τυριά τους σταδιακά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στην πρόβλεψη που υπάρχει στην Εμπορική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας για διακίνηση λευκού αγελαδινού τυριού με την ονομασία ΦΕΤΑ, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αθανάσιος Σαρόπουλος. Όπως επισήμανε, υπάρχει χρόνος για βελτίωση, γιατί η συμφωνία δεν έχει ακόμη κυρωθεί. Ας τον ακούσουμε.
6: Είναι η συμφωνία την οποία συμφώνησε η κυρία Φάντερ Λάιεν στις 24 Μαρτίου του 2026 με την Αυστραλιανή κυβέρνηση, αλλά δεν έχει ακόμα κυρωθεί. Άρα υπάρχει χρόνος να κάνουμε μια βελτίωση. Είναι το ίδιο λάθος που είχε γίνει και πριν περίπου 10 χρόνια στη συμφωνία με τον Καναδά, αλλά τώρα φαίνεται, γιατί τότε όλοι οι γεωτεχνικοί λέγαμε πόσο λάθος είναι που δώσαμε και στον Καναδά σε παλιές επιχειρήσεις που προϋπήρχαν συμφωνία να χρησιμοποιούν τον ΦΕΤΑ. Φανόταν υπερβολικό αυτό που λέγαμε, αλλά έτσι ξέρετε η παρέμβαση του εμπορικού εκπροσώπου των ΗΠΑ, του κυρίου Γκρίρ, που είναι της κυβέρνησης Τραμπ, αυτό που είπε στις 27 Απριλίου, που πραγματικά συντάραξε την Ελλάδα. Και αποδείχθηκε τα ελεύθερα λάθη και η ελεύθερη στρατηγική που είχε η χώρα. Στη συμφωνία αυτή, την τελευταία με την Αυστραλία, που περιμένουμε να κυρωθεί, στα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, έτσι λέγονται, μπήκε και η ΦΕΤΑ ως προστασία, αλλά με τον αστερίσκο ότι όσες επιχειρήσεις στην Αυστραλία παράγουν τα 5 χρόνια πριν την υπογραφή της συμφωνίας, που δεν υπογράφηκε ακόμα, ΦΕΤΑ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον όρο ΦΕΤΑ, και μάλιστα μπήκε και ο όρος που θα είναι Αυστραλία, ότι ακόμα και αν αλλάξει ο ιδιοκτήτης των εταιριών στο μέλλον, θα μπορεί η εταιρεία που αγοράστηκε από έναν άλλο ιδιοκτήτη να παράγει τη ΦΕΤΑ. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν να πούμε ότι αυτή η ΦΕΤΑ δεν είναι ΦΕΤΑ. Δηλαδή είναι αγελαδινή. Που σημαίνει ότι είναι ένα λευκό τυρί σε όψη, καμία σχέση σε γεύση και σε αξία θρεπτική. Άρα και αν κυκλοφορεί είτε στην Αυστραλία είτε από ό,τι μαθαίνω εξάγουν και στην Ασία αυτή οι επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από Έλληνες πιθανόν στην αρχή, δυσφημούν το προϊόν μας. Γιατί όποιος δεν ξέρει τι είναι η ΦΕΤΑ και δοκιμάζει αυτό, δεν θα ενθουσιαστεί. Αν επιτρέπουμε η ΦΕΤΑ να παράγεται στον Καναδά και στην Αυστραλία πλέον, σημαίνει ότι είναι τύπος τυριού και όχι προέλευσης ελληνικού τυριού.
0: Ναυάγιο τώρα εμπορικού πλοίου σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα φόρια της Άνδρου. Σόι 9 ναυτική μετά την περισυλλογή τους από το λιμενικό. Και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την Έρτη της Κυκλάδες. Λίνα.
7: Καλή μεσημέρι και κυρίες και κύριοι, συναγερμό σήμανε σήμερα το πρωί και συγκεκριμένα 5 και 20 ξημερώματα που όταν ειδοποιήθηκε το λιμενικό σώμα για τη βύθιση πλοίου ανιστά της Άνδρου. Το πλοίο Κορσάς ΣΕ, τουρκικής πλειοκτήτριας εταιρείας Κρισιμαίας Βανουάτου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από λιμάνι της Αλβανίας προς λιμάνι της Ουκρανίας μεταφέροντας 3.000 μετρικούς τόνους σόδας, προσέκρουσε σε βραχώδες σημείο βόρεια της Άνδρου κοντά στην περιοχή της Πέζας. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 άτομα που ανήκουν στο πλήρωμα, εκ των οποίων οι 8 είναι υπήκοοι Τουρκίας και ο ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Για τη διάσωσή τους επιχείρησαν 4 περιπολικά σκάφη, ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας και παραπλέοντα πλοία. Τα 7 μέλη του πληρώματος, να πούμε ότι εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από βραχώδες σημείο στα παράλια της Άνδρου, ενώ τα υπόλοιπα 2 μέλη περισυνελέγησαν από τη θάλασσα από σκάφος του λιμενικού σώματος. Όλοι μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Άνδρου, που διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση, προληπτική επιχείρηση, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη θαλάσσια ρήπανση από διαρροή καυσίμων. Στο σημείο έχουν ήδη μεταβεί 2 ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη του λιμενικού σώματος και 2 ακόμη που μεταφέρουν αντιρρυπαντικό εξοπλισμό. Έχει ξεκινήσει επίσης η διαδικασία τοποθέτησης πλωτού φράγματος περιμετρικά του ναυαγίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ειδοποιητήρια για την επιστροφή χρημάτων από επιδοτήσεις που έλαβαν για το 2023 έχουν λάβει πολλοί αγρότες και στη Θεσσαλία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής και εξατομικευμένη αξιολόγηση, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες. Για το θέμα έχει κατατεθεί και σχετική ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλικόκαλη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η παραγωγή είναι σε όλη την Ελλάδα, βέβαια, όταν παίζει το συγκεκριμένο θέμα και αφορά, βέβαια, επιστροφή χρημάτων από μερικές εκατοντάδες ευρώ μέχρι και ορισμένες χιλιάδες ευρώ. Είναι χρήματα που λείπουν αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα από τους αγρότες, και έρχονται, βέβαια, από τους ελέγχους που έγιναν με βάση τις επιδοτήσεις που έλαβαν και τις δηλώσεις καλλιέργειας που κατέθεσαν το 2023 οι αγρότες. Μετά από διοικητικούς, επιτόπιους και διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψαν τα ζητήματα αυτά. Ωστόσο, όπως αναφέρουν βεβαίως και εκπρόσωποι των αγροτών που μίλησαν και στην Ελλάδα, τα περισσότερα ζητήματα προέρχονται από την διαδικασία του monitoring και όχι βεβαίως από τους επιτόπιους ελέγχους. Τα προβλήματα προέκυψαν, οι οποίοι δεν ήταν βεβαίως σε μεγάλη έκταση. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο περιεχόμενο των ιδιοποιητηρίων, τα οποία, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες, δεν παρέχουν σαφή και εξατομικευμένη αξιολόγηση, δηλαδή δεν διευκρινίζεται ποιο αγροτεμάχιο αφορά το σφάλμα που έχει εντοπιστεί, ποια υποχρέωση παραβιάστηκε ή ποιο δικαίωμα βεβαίως επηρεάζεται, και έτσι δεν δίνονται κατευθύνσεις για να διορθωθεί το πρόβλημα. Οι αγρότες έχουν το δικαίωμα βεβαίως μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να καταθέσουν ενστάσεις, ωστόσο δεν γνωρίζουν για ποιο, όπως είπαμε και πριν, για ποια περίπτωση πρέπει να καταθέσουν ένσταση, ποιο αγροτεμάχιο τους αφορά και ποια είναι η διαδικασία, τι πρόβλημα υπάρχει. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν δημιουργήσει ένα άσχημο κλίμα στον κάμπο, ο οποίος βεβαίως βιώνει και άλλα προβλήματα που έχουν σχέση με την εκτόξευση του κόστους παραγωγής και, όπως είπες και εσύ βεβαίως, κατατέθηκε στο
9: για το θέμα αυτό και ερώτηση από τον βουλευτή Λάρισα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο για τον αριθμό των παραγωγών που έχουν λάβει τέτοια ειδοποιητήρια και το συνολικό ποσό που αναζητείται, τις βασικές αιτίες των επιστροφών, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν παρέχεται σαφής αιτιολόγηση για τα ποσά που πρέπει να επιστρέψουν οι αγρότες στα ειδοποιητήρια που έχουν λάβει από την ΑΔΕ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, ο παγετός της 3 και 4 Μαΐου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες της περιοχής στο Ζευγολατιό Αρκαδίας, πλήττοντας σοβαρά τον πρωτογενή τομέα αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βική. Είδαμε και το ρεπορτάζ από το Earth News. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, καταγράφεται ολική καταστροφή στην παραγωγή του μοσχοφύλλερου μαντινίας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και άλλες καλλιέργειες, όπως αμύγδαλα, χλάδια, κεράσια και ροδάκινα. Ο αντιδήμαρχος που βρέθηκε εκεί, του πρωτογενούς τομέα, μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας αλλά και τον διευθυντή και προϊστάμενο του υποκαταστήματος, τον Γιώργο Ασιούρα από τον ΕΛΓΑ, δήλωσαν ότι πρέπει άμεσα να γίνει καταγραφή των ζημιών και να δοθούν δίκαιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση. Η φετινή παραγωγή ουσιαστικά έχει χαθεί, ενώ υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες και για την επόμενη χρονιά, ιδιαίτερα για τους αμπελώνες, και μιλάμε για το μοσχοφύλλερο Μαντινίας. Ο Δήμος Τρίπολης, που εμπλέκεται και σίγουρα θέλει να στηρίξει τους παραγωγούς, καλεί την πολιτεία να ανταποκριθεί άμεσα, στηρίζοντας ουσιαστικά τους πληγέντες παραγωγούς αλλά και την τοπική οικονομία. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε πλήρη λειτουργία τώρα έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη διασφάλιση της υδροδότησης της πόλης και η Τασούλα Κρητικού από την Έρθ Καβάλας έχει περισσότερα. Τασούλα.
11: Δίκη, η νέα γεώτρηση, η οποία υλοποιήθηκε και λειτουργεί από τη ΔΕΙΑΔ Δράμας, διαθέτει δυνατότητα παροχής άνω των 300 κυβικών μέτρων νερού ανά ώρα, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του υδρευτικού δικτύου και διασφαλίζοντας την απρόσκοπη υδροδότηση των πολιτών ακόμα και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Αυτή η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στη ποσοτική αναβάθμιση του νερού. Ο σύγχρονος σχεδιασμός και η κατάσταση, από ό,τι μας ενημέρωσαν, εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας οδηγούν σε σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας και η εξοικονόμηση αυτή είναι ζωτική σημασία, καθώς ελαφρύνει άμεσα τα οικονομικά βάρη που επομίζονται οι δραμηνοί πολίτες, ενώ παράλληλα μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υποδομών της πόλης. Τώρα υπήρξε και σχετική συνέντευξη τύπου για το έργο αυτό. Είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου περίπου ευρώ. Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή και ολοκληρώθηκε από την τωρινή. Ο δήμαρχος της Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, είπε πως μπορούν πλέον να μιλάνε για περικοπές στη ΔΕΙΑΔ και για ελαφρύσεις. Να σας πω πως η γεώτρηση έχει 190 μέτρα βάθος, το νερό αντλείται από τα 140 μέτρα και έχει σταθερή ροή, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει άφθονο νερό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με συγκρατημένη τώρα αισιοδοξία ξεκινάει η φετινή αρδευτική περίοδος στην Ηλία, καθώς μετά από αρκετά χρόνια λειψιδρίας το φράγμα του ποινιού έφτασε στα όρια της υπερχείλησης. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
12: Η εικόνα φέτος είναι πρωτόγνωρη με τη θετική έννοια στην λίμνη του Καραμαλής, στο φράγμα του ποινιού, καθώς το φράγμα έφτασε στα 93 μέτρα που είναι το όριό του, οπότε η φετινή καλλιεργητική περίοδος από άποψη επάρκειας νερού είναι θετική και οι καλλιεργητές στη Βόρεια Ηλία θα μπορέσουν να ποτίσουν με επάρκεια για τις καλλιέργειές τους. Να πούμε ότι αυτό το φράγμα κατασκευάστηκε το 1961 επί πρωθυπουργίας Καραμαλή και γι' αυτό λέγεται τεχνητή λίμνη Καραμαλή και είναι εμπνευσμένο από τον πέμπτο άφλο του Ηρακλή, τον καθαρισμό των Σταύρων του Αυγία. Η λίμνη είναι 20.000 στρέμματα και αποθηκεύει 500.000 κυβικά μέτρα νερό. Φέτος έχει γεμίσει και έπειτα από 3 χρόνια πολύ δύσκολα με έντονη λειψιδρία, φέτος η αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει με αισιοδοξία, διότι ο ηλιακός κάμπος παράγει το 5% της γεωργικής παραγωγής της χώρας και σίγουρα είναι χρήσιμο για την διατροφική επάρκεια αλλά και τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωράει η ΔΕΗ Ζακύνθου, απειλώντας φυσικά και με διακοπή συνδέσεων, όπως θα μας πει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
13: Καλό μεσημέρι, κάτι που στη Ζάκυνθο είναι στην ημερήσια διάταξη και δεν μας προκαλεί εντύπωση γιατί γίνεται της παρανομίας και των ανεξόφλητων οφειλών. Έτσι λοιπόν η ΔΕΗ Ζακύνθου σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε στην επίδοση 10 επικουρσών ειδοποιήσεων μέσω δικαστικού επιμελητή προς ιδιοκτήτες με μακροχρόνιες ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικά άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση, στους υπόχρεους δίνεται δεκαήμερη προθεσμία προκειμένου να προσέλθουν στην υπηρεσία για εξόφληση των οφειλών ή ρύθμιση και διακανονισμό αυτών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, η ΔΕΙΑ θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες εν έρη διακοπής της σύνθεσης αποχέτευσης, πάβοντας τη δυνατότητα διάθεσης λιμάτων στα δίκτυά της. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, οι σχετικές κοινοποιήσεις απεστάλησαν στον εισαγγελέα Ζακύνθου και την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ως αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά υπηρεσία, αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την εποπτεία τήρησης των σχετικών όρων. Η προστασία του περιβάλλοντος, η εύρυθμη λειτουργία των δικτύων και η ισότιμη μεταχείριση των πολιτών δεν μπορούν να λειτουργούν επιλεκτικά, τονίζει ΔΕΙΑΣ και αναφέρει ότι οι συνεπείς δημότες δεν είναι δυνατόν να επομίζονται διαρκώς το βάρος όσων για χρόνια δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα έχουμε την έναρξη της λειτουργίας του νευρολογικού ιατρίου Πάρκινσον εξωπυραμιδικών διαταραχών, την οποία ανακοίνωσε η διοίκηση του Αχιλλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Το ιατρίο θα λειτουργεί από τις 13 Μαΐου και κάθε Τετάρτη και η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
14: Βεβαίως, να πω ότι αυτή η ανακοίνωση έγινε σήμερα από τη διοίκηση του Αχιλλοπούλιου, η έναρξη δηλαδή λειτουργίας αυτού του τόσο πραγματικά σημαντικού ιατρίου. Μπορεί να ξεκινά τη λειτουργία του από τις 13 Μαΐου, αλλά ήδη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους. Ο γιατρός νευρολόγος, ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, είναι αυτός ο οποίος θα τρέχει και θα έχει την ευθύνη του ιατρίου. Και στόχος, όπως μας έλεγε και ο πρόεδρος του νοσοκομείου αυτής της δομής, είναι η εξειδικευμένη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με νόσο Πάρκινσον και άλλες εξωπυραμιδικές διαταραχές, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στη βελτίωση ποιότητας ζωής τους. Η αλήθεια είναι ότι οι ασθενείς οι συγκεκριμένοι ούτως ή άλλως έχουν έναν ιδιώτη νευρολόγο τον οποίο συμβουλεύονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι δεν μπορούν έτσι να πηγαίνουν σε έναν ιδιώτη νευρολόγο και είναι πολύ καλό που υπάρχει αυτό το ιατρείο και από την ώρα που έχουμε και εξειδικευμένο γιατρό θα μπορεί να τους βοηθάει και περισσότερο και με τις απαραίτητες τέλος πάντων εξετάσεις και αλλαγές στην διατροφή τους ή στον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουν πέρα δηλαδή από τα φάρμακα αυτή την ασθένεια που πραγματικά μειώνεται συνεχώς ο αριθμός. Μάλλον η ηλικία που ξεσπάει, γιατί συνήθως την είχαμε για τους ηλικιωμένους, αλλά δεν είναι έτσι. Όλο και πιο νεαρές ηλικίες αντιμετωπίζουν θέματα με το Πάρκινσον.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφορών ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
15: Καλό μεσημέρι. Αυτό δηλώνει ακριβώς ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, ο κ. Μουτατσάκης. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί ανεσιολόγο δεν εφημερεύει για 20 μέρες και εθνολόγος για 25. Λαμβάνεστε ότι υπό αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο να λειτουργήσουν τα τακτικά χειρουργεία. Έτσι λοιπόν θα εξυπηρετούνται μόνο τα έκτακτα χειρουργεία. Και από εκεί πέρα υπάρχει μια προσπάθεια προκειμένου να βρεθούν γιατροί για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Μπαίνουμε και στερνή περίοδο που οι ανάγκες μεγαλώνουν, διπλασιάζονται λόγω του τουρισμού και ωστόσο βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.
16: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. και απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα έγινε στις Σέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν μεθοδικά, πείθοντάς την μάλιστα να πετάξει από το μπαλκόνι του σπιτιού της το ποσό των 40.000 ευρώ. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Λένια.
17: Καλησπέρα και να πούμε πως περνάει σήμερα, πέρασε την πόρτα της Αγγελίας Σερών ο 56χρονος Ρουμάνος για τη συγκεκριμένη υπόθεση που προανέφερες.
0: Άρα έχει συλληφθεί αυτός ο οποίος
17: πάρει. Ακριβώς. Συνελήφθη, το περιστατικό συνέβη πριν από 2 ημέρες. Μιλάμε για μία πάτη με σήμερα ηλικιωμένη γυναίκα στην πόλη των Σερών. Πρέπει να σου πω ότι ο δράστης τηλεφώνησε παριστάνοντας στο γιατρό, λέγοντας πως ο γιος της είχε ένα σοβαρό ατύχημα και πως θα έπρεπε να εγχειρηθεί και χρειαζόταν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για αυτό. Και στη συνέχεια έκλεισαν το τηλέφωνο για να καλέσει επί τόπου ένας συνεργός του, ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό, λέγοντας στην ηλικιωμένη κυρία ότι λόγω του ότι έχουν ακουστεί πολλές απάτες στην περιοχή και για να μην πέσει και αυτή η θύμα απάτης, τη ζήτησαν προσποιούμενο τους αστυνομικούς να τις παραδώσουν ό,τι χρήματα είχε μαζί της στο σπίτι. Έτσι λοιπόν η γυναίκα ανυποψίαση παρέδωσε και πέταξε από το μπαλκόνι 37.000 ευρώ σε μετρητά και 3.000 σε κοσμήματα, τα οποία και απέσπασαν οι δράστες και εξαφανίστηκαν. Όμως, χάρη στην άμεση αντίδραση και επέμβαση των ανδρών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών, οι οποίοι αξιοποίησαν ό,τι στοιχεία και πληροφορίες είχαν, εντόπισαν και συνέλαβαν χθες τον 56χρονο Ρουμάνο σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ο συλληφτής φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στο κύκλωμα και σύμφωνα σε ένα μεγάλο κύκλωμα και σύμφωνα με τις αρχές ομολόγησε τόσο τη συγκεκριμένη πράξη όσο και τη συμμετοχή του σε μία ακόμη υπόθεση απάτης που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Λάρισα. Πρέπει να σου πω ότι οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί στόχος τους είναι να τακτοποιήσουν και άλλους πιθανούς συνεργούς, αλλά και να εντοπίσουν και τα χρήματα, τα οποία δεν βρέθηκαν επάνω στο Ρουμάνο την ώρα της σύλληψής του. Αναμένουμε λοιπόν το τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας και προφανώς και την παραπομπή του στον ανακριτή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Στα χέρια των αρχών τώρα βρίσκονται τρία άτομα, τα οποία συνελήφθησαν χθες βράδυ στο Αγρίνιο, κατηγορούμενοι για ανέτια επίθεση με οπαδικά κίνητρα σε βάρος 2 πολιτών. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μιχάλη.
18: Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν από άνδρες της ΟΠΚΕ λίγη ώρα μετά το περιστατικό που σημειώθηκε. Οι τρεις συλληφθέντες είναι ηλικίας 28, 20 και 19 ετών. Έδρασαν από κοινού με ακόμα 2 άτομα, συνεργούς τους, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές. Προσέγγισαν τα 2 θύματα στην περιοχή Ζωοδόχος Πηγή, στο κέντρο του Αγρίνιου, και τα ρώτησαν για τις οπαδικές προτιμήσεις τους. Προφανώς η απάντηση που πήραν δεν τους άρεσε και εξαπέλυσαν απρόκλητη επίθεση, αρχικά με χαστούκια και στη συνέχεια με κλωτσιές και γροθιές. Από τα χτυπήματα τραυματίστηκαν τα 2 άτομα, ηλικίας 19 και 22 ετών. Το ένα από τα 2 μάλιστα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και παραμένει για νοσηλεία, χωρίς όμως να συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία του. Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για αθλητική βία με οπαδικό κίνητρο, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών εντολών ακαρνανίας, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων 2 εμπλεκόμενων στην επίθεση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Σε Σύρια έχει εξελιχθεί η επίλυση του προβλήματος της καθίζησης στον κάθετο οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας μετά από την αστοχία επιλογή σημείου παράκαμψης λόγω του αγωγού φυσικού αερίου IGB. Οι ηθήνοντες αποφάσισαν κατασκευή παράκαμψης σε παραπλήσιο σημείο, με αποτέλεσμα φυσικά να έχει δοθεί νέα παράταση έως το τέλος του μήνα. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Νέα παράταση λοιπόν αποκατάστασης της κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας δόθηκε και συγκεκριμένα έως τις 29 Μαΐου. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για την κατασκευή παράκαμψης μήκους περίπου 400 μέτρων στο ύψος του 7ου χιλιόμετρου της οδικής αρτηρίας, όπου έχει υπάρξει καθίζηση του εδάφους, της οποίας η αποκατάσταση τοποθετείται στα τέλη του έτους. Το Serial Viki ξεκίνησε στις 19 Φεβρουαρίου, όταν και σημειώθηκε η καθίζηση του οδοστρώματος. 5 μέρες μετά, δηλαδή στις 24 Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε το κλείσιμο του δρόμου για λόγους ασφαλείας και η κυκλοφορία διοχετεύτηκε μέσα από τα χωριά της Καριδιάς και της Πανδρόσου του Δήμου Κομωτινής. Γεγονός όμως που προδήλως εγκυμονεί κινδύνους, αφού πρόκειται για έναν αγροτικό δρόμο με στροφές, γεφυράκια, κίνηση πεζών, αφού μιλάμε για κατοικημένους οικισμούς, δίχως επαρκή φωτισμό, χωρίς δηλαδή προδιαγραφές υψηλής κυκλοφορίας. Στις 20 Μαρτίου αποφασίστηκε και ξεκίνησαν εργασίες παράκαμψης, παραπλεύρωση εισόδου. Και μάλιστα στις 2 Απριλίου, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταπατσά, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων και της κατασκευάστριας εταιρείας της Νέας Εγνατίας Οδού, όπου εκφράστηκε η πεποίθηση ολοκλήρωσης του έργου έως το αργότερο της 4 Μαΐου. Όμως στις 25 Απριλίου οι εργασίες σταμάτησαν. Γιατί από αυτό το σημείο διέρχεται υπογείως ο διακρατικός Ελλάδας-Βουλγαρίας, αγωγός φυσικού αερίου.
0: Κάτι το οποίο, Γιάννη, υποθέτω ότι θα...
19: Γιατί από αυτό το σημείο διέρχεται

0: Και τώρα δόθηκε νέα παράταση, γιατί το επελέγει ένα άλλο σημείο παραπλήσιο, επειδή ωστόσο όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι βήγει, άπαντες και κυρίως οι επαγγελματίες εν ώψη της θερινής περίοδου, καθώς στο συγκεκριμένο δρόμο επισκέπτονται τη Θράκη εκατομμύρια Βούλγαροι, Ρουμάνοι και λοιποί Βαλκάνοι τουρίστες, εύχονται να μην υπάρξει άλλη εμπλοκή και καθυστέρηση. Είδομε.
1: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα έντονες είναι οι αντιδράσεις, αλλά και η ταλαιπωρία που υφίσταται τις τελευταίες ημέρες οδηγεί που χρησιμοποιούν τον υπάρχον ΒΟΑΚ σε διάφορα τμήματά του, σε Χανιά και Ρέθυμνο, καθώς οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη για αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα και διαπλάτηση τμήματων έχουν επηρεάσει συντριπτικά την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Για το θέμα, μάλιστα, διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι αντιπεριφερειάρχες Χανίων και Ρεθύμνης, ενώ επιπλέον ζήτημα τίθεται παράλληλα με τις απαλωτριώσεις των εκτάσεων γης για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Περικλή.
2: Βίκυ, η ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι οδηγοί τις τελευταίες ημέρες στο ΒΟΑΚ σε διάφορα σημεία, πρέπει να σου πω, είναι πολύ μεγάλη. Έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όπως είπες και εσύ, και βέβαια έχει κινητοποιήσει και τους τοπικούς άρχοντες, κυρίως της αυτοδιοίκησης, να κάνουν υπομνήματα στο αρμόδιο Υπουργείο. Υπάρχουν αυτή την ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Χανιά, στο τμήμα από Σούδα έως Μεγάλα Χωράφια, καθώς και στο Ρέθυμνο, καθώς έχει κλείσει ο κόμβος του Σπηλίου με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Με αποτέλεσμα βέβαια να υπάρχουν στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και φωτεινοί σηματοδότες που επιτρέπουν μόνο την εκπεριτροπής διέλευση και κυκλοφορία από τα σημεία εναλλάξ για κάθε ρεύμα, προκαλώντας φυσικά κάθε μέρα από τις προηγούμενες που προηγήθηκαν, αλλά και σήμερα, την καθυστέρηση των οδηγών με ουρές χιλιόμετρων να έχουν σχηματιστεί στον βόρειο οδικό άξονα. Την έντονη δυσαρέσκεια της περιφέρειας Κρήτης για τα όσα έχουν συμβεί στο περιθώριο των παρεμβάσεων έχει εκφράσει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων με δηλώσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα μετά τη σωρία παραπώνων και την ταλαιπωρία στο σημείο. Τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι τα έργα θα ξεκινήσουν και θα προηγηθούν η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, ενώ είπε ότι θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει τις νυχτερινές ώρες ο κύριος Νίκος Καλογερής, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία ενημέρωση και δεν μπορεί να φανταστεί τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν οι ανάλογες εργασίες στο δυτικό τμήμα του ΒΟΑΚ, στο τμήμα του δρόμου Κολυμπάρη-Κίσαμος, που βέβαια την τουριστική περίοδο είναι ένα σημείο το οποίο έχει την πλειοψηφία των επισκεπτών, με πάρα πολλά αυτοκίνητα να επισκέπτονται τις πολυπληθείς και δημοφιλείς παραλίες στα δυτικά του νομού Χανίων και βέβαια τον όλο τουρισμό που έχει η όλη περιοχή. Παράλληλα, σήμερα έστειλε επιστολή στο Υπουργείο και στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα ή Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, η κυρία Μαρία Λιονή, η οποία τόνισε την ανάγκη άμεσης επαναφοράς στην κυκλοφορία του κόμβου Σπηλίου που οδηγεί τους Ρεθυμνιώτες προς το Ηράκλειο, καθώς και εκεί η όλη κίνηση διοχετεύεται μέσω του αστικού ιστού, μέσω της πόλης του Ρεθύμνου και φυσικά δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Τέλος, μόνο να σου πω ότι χθες είχαμε στα δικαστήρια των Χανίων κάποιους από τους εμπλεκόμενους στις απαλωτριώσεις, δηλαδή ιδιοκτήτες γης, όπου μπαίνουν μετά από τις αιτήσεις του Δημοσίου στη μέγενη των αναγκαστικών αναπαλωτριώσεων και οι ίδιοι καταγγέλνουν ότι επηρεάζονται συνολικά 1.000 ιδιοκτήτες σε Χανιά και Ρέθυμνο. Και βέβαια η νέα χάραξη δημιουργεί προβλήματα και για τις αποζημιώσεις, οι οποίες, όπως αναφέρουν, είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με την έκταση που παραχωρείται προς το ελληνικό δημόσιο για να περάσει ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο νέος ΒΟΑΚ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: με θετικές προοπτικές. Ξεκινάει φετινή θερινή περίοδος για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς ενισχύεται σημαντικά το πρόγραμμα πτήσεων τσάρτερ από χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
1: Ναι, Δίκη, καλησπέρα. Οι πτήσεις ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, και θα διαρκέσουν περίπου 8 Οκτωβρίου, 19 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, με δρομολόγια 4 φορές τη εβδομάδα μάλιστα, συνδέοντας την πρωτεύουσα της Ηπείρου με πόλεις όπως η Κοπεγχάγη, το Όσλο, η Στοκχόλμη, αλλά και το Γκέτεμπορκ. Η πρώτη πτήση της σεζόν μάλιστα

0: θα αναμένεται από Κοπενχάγη το πρωί της 11ης Μαΐου. Την ίδια μέρα θα ακολουθήσουν και άλλα δρομολόγια, άλλες αφήξεις από Όσλο και Κέντεμπορο. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης συνδέσεις με πόλεις όπως τη Σουηδία, Νορβηγία αλλά και Δανία μέσω διάφορων αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα πάντως και αξία αυτό να το αναφέρουμε με τα επίσημα στοιχεία, καταγράφεται ήδη αύξηση των πτήσεων τσάρτερ, ενώ θετικές είναι και εκτιμήσεις για την κίνηση της γενικής αεροπορίας. Παράλληλα, είναι αξιοσημείο ότι συνεχίζονται κανονικά τα καθημερινά δρομολόγια εσωτερικού από και προς την Αθήνα, ενισχύοντας έτσι την γενικότερη συνδεσιμότητα της περιοχής, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Με τη συμμετοχή τώρα περισσότερων από 350 εκπροσώπων περιφερειών, στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρατών μελών και επαγγελματιών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ξεκινά σήμερα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας η ολομέλεια του Inform EU. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα στο Μέγαρο Χορού στρέφεται αυτές τις ημέρες το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, καθώς ξεκινάει η ολομέλεια του Inform EU, μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές συναντήσεις για τις πολιτικές συνοχής και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σωστά είπες, περισσότεροι από 350 εκπρόσωποι περιφερειών, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και υπεύθυνοι ευρωπαϊκών προγραμμάτων από χώρες Ευρώπης, βρίσκονται στην πόλη για μια τριήμερη διοργάνωση με επίκεντρο την περιφερειακή ανάπτυξη, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Στο επίκεντρο τώρα, Βίκυ, των συζητήσεων βρίσκονται ζητήματα όπως η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, η απορροφητικότητα, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και η ανάγκη οι πολιτικές συνοχής να μεταφράζονται σε έργα με ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Να σου πω ότι παράλληλα την Παρασκευή η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα μετατραπεί σε ένα ανοιχτό ευρωπαϊκό χωριό όπου πολίτες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν χώρες, πολιτισμούς και έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από διαδραστικά περίπτερα και δράσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέκα ημέρες μετά το περιστατικό βραχυκυκλώματος και μικρής έκτασης πυρκαγιάς στο ενιαίο επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Κέρκυρας, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, όπως τονίζουν σε ανακοινώσεις τους η Ένωση Γονέων και η ΕΛΜΕ, προκαλώντας την έντονη ανησυχία τους. Την ίδια ώρα, προβληματισμός καταγράφεται και στο γυμνάσιο Καρουσάδων, με τους γονείς να εκφράζουν τους φόβους για την ασφάλεια του κτηρίου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι. Για άλλη μια φορά οι σχολικές υποδομές έρχονται στην επικαιρότητα. Αυτή τη φορά με αφορμή το περιστατικό που συνέβη πριν από 10 ημέρες, όταν βραχυκύκλωμα σε κουδούνι του σχολείου προκάλεσε περιορισμένη πυρκαγιά με μαυρισμένες πλάκες στην πεζοδρομή καθώς και εκτεταμένες ζημίες από καπνό σε τείχους, διαδρόμους και αίθουσες. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία επίσημη εγγραφή διαβεβαίωση για την ασφάλεια του κτηρίου, ενώ οι μαθητές, πολλοί από τους οποίους έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνεχίζουν να κάνουν μάθημα στην αυλή μετά από σχετική εντολή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα οι ενδοσχολικές εξετάσεις βρίσκονται πρώτο πυλόν, με την ύλη να έχει μείνει πίσω και την αβεβαιότητα να μεγαλώνει σχετικά με το πού και πώς θα εξεταστούν οι μαθητές. Εκπαιδευτικοί μαζί με την ΕΛΜΕ και την Ένωση Γονέων πραγματοποίησαν κινητοποίηση στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών χθες, ζητώντας άμεσες απαντήσεις. Ωστόσο, όπως καταγγέλνουν, δεν έλαβαν σαφείς δεσμεύσεις παρά μόνο την ενημέρωση ότι αναμένεται έλεγχος από ιδιώτη ηλεκτρολόγο. Τέλος, θα πούμε ότι στην ανησυχία τους εκφράζουν και οι γονείς στο Γυμνάσιο Καρουσάδων, που όπως καταγγέλνουν, τρεις μήνες μετά την κακοκαιρία που προκάλεσε καθίζει εδάφους, ρογμές στο κτίριο καθώς και πλημμύρα στο υπόγειο, κανείς δεν τους έχει απαντήσει κατά πόσο είναι ασφαλές να στεγάζουν τα παιδιά στο κτίριο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε ρήξη οδηγείται ο Δήμος Ρόδου με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για το θέμα της διαχείρισης κεντρικών και πολυσύχναστων παραλίων του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο και στη Μαριέτα Χαβριλιώτη. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Εδώ το πρόβλημα σε σχέση με τις παραλίες και κυρίως αυτές που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι η κεντρική παραλία της πόλης της Ρόδου, εκεί που είναι το ενηδρίο και το τραμπολίνο, γνωστός πατήρας, αλλά και η παραλία της Τσαμπίκας. Είναι λοιπόν ότι η ΕΤΑΔ που έχει την ευθύνη της διαχείρισής τους έχει τελείως δικούς της ρυθμούς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία απολύτως οργανωμένη δραστηριότητα σε αυτές, και μιλάμε για ένα νησί που από τα τέλη Μαρτίου δέχεται πτήσεις τσάρτερ και έχει αρκετές χιλιάδες επισκέπτες αυτή τη στιγμή. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε να δώσει μία προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου, ή μάλλον να παρατείνει την προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου, που έχουν τα ξενοδοχεία και όσες επιχειρήσεις έχουν πρόσωπο σε παραλία να ζητήσουν να τους δοθεί για εκμετάλλευση με το προτιμησιακό δικαίωμα. Αφού λοιπόν λήξει αυτή η προθεσμία, θα πρέπει στην συνέχεια να γίνουν οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για τα υπόλοιπα πόστα, στα οποία μπορεί να κατέβουν μεμονωμένοι ομπρελάδες, άνθρωποι που έχουν θαλάσσια σπορ και τέτοια.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μάλλον θα φτάσουμε Ιούνιο για να υπάρχει κάποια δραστηριότητα στις παραλίες. Επιπλέον πρέπει να σας πω ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε, όπως λέει ο Δήμος Ρόδου και οι επιχειρηματίες των παραλίων, να αυξήσει κατακόρυφα τις τιμές, αρκεί να σας πω ότι το τετραγωνικό μέτρο σε παραλία που τα προηγούμενα χρόνια κόστιζε στον ομπρελά, για παράδειγμα, 24 ευρώ, τώρα η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού θα φτάσει στα 80, με αποτέλεσμα να υπάρχει εύλογη ανησυχία και στο Δήμο και στους επιχειρηματίες για το ποια θα είναι τελικά η τιμή της ξαπλώστρας που θα κληθεί να πληρώσει.
1: Θα κληθεί ο λουόμενος να πληρώσει το μάρμαρο.
4: Ο οποίος δεν είναι και μαχαραγιάς. Έτσι, μακάρι να ήταν όλοι πάμπλουτοι, αλλά δυστυχώς οι επισκέπτες μας είναι μέτσι Ευρωπαίοι πολίτες.
1: Μαριέτα, να δούμε λοιπόν, πώς θα γίνει.
4: Ο Δήμος της Ρόδου έχει αποφασίσει να διεκδικήσει, να ζητήσει μάλλον, να περιέλθει ξανά η διαχείριση όλων των παραλιών στο Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο φαίνεται να υπάρχει καλύτερη βάση συζήτησης και συνεννόησης.
1: Μάλιστα. Αρκεί να μας αφήνουν και ένα μικρό μέρος να μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς, ναι, με την πετσέτα μας τουλάχιστον.
4: Βεβαίως υπάρχει και αυτή η διάσταση, υπάρχει και αυτή που είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Έτσι ακριβώς. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η διαχρονική αξία του σαμιακού αμπελώνα επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά με την κατάταξη του Taste Atlas για το 2026 του εμβληματικού κρασιού Samos Nectar του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού στα 10 μάλιστα καλύτερα επιδόρπια κρασιά παγκοσμίως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερδβορείο Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
5: Κυρίες και κύριοι, το γλυκό κρασί από Μοσχάτο συγκαταλέγεται στα 10 καλύτερα επιδόρπια κρασιά, όπως είπες, παγκοσμίως, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της ελληνικής συνοπαραγωγής. Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς στην ίδια λιστά περιλαμβάνονται και άλλα δύο κρασιά του συνεταιρισμού, το Samos Vindux και το Samos Anthemis. Όσοι δεν έχουν πια από αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να έρθουν και για να το δοκιμάσουν. Έχουμε τρεις συμμετοχές στην παγκόσμια δεκάδα. Η Samos αναδεικνύεται σε μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις στον τομέα των γλυκών ίνων διεθνώς. Παράλληλα, τα μοσχάτα κρασιά των νησιών διατηρούν υψηλές θέσεις τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και σε εθνικές κατατάξεις. Τώρα, η επιτυχία αυτή αντανακλά στην μακρά αμπελοελληνική παράδοση της Σάμο, αλλά και την συνεχή προσπάθεια των τοπικών αμπελουργών που καλλιεργούν το μικρό μοσχάτο σε απαιτητικές πεζούλες, γιατί οι αναβαθμίδες της Σάμο είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν, και βέβαια και επίπονη διαδικασία για να συλλέξουμε το σταφύλι που θα κάνουμε το καταπληκτικό αυτό κρασί. Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί από αύριο μέχρι και το Σάββατο 9 Μαΐου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
6: Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το Φεστιβάλ Νεολαίας θα περιλαμβάνει διαδραστικά workshops και εργαστήρια με οργανισμούς και φορείς, δραστηριότητες, παιχνίδια και ανοιχτές δράσεις για όλους. Βιωματικές εμπειρίες με την ενεργό συμμετοχή νέων. Χώρους έκφρασης ιδεών και συνεργασίας με νέους ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση των νέων. Το φεστιβάλ αποτελεί ένα σημείο συνάντησης όπου νέοι άνθρωποι, πολίτες κάθε ηλικίας, οργανισμοί και τοπικής φορείς ενώνουν δυνάμεις και συνδιαμορφώνουν δράσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό και δημιουργικό χαρακτήρα. Το φεστιβάλ αποκτά διεθνή διάσταση με τη συμμετοχή 30 εθελοντών, 15 από τους οποίους έχουν έρθει στην Κοζάνη από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, φέροντας διαφορετικές κουλτούρες και νέες εμπειρίες στην πόλη. Μέρος των δράσεων θα πραγματοποιηθεί και στα αγγλικά, ενισχύοντας την διαπολιτισμική σύνδεση. Έτσι λοιπόν, την Πέμπτη αύριο, 7 και την Παρασκευή 8 Μαΐου, από τις 9.30 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στις δράσεις θα συμμετέχουν εκατοντάδες μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής. Επιπλέον, αύριο Πέμπτη, η δράση συνδιοργανώνεται με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ωνάσιου Μερούσιου Γενικού Λυκείου Κοζάνης, οι οποίοι θα υλοποιήσουν βιωματικά παιχνίδια με στόχο την ανάδειξη των προτεραιοτήτων και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την Παρασκευή 8 Μαΐου με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεύτερου Λυκείου Κοζάνης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Το καλοκαίρι υποδέχονται σήμερα με οι Αλεβίτες με εκδηλώσεις, με ένα μάλιστα από τα μεγαλύτερα κουρμπάνια. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, την πρώτη μέρα του καλοκαιριού ή αλλιώς την αναγέννηση της φύσης καλωσορίζουν σήμερα, 6 Μαΐου, οι κάτοικοι όλου του ορεινού όγκου, οι Αλεβίτες Πεκταζίδες της Σάκης, που από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για το πρώτο κουρμπάνι της περίοδου αυτής, που μια περίοδος που θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Νοεμβρίου και περίπου στα 50 με 60 κουρμπάνια αναβιώνουν σε αυτή την χρονική περίοδο. Οι Αλεβίτες, η θρησκεία των οποίων αναγνωρίστηκε ως γνωστό τον περασμένο Αύγουστο από τη Βουλή των Ελλήνων, σήμερα έχουν μεγάλη γιορτή στη Ρούσα που αποτελεί και την έδρα του αλεβιτισμού, όπου αναβιώνει το έθιμο Χιντερέλ, έτσι το λένε, εδώ και 7 αιώνες. Σήμερα οι γυναίκες του χωριού στείνουν και κάνουν κούνιες στη φύση για να διώξουν τα ντέρτια, το άγχος, τη στεναχώρια, ενώ από νωρίς το βράδυ της παραμονής βάζουν κάτω από στάμνες ή κοντά σε τριανταφυλές τα κοσμήματά τους και ανάλογα με αυτό που θα τύχει σήμερα το βράδυ στην κάθε μια, αυτό που θα τραβήξει κάθε μία σήμερα το βράδυ, θα ακούσει και τη μαντινάδα που θα τις τραγουδήσουν, είτε λυπητεροί είτε χαρούμενοι. Σήμερα όλος ο ορεινός όγκος βρίσκεται στη Ρούσα. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου. Όλοι θα γευματίσουν σε λίγη ώρα στο μεγάλο ξέφωτο που είναι καθιερωμένο για το κουρμπάνι αυτό, με 12 γιδοπρόβατα και πολλά κοτόπουλα της περιοχής εδώ σίγουρα μαγειρεμένα στα ξύλα. Οι Αλεβίτες χαρούμενοι, γιατί πλέον ελεύθερα προσκυνούν στα τζέμεβί τους μετά την αναγνώριση της θρησκείας τους και βεβαίως ελεύθερα τελούν τις κηδείες, τους γάμους τους, στο δικό τους ντεντέ και όχι στους μουφτίδες και στους ημάμιδες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Για δεύτερη χρονιά διοργανώνεται φέτος στο Ηράκλειο το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, το οποίο εστιάζει στη σχέση της φιλοσοφίας με τον σύγχρονο κινηματογράφο. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μετά λοιπόν την περσινή πολύ επιτυχημένη πρεμιέρα, δεύτερη διοργάνωση φέτος για αυτό το ιδιαίτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ που φιλοξενείται αυτή την εβδομάδα στο Ηράκλειο, ένας θεσμός που έχει ως στόχο να μας υπενθυμίσει τη σημασία της φιλοσοφίας στο δημόσιο διάλογο αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων μέσα από το κριτικό βλέμμα του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Το μοναδικό στο είδος του φεστιβάλ Σινεφίλ 101, όπως ονομάζεται, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ζωντανό κόμβο τέχνης και ιδεών, προβάλλοντας τη στενή σχέση του σύγχρονου κινηματογράφου με το φιλοσοφικό στοχασμό και αξιοποιώντας την κινηματογραφική εμπειρία ως μια αφετηρία ανοιχτού διαλόγου. Και φέτος λοιπόν από τις 3 ως τις 10 Μαΐου η πόλη του Ηρακλείου γίνεται σημείο συνάντησης για τους δημιουργούς, τους ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό σε 8 ημέρες γεμάτες ταινίες, αφιερώματα, ειδικές προβολές, παράλληλες εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις. Κεντρική προσκεκλημένη της φετινής διοργάνωσης είναι η πολυβραβευμένη δημιουργός Ζακλίν Λέντζου, μία από τις πιο ανήσυχες και ιδιαίτερες φωνές του ελληνικού σινεμά, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει Βίκη αύριο στις 7.30 το απόγευμα και η προβολή της βραβευμένης με χρυσό λέοντα ταινίας με τίτλο «Η Επιστροφή», με προσκεκλημένο το διακεκριμένο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Παύλο Κόντο.
1: Μάλιστα.
8: Στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ συμμετέχουν 5 ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, οι οποίες διερευνούν κρίσιμα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα, ενώ το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Άνιμα Σύρος, συνεργάτης και της φετινής διοργάνωσης, επιμελείται και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βραβευμένων ταινιών animation. Να πούμε κλείνοντας ότι όπως και την περασμένη χρονιά, το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει πολλές και ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, εφήβους και εκπαιδευτικούς, οι οποίες πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην αίθουσα συναυλιών, καθώς και σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην πόλη του Ηρακλείου. Η είσοδος για το κοινό σε όλες τις προβολές και εκδηλώσεις είναι ελεύθερη με κράτηση θέσης. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
9: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες αρχικά στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Sport News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς το λένε οι πιτσιρικάδες εκείνο το 6-7 με την ανάλογη κίνηση, ε? Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι αναρωτιόμαστε τι να εννοούν άραγε, αν εννοούν κάτι και πού το πάνε, αλλά οι ίδιοι ξέρουν πολύ καλά πότε το κάνουν και γιατί το κάνουν. Την ίδια ακριβώς απορία έχουμε και για τις κινήσεις, τις δηλώσεις και τα όσα γίνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί, για παράδειγμα, άλλαξε στάση ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τη μία μέρα ανακοινώνει την επιχείρηση ελευθερία για τα στενά του Ορμούς και την άλλη μέρα τη βάζει στον πάγο την ίδια αυτή επιχείρηση. Πού το πάει ακριβώς και τι εννοεί, θα δούμε, θα φανεί πού το πάει και τι εννοεί. Μακάρι βέβαια όλο αυτό, όλοι ευχόμαστε, να έχει να κάνει με το διπλωματικό πυρετό για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν, που θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο. Ήδη μετράμε πάνω από 3 μήνες επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία να είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επιβεβαιώνει το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters, δημοσίευμα του Άξιος, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις το επόμενο 48ωρο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αξιολογούν την πρόταση των 14 σημείων της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το CNBC. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 4 νεκροί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στο Αμάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει τη Χαριλάου Τρικούπη, το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Τη διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης στο τέλος Μαΐου για 15 μέρες, προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την ενοποίηση των συστημάτων με την επέκταση στην Καλαμαριά, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Χειρουργήθηκε στο πόδι και είναι εκτός κινδύνου η 12χρονη που παρασύρθηκε από περιπολικό χθες έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Διατάχθηκε εδένο, συνελήφθη ο οδηγός, είπε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Δυτική Αττική για εξάρθρωση πύρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του νεαρού στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου είχαμε ένα έγκλημα εκδίκησης στην Αμουδάρα, όπου ένας πατέρας έστεισε φωνική ενέδραση σε 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα. Θα πάμε σε λίγο αργότερα στην Κρήτη για να ακούσουμε όλες τις πληροφορίες από την υπόθεση αυτή. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, καθώς πιο κοντά σε συμφωνία βρίσκονται πλέον οι ΗΠΑ και η Ιράν, βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος που επικαλείται Αμερικανός αξιωματούχος. Προηγουμένως, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το πάγωμα της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκεται για επαφές ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτζή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και ένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανοίγει ο δρόμος, Έλενα, για μια συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ραγδαίες είναι και πάλι εξελίξεις και σε διπλωματικό επίπεδο από την περιοχή. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη αντίδραση των φρουρών της Επανάστασης, όπως το μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο Reuters. Αναφέρονται στα στενά του Ορμούς και λένε ότι η διέλευση θα είναι πιθανή τώρα που τελειώνουν οι αμερικανικές απειλές στην περιοχή. Δεν δίνουν περισσότερες διευκρινήσεις διευκρινήσεις βέβαια για το πότε και πώς θα γίνει και με ποιους κανόνες και περιορισμούς αυτή η διέλευση, ενώ ευχαριστούν και τους καπετάνιους και τα πληρώματα των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή αυτή εγκλωβισμένη επί της ουσίας επί τόσο καιρό. Αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση στο πάγωμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της επιχείρησης Ελευθερία, να θυμίσουμε, της καθοδήγησης των εμπορικών πλοίων, όπως είχαν αναφέρει οι ΗΠΑ, από το πολεμικό ναυτικό τους στα στενά του Ορμούς, για τη διέλευση των στενών του Ορμούς, κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ιράν, και είδαμε ότι τις πρώτες ώρες εφαρμογής αυτής της επιχείρησης υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αλλά και επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και βέβαια φόβοι για μια νέα πολύ σοβαρή κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης. Τώρα, όσον αφορά το δημοσίευμα του Άξιος, πριν από λίγη ώρα, επικαλείται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και δύο άλλες πηγές, όπως αναφέρει, και λέει λοιπόν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης μία σελίδα, αναφέρει χαρακτηριστικά 14 σημεία περιέχει, και αφορά το άνοιγμα των στενών του Ορμούς σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες, ένα μορατόριουμ στον εμπλουτισμό του ουρανίου από το Ιράν σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα δισεκατομμυρίων παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, αλλά και άρση των κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα και βεβαίως και τις ΗΠΑ. Ουσιαστικά λοιπόν βάζει σε προτεραιότητα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και θέτει το πλαίσιο για μια πιο λεπτομερή διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα σε 30 ημέρες. Σε μια πρώτη εκτίμηση και αντίδραση, να σου πω, Γρηγόρη, οι αναλυτές εκτιμούν ότι βεβαίως είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό, αν τελικώς γίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι μέσα σε 30 ημέρες όλο αυτό θα έχει καρποφορήσει και θα υπάρξει μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, γιατί βεβαίως αυτό έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και έχουν καταλήξει στο ίδιο σημείο οι δύο πλευρές.
0: Τουλάχιστον να γίνει μια αρχή σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένουν απάντηση από το Ιράν μέσα σε 48 ώρες. Επίσης υπάρχει επιβεβαίωση από πακιστανική πηγή στο Reuters για την ύπαρξη αυτού του μνημονίου και για το γεγονός ότι οι δύο πλευρές το εξετάζουν πολύ έτσι στενά. Και επίσης και από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το CNBC, ότι αξιολογεί την αμερικανική πρόταση. Επίσης αναφέρει το Άξιος ότι υπάρχουν επαφές, και αυτό είναι σημαντικό, των Steve Witkoff και Jared Kushner, και απευθείας και μέσω των διαμεσολαβητών με διάφορους Ιρανούς αξιωματούχους.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο αυτό, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Ισραήλ, και όπου συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να κάνει λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς. Συνδεόμαστε με το Ελαβίου και τον απεσταλμένο του Ερμιού, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε σένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου έδωσε από χθες αργά το βράδυ το στίγμα για την σημερινή ημέρα και για τις επόμενες προφανώς, γιατί ανήρτησε με ένα βίντεο στο X με σφοδρότατους βομβαρδισμούς, γράφοντας για ακόμη μια φορά: συνεχίζουμε να εξουδετερώνουμε εκατοντάδες μέλη της Χεσμολάχ και τις υποδομές τους. 12 χωριά είναι αυτά τα οποία από το πρωί έχουν κληθεί να εκενωθούν από τους μάχους, από τον στρατό του Ισραήλ. Οπωσδήποτε είναι σφοδρότατα τα χτυπήματα τα οποία γίνονται από την αεροπορία, το πυροβολικό και άλλα τμήματα του στρατού των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ, τα οποία βρίσκονται σε όλο το, νότιο σημείο της λιβανικής επικράτειας. Η Χεσμολάχ από την πλευρά της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, επιχειρεί να μετακινήσει δυνάμεις στο Νότο για να ενισχύσει το μέτωπο εκεί και να συνεχιστεί η αντίσταση. Από εκεί και πέρα στο διπλωματικό πεδίο, εκείνο το οποίο φαίνεται είναι να παρατηρείται μια στασιμότητα, γιατί ούτε το Ισραήλ ούτε ο Λίβανος δείχνουν τη διάθεση σύγκλησης στην παρούσα στιγμή, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν και οι ίδιες ασκούν τη δική τους πίεση μήπως καταφέρουν να αναπιστούν οι δύο πλευρές και να βρεθούν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται, ακόμη και περιφερειακά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία είναι αυτή η οποία αντιτίθεται με κάτι τέτοιο, δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο, και εκείνο το οποίο επισημαίνεται μέσω του Λιβάνου είναι ότι θα πρέπει και ο Λίβανος να συνεισφέρει σε ό,τι έχει να κάνει με την επίλυση του Παλαιστινιακού, κάτι το οποίο βεβαίως το Ισραήλ κάθε φορά το οποίο τίθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών, προσπαθεί με κάθε τρόπο να το αποφύγει, αλλά σίγουρα θα το βρει κάποια στιγμή μπροστά του και δεν θα μπορεί να αποφύγει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως και με σκεπτικισμό βλέπουν εδώ στο Ισραήλ τα όσα γίνονται στο Ορμούς, τα όσα γίνονται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Εκείνο το οποίο μπορώ να μεταφέρω και είναι ότι για ακόμη μία μέρα οι Ισραηλοί αυτό το οποίο επισημαίνουν και το λένε διαρκώς αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, αφορά το ισλαμικό καθεστώς, και εκείνο το οποίο λένε είναι ότι δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία νίκη μέσω των διαπραγματεύσεων.
0: Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, αναφορικά με τις εξελίξεις στη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με τον πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε Ιράν, ακούσαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είμαστε πια κοντά πλέον σε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Είχε προηγηθεί βεβαίως η δήλωση, η ευνηδιαστική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να παγώσει την επιχείρηση ελευθερίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου αν αισθάνεται λίγο πιο αισιόδοξο για τις εξελίξεις Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ. Και έκανε λόγο για ένα παιχνίδι αντοχής για γέρα νεύρα. Για να τον ακούσουμε.
3: Είναι όντως ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, αυτό θα ήταν παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα.
4: Μάλιστα.
3: Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια η προσπάθεια, τον είπα, για τα στενά του Ορμού. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας: να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμούς. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε, πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα στενά του Ορμούς και κάποιοι άλλοι απ' έξω δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
4: Βλέπω ότι αποφεύγετε και είστε έμπειρος και το σημειώνω να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι.
3: Ναι,
4: θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό, ναι.
3: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών όταν δεν έχουν ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε. Είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
0: Η ίδια ερώτηση έγινε και στον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή του Ernst News Radio 105,8. Υπάρχει λίγο περισσότερη αισιοδοξία για τα όσα διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος συνέστησε να κρατάμε μικρό καλάθι.
5: Κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του Πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς οι τρίτοι που παρακολουθούμε και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιου είδους ανακουχές, άστο και με μικρά διαλύματα.
4: Ναι.
5: Θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη βέβαια το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση του πράξη, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Φαντάζομαι, ξέρετε, στη διάρκεια των πολέμων, αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για την, ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα, διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα.
6: 400 ευρώ σε κάθε οικογένεια.
5: Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα, να αρχίσουμε να ασφαλώς να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες.
0: Παίρνοντας αφορμή με αυτές τις τελευταίες φράσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον κύριο Μανιάτη που μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές τώρα και πώς τα βλέπουν όλα αυτά. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν βουτιά σήμερα, με το διεθνές πετρέλαιο αναφορά στο Brent να έχει υποχωρήσει κάτω, τουλάχιστον νωρίτερα αυτή ήταν η εικόνα, κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω νέων ελπίδων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε οι αγορές, Κωνσταντίνα, και πώς αντιδρούν σε όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται τα δύο συμβόλαια, το αμερικανικό αργό και το ευρωπαϊκό Brent. Για την ακρίβεια, το ευρωπαϊκό Brent, οι απώλειες έχουν ξεπεράσει πλέον το 11%. Έχει πτώσει δηλαδή 11%. Για την ακρίβεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 97 δολάρια το βαρέλι. Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε με πτώση από νωρίς το πρωί, αλλά από τα επίπεδα των 108 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε δηλαδή μια πτώση μεγαλύτερη των 10 δολαρίων ανά βαρέλι. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας ότι αντίστοιχη πτώση είχαμε και στις 17 Απριλίου, όπου εκεί είχαμε κάποιες νέες ελπίδες και πάλι για άνοιγμα των στενών του Ορμούς με βάση την εξέλιξη και της εκεχηρίας τότε, αλλά και των διαπραγματεύσεων. Είναι η μεγαλύτερη πτώση επίσης για το αμερικανικό αργό, πτώση της τάξης του 12%. Δύο είναι οι λόγοι, σαφώς, Γρηγόρη, αναφέρθηκες και εσύ. Από νωρίς το πρωί αυτό που τιμολογούσαν ήταν η αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υπό τη συνδρομή των αμερικανικών δυνάμεων. Οι επενδυτές και ναυτιλιακοί παράγοντες δεν είχαν δει από την αρχή, από χθες δηλαδή, και γι' αυτό κρατούσαν και μια στάση αναμονής όλη αυτή την επιχείρηση με καλό μάτι. Και ο λόγος ήταν ότι εξέφραζαν έντονες επιφυλάξεις για το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου εγχειρήματος, διότι τους έλειπαν βασικές λεπτομέρειες. Υπήρχε μια αστάθεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και δεύτερον, ήρθε πλέον η ανάρτηση από το Άξιος ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στο κοντινότερο σημείο για συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Τώρα, στην ελληνική αγορά, Γρηγόρη, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική, η εικόνα είναι πολύ διαφορετικά και ουσιαστικά αποτυπώνονται, Γρηγόρη, ακόμα οι μεγάλες αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Να θυμίσουμε επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα το Brent είχε ανέλθει ως και τα 126 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2022. Παρατηρείται λοιπόν σήμερα, με βάση και το νέο δελτίο, μία ακόμα αύξηση στα 2,09 ευρώ αναλύτω, ουσιαστικά δηλαδή μία ανάσα από τα 2,10 ευρώ, μια τιμή που έχει ξεπεραστεί, πρέπει να πούμε, σε πολλά πρατήρια, γιατί εμείς στο παρατηρητήριο βλέπουμε τη μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το γεγονός ότι η τιμή χοντρική στα 1,57, που επίσης είναι στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου, μας δείχνει, μας προδιαθέτει και για τις επόμενες μέρες για περαιτέρω άνοδο. Το πετρέλαιο κίνησης παραμένει στα 1,88. Έχουμε βέβαια και την επιδότηση των 20 λεπτών που παραμένει σε ισχύ και για το μήνα Μάιο, και μπορεί αυτή η πτώση μεγάλη των δύο ημερών να γεννά ελπίδες για μείωση των τιμών. Ωστόσο, η τιμή, μην ξεχνάμε ότι παραμένει πολύ ψηλότερα, περίπου στα 40% επάνω από την έναρξη του πολέμου. Και να κλείσουμε, Γρηγόρη, και με ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται στοιχεία της Standard & Poor's Global Energy, σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα αργού ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό για το οποίο όλοι ανησυχούσαν, ότι η έκρηξη κατάσταση θα αποτυπωθεί και σε επίπεδα των αποθεμάτων. Ωραία. Τα αποθέματα λοιπόν αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά σχεδόν 200 εκατομμύρια βαρέλια, παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί και η ζήτηση, και ο λόγος είναι, Γρηγόρη, ότι η ζήτηση μειώνεται γρήγορα, ναι, αλλά υπερκαλύπτεται από την απώλεια της προσφοράς.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι οι τιμές των καυσίμων δηλαδή παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στη χώρα μας και η τιμή και η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, στο Αμάν βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μετά την επίσκεψή του στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις επαφές του στην Ιορδανική πρωτεύουσα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας στη Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Ερνιού, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τις επαφές του Πρωθυπουργού. Δημήτρη, η Αθήνα εντείνει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας να αναδείξει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και όχι μόνο. Θα προσέθετα σε αυτά που πολύ ορθά ανέφερε στο γεγονός ότι η Αθήνα θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι αποτελεί σταθερό συνομιλητή για όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, και αποτελεί επίσης και μία γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου. Πρέπει να σου πω ότι σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα οι διευρυμένες συνομιλίες που έχουν ο κ. Μητσοτάκης, ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης και ο βασιλιάς Αμπντάλα εδώ στο Αμάν, στο πλαίσιο της τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ιορδανίας. Στην πρώτη γραμμή, αναμενόμενα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Κόλπο και στα στενά του Ορμούς, οι εξελίξεις στον Λίβανο και τη Συρία, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας σε συνέχεια των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην άλλη τη Σύνοδο Κορυφής στη Λευκοσία, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με αιχμή την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως είναι το μεταναστευτικό, η οικονομία, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή αλλά και η περιφερειακή σταθερότητα. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χρυστοδουλίδης Γρηγόρη στέκονται στον σταθεροποιητικό ρόλο της Αθήνας και της Λευκοσίας και στο γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, οι δύο χώρες μέλη της Ένωσης που βρίσκονται εγκύτερα στα τεκτενόμενα πολιτικά και ανατολικά κόσμο, είναι γέρες με όλες τις περιοχές και κεντρικό μήνυμας των τριών ηγετών είναι ότι η συνεργασία Ελλάδου και Ιορδανίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών, όπως ανέφερε μάλιστα ο Γιαντάλα, όποια συμφωνεί στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο θα πρέπει να εντοπίζει τα αίτια των ενταξιών να ηγάται τον τερματισμό των εκφραξιών και την ασφάλεια της περιοχής.
0: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον απεσταλμένο του Ερνιούς στο Αμάν, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Σχολίασε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
9: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Uh-huh. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφαστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση, επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας την εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι η κοινή στόχη είναι η ειρήνη.
0: Την ίδια ώρα, Αθήνα και Ουάσιγκτον φαίνεται ότι μπαίνουν σε τροχιά προετοιμασίας μιας επίσκεψης με έντονο πολιτικό συμβολισμο μετά τη δήλωση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, της Kimberly Guilfoyle, ότι ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump θα επισκεφθεί τη χώρα μας έως το τέλος του 2026. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Guilfoyle επισκέφθηκε χθες το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο και συναντήθηκε σε εγκαταστάσεις του οργανισμού. Και εκεί, σε κάποια στιγμή, έκανε την ακόλουθη δήλωση.
10: Well, as soon as we wrap up a few things of critical importance from a national security perspective, I think he will come hopefully before the end of this year.
0: Μόλις ακούσαμε λοιπόν την κυρία Γκίλφολ να λέει ότι μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω, είπε η ίδια, ότι θα έρθει ευελπιστό, δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστό, πριν από το τέλος του έτους.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από τη μεγάλη εικόνα, φεύγουμε από τις ραγδαίες εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην γειτονιά μας και πάμε στην τραγωδία στην Κρήτη. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και σε αυτή την υπόθεση, της εμψυχρό δολοφονίας ενός νέου 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου, καθώς μετά το 54χρονο που συνελήφθη, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και τη σύζυγου του για συνέργεια. Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής, για να ακούσουμε κάποιους από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
12: Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
13: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε. Είπα, το έφερε, τον πυροβόλησε.
14: Πριν ένα χρόνο πάλι, ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
15: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
14: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
0: Και απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα τα οποία παραβιάστηκαν, είπε από την πλευρά της τηλεόρασης του Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
16: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία. Είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση
0: για ασφαλιστικά
16: μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης. Φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύ αμέσως στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
17: Καλό μεσημέρι. Αναμένουμε, υπό φυσιολογικές συνθήκες έπρεπε να έχει έρθει το ζευγάρι, δηλαδή ο 54χρονος με τη σύζυγό του, γιατί και η σύζυγος κατηγορείται για συνέργεια, καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή του πόνου. Ωστόσο, αυτό που έχει έρθει εδώ είναι ο φάκελος της δικογραφίας, προανάξεις δηλαδή που σχημάτισαν χθες οι αστυνομικοί με την κατάθεση του δράστη και τη συζύγου του. Το πλέον πιθανό είναι ότι ο δικαστικός λειτουργός, ο εισαγγελέας δηλαδή, υπηρεσίας, θα μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο για να απαγγείλει πλέον τις κατηγορίες, αφού έχει σχηματίσει άποψη με βάση τη δικογραφία και αυτό για λόγους ασφαλείας. Παρότι δεν υπάρχουν εδώ, πρέπει να το πούμε, συγγενείς από την πλευρά του νεαρού θύματος. Ωστόσο, το ζήτημα των κανόνων ασφαλείας υφίσταται. Εκείνο πρέπει να πούμε είναι ότι ο δράστης κατά την προανάκριση τεστ, μια από τις πρώτες κουβέντες που έχει στους αστυνομικούς είναι ότι το έκανα γιατί έπρεπε να το κάνω, αλλά στη συνέχεια, στην πορεία της κατάθεσής του, έδειξε όχι ακριβώς μετανιωμένος, αλλά είπε ότι θόλωσα, τον είδα μπροστά μου και λειτουργήσα μηχανικά. Αυτό είπε, υποστηρίζοντας ότι τον εξώθησε σε αυτή την οργισμένη κατάσταση το δεδομένο ότι εδώ και δύο χρόνια η δικαστική υπόθεση του τροχαίου που είχε κοστίσει τη ζωή του παιδιού του, υπενθυμίζουμε ότι στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν και το χθεσινό θύμα και ο γιος του, ο δράστη, ο οποίος σκοτώθηκε τότε, δεν έχει προχωρήσει δικαστικά και γι' αυτό βρισκόταν σε αυτή την έντονα άστατη ψυχική κατάσταση. Είχε προηγηθεί ακόμη μια απόπειρα καταγεγραμμένη, ακούσαμε την κυρία Δημόπουλη, είχε επιτεθεί με καδρόνι σε βάρος του νεαρού στο σπίτι του μάλιστα, όταν ο νεαρός αντεπιτέθηκε μαζί με την αδελφή του και τον κυνήγησαν, τότε είχε πυροβολήσει μια φορά, προφανέστατα με το ίδιο περίστροφο που χθες χρησιμοποίησε για να διαπράξει την δολοφονία, ενώ σύμφωνα με την συνήγορο της οικογένειας, κυρία Σπανάκη, και φέτος τον Φεβρουάριο είχε επιχειρήσει ξανά να επιτεθεί στο νεαρό, ο οποίος σύμφωνα με τη δικηγόρο γλίτωσε την τελευταία στιγμή γιατί κατάφερε να μπει στο σπίτι μιας γειτόνισσας που άνοιξε την πόρτα για να τον σώσει. Η υπόθεση αυτή είχε πάει πάλι στη δικαιοσύνη, είχε κατατεθεί μήνυση και του είχαν επιβληθεί στο δράστη, δηλαδή περιοριστική όρη, για να φτάσουμε ατυχώς στο θεσινό ο δεδομένο το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι έχει παγώσει όχι μόνο την Κρήτη, ξεφεύγει
0: όλη τη χώρα.
17: Είναι
0: ναι.
17: Αλήθεια. Ακριβώς ξεφεύγει και από τα όρια του κακώς εννοούμενου εθνικού δικαίου. Δεν δηλαδή αντεκδίκηση για φόνο εκ προμελέτης της υπόθεσης. Ήταν ένα δυστύχημα όταν χάθηκε το παιδί του Δράση.
0: Το οποίο είχε γίνει πριν τρία χρόνια, έτσι. Πριν τρία χρόνια.
17: Ναι. Όλη αυτή η κατάσταση βέβαια βάρινε τον ψυχικό του κόσμο και λειτουργούσε, το είπε, ότι, το είπε και ο ασθενικός τεστ, ότι από την στιγμή που έχασα το παιδί μου η ζωή πάγωσε για μένα.
0: Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που μας είπες πριν από λίγο, ναι. Ότι είπε ο δράστης ότι έδρασα μηχανικά. Δεν, δηλαδή, ναι.
17: Είπε στην αρχή της κατάθεσης ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, ναι. Αλλά στη συνέχεια προχωρώντας, ότι όταν τον είδα μπροστά μου, έδρασα μηχανικά. Είχε τον πιστόλι βέβαια πάνω του, mm-hmm. Και τον περίστροφο μάλλον, και προχωρούσε με το περίστροφο. Άξιο προσοχής είναι για αυτό.
0: Και είναι,
17: άξιο,
0: και είναι συγκλονιστικό και αναδικιαστικό, Γιώργο, το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το Eric News από τους πυροβολισμούς στην Αμμουδάρα. Είναι πραγματικά αναδικιαστικό σε κάθε περίπτωση.
17: Περίστροφο, έξι πυροβολισμοί, οι τέσσερις τουλάχιστον χτύπησαν τον νεαρό, τον 21 ετών Νικήτα.
0: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτά τότε. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο έντερο το αποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, γιατί οι αρχές, Γιώργο, ξεδιπλώνουν βήμα-βήμα το χρονικό της ενέδρας και της εκτέλεσης. Παραμένει στην Αμμουδάρα, Ερακλού. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
18: Ναι, είμαστε στην Αμμουδάρα, εδώ που έγινε το έγκλημα. Ο νεαρός συναντήθηκε με τον δράστη με τα αυτοκίνητά του, έρχονται από αντίθετη κατεύθυνση, μάλιστα. Με πληροφορίες ο δράστης έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο γιο ταχύ που οδηγούσε ο νεαρός, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε προφανώς ποιον είχε απέναντί του, άνοιξε την πόρτα και επιχείρησε να φύγει. Μάλιστα έτρεξε για να μπει σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που υπάρχει ακριβώς εδώ στο σημείο που είμαστε τώρα, προκειμένου να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση. Έξι φορές άδειασε το περίστροφο που είχε και μάλιστα. Θα σας πω και μια πληροφορία που έχει γίνει γνωστή την τελευταία ώρα. Υπάρχει ένα βιντεοληπτικό υλικό το οποίο το έχουν δει οι αρχές, η αστυνομία, και δείχνει τον δράστη μετά που αδειάζει το περίστροφο να κλωτσά το άψυχο πλέον σώμα του νεαρού. Επικράτησε πανικό στο σημείο, διότι είναι ένας πολυσύχναστος δρόμος. Η Αμμουδάρα τώρα πλέον έχει και τουριστικό ρεύμα. Ήταν και πολλοί τουρίστες μπροστά, έγινε και ακριβώς την είσοδο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα, όταν ήρθαμε εμείς λίγο αργότερα στο σημείο, λίγα λεπτά μετά, είδαμε και τους τουρίστες εδώ γύρω να κοιτούν αποβολωμένοι από την έδρα. Δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει το τρίτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που συντοματικά χθες το απόγευμα υπήρχε μια γενική συνέλευση. Ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ η νηπιαγωγή, ήταν μητέρες και τουλάχιστον δύο παιδιά. Την ώρα που εκτελισόταν το γεγονός, μια μητέρα είχε βγει από το νηπιαγωγείο, είδε το. Τους πυροβολισμούς και είδε το παιδί να πέφτει νεκρό. Επέστρεψε πανικόβλητη στο νηπιαγωγείο και στην είσοδο λιποθύμησε και χρειάστηκε στη συνέχεια να κληθεί δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΤΑΒ για να τις προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες οι διασώστες. Να σας πω ότι νωρίτερα εδώ ήρθε συγκλονισμένη η μητέρα, η αδελφή και συγγενής του 29χρονου. Έμειναν για λίγα μόλις λεπτά στο σημείο. Άφησαν δύο λουλούδια, δύο λεπτά τριαντάφυλλα, μία εικόνα. Ένα σιγνιατό και ένα καντιλάκι, ακριβώς το σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός. Να σας πω ότι η κηδεία της θα γίνει αύριο, η Πέμπτη δηλαδή, από την οικία της οικογένειας εδώ στην Αμμουδάρα, ενώ η νεκρόφυλος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, στον χώρο Μιλοποτάμου, στο Ρέθυμνο δηλαδή θα γίνει η ταφή. Καταλαβαίνει κανείς τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα εδώ. Όποιος περάσει από το σημείο, διότι η κίνηση εδώ είναι συνεχόμενη, 24-24, σταματούν οι άνθρωποι, ρωτούν, έχουν αντιληφθεί που είναι το σημείο της δολοφονίας του νεαρού, στέκεται ο κόσμος. Είναι πραγματικά μια παγωμένη τοπική κοινωνία που στέκεται στο γεγονός, θα το πούμε και αυτοκλίνοντας.
0: Και με την αστυνομία επιβοδός, φαντάζομαι, Γιώργο, έτσι.
18: Ναι, προφανώς υπάρχει από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί παρουσία και στα σπίτια των δύο οικογενειών αστυνομικών δυνάμεων για πάνω ενδεχόμενο. Είναι δύσκολες οι μέρες αυτές, είναι και η απολογία του ζευγαριού.
0: Κρίμα, πραγματικά. Ναι.
18: Ναι. Και αυτό που λέει εδώ και την κοινωνία, για να το πούμε κλείνοντας, είναι ότι είναι αλλεπάλληλα τα περιστατικά, ότι σε κάθε είδους αντιδικία, καυγά, οποιαδήποτε κλίμακα, με πολύ πολύ αυγαίνει μακέρι, πιστόλι, και έχουμε όλα αυτά τα τραγικά πραγματικά γεγονότα που καλούμαστε εμείς να καταγράψουμε στην Κρήτη.
0: Και κάθε φορά λέμε τα ίδια πράγματα και κάθε φορά γίνεται κάτι ανάλογο. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. και από την τραγωδία στην Κρήτη, να μεταφερθούμε σε μια πάρα λίγο τραγωδία ανοιχτά της Άνδρου. Συναγερμός είπανε νωρίς το πρωί στις λιμενικές αρχές, όταν φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά του νησιού, ανοιχτά της Άνδρου, μετά από πρόσκρουση σε βράχια σόι, ευτυχώς και η ναυτική του πληρώματος. Πάμε στον Νίκο Καπόλη, τον αρμόδιο συντάκτη μας, ο οποίος θα μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 4 λοιπόν, σήμανε ο συναγερμός. Το κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης εδώ στο Υπουργείο Ναυτιλίας έλαβε σήμα κινδύνου για την προσάραξη και την εισρωή υδάτων στο εν λόγω φορτηγό πλοίο, το οποίο να πούμε ότι είχε πάνω σε αυτό βρίσκονταν οι 9 ναυτικοί του, 8 τουρκικής κατοχής και ένας από το Αζερβαϊτζάν. Άμεσα ανταποκρίθηκε το λιμενικό σώμα, στέλνοντας και πλωτά σκάφη, αλλά κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, ενώ δεσμεύτηκαν και 3 παραπλέοντα πλοία, να πούμε, και τον Ισοσάμος που εκτελούσε το δρομολόγιο, το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο. Εντόπισαν το πλοίο φυτισμένο και 2 από τους 9 να βρίσκονται στη θάλασσα, τους οποίους περισυνέλεξαν. Οι υπόλοιποι 7 είχαν καταφέρει, γιατί ήταν σε πολύ μικρή απόσταση, περίπου γύρω στα 100 μέτρα από τις ακτές, να κολυμπήσουν και να βγουν στη βραχώδη περιοχή απόκριμνα εκεί της βορειοανατολικής Άνδρου. Βεβαίως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία τους όλοι οι άνθρωποι και οι 9, είναι 8 άντρες και μία γυναίκα. Τώρα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο καπετάνιος παραδέχεται, σύμφωνα με το λιμενικό τουλάχιστον, τον πήρε ο ύπνος πάνω στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει την ρότα του, τον σχεδιασμένο πλού, και να πλησιάσει πάρα πολύ κοντά τη νύχτα, λίγο μετά τις 4, κοντά στην ακτή, και να βρει φυσικά σε ύφαλο το πλοίο. Με αποτέλεσμα και να πλησιάζει πάρα πολύ κοντά τη νύχτα, λίγο μετά τις 4, κοντά στην ακτή, και να βρει φυσικά σε ύφαλο το πλοίο. Με αποτέλεσμα προβληθεί ρήγμα και να βυθιστεί μέσα στα μπάρια, υπήρχαν

0: περίπου μιλίων. Ευτυχώς τοποθετήθηκαν φράγματα εδώ και αρκετή ώρα από το λιμενικό σώμα, όχι από ιδιωτική εταιρεία, από το ίδιο το λιμενικό σώμα, το διευκρινίσαμε αυτό, ενώ έχουν σπεύσει στην περιοχή και αντιρρυπαντικά σκάφη. Σε περίπτωση που έχουμε διασπορά πετρελοκυλίδων στην θάλασσα, δεν είναι το μαζό, είναι το πετρέλαιο ναυτιλιακό κίνησης, που είναι πιο ελαφρύ βέβαια υλικό, αλλά και πάλι είναι πιο ποιητικό δηλαδή, αλλά και πάλι υπάρχει ο κίνδυνος να διαφύγει από τις δεξαμενές.
1: Να ευχηθούμε να μην συμβεί αυτό και να πάνε όλο καλά. Νίκο Χαπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο πλοίο που έσπεσε για βοήθεια τα ξημερώματα, επέβαινε ο οικονολήπτης ΕΡΤ, ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οποίος να ακούσουμε όπως περιέγραψε την τηλεόραση του ΕΡΤ News την περιπέτεια αυτή και την εμπειρία που έζησε μέσα στη νύχτα.
2: Ταξιδεύαμε τον ίσο Σάμος, όπου γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί μας ανακοινώσαν από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Βγήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει.
1: Αυτός ήταν λοιπόν ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οικονολήπτης του ΕΡΤ News. Στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε όμως και ο δήμαρχος του νησιού της Άνδρου, κύριος Σουσούδης. Για να ακούσουμε τη δική του μαρτυρία.
3: Το πλοίο προσέγρουσε στα βράχια, στην περιοχή κοντά στην Πέζα, και μετά υπέστη μεγάλο ρήγμα και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 40 μέτρων. Προφανώς αυτός που ήταν στη γέφυρα είπαν ότι κοιμήθηκε, κοιμόταν και έπεσε το πλοίο πάνω στα βράχια.
1: Τώρα, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, καθώς ο καιρός είναι πλέον θαυμάσιος. Πάμε προς καλοκαίρι. Αφρικανική σκόνη όμως επηρεάζει από σήμερα τη χώρα, μαζί με άνοδο της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και μέσα στην ημέρα θα καλύψει τα υπηρωτικά, ενώ την Πέμπτη θα φτάσει και στα ανατολικά της χώρας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, την Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
4: Βεβαίως, θα τα πούμε όλα γρήγορα. Ο καιρός θα είναι πλήρως εναρμονισμένος λοιπόν με την εποχή, όλες τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει ανεβασμένη στους 25 με 27 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Προς το τέλος της εβδομάδας θα προσεγγίσουμε και τα τριαντάρια. Όπως είπες πολύ σωστά, όμως θα ξεκινήσει και ένα επεισόδιο σκόνης, που βέβαια είναι συνηθισμένο για την εποχή. Δεν φαίνονται ακραίες συγκεντρώσεις. Λόγω των νοτιάδων λοιπόν, σκόνη θα έχουμε από σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, στις επόμενες ημέρες και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με χειρότερη ημέρα ίσως την Παρασκευή, καθώς τότε θα ενισχυθεί και ο νοτιάς στο Ιόνιο στα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης την Παρασκευή θα έχουμε και αρκετές λασποβροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα δυτικά θα έχουμε και καταιγίδες, πιθανώς και εδώ στην Αττική να βρέξει κυρίως Παρασκευή νύχτα προς Σάββατο. Σύντομα όμως θα είναι τα φαινόμενα. Και από εκεί και πέρα να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, θα ξεπεράσουμε τοπικά και τους 30 βαθμούς.
1: Οπότε θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε, βρίσκουμε νέο πεδίο μπροστά μας για τη ζέστη αυτή τη φορά. Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, κυρίες και κύριοι. Τώρα, μένουμε λίγο σε αυτό το επεισόδιο που θα έχουμε, όπως ακούσαμε, να μας λέει η Νικολέτα, με την αφρικανική σκόνη. Δεν θα επιβαρυνθεί η υγεία μας από το συγκεκριμένο κύμα σκόνης, είπε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 η κυρία Ελένη Δρακάκη, συνεργάτη του Atmo Hub στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών, και εξήγησε το γιατί. Για να την ακούσουμε.
5: Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μέλη γενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
6: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ERTECO.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, να αφήσουμε την αφρικανική σκόνη και το καιρικό και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, εκεί όπου όλοι περιμένουν την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που θα έχει ως κεντρικό θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Και εδώ συνεχίζεται μέχρι και την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά η επιχείρηση της έντασης που παρατηρεί το τελευταίο διάστημα στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος, μέχρι με την κριτική για το επιτελικό κράτος, ώστε στο 16ο τακτικό συνέδριο την επόμενη εβδομάδα να εκπέψουν όλοι μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα

0: Αύριο λοιπόν η συνεδρίαση, αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα Νότι με 40 βουλευτές εγγεγραμμένους για ως ομιλητές. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Εγώ όμως να σπάσω λίγο το πρωτόκολλο του πολιτικού ρεπορτάζ και να σου πω ότι κλαίω από το πρωί στο αριστερό μου μάτι λόγω αφρικανικής πόνης. Αυτό μας είπε ο γιατρός του ΜΔΕΑΠ.
0: Αυτά. Μας τα έλεγε και η Νικολέτα πριν από λίγο, αλλά ευτυχώς θα είναι πολύ σύντομο το επεισόδιο. Οπότε δεν θα υποφέρουμε πολύ.
1: Ελπίζω να δούμε τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο λοιπόν υπάρχει η κοινοβουλευτική ομάδα. Όντως υπάρχει κρίνια. Να το πω έτσι, το λέγαμε και χθες. Υπάρχει μουρμούρα, υπάρχει συζήτηση για το αν το επιτελικό κράτος ακούει τους βουλευτές ή όχι και πώς υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση που θεωρητικά πρέπει να υπάρχει. Όλα αυτά με φόντο το συνέδριο του κόμματος, του οργανωτικού κόμματος την επόμενη εβδομάδα. Το μασάζ υφίσταται, δηλαδή οι συζητήσεις από το Μέγρο Μαξίμου με αντιδρώντες βουλευτές. Θα έλεγα ότι η είδηση είναι, από αυτό αν θέλεις με ρωτάς τι άλλο θέλεις, η είδηση είναι ότι ο Κώστας Καρβαλής, πρωθυπουργός, φαίνεται ότι δεν θα πάει στο συνέδριο. Ο Άδωνης Σαμαράς έχει διαγραφεί και φυσικά δεν θα πάει.
0: Είναι απουσίες αυτές βέβαια. Ναι. Είναι απουσίες. Βέβαια, μένουμε σε αυτά, θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς και αύριο και πιο αναλυτικά και την επόμενη εβδομάδα με το συνέδριο. Και βέβαια, ανώτι έχουμε και το όχι, για να μην ξεχνιόμαστε, από την κυβέρνηση έτσι, για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι,
0: και
1: βέβαια.
0: Περιμένουμε την απόφαση για την εξεταστική για τις υποκλοπές.
1: Νομίζω ότι η εξεταστική θα γίνει δεκτή από την κυβέρνηση με βάση τις γλώσσες κορυφαίων στελεχών του κόμματος που κυβερνά. Αλλά έχουμε και το όχι στην προανακριτική. Θέλει να κλείσει η κυβέρνηση αυτή την πόρτα αμφισβήτησης διαχειρίσεών της.
0: Ωραία. Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ και από το κυβερνητικό κόμμα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τουρκούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο τραπέζι, βέβαια, η πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στον δρόμο προς τη κάλυψη, αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Σημαντικό κεφάλαιο και αυτό. Πάμε στη Ελίνα Μπεθάνη, είναι στη Χαριλάου Τουρκούπη και θα μας πει περισσότερα πώς είναι το κλίμα συνεδρίαση. Είναι ακόμα σε εξέλιξη. Καταρχάς, η συνεδρίαση, Ελίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη από τη μία το μεσημέρι όταν ξεκίνησε η συνεδρία του νέου πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με τον νέο γραμματέα τον Γιάννη Βαρδακαστάνη και σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στην εισήγησή του τόνισε ότι η κυβέρνηση απέτυχε στην οικονομία, απέτυχε όπως είπε να μειώσει το κόστος διαβίωσης. Η οικονομία, όπως τονίζει, μπαίνει στην κατάψυξη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και εξήρε την ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που θέτει ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ειδική αναφορά έκανε σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Ανδρουλάκης στις πρωτοβουλίες του κόμματος για την τετραήμερη εργασία, για το ζήτημα των τραπεζών, την κοινωνική κατοικία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ έβαλε την ατζέντα και η Νέα Δημοκρατία δαιμονοποιεί τις προτάσεις του γιατί έχασε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα που δεν μπορεί ιδεολογικά να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Και αναφερόμενος στο ζήτημα των θεσμών και της συνταγματικής αναθεώρησης, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπει εμπόδιο στις θεσμικές εκτροπές της κυβέρνησης και ότι τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα πάρουν τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση που έχει προετοιμάσει ο αρμόδιος τομέας του κόμματος για να καταθέσουμε τη σειρά τους τις δικές τους προτάσεις.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με συνάντηση με ευρωβουλευτές της ομάδας της αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος για την έκθεση του 2025 για τη χώρα μας και την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισε την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στα θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου στη χώρα μας. Για να τον ακούσουμε.
3: Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Καθώς συνεχίζεται το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους τρεις επιβάτες. Αλλά Έλενα, να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια τελευταία αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Τι ακριβώς αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος?
4: Νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social λέει λοιπόν ότι αν το Ιράν συμφωνήσει με ό,τι έχει ήδη συμφωνηθεί, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος, τότε η θρηλυκή, όπως χαρακτηρίζει επιχείρηση επική οργή, θα ολοκληρωθεί, θα τερματιστεί. Αν και αυτό είναι, όπως είπε, ένα μεγάλο αν συμφωνήσει δηλαδή το Ιράν. Αν δεν συμφωνήσει, τότε οι βομβαρδισμοί, όπως είπε, δυστυχώς θα επαναληφθούν και με μεγαλύτερη ένταση.
0: Μαστίγιο για καρότο λοιπόν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τώρα πάμε και στο θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και έχει σημάνει συνταγερμό στη παγκόσμια κοινότητα. Ποια είναι τα νεότερα από εκεί?
4: Τα κρούσματα ή τα ύποπτα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 8. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν με συμπτώματα πάνω στο κρουαζιερόπλιο έχουν μεταφέρονται, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση στην Ολλανδία για νοσηλεία, περαιτέρω νοσηλεία. Επίσης να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα θρίλερ με το που ακριβώς είναι ο επόμενος σταθμός του κρουαζιερόπλιου. Ο κυβερνήτης των Κανάριων νήσων είπε ότι έχει ζητηθεί άδεια για να ελιμενιστεί εκεί το Σάββατο το MV Hondius. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τις αρχές εκεί και προς την Ισπανική κυβέρνηση, καθώς θέλουν να λάβουν διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό στην έναρξη μάλιστα της τουριστικής περίοδου. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επιμένει ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, ακόμη και στην περίπτωση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι ο χανταϊός συνήθως είναι σπάνιος, συνήθως μεταφέρεται από τροκτικά σε άνθρωπο, σε ακόμη πιο σπάνιες περιπτώσεις, και όταν είναι τύπου των άνδεων, έτσι όπως λέγεται η παραλλαγή του, μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι τα κρούσματα στο πλοίο ουσιαστικά είναι τέτοια, από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως αυτό γίνεται όταν υπάρχει πάρα πολύ στενή επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων, και ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος για μετάδοση είναι χαμηλός.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, στην εσωτερική ατζέντα, με την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί για το περιστατικό παράσυρσης 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, ενώ ο οδηγός του υπηρεσιακού οχήματος συνελήφθη. Τη διενέργεια της ΕΔΕ επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιού. Στο συμβάν, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν το περιπολικό συγκρούστηκε με την ανήλικη, η οποία φέρεται να διέσκιζε διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης. Αρχικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Εν τω μεταξύ, σε λιγότερο από 24 ώρες, κυρίες και κύριοι, αστυνομικοί της ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης με το διανομέα, ο οποίος είχε γίνει φόβος και τρόμος στα βόρεια προάστια της Αττικής. Ο 28χρονος διανομέας Λοδαπός διέμενε παράνομα στη χώρα από το 2023 και είχε καταφέρει να στείλει στο νοσοκομείο δύο συμπολίτες μας και είχε τραυματίσει άλλους 4, πετώντας τους πέτρες, ενώ ο ίδιος ήταν εν κινήσει και παρέδιδε παραγγελίες. Τώρα, σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έχω αναφερθεί πολλές φορές, τα πρόσφατα περιστατικά τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας με ηλεκτρικά πατίνια και με θύματα ανήλικους χρήστες είναι πολλά και σοβαροί τραυματισμοί. Βεβαίως, καταδεικνύουν μια ανησυχητική τάση που επιβεβαιώνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Μιχάλης Ρησοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατίνιων, δήλωσε ότι είναι υπέρ της κατάργησης τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους. όμως με υψηλές ταχύτητες. Για αύξηση των τροχιών στα οποία εμπλέκονται πατίνια, έκανε λόγο στο Air News Radio ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, υποδιευθυντής της Τροχιάς Αττικής. Να ακούσουμε τα στοιχεία που έδωσε τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
5: Θέλω να αναφερθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας, ότι παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχιών αντικειμένων με πατίνια και να σου το πω για μην κουράζουμε στατιστικά του ποσοστού της συμμετοχής. Από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχιά ατυχήματα έχει φτάσει στο 0,7 περίπου % το πρώτο τράμιο του 26. Δηλαδή διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχιά ατυχήματα.
6: Το 0,3 πότε το είχαμε?
5: Το 2003 το είχαμε το 2023 που κρατήσαμε στατιστικά στοιχεία.
6: Ναι,
5: 24,05, 25,07 και το τετράμινο 0,7 στην Ελλάδα. Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο χειρότερα θα έλεγα, με την έννοια ότι από 0,10% που ήταν, φτάσαμε στο 68. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχιά ατυχήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία και αυτό έχει συνέπεια την αύξηση των τροχιών ατυχημάτων.
0: Και ενώ αυτά γίνονται σε όλη τη χώρα, υπάρχει ο ποθός προβληματισμός για τα πατίνια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είχαμε νέα συσκέψη νωρίτερα στη συμπρωτεύουσα. Γιατί? Γιατί συνεχίζει οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα έχει αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσολου, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις σημερινές επαφές. Φέδωνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα η νέα εκτακτή σύσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φορέων της Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο της πόλης. Είναι αλλεπάλληλες, όπως καταλαβαίνετε, οι συσκέψεις τις τελευταίες ημέρες. Και αυτό διότι όλοι προσπαθούν να διαφυλάξουν όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την τουριστική ανάπτυξη τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας, της Πιερίας και της Χαλκιδικής για παράδειγμα. Χθες είχαμε μια συνάντηση του Δημάρχου του Στέλιου Αγγελούδη με τηλεδιάσκεψη και τους εκπροσώπους της Ryanair προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι προθέσεις της Ιρλανδικής εταιρείας, χωρίς ωστόσο να γίνονται γνωστές λεπτομέρειες. Κρατάνε όλες οι πλευρές τα χαρτιά τους κλειστά. Από την πλευρά της η Fraport που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία δηλώνει μέχρι και αυτή την ώρα άγνοια για τις προθέσεις αυτές της Ryanair. Δεν γνωρίζει δηλαδή αν θα αποχωρήσει ή όχι. Αυτό που επίσης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό, Γρηγόρη, είναι ότι σήμερα πρόκειται να βρεθούν στην Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της Ryanair προκειμένου να συνομιλήσουν απευθείας με τους εργαζομένους της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Φέδωνα Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και με Θεσσαλονίκη επιστρέφουμε στην Αττική σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Δυτική Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενο υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
8: Από το πρωί εξελίσσεται αυτή η νέα αστυνομική επιχείρηση υπό την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ του περίφημου ελληνικού FBI. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις και εκτιμάται πως οι συγκεκριμένοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για αντίστοιχα εγκλήματα. Να πούμε πως από την μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πως 117 είναι τα θύματα τα οποία έπεσαν στην παγίδα των συγκεκριμένων που υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται πως είναι τα εκτιμόμενα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης.
9: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα και σε ποδόσφαιρο Champions League και στο μπάσκετ με τον ελληνικό ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε όμως μια πολύ δυσάρεστη είδηση, φτωχότερη από σήμερα ελληνική δημοσιογραφία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο σπουδαίος Σταύρος Τσόχος.
10: Καλησπέρα. Μία από τις σημαντικότερες μορφές της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής, είχε πολλές φορές και το φαίνεται του Ολυμπιακού, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, χρόνια και σε εμάς εδώ.
0: Στην ΕΡΤ, βέβαια.
10: Στην οικογένεια της ΕΡΤ. Και γραφείο τύπου του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος, ήταν για ένα διάστημα. Γενικότερα, ένας δημοσιογράφος που ποτέ δεν προκάλεσε με τις απόψεις, ήταν πάντα στα όρια της αντικειμενικότητας και νομίζω προσφέρει πλούσια ενημέρωση σε όλο τον ελληνικό λαό.
0: Συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του. Πάμε λοιπόν τώρα στην αγωνιστική δραστηριότητα. Ξεκινάμε με το μπάσκετ.
10: Ναι. Χθες ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα. Η πρώτη μάλλον ομάδα προκρίθηκε στο Final Four 3-0. σκούπα, όπως λέμε και στην
0: Μονακό.
10: Τη Μονακό, ναι. Με πολλά προβλήματα, αλλά σημασία έχει ότι εξαιρετικές εμφανίσεις και πέρασε εύκολα στο Final Four της Αθήνας. Τώρα, σειρά απόψε έχει ο Παναθηναϊκός, 9 κερδάτο στο ΆΚΑ, έχει 2-0 υπέρ του, έσπασε δύο φορές την έδρα της Ισπανικής Βαλένθια, οπότε τώρα θέλει στα δύο παιχνίδια εδώ στην Αθήνα, ίσως και ένα, μακάρι να είναι μόνο ένα, να κάνει καθώς το 3-0 και να προκριθεί στο Final Four.
0: Και να έχουμε δύο ομάδες στο Final Four, έτσι.
10: Μπράβο. Μετά θα είναι τα δύσκολα, αυτό που τα λέμε, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό.
0: Θα τα δούμε τότε.
10: Και όχι μόνο έτσι. Και το βράδυ, 10 η ώρα, μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Μπάγερν Ρεάλ, Μπάγερν Παρίσι Ζερμέν, είχε κερδίσει η Παρί 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε νομίζω κάτι ανάλογο και απόψε.
0: Τιτανομαχία, πραγματικά.
10: Ακριβώ.
0: Ποιος θα πάρει το εισιτήριο στο τελικό που ήδη και τους περιμένει η Arsenal.
10: Η Arsenal, που κέρδισε χθες 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης, οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες, Μπάγερ ή Παρί, θα αντιμετωπίσουν στο τελικό την Arsenal.
0: Δημήτρη Καϊμάς, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
11: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Αισιοδοξία για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς όλα δείχνουν ότι είναι κοντά η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το τέλος του πολέμου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση Epic Fury και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Όπως ανέφερε, σε περίπτωση συμφωνίας, το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ανοιχτό για όλα τα πλοία συμπεριλαμβανομένων και των Ιρανικών. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν με πολύ μεγαλύτερη ένταση και κλίμακα από πριν. Προηγήθηκε ανακοίνωση από τους φρουρούς της Επανάστασης, στην οποία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανέναρξης της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό θα συμβεί μετά το τέλος των απειλών από επιτιθέμενους, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις γίνονται λίγη ώρα αφού το Αμερικανικό Πρακτορείο Άξιος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Την είδηση επιβεβαίωσαν στο Reuters ανώτεροι αξιωματούχοι του Πακιστάν. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σημαντικά, με τον Brent να πέφτει κάτω από τα $100 το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, λόγω των προσδοκιών για αποκλιμάκωση της κρίσης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά υποδομών της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο, παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον βασιλιά Αμπτάλα της Ιορδανίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με σταθερή τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπτάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για τετραήμερη εργασία με την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως να κατηγορεί μιλώντας στο ΕΡΤ News τον Νίκο Ανδρουλάκη για λαϊκισμό και να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτικές ρεαλισμού και ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Η Υπουργός ανέφερε ότι ήδη υπάρχει δυνατότητα τετραήμερης εργασίας έπειτα από συμφωνία εργαζομένου και εργοδότη ή μέσω συλλογικών συμβάσεων, ενώ υποστήριξε ότι το μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι ανεφάρμοστο καθώς δεν διευκρινίζει το κόστος. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για προπαγάνδα και διαστρέβλωση της πρότασης του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η τετραήμερη εργασία εφαρμόζεται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες και συνδέεται με ένα πιο σύγχρονο μοντέλο εργασίας. Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ακόμη ότι οι χαμηλοί μισθοί και οι πολλές ώρες εργασίας αποτρέπουν την επιστροφή νέων εργαζομένων από το εξωτερικό, επικαλούμενο στοιχεία για τη χαμηλή αγοραστική δύναμη και παραγωγικότητα στην Ελλάδα. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής ανέφεραν ότι εντοπίστηκε το στέλεχος των άνδεων του ιού, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, ενώ στην Ελβετία επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε επιβάτη που επέστρεψε από το ταξίδι και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Τη διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης για περίπου 15 ημέρες στα τέλη Μαΐου ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δοκιμές ενοποίησης με την επέκταση προς Καλαμαριά. Όπως ανέφερε, η διακοπή αναμένεται να ξεκινήσει στις 29 Μαΐου, ενώ η ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής και λειτουργίας της επέκτασης τοποθετείται έως τις 31 Ιουλίου 2026.
11: Ο καιρός.
12: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο. Άνεμοι νότιοι που στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
11: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
11: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου, η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Και από τη Μέση Ανατολή μέχρι το Ηράκλειο και από τη Βιέννη έως τα Κανάρια νησιά, το κοινό στοιχείο σήμερα είναι ένα. Οι εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα από την ψυχραιμία μας.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Στα καλά νέα της ημέρας είναι αυτή η ευνηδιαστική, η αλλαγή στρατηγικής, η αλλαγή πλεύσης των Ηνωμένων Πολιτειών που ανέστηλαν την επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ, ένα παράθυρο δηλαδή στη διπλωματία, έτσι ερμηνεύεται αυτή η κίνηση, την ίδια ώρα που η Τεχεράνη βάζει τους δικούς της όρους. Έχουμε αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Άξιος που στέκεται σε διάφορα για το προχωρημένο σημείο διαπραγματεύσεων που βρίσκονται, είπα, και το Ιράν. Τώρα υπάρχει και το σχέδιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντα, που προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός. Πέρα από όλα αυτά όμως, υπάρχει και ένα σημείο που, αν επιβεβαιωθούν τα δημοσιεύματα, πέρα το ότι μιλάμε για μια στροφή κυριολεκτικά σε μια από τις πιο επικίνδυνες εστίες έντασης στον κόσμο, αυτό εδώ δεν είναι μόνο μια διπλωματική εξέλιξη, θα είναι μια ανάσα για όλα, για αγορές, για ενέργεια και για διεθνή σταθερότητα. Βέβαια τα δύσκολα είναι πάντα στις λεπτομέρειες. Σημείο, για παράδειγμα, που θέλει προσοχή, σύμφωνα πάντα έτσι με τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, τα αποκλειστικά. Αυτό το σε ένα σημείο που θέλει προσοχή, αυτή η λεγόμενη μονοσέλιδη συμφωνία, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα. Στην πράξη δεν μιλάμε για λύση, περισσότερο μιλάμε για ένα περίγραμμα λύσης. Δηλαδή δεν μπορεί η λύση να είναι μέσα σε μία σελίδα, όλη συμφωνία. Άρα επί της ουσίας θα μιλάμε για ένα πολιτικό πλαίσιο, όχι μια πλήρης δεσμευτική συμφωνία. Και εδώ κρύβεται και η ευκαιρία και ο κίνδυνος.

κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και σε ό,τι αφορά το συνολικό κάδρο της ημέρας, δηλαδή από την γεωπολιτική ένταση μέχρι τις κοινωνικές τραγωδίες και την καθημερινότητα, προστίθεται και αυτή η είδηση για το κρουαζιερόπλοιο που είναι σε εξέλιξη, είναι ένα θρίλερ σε εξέλιξη. Πραγματικά υπάρχει ένα συναγερμό στις διεθνείς υγειονομικές αρχές για το τι γίνεται, πώς εξελίσσεται όλη αυτή η υπόθεση μεσοπέλαγα στον Ατλαντικό, και εμείς σε πολύ λίγο θα τα δούμε αναλυτικά, θα δούμε όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες γύρω από αυτή την υπόθεση.

0: Πάμε να δούμε όλες τις νεότερες εξελίξεις γύρω από αυτόν τον συναγερμό που έχει προκληθεί στις υγειονομικές αρχές διεθνώς. Μιλώ για την υπόθεση με αυτό το κρουαζιερόπλοιο, μια ονειρεμένη κρουαζιέρα που μετατράπηκε σε εφιάλτη, δηλαδή από την απόλυτη χαλάρωση στον απόλυτο τρόμο. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορούν να νιώθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στο κρουαζιερόπλοιο σε ένα πλωτό νοσοκομείο. Η Έλενα Αλεβίζου, που παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις, όλες τις διεθνείς εξελίξεις και για αυτό το θέμα πέρα από όλα τα άλλα, θα μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και τι σημαίνουν όλα αυτά έως τώρα. Υπάρχουν αντιφάσεις, αλήθεια είναι. Γεια σου, Έλενα.
1: Καλό απόγευμα. Να ξεκινήσουμε από τις νεότερες εξελίξεις που έρχονται με τις δηλώσεις του Ισπανού Υπουργού Υγείας, και αναφέρει ότι όλοι οι επιβάτες που δεν είναι Ισπανοί, μόλις φτάσουν στην Τενερίφη, θα μεταφερθούν με πτήσεις απευθείας στις χώρες από όπου προέρχονται. Ένα αυτό. Και δεύτερον, για τους Ισπανούς πολίτες που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο, είπε ότι θα μεταφερθούν σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, όπου θα μπουν σε καραντίνα. Άρα, εξάγουμε τις δηλώσεις του Ισπανού Υπουργού Υγείας που γίνονται αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, ότι το κρουαζιερόπλοιο θα δοθεί μάλλον άδεια στο πλοίο να πλεύσει προς την Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά.
0: Ναι, γιατί νωρίτερα είχε βγει ο ηγέτης των Κανάριων νησιών και πει όχι.
1: Ο κυβερνήτης,
0: ναι. Ακριβώς, ο κυβερνήτης, mm-hmm. Είχε πει όχι, δεν θα κατέβει κανείς.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς λένε όμως, ότι θα μεταφερθούν απευθείας. Ίσως αυτή είναι μία μέση λύση, γιατί ζητούσε εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα για τον πληθυσμό εκεί, αλλά και δεν θα δημιουργήσει και έτσι μία, πώς να το πω, μία κατάσταση
0: κινδύνου. Που μπορεί να ξεφύγει, βεβαίως.
1: Ή μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι θα δημιουργηθεί μία κατάσταση κινδύνου για αυτούς που σκοπεύουν να πάνε, τους τουρίστες προς τα Κανάρια νησιά, στην έναρξη αυτή της
0: τουριστικής σεζόν, ακριβώς. Ακόμα και αυτό που μας είπες ότι ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, δηλαδή το ότι θα μεταφερθούν σε πτήσεις όσοι δεν είναι ασπανοί για να φύγουν απευθείας, καταλαβαίνουμε και τα πολύ ισχυρά υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει να συνοδεύεται όλο αυτό από πίσω.
1: Ήδη αυτό ισχύει. Οι ειδικοί που ανέβηκαν πάνω στο πλοίο, το οποίο αρχικά γυροβόλησε, μπορεί και να βρίσκεται γυροβολημένο και αυτή τη στιγμή ανοιχτά τη πράγια της πρωτεύουσας του Πράσινου Ακροτηρίου, πριν αναχωρήσει για τα Κανάρια νησιά εννοώ, θέλει 3 με 4 ημέρες να φτάσει εκεί. Ναι. Λοιπόν, ανέβηκαν με ειδικές στολές, διότι, να πούμε αρετή, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι τα δύο κρούσματα, τα κρούσματα μάλλον που έχουν επιβεβαιωθεί, είναι του τύπου των Άνδεων, που είναι δηλαδή αυτή η παραλλαγή του Χανταϊού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, πάρα πολύ σπάνια. Επίσης όμως, για να καθησυχάσουμε κάπως και τους ακροατές μας και γενικώς στον κόσμο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο όταν είναι σε πάρα πολύ στενή επαφή και για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
0: Τώρα, όταν
1: δηλαδή,
0: όμως μιλάμε για ένα
1: πρόκειται, μισό λεπτάκι να σου πω αυτό, δεν πρόκειται δηλαδή για μια επιδημία τύπου κορονοϊού ή τύπου γρήπης, αν και τα συμπτώματα μοιάζουν με αυτά της γρήπης. Και αρχικά να πούμε ότι ο χανταϊός είναι ένας ιός που μεταδίδεται κυρίως από τα τροκτικά προς τον άνθρωπο, και επίσης να πούμε ότι αυτή η κρουαζιέρα δεν ήταν η κλασική κρουαζιέρα της Καραϊβικής, για παράδειγμα. Ήταν μια κρουαζιέρα όπου θα επισκέπτονταν και επισκέφτηκαν από μακρισμένα νησιά, τόσο στη Λατινική Αμερική, στα Νότια, όσο και στην Αφρική, με άγρια ζωή, όπου εκεί πιθανότατα ήρθαν σε επαφή είτε απευθείας με τα τροκτικά, είτε και μέσω σκόνης που μπορεί να εισέπνευσαν, όπως αναφέρουν οι ειδικοί μέχρι στιγμής, γιατί δεν γνωρίζουμε από πού έγιναν οι πρώτες μολύνσεις, εν πάση περιπτώσει.
0: Μα εκεί είδες, καλά έκανες και ήθελες να ολοκληρώσεις, γιατί αυτό ακριβώς ήταν και το ερώτημα ερώτημά μου. Γιατί όταν φανταζόμαστε, όταν μιλάμε για ένα κρουαζιερόπλοιο που κάνει τέτοιου είδους κρουαζιέρες, μεγάλων ας πούμε αποστάσεων, έτσι, όπως πώς να το πω διαφορετικά. Τώρα, να φαντάζεσαι ότι μπορεί να υπάρχουν τροκτικά μέσα που, αν μη τι άλλο, δεν θα έχει γίνει ένας έλεγχος, μια απολίμανση πριν ξεκινήσει, δεν ξέρω. Θα ήταν λίγο περίεργο. Αλλά έτσι όπως το εξήγησες, νομίζω είναι πολύ κατανοητό.
1: Όχι, στο πλοίο να πούμε καταρχάς ότι δεν βρέθηκαν τροκτικά. Αυτό είχε αποκλειστεί. Μία πιθανή εξήγηση είναι να είχε μολυνθεί το ζευγάρι των Ολλανδών, 70 και εξτενός 69 ετών. Είναι οι δύο άνθρωποι που πέθαναν, ο άντρας και η γυναίκα. Δύο από τους τρεις ανθρώπους που πέθαναν. Αλλά και αυτό μένει να το διαπιστώσουν οι ειδικοί.
0: Δηλαδή θα πριν ανέβουν στο πλοίο,
1: πριν
0: είναι
1: ανέβουν,
0: μια
1: υποψία. Ακριβώς, ναι, γιατί τροκτικά στο πλοίο δεν βρέθηκαν.
0: Αυτό σημαίνει άλλο συναγερμό, έτσι. Δηλαδή σημαίνει και ένα συναγερμό πριν, για το πριν, τι που ήταν πριν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και πάλι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν είναι ο κίνδυνος μόλυνσης για το γενικό πληθυσμό μεγάλος. Είναι χαμηλός, για την ακρίβεια. Γιατί για να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο πρέπει να υπάρχει πολύ στενή, όπως για παράδειγμα σε ένα ζευγάρι που κοιμάται μαζί κτλ. Και για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Δεν είναι δηλαδή όπως κολλάει η γρήπη ή ο κορονοϊός, για παράδειγμα, η επιδημία που εν πάση περιπτώσει θυμόμαστε όλοι. Τώρα, να πούμε επίσης ότι αυτό που γύρεται ως θέμα και το υπάρχει στα διεθνή μέσα και το λένε τώρα οι ειδικοί, είναι σε τέτοιου τύπου κρουαζιέρες, γιατί και σε επαφή με τροκτικά, για παράδειγμα, δεν έρχεται κάποιος σε όλου του τύπου τα ταξίδια, έτσι δεν είναι. Αλλά σε τέτοιου τύπου κρουαζιέρες ή και γενικότερα, θα πρέπει να δίνεται έμφαση και στην πρόληψη, δηλαδή στην απολύμανση, ίσως και πιο εξειδικευμένη απολύμανση των πλοίων. Τώρα, να πούμε ότι επίσης εντοπίστηκε και ένα κρούσμα στη Ζυρίχη. Αυτό αφορά έναν άνθρωπο που βρισκόταν πάνω στο κρουαζιερόπλοιο, κατέβηκε όμως, πήγε στην Ζυρίχη, όπου στην Ελβετία, όπου βρίσκεται και η κατοικία του, και εκεί, μετά από μέλη που έλαβε από την εταιρεία, πήγε, εξετάστηκε
0: και βρέθηκε θετικό.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν λέμε, δεν είναι ένα κρούσμα που εντοπίστηκε άσχετο με την κρουαζιέρα.
0: Και γι' αυτό, Έλενα, άραγε υπάρχει, γίνεται η διαδικασία της ιχνηλάτησης, επαφών κτλ. Όπως είχαμε συνηθίσει τον κορονοϊό, ή όχι επί του παρόντος?
1: Επί του παρόντος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, επικεντρώνονται στο κρουαζιερόπλοιο. Στην Νότια Αφρική, για παράδειγμα, όπου πέθανε η γυναίκα από την Ολλανδία, κατέρευσε στο αεροδρόμιο ενώ προσπαθούσε να επιστρέψει στη χώρα της, εκεί έγινε μια ιχνηλάτιση, όπως και στην Αργεντινή. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά και πόσο ακριβώς ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το παρακολουθεί πάρα πολύ στενά. Γενικότερα, να πούμε για τον Χανταϊό, τον οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν τον είχαμε ακούσει ευρέως πριν από μερικούς μήνες. Για την ακρίβεια, πριν από πάνω από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, ήταν η αιτία θανάτου, όπως ανακοινώθηκε μετά, τη συζύγου του Τζιν Χάκμαν. Το θυμόμαστε αυτή την απίστευτη ιστορία. Βρέθηκαν και δύο νεκροί στο σπίτι του, στην επαυλή του στην Αριζόνα. Η σύζυγός του λοιπόν, που τον φρόντιζε, επειδή είχε άνοια και τον φρόντιζε, βρέθηκε νεκρή, και οι εξετάσεις έδειξαν ότι όντως είχε μολυνθεί από χανταϊό.
0: Και είχαν βρεθεί και τροκτικά, υπερητώματα, ναι, τροκτικών σπίτι.
1: Ναι, και πέρα από αυτό, είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντοπιστεί κατά καιρούς κρούσματα, αλλά κυρίως σε περιοχές όπου απαντώνται αυτά τα τροκτικά. Σε αγροτικές περιοχές, κατά κύριο λόγο.
0: Μάλιστα, τώρα, Έλενα, από αυτό που καταλαβαίνω, ότι οι ισπανικές αρχές ετοιμάζονται και για μια δύσκολη επιχείρηση εκεί στα Κανάρια νησιά. Η αλήθεια είναι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες τις τελευταίες πληροφορίες που μας έδωσες. Α, και μία ερώτηση. Έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει Έλληνας στο κρουαζιερόπλοιο μέσα?
1: Ναι, στη λίστα των επιβατών βρίσκεται, από όσο γνωρίζουμε, και το όνομα ενός Έλληνα ομογενή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα, για το ρεπορτάζ.
1: Και εγώ.
0: Γεια, καλή συνέχεια. Και εμείς κυρίες και κύριοι με αυτό το τραγούδι θα οδηγηθούμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Συμφωνία τώρα, οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν. Δυνατή η ασφαλής διέλευση από το Ορμούζ αφού σταματήσουν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Υποχωρούν σημαντικά οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να πέφτει κάτω από τα $100 το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Νέα πλήγματα του Ισραηλινού στρατού κατά υποδομών της Χεζμπολάς στο Νότιο Λίβανο. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον εισαγγελέα η δικογραφία για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την ενψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, κατά τόπους πιο πυκνές, άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8. ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, 3 και 35 η ώρα και πάμε ευθύς να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται στις αγορές και με φόντο την κατρακύλα πραγματικά του πετρελαίου που είχαμε νωρίτερα όταν δόθηκε στη δημοσιότητα το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Άξιος που έλεγα και εγώ στους ακροατές νωρίτερα, Παντελή.
1: Ναι, αφού τα είπες λοιπόν.
0: Λίγα είπα, δεν είπα πολλά.
1: Δεν χρειάζεται περισσότερα γιατί αυτά αμέσως έχουν μία αντανάκλαση στις αγορές μέσα σε λίγη ώρα. Για να μην πω μέσα σε δευτερόλεπτα, όντως είχαμε μία βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου που έφτασαν έως και το μείον 10% και οι δύο τύποι πετρελαίου που παρακολουθούμε, και το αμερικανικό αργό και το Brent. Και από την άλλη είχαμε ένα άλμα των μετοχικών αξιών, των μετοχών στα χρηματιστήρια και επίσης άλμα για τα πολύτιμα μέταλλα και τον χρυσό και το ασίμι. Υψηλότερα σχεδόν 2,5% ο χρυσός είναι αυτή την ώρα στα 4.700 δολάρια ανά και επίσης άνοδο περίπου 5% και για το ασίμι που κινείται στα 77 δολάρια ανά ουγγιά. Ενώ στις χρηματιστηριακές αγορές αυτή την ώρα έχουμε σημαντική άνοδο των δικτών, 2 έως και 3% σε ορισμένες περιπτώσεις. 2% ενισχύεται ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης. 3,07% τα κέρδη για το CAC 40 στο Παρίσι. 2,26% υψηλότερα ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. 2,32% κινείται ανωδικά ο δείκτης στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης, στο Ισπανικό χρηματιστήριο, και 1,63% είναι η άνοδος στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, ενώ το ελληνικό χρηματιστήριο και αυτό υπεραποδίδει μάλιστα σε σχέση με τα κέρδη που έχουμε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Έχει άνοδο 3,02% με το γενικό δείκτη να είναι κοντά στις 2.300 μονάδες, 2.296,52 μονάδες αυτή τη στιγμή, και αυξημένες συναλλαγές αφού ήδη ο συνολικός τζίρος έχει φτάσει στα 265 εκατομμύρια ευρώ. Και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου τώρα, που νωρίτερα όπως είχαν αυτή τη βουτιά έως και μείον 10%, τώρα έχουν κάπως περιορίσει αυτές τις απώλειες, είναι στο μείον 7% το αμερικανικό αργό, έχει πέσει κάτω και από τα 95 δολάρια, 94,72 δολάρια το βαρέλι, ενώ πέφτει προς τα 100 δολάρια το Brent, 102,90 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent, με πτώση 6,26% αυτή τη στιγμή, σε πραγματικό χρόνο δηλαδή τώρα, πόσο είναι οι διακυμάνσεις όλων αυτών των αξιών. Και επίσης έχουμε μια ισχυρή πτώση για το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος. Η σχέση ευρώ-δολαρίου είναι στα 1,1763, υποχωρεί κατά 0,60% το δολάριο και έχει μια πτώση ακόμη μεγαλύτερη σε σχέση με το γεν, 1,08%. Το δολάριο με το γεν είναι στα 156,17 αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε συνοπτικά από τις αγορές και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική σε σχέση με τις εξελίξεις εκεί στην περιοχή.
0: Σε σχέση και μόνο με το φερόμενο σχέδιο τερματισμού, έτσι, του πολέμου στο Ιράν.
1: Ναι, αυτά. Και από την ακύρωση από τις εξελίξεις εκεί στην περιοχή.
0: Σε σχέση και

0: αλλάξουμε εντελώς κλίμα και να ασχοληθούμε με ένα θέμα που μας αφορά όλους, αλλά με έναν τρόπο που ίσως δεν είχαμε σκεφτεί. Τη σχέση μας με το τιμόνι, μέσα όμως από τα γυαλιά των γενεών. Δηλαδή λένε ότι το αυτοκίνητο που οδηγείς δείχνει ποιος είσαι. Αλλά σήμερα θα δούμε αν δείχνει και το πότε γεννήθηκες. Μαζί μας είναι ο Πάρης Ποντίκας, δημοσιογράφος με εξειδίκευση στο αυτοκίνητο, για να δούμε μαζί, να μας εξηγήσει κυρίως εκείνος, πώς οι ηλικίες για παράδειγμα διαμορφώνουν και την αγορά αυτοκινήτου, πέρα από όλα τα άλλα, τα οικονομικά στοιχεία ας πούμε, έτσι πέρα από αυτό. Γεια σου Πάρη.
1: Καλησπέρα σε σένα, αρετή μου, και βεβαίως στους ακροατές μας. Πολύ ωραία το έθεσες. Κάθε γενιά έχει και διαφορετικά θέλω όταν ψάχνει αυτοκίνητο. Γιατί αλλάζουν οι ανάγκες μας, η φάση της ζωής και η σχέση με την τεχνολογία, αλλά πριν να καθορίσουμε και να πούμε στον κόσμο που ίσως δεν ξέρει, ποιες είναι αυτές οι γενιές. Γιατί οι γενιές μπορεί το μυαλό σου να πάει σε πολλά πράγματα, έτσι. Να πούμε πρώτα λοιπόν ότι εγώ ας πούμε ανήκω στη Generation X. Είναι οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί από το 1965 μέχρι το 1980. Μετά έχουμε τους Millennials, οι οποίοι είναι αυτοί που γεννήθηκαν από το 1981 μέχρι και το 1995, 96, ναι. Και η Generation Z που είναι τα παιδιά μας, ας πούμε τώρα, το 1996 και μέχρι το 2015. Αυτές είναι οι γενιές, έτσι, σε γενικές γραμμές. Θα δούμε τώρα τις διαφορές, έτσι όπως εγώ τουλάχιστον προσπάθησα να τις δω και να τις περιγράψω. Η Generation Xers λοιπόν, που τώρα είναι 45 έως 60 χρονών, τι θέλουν? Θέλουν ισορροπία ανάμεσα σε απόδοση, άνεση και αξιοπιστία. Θα μπορούσα να τα βάλω έτσι με τρεις λέξεις.
0: Και

0: αυτή η γενιά τώρα ποια είναι? Είναι η γενιά της πρακτικότητας, φαντάζομαι. Είναι η γενιά και της οικογένειας ενδεχομένως. Δηλαδή, αυτό που αναζητούν είναι να υπάρχει και αξιοπιστία ενός αυτοκινήτου, ενός μεταφορικού μέσου, δηλαδή, που θα έχει μέσα όλη την οικογένεια. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ψάχνουν λοιπόν, το target group τους είναι τα SUVs και τα pickups. Τα pickups είναι αυτά που μοιάζουν σαν αγροτικά, που δεν είναι, είναι σαν SUVs, αλλά είναι πολύ πιο luxury. Αυτό που αναζητούν λοιπόν είναι να έχουν ένα ευρύχωρο εσωτερικό, ούτως ή άλλως τα SUVs το έχουν με αυτό, και αναζητούν αξιοπιστία, δηλαδή τι? Να ξεκινάς κάθε πρωί και να μην έχεις να πας στο συνεργείο. Να μην χαλάει δηλαδή. Επίσης αυτό που έχουμε παρατηρήσει στο αγοραστικό αυτό κοινό είναι το brand loyalty. Δηλαδή ότι βάζουν τη μάρκα πάνω απ' όλα, αγοράζουν ένα αυτοκίνητο που εκείνοι θεωρούν ότι είναι καλό και το διατηρούν. Αγοράζουν δηλαδή το επόμενο μοντέλο. Κάνουν trade, πάνε και δίνουν το αυτοκίνητο που έχουν πάρει και παίρνουν ένα άλλο της ίδιας εταιρείας. Ουσιαστικά έχουν αυτό το απόλυτο μείγμα της πολυτέλειας και της περιπέτειας. Νομίζω αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της γενιάς μου, και πάνω σε αυτά, πάνω σε αυτή την βεβαδημένη προχωράνε οι ενδυνάμει αγοραστές.
0: Και συνήθως αυτής της ηλικίας οι άνθρωποι δεν είναι ότι θα πάρουν ένα αυτοκίνητο μέσα από μια αγγελία ή μέσα από μια διαφήμιση. Θέλουν να βρεθούν κοντά, φαντάζομαι, να το αγγίξουν, να κάνουν τα παζάρια τους.
1: Έτσι. Είναι συνειδητοποιημένοι, και αυτοί που έχουν χρήματα προτιμούν βεβαίως να πάρουν ένα καινούριο αυτοκίνητο, και αυτοί που δεν έχουν κοιτάνε ένα μεταχειρισμένο, αλλά σίγουρα σε μια πιο...
0: Όπως το αναζητούν, αξιόπιστο, να έχει και αυτό το loyalty που λέει, σε μια έκδοση που να τους ικανοποιεί.
1: Και τους ενδιαφέρει βέβαια και το πόσα χρήματα θα πάρουν όταν το πουλήσουν.
0: Α, η μεταπολιτική αξία.
1: Η μεταπολιτική αξία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό. Γι' αυτό προτιμούν και παίρνουν και luxury μάρκες, έτσι, κυρίως γερμανικές. Να πάμε
0: όπου θέλεις.
1: Να πάμε, λες, τώρα στους millennials. Να δούμε τι γίνεται.
0: Οι millennials τώρα είναι αυτοί εκεί, από 27 μέχρι 40, 42, κάπου εκεί.
1: 81 με 95 και do the math. Κάντε τα μαθηματικά εσείς.
0: Τώρα, εδώ φαντάζομαι ότι παίζει λίγο μεγαλύτερο ρόλο και το κομμάτι των νέων τεχνολογιών που προανέφερες και εσύ. Της ψυχαγωγίας μέσα στο αυτοκίνητο, της εξυπηρέτησης μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Σωστά. Είναι 30 με 45 λοιπόν, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν δημιουργήσει οικογένεια και είναι πιο συνειδητοποιημένοι στην πλευρά της τεχνολογίας και ψάχνουν περισσότερο το value for money, τι μπορεί να μας αγοράσει, πόσα περισσότερα μπορεί να αγοράσω δίνοντας τα λιγότερα χρήματα. Τι ψάχνουν λοιπόν? Ψάχνουν τιμή, κατανάλωση, ασφάλεια, αυτά είναι τα top 3 κριτήρια παγκοσμίως. Αγαπάνε και τα κουπέ αυτοκίνητα, αγαπάνε και τα SUVs, αγαπάνε και τα crossover. Είναι πιο, πιο συνειδητοποιημένοι προς την τεχνολογία. Δεν θα έβλεπαν άσχημα να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό.
0: Αυτό θα σε ρώταγα τώρα. Αν βλέπουν έτσι με καλύτερο μάτι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Σωστά. Είτε ηλεκτρικό είτε υβριδικό, τα οποία είναι δημοφιλή λόγω περιβαλλοντικής συνείδησης, και αυτή η γενιά είναι πιο συνειδητοποιημένη περιβαλλοντικά από ότι είμαστε εγώ, από ότι είμαστε εμείς. Τους αρέσει και το στυλιζαρισμένο αυτοκίνητο, δηλαδή θα μπορούσαν να πάρουν και ένα minivan. Θέλουν τρεις σειρές καθισμάτων, θέλουν να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία να βοηθούν το infotainment για τα παιδιά, να υπάρχει σαφής χώρος για την οικογένεια, να υπάρχει λειτουργικότητα.
0: Και περιβαλλοντικός προσανατολισμός.
1: Ακριβώς. Και τώρα περνάμε στη Generation Z, όπου, πώς να το πω τώρα, στα αγγλικά είναι το luxury is a standard.
0: Τώρα, πριν πας αυτό, θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Η δικιά μου γενιά, η δικιά σου γενιά, ή λίγο μετά γενιά, μεγάλωνε και λίγο με το ότι άντε να κλείσω τα 18 ή 19 ή 20 να πάρουν αυτοκινητάκι, μεταχειρισμένο, έστω και τα λοιπά. Αυτή η γενιά άραγε, τα μικράκια σε αυτή την κατηγορία που λέμε, μέχρι τα 25-26 είναι αυτή η γενιά, η Z. Το έχει αυτό στο νου του ή δεν έχει θέμα, έχει αποκτήσει άλλη κουλτούρα μετακίνησης και όχι οπωσδήποτε με ένα ιδιωτικό μέσο?
1: Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Παλιότερα η δικιά μου γενιά έλεγε πόσο γρήγορα πάει το αυτοκίνητο, πόσο έχει 0-100, τι τελική ταχύτητα έχει. Μετά περάσαμε στο downsizing και στο πόσο καίει το αυτοκίνητο για αμέσως επόμενη γενιά. Και τώρα η καινούργια γενιά δεν τους ενδιαφέρουν τόσο πολύ οι επιδόσεις ή αν το αυτοκίνητο καίει. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η τεχνολογία. Η τεχνολογία και η αισθητική. Εκεί είναι αδιαπραγμάτευτα τα πράγματα.
0: Το περιβάλλον πάει μέσα στη τεχνολογία?
1: Είναι συνειδητοποιημένη στο περιβάλλον, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη υπάρχει και δεν τους απασχολεί τόσο πολύ. Τους απασχολεί περισσότερο αν το αυτοκίνητο έχει οθόνη αφής, έτσι, αν έχει ασύρματη φόρτιση, αν έχει πανοραμική οροφή για να μπορείς να κάνεις και selfies, αν έχει keyless entry, αν μπορείς δηλαδή...
0: Εδώ το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης μήπως μπαίνει πιο ενεργά, δηλαδή ότι είναι αυτονόητο ότι το πρώτο αυτοκίνητο, ας πούμε, θα είναι ηλεκτρικό?
1: Δεν το συζητούν αυτό.
0: Είναι αυτονόητο?
1: Το έχουν δεδομένο. Το έχουν δεδομένο ότι είναι στο χώρο του high-tech και της τεχνολογίας, οπότε δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ούτε καν να έχουν αυτοκίνητο στην κατοχή τους, δηλαδή να μπορούν να νοικιάζουν, να μπορούν να χρησιμοποιούν, μπορούν να έχουν το τηλέφωνό τους και με το τηλέφωνό τους να ξεκλειδώνουν ένα αυτοκίνητο το οποίο θα είναι ήδη φορτισμένο και να πληρώνουν με το μήνα. Αυτό τους ενδιαφέρει. Δηλαδή τα standards από τη δικιά μας γενιά, αυτό που είναι και το χάσμα των γενών που λέμε, είναι τελείως διαφορετικά. Και οι εταιρείες έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό.
0: Ναι, προσανατολίζονται και προς τα εκεί, λογικό.
1: Και προσανατολίζονται προς τα εκεί.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω. Βεβαίως, τι, θέλεις να σε ευχαριστήσω.
1: Να μην ξεχάσουμε και την παλιά γενιά,
0: τους baby boomers.
1: Μπράβο. Η οποία είναι από το 1946 έως και το 1964, όπου εκεί τα στάνταρ ήταν τελείως διαφορετικά. Ήταν η αξιοπιστία, η άνεση, η ανεξαρτησία.
0: Η επιτυχία, δηλαδή για τη γενιά αυτή το αυτοκίνητο ήταν και σύμβολο επιτυχίας, έτσι. Άλλα εντελώς τα δεδομένα.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Πάρη. Τώρα, γιατί τώρα έτσι με κλείνω λίγο βιαστικά? Γιατί θέλω να βγω λίγο εκτός ελλαδικών συνόρων για να πάω σε ένα άλλο θέμα. Αφού σε ευχαριστήσω βεβαίως πάρα πολύ για τη συμβολή σου.
1: Ευχαριστώ.

0: να τα φτάσω.
1: Λοιπόν, σήμερα η Ελλάδα και ο Ακύλας πήρνα από ένα κρίσιμο crash test στη σκηνή της Eurovision εκεί στη Βιέννη. Νομίζω πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η δεύτερη τεχνική πρόβα, εκεί όπου μπορεί να πει κανείς ότι δεν χωράνε πια θεωρίες, μόνο αποτέλεσμα. Εκείνοι που κλειδώνουν τα πάντα επί της ουσίας ό,τι αφορά όλη την παρουσίαση και την παραγωγή. Η Κέλλη Βρανάκη είναι μαζί μας από τη Βιέννη να μας πει τι συνέβη, αν ολοκληρώθηκε η πρόβα, αν όλα πήγανε καλά. Γεια σου Κέλλη.
2: Καλησπέρα λοιπόν από Βιέννη, το που φέτος χτυπάει η καρδιά της Eurovision. Ολοκληρώθηκε η πρόβα, η δεύτερη τεχνική του Ακύλα, πριν λίγη ώρα, με επιτυχία. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι και πολύ ικανοποιημένοι.
1: Όλα δηλαδή στις θέσεις τους, κάμερες, φώτα, εφέ, ρυθμό.
2: Όλα έτοιμα. Να πούμε ότι μέσα στην ημέρα σήμερα θα βγουν τα 30 πρώτα δεύτερα, έτσι για να έχουμε μία εικόνα από το τι θα δούμε 12 Μαΐου στο πρώτο ημιτελικό.
1: Δηλαδή θα έχουμε μία εικόνα από το. Θα είναι το πρώτο επίσημο teaser, ας πούμε, για το τι θα φτάσει στις οθόνες μας.
2: Από τα 3 λεπτά της συνολικής σκηνικής παρουσίας, εμείς θα δούμε 30 δεύτερα, τα οποία θα επιλέξει η ελληνική αποστολή και θα τα δούμε για πρώτη φορά σήμερα στην, θα βγει στη δημοσιότητα. Από εκεί πέρα να πούμε ότι ολοκληρώθηκε και η πρώτη πρόβα της Κύπρου χθες και αυτή με επιτυχία. Σήμερα είδαμε και κάποιες πρώτες φωτογραφίες και οδεύουμε τώρα προς τον πρώτο ημιτελικό που είναι την 3η 14 Μαΐου.
1: Τώρα. Μπορούμε να πούμε
2: 12 Μαΐου, με συγχωρείτε.
1: 12 Μαΐου, αλλά μπορούμε να πούμε λίγο για το κόνσεπτ. Διάβαζα ότι θα είναι αρκετά έντονο, θα περιστρέφονται όλα πάνω στη σκηνή. Μια αισθητική συγκεκριμένη.
2: Θα είναι έντονο, θα έχει γρήγορη αλλαγή συναισθημάτων, χαρά, χιούμορ και συγκίνηση. Θα έχει εκπλήξεις και θα έχει και ένα πολύ εντυπωσιακό φινάλε. Θα κυριαρχεί το πορτοκαλί και το μαύρο, που είναι έτσι τα χρώματα που έχει ως γούριο ο Ακύλας. Αυτά μπορούμε να πούμε προς το παρόν.
1: Εντάξει, τώρα ότι η αισθητική θα είναι video game, νομίζω το ψυχανεμιζόμαστε λίγο.
2: Ναι. Θα κυριαρχούν σε αυτά τα πλαίσια, ναι.
1: Ωραία, Κέλλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τα χαιρετίσματά μας όλη την ελληνική αποστολή εκεί στη Βιέννη και βεβαίως και στον Ακύλα.

Εμείς είδαμε κάτι φωτογραφίες βέβαια από την πρώτη πρόβα και ένα πατίνι κάπου υπήρχε πάνω στη σκηνή. Κάποια πυροτεχνήματα πορτοκαλί. Θα περιμένουμε εντός της ημέρας όμως να δούμε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα που θα δημοσιευτούν και να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι είναι αυτό που θα δούμε στις οθόνες μας την επόμενη εβδομάδα. Να θυμίσω ότι είναι στις 12 Μαΐου, έτσι, ο Ακύλας. Πρώτος ημιτελικός. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στους ήχους μας. Η Πούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετήπητα στο μικρόφωνο. Αύριο, λίγο μετά τις 3, θα τα πούμε και πάλι. Προς το παρόν, με αυτό το τραγούδι θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Και αμέσως μετά ακολουθεί, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Αισιοδοξία για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς όλα δείχνουν ότι είναι κοντά η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το τέλος του πολέμου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση Epic Fury και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Όπως ανέφερε, σε περίπτωση συμφωνία, το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ανοιχτό για όλα τα πλοία συμπεριλαμβανομένων και των Ιρανικών. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν με πολύ μεγαλύτερη ένταση και κλίμακα από πριν. Προηγήθηκε ανακοίνωση από τους φρουρούς της Επανάστασης, την οποία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανέναρξης της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό θα συμβεί μετά το τέλος των απειλών από επιτιθέμενους, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις γίνονται λίγη ώρα αφού το αμερικανικό πρακτορείο Άξιος αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Την είδηση επιβεβαίωσαν στο Reuters ανώτεροι αξιωματούχοι του Πακιστάν. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σημαντικά, με το Brent να πέφτει κάτω από τα $100 το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο λόγω των προσδοκιών για αποκλιμάκωση της κρίσης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά υποδομών της Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο, παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας και Ιορδανίας, με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον βασιλιά Αμπτάλα της Ιορδανίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με σταθερή τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπτάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές, στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής ανέφεραν ότι εντοπίστηκε το στέλεχος των άνδεων του ιού, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, ενώ στην Ελβετία επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε επιβάτη που επέστρεψε από το ταξίδι και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Στον εισαγγελέα, η δικογραφία για τη δολοφονία του 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την εν ψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και 9 οχήματα.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται αιρές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Άνεμοι νότυπου στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η εθελοντική ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν τη δεκαετία του 60. Είμαστε στην έκτη εκπομπή για τη χρονιά του 64. Είναι η χρονιά που επιτέλους ένας πολύ μεγάλος τραγουδοποιός, τραγουδιστής, συνθέτης, γνωρίζει το πρώτο νούμερο ένα στην καριέρα του, το καλοκαίρι προς φθινόπωρο του 64. Ένας από τους πρωτοπόρους στο δικό του ήχο, από αυτούς της παρέας των Sun Studios, από εκεί που ξεκίνησε και ο Elvis και ο Johnny Cash και μερικοί ακόμα. Τον Αύγουστο του 64 κυκλοφορεί το τραγούδι «Oh Pretty Woman» του Roy Orbison. Γίνεται η πιο μεγάλη επιτυχία του, παρόλο που είχε βγάλει εξαιρετικά τραγούδια και άλλα θα βγάλει και μετά το 64. Το τραγούδι πούλησε, ή μάλλον ο δίσκος αυτός, στις 45 στροφές 7 εκατομμύρια αντίτυπα, αστρονομικό νούμερο για εκείνη την εποχή, το αποκορύφωμα της καριέρας του Orbison. Το Pretty Woman χρησιμοποιήθηκε αργότερα για τίτλο, όπως γνωρίζετε, στην ταινία του 1990 που έκανε αστέρι πρώτη μεγέθους την πρωταγωνίστρια Pretty Woman, το φιλμ του 1990. Αυτά τα τραγούδια βέβαια τα έχει γράψει όλα τα δικά του, σχεδόν εκτός από ένα-δυο, ο ίδιος. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από τη σύζυγό του. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στην καριέρα του η σύζυγός του, η Κλοντέτ. Ήταν λοιπόν, η ιστορία είναι πώς είναι, ναι, να τη θυμηθώ. Η Κλοντέτ ήταν στο σπίτι μαζί με τον Roy Orbison και τον Bill Dees που έγραψε τους στίχους στο τραγούδι και διέκοψε μια συζήτηση για να ανακοινώσει ότι θα έβγαινε έξω μόνη της. Όταν ο Orbison την ρώτησε αν είχε αρκετά χρήματα, ο στιχουργός παρενέβη και λέει «Μια όμορφη γυναίκα δεν χρειάζεται ποτέ χρήματα».

μαζί με τα τραγούδια των Beatles που είχαν ξεκινήσει το 64, το τραγούδι είναι μία από τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς αυτής. Οι μηνύματα θα στείλετε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Λέγαμε και την άλλη φορά ότι ο Chuck Berry είναι παντού. Μπορεί ο ίδιος να μην κάνει τις μεγάλες επιτυχίες που έκανε στη δεκαετία του 50, παρόλο που παίξαμε ένα τραγούδι και θα παίξουμε κι άλλο ένα, και έχετε αργότερα και το νούμερο ένα του Chuck Berry, My Ding-a-Ling, αργότερα βέβαια, όχι το 64, προς το τέλος του 60, αλλά οι άλλοι στηρίζονται στη μουσική του και έχουν πάρει τη σκυτάλη για να συνεχίσουν το rock and roll. Με ένα τραγούδι του Chuck Berry μάθαμε έναν από τους καλύτερους τραγουδιστές, προσωπικά τον θεωρώ έναν από τους κορυφαίους στα μέσα της δεκαετίας του 60, τον Johnny Rivers. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλα τα απίθανα που έβγαλε μετά. Ξεκινάει λοιπόν το 64 ο Johnny Rivers με μια εκδοχή του τραγουδιού από το Whiskey A Go Go, ζωντανά ηχογραφημένο το τραγούδι. Chuck Berry σύνθεση, Johnny Rivers, Memphis.

Αυτός ήταν ο Johnny Rivers. Δεν νομίζω ότι ακούγεται ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο Johnny Rivers, ελάχιστες φορές. Μπορεί να μου γράψετε αν τον έχετε ξανακούσει. Εμείς παίζουμε αυτά που πραγματικά δημιούργησαν τη μουσική ιστορία και που πάνω από τα μισά είναι άγνωστα στην Ελλάδα. Όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Τεράστιο τραγούδι. Το έχει γράψει ο Τέντι Ραντάζο, από τους καλούς εκείνης εποχής δημιουργούς τραγουδιών. Και το έδωσε στον παιδικό του φίλο, που είναι ο Little Anthony. Το συγκρότημα Little Anthony and the Imperials. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς. Γι' αυτό άλλωστε διασκευάστηκε τόσες φορές αργότερα. Οι Zombies το έχουν πει το 1967 και πάρα πολύ, να μην κάθομαι να λέω τα ονόματα. Σπουδαίο τραγούδι, το είπα 50 φορές αυτό. Σε αυτήν την ερμηνεία. Little Anthony and the Imperials, Going Out of My Head.

Little Anthony and the Imperials, θα τους συναντήσουμε και άλλη φορά. Από τα καλύτερα μαύρα γκρουπ εκείνη την εποχή. Όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Οι αρχές του τεράστιου Curtis Mayfield. Και βλέπω με ενδιαφέρον ότι μερικά πράγματα παίζουν ρόλο σε αυτή την εκπομπή. Από ένα μήνυμα που έχω πάρει εδώ, μου γράφει ότι νόμιζα ότι το τραγούδι του Roy Orbison ήταν της δεκαετίας του 80. Δεκάδες άλλα τέτοια, εκατοντάδες. Θα μάθουν όσοι έχουν παρακολουθήσει εκπομπές από το 55 μέχρι τώρα και αυτά τα αφιερώματα που κάνουμε. Impressions, το συγκρότημα του Curtis Mayfield, 1964. Μεγάλη επιτυχία του στο τραγούδι Keep On Pushing. Ένα τραγούδι που δεν έμεινε μόνο εκεί, δηλαδή δεν έμεινε στην χρονιά του 1964. Στα επόμενα χρόνια ακούγεται μέσα από τα στόματα των μαύρων στις διάφορες ας πούμε διαμαρτυρίες που κάνουν μερικές φορές, και δεκαετίες αργότερα το τραγούδι που θα ακούσουμε χρησιμοποιήθηκε σαν μουσικό θέμα στην κεντρική ομιλία στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών το 2004 από τον τότε γερουσιαστή του Ιλινόης Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος υποστήριζε τον Αμερικανό γερουσιαστή Τζον Κέρι για την Προεδρία. Επίσης, πεζόταν στις συγκεντρώσεις της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν για τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Impressions με τον Curtis Mayfield, που έχει συνθέσει και το επόμενο τραγούδι. Ο τίτλος του είναι περίεργος και δεν έχει ξαναβγεί τέτοιος κύκλος από τότε, τέτοιος τίτλος. Curtis Mayfield. Ο τραγουδιστής είναι ο Major Lance. Στις πρώτες εβδομάδες του 1964 συνάντησε τους Beatles μέσα στα 21 της Αμερικής. Major Lance λοιπόν με αρκετές επιτυχίες τότε. Το τραγούδι διασκευάστηκε όπως ήταν επόμενο από ένα βρετανικό συγκρότημα, θα το ακούσουμε και αυτό, μέσα στο 64 πολύ γρήγορα, τους Wayne Fontana και Mindbenders. Αργότερα το 77 το είπε και ο Johnny Rivers. Major Lance σε τραγούδι του Curtis Mayfield.

Τραγούδια που κανείς δεν φαντάζεται από εσάς που μεγαλώσατε στην εποχή του ροκ μετά το 70-80 ότι θα μπορούσαν να έχουν διασκευαστεί από ροκ καλλιτέχνες. Ας πούμε το επόμενο που είναι πάλι από τον εξαιρετικό Major Lance και που είναι πάλι σύνδεση του Curtis Mayfield, το διασκεύασαν το 83 οι Tubes. Ή λίγο πριν από τους Tubes ο Art Cooper, The Monkey Time.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Συμφωνία τώρα είναι οι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν. Εξετάζουν την πρόταση, δηλώνουν οι Ιρανοί. Δυνατή η ασφαλής διέλευση από το Ορμούς αφού σταματήσουν οι απειλές των ΗΠΑ, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Υποχωρούν σημαντικά οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Νέα πλήγματα του Ισραηλινού στρατού κατά υποδομών της Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και νέα οχήματα. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αύριο, νοτιάδες στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Ο Curtis Mayfield θα ακουστεί αρκετές φορές μέσα στα αφιερώματα αυτά για το 64 και τις επόμενες χρονιές, αφού είναι η εποχή του, με τα καταπληκτικά τραγούδια που έγραψε, είτε με τους Impressions είτε αργότερα βέβαια στη solo καριέρα του. Το πόσο σπουδαία τραγούδια έγραφαν τότε οι συνθέτες φαίνεται από τις διασκευές που έχουν ορίσει τα συγκεκριμένα τραγούδια, και είναι πάρα πολλά αυτά, και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο ακούμε τη μουσική μου σήμερα δεν δίνει την ευκαιρία να αναδειχθούν τραγούδια όπως τότε. Το λέω και την άλλη φορά, ότι ελάχιστα τραγούδια μετά το 2000 έχουν γνωρίσει πολλές διασκευές. Ας πούμε αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα τραγούδι που γνώρισε πάνω από 300 διασκευές από τεράστια ονόματα. Θα παίξω 2-3 σήμερα. Ένα μάλλον θα παίξω. Και είναι ένα τραγούδι πολύ παλιό, που έρχεται από τη δεκαετία του 40. Έχω μιλήσει κι άλλοτε για το τραγούδι αυτό, γιατί είναι ένα από τα κορυφαία του περασμένου αιώνα, και η στίχη και η ατμόσφαιρα. Και πώς λοιπόν ένα τραγούδι του 40 γίνεται επιτυχία το 50, το 60, ακόμα και σήμερα υπάρχει σε δίσκους νέων καλλιτεχνών. Το 1964 το διασκευάζει μια μαύρη τραγουδίστρια, αυτή η εκτέλεση μας ενδιαφέρει γιατί είμαστε στο 64, και μετά θα παίξουμε πώς ξεκίνησε το τραγούδι, με το όνομα Gloria Lynn. Ακούστε το.

που χωρίζουν του λέει I wish you love. Πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό? Το τραγούδι σε αυτή την ερμηνεία είναι του 64 με την Gloria Lynn. Μέσα στον πόλεμο το 43 το έγραψε ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς Γάλλους, ο Σαρλ Τρενέ. Αυτός έχει γράψει και το Λαμπέρ. Έχει γράψει πάνω από 1000 τραγούδια. Μεγάλες επιτυχίες παντού, όχι μόνο στη Γαλλία. Αξίζει να ακούσουμε πώς παρουσιάστηκε στη Γαλλία το τραγούδι από τον Σαρλ Τρενέ, γιατί το έχει γραφήσει και ένας άλλος τραγουδιστής και αρκετοί εκεί. Να το ακούσουμε από το συνθέτη και θα σας πω ότι και η στίχη είναι φοβερή. Για σκεφτείτε, το τραγούδι στην αρχική του μορφή έχει το τίτλο «Τι απομένει από τους ερωτές μας». Το τραγούδι στην αρχική του μορφή

21 χρόνια μετά την πρώτη του ερμηνεία από τον Σάρτρ Ρενέ που ακούσαμε, μία από τις πρώτες ερμηνείες, το ηχογραφείο Σινάντρα, το τραγούδι αυτό. Είναι το ίδιο που ακούσαμε και με την Gloria Lynn. Το τραγούδι ανήκει στον χώρο της jazz, γιατί και ο Τρενέ έχει γράψει ανάλογα τραγούδια. Έτσι λοιπόν ο Σινάντρα το διασκεύασε βασικά ο Quincy Jones, για να το πει ο Σινάντρα μοναδικά, με την ορχήστρα του Count Basie. Ένας καλός φίλος στη Θεσσαλονίκη μου είχε στείλει το άλμπουμ με το εξώφυλλο που έχει αυτού του δίσκου του Σινάντρα. Ήταν να το παίξω το καλοκαίρι το άλμπουμ, αλλά το έφερα πιο μπροστά να το παίξουμε σήμερα, με την ιστορία που συνδέεται με την Gloria Lynn. Θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια από αυτό το απίθανο άλμπουμ. Εδώ υπάρχει η ερμηνεία του, ένας είναι αυτός που κάνει αυτές τις ερμηνείες, στο συγκεκριμένο τραγούδι που κράτησε για πάντα.

0: You.
1: Το Fly Me to the Moon με τον Sinatra, από το άλμπουμ που ήταν από τα πιο πετυχημένα του 64, του Sinatra και του Count Basie, It Might As Well Be Swing. Κάνει λογοπαίγνιο με μια επιτυχία, It Might As Well Be Spring. Λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει και ένα άλλο γαλλικό τραγούδι. Δεν μπορώ να παίζω τις πρώτες εκτελέσεις, παίξαμε μία φορά. Το τραγούδι είναι του 62, δηλαδή 2 χρόνια πριν από το 64. Λέγεται The Good Life. Αρχικά La Belle Vie. Το έχει γράψει ένας άλλος τεράστιος άλλης εποχής Γάλλος συνθέτης, ο Σασά Ντιστέλ. Το έκανε επιτυχία στην Αμερική το 63 ο Τόνι Μπένετ. Ακουγόταν στην ταινία του 62 τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Αργότερα, πολύ αργότερα, το 2004 ηχογραφήθηκε ντουέτο του συνθέτη Σασά Ντιστέλ με την Ντιόν Γουόρουικ. Εδώ είναι με τον Σινάτρα.
0: It's the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide.

Παραμένουμε πάντα στο άλμπουμ του 64 του Frank Sinatra με τον Count Basie, η αυθεντική για αυτού του είδους τη μουσική. Και πολύ σωστά η Βιβί μου στέλνει ότι το τραγούδι που παίξαμε πιο πριν το έχει διασκευάσει πιο πρόσφατα και η Λόφη, που έβγαλε ένα εκτεταμένο, μια εκτεταμένη έκδοση του τελευταίου άλμπουμ της. Το επόμενο από το ίδιο άλμπουμ έχει έναν Ιταλό συνθέτη που έχει γράψει πολλές φορές μουσική για αμερικάνικες ταινίες. Δεν είναι ο Μωρικόνε ή ο Νίνο Ρότα. Είναι ο Ριζ Ορτολάνι. Αυτός έχει γράψει ένα καταπληκτικό μουσικό θέμα, το έχουμε παίξει και σε άλλες διασκευές, για την ταινία «Μόντο Κάνε», «Σκυλίσια ζωή», ένα ντοκιμαντέρ ήταν αυτό. Αυτό το θέμα διασκευάζει και ο Σινάτρα με τον Count Basie και με τον Quincy Jones. Είναι το θέμα από την ταινία «Μόντο Κάνε» με τίτλο «More».

Μόντο Κάνε, πρέπει να δείτε την ταινία αυτή. Θα δείτε πώς ήταν ο πλανήτης μας το 1963. Είναι ένα ντοκιμαντέρ πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται Μόντο Κάνε, όπως το ζητάει και ένας φίλος εδώ. Άλλο ένα τραγούδι από το ίδιο άλμπουμ που ήταν επιτυχία του 64 από τον γυραιό τότε Louis Armstrong, το διασκεύασε και ο Sinatra.

απροσδόκητο αφιέρωμα αύριο, Πέμπτη. Αλλά ένα πρόσωπο πολύ μεγάλο για τη μουσική. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Το Ιράν θα εξετάσει την τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και θα απαντήσει μέσω Πακιστάν, διαμηνύει η Τεχεράνη, στον απόϊχο του νέου τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν να αποδεχτεί την τελευταία συμφωνία που θα οδηγήσει σε λήξη του πολέμου και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, γιατί αλλιώς θα αρχίσουν εκ νέου ισχυρότεροι βομβαρδισμοί. Το Ισραήλ πάντως δηλώνει άγνοια για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή που επικαλείται το Reuters. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το Ισραήλ προετοιμαζόταν αντίθετα για περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων. Οι τελευταίες δηλώσεις γίνονται στον απόϊχο του δημοσιεύματος του Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα και πάλι η τιμή του Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον βασιλιά Αμπτάλα της Ιορδανίας βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με σταθερή τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπτάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής ανέφεραν ότι εντοπίστηκε το στέλεχος των άνδεων του ιού, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, ενώ στην Ελβετία επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε επιβάτη που επέστρεψε από το ταξίδι και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Στον εισαγγελέα η δικογραφία για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την ενψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και 9 οχήματα.
0: Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο. Άνεμοι νότυπου στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος
3: Γιουλιέτα
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε
2: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σας. Σήμερα είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, καταφέραμε να έρθουμε, με την έννοια δηλαδή του ότι κάπου μας βρήκε η άνοιξη, κάπου μας έπληξε που λέμε, με όλα αυτά τα προσδιόριστα νοσήματα που δεν ξέρεις τι είναι, λες ότι είναι εποχική ίωση, λες ότι είναι αλλεργιογόνο κάτι, πάντως ένα άσχημο συνάχη και μια κακουχία μας κράτησε λίγο μακριά από την χθεσινή εμφάνιση εδώ στην εκπομπή. Η άνοιξη, η οποία ωστόσο έχει έρθει ακάθεκτη και προχωρά έτσι. 6 Μαΐου σήμερα και ημέρα Τετάρτη, απογευματόβραδο. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Του Ιώβ σήμερα, του Ιώβ τα πάθη για τα της υπομονής και της εγκαρτέρησης. Γιορτάζει, λέει ο Ιώβ, διάβασα το πρωί στο εορτολόγιο, Ιώβιος υπομονή και τα λοιπά. Πόσο περισσότερη υπομονή να επιδείξει η ανθρωπότητα πάντως και ο κάθε ένας μας ξεχωριστά.

Όταν η κατάσταση που ζούμε νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί με δύο εξαιρετικά επίθετα από την πλούσια, μοναδική και πρωτότυπη ελληνική γλώσσα. Το ένα επίθετο είναι χαοτική και το άλλο ανερμάτιστη, με την έννοια δηλαδή ότι υπάρχει ένα χάος που δεν μπορεί να προσδιοριστεί, δεν μπορεί να μετρηθεί, δεν μπορεί να οριοθετηθεί, και ταυτόχρονα αυτό το ανερμάτιστο σημαίνει δηλαδή ότι δεν τελειώνει. Έτσι νομίζω ότι πηγαίνει αυτή η κατάσταση, έτσι τη νιώθω, και δεν ξέρω αν πρέπει να χαρούμε. Πρέπει να κρατάμε καλάθι, μικρό, μεσαίο, μεγάλο. Δεν πρέπει να χαρούμε με την επιχείρηση Ελευθερία που υποτίθεται ότι τελείωσε. Τελείωσε άραγε αυτή η επιχείρηση Ελευθερία, γιατί είχαμε μείνει με τα πρωινά νέα, μετά άλλαξε η κατάσταση, μετά μας την ξανάλλαξε. Αν διαβάσετε τώρα τα διεθνή πρακτορία και έτσι όπως μας τα παρουσίασε λίγο νωρίτερα, μας τα έλεγε εδώ εκτός αέρα ο Δημήτρης Φαναριώτης, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα συνεχιστεί η κατάσταση όπως νομίζαμε πριν από λίγες ώρες. Δηλαδή μια σχετική ύφεση, μια προσπάθεια να τα βρουν και επομένως να πέσουν οι τιμές στην ενέργεια και γενικότερα να πέσουν οι τιμές του άνθρωπου.

κάνετε, πώς είστε εσείς? Μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα, περιμένω να μου πείτε τα νέα σας, γιατί σας έχασα λίγο. Λοιπόν, εμείς με 5 με 6 θα είμαστε εδώ φυσικά, και στο ΕΡΤΕΚΟ αλλά και στους δύο σταθμούς που ανέφερα, βασικά στον πρώτο σταθμό της ενημέρωσης, δηλαδή στο ΕΡΤ News Radio 105,8, και επίσης πολλούς χαιρετισμούς και καλησπέρες σε όλη την Ομογένεια, όπου γης.

0: Ουγκάντα ακούμε. Αν ήμουν ο καπετάνιος σε αυτό το καράβι, είναι το τίτλος του τραγουδιού. Ελπίζω ο μουσικός επιλογέας να είχε πιο ρομαντική διάθεση και να μην πήγε αμέσως στο συνειρμό που εγώ μόλις έκανα. Δηλαδή σε αυτό το κρουαζερόπλιο που έχει πάνω όλους αυτούς τους επιβάτες και περιφέρεται μέχρι να αγκυροβολήσει και να δέσει με τον Χανταϊό που ήρθε στη ζωή μας, μάθαμε και για τον Χανταϊό. Λίγο-λίγο μας τα λένε οι επιστήμονες, όπως συνήθως συμβαίνει με όλους αυτούς τους περίεργους ιούς. Στην αρχή μας λένε ότι δεν είναι τίποτα, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν είναι αυτό, πρέπει να έχει πολύ δικές συνθήκες, πολύ κακή υγιεινή, να έχουν τροκτικά να σε τριγυρίζουν και να έρθει σε επαφή με τροκτικά μολυσμένα και μετά ξαφνικά βλέπουμε κάποια κρούσματα και εκτός κρουαζερόπλοιου και αρχίζει όλη αυτή η ιχνογράφηση των κρούσματων. Η χαρτογράφηση και η ιχνηλάτηση, αυτό ήθελα να πω, την έκανα τη λέξη όπως ήθελα εγώ, την ιχνηλάτηση λοιπόν των κρουσμάτων και να ζητάμε από τους λοιμοξιολόγους διάφορες έτσι επεξηγήσεις. Σχετικά με το καράβι μπορούμε να κάνουμε και άλλους συνειρμούς πιο πολιτικούς αν θέλετε, γιατί το καράβι για κάποια κόμματα φαίνεται να πηγαίνει σε ξέρα, για κάποια άλλα ακόμα δεν έχει βρει το λιμάνι του, να μην θυμηθώ και εκείνα με τα υπήνεμα λιμάνια τέλος πάντων, και γενικά σε όλα τα κόμματα, τα νυν και τα επίδοξα, υπάρχει ένας αναβρασμός. Όπερ σημαίνει ότι πηγαίνουμε σιγά σιγά σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Το πολιτικό κλίμα γενικά βράζει. Αύριο, όπα. Πολύ ωραία, αλλάξαμε κιόλας μουσική. Το πολιτικό κλίμα βράζει ειδικά αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που συνεδριάζει. Με πολλούς ομιλητές, πάνω από 40, και εισηγητές και στο βάθος του συνέδριου. Το σίγουρο είναι ότι το σκηνικό είναι ρευστό και οι δημοσκοπήσεις βγάζουν πολύ περίεργα αποτελέσματα για αυτούς που είναι και που πρόκειται να γίνουν. Παλιά τις έλεγαν συνιστώσες, τις αντικρουόμενες και διαφορετικές τάσεις μέσα στα κόμματα. Βασικά στα κόμματα της αριστεράς τις έλεγαν συνιστώσες. Τώρα μπορούμε να το δανειστούμε τον όρο γιατί είναι πολύ πετυχημένος και για άλλα κόμματα, ακόμα και για το Πασόκ. Μη σας πω και για τη Νέα Δημοκρατία. Και πινελιά, άρωματα φθηνά θα βρεις, ξόρκια κρυμμένα μυστικά. Αλλά όπως γίνεται σε όλες τις οικογένειες, τα σόγια και στις επιχειρήσεις ακόμα και στις εταιρείες ή σε ένα μικρό γραφείο, υπάρχουν οι φατρίες, δηλαδή οι παρέες. Οι παρέες, κάποιοι είναι αρεστοί, άλλοι δεν είναι, και ο βασικός αρχηγός με όλη την ομάδα, με την αυλή του, αποφασίζει ποιος μας κάνει, ποιος δεν μας κάνει. Οι επιλογές αυτές πολλούς τους δυσαρεστούν και πάει λέγοντας.
1: Αχ, ρωτά, τα μάγια λίστα, πήρα τις άγκυρες ξανά.
0: Αυτό το τραγούδι έχει τον περίεργο τίτλο «Ναυτικός αρτίστας». Θα μπορούσαμε να πούμε και «Πολιτικός αρτίστας» για πολλούς από αυτούς που θέλουν να πάρουν την ψήφο μας. Ενδιαφέρον λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον ό,τι βλέπουμε και ακούμε και διαβάζουμε. Τώρα που είπα «βλέπουμε, ακούμε, διαβάζουμε», ακούστε παιδιά τι έπαθα και πείτε μου αν το έχετε πάθει κι εσείς.

Λοιπόν, είχα πάντοτε εγώ, εκτός από τα λάπτοπ, τα τάμπλετ, τον υπολογιστή και το κινητό, που είναι όλα μαζί σε λειτουργία, έχω και ένα μολύβι και ένα στυλό. Μολύβι, ένα στυλό, τι είπα τώρα, ένα στυλό και ένα χαρτί. Μία κόλλα α4 και σημειώνω πάνω πράγματα, τις σκέψεις μου, τα βάζω σε τάξη. Οι ψυχολόγοι λένε ότι είναι ό,τι καλύτερο για να βάζεις και το μυαλό σου σε τάξη, αλλά τέλος πάντων, εγώ το κάνω από μόνη μου χρόνια. Και καθώς έγραφα κανονικά, διαπιστώνω ότι σταματάω για λίγο τα ελληνικά και θέλοντας να γράψω μία ξένη λέξη, νομίζω ότι πρέπει να πατήσω την εναλλαγή στο πληκτρολόγιο. Μάτι Παναγία, δηλαδή, και εκεί κατάλαβα με αρκετό σοκ, με αρκετή αυτογνωσία, ότι είμαι σε πραγματικό εθισμό, γιατί έχουμε μάθει τόσο πολύ με το πληκτρολόγιο που σας λέω σταμάτησα για λίγο για κάτι κλάσματα και λέω τώρα πρέπει να πατήσω να αλλάξω γλώσσα. Λοιπόν, αυτά. Τώρα πείτε μου και εσείς αν σας συμβαίνει, αν έχετε υπερφόρτωση εγκεφάλου, αν έχετε διάσπαση προσοχής και όλα αυτά που μας έχουν φορτωθεί με όλα αυτά τα εργαλεία της τεχνητής και της ψηφιακής νοημοσύνης και καθημερινότητας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Και μέσα σε όλα, επειδή θέλουμε να παρακολουθούμε λίγο και τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη, στη γειτονιά μας δηλαδή, στην Ήπειρό μας, στην Ευρώπη που ειδικά κάποιες χώρες της θεωρούν το μέχρι πρότινος η ατμομηχανή της, με την ακμαία της οικονομία, με την ακμαία τους οικονομία και με το ότι δίνανε το, πώς να το πω, το στίγμα και δείχνανε το δρόμο. Η συγκεκριμένη χώρα στην οποία τώρα θα απευθυνθούμε, για την οποία τώρα θα μιλήσουμε, δεν είναι πια σε αυτό το mood, δεν είναι πια σε αυτό το ρόλο, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με τη στάση γενικότερα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, και αναφέρομαι στη Γερμανία. Θέλαμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τη συνάδελφο, τη Δήμητρα Κυρανούδη, τη διευθύντρια του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle. Δήμητρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Βερολίνο και το Γερμανικό Κοινοβούλιο σήμερα. Γιατί νομίζω ότι επιλέξαμε την καταλληλότερη μέρα για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, γιατί σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την διακυβέρνηση Friedrich Merz. Σαν σήμερα λοιπόν, παραλίγο να ορκιστεί καγκελάριος στην πρώτη ψηφοφορία, αν
0: θυμάστε βέβαια.
1: Ακριβώς. Και βεβαίως μετά τα κατάφερε, όμως ήταν μια επεισοδιακή ψηφοφορία, μια πρωτοφανής κατάσταση για τα γερμανικά δεδομένα. Και αυτό γιατί σύμφωνα με το Γερμανικό Σύνταγμα απαιτείται και μια ειδική διαδικασία στο Κοινοβούλιο για την ανάδειξη του καγκελαρίου, και στην πρώτη ψηφοφορία λοιπόν δεν είχε καταφέρει να αποσπάσει την πλειοψηφία της Βουλής με διαρροές μάλιστα από το κόμμα του. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από εκείνη την ημέρα, και σήμερα στη Γερμανική Βουλή διεξήχθηκε μια ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό αυτού του πρώτου χρόνου, του δύσκολου πρώτου χρόνου μετεμποδίων διακυβέρνησης του Friedrich Merz.
0: Πέσαμε λοιπόν Διάνα, θέλαμε και θέλουμε να μάθουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αν τυχόν είχαμε και ένα είδος απολογισμού λοιπόν, Δήμητρα Κυρανούδη, από την κυβέρνηση Merz, από τον καγκελάριο, που μπορεί να κάνει, να έχει να κάνει και με, το, με τους άλλους άξονες της ακολουθούμενης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ένα χρόνο μετά, η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία και ο κόσμος ευρύτερα, θα έλεγα, είναι διαφορετική, και αυτό γιατί πλέον οι εξελίξεις στη Γερμανία είναι ταυτισμένες με τις ευρύτερες αναταράξεις στο διεθνές σκηνικό, μετά την, μετά τις αποφάσεις, τις ανατρεπτικές αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ που σχετίζονται με τη Γερμανία και ευρύτερα την Ευρώπη, μετά την ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία τους επόμενους μήνες, αλλά και μετά την απόφαση των Αμερικανών πριν από λίγες ημέρες για 25% πρόσθετους δασμούς στα γερμανικά αυτοκίνητα και φορτηγά. Είναι πυκνές οι εξελίξεις όλον αυτό το χρόνο, είναι πυκνές οι εξελίξεις και τις τελευταίες εβδομάδες, και όλα αυτά συνθέτουν την ευρύτερη εικόνα στη Γερμανία, που είναι η εικόνα αυτής της πρώτης χρονιάς ΜΕΤ. Δηλαδή μια εικόνα που συντίθεται από μια βαθιά κρίση στη γερμανική οικονομία, ένα βιομηχανικό παραγωγικό μοντέλο της Γερμανίας που πλέον θεωρείται ξεπερασμένο, που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στον διεθνή ανταγωνισμό κυρίως της Κίνας, που υφίσταται κλειδονισμούς, και τώρα πρέπει να υποστεί και μια δεύτερη ενεργειακή κρίση. Μια κρίση η οποία ξεκινά από τα στενά του ορμούς και φτάνει μέχρι τα διελιστήρια και τα πρατήρια βενζίνης στη Γερμανία.
0: Πάνω σε αυτό, γιατί τα περιγράφεις πολύ ωραία, αλλά θέλω να σε ρωτήσω και συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, περνάς και εσύ από τους δρόμους, από τα πρατήρια. Ο γερμανικός λαός πώς αντιμετωπίζει το θέμα με τις τιμές? Οι τιμές δηλαδή που κυμαίνονται.
1: Πιέζεται πολύ.
0: Και στα προϊόντα και στα καύσιμα.
1: Στα καύσιμα, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και τα μέτρα που έχει λάβει να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών στα καύσιμα, γιατί έχει πάρει μέτρα το τελευταίο διάστημα, παρόλα αυτά δεν έχουν καταφέρει να αποδώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Βλέπουμε οδηγούς οι οποίοι από το Βερολίνο πηγαίνουν στην Πολωνία για να βρουν φτηνότερη βενζίνη. Βλέπουμε τις τιμές βασικά είτε στα σούπερ μάρκετ να έχουν ανέβει. Μπορεί ο πληθωρισμός να μην κινείται στα υψηλά επίπεδα του 2022. Παρ' όλα αυτά, τα τρόφιμα πλέον είναι ακριβά. Στη Γερμανία επίσης τα τελευταία χρόνια και τα ενίκια στις μεγάλες πόλεις έχουν εκτοξευθεί, οι μισθοί παραμένουν σταθεροί. Ευρύτερα οι Γερμανοί οφείλουν αυτή τη στιγμή να προσαρμόσουν τον τρόπο ζωής τους στις νέες συνθήκες. Λιγότερα επιδόματα, κοινωνική πολιτική η οποία πλέον δεν είναι τόσο γενναιόδορη όσο ήταν παλιά, και αυτό γιατί να θυμίσουμε ότι και το γερμανικό κοινωνικό κράτος μεταπολεμικά ήταν ταυτισμένο με την ταυτότητα της ίδιας της Γερμανίας και της γερμανικής ευημερίας. Συνολικά οι Γερμανοί βλέπουν σιγά σιγά να χάνουν από τη μία πλευρά κεκτημένα του κοινωνικού κράτους και τη γερμανική ευημερία, που επί δεκαετίες ήταν ένα αγαθό ιερό και καλά προστατευμένο για όλα, θα μπορούσε να πει κανείς, τα κοινωνικά στρώματα.
0: Βεβαίως, έτσι όπως το λες είναι.
1: Συμπερακτικές αλλαγές.
0: Σίγουρα.
1: Και αυτή
0: την εντύπωση είχα. Απλά ήθελα να μας το πιστοποιήσεις με το πολύ ακριβές σου ρεπορτάζ και την έτσι ευαίσθητη ματιά σου. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να διολυστήσεις σε εικασίες και σενάρια σχετικά με το τι συμβαίνει, ας πούμε, στη Γερμανία. Και μια και τα λέμε όλα αυτά, ήθελα να πάρω το σχόλιο σου ή το ρεπορτάζ σου για την απόσυρση λοιπόν των Αμερικανών στρατιωτών, αν αυτό στην κοινή γνώμη έχει περάσει, αν σημαίνει κάτι σε σχέση, συγγνώμη, σε συνάρτηση και με τα όποια σχέδια που φαίνεται να αναβαγούν, δεν ξέρω, για τη συγκρότηση του περίφημου Ευρωπαϊκού στρατού, την αμυντική πολιτική της Ευρώπης, την κοινή άμυνα.
1: Και η Γερμανία φαίνεται να προωθεί αυτό το σενάριο. Τις τελευταίες μέρες ακούμε ολοένα περισσότερους πολιτικούς να τάσσονται υπέρ της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ. Η Γερμανία θέλει να αναλάβει ηγετικό ρόλο, όμως στην πράξη αυτό τουλάχιστον προς το παρόν δεν είναι εφικτό, δεν φαίνεται να είναι υλοποιήσιμο, γιατί οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας είναι σε μια φάση ανασύνταξης, η οποία όμως θα πάρει χρόνο, θα πάρει χρόνια. Ο προϋπολογισμός της Γερμανίας και φέτος είναι ένας προϋπολογισμός αμυντικών δαπανών στραμμένος προς την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας συγκεκριμένα. Όμως η Γερμανία αυτή τη στιγμή, αλήθεια είναι, αν και προσπαθεί η κυβέρνηση να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αντιδρά ψύχρεμα, η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών, που μάλλον θα είναι περισσότεροι από τις 5.000 που αρχικά είχε ανακοινώσει το Πεντάγωνο, καθώς επίσης και η ακύρωση του προγράμματος στάθμευσης πυράβλων μεγάλου βεληνικού Tomahawk στις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία, είναι δύο στοιχεία που εξετάζονται ενδελεχώς και αναμένεται να έχουν ευρύτερες συνέπειες. Πρώτον, για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας στο ενδεχόμενο μιας μελλοντικής απειλής, και δεύτερον σε σχέση και με την πραγματική οικονομία, με την τοπική οικονομία, γιατί σε πολλά κρατήδια της Δυτικής Γερμανίας υπάρχουν σημαντικές αμερικανικές βάσεις, γύρω από τις οποίες όλες αυτές τις δεκαετίες έχουν συσταθεί ουσιαστικά αμερικανικές πόλεις, από τις οποίες τα συγκεκριμένα κρατήδια, όπως για παράδειγμα το κρατήδιο της Δανίας Παλατινάτο που βρίσκεται η βάση του Ράμστάιν, η μεγαλύτερη στη Γερμανία και μία από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη και παγκοσμίως, ζουν ουσιαστικά από τα έσοδα που προκύπτουν όχι μόνο από την ίδια τη βάση, αλλά και από την κοινωνική ζωή που έχει διαμορφωθεί γύρω από τη βάση. Οπότε το πλήγμα είναι μεγάλο, με ευρύτερες διαστάσεις. Η Γερμανία ωστόσο επίσημα λέει τουλάχιστον ότι ήταν προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο και γι' αυτό το λόγο προσπαθούν να καθησυχάσουν. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα. Η αλήθεια είναι ότι στις δημοσκοπήσεις, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται και η δυσαρέσκεια και ευρύτερα των πολιτών για τις εξελίξεις και για τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης, για το πώς διαχειρίζεται αυτό το σύνθετο πλέον γεωπολιτικό περιβάλλον, αλλά και τις εσωτερικές προκλήσεις, με το 55% των Γερμανών να θεωρούν ότι η κυβέρνηση Μέρκελ δεν θα καταφέρει να βγάλει την θητεία της, δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει την τετραετία. Και βέβαια έχουμε και το πολύ ανησυχητικό δεδομένο της ανόδου της άκρας δεξιάς, της εναλλακτικής για τη Γερμανία, στην πρώτη θέση των δημοσκοπήσεων, με ένα ποσοστό γύρω στο 28%. Mm. Ενώ η Χριστιανική Ένωση του Φρίντριχ Μέρτς κυμαίνεται στο 24%. Δηλαδή βλέπουμε ήδη μια μεγάλη διαφορά 4 μονάδων στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Όλα αυτά συνθέτουν ένα ανησυχητικό.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι ρευστό, είναι ανησυχητικό, γύρει ερωτήματα και ξέρω ότι και ο γερμανικός λαός έχει μια ψυχραιμία, αν μη τι άλλο, αντιμετωπίζοντας όλα αυτά. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί και να εθελοτυφλήσει, έτσι, όταν τα πράγματα είναι τόσο, πώς το λένε, δύσκολα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι η χειρότερη οικονομία της Ευρώπης, ναι, να το θυμίσουμε και αυτό.
0: Βέβαια, μα γι' αυτό.
1: Η Γερμανία δεν πάει καλά, όπως λένε πολλοί πολιτικοί παραδοσιακά, αυτό πρέπει να ανησυχεί.
0: Και τους υπόλοιπους. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε σε σένα και στο Βερολίνο. Δήμητρα Κυρανούδη, σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Έχεις την καλησπέρα μας.
1: Καλή συνέχεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις σε ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραήμ Ρεζαΐ, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σκληρά σε περίπτωση κλιμάκωσης. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συμφωνία τώρα είναι η σφοδρή βομβαρδισμή, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμές του Brent αυτήν την ώρα. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο αθλητικογράφος Σταύρος Τσόχος. Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του CNN, Τεν Τέρνερ, στα 87. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο, 7 Μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλας μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας και πάλι. Χαίρετε και καλησπέρα σε όλους. Είναι βέβαια το Air News Radio 105,8 και είναι και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, στα πέρατα του κόσμου. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.

και διάβασμα, μας λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Τα βλέπω πολύ ωραία και τα ακούσματα και το διάβασμα. Τα βλέπω που λένε. Παναγιώτη μου, Πέτρο μου, έγραψες πραγματικά, δεν χρειάζονταν τόσα λόγια. Εντάξει, μια χαρά. Εγώ μπορεί να το είπα λίγο υπερβολικά, αλλά πάντως ναι, είναι αυτή η εξήγηση. Και εμένα μου έχει συμβεί. Σου στέλνω πάρα πολλούς χαιρετισμούς. Επίσης ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης μου λέει. Και ο Μιχάλης, καλησπέρα κυρία Έλενα, καλή εκπομπή και έρευνα. Πάντα με προσοχή, λέει, μη μας ταΐζουν ψέματα. Σε εμάς κουράγιο, αλλά και σε σένα, λέει. Ο Σπύρος, μέσα στο πνεύμα της προηγούμενης συζήτησης με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο, μας γράφει καλησπέρα, οι Γερμανοί πυροβολούν τα πόδια τους. Αντί να απορρίψουν τον καταστροφικό νέο φιλελευθερισμό, επιμένουν στο φάρμακο που τους σκοτώνει. Στη Γερμανία βλέπετε το μέλλον της καταδικασμένης Ευρώπης. Συμπληρώσω, Σπύρο μου, μιας Ευρώπης που πάλι δείχνει να είναι αμήχανη, μουδιασμένη και με πολύ χαμηλά έως μηδενικά αντανακλαστικά, απέναντι λοιπόν σε ένα επερχόμενο παρόν και μέλλον που φαίνεται, πώς να το πω, ανταποκρίνεται, βρίσκει δηλαδή πνοή μέσα από αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ενώ σφυρίζουν αδιάφορα γιατί έχουν μια χαρά διαλέξει το δικό τους ρόλο και τον υπηρετούν με πολύ στένος η Ρωσία και η Κίνα.

χαρά τελικά ταιριάζει για την Ευρώπη αυτό το τραγούδι από τους Florence and Machine. Δηλαδή το Ship to Wreck, δηλαδή ένα πλοίο που πάει για την ξέρα, για το ναυάγιο. Καλησπέρα και στον Μάρκο, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική παράφραση. Καιτέρουμ κένσεο Πέρζια εστ εσε ντελένταμ. Δηλαδή αυτό το Καρτάγκο ντελέντα εστ το παραφράζει από τον Ντόναλντ τον Τιμητή, λέει ότι η Περσία πρέπει να καταστραφεί και στο κάτω-κάτω, δηλαδή λέει και επιπλέον υπενθυμίζω, ας το ξαναδιατυπώσω, ότι πιστεύω ότι η Περσία πρέπει να καταστραφεί. Πολύ ωραία η παράφραση από τον Ντόναλντ κάτω να τον Τιμητή, θα ήθελε. Πολύ βαρύ ρόλο του φορτώσαμε νομίζω, Μάρκο. Και 6 Μαΐου λέει Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ακατά της δίαιτας. Καταπληκτικό. Τώρα για τη φωτογραφία δεν το σχολιάζω. Και τι άλλο, είπαμε ο Μάρκος, και όλοι όσοι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα είτε στο Messenger, στο Instagram, στα προσωπικά μου social media, στο Έλενα Καραγιάννη δηλαδή με βρίσκετε, και φυσικά στο Viber του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς απαντούμε και γενικά έχουμε αυτή την επικοινωνία για να καταλαβαινόμαστε και να επικοινωνούμε. Τώρα ο Βασίλης Νικολόπουλος έχει αναλάβει τα του ήχου και η Βούλα Κουλισοπούλου με τη Μαρία Σφυρόρα παραμένουν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τα ανοιξιάτικα είναι αυτά. Να πω εδώ για να μην το ξεχάσω ότι μέσα στο γενικότερο πλούσιο πρόγραμμά του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου που βρίσκεται στην Αθήνα, που πραγματοποίησε χθες μια εξαιρετική ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά από 20 τόσα χρόνια, με πολύ ωραίο περιεχόμενο και μηνύματα, όλο συμβολισμό. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος θα ανηφορήσει αύριο εδώ στην ΕΡΤ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Από το πρωί θα τον υποδεχτούμε σε μια πολύ σεμνή τελετή, θα του δείξει ο πρόεδρος και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση γενικά θα του δείξει όλους τους χώρους και την αίθουσα ειδήσεων και τα στούντιο και όλα, και κάποια στιγμή κατά τις 12 θα καταλήξει στον απόδημο ελληνισμό, καθώς ενσαρκώνει ακριβώς αυτό, τον οικουμενικό ελληνισμό, όλο τον ελληνισμό, τον απανταχού, και θα καταλήξει λοιπόν στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, από το οποίο και τώρα μεταδίδουμε ζωντανά την εκπομπή, για να απευθύνει χαιρετισμό. Απλά σας το λέω γιατί δεν έχει πολύ κυκλοφορήσει, και ωραίο είναι να έχουμε επισκέψεις υψηλών προσώπων, μεγάλων προσωπικότητων που εκφράζουν έτσι μια ενότητα και το όλον των Ελλήνων και όσων μετέχουν της ελληνικής παιδείας, να συμπληρώσω. Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας, οπότε θα πάμε μετά σε τραγούδι. Ακούστε τώρα μία ιστορία, γιατί είναι πολύ καλές όλες οι αναλύσεις ιδεολογικές, πολιτικές, φιλοσοφικές, πολιτιστικές. Αλλά η καθημερινότητα, παιδιά, είναι αυτή που μας ταλαιπωρεί, μας ταλανίζει και μας δημιουργεί συνεχώς προβληματισμό, πολιτιστικές. Αλλά η καθημερινότητα

0: οι κλασικές οργανωμένες ομάδες διαρρηκτών έχουν περάσει σε αυτή την κατηγορία εγκλήματος, δηλαδή έχουν αφήσει τις διαρρήξεις και επιδίδονται πλέον σε μαζικές τηλεφωνικές απάτες σε ένα ποσοστό πάρα πολύ υψηλό και με δυστυχώς πολύ καλά για αυτούς αποτελέσματα. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Μάνος Μεϊμαράκης, δημοσιογράφος κυβερνοασφάλειας. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Μου επιτρέπετε να σας μιλάω στον ελληνικό κύριο.
0: Εννοείται, εννοείται. Με χαρά, αγαπητέ Μάνο.
1: Καλησπέρα, Ελένη.
0: Καλησπέρα, Μάνο. Να γνωριστούμε κάποια στιγμή και από κοντά.
1: Βεβαίως, ναι, γιατί.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ η ειδικότητά σου, δημοσιογράφος κυβερνοασφάλειας. Έχεις δει πολύ μπροστά από νωρίς, από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, για δεξιά είναι αυτή.
0: Λοιπόν, και σε αναζητήσαμε λοιπόν, γιατί αυτό όλο ήθελα λίγο να το βάλουμε σε πραγματικές διαστάσεις. Όντως δηλαδή είναι φαινόμενο πλέον μάστιγα και πρέπει να αντιμετωπιστεί με πάρα πολύ προσοχή.
1: Να σου πω καταρχήν, Ελένα, ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα θύματα των τηλεφωνικών εξαπατήσεων και όχι μόνο, και των, του ψαρέματος τραπεζικών λογαριασμών και πληροφοριών κρατών, που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει ακόμα μια κουλτούρα να προστατεύσει τους λογαριασμούς του στην τράπεζα, λογαριασμούς σε κοινωνικά δίκτυα, λογαριασμούς email. Έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτό, δεν έχουμε εκπαιδεύσει τον κόσμο. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι πεδίο δόξης λαμπρών για όσους μέχρι πρόσφατα δραστηριοποιούνταν στο έγκλημα, διαρρήξεις, ληστείες κτλ. Να μπουν λοιπόν στον κυβερνοχώρο για να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά, απείρως περισσότερα από όσα έβγαζαν πριν, γιατί και πλέον δεν έχουν τους κινδύνους που είχαν.
0: Α, μπράβο. Χωρίς να φοβούνται ότι θα συλληφθούν εύκολα, ναι, τουλάχιστον ή άμεσα, ή ότι κάποιος θα τους οδηγήσει στη φυλακή. Κρύβονται, δηλαδή, κρύβονται πίσω από πάρα πολλά προσωπία. Για πες μας λοιπόν, Μάνο, δηλαδή, όντως και το έχουμε καταλάβει και εμείς ακόμα και από το περιβάλλον μας, το οικείο, από γνωστούς, από φίλους, από συγγενείς, ότι την έχουν πατήσει ή είναι έτοιμοι να την πατήσουν, είναι στο τσακ δηλαδή που το έχουν αποφύγει. Πώς δρά, καταρχάς μιλάμε για κύκλωμα συγκεκριμένο ή πολλά μαζί?
1: Υπάρχουν εγκληματικές ομάδες που στείλουν αυτού του είδους απάντες και εγκληματικές οργανώσεις, πολύ μεγαλύτερες ομάδες με πιο σαφή και καθορισμένη δομή, ιεραρχία κτλ. Φαντάσου τώρα όμως ότι για να μπει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο κυνήγι αυτών των απαταιώνων, πόσο έχουν μεγαλώσει όλα αυτά τα κυκλώματα.
0: Ναι.
1: Και πόσο επικίνδυνα γίνονται μέρα με τη μέρα.
0: Μάλιστα. Είναι γεγονός δηλαδή αυτό που είπα εγώ, που μάθαμε ότι έγινε σύσκεψη για να δουν σε πώς θα το αντιμετωπίσουν το φαινόμενο και μάλιστα με συγκεκριμένους άξονες. Άρα,
1: ήτανε θέμα χρόνου να συμβεί, να μπει δηλαδή και μια τόσο μεγάλη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας στο κυνήγι αυτών των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Το βλέπαμε γιατί μέχρι πρόσφατα υπήρχαν διάσπαρτες ομάδες που έστειλαν απάτες από την Κρήτη, από την Αττική, από τη Στερεά Ελλάδα, από την Πελοπόννησο, από τη Βόρεια Ελλάδα. Στην τελευταία υπόθεση είδαμε ότι η ίδια ομάδα διοικούσε, να το πω έτσι, άλλες υποομάδες διάσπαρτες σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Αρχίζει και παίρνει χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης. Ήταν μοιραίο να μπει λοιπόν και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μέσα. Έχουν πολλή δουλειά, πρέπει να σου πω. Αλλά η Διεύθυνση Ανάλυσης Πληροφοριών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι μια υπηρεσία που έχει στα χέρια της την τελευταία λέξη τεχνολογίες, εφαρμογές και τεχνολογικά μέσα, για να φτάσουν πολύ γρήγορα σε συλλήψεις μεγάλων οργανώσεων. Οι αναλυτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια τους, αλλά καταλαβαίνω και γνωρίζω πόσο σοβαρά έχουν πάρει υπόψη τους όλα τα δεδομένα και τι τεχνογνωσία και εμπειρία έχουν από άλλες υποθέσεις.
0: Για όνομα του Θεού, δηλαδή δεν χρειάζεται συνέχεια να βάζουμε πρώτα μία ταμπέλα ότι δεν το λέω για αυτό, δεν το λέω για εκείνο. Είναι γνωστό ότι αυτές οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που υπάγονται στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος εδώ και χρόνια έχουμε όλοι καταλάβει ότι κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν ξέρω αν θα εμπλακεί η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Είναι η ΔΑΟΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έχει δικούς τους μηχανισμούς. Έχουν τμήμα αναλυτών μέσα, έχουν τμήμα ψηφιακών μυστηρίων. Ενδεχομένως να ζητήσουν και τη συνδρομή τη δίωξη των κορύματος ή και τη διεύθυνση εγκληματικών έρευνων. Αλλά για να μπερδεύουν τον κόσμο αυτά, να σου πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Όσο καλά και να κρύβεται μια ομάδα απαταιώνων, μπορεί να λειτουργούν από τη Λαμία, έτσι, ή από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη. Μπορούν να φαίνονται ότι βγαίνουν από μια άλλη χώρα του κόσμου, ότι κάνουν την επίθεση. Ό,τι λογισμικά και να έχουν στη διάθεσή του. Όσο καλά επιχειρήματα και δολώματα ρίξουν τον κόσμο, από εδώ και πέρα να αισθάνονται

0: την ανάσα του κράτους πίσω τους, γιατί δεν έχουν να κάνουν πλέον με απλούς πολίτες που δεν καταλαβαίνουν να διαβάσουν ηλεκτρονική διεύθυνση ή τους προκαλούν άγχος και αγωνία για να τους παρασύρουν.
1: Ναι.
0: Οι κυνηγοί του εγκλήματος αυτού του είδους έχουν άλλα όπλα στα χέρια τους και μοιράζονται τεχνογνωσία με ξένες υπηρεσίες όπως η Europol και η Interpol.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί που έφευγαν από το έγκλημα στον δρόμο, που έπρεπε να κρυφτούν από τις κάμερες, από τις αυτόπτες μάρτυρες, από διερχόμενους πολίτες, από αστυνομικούς που περιπολούσαν, τώρα βέβαια έχουν μια άλλη άνεση να βρουν από οπουδήποτε στη χώρα και να κρύβονται πίσω από διαφορετικές IP, πίσω από πολλές και διαφορετικές συσκευές, αλλά και σε αυτό το χώρο δεν είναι μόνοι τους. Το κράτος έχει κάνει βήματα και ελπίζω να καταφέρουν σύντομα να εξαρθρώσουν οργανώσεις και ομάδες που στείλουν τέτοιες απάτες. Γιατί, Ελένα, πίστεψέ με, υπάρχει κόσμος που καταστρέφεται.
1: Αυτό ήθελα να πάμε τώρα σε κάποια ας πούμε περιστατικά ναι. και να βοηθήσουμε λίγο και τον κόσμο που μας ακούει, mm-hmm. Μάνο, έστω να προλάβουμε κάποια πράγματα που, γιατί νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο απ' όλα είναι ότι καταφέρνουν να έχουν ως αποστολέα, εγώ θα το πω πολύ ερασιτεχνικά, mm-hmm. ακόμα και δημόσια υπηρεσία, το λογότυπο, mm-hmm. έτσι, αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα, τα γνωστά.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να έρχεται mm-hmm. από την ΑΔΕ, μπορεί να έρχεται από μια τράπεζα, μπορεί να έρχεται mm-hmm. από την υπηρεσία κοινωνικού τουρισμού αυτή που δίνει τώρα τα βάουτσερ, έτσι έχω ακούσει. Λοιπόν.
0: Όχι, συμβαίνουν αυτά όλα. Ανοίγει το email σου και υπάρχει ένα επίγον μήνυμα, δίθεν από Gov, έχει μέσα τα λογότυπα την Gov ή το λογότυπο κάποια τράπεζα ή το λογότυπο του ΕΦΚΑ, ό,τι θέλει.
1: Ναι.
0: Το να αντιγράψει το mail ενός δημόσιου οργανισμού δεν είναι δύσκολο.
1: Mm.
0: Το κάνουν.
1: Ναι.
0: Όμως πάντα υπάρχει ένα κουμπάκι μέσα, σε παρακινούν σε μια δράση να πατήσει το link για να μην κλειδώσει ο λογαριασμό σου, γιατί κάποια άλλη συσκευή συνδέθηκε στο λογαριασμό σου. Σου δημιουργούν άγχος, αγωνία, πανικό, πατάς. Εφόσον πάτησες το κουμπάκι, πρέπει να τσεκάρεις οπωσδήποτε την ηλεκτρονική διεύθυνση. Τι γράφει μετά τα 3W.
1: Mm.
0: Συνήθως, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου δεν θα σου στείλουν mail ή SMS με τόσο επίγοντα λόγο να πατήσεις κάτι.
1: Ναι.
0: Η τράπεζα δεν θα σου στείλει ποτέ ένα mail του τύπου κλειδώσει το λογαριασμό σου γιατί είδα μια ύποπτη συναλλαγή. Είναι πιο ασφαλές να κάνουμε διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού κυρίως μέσα από τις εφαρμογές που μας έχουν δώσει οι τράπεζες να κατεβάζουν. Είναι πολύ πιο ασφαλές.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί έτσι, αν έρθει ένα πλαστό SMS ή ένα πλαστό email, το link που θα πατήσεις δεν θα σε παραπέμψει στην τραπεζική εφαρμογή που έχει στο κινητό σου, αλλά σε μια πλαστή ηλεκτρονική διεύθυνση, σε μια πλαστογραφημένη τραπεζική σελίδα. Αξίζει τον κόπο. Εάν δεν καταλαβαίνεις τι είναι το SMS το email που έρχεται, όσο επίγον και να είναι, το τονίζω με κάθε ευκαιρία, συγγνώμη. Να ρωτήσεις κάποιον από την οικογένεια
1: mm.
0: που κατέχει, που γνωρίζει να σου απαντήσει ή το λογιστή να θέλει.
1: Ναι.
0: Μου ήρθε
1: ναι.
0: επιστροφή χώρου, είναι
1: ναι.
0: αλήθεια.
1: Mm-hmm.
0: Ο λογιστής θα σου πει.
1: Βέβαια.
0: Μας ανοίξαν παιδιά τον τραπεζικό λογαριασμό, φτάνει SMS στη μαμά ας πούμε. Να ρωτήσει τα παιδιά θα το τσεκάρουν.
1: Ναι.
0: Πάντα mm. να ρωτάμε κάποιον που είναι στο οικογενειακό περιβάλλον και έχει πιο καλή σχέση με την τεχνολογία.
1: Ναι, ναι.
0: Ποτέ να μην αποκαλύπτουμε το όνομα χρήστη. Τον κωδικό του τραπεζικού μας λογαριασμού, ούτε το δεύτερο κωδικό ασφαλείας που έρχεται για να ολοκληρωθεί στην αλλαγή. Όποιος άγνωστος εμφανιστεί και δείχνει ότι ξέρει πράγματα για μας, κλείνουμε το τηλέφωνο.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, αν κόβουμε την επικοινωνία. Δεν χρειάζεται ακριβώς. να ψάχνουμε και να περιμένουμε. Μήπως είναι απατεώνας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για
0: ναι,
1: να πούμε
0: ναι, ναι.
1: και κάτι παραπάνω. Και νομίζω, να το πούμε εδώ, Μάνο, ότι ο οποιοδήποτε πάρει, ας πούμε, servicers τραπεζών που είναι από τα funds. Έτσι, αυτό είναι πολύ συνηθισμένο. Και ρωτάνε ονοματεπώνυμο και ή ημερομηνία γέννησης ή το αλφα φημί. Έχεις το απόλυτο δικαίωμα να πεις ότι αυτά είναι προσωπικά δεδομένα και δεν θα σας τα πω. Ακόμα και αν σου πει, σου συστηθεί ότι είναι ας πούμε ο Θεός ο ίδιος. Όχι.
0: Ακριβώς. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Γιατί μπορεί να είναι ο σερβίσερ, το φαντ μπορεί για να μην είναι.
1: Ναι.
0: Είναι, δεν είναι.
1: Καλύτερα να. Ή βέβαια εκεί δεν μπορείς και να τους βρεις. Αυτό είναι το κακό. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ότι αν δεν απαντήσεις, αν μπορεί να βρεις τον πελά σου με άλλο τρόπο και να μην σε ενημερώσουν. Αλλά για τα υπόλοιπα που είπες, εγώ νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο είναι αυτό. Πέρα από τις τηλεφωνικές απάτες, με τα mail και τα SMS, πρόσφατα αυτό με τις παραβάσεις. Έρχεται SMS, ναι, ότι έχετε το όχημά σας, χωρίς να γράφει όμως το όνομα, ούτε το έτσι, δεν γράφει την πινακίδα.
0: Όχι, δεν έχει τον αυτό το όχημά σας, δεν τον έχει.
1: Ακριβώς, ότι έχετε, κάνει, έχετε προβεί σε μία παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πατήστε εδώ, ας πούμε. Άρα,
0: ξέρεις πόσος κόσμος την πάτησε εκεί.
1: Ναι.
0: Πάει το μυαλό σου, πόσος κόσμος πάτησε εκεί, γιατί έχουν δημιουργήσει τα μέσα ενημέρωση στη χώρα έχουν φοβήσει τον κόσμο με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, ακριβώς. Πρώτα ήρθε αυτό.
0: Με τόσα οχήματα σε όλη τη χώρα, κυρίως στα Αττική και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Με τόση ταλαιπωρία στους δρόμους το πρωί, δεν υπάρχει άνθρωπος να έχει κάνει μικρή ή μεγάλη παράβαση. Όχι από πρόθεση κακή γιατί είναι κακός οδηγός, για να πάρει πιο γρήγορα στη δουλειά του. Mm-hmm. Στο πίσω μέρος του μυαλού του σκέφτεται μια κάμερα τεχνητής νοημοσύνης το καταγράφει. Από εδώ μέχρι τη δουλειά σου θεωρείς ότι έχουν πιάσει 10 κάμερες, σου έρχεται αυτό το μήνυμα και νομίζεις ότι μια κάμερα σε έπιασε. Και προσπερνάς, παραβλέπεις ότι δεν έχει τον αριθμό.
1: Ναι, σωστό.
0: Έχουν παραδώσει πληροφορίες γιατί αυτές οι σελίδες πλαστές, αυτά τα SMS, οδηγούν σε πλαστές σελίδες δήθεν του Υπουργείου ή της αστυνομίας και σου ζητά να πληρώσεις ένα μέρος του προστίμου για αρχή, αποκαλύπτοντας όμως πληροφορίες τραπεζικής κάρτας.
1: Να πω κάτι. Να πω κάτι χωρίς να θέλουμε να κάνουμε τον έξυπνο, γιατί όλοι μας μπορούμε να την πατήσουμε, τουλάχιστον αυτοί που δεν γνωρίζουμε πολύ καλά. Άρα, η πρώτη κίνηση είναι: δεν πατάω κανένα link, κανένα κουμπάκι. Δεν το πατάω. Δεν το ανοίγω.
0: Όχι.
1: Θα του συμπεριφερθώ σαν να είναι ένας ιός, ας πούμε.
0: Σαν ένα κακόβουλο.
1: Αυτό. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι άντε και πάτησα, ας πούμε ότι πάτησα και άνοιξα και το αντιλήφθηκα εκ των υστέρων, εννοείται ότι δεν κοινοποιώ το παραμικρό, ούτε καλά για λογαριασμό δεν το συζητώ, ούτε πίν, ούτε ξεπίν, ούτε κώδικ, password, τίποτε. Αυτό δεν είναι το μοναδικό μου εργαλείο για να προστατευτώ.
0: Ναι. Και να κλείσεις τη σελίδα, έτσι. Αν την πλαθεί που άνοιξες, να την κλείσεις επί τόπου. Να μην υπάρχει ανοιχτή στην οθόνη σου.
1: Οι απάτες γίνονται περισσότερο μέσω των κινητών τηλεφώνων, Μάνο, ή μέσω των υπολογιστών.
0: Ήταν μια μοιραία εξέλιξη. Τώρα 7 στους 10 έχουμε ένα κινητό στα χέρια μας.
1: Όπου και τα κάνουμε όλα από εκεί.
0: Ναι. Τα πάντα. Mm. Άρα οι δράστες έχουν μεταφέρει την επιφάνεια επίθεσης στα κινητά που έχουμε στα χέρια μας και στα τάμπλετ. Δεν έχουν σταματήσει επιθέσεις σε υπολογιστή. Αντιθέτως, σου πω ότι μπορεί το αστικό mail το ανοίγεις από υπολογιστή και μπορεί να βρεις ένα QR code να σκανάρεις. Για να μεταφέρει την επίθεση στο κινητό σου τηλέφωνο. Άμα σου πει δηλαδή σκάναρε εδώ, το κάνει για να μεταφέρει και να μεταφερθεί έως δράσεις στο κινητό σου τηλέφωνο. Δεν έχει να κάνει με το γενικότερα. Η ίδια συμπεριφορά που έχουμε, είτε κατάμε κινητό, είτε μας οθόνη υπολογιστή, ήταν αυτή. Η ίδια συμπεριφορά.
1: Ναι, ίδια.
0: Ούτε εκεί κάνουμε κλικ, ούτε εδώ κάνουμε κλικ.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το e-banking κινδυνεύει? Γιατί όλοι το χρησιμοποιούμε, είναι τρομερό εργαλείο. Οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί μέσω web banking έχουν τέτοιο κίνδυνο?
0: Η εφαρμογή που έχουμε κατεβάσει της τράπεζας στο κινητό μας έχει προδιαγραφές ασφαλείας σοβαρές και οι τράπεζες έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό. Πολύ δύσκολα κάποιος θα σου πάρει πρόσβαση της τραπεζικής εφαρμογής που έχει στο κινητό σου. Γι' αυτό όλα τα phishing emails που έρχονται για τραπεζικούς λογαριασμούς, επειδή δεν έχουν άλλο τρόπο να σου πάρουν πρόσβαση στο τραπεζικό λογαριασμό, σε παραπέμπουν σε πλαστές στις σελίδες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα είναι δηλαδή αυτό το επίσημο λογότυπο που όταν πας να ανοίξεις λογαριασμό στο e-banking, το έχεις ήδη σε εφαρμογή στο κινητό σου. Αυτό πατάς, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση, Μάνο. Ισχύει αυτό που διαβάζω χωρίς καμία διάθεση ρατσισμού ή διάκρισης, ότι το 90% των απατεώνων, να το πω έτσι, αποτελούνται από Ρωμά? Ναι, μας ακούει ο Μάνος Μημαράκης. Μάλλον έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει. Αν μπορέσουμε να τον έχουμε πάλι, προλαβαίνουμε, γιατί είναι και 54. Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μάνο Μημαράκη, δημοσιογράφο κυβερνοασφάλειας. Και το θέμα μας είναι ακριβώς αυτό, το φαινόμενο αύξησης πλέον σε επίπεδο μάστιγας των απατών, των εξαπατήσεων μέσω τηλεφώνου κινητού και υπολογιστή. Έχουν πάρει το προβάδισμα αυτές οι απάτες από τις ίδιες τις διαρρήξεις. Γιατί για τους απατεώνες, για τους διαρρήκτες, είναι πολύ πιο εύκολο. Μάνο, έλεγα ότι χωρίς καμία διάθεση ρατσισμού ή διάκρισης, ισχύει αυτό που διαβάσαμε, ότι σε ποσοστό 90% οι διαδικτυακοί απατεώνες αποτελούνται από Ρωμά?
0: Ναι, ένα μεγάλο ποσοστό είναι Ρωμά, αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό είναι απατριώνες που έρχονται από χώρες εξωτερικού και χτυπάνε την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τους Ρωμά όμως, να βάλουμε ένα πολύ έτσι ασυνήθιστο ερωτηματικό. Ξέρουμε ότι οι Ρωμά δεν τα έχουν καλά με τα γράμματα.
1: Ναι.
0: Δεν πάνε σχολείο.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν καλή σχέση με την τεχνολογία. Μπορεί να έχουν στα χέρια κινητά τελευταία τεχνολογία, έτσι, iPhone, ξέρω εγώ, τελευταίο.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν τέτοια κατάρτιση όμως να στήσουν τέτοιες απάτες. Τι συμβαίνει εδώ? Να αναρωτηθούμε λίγο. Σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση που έβγαλε εις πέρας η αστυνομία πριν 2-3 περίπου χρόνια, υπήρχε ένα κύκλωμα με 16-17 περίπου χρώμα στην Πελοπόννησο που έστειλε τέτοιες απάτες και βρήκαν αστυνομικοί το εξής. Αυτός που άνοιγε τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων και έκανε τις μεταφορές των ποσών σε άλλους λογαριασμούς δεν ήταν Ρωμά. Ήταν ντόπιος, ο οποίος όμως είχε τεχνική κατάρτιση, γνώριζε υπολογιστές και τους έπαιρνε. Έπαιρνε δηλαδή την προμήθειά του, μ' ακούς,
1: ή ναι. Ναι, όχι, όχι, μια χαρά.
0: Για κάθε λογαριασμό που χτυπάγε η συμμορία, αυτός έπαιρνε 1000 ευρώ.
1: Α, έκανε δηλαδή.
0: Το κύκλωμα.
1: Τους είχε σαν μεσάζοντες, ε.
0: Έστεινε αυτός την πλαστή σελίδα.
1: Ναι.
0: Όλο το μηχανισμό του ψαρέματος και όταν αποκτούσαν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό, ο ίδιος ειδοποιούσε το κύκλωμα που ήταν μέσα στα αυτοκίνητα, πηγαίνετε σε τάδε ATM να πάρετε χρήματα. Πηγαίνετε να κάνετε ανάληψη από τον τάδε τραπεζικό λογαριασμό.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ολόκληρη επιστήμη.
0: Ναι, οι πρωταγωνιστές είναι Ρωμά, αλλά στο βάθος, στην καρδιά του κυκλωματός, είναι πάντα κάποιος που ξέρει πολύ καλά υπολογιστές.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Και υπολογιστές και άρα και άλλες γνώσεις έχει. Μάλιστα. Πολύ, ναι. Πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπες. Αναμένουμε λοιπόν να υπάρχουν. Να προηγηθεί η ελληνική αστυνομία με το δικό της σχέδιο για την εξάρθρωση αυτών των συμμοριών. Και σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο Μεϊμαράκη, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Έλενα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

πολύ πολύ τελευταία νέα λοιπόν είναι αυτά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι αν το Ιράν συμφωνήσει ο πόλεμος θα τελειώσει, αν δεν συμφωνήσει θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και ότι θα τους ισοπεδώσει. Τώρα αυτό μου θυμίζει λίγο το, πώς το λέει, της πυθίας τους χρησμούς, αλλά τέλος πάντων. Στο μεταξύ το έγκλημα στο Ηράκλειο πραγματικά συγκλονίζει, αυτή η αυτοδικία. Ενώ οι συγγενείς του σκοτωμένου παιδιού του 21χρονου λένε πως εμείς θα εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη.

Η Ελένη μας λέει κάτι για το WhatsApp, ότι χρειάζεται να κατεβάσει ενημέρωση με νέο πρόγραμμα. Κατεβάζει το download, δεν ενημερώνεται και μετά έκανε απεγκατάσταση εφαρμογής. Θεωρώ ότι πολύ καλά έκανες και έκανες απεγκατάσταση. Καλό είναι να το επιχειρήσεις στο επίσημο WhatsApp και να περιμένεις, Ελένη. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι στο WhatsApp του σταθμού γενικά. Θα μας πεις αύριο. Η Ντίνα έχει στείλει μήνυμα, αλλά μόνο με το Earth News Radio 105,8. Την καλησπέρα μου λοιπόν πάντως σε όλους και σας αφήνω τώρα για να απολαύσετε το απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου, αφού προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων στις 6. Πολλά φιλιά, αύριο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις ΗΠΑ παίρνει η Τεχεράνη με Ιρανούς αξιωματούχους να χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Ιμπραχήμ Ρεζάι, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σκληρά σε περίπτωση κλιμάκωσης, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ανέφερε ότι η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις. Νωρίτερα, με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να αποδεχτεί την τελευταία υποδιαπραγμάτευση συμφωνία, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα αρχίσουν και πάλι οι βομβαρδισμοί και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση. Την ίδια ώρα η Γαλλία δήλωσε ότι είναι έτοιμη μαζί με τους συμμάχους της να συμβάλλει στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς, επισημένοντας ότι το ζήτημα της ελεύθερης διέλευσης πρέπει να παραμείνει ξεχωριστό από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Παράλληλα, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle κατευθύνεται προς την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο σχεδιασμών για πιθανή αποστολή προστασίας της ναυσιπλοείας. Πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα και πάλι τιμή του Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Μήνυμα συνεργασίας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλαν Ελλάδα, Κύπρος και η Ιορδανία από την τριμερή σύνοδο στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς στα στενά του Ορμούς, ενώ έστειλε μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Βασιλιάς Αμπτάλα τόνισαν τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας των τριών χωρών για την ασφάλεια και την σταθερότητα της περιοχής. Την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο Reuters. Όπως ανέφερε, μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027, ενώ χαρακτήρισε στελέχη του ΟΔΗΧ σιωπηλούς ήρωες της ελληνικής οικονομικής ανάκαμψης. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές, στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Κορσάζε προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά το ναυάγιο βόρεια της Άνδρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση ναυαγίου και αδικήματα από αμέλεια, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αντιρρύπανσης υπό το φόβο διαρροής καυσίμων. Το πλοίο με σημαία Βανουάτου εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας 8.000 τόνους σόδας. Και τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πέθανε στα 87 του χρόνια ο ιδρυτής του τηλεοπτικού δικτύου CNN, Ted Turner.
0: Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο. Νότιοι άνεμοι που στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.

Το τέταρτο από τα συνολικά 7 παιδιά μιας οικογένειας με πάρα πολλά προβλήματα. Στα 11 μπήκε στο αναμορφωτήριο γιατί ένας άνδρας του επιτέθηκε για να τον βιάσει και ο πιτσιρικάς τον μαχαίρωσε. Όταν βγήκε από τη φυλακή έμπλεξε με τις κατάλληλες παρέες, έκανε ληστείες, ξαναμπήκε, ξαναβγήκε και κάποια στιγμή ανακάλυψε μέσα στη φυλακή την πυγμαχία και άρχισε μετά όταν βγήκε να συμμετέχει σε ερασιτεχνικούς αγώνες. Όλο αυτό το καταπιεσμένο που είχε μέσα του από τη ζωή που είχε ζήσει, αλλά και το ταλέντο που είχε προφανώς, τον οδήγησε στο να κάνει επαγγελματική καριέρα, σημαντική καριέρα. Έφτασε κάποια στιγμή να είναι μέσα στα 5 πρώτα ονόματα σε παγκόσμιο επίπεδο στην επαγγελματική πυγμαχία. Ο Ρούμπιν Κάρτερ, που τον έλεγαν Hurricane, σαν τον τυφώνα δηλαδή, γιατί κυρίως με νοκάουτ τελείωνε τους αγώνες του. Όπως απεδείχθη όμως, είχε ένα πολύ σοβαρό ελάττωμα, ήταν μαύρος. Και κάποια στιγμή, όταν έγινε ένα φωνικό σε ένα μπαρ που μπήκαν δύο μαύροι και σκότωσαν τρεις λευκούς, η αστυνομία ψάχνοντας να το λύσει αυτό γιατί σκοτώθηκαν τρεις λευκοί, δέχτηκε τις μαρτυρίες δύο άλλων λευκών, οι οποίοι έκαναν μια ληστεία εκείνη την ώρα παραδίπλα. Τους έπιασε η αστυνομία και αυτοί, για να ξεμπλέξουν οι ίδιοι, αναγνώρισαν τον Ρούμπιν Κάρτερ και έναν φίλο του, ότι αυτοί ήταν αυτοί που μπήκαν μέσα στο μπαρ και σκόρπισαν το θάνατο. Ο ίδιος είπε: «Είμαι αθώος, δεν είχα καμία σχέση» κτλ. Δεν τον πίστεψε το δικαστήριο. Έμεινε 16 χρόνια στη φυλακή, καταδικασμένος για δολοφονίες. Ο Ντίλαν τότε, γιατί είχε γίνει και δεύτερο δικαστήριο, κάποια στιγμή κατέπεσαν τα στοιχεία του πρώτου, βγήκε, τον ξαναπιάσανε, έπρεπε να έχουν έναν ένοχο. Ο Ντίλαν ξεκίνησε μια περιοδία σε όλη την Αμερική με ένα κίνημα που υποστήριζε το Ρούμπιν Κάρτερ και που έλεγε ότι είναι φυλακή επειδή είναι μαύρος, όχι επειδή ήταν ο δολοφόνος. Χρόνια μετά απεδείχθη ότι αδίκως είχε μπει στη φυλακή, απελευθερώθηκε, αλλά κανείς δεν μπήκε στη θέση του 16 χρόνια, αυτοί που τον έβαλαν δηλαδή, να δουν πώς είναι η γλύκα. Και αυτό είναι το περίφημο τραγούδι με το οποίο περιόδευε ο Bob Dylan. Για τη δικαιοσύνη, ένα παράξενο πράγμα, παιδιά. Επειδή το κουβεντιάζουμε κι εμείς, όλοι οι κοινωνίες το κουβεντιάζουν αυτό, πώς μπορεί να είναι τυφλή για να είναι ουδέτερη ή τυφλή για να μην βλέπει το δίκαιο και την αλήθεια.

Εδώ είμαστε λοιπόν με ένα απολύτως σχετικό στη συνηθισμένη μας ώρα. Με χαρά υποδεχθήκαμε την Έλληνα Καραγιάννη. Όχι για να μην κάνουμε μια ώρα παραπάνω, γιατί είμαστε κι εμείς ακροατές της εκπομπής της. Και έχω υποβάλει αρμόδιο αίτημα για αύριο. Λέω θα είναι η Έλενα, στην ώρα της θα είναι, μου λέει, μην ανησυχείς. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη θέση του στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Άντζελα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ το και να το γράψετε με κεφαλαία γράμματα. Η Βούλα Κουλισσοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Για να ρίξουμε μια ματιά στο ημερολόγιο, 6 Μαΐου του 2026. Α, σήμερα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα, παιδιά. Εκτός από τον Ιώβ που γιορτάζει, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.

0: Φάτε ελεύθερα σήμερα και αν σας πούν κάτι, πείτε παιδιά, εδώ είναι παγκόσμια ημέρα, δεν μπορούμε να την αφήσουμε να περάσει έτσι. Είναι κατά της δίαιτας. Θα αρχίσω δίαιτα από, όχι αύριο, όχι μετά, από Δευτέρα, το πιο συνηθισμένο. Από Δευτέρα αρχίζουμε δίαιτα και γυμναστική πάντα. Λοιπόν, τώρα στα της επικαιρότητας που έχει βέβαια πάρα πολλές εκδοχές. Αύριο δεν είναι Πέμπτη, ναι. Αύριο έχουμε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μου στείλε ένας στο Facebook της εκπομπής. Α, ναι, θα σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας. Αν και χριστιανοί ορθόδοξοι, μου λέει, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζονται ως καθολικός διαμαρτυρόμενοι. Απεμφανίζονται μέχρι το είναι, βέβαια υπάρχει απόσταση. Θα μου πεις, μα εδώ έχουμε επιστολές για το επιτελικό κράτος, έχουμε τέτοια αυτά. Ναι, αλλά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο μας λένε, για σιγά ρε παιδιά, τι θέλουμε τους βουλευτές να είναι άβουλα όργανα, να μην έχουν καμία άποψη. Αυτός είναι ένας δημοκρατικός διάλογος που δείχνει αντιθέτως ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δημοκρατικές λειτουργίες και μπορούν οι βουλευτές να εκφράζονται και να συνομιλούν με την εκτελεστική εξουσία, την κυβέρνηση δηλαδή, και θα δείτε αύριο που θα τα πούν και με τον Πρωθυπουργό, τι ωραία που θα τα πούνε όλα. Τι ωραία η ζωή. Απ' την άλλη υπάρχει ένα θεματάκι, ας πούμε, με την παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα νομίζω είχε και μια σήμερα ή χθες με την κυρία Μπακογιάννη μια συνάντηση, η οποία γράφει ένα βιβλίο και για το κομμάτι που αφορά και την εξωτερική πολιτική, γιατί ήταν υπουργός τότε επικυβερνήσεως Καραμαλή η κυρία Μπακογιάννη, ήθελε να του διαβάσει κάποια αποσπάσματα και τα λοιπά, και αν μπορέσει, το είχε πει και η ίδια, να τον πείσει να πάει στο συνέδριο. Φαίνεται ότι απέβει άκαρπη η προσπάθεια. Για το πνεύμα, για τα δυο τους τη τροφή. Α, γιατί κοιτάω εδώ το ημερολόγιο. Πρώτα, πριν κοιτάξω το ημερολόγιο, πρέπει να κοιτάξω εσάς. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε στο Viber μήνυμα, πολύ εύκολο, Earth News μία λέξη, Radio η δεύτερη, και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας διεύθυνση, οπότε στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν πάλι θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Facebook, βλέπω εδώ έχω ένα μικρό θεματάκι, όχι, άνοιξε η πλατφόρμα, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής και με το Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Την αναγνώρισα τη φωνή, είναι ο Κώστας Καράς. Κι αν σκόρπισαν τα φύλλα. Έφυγε μια τέτοια μέρα το 2012, 6 Μαΐου, ο Κώστας Καράς. Έδωσε πολύ μεγάλη και σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Με πολύ σημαντικές σπουδές και στις πολιτικές επιστήμες και υποκριτικής και παρουσία και στην τηλεόραση και στο θέατρο, αλλά και στην πολιτική. Από το 2000 μέχρι το 2007 ήταν βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Είχε διατελέσει επίσης και επίτιμος πρόεδρος στο Χαμόγελο του Παιδιού από το 1994. Είχε πολύ έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δράση. Στα χέρια μου έλα τώρα και κοιμήσου. Βλέπω εδώ στο ημερολόγιο μου τέτοια μέρα, 6 Μαΐου, το 1968 ήταν η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη. Επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν, στο Παρίσι, όχι εδώ πάνω από τη Σόλωνος, γιατί εκεί πηγαίναμε νομικάρι και υποτίθεται διαβάζαμε πριν πάμε στο αμφιθέατρο και κοιτιόμασταν βαθιά στα μάτια και τέλος πάντων όλα αυτά τα ωραία που κάνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες. Πάντως, το 1968, 6 Μαΐου, ήταν πραγματικά η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη. Είχαμε συγκρούσει σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών, με αστυνομικούς, με δυνάμεις της τάξης, 945 λέει τραυματίες, από τους οποίους 345 ήταν αστυνομικοί. 422 συλλήψεις, το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών και όλα τα σχετικά. Και σαν σήμερα, το 2010, για να μην ξεχνιόμαστε, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Τότε ήταν το Πασόκ κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιμνημονιακή. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη, που λέγαμε ότι συναντήθηκε με τον κύριο Καραμανλή, και η οποία, αχ βρε παιδιά, έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια της πολλά. Και ο κύριος Παπανδρέου έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, γιατί δεν το ψήφισαν το μνημόνιο. Είχαν δηλώσει παρόν και παρούσε.
1: Εγώ δεν ξεκουράζομαι ποτέ.
0: Ο μικρός ήρωας, απίθανο, ε. Σαν σήμερα το 2000 έφυγε από τη ζωή, 6 Μαΐου του 2000, ο δημοσιογράφος, εκδότης και συγγραφέας του μικρού ήρωα, ο Στέλιος Ανεμοδουράς.

0: λέγαμε για την Ειρήνη που γιορτάζει και βάζαμε και τραγούδια και αυτά, και μεγάλη παραλήψή μου, δεν σας είπα έτσι δύο λόγια, ένα απόσπασμα από την ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ειδική συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητη, αυτό τόνισε. Στηρίζουμε κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία, εργαζόμαστε προς διαθρησκειακή συνεργασία. Και ένα ωραίο απόσπασμα από την ομιλία του ήταν ότι η ειρήνη ήταν πάντα κατάκτηση εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητας και αυτοθυσίας.
1: Όταν ήταν στην Ελλάδα κατοχή,
0: όταν ήταν κατοχή και όταν ήταν μνημόνια, αυτό με το 10 μου έκανε εντύπωση πάντως. Δηλαδή τότε η Νέα Δημοκρατία είναι κατά των μνημονίων, μετά είναι μαζί με το Πασόκ που ήταν βέβαια υπέρ των μνημονίων και διέγραφε των μνημονίων του μνημονίου του συγκεκριμένου, μετά κάνουν συγκυβέρνηση, υπογράφουν άλλο μνημόνιο, μάλιστα το 10. Γιατί αυτό τον καιρό συζητάμε πάρα πολύ για το 15, να συζητάμε για όλες τις περιόδους, αλλά πως αυτό το 10 το καημένο έτσι έχει ξεπέσει στο ενδιαφέρον μας, δεν κάνουμε ένα ωραίο ντοκιμαντέρ. Και επειδή λέει για τη συνάντηση της κυρίας Μπακογιάννη με τον κύριο Καραμανλή, που δεν, από ό,τι φαίνεται, αυτά είναι πληροφορίες όμως, νομίζω ότι η Παρασκευή θα συναντηθεί με τον κύριο Ρουσόπουλο που είναι ο οργανωτικός γραμματέας του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, οπότε εκεί θα είναι επίσημη, θα του παραδώσει την πρόσκληση και η απάντησή του, γιατί τώρα λέμε αυτά που μαθαίνουμε, το ρεπορτάζ, δεν, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, αλλά να είμαστε, ξέρετε, να κρατάμε αυτό που λέμε και στην καθαρέψα μια πισινή, γιατί τις προθέσεις ανθρώπων και μάλιστα πολιτικών με μεγάλο εκτόπισμα δεν μπορούμε να τις ξέρουμε άμεσα. Πάντως απόψε, όπως μάθατε χθες στο απολύτως σχετικό εδώ στο Earth News Radio 105,8, εσείς το μάθατε χθες, το γράφουν σήμερα, ο κύριος Καραμανλής είναι ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώνει η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μας τα έλεγε χθες. Και περιμένουν πολύ με έως και αγωνία τη σημερινή του ομιλία, γιατί είναι συνεταιρισμός, είναι συνεταιριστικό κίνημα, έχει να κάνει με αγροτικά. Θα μιλήσει απόψε ο κύριος Καραμανλής σε αυτή την ομιλία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Γιώργος Θαλάσσης δεν μπορεί να μας πει, δεν μπορεί να ξέρει. Στην Κρήτη η φρίκη της δολοφονίας ενός νεαρού από τον πατέρα ενός φίλου του, γιατί μαζί ήταν στο αυτοκίνητο, οδηγούσε το τωρινό θύμα, ξέφυγε της πορείας του, έπεσε σε ένα στήλο νομίζω τότε το αυτοκίνητο αυτά, σκοτώθηκε ο συνοδηγός που ήταν ένας 17χρονος, ο πατέρας του και από ό,τι φαίνεται και η μητέρα του θεώρησαν υπεύθυνο τον οδηγό και θεώρησαν ότι έπρεπε να τον σκοτώσουν και αυτόν, γιατί συνελήφθη και η μητέρα. Ο πατέρας τον κινεί. Είχαν γίνει πολλά, αυτό μου κάνει εντύπωση όμως, πολλά επεισόδια, περιστατικά, ασφαλιστικά μέτρα. Είχε επιτεθεί ο πατέρας του πρώτου θύματος του 17χρονου στην αδελφή του νυν θύματος. Φανταστείτε, πάμε να πούμε μια ιστορία και προσπαθούμε να διευκρινίσουμε το ένα θύμα και το άλλο για να δούμε τι πράγμα είναι αυτό. Και ενώ είχε πάει και στην αστυνομία ο 20χρονος και 21 και έλεγε εδώ με απειλή, εμφανίζεται, με βρίζουνε και τα λοιπά, κάντε συστάσεις, δεν ξέρω, έγιναν συστάσεις, δεν έγιναν. Κάποια στιγμή τον έκλεισε με το αυτοκίνητό του ο πατέρας του 17χρονου που είχε σκοτωθεί τότε στο τροχαίο και άρχισε να τον κυνηγάει με ένα όπλο, να του ρίχνει, τον σκότωσε στο τέλος και συνοδηγός του αυτοκίνητο ήταν η μητέρα, δηλαδή η γυναίκα του δράστη, η οποία συνελήφθη και αυτή, και ο νόμος του Λίντς φαίνεται ότι σε διάφορες παραλλαγές επιβιώνει ακόμα και επιβιώνει και στην Κρήτη βέβαια. Καταργήσουμε τα δικαστήρια και τα πάντα, να τα λύνουμε μόνοι μας. Γιατί λέει το ακούμε αυτό το ωραίο κατά τα άλλα τραγούδι? Το ακούμε γιατί σαν σήμερα το 1992 η Μαρλέν Ντίντριχ αφήνει τελευταία της πνοή στα 90 της στο διαμέρισμά της στο Παρίσι. Αυτή η μεγάλη ντίβα, η Γερμανίδα ηθοποιός του θεάτρου και κινηματογράφου που τραγουδούσε και πάρα πολύ ωραία. Ήταν η πρώτη που καθιέρωσε το πιο ανδρικό ντύσιμο στις γυναίκες και μάλιστα στις star. Είχε συνδεθεί δηλαδή με το δικό της στυλ. Αυτό ένα τραγούδι που το έλεγε για να εμψυχώσει τους στρατιώτες στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εκεί που φυλάει σκοπιά λέει ένα στρατιώτης και 2 χιλιόμετρα πιο εκεί σκέφτεται τη Λιλή που είχαν βρεθεί ένα άλλο βράδυ και τα λοιπά. Η νοσταλγία των στρατιωτών στο μέτωπο. Αυτό το τραγούδι όμως, για πες με Σύρ Βασίλη Νικολόπουλε που είσαι κινητή εγκυκλοπαίδεια, γιατί εμένα μου φέρνει στο μυαλό τον Καϊφίλια, μπορείς να μου πεις? Πού κολλάει τώρα η Λιλή Μαρλέν και μάλιστα η Μαρλέν Ντίντριχ με το Θανάση Καϊφίλια?

εντάξει, μου λύθηκε η απορία. Α, βλέπω να πηγαίνουμε προς τίτλους. Και κόντρα σε κάθε πιθανότητα, παιδιά, θα διαβάσω από τώρα κάποια μηνύματά σας. Αυτό συνήθως είναι το πιο δύσκολο από όλα. Έστειλε η Πέπη, τη λέει: απορώ, μόνο οι πόλεμοι στην Ουκρανία και Μέση Ανατολή μας ενδιαφέρουν. Πέπη μου, μας ενδιαφέρουν, επειδή πειράζουν τις τιμές της βενζίνης και δίνουμε χρήματα. Αλλιώς φοβάμαι ότι δεν θα μας ενδιέφεραν καθόλου. Γιατί γράφει η Πέπη, στο Σουδάν, λέει, εγκαταλείπουν λόγω φρίκης πολέμου την πατρίδα τους 12 εκατομμύρια άνθρωποι, τις εστίες τους, τις περιουσίες για να σωθούν. Ναι, αλλά αυτό επηρεάζει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι βάζω στο αυτοκίνητο μου, Πέπη μου, δεν το ξέρω. Αν το επηρεάζει, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα δείξουμε τα ανθρωπιστικά μας αντανακλαστικά. Εδώ βάλαμε τον Καϊφίλια να πει Λιλί Μαρλόν και τον βάλαμε εμείς, το είχε ηχογραφήσει. Για να βλέπω τον Γιώργο Τσούκαλο, πάει να πει, δεν ήρθε από ενθουσιασμό, να πει μα τι ωραία εκπομπή είναι αυτή που κάνετε, κύριε συνάδελφε, κάποια δουλειά θα έχει. Και υποψιάζομαι, δεν είμαι σίγουρος, ότι θα μας πει τους τίτλους των ειδήσεων, να δούμε πού βρίσκεται η επικαιρότητα, τα πιο φρέσκα νέα. Να δείξω κι εγώ όμως ότι έχω μια συμμετοχή στην ενημέρωσή σας. Σαν σήμερα, 6 Μαΐου δηλαδή του 1984, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκε ο εξαιρετικός Phil Collins και το τραγούδι Against All Odds. Ενάντια σε κάθε πιθανότητα, αυτό δεν σημαίνει βασίλισσα, που, γιατί εγώ ξέρω αγγλικά, αλλά στα αμερικάνικα μπερδεύομαι λίγο. Αυτά τώρα τι είναι, αγγλικά ή αμερικάνικα του Phil?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται, αν και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, ισχυρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συμφωνία τώρα, οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκο Ανδρουλάκη στις συνεδρίες του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία, υποστήριξε. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε κάθριξη 18 ετών καταδίκασε στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου τον καθηγητή από τη Σιτία που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγια. Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner, στα 87 του χρόνια. Αρέσνε φως αύριο, 25 βαθμούς στην Αττική, 26 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνέδριό του με θέμα «The World in Disruption». 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: θαυμασμό του για τους συναδέλφους του ηχολήπτες που έκαναν αυτές τις δουλειές τότε, κατέθεσε ο Βασίλης Νικολόπουλος, και ήταν 6 Μαΐου του 1978 όταν το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever βρέθηκε στην πρώτη θέση των Βρετανικών Albums Chart. Είτε το παρέα είτε όχι το chart, η αλήθεια είναι ότι αυτά που ακούγαμε πριν από το Phil Collins, το Against All Odds, ήταν βρετανικά και όχι αμερικάνικα, γιατί Βρετανός ήταν και ο Phil Collins. Αυτό το φαλτσέτο, τι επιτυχία με τους Bee Gees, ε. Α, ξέρετε, Bee Gees είναι Bee, brothers δηλαδή, Gibb κανονικά που είναι το επίθετό τους, Gibbs, και αυτό το G, επειδή είχε και S, γιατί ήταν αδελφοί Gibbs, αν διαβάσεις τα αρχικά μόνο το B και το G μαζί με το S, γίνεται Bee Gees. Λεωνίδας από τη Φωκίδα. Α, πριν το Λεωνίδα από τη Φωκίδα, ζητώ συγγνώμη Λεωνίδα μου, δεν θα σε αμελήσω. Επειδή ακούσαμε την είδηση για τον Ted Turner, τον ιδρυτή του CNN, μεγάλη μορφή των media. Αυτό ίσως που δεν ξέραμε πολύ είναι ότι ο Turner, εκτός από τις επιχειρήσεις και την αυτοκρατορία που έφτιαξε στα μέσα ενημέρωση, είχε το προσωνύμιο το στόμα του Νότου. Γιατί δεν το κράταγε κλειστό, ρε παιδί μου, ήταν αθυρόστομος, ήταν παρορμητικός, ήταν όμως ένας ειλικρινής, λένε, άνθρωπος, διεθνούς φήμης ιστιοπλός, και μάλιστα ως ακτιβιστής αγωνίστηκε πολύ στεναρά για την παγκόσμια εξάλληψη των πυρηνικών όπλων. Προσέξτε να δείτε, ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του CNN, επειδή λέμε τώρα για τα πυρηνικά, για το Ιράν, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ως οικολόγος εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους γεωκτήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε επανεισαγωγή των βισόνων στην Αμερικανική Δύση που τους είχαν εξοντώσει και όλα τα σχετικά. Ήταν ένας άνθρωπος με ευαισθησίες, με οικολογικές ανησυχίες κατά των πυρηνικών και βέβαια ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του CNN. Λοιπόν, ήμασταν στη Φωκίδα και διαβάζαμε το μήνυμα του Λεωνίδα. Εκτός, λέει, που μας βάζουν να πάρουμε και φαρμακείο καινούριο με όλα αυτά τα τέτοια, μας βάζουν να κάνουμε και αναβάθμιση στο ασανσέρ, το οποίο κοστίζει περίπου 10 χιλιάρικα. Και άμα θέλω εγώ να ανεβαίνω με τη σκάλα για να δυναμώνω τους τετρακέφαλους στα πόδια για καρδιακιακή άσκηση, αυτό το λέω εγώ, δεν το λέει ο Λεωνίδας. Είναι για το καλό μας, βρε Λεωνίδα μου. Μην πες στο ασανσέρ και έχουμε κάνει ατύχημα και τρέχουμε και δεν έχουμε και φαρμακείο στα μάξι. Όταν πες στο ασανσέρ να πάμε να πάρουμε καμάλουμε κανένα επίδεσμο. Λοιπόν, για να δω εδώ, δεν μου την κάνει την ανανέωση. Λυπάμαι, δεν πειράζει. Θα πάω όμως ή στο Viber που μας ενημερώνει ο Γιάννης ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Bob Singer. Σωστό, το 45. Και το 65 ο Keith Richards δημιουργεί το αρχικό riff, το I Can't Get No Satisfaction των Rolling Stones στον ύπνο του. Ήσουν εκεί παρόν, Γιάννη μου. Τον είδες να ξυπνάει για να παίρνει μια κιθάρα. Ναι, το έχω διαβάσει και εγώ, αλλά αυτά, ξέρετε, μου φαίνονται πολύ ασαφή και κάπως αυθαίρετα. Πάντως ο Γιάννης μας ενημέρωσε να ξέρουμε. Και σωστό, το 71 γεννήθηκε ο Chris Sifflet των Foo Fighters. Νομίζω τον Singer θα προλάβουμε, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε για την έγκαιρη και περιεκτική ενημέρωση. Ο Δημήτριος. Ώρα του απογευματινού καφέ, παρέα με μουσική και ενημέρωση. Πολύ ωραία περιγραφή, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ. Τι λέει ο Σπύρος? Κουβέντα από τον Παναγιώτατο για τη γενοκτονία στη Γάζα που συνεχίζεται κανονικά, παρά μόνο οι τυπικές γενικότητες. Θα την κοιτάξω ολόκληρη την ομιλία, γιατί έχω δει αποσπάσματα. Ο Γιώργος, μας κρατάτε πολύ καλή συντροφιά. Ξαδερφός μου θα είναι. Συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές και όχι μόνο. Είστε μία όαση. Και λίγα λες, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας ακούω μέσω ίντερνετ από το Κόρθι Άνδρου καθημερινώς. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ χαίρομαι. Και μην ξεχνάτε να το ξαναπούμε, παιδιά, το Ερτέκο. Που κι αν χάσετε μια εκπομπή και θέλετε να την ακούσετε κάποια άλλη ώρα κτλ. Και κατά παραγγελία ακούτε και φυσικά ζωντανά και φυσικά όλα τα ραδιόφωνά μας, έτσι. Να μην βλογάμε μόνο τα γένια μας. Τι λέει ο Στέφανος? Στην περίπτωση του δολοφονημένου παιδιού από την Κρήτη, θα βοηθούσε αν είχε panic button. Τι να, άμα όλος βγει με ένα όπλο και αρχίζει και σου ρίχνει, έτρεξε. Πήγε να σωθεί. Και προσέξτε, δεν είναι αυτός που με το αυτοκίνητό του, ας πούμε, χτύπησε τον 17χρονο, ήταν ο άλλος... Ήταν μαζί, ήταν φίλοι δηλαδή, ήταν στο ίδιο αυτοκίνητο, έκανε μάλλον κάποιο λάθος χειρισμό. Με αυτή την έννοια ο πατέρας τον θεωρούσε υπεύθυνο και ήθελε να τον σκοτώσει. Δηλαδή καταλαβαίνετε, να βάζουμε κανένα στο αυτοκίνητό μας, μην γίνει κάτι μια στραβή. Είναι πολύ ακραίο και είναι πάρα πολύ άσχημο. Μα πάρα πολύ άσχημο. Αφού ήταν λέει πως συνεχή απειλή και το γνώριζε η αστυνομία... Εντάξει, αλλά δεν μπορεί να σε συνοδεύει ένα περιπολικό όπου και αν πας. Απ' την άλλη, ίσως να μην είχαν γίνει και κατάλληλες προσεγγίσεις από τις διοκτικές αρχές στον, όπως φαίνεται, και κατ' ομολογία του δράστη. Γιατί είπε, είχα πει ότι αφού τέλειωσε η ζωή μου και έχασα το μοναδικό παιδί μου, αυτόν θα τον σκοτώσω. Είναι αυτή η νοοτροπία. Είναι αυτή η νοοτροπία. Είναι πολύ άγριο πράγμα. Τι λέει... Ο Φραντς, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, μάλιστα, αφού βάλαμε και τραγουδάκι. Πήγα στο διαιτολόγο και μου έδωσε μια πολύ απλή και αποτελεσματική δίαιτα. Δηλαδή, ό,τι είναι νόστιμο, λέει, να το φτύνω. Α, η δίαιτα είναι να τρώμε αυτά που... Σε καταλαβαίνω πολύ καλά, λέμε εμείς. Εμείς, νόστιμο το σπανακόριζο, και εσύ έχεις μεγάλη αγάπη, Βασίλη, ε? Αυτό το σπανακόριζο. Τι παιδικό και εφηβικό δράμα, τι έχει. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα δράματα, πάμε να παίξουμε καμιά μπαλίτσα, να ευχαριστηθούμε.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Και να βλέπω και τον Ολυμπιακό να λέει συνεργείο καθαρισμού. Παίρνει τη σκούπα, πάει στο πριγκιπάτο και το έκανε λαμπίκο. Να βλέπω και τους κανονιέριδες. Θα μου πεις μία κανονιά, μία φτάνει. Αλλά κάτσα μας τα πει αυτά ο Δημήτρης Καϊμάς που τα ξέρει πιο καλά και τα λέει και πιο συγκροτημένα. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Τώρα κάτσα μας τα πει αυτά ο Δημήτρης Καϊμάς που τα ξέρει.

0: αξιωμένο αθλητικό συντάκτη, βέβαια.
1: Και μάλιστα είναι από τους ήταν από τους δημοσιογράφους που ήταν πρώτα αθλητικοί συντάκτες και μετά οπαδοί.
0: Ναι. Και έχει κάνει και πάμπολες μεταδόσεις και εδώ, στην ΕΡΤ.
1: Βεβαίως. Σε αντίθεση με το σήμερα, βάζω και εμένα μέσα έτσι, δεν είμαι και εγώ εκτός. Όπου είναι πρώτα οπαδοί και μετά.
0: Όχι, Δημήτρη, εσύ δεν είσαι πρώτα οπαδός. Δεν θέλω να τα πω εγώ. Μπορεί να έχεις την ομάδα που αγαπάς όπως την έχω και εγώ, αλλά όταν κάνεις τη δουλειά σου, την κάνεις ως δημοσιογράφος. Δεν την κάνεις ως οπαδός.
1: Ωραία, μιλάω σε γενικές.
0: Θέλω να σου το πω τώρα που είσαι μικρό παιδί και ζωντανός, να μην τα λέω μετά από χρόνια. Ή τα λες εσύ για μένα, που είναι πιθανότερο.
1: Και θα λέτε για τον Κατουδημήτρη, για να είμαστε εκπομπή.
0: Όχι, εσύ, άμα χρειαστεί να πεις και αυτός μπορεί να ήταν αεκτζής και να μην ήταν αθλητικός, αλλά είχε μια δίκαιη ματιά, ρε παιδί μου, και στα αθλητικά.
1: Λοιπόν, για πες. Να πάμε τώρα στα αθλητικά. Είπαμε ο Ολυμπιακός εχθές, όπως είπες, έκανε τη λεγόμενη σκούπα. Είναι η μπασκετική αργού, έτσι. Δηλαδή,
0: είναι από τα ωραία.
1: Τα τρία παιχνίδια, τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια συνεχόμενες.
0: Σκούπισε τη Μονακό του
1: Πεντυπάτου. Και τώρα έχει σειρά ο Παναθηναϊκός.
0: Ζήλεψε ο Παναθηναϊκός. Έχει πάρει, τι έχει, ηλεκτρική σκούπα, ρομποτική, τι θα βάλει σήμερα.
1: Είναι λαμπίκο στο ΟΑΚΑ και να περιμένει τη Βαλένθια.
0: Έχει τι ώρα παίζει με του.
1: 9 και 4.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Μόνο Λούκα απουσιάζει, έτσι κι αλλιώ το γνωρίζαμε. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του Αταμάν. Σε καλή κατάσταση αγωνιστικά η ομάδα και πολύ περισσότερο και ψυχολογικά. Οπότε νομίζω απόψε, άντε το πολύ πολύ την Πέμπτη. Άλλη μία, την Πέμπτη, την Παρασκευή, άλλη μία νίκη.
0: Μάλιστα.
1: Και βγάζει εισιτήρια για το ΆΚΑ και θα γίνει πανηγύρι. Έτσι,
0: να σου θυμίσω, αυτό, γιατί ο Κώστας εδώ, γιατί εμάς οι ακροατές μας και οι ακροάτρες είναι συνεργάτες και συνεργάτηδες, δεν είναι ακούω και τα λες εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Μας θυμίζει λοιπόν ο Κώστας ότι σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός το 2007 κέρδισε το τέταρτο EuroLeague στο ΆΚΑ με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ. Και MVP ήταν ο Διαμαντίδης και ήταν και τα γενέθλιά του. Όλα τα ξέρει ο Κώστας.
1: Έτσι. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο ρε Κώστα, ευχαριστούμε.
1: Οπότε είπαμε σε κάτι και ελπίζουμε να γίνει εδώ τώρα και το 3-0. Χτες η Arsenal ένα και δυνατό, ήταν αρκετό αυτό γκολ για να της δώσει την πρόκριση. Οπότε
0: στο τελικό
1: απόψε,
0: να δούμε τι θα έχουμε, Γάλλους ή Γερμανούς. Σήμερα είναι Paris Saint-Germain Bayern.
1: Εγώ θα πω πάρει.
0: Α, ναι. Χθες δικαιώθηκες. Είπες Arsenal.
1: Νομίζω η Paris νομίζω καλύτερη ομάδα. Και η Bayern είναι πολύ καλή, αλλά εγώ θεωρώ.
0: Σε σημειώνω.
1: Η Bayern έχει μεγαλύτερη φανέλα, δεν το ζητάω. Τετραπλάσια φανέλα από την Paris.
0: Αλλά τώρα η Paris.
1: Αλλά νομίζω είναι η ώρα της Paris.
0: Εγώ δεν θα ήθελα κανέναν στον τελικό με την Arsenal.
1: Ορίστε.
0: Δεν θα ήθελα κανέναν στον τελικό με την Arsenal. Θα ήθελα να πάμε μόνοι μας και να κερδίσουμε. Ναι, υπάρχει αυτό το θέμα. Πρέπει να παίζει και ένας άλλος. Θα μπορούσα να πούμε τα κάτω πετράλαιο να έτσι τιμήσει ένα και να παίξουν. Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Αυτά, Ανδρέα μου.
0: 10 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Έτσι,
1: 10 η ώρα, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Γεια σου. Ναι, βρε παιδιά, έχετε δίκιο. Σήμερα έχει γενέθλια ο Λάκης Λαζόπουλος. Και τι μου γράφει η Χρύσα, καλησπέρα. Για την ημέρα υπάρχει, λέει, και το άλλο, για την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Κάνω 2 δίαιτες μαζί, γιατί δεν χορταίνω με τη μία. Φωνιάδες στον λαό διαιτολόγη, αυτό είναι του Νικολόπουλου.
2: Να αλλάξω το φως της ημέρας, να γίνω μια φρίκη, μια μπόρα, ένα τέρας.
0: Είπαμε χρονιά πολλά στο Λάκη Λαζόπουλο, να του ξαναπούμε.

0: δρόμο.
1: Εδώ στον δημόσιο φορέα τον ακούμε να σατιρίζει μαζί με το Διονύση Τσακνή, το δημιουργό, αυτό το τέρας, ρε παιδί μου, της γραφειοκρατίας, του δημοσίου και τα λοιπά. Έχει γράψει όμως και πολύ ωραίους στίχους ο Λάκης Λαζόπουλος, μην τον αδικήσουμε. Και επειδή και τα δύο τραγούδια, όλο συμπτωματικά, δεν το κάναμε επίτηδες, είναι απολύτως σχετικά με το θέμα που θα συζητήσουμε.

0: και το γραφειοκρατικό τέρας και πως μερικές φορές η αντίδραση του δημοσίου είναι ένα μηδέν που κυνηγάει την ουρά του, παιδιά.
1: Το μηδέν θα κάνω κύκλο και εκεί μέσα θα χορεύω.
0: Αυτό είναι σε στίχους του λάδι.

0: Λοιπόν, για να βάλουμε και εμείς όχι φωτιά στα φρένα, να πατήσουμε λίγο γκάζι για ένα θέμα που μπορεί, άμα το πεις παραέξω ενώ από τη χώρα, να θεωρηθεί παράδοξο, αλλά φαίνεται ότι εδώ γίνονται αυτά. Γιατί διάβαζα πως η είδηση, βέβαια, ότι κάποιοι πήγαν σε αυτή την πολύ ωραία, πραγματικά πολύ ωραία παραλία της Άμμου, στη Σκάλα Οροπού, και μπάζωσαν εκεί και έφτιαξαν κάτι σαν προβλήτα, έτσι φαίνεται, και δεν πρέπει να τους πήρε και καιρό να το φτιάξουν, μέχρι να το αντιληφθεί κόσμος, να το αντιληφθεί ο Δήμος, και λες, εντάξει ρε παιδί μου, αφού τους καταλάβανε, να τους πιάσουμε πρώτον και δεύτερον πάμε να το ξυλώσουμε αυτό, να ξαναγίνει παραλία όπως ήτανε. Φαίνεται ότι δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Και διαβάζω, πάνε να πάρει, λέει, πολύ καιρό. Τι πάει να πει πολύ καιρό? Αυτός που σίγουρα ξέρει καλύτερα και αγωνίζεται, από όσο ξέρω, είναι ο Δήμαρχος Οροπού, ο κύριος Γιώργος Γιασημάκης, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Αυτό εκεί το πράγμα δεν μπορεί να πάνε πέντε μπουλντόζες να τα μαζέψουν και να φύγει αυτό το δόντι? Τι είναι αυτό το πράγμα που έχουν κάνει εκεί στην παραλία?
1: Εγώ έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι εμείς ως Δήμος, αν μας δοθεί η άδεια, είμαστε έτοιμοι σε 2-3 μέρες να το απομακρύνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε βρει τα μηχανήματα, χρειάζεται κάποια ειδικά μηχανήματα, τα οποία τα έχουμε βρει ήδη.
0: Ωραία.
1: Για να μπορέσουμε να το απομακρύνουμε. Και εκεί που τώρα κολλάει αυτό το θέμα,
0: ναι,
1: κολλάει. Πήγε σχετικά γρήγορα για τους ρυθμούς του δημοσίου. Ήρθε η κτηματική υπηρεσία την προηγούμενη Τετάρτη, έκανε την αυτοψία.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη που μας πέρασε.
0: Είναι παράνομο αυτό, πρώτα απ' όλα, για να
1: 100%
0: καταλάβουμε.
1: 100% παράνομο είναι.
0: Είναι παράνομο. 100%. Μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Δεν συζητείτε αυτό, δηλαδή.
1: Είναι 100% παράνομο.
0: 100% παράνομο. Ξέρετε ποιος το έχει κάνει αυτό?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω εικασίες. Όλοι κάποιοι φαντάζομαι.
0: Όχι, εννοώ αν έχουν προκύψει κάποια στοιχεία, δεν λέω εσείς να.
1: Υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν προς κάποια κατεύθυνση, αλλά αυτό θα το πει η αρμόδια αρχή, που είναι το λιμεναρχείο, και ο εισαγγελέας μετά.
0: Το οποίο κάνει έρευνα ακόμα, έτσι.
1: Κάνει έρευνα, από ό,τι γνωρίζω, μέσα στη βδομάδα τελειώνει η έρευνα του.
0: Καλό.
1: Δηλαδή, μέχρι την Παρασκευή έχω πληροφόρηση ότι θα τελειώσει η έρευνα που κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα και η κτηματική ήρθε και έκανε αυτοψία. Έκανε τις μετρήσεις που έπρεπε να κάνει, έκανε κοινοποίηση της αυτοψίας και περιμένουμε να εκδώσει το πρωτόκολλο κατεδάφισης της αυθαίρετης αυτής της κατασκευής.
0: Ποιος το εκδίδει αυτό το πρωτόκολλο?
1: Αυτό το εκδίδει η κτηματική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα βρίσκεται όμως ότι η κτηματική υπηρεσία πρέπει να το εκδώσει κατά κάποιου και να βάλει και κάποια πρόστιμα. Που σημαίνει ότι περιμένει και από το λιμεναρχείο να τη πει το πόρισμά του, για να ξέρουν κατά ποιού θα είναι το.
0: Συγγνώμη, κύριε Δημήτρη, εσείς τα λέτε πολύ ωραία. Αν όμως, ας πούμε, ότι δεν τον βρίσκουμε αυτόν ή αυτός. Δηλαδή, αν δεν το βρούμε, θα μείνει αυτό εσαΐ εκεί, γιατί αφού δεν έχουμε ένοχο, δεν μπορούμε εμείς να διορθώσουμε την παρανομία?
1: Ακριβώς την ίδια ερώτηση με σας έκανα
0: και
1: εγώ.
0: Α, και τι σας είπαν, γιατί.
1: Και πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση όσο το δυνατόν πιο σύντομα να τελειώσει αυτό και να βγει το πρωτόκολλο κατεδάφισης. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που του ζήτησα είναι ότι ακόμα και αν δεν βρουν κατά ποιου, να μας δώσουν εμάς την άδεια να πάμε να αποκαταστήσουμε το χώρο.
0: Ναι. Εμπλέκεται καμιά άλλη υπηρεσία, κανένα Υπουργείο Περιβάλλοντος, τίποτα άλλο, καμιά περιφέρεια? Γιατί εγώ κάτι διάβαζα ότι πρέπει να ασχοληθεί πολλοί κόσμος.
1: Είναι καθαρά θέμα της κλιματικής υπηρεσίας και του λιμεναρχείου.
0: Μάλιστα.
1: Η θάλασσα, ο Αιγιαλός και η παραλία ανήκουν στην κλιματική υπηρεσία. Η αστυνόμευση της θάλασσας είναι στο λιμεναρχείο.
0: Μάλιστα.
1: Η αστυνόμευση της παραλίας και του Αιγιαλού είναι στην αστυνομία. Εδώ μιλάμε λοιπόν για αυθαίρετη κατασκευή στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Εμπλέκεται το λιμεναρχείο και η κτηματική.
0: Πόσο καιρό κάνα να το φτιάξουν αυτό, έχουμε κάποια εικόνα?
1: Εγώ πιστεύω ότι έγινε σύντομα αυτό, γιατί όταν ήρθε το σήμα του λιμεναρχείου, έλεγε ότι την Πέμπτη το βράδυ, όταν ειδοποιήθηκαν, κάναν αυτοψία. Την Πέμπτη 23 του μήνα.
0: Ναι.
1: Γιατί κάναν αυτοψία. Βρήκανε ότι είχαν στρώσει πέτρες μέσα στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επειδή εκεί η περιοχή είναι σκοτεινή και χωρίς φώτα, και επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση για οχήματα για να μπαίνει αυτοκίνητο να ρίξει φως απάνω, επανήλθαν την Παρασκευή και το είχαν τελειώσει.
0: Α, δηλαδή σε δύο βραδάκια στήθηκε και εσείς τώρα πρέπει να κυνηγάτε τις υπηρεσίες. Να σας πω κάτι, εσείς τίποτα τσακάλια ή τους ίδιους να πάνε ένα βραδάκι να το ξεστήσουν και μετά να βρούμε? Θα μου πεις, δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει τέτοια πράγματα.
1: Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τέτοια.
0: Δεν μπορεί. Όχι, έχετε δίκιο.
1: Αλλά αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι αυτό δεν θα μείνει εκεί.
0: Ναι.
1: Με τον ένα τρόπο, με τον άλλον τρόπο, αυτό θα πρέπει να απομακρυνθεί.
0: Το χρονοδιάγραμμα, λέτε, εξαρτάται από το
1: εγώ
0: πότε...
1: λέω λοιπόν ότι από τη στιγμή που η κτηματική θα δώσει το OK για να παρέμβουμε, σε τρεις μέρες θα έχει απομακρυνθεί.
0: Σας έχει πει η κτηματική πότε θα καταλήξει ή παραμένει σε εκκρεμότητα αυτό το πρέπει να βρω ένοχο και πρόστιμα?
1: Πιστεύω ότι θα καταλήξει σύντομα. Πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουν καταλήξει.
0: Μάλιστα. Θα σας ενοχλήσουμε αν δεν σας πειράζει.
1: Βεβαίως, γιατί, καθόλου, ξέρεις.
0: Γιατί αυτό είναι και ένα παράδειγμα, ξέρετε, γενικότερο. Γιατί άμα κάποιος μπορεί να πάει να κάνει μια τέτοια δουλειά σε δύο βράδια και το δημόσιο θέλει μετά τίποτα μήνες.
1: Θέλει και χρόνια. Εγώ αυτό τους είπα. Ότι αν δηλαδή δεν βρεθεί ο ένοχος ή αν βρεθεί ο ένοχος κατά το λιμεναρχείο, προπεί ότι αυτός είναι ο κατηγορούμενος. Και στο δικαστήριο αυτός θα αρνείται.
0: Μάλιστα.
1: Και το δικαστήριο γίνει μετά από 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό θα μείνει εκεί 5 χρόνια.
0: Τι σας είπαν, είμαι περίεργος. Η απάντησή τους ποια ήταν?
1: Και ζήτησα λοιπόν, δεν άφησα να πάρω απάντηση γιατί δεν ήθελα να πάρω περίεργη απάντηση. Αυτό που τους είπα είναι δώστε μου το OK να πάω εγώ και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Κάποιοι είχαν κάποιες ενστάσεις από τις υπηρεσίες αυτές ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του κατηγορούμενου που θα είναι αν γίνει αποκατάσταση. Μετέπειτα στο δικαστήριο. Κάτι πράγματα.
0: Ότι μπορεί να ωφεληθεί αυτός που το έκανε γιατί εσείς αποκαταστήσατε τη βλάβη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, άμα πάρει 5-6 χρόνια το δικαστήριο, θα έχουμε και ένα προβλήτα εκεί.
1: Δεν πρέπει να πάρει 5-6 χρόνια το δικαστήριο. Δεν πρέπει άμεσα να εκδοθεί το πρωτόκολλο κατεδάφισης και να αποκατασταθεί ο χώρος άμεσα.
0: Και γιατί δεν βάζετε εκεί τίποτα βαρκούλες να τις νοικιάζετε, να βγάζει λεφτά και ο Δήμος? Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Να ξέρετε ότι τις παραλίες δεν τις διαχειρίζει το Δήμος. Καμία παραλία δεν διαχειρίζει την κτηματική υπηρεσία.
0: Ποιος τη διά, δηλαδή, αν κάποιος θέλει να στήσει εκεί κάτι, μια καντίνα. Α, στην κτηματική.
1: Ό,τι είναι παραλία και γυαλός είναι κτηματική υπηρεσία. Εκείνοι κάνουν τους διαγωνισμούς, εκείνοι δίνουν τους χώρους.
0: Να πείτε στην κτηματική να το ξεστήσουν αυτοί, αφού είναι και δικό τους. Δηλαδή, μήπως...
1: Η κτηματική εκδίδει το πρωτόκολλο κατεδάφισης κατά αυτού που θεωρεί ότι είναι ο υπεύθυνος. Του δίνει μια προθεσμία 30 ημερών να το αποκαταστήσει.
0: Ναι.
1: Σε διαφορετική περίπτωση στέλνει το πρωτόκολλο κατεδάφισης στην αποκεντρωμένη. Και η αποκεντρωμένη, εάν έχει τα μηχανήματα και τα κονδύλια, το κάνει. Αλλιώς το στέλνει στην περιφέρεια και στο Δήμο. Εμείς λοιπόν τους έχουμε δηλώσει από την αρχή ότι μπορούμε
0: μην
1: να.
0: Μην κάνετε
1: το
0: όλη αυτή τη διαδρομή για θα μας πάρει χρόνια. Πείτε
1: ακριβώς,
0: μου να πάω να το βγάλω να τελειώνω.
1: Λοιπόν, ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι είμαστε έτοιμοι με το που θα μας το πούν. Έχουμε έτοιμα τα μηχανήματα να πάμε να αποκαταστήσουμε τον χώρο.
0: Την επόμενη φορά που θα συναντήσουμε τη Γοργόνα, και δεν θα μας πει αν ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, θα μας πει ζει η γραφειοκρατία. Θα της πούμε ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει και θα γλιτώσει και το βαπόρι μας. Δεν θα σηκώσει κύμα να πνιγούμε. Καλή επιτυχία, κύριε Δήμαρχε. Καλό κουράγιο, αλλά θα σας ξαναπάρουμε και την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή τώρα ξέρετε. Το παίρνουμε και λίγο ως πολίτες, λίγο προσωπικά και σε πρώτη ευκαιρία.
1: Είναι θετικό το ότι ασχολείστε με αυτά τα θέματα.
0: Μα είναι τόσο... Δηλαδή αυτό είναι κάτι που στις άλλες του εκδοχές θα το συναντήσει ένας άλλος δήμος, ένας άλλος πολίτης και μιλάμε και για το καμάρι εκεί της περιοχής μας, τη θάλασσα, τις παραλίες. Εκεί είναι ελεύθερη παραλία για το καλοκαίρι αυτή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει πρόσβαση με αυτοκίνητα.
0: Δεν πειράζει. Καλύτερα.
1: Με το Λύσαγγελ έχουν κλείσει προσβάσεις για αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι πιο υδροβιότοπος κοντά.
0: Α, σωστά.
1: Και είναι ζώνη προστασίας του υδροβιότοπου και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει πρόσβαση με αυτοκίνητα.
0: Με περπάτημα όμως πώς πήγαν αυτά τα τσακάλια και το κάνανε?
1: Τα τσακάλια θα τα βρει το λιμεναρχείο και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να τα βρει.
0: Α, εντάξει. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Θα τα ξαναπούμε. Καλό σας βράδυ. Να. Τι εύκολο πράγμα που είναι πάντως το κακό και η παρανομία. Είναι σαν να σε φωνάζει, έλα ρε παιδί, μη σε νοιάζει. Και μετά, και δεν θέλουν να κάνουν τίποτα οι άνθρωποι. Θέλουν να αποκαταστήσουν τη βλάβη, είναι δίπλα σε προστατευόμενη περιοχή, είναι. Αλλά εκεί πρέπει το χαρτί, γιατί άμα δεν βρω εκείνη την υποπαράγραφο για να βάλω την υποσημείωση, η απόφαση... Ωραία. Λοιπόν, επειδή φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής μας, άμορ, έπρεπε να τα βάλουμε και τα δύο, αφού τους αδικήσαμε τους Queen, αλλά δεν πειράζει, επειδή ο φίλος μας ο Γιάννης από νωρίς μας ενημέρωσε για το Bob Singer, να μην πάει στράφη, κάνει αυτή τη δουλειά και να μην παίζουμε κι εμείς κάτι. Δεν μπορεί τους συνεργάτες μας να τους αφήνουμε έτσι. Έτσι θα κλείσουμε με τον Bob Singer. Κοιτάω εδώ, έχει και άλλα τώρα θέματα που θα έπρεπε να προλάβουμε, αλλά μην ανησυχείτε, έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα έχετε όλη την επικαιρότητα στο πιάτο. Ο Θάνος Σκιαφάκας είναι, παιδιά. Ωραία. Πολύ ωραία και όλη η ομάδα.

και στο Μίτσιγκαν γεννήθηκε το 1945, 6 Μαΐου, ο Bob Seger, ο Robert Clark Seger. Αυτό το All Time Rock and Roll είναι από τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες, ως και μεγαλύτερη. Το άλμπουμ ήταν το Stranger in Town, ξένος στην πόλη. Ό,τι προλαβαίνω από τον άγνωστο, ο Παναγιώτης. Νέοι Foo Fighters διευκρινίζει και ο Κώστας για την Arsenal μας, όσο και να μην θέλουμε και τους δύο, ποιον θα διάλεγες, Bayern ή Paris Saint-Germain? Κατά με η Bayern είναι λίγο περισσότερο στα μέτρα μας. Θα δείξει Κώστα. Η ζωή εγώ δεν μπορώ να διαλέξω και το αποτέλεσμα θα δείξουν. Που μου λέτε, δεν είπες για τις ελπίδες τώρα που η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούς αναβλήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ και έχουμε... Δεν ξέρω, παιδιά. Ανά πεντάλεπτο κοιτάω να δω αν ισχύει αυτό. Αν μέχρι αύριο το κρατήσει σταθερό κύριος Τραμπ, θα ελπίζω. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά, σε λίγο...

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διπλωματικό θρίλερ με φόντο μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Τραμπ απειλεί, Τεχεράνη διαψεύδει. Η συμφωνία της μιας σελίδας, όπως αναφέρει το Άξιος, είπα και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Οι αγορές επενδύουν στην αποκλιμάκωση, βουτιά για το πετρέλαιο μόλις έγινε γνωστή η πιθανότητα συμφωνίας. Τι σηματοδοτεί η αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία αλλά και η απόσυρση του αεροπλανοφόρου Gerald Ford από την περιοχή. Λίστα επιθυμιών οι αμερικανικές απαιτήσεις αναφέρει Ιρανός αξιωματούχος που απορρίπτει το δημοσίευμα του Άξιος. Συνάντηση μόνο για την υπογραφή, σημειώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το ουράνιο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Στα στενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας που διεξάγεται στο Αμάν. Έκανα αυτό που έπρεπε, είπε ο 54χρονος για την δολοφονία του 20χρονου στο Ηράκλειο. Τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Τραγικές μαρτυρίες. Τον πυροβόλησε 6 φορές, ενώ τον κλωτσούσε την ώρα που βρισκόταν αιμόφυρτος. Πανελλήνιο σοκ για το έγκλημα εκδίκησης. Συνταξιούχος ξεγελάστηκε από απατεώνες που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, του άρπαξαν 400 χρυσές λίρες, 60.000 ευρώ και χρυσά ρολόγια. Η σπήρα με τους δίθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ είχε βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ με απάτες. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα έως τώρα. Κόντρα Κωνσταντοπούλου Μηταράκη. Μαζευτείτε οι υπόδικοι. Να αποβληθεί από την αίθουσα. Συναγερμός για τον επικίνδυνο χανταϊό εντοπίστηκε κρούσμα και στη Γαλλία. Και τέλος πέθανε στα 87 του ο ιδρυτής του CNN, Τέντα Τέρνερ. Υπήρξε σύζυγος της Τζέιν Φόντα. Στο πρώτο θέμα της ημέρας των ημερών, συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας προκαταρκτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Το λέγαμε
3: καλησπέρα,
2: και στο
3: Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
2: Ότι πριν από λίγο ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα και ήταν πολλοί αναλυτές που το έλεγαν αυτό, ότι δεν θα μπορούσε να συναντήσει τον ΣΥ με μια τεράστια ανοιχτή πληγή, τη σύγκρουση, την κρίση στο Ιράν. Mm-hmm. Τώρα πόσο θα αλλάξει αυτό και αν υπάρξει συμφωνία θα το δούμε, αλλά πολλοί το έχουν αναφέρει και το έχουν αναλύσει στην κατεύθυνση αυτή, ότι θα έπρεπε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ να κλείσει αυτή την πληγή και μετά να συνεχίσει το ταξίδι του στην Κίνα, τις επαφές του με τον Σι και τις διαπραγματεύσεις του με τον Σι.
3: Είναι ένα εξόχως σημαντικό ταξίδι, το περιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος πώς και πώς, διότι ως γνωστόν ο μεγάλος αντίπαλος της Δύσης και των ΗΠΑ γενικότερα, Θάνου, δεν είναι φυσικά κανένας άλλος πλην της Κίνας, έτσι. Συνεπώς έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Έχουν υποθεί πολλά τώρα για την συμφωνία. Για παράδειγμα, αποκλειστικό δημοσίευμα του Άξιος ανέφερε πως οι δύο πλευρές δεν έχουν βρεθεί ξανά τόσο κοντά στη συμφωνία για την έναρξη του πολέμου. Στο επίκεντρο, όπως είπαμε, βρίσκεται ένα μονοσέλιδο κείμενο 14 σημείων
2: που ουσιαστικά λέει αυτό το
3: είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Ακριβώς. Αυτό κατά πρώτον να πω ότι το διαπραγματεύονται με τους Πακιστανούς ο Steve Witkoff και ο Jared Kushner, και επεσταλμένοι του Τραμπ. Οι ορισμένοι Ιρανοί κάνουν λόγο για περισσότερο μια αμερικανική λίστα επιθυμιών παρά πραγματικότητα. Ωστόσο, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε πριν από λίγο ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα απαντήσει στην ειρηνευτική πρόταση. Να δούμε τώρα, Θάνο, έχει ενδιαφέρον πολύ αυτό, τι προβλέπει η συμφωνία. Άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και έναρξη μηνιαίας διαπραγμάτευσης.

0: για μια πλήρη συμφωνία. Ακόμη μακροχρόνιο μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου με διάρκεια μεταξύ 12 και 15 ετών. Εδώ να θυμίσουμε στις ακροάτριες και τους ακροατές μας ότι το Ιράν συμφωνούσε στα 10 χρόνια ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούσαν 20. Επιπροσθέτως, δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και να αποφύγει δραστηριότητες σχετικές με το weaponization, δηλαδή τον περαιτέρω εξοπλισμό του. Ακόμη, ενισχυμένο καθεστώς επιθεωρήσεων συμπεριλαμβανομένων ευνηδιαστικών ελέγχων από την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και τον ΟΗΕ, αλλά και το πολύ σημαντικό σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Και τέλος, αμοιβαία χαλάρωση των περιορισμών στη διέλευση από τα στενά του Ορμούς, με σταδιακή άρση του Ιρανικού περιορισμού στην αφρωσή πλοία και της Αμερικανικής Ναυτικής Ζώνης Αποκλεισμού.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να βάλουμε μία τελεία.
0: Ναι, ναι.
1: Ήδη ανέφερες πολλά και σημαντικά και σε σχέση με το τι προβλέπει αυτό το σχέδιο, αυτό το μνημόνιο. Τώρα θα πάμε στο Τελ Αβίβ, θα πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδει ο... Μάλλον πριν πάμε στο Τελ Αβίβ, να πάμε στην Ουάσιγκτον, να ακούσουμε τι μεταδίδει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουάσιγκτον η Λένα Αργύρη.
2: Πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρος αποφάσισε να παγώσει την επιχείρηση ελευθερίας σε μια ένδειξη καλής θέλησης και σε μια προσπάθεια που να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να έχουν πάρει θετική τροπή. Ακριβώς επειδή οι επόμενες 48 ώρες είναι κρίσιμες και μια τέτοια επιχείρηση σε εξέλιξη δημιουργούσε αυξημένο κίνδυνο εμπλοκής, κάτι που του μετέφεραν οι επιτελείς του Πενταγώνου, ο πρόεδρος επέλεξε να την αναβάλει μέχρι νεωτέρα. Στην απόφασή του φαίνεται πως συνέβαλαν τρεις ακόμη λόγοι: η πίεση του Πακιστάν, το γεγονός ότι πρόκειται για μια επιχειρησιακά εξαιρετικά πολύπλοκη επιχείρηση, αλλά και η περιορισμένη ανταπόκριση από τις ναυτιλιακές εταιρείες λόγω του φόβου επιθέσεων από το Ιράν. Πρέπει να σας πω ότι στη Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή επικρατεί σύγχυση, καθώς για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος αλλάζει ευνηδιαστικά σχεδιασμούς, ανατρέπει αποφάσεις και ακυρώνει χρονοδιαγράμματα, κρατώντας ως τα σφράγιστο μυστικό τις πραγματικές προθέσεις του. Είπε σε συνέντευξη ότι δεν αποκλεί ο πόλεμος να τελειώσει πριν πάει στην Κίνα, δηλαδή σε λίγες ημέρες.
1: Αυτό που λέγαμε και εμείς νωρίτερα, τώρα να προσθέσουμε σε αυτό που είπε η Λένα και την απόσυρση, την αποχώρηση, πώς να το πει κανείς, του
0: αεροπλάνου προς το παρόν
1: Gerald Ford από την περιοχή. Ίσως είναι μια ένδειξη αποκλιμάκωσης, πώς να το χαρακτηρίσει κανείς.
0: Τουλάχιστον η προσωπική μου ταπεινή εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για ένδειξη αποκλιμάκωσης. Αν πρόκειτο για κλιμάκωση, αφενός δεν θα έφευγε αυτό το αεροπλανοφόρο και ενδεχομένως θα ερχόντουσαν κάποια άλλα μεγάλα αμερικανικά σκάφη. Είναι μια ένδειξη αυτή η οποία μας δίνει ορισμένες ελπίδες.
1: Πάντως από ό,τι μας είπε Δημήτρη και η Λένα, το Πεκίνο βγαίνει, προκύπτει ως παράγοντας εξίσωσης σε αυτή την κρίση στην περιοχή του Ιράν,
0: βεβαίως,
1: της Μέσης Ανατολής.
0: Και θέλω να σου πω αναφορικά με το ουράνιο στο οποίο αναφέρθηκες πριν. Είναι 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε ποσοστό 60%, δηλαδή δεν απέχει πάρα πολύ από το να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια πυρηνική βόμβα. Ωστόσο, για να απομακρυνθεί αυτό το ουράνιο, ή θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία με το Ιράν, ότι είναι εδώ, ελάτε, πάρτε το, ή να γίνουν χερσαίες. Πράγμα αδύνατο.
1: Θα το δούμε στην πορεία όλο αυτό πώς εξελίσσεται. Mm-hmm. Πάλι μια ανωτελεία, να πάμε στο Τελ Αβίβ και να ακούσουμε τι μεταδίδει από το Τελ Αβίβ ο Γιώργος Σιδέρης.
3: Στις τελευταίες ώρες είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες οι οποίες φτάνουν εδώ στο Ισραήλ. Αρχικά εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι εισπράττουμε από πηγές με τις οποίες έχουμε συνομιλήσει είναι μια ενόχληση των Ισραηλινών αναφορικά με όλα όσα συμβαίνουν με το μνημόνιο κατανόησης ή τις συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι τόσο το CNN όσο και το πρακτορείο Reuters, κάτι το οποίο μετέδωσαν λίγη ώρα νωρίτερα, είναι ότι υπάρχει ανησυχία από την πλευρά του Νετανιάχου και μάλιστα ο ίδιος ζήτησε διευκρινήσεις για όλα όσα συμβαίνουν από Αμερικανούς αξιωματούχους. Η ανησυχία αυτή σχετίζεται άμεσα με τις διαπραγματεύσεις οι οποίες εξελίσσονται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και ο φόβος είναι μήπως τυχόν υπάρξουν παραχωρήσεις της τελευταίας στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια προσπάθεια να κερδίσουν μια συμφωνία και φυσικά τη λήξη του πολέμου. Εκείνο το οποίο έρχεται μετά στη συνέχεια να προσθεθεί είναι οι πληροφορίες από το Άξιος, οι οποίες επικαλούνται πηγές από το Λευκό Οίκο και λένε το εξής, ότι πρώτον ο Βενιαμίν Νετανιάχου συνομιλεί σχεδόν καθημερινά με τον πρόεδρο Τραμπ. Το δεύτερο, ότι οι συνομιλίες που εξελίσσονται σε καμία περίπτωση δεν καταπατούν τις κόκκινες γραμμές τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του Ισραήλ και κυρίως όσα έχουν να κάνουν με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την αφαίρεση του εμπλουτισμού.

0: ουρανίου και τρίτον ότι σε καμία περίπτωση η συμφωνία δεν περιορίζει την στρατιωτική δράση των Ισραηλινών απέναντι σε περιφερειακούς κινδύνους. Και τέλος, εκείνο το οποίο επισημαίνεται είναι ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις για ακόμη μια φορά βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εφόσον αυτό απαιτηθεί για να επιστρέψουν στο πεδίο πάνω από το έδαφος Τεχεράνης.
1: Τώρα, ακούσαμε την Ελένα Αργύρη, ακούσαμε και τον Γιώργο Σιδέρη. Mm-hmm. Να σου πω, Δημήτρη, ότι το πρωί αναλυτής έλεγε ότι εδώ και 67 πόσες μέρες είναι σε εξέλιξη αυτή η κρίση. Ζούμε μία madman theory, δηλαδή είναι ένας παίκτης, εδώ είναι δύο οι παίκτες, που προσποιούνται ότι είναι παρανοϊκοί και απρόβλεπτοι, ώστε ο άλλος να αναγκαστεί να υποχωρήσει. Το υιοθετείς αυτό?
2: Κατά πρώτο, δεν νομίζω ότι κανένας είναι παρανοϊκός. Ούτε ο Τραμπ, ούτε
1: μα
2: οι Ιράνοι.
1: Μιλάμε για προσποίηση. Προσποιούνται ακριβώς, και ακριβώς. Οι δύο.
2: Προσποιούνται λοιπόν.
1: Για καλά, να προκαλέσουν πανικό και φόβο στον αντίπαλο, έτσι.
2: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Να σου πω ότι με κάθε δήλωση του Τραμπ, είτε είναι θετική είτε αρνητική, το χρηματιστήριο εκτοξεύεται ή γκρεμίζεται. Αντίστοιχο, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες αποκλιμακώθηκαν σήμερα λόγω των εξελίξεων. Ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι ακολουθεί αυτή τη λογική, αλλά κανείς εχέφρον νομίζω ότι δεν θα πιστέψει ότι είναι τρελός ο Τραμπ. Καθόλου τρελός δεν είναι. Απλώς έχει μια λογική να ζητάει 10 για να πάρει τα 5, να ζητάει πάρα πολλά για να πάρει έστω λιγότερα. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Εσμαήλ Μπαγάι, μιλώντας στο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ, είπε ότι το Ιράν εξετάζει ακόμα την πρόταση των 14 σημείων και μόλις το Ιράν οριστικοποιήσει τη θέση του θα την ανακοινώσει το Πακιστάν, που είναι οι πιο καλοί μεσολαβητές που έχουμε δει μέχρι στιγμής μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο κύριος Τραμπ όμως είπε, Θάνο, ότι αν δεν συμφωνήσουν οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν και δυστυχώς θα είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι στο παρελθόν. Αν υποθέσουμε ότι το Ιράν συμφώνησε να τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, κάτι που ίσως αποτελεί μεγάλη εικασία, η ήδη θρηλυκή επική οργή θα φτάσει στο τέλος της και ο εξαιρετικό αποτελεσματικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ θα επιτρέψει να ανοίξουν σε όλους συμπεριλαμβανομένων και των Ιρανικών πλοίων, Θάνο.
1: Για να δούμε αν θα προκύψει λοιπόν αυτό που λένε και οι αναλυτές, που το ακούσαμε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Λένα, αν υπάρξει μια ειρήνη, έστω σε προκαταρκτική βάση, όπως είπες εσύ χαρακτηριστικά, πριν από το ταξίδι και την επαφή του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρόεδρο Σι. Τώρα, ο διεθνολόγος, αφού ευχαριστήσουμε σε πρώτη φάση τον Δημήτρη Φαναριώτη, γιατί θα τον ξανασυναντήσουμε, να πούμε ότι ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αν αισθάνεται λίγο πιο αισιόδοξος για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
3: Είναι όντως ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, θα ήταν παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα.
2: Μάλιστα.
3: Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια η προσπάθεια, τον είπα, για τα στενά του ορμού. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας: να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του ορμού. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε, πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε έναν τόρμο και κάποιοι άλλοι να παίξουν δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
2: Βλέπω ότι αποφεύγετε και είστε έμπειρος και το σημειώνω να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι.
3: Ναι,
2: θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό, ναι.
3: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών. Όταν δεν έχουν ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε, είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
1: Στην ίδια εκπομπή, στις Πρωινές Διαδρομές δηλαδή, φιλοξενήθηκε και μίλησε για το θέμα και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης. Εξέφρασε αισιοδοξία, όμως συνέστησε μικρό καλάθι.
4: Κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του Πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς η τρίτη που παρακολουθούμε και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιο είδους ανακουχές, έστω και με μικρά διαλύματα.
5: Ναι.
4: Θα το δούμε, θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη, βέβαια, το Ιράν πανηγυρίζει
5: ναι.
4: ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση του πράξεων, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Θα τα δούμε, ξέρετε, στη διάρκεια των πολέμων, αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Χθες ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για την, ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα, διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα.
6: 400 εκατομμύρια σε κάθε οικογένεια.
4: Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα να αρχίσουμε να ασφαλώς να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο ίδιο θέμα θα μείνουμε σε σχέση με αυτά που μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Μανιάτης. Να δούμε λοιπόν τώρα πώς επηρεάζουν το χρηματιστήριο της ενέργειας όλες αυτές οι εξελίξεις που περιγράψαμε. Η προοπτική επίτευξης συμφωνίας και ανοίγματος των στενών του Ορμούζ έφερε σημαντική πτώση στην διεθνή τιμή του πετρελαίου. Ωστόσο, οι πολίτες εξακολουθούν στην Αγγλία να πληρώνουν ακριβότερα την αμόλυβδη. Κατερίνα Χριστοφιλίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα Κατερίνα, από τα 126 δολάρια της περασμένης εβδομάδας πέσαμε κάτω από τα 100 σήμερα.
8: Στις 2 η ώρα το μεσημέρι είδαμε 98 δολάρια το βαρέλι. Τώρα κινείται στην περιοχή των 102 δολαρίων το βαρέλι. Φαίνεται ότι η αγορά εξέλαβε θετικά τα τις δηλώσεις Τραμπ ότι η επιχείρηση ελευθερία εκείνη που ήταν για να η προσπάθεια μάλλον να ανοίξουν τα στενά ήταν αποτελεσματική και σταματάει γιατί ήταν αποτελεσματική και στη συνέχεια τις διαρροές ότι προχωράει κανονικά το ειρηνευτικό σχέδιο. Ήταν σημαντικό εδώ ότι η επιβεβαίωση για το ότι προχωρούν κανονικά οι συζητήσεις για ένα μεμοράντουμ μια σελίδα και 14 σημείων δόθηκε και από το Πακιστάν και από το Ιράν. Και νομίζω ότι αυτό ήταν που οδήγησε τις αγορές να κινηθούν τουλάχιστον προς την τιμή του πετρελαίου προς τα κάτω. Βέβαια, πριν από λίγο είχαμε και άλλες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που έλεγε ότι αν δεν υπογράψετε τελικά το ειρηνευτικό σχέδιο, τότε δεν θα σας βαδίσω. Οπότε δεν μπορώ να δεσμευτώ ότι θα συμβεί στις επόμενες ώρες.
1: Ναι, γενικώς οι αγορές διαβάζουν τις εξελίξεις με τον τρόπο που αυτές γνωρίζουν και ανάλογα οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν, έτσι.
8: Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για μια χρηματιστηριακή τιμή πετρελαίου για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Στην πραγματικότητα όμως, στην κανονική αγορά, είναι εμφανής πλέον και οι ελλείψεις και η ενεργειακή ασφυξία, κυρίως στην Ασία. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα ότι το Πακιστάν βγήκε και έκανε έκκληση προς όλους για 2 φορτία LNG, τα οποία τα χρειάζεται άμεσα, δηλαδή θέλει παράδοση μέχρι τις 12 Μαΐου. Αντιλαμβανόμαστε σε τι κατάσταση είναι η χώρα, τι ενεργειακή ένδυα, που πληρώνει όσο για να μπορέσει να βρει αυτό το φορτίο LNG. Προμηθευόταν βεβαίως από το Κατάρ, το Ras Rafah έχει κλείσει γιατί είχε δεχτεί κτηθήματα, το μεγαλύτερο κοίτασμα δηλαδή, έχει σταματήσει η παραγωγή του Κατάρ. Θα χρειαστούν χρόνια μέχρι να επαναλειτουργήσει, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές και οι ασιατικές αγορές που μηθεύονταν από εκεί και ήταν απόλυτα εξαρτημένες από το Κατάρ, πραγματικά ψάχνουν για άλλους προμηθευτές. Άρα η ασφυξία στην αγορά έχει φτάσει, την έχουν νιώσει πρώτα στην Ασία.
1: Η Ινδία έχει γυρίσει σε μεγάλο βαθμό στον άνθρακα, έτσι.
8: Έχει γυρίσει στον άνθρακα και όλοι γενικά προσπαθούν να βρουν τρόπους.
1: Αεροδρόμια κινδυνεύουν με λουκέτο. Είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη.
8: Είναι πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη και όσο περνούν οι μέρες και δεν σταματάει αυτή η ενεργειακή ασφυξία, τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα. Τώρα διάβασα προλίγου ότι υπάρχει μεγάλο κίνδυνο και για την Ευρώπη, δεν είναι το φυσικό αέριο. κινείται, θα λέγαμε, σε πολύ λογικά επίπεδα. Όμως είναι η εποχή που πραγματικά είναι πολύ χαμηλή η κατανάλωση ζήτηση για το φυσικό αέριο. Όμως για την περίοδο Οκτωβρίου-Μαρτίου του χρόνου, δηλαδή για το χειμώνα, διάβαζα ότι μπορεί η Ευρώπη να χρειαστεί να αντιμετωπίσει μέχρι διπλάσιο κόστος. Δηλαδή, να είναι γύρω στα 100 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να μας περιμένει αν συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα και δεν σταματήσει, δηλαδή δεν αποκατασταθούν οι ροές. Εν τω μεταξύ και τα αποθέματα, σύμφωνα με τους ανέφεραν τα στρατηγικά αποθέματα, έχουν μειωθεί κατά 200 εκατομμύρια βαρέλια, αυτό σημαίνει 6,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει και μείωση ζήτησης κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και έχουμε εξηγήσει γιατί υπάρχει μείωση ζήτησης.
1: Και λόγω της αύξησης των τιμών υπάρχει και πρόβλημα και στην ζήτηση πια.
8: Ακριβώς. Και κατά τα λοιπά, βεβαίως, από τα στενά του Ορμούς, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι η επιχείρηση πέτυχε, πέρασαν σήμερα μόλις 11 πλοία από τα περίπου 100 που πέρναγαν σε μια κανονική μέρα. Στο παρελθόν, 470 πλοία είναι κινητοποιημένα στη μέσα πλευρά των στενών και περιμένουν να περάσουν. Όλο αυτό το ενεργειακό απόθεμα δηλαδή είναι δεσμευμένο, ακίνητο και οι αγορές ζητούν για ενέργεια και θα την αγοράσουν όσο φοβάμαι, όσοι μπορούν.
1: Και εγώ φοβάμαι, Κατερίνα, πάει... ότι ακόμα και αν περάσει αυτή η κρίση, οι συνέπειες θα είναι εδώ και θα είναι για πολύ καιρό.
8: Τουλάχιστον... Να πούμε μόνο αν θες για τις τιμές στην Ελλάδα.
1: Πάμε γρήγορα να κλείσουμε με αυτό, ναι.
8: Μόνο αυτό να πούμε, ότι στην Ελλάδα η μέση τιμή είναι 88 για το πετρέλαιο κίνησης με επιδότηση βέβαια 20 λεπτά στο λίτρο και 2,07 για την αμόλυβδη. Για το αν θα δούμε τις φθηνότερες τιμές, αυτό που ρώτησες, δηλαδή αυτό που έθεσες από την αρχή, αυτό θα χρειαστεί επί 3 ημέρες οι χρηματιστηριακές τιμές να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα για να μπορέσουμε να τις δούμε και στην Αγγλία.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, την ανάγκη επιστροφής στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε το ρόλο της τριμερούς συνεργασίας που, όπως είπε, στέλνει μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και την ειρηνική συνύπαρξη. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Earth News στο Αμάν, με το ερώτημα: η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και η Ελλάδα ως γέφυρα ανάμεσα στην Ένωση και τον Αραβικό κόλπο. Δημήτρη, καλησπέρα από την Αθήνα.
5: Καλησπέρα από το Αμάν. Αμπουντάμπι και Αμάν ήταν οι δύο σταθμοί του διπλωματικού, του μίνι διπλωματικού μάλλον μαραθωνίου του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα σε διάστημα 48 ωρών και ακριβώς όπως το αναφέραμε, νούμερο ένα στόχος του Πρωθυπουργού για ανάδειξη της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η ανάδειξη επίσης του γεγονότος ότι η Αθήνα είναι αξιόπιστη συνομιλήτρια όλων των χωρών της ευρύτερης περιοχής, κάτι που την καθιστά αξιόπιστο σύμμαχο και αξιόπιστο εταίρο. Νωρίτερα σήμερα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τριμερής συνόδου κορυφής της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιορδανίας στην πρώτη γραμμή. Αναμενόμενα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Κόλπο και στα στενά του Ορμούζ, οι εξελίξεις στο Λίβανο και στην Συρία, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια συνέχεια των συζητήσεων που άνοιξαν ουσιαστικά στις εργασίες της συνόδου κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία. Στην πρώτη γραμμή επίσης των διευρυμένων συνομιλιών που είχαν οι τρεις ηγέτες, υπεραιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με αιχμή την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως το μεταναστευτικό, η οικονομία, η ενέργεια, οι επενδύσεις, η άμυνα αλλά και η κλιματική αλλαγή. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης στάθηκαν στον σταθεροποιητικό ρόλο των δύο πρωτεύουσών στην Ανατολική Μεσόγειο, το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος που βρίσκονται εγκύτερα στα δραματικά τεκτενόμενα, γεωπολιτικά τεκτενόμενα στη σκακέρα της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου είναι οι γέφυρες των συγκεκριμένων χωρών της περιοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδική αναφορά από τον Πρωθυπουργό στα στενά του Ορμούς. Πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επίσης, κεντρικό μήνυμα των τριών ηγετών ότι η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στο σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών.
1: Και δεν ξεχνάμε και τις καλές σχέσεις και της Κύπρου και της Ελλάδας με το Ισραήλ. Ένας διευρυμένος ρόλος, γέφυρας θα έλεγα εγώ, Δημήτρη, και να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανταπόκριση. Λοιπόν, αφού ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Earth News στο Αμάν, η Τριμερής δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται, σχολίασε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Uh-huh. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από το Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφαστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση. Επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας την εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι κοινή στόχη είναι η ειρήνη.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα, να μεταφερθούμε στην Κρήτη, καθώς ένα ακόμη έγκλημα εκδίκησης σημειώθηκε χθες στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πατέρας έστησε φωνική ενέδρα σε έναν 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιού του. Πριν από 3 χρόνια έγινε αυτό σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε την εν ψυχρό εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη και της συζύγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 20χρονο νεαρό. Οι μαρτυρίες σοκάρουν.
9: Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
10: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε. Είπα το φέρει, τον πυροβόλησε.
11: Πριν ένα χρόνο πάλι ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
12: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
11: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
1: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την εκτέλεση του νεαρού. Ο 54χρονος έκλεισε το δρόμο στο θύμα, έπεσε με το όχημά του στο δικό του, πήρε το όπλο του και άρχισε να πυροβολεί όσο ακόμα ο νεαρός άνδρας ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Ακούμε περισσότερα από τον Γιώργο Λαμπράκη.
13: Είμαστε στην Αμουδάρα, εδώ που έγινε το έγκλημα. Ο νεαρός συναντήθηκε με τον δράστη με τα αυτοκίνητά του να έρχονται από αντίθετη κατεύθυνση. Μάλιστα, είχαμε πληροφορίες, ο δράστης έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο γιο ταχύ που οδηγούσε ο νεαρός, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε προφανώς φιώνηκε απέναντί του, άνοιξε την πόρτα και επιχείρησε να φύγει. Μάλιστα, έτρεξε για να μπει σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που υπάρχει ακριβώς εδώ στο σημείο που είμαστε τώρα, προκειμένου να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση. 6 φορές άδειασε το περίστροφο που είχε και μάλιστα υπάρχει ένα βιντεοληπτικό υλικό το οποίο το έχουν δει οι αρχές και η αστυνομία και δείχνει τον δράστη μετά που αδειάζει το περίστροφο να κλωτσά το άψυχο πλέον σώμα του νεαρού. Επικράτησε πανικό στο σημείο διότι είναι ένας πολυσύκναστος δρόμος. Η Αμουδάρα τώρα πλέον έχει και τουριστικό ρεύμα. Ήταν και πολλοί τουρίστες μπροστά, έγινε και ακριβώς την είσοδο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα, όταν ήρθαμε εμείς λίγο αργότερα στο σημείο, λίγα λεπτά μετά, είδαμε και τους τουρίστες εδώ γύρω να κοιτούν αποβολωμένοι τα όσα συνέβαιναν. Δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει το 3ο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που συντοματικά χθες το απόγευμα υπήρχε μια γενική συνέλευση. Ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ η νηπιαγωγή, ήταν μητέρες και τουλάχιστον 2 παιδιά. Την ώρα που εκτελισόταν το γεγονός, μια μητέρα είχε βγει από το νηπιαγωγείο, είδε τους πυροβολισμούς και είδε το παιδί να πέφτει νεκρό. Επέστρεψε πανικόβλητη στο νηπιαγωγείο και στην είσοδο λιποθύμησε και χρειάστηκε στη συνέχεια να κληθεί δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, τη διασώστες. Να σας πω ότι νωρίτερα εδώ ήρθε συγκλονισμένη η μητέρα, η αδελφή και συγγενής του υποθυνάκρονου. Έμειναν για λίγα μόλις λεπτά στο σημείο. Άφησαν δύο λουλούδια, δύο λεφτά τριαντάφυλλα, μία εικόνα, ένα σιγνιατό και ένα καντιλάκι, ακριβώς το σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός. Να σας πω ότι η πηδεία του θα γίνει αύριο, Πέμπτη δηλαδή, από την οικία της οικογένειας.

0: γένειας εδώ στην Αμουδάρα, ενώ είναι πρόθυμος ακολουθίας αψαλής στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής στον χώρο Μυλοποτάμου.
1: Τώρα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Ηράκλειο για το φόβο μιας νέας βεντέτας. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει η Σταυρούλα Κατσουλάκη, που βρίσκεται έξω από το δικαστικό Μέγαρο για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σταυρούλα, καλησπέρα. Ασκήθηκε ποινική δίωξη στον 54χρονο και στη σύζυγό του, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, στο αστυνομικό Μέγαρο, γιατί εκεί κρατείται ο 54χρονος και η σύζυγός του. Δεν έγινε προσαγωγή τους σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, mm-hmm. και αυτό για λόγους ασφαλείας. Αποφασίστηκε λοιπόν να έρθουν σήμερα και είναι, να έρθουν σήμερα οι εισαγγελέας και η ανακρίτρια στο αστυνομικό Μέγαρο που κρατείται το ζευγάρι. Και αυτό έγινε πριν από λίγο, δηλαδή ήρθαν εδώ, ενημέρωσαν και τον 54χρονο και την σύζυγό του. Η εισαγγελέα του ενημέρωσε για τη δίωξη που του έχει ασκηθεί, για ανθρωποκτονία δηλαδή, στον 54χρονο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, είναι και κατηγορία, γιατί βρίσκονται και τι κατηγορίε για την οπλοφορία, οπλοκατοχή, οπλοκρισία. Και για τη δε σύζυγο, η δίωξη είναι συνέργεια στην ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πήραν προθεσμία, γιατί ήταν η ανακρίτρια επίσης μαζί με την κυρία, τους έδωσε αμέσως προθεσμία και πρόκειται να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα στις 2.30 το μεσημέρι. Θα περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα έχουμε την ίδια διαδικασία και πάλι για λόγους ασφαλείας, αν δηλαδή δεν θα γίνει η προσαγωγή του στο δικαστικό Μέγαρο, όπως συνηθίζεται, για την απολογία και στη συνέχεια για την απόφαση όσον αφορά την προφυλάκηση ή όχι. Αλλά αν θα έρθουν οι εισαγγελίες και οι ανακρίτρια εδώ, στο αστυνομικό Μέγαρο, για την διαδικασία που ανέφερα. Επίσης να σας πω ότι υπάρχει το κλίμα, δίνουν με τις δηλώσεις τους και οι συνήγοροι, οι δύο συνήγοροι, ναι, των οικογενειών, δηλαδή η Αλεξάνδρα Ισπανάκη που εκπροσωπεί την οικογένεια του θύματος, σε δηλώσεις της σήμερα έκανε λόγο για ένα χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου και έχει να κάνει με τα όσα είπε βίωνε τα τελευταία 2,5 χρόνια από τότε που είχαμε το τροχαίο δυστύχημα εκεί, όπου έχασε τη ζωή του ο 17χρονος γιος της οικογένειας του 54χρονου, ως συνοδηγός, με οδηγό το θύμα που είχαμε χθες, του φωνικού. Αυτό που είπε λοιπόν η κυρία Σπανάκη, ότι βίωνε εδώ και 2,5 χρόνια έναν εφιάλτη, είπε χαρακτηριστικά, με συνεχείς απειλές και παρακολουθήσεις. Αναφέρθηκε σε δύο περιστατικά, τα οποία συνέβησαν το ένα το Δεκέμβριο του 24, όταν δέχτηκε επίθεση με καδρόνι την ώρα που έμπαινε στο σπίτι του ξημερώματα ο 21 ετών, το 21χρονο θύμα, και στη συνέχεια μάλιστα τον αναγνώρισε η αδερφή του και τον πυροβόλησε σύμφωνα με την καταγγελία που έκαναν στην αστυνομία. Τότε είχε ασκηθεί παιδική δίωξη.
1: Τους είχε ξαναπυροβολήσει, είχε πυροβολήσει ξανά το νεαρό.
2: Αυτό είχαν καταγγείλει στις αστυνομικές αρχές. Μάλιστα η υπόθεση έφτασε στην ανάκριση, γιατί του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και αυτό το οποίο όριζαν οι περιοριστικοί όροι ήταν ότι δεν θα πρέπει να πλησιάζει τα δύο παιδιά, το θύμα και την αδερφή του, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Αυτό που η κυρία Σπανάκη είναι ότι αυτό έχει παραβιαστεί επανειλημμένο και αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που είχαν πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάλι συναντήθηκαν, πάλι τον απείλησε, τον κυνήγησε και εκείνος λέει βρήκε καταφύγιο σε ένα σπίτι, τον έκρυψε μία γυναίκα. Από την πλευρά της οικογένειας λένε ότι προσπαθούσαν να τον πείσουν να φύγει από την Κρήτη, γιατί έβλεπαν ότι το κλίμα δεν ηρεμεί, ότι όσο συναντιούνται και επιμένουν...
1: Ναι, και το θέμα των περιοριστικών όρων μάλλον δεν λειτουργήσε. Έτσι, όχι, και σε μια κλειστή κοινωνία δεν υφίσταται αυτό.
2: Επίσης να σας πω ότι έχουν λάβει και περιοριστικά μέτρα. Δηλαδή μπήκαν και στη διαδικασία της να εκδοθούν περιοριστικά, ασφαλιστικά μέτρα, ασφαλιστικά μέτρα για τη συμπεριφορά του 54χρονου. Τίποτα δεν βοήθησε και τίποτα δεν λειτουργήσε. Και δεν ήθελε και ο 21 ετών να αφήσει την οικογένειά του. Μάλιστα. Δεν ήθελε να φύγει από την Κρήτη. Από την άλλη πλευρά τώρα, γιατί έχουμε και τη δηλώση του δικηγόρου της οικογένειας, του 54χρονου, ο Γιώργος Κοσάλης, είπε ότι έκανε έκκληση για κοινωνική ηρεμία και ότι ο χρόνος δεν γυρνά πίσω, είπε, και ότι βεβαίως είπε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να δικαιολογούνται και δεν θα πρέπει να βρίσκουν μιμητές, αλλά ο πελάτης είπε ότι δεν κατόρθωσε ποτέ να ξεπεράσει το θάνατο του παιδιού του. Γι' αυτό ο χρόνος σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου.

0: Οκτωβρίου του 2023. Υπάρχει ένας προβληματισμός σε σχέση με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και οι δύο οικογένειες, θα πρέπει να σας πω, έχουν καταγωγή από την περιοχή του Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο. Ναι. Μάλιστα, η κηδεία του νεαρού, του θύματος, θα γίνει αύριο στο χωριό της οικογένειας. Είναι στο χωριό Χόνος, στο Μυλοπόταμο, στις 12 το μεσημέρι. Αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός και υπάρχει ένα μεγάλο γιατί, το οποίο πλανάται και σε όλη...
1: Γιατί ήταν ένα δυστύχημα έτσι πριν από 3 χρόνια. Ναι, υπήρξε κάποιος δόλος.
0: Γιατί κάποιοι δεν βοήθησαν. Γιατί δεν προσπάθησαν να βοηθήσουν είτε το ζευγάρι το οποίο βίωνε αυτή την απίστευτη ψυχολογική...
1: Υπάρχουν κενά. Έχεις δίκιο, Σταυρούλα. Υπάρχουν κενά τα οποία θα τα κρίνουν και θα τα βρει η δικαιοσύνη και οι αρχές, και στο κομμάτι της προστασίας του νεαρού και στο κομμάτι της αρρωγής προς την πλευρά της οικογένειας. Φέρεται ο δράστης να λέει ότι το έκανα γιατί έπρεπε. Πόσες φορές θα τα ακούσουμε αυτό σε σχέση με τα ζητήματα αυτά και στην περιοχή της Κρήτης?
0: Και ότι ο χρόνος πάγωσε για εκείνους, και επίσης
1: και ότι θόλωσα...
0: είπε ότι δεν ήταν προσχεδιασμένο. Βεβαίως οπλοφορούσε. Ήταν με ένα όπλο όταν συνάντησε τον...
1: Είχε το περίστροφο επάνω του. Είπε επίσης ότι θόλωσα όταν τον είδα μπροστά μου και λειτουργήσα μηχανικά. Έτσι φέρεται να είπε, εν πάση περιπτώσει.
0: Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι έχουν καταγράψει κάμερες, γιατί έχει πάρει το υλικό η αστυνομία εδώ στο Ηράκλειο. Έγινε σε ένα πολύ κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας. Ο κεντρικός δρόμος είναι μια τουριστική περιοχή δίπλα στο Ηράκλειο. Λοιπόν, και αυτό το οποίο φαίνεται στις κάμερες είναι πώς πυροβόλησε, πώς εμβόλησε το αυτοκίνητο του νεαρού, πώς προσπάθησε ο νεαρός να του πάρει το όπλο, δεν τα κατάφερε, να του χτυπήσει το χέρι, δεν τα κατάφερε και προσπαθούσε να τρέξει να ξεφύγει, δέχεται τους 6 πυροβολισμούς και στη συνέχεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 54χρονος πηγαίνει πάνω από το πτώμα, από το σώμα του νεαρού και το χτυπάει με το πόδι του. Δηλαδή, για να καταλάβουμε ποια ήταν η ψυχολογική του κατάσταση, το κλωτσάει. Ποια ήταν η ψυχολογική
1: Σταυρούλα,
0: του κατάσταση και ποια ήταν το μέλλον.
1: Πόσες φορές θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά? Είναι πολλές φορές που έχουμε πει ότι να μπει ένα τέλος σε τέτοιες υποθέσεις, σε τέτοια περιστατικά, σε τέτοια γεγονότα. Και δυστυχώς συνεχίζονται. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα. Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα από τη ραγδαία αύξηση στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με θύματα ανήλικους χρήστες και σοβαρούς τραυματισμούς τόσο στη χώρα μας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αλλαγές στον τρόπο μετακίνησης στα αστικά κέντρα έχουν να προκαλέσει νέες συνθήκες κινητικότητας αλλά και νέες προκλήσεις για την οδική ασφάλεια. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών, δήλωσε πως είναι υπέρ της κατάργησής τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Όπως ανέφερε ο Υπουργός σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες. Εν τω μεταξύ, ενώ στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 11χρονη που είχε ατύχημα με πατίνι το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην πλατεία της Κυπαρισίας, στην Αθήνα είχαμε ακόμη ένα περιστατικό με πατίνι. Συγκεκριμένα, ένας 23χρονος Αιγύπτιος σε πατίνι πήγαινε στη Συγκρού με 72 χιλιόμετρα την ώρα, ταχύτητα τριπλάσια του ορίου, τον οποίο και εντόπισε το ραντάρ της τροχέας. Για αύξηση των τροχέων στα οποία εμπλέκονται πατίνια, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, ο υποδιευθυντής τροχέας Αττικής. Να ακούσουμε τα στοιχεία που έδωσε στον συνάδελφο, τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
3: Θέλω να αναφερθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας. Ότι ναι, παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων με πατίνια και να σου το πω για να μην κουράζουμε στατιστικά, του ποσοστού της συμμετοχής από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχαία ατυχήματα έχει φτάσει στο 0,7% το πρώτο τράμιο του 26. Δηλαδή διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα.
4: Το 0,3 πότε το είχαμε?

0: συγκεκριμένου εγκλήματος μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση στη Δυτική Αττική, που ξεκίνησε νωρίς σήμερα το πρωί. Η εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε αναπτύξει ένα πολυσχηδές δίκτυο δράσης, στόχευε ανυποψίαστους πολίτες, εκμεταλλευόμενοι τον ΔΔΕ. Λέγαμε και νωρίτερα ότι συνταξιούχος ξεγελάστηκε από απατεώνες που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, του άρπαξαν 400 χρυσές λίρες, 60.000 ευρώ και χρυσά ρολόγια. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Γεραφέντη.
1: Ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια το οικονομικό όφελος της πείρας των απατεώνων. Δρούσαν από τον Αύγουστο του 2025 με τα τηλεφωνικά τους κέντρα να βρίσκονται στο Ζεφύρι, στα Ανολιώσια αλλά και στο Μενίδη. Τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης προσποιούνταν τους τεχνικούς της ΔΕΗ. Με διάφορα τεχνάσματα έπιθαν τα θύματα και τους απαραίτητα χρήματα και χρυσαφικά. Η οικονομική αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις, 6 άντρες και 1 γυναίκα. Από την έρευνα ταυτοποιήθηκαν 117 περιπτώσεις, με το 99% να έχουν σημειωθεί στην Αττική και οι υπόλοιπες στη Θεσσαλονίκη. Επιτοπλίστων ηλικιωμένων, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, στα θύματά τους και μόνο ένας ανήλικος. Οι απατεώνες, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, έχουν συγγενική και φιλική σχέση μεταξύ τους και περισσότεροι από τους κατηγορούμενους έχουν απασχολήσει για τα ίδια αδικήματα στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. Κατασχέθηκαν 5 οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν τα επιχειρησιακά μέλη για να φτάνουν στις οικίες των θυμάτων τους και στη συνέχεια με αυτά να διαφεύγουν με ασφάλεια από την περιοχή.
0: Και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεδριάζει αύριο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό θέμα την συνταγματική αναθεώρηση, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης και κριτικής που ασκείται στο εσωτερικό της Γαλάζιας Παράταξης για το επιτελικό κράτος. Για τα θέματα που συντηρούν την πολιτική αντιπαράθεση, η κυβέρνηση λέει όχι στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναμένεται η απόφαση για την εξεταστική που αφορά στις υποκλοπές. Και όλα αυτά εν ώψη του 16ου τακτικού συνεδρίου, που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα και στο οποίο αναμένεται να σταλούν μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης. Στον πολιτικό μας συντάκτη θα πάμε τώρα, τον Νότι Ανανιάδη. Καλησπέρα, Νότι.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Και μόνο το γεγονός ότι 40 βουλευτές έχουν ήδη εγγραφεί για να μιλήσουν αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχει το ιδιαίτερο πολιτικό της ενδιαφέρον.
0: Θα δούμε τα ντεσιμπέλ της γκρίνιας και της μουρμούρας, έτσι.
2: Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση και το Μάρα Μαξίμου διαμηνύει ότι μετά από κάθε δημοκρατική διαδικασία έτσι προχωράμε, έτσι συζητάμε, έτσι είμαστε δημοκρατικοί και ανοιχτοί στην όποια αμφισβήτηση εμείς, κερδίζουμε, αυτό διαμηνύει. Mm-hmm. Αλλά έχει το ενδιαφέρον της γεγονός ότι προεκλογικά, γιατί εντάξει, ό,τι και να λέμε προεκλογικά είμαστε. Ή στο τελευταίο κύκλο της κοινοβουλευτικής θητείας, η γκρίνια, η συζήτηση με φόντο φυσικά της, αν θέλεις, της έρηδες, μάλλον τις αμφισβητήσεις που μπορεί να υπάρχουν για τη λειτουργία του κράτους και τη λειτουργία των βουλευτών, έχουν το ενδιαφέρον τους. Αλλά εγώ κρατάω, Θάνο μου, και θα έπρεπε να κρατάμε, θα έλεγα, ναι, το γεγονός ότι είναι μια διαδικασία στην οποία θέλουν πολλοί βουλευτές να μιλήσουν και πολλοί βουλευτές να αμφισβητήσουν, ή κάποιοι, με κλιμάκωση των τόνων, το ρόλο του κυβερνητικού, του επιτελικού κράτους. Εγώ θα έλεγα ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, με φόντο φυσικά όλες τις πολιτικές εξελίξεις, την καταγραφή των ερευνών που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία κερδίζει κάποιους πόντους, και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ο κ. Κυριακής, είναι πολύ υψηλότερα από τους αντιπάλους του, αλλά και με την ευρύτερη εξέλιξη η οποία δείχνει όχι μόνο δύο κόμματα να έρχονται, αλλά και να αναδιαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως το ξέρουμε μέχρι τώρα.
0: Μα το είπε και ο κύριος Ζούπης εδώ στο ραδιόφωνο, στο Earth News Radio, ότι αλλάζουν οι συσχετισμοί και ενδεχομένως να προκληθεί και ένα σοκ, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Στην πορεία τα πράγματα μπορεί και να αλλάξουν, μας είπε χαρακτηριστικά, αλλά ένα σοκ θα υπάρξει.

0: σε σχέση με τα νέα κόμματα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης.
1: Τον σέβομαι, τον Ζαχαρία Ζούπη, που το γνωρίζω πάνω από 40 χρόνια, διότι ήταν ο πρώτος που είπε, προσωπικά, το έχουμε πει, τον είχαμε στο ρυθμιστό ίδιο στο κυριακή μεσημέρι στην εκπομπή μου, ότι το 2019
0: ναι.
1: έβλεπε στις ευρωεκλογές 9,5 με 9 ψήφου, ποσοστά διαφορά της Νέας Δημοκρατίας υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, του κυβερνώντος, το ΣΥΡΙΖΑ, και όλοι δεν το πιστεύανε, αλλά ήταν 9,3.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Κώστας Καραμαλής θα βρίσκεται στο συνέδριο ή όχι?
1: Από ό,τι φαίνεται όχι.
0: Όχι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Νότη. Να ευχαριστήσουμε τον Νότη Ανανιάδη για το ρεπορτάζ και να πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τέθηκαν επιτάπητο στο νέο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, με σημείο αιχμής της συζήτησης, την διεύρυνση και με νέες προσθήκες στο επόμενο χρονικό διάστημα, και τη στρατηγική στο δρόμο για τις κάλπες. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει σχετικά και για την θεματολογία και για το κλίμα. Καλησπέρα, Ευγενία.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Η εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σήμερα περιέλαμβανε τα πάντα, θα έλεγα. Από τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ έως την δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, επιμένοντας το μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς, Θάνο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην εισαγωγική του τοποθέτηση υπερασπίστηκε, παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν για το ζήτημα από κυβερνητικά στελέχη, την τετραήμερη εργασία, ενώ παραλλήλα προανήγγειλε και πρωτοβουλία που αφορά στα funds και βεβαίως το ιδιωτικό χρέος. Συγκεκριμένα τώρα, Θάνο, για το ζήτημα της συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής για τις παρακολουθήσεις, εκτίμησε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πει όχι και θα έχουμε μία ακόμη θεσμική εκτροπή, όπως είπε, και δεν θα είναι η πρώτη φορά. Σε αυτό το κλίμα έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στην τροπολογία που κατέθεσε για τις τράπεζες και τη συνάντηση που είχε με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, συμπληρώνοντας ότι όταν η Ένωση Τραπεζών του ανέφερε για την διανομή κερδών ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο όρο της Ευρώπης, απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης πως η ελληνική κοινωνία δεν βρίσκεται πλέον στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και αυτό ήταν ένα μήνυμα για το πώς θα του χειριστεί στην επόμενη κυβέρνηση, όπως είπε. Τώρα να σου πω ακόμη με την πρόταση.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Ευγενία, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
2: Εργασία και την αντίδραση της κυβέρνησης, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε πως η κυβέρνηση εξαπέλυσε επίθεση διότι δεν μπόρεσε να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία και μπαίνει στη διαδικασία απαξίωσης, ενώ ήδη εφαρμόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με θετικά αποτελέσματα και αύξηση της παραγωγικότητας. Θάνο.
0: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και περαστικά. Στον ΣΥΡΙΖΑ, συνάντηση με ευρωβουλευτές της ομάδας της αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος για την έκθεση του 2025 για την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του κόμματος τόνισε την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στα θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου.
3: Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
0: Ένταση είχαμε σήμερα στη Βουλή κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Εκεί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αντέδρασε έντονα, βλέποντας ότι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Νότης Μηταράκης, του οποίου η ασυλία έχει αρθεί για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Άρα εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κ. Μηταράκης εδώ. Μη διακόπτεται.
5: Επειδή ήρθε η ασυλία, το έφυγε από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τώρα είναι εισηγητή στου θεσμού και τη διαφάνεια.
4: Μια απαράδεκτη και προσβλητική παρέμβαση τη Προέδρου τη Πλεύση Ελευθερία, τη οποία η ασυλία έχει επίση αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και δεν ξέρω αν έχει υποβάλει την παρέτησή τη από πρόεδρο του κόμματό τη, επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.
5: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλε τι υποθέσει να έρχεται εδώ να κάνει τον εισηγητή στου θεσμού και τη διαφάνεια, Μηταράκη.
4: Κύριε Πρόεδρε, όχι, παρακαλούμε να αποβάλλετε την κυρία Κωνσταντοπούλου, αδυνατή να κατανοήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
5: Ναι, είστε εσείς οι δημοκράτες με χρυσά κουτάλια να τρώτε τα λεφτά του Κοσμάκη.
0: Τώρα, άνω κάτω έγιναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την παραλαβή των κλητεύσεων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για εξηγήσεις στις 22 Μαΐου. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
6: Γιατί αυτή η αναταραχή προκλήθηκε από τη διαπίστωση ότι στις κλήσεις που είχαν δεχτεί τουλάχιστον 5 σύμφωνα με τις πληροφορίες του Earth News από τους 9 συνολικά γαλάζιους βουλευτές που σύμφωνα με τη δικογραφία ερευνούνται και θα ελεγχθούν για πλημεληματικά αδικήματα, διαπιστώθηκε λοιπόν το σφάλμα, όπως παραδέχτηκαν εκ των υστέρων και οι πηγές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ότι η κλήση τους αφορούσε για εξηγήσεις για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας γινόταν λόγος για ένα τυπογραφικό λάθος, ενώ από την πλευρά των βουλευτών επικρατεί αναβρασμός και όπως πληροφορούμαστε Θάνο, πριν από περίπου μία ώρα οι βουλευτές έλαβαν και τις διορθωμένες κλήσεις από το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία αποκαθίσθεται πλήρως το πλαίσιο στο οποίο θα καλούνται να παράσουν.
0: Υπάρχει αντίδραση από κάποια στελέχη, αν είναι γκάφα, αν είναι προχειρότητα, κάτι τέτοιο διάβασα πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Υπάρχει κάποια αντίδραση?
6: Μεταξύ των βουλευτών που έχουμε μιλήσει, οι οποίοι δεν θέλουν να τροφοδετήσουν έτσι περαιτέρω αυτή τη διαδικασία, είναι προφανές ότι υπάρχει θυμός. Δεν είναι γκρίνια, είναι θυμός, και ο οποίος είναι προφανές ότι εκφράζεται με κάθε τρόπο. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά ένας εκ των γαλάζιων βουλευτών, προκειμένου να συμπεριληφθούν αυτά τα δεδομένα και στις τοποθετήσεις που θα γίνουν αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και μένουμε σε αυτό, τυπογραφικό λάθος ή ασφαλμένες κλήσεις. Είναι σωστή η προσέγγιση αυτή?
6: Ακριβώς. Αυτό λέγανε και οι αρμόδιες πηγές νωρίτερα στο Earth News, ότι πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους, το οποίο είναι προφανές όμως ότι έχει προκαλέσει μια μεγάλη αναστάτωση από νωρίς το πρωί, όταν και παρελήφθησαν αυτές οι κλήσεις από τους γαλάζιους βουλευτές.
0: Μια πολιτική αναστάτωση, έχεις δίκιο. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Ένα τυπογραφικό λάθος που προκαλεί πολιτική αναστάτωση. Τώρα, αλλάζουμε κλίμα. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου μετά από πρόσκρουση σε βράχια. Οι 9 ναυτικοί μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, καθώς περισυνελέγησαν έγκαιρα από τα σκάφη του λιμενικού. Το πλοίο μετέφερε περίπου 8.000 τόνους σόδας και εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Στο σημείο που το πλοίο βυθίστηκε, τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενης θαλάσσιας ρήπανσης. Και εμείς ακούμε τον συνάδελφο που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ. Δεν τον έχουμε στη γραμμή. Λοιπόν, λίγο μετά το περιστατικό, να πούμε ότι ειδοποιήθηκε να βοηθήσει το πλοίο νήσος Σάμος, το οποίο εκείνη τη στιγμή ήταν κοντά στο σημείο. Σε αυτό επέβαινε ο εικονολήπτης του Earth News, Κώστας Τζακυρίδης, ο οποίος μίλησε για τα όσα είδε και έζησε.
7: Ταξιδεύαμε το νήσο Σάμος, όπου γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί, μας ανακοινώσαν από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Βγήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει.
0: Έχουν συλληφθεί, να πούμε, ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός της γέφυρας. Και πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Ένας Γάλλος υπήκος ταυτοποιήθηκε ως το πλέον πρόσφατο κρούσμα Χανταϊού, το οποίο κόλλησε αφού ήρθε σε επαφή με ασθενή από το συγκεκριμένο πλοίο κουραζιέρας.
8: Σύμφωνα με το BFM TV, ένα από τα μεγαλύτερα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο Γάλλος φέρεται να ταξίδεψε στην ίδια πτήση Θάνο με έναν από τους δύο ασθενείς που μεταφέρθηκαν στα τέλη Απριλίου στο Johannesburg για νοσηλεία. Η γαλλική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Σιμών Ντρεζόν, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα και την νόσηση του Γάλλου πολίτη. Ο Γάλλος υπηκός επέμενε στην πτήση που είχε πάρει μία από τους τρεις νεκρούς πλέον επιβάτες του κρασγεροπολίου, 69χρονη Ολλανδή, η οποία τελικά πέθανε στο Johannesburg όπου είχε μεταφερθεί. Νωρίτερα σήμερα, ελβετικές αρχές επιβεβαίωσαν κρούσμα Χανταΐου σε ελβετό επιβάτη, ενώ την ίδια ώρα ο ΠΟΗ ανακοίνωσε ότι τρεις ακόμη ασθενείς ύποπτα κρούσματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο και βρίσκονται καθοδόν για να λάβουν ιατρική φροντίδα στην Ολλανδία. Να περάσουμε και σε μία ακόμη πολύ σημαντική είδηση, Θάνο, εντάχει βεβαίως. Ο Τεντ Τέρνερ, ο πρωτοπόρος των μέσων ενημέρωσης που ίδρυσε το CNN, απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 87 ετών. Ο επιχειρηματίας από την Ατλάντα, γεννημένος στο Οχάιο και γνωστός με το προσωνύμιο το στόμα του Νότου, λόγω του εκρηκτικού και ευθύ χαρακτήρα του, δημιούργησε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης. Ήταν παντρεμένος με την Τζέιν Φόντα, ενώ σχολιάζοντας του το θάνατο του Τέρνερ, ο πρόεδρος Τραμπ το χαρακτήρισε ως έναν από τους πρωτοπόρους των τηλεοπτικών εκπομπών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Τώρα, με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα κατάνοιξης, τελέστηκε σήμερα το πρωί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου επί της Λεωφόρου Βασιλής Σοφίας, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Αμέσως μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε η χειροθεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας Παύλου Μιλωνά σε άρχοντα οφικιάλιου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ακούμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας Παύλο Μιλωνά.
9: Η Μεσοπεντηκοστή ζευγνύει ως λειτουργική γέφυρα ας δύο κορυφαίας εορτάς, Πάσχα και Πεντηκοστήν, και συνιστά εμβάθυνσιν εις τα μηνύματα της πρώτης και προμνήστευσιν των δωρεών της Δευτέρας. Χαιρόμεθα διότι η χωρία των οφικιαλίων του Οικουμενικού Θρόνου εμπλουτίζεται δι' ενός νέου εξέχοντος μέλους.
10: Το έργο σας είναι μια φωτεινή ηλιαχτίδα στην ανάδεξη της Ορθοδοξίας ως δύναμη διαλόγου και όχι απομόνωσης.
0: Αφρικανική σκόνη επηρεάζει από σήμερα τη χώρα μας μαζί με άνοδο της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και προχώρησε πλέον καλύπτοντας την ηπειρωτική χώρα, ενώ αύριο θα φτάσει και στα ανατολικά. Το συγκεκριμένο κύμα σκόνης δεν θα επιβαρύνει την υγεία μας, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη, η Ελένη Δρακάκη, συνεργάτη στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
11: Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μέλη γενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος. Ο καιρός.
0: Για τον καιρό ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
12: Την Πέμπτη αναμένονται κατά διαστήματα πυκνές νεφώσεις με λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρεια και κεντρικά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 24 με 27 και τοπικά τους 28 με 29 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα πυκνώσουν από το μεσημέρι με πιθανότητα προς το απόγευμα να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους.
13: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Καλησπέρα σας.

Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Πιθανή λήξη του πολέμου πριν από το ταξίδι μου στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ στο PBS News. Όμως αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει Τεχεράνη. Ο κύριος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αράξη, που συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του Wang Yi στο Πεκίνο, σε ανάρτησή του στο X τα Κινέζικα, τόνισε ότι και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσε το δικαίωμα του Ιράν να υπερασπίζεται την εθνική κυριαρχία και την εθνική αξιοπρέπεια, προσθέτοντας ότι η Ιρανική πλευρά εκτίμησε την πρόταση 4 σημείων της Κίνας για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο και να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Περακάκη στο Reuters. Όπως ανέφερε, μέσω του προγράμματος προώρων αποπληρωμών, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος έως το 2027. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρία του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για

0: Αρές νεφώς, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο news.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Η Mumford and Sons στο τραγούδι Little Lion Man. Είναι αδέρφια αυτοί που παίζουνε και είναι και ο μπαμπάς μαζί τους μερικές φορές και τραγουδήσαν το μικρό ανθρωπάκι λιοντάρι. Η είδηση της ημέρας που ξεχωρίζει και αναδεικνύει ο καθρέφτης είναι η διαφαινόμενη προθυμία του Ιράν να αποδεχτεί την πρόταση κατάπαυση του πυρός από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι εάν δεν συμφωνήσει αμέσως η Τεχεράνη, θα ξεκινήσουν αμέσως πάλι οι βομβαρδισμοί από αέρος και εδάφους.

Μία από τις αναρτήσεις της ημέρας που ξεχωρίζουμε είναι από τον Άγγελο Κοβέο στο protagon.gr. Λέει, η πρόταση Βενιζέλου που θα είχε αλλάξει την ιστορία, το πρώτο μνημόνιο θα όφιλε να έχει ψηφιστεί στις 6 Μαΐου του 2010 με πλειοψηφία 180 βουλευτών, όπως εισηγούνταν ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Με αφορμή λοιπόν την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα της νομικής και θεολογικής σχολής του ΕΚΠΑ, την ίδια μέρα, 16 χρόνια αργότερα, αναλογίζεται κάποιος πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Καλή τροφή για σκέψη.

0: Καλησπέρα σας, καλό βράδυ, μεσημέρι, πρωινό, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που με αυτά που καταγινόμαστε, φίλοι μου, ιδίως όσοι είστε μακριά από την πατρίδα και μάλλον επειδή και εγώ απόδημος ήμουν κάποτε, δεν τα καταλαβαίνουμε συχνά όσα συμβαίνουν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίστε να μου στέλνετε οδηγίες αντιγραφής που να τις εφαρμόσουμε εδώ, αν τα καταφέρουμε. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Μαΐου του 2026, η έκτη ημέρα. Ημέρα κατά την οποία είχαμε 7 συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία για την σπήρα υπαλλήλων του ΔΔΕ με διάφορες απάτες, είχαν βγάλει περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ. Διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το ξέρουμε σαν ΔΕΗ, κάποιοι πήγανε και τα πείραξαν πάλι. Νέα δίκη για παράνομες επιδοτήσεις στο εδόλιο 58 κατηγορούμενοι, μιλάμε για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, που από όπου και αν την πιάσεις, μάλλον θα λερωθείς. Είχαμε και αυτή την γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έστειλε λέει κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. In Memoriam, Ted Turner, ο Αμερικανός εκδότης που οραματίστηκε και δημιούργησε το πρώτο οικονομικό τηλεοπτικό δίκτυο, το Cable News Network, CNN, δορυφορικό ειδησεογραφικό δίκτυο, που μετέδωσε και ακόμα μεταδίδει ευτυχώς ειδήσεις και ενημέρωση όλο το 24ωρο 365 μέρες το χρόνο. Απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 87 ετών, στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα. Γεννημένος στην Ατλάντα, εκτός από ιδρυτής του CNN, ήταν δεινός ιστιοπλοός, χαμηλών τόνων φιλάνθρωπος, ποτέ δεν το διαφήμισε, δημιουργός του Ιδρύματος των Ηνωμένων Εθνών με βασικό στόχο και όραμά του την κατάργηση όλων των πυρηνικών όπλων και την προστασία του περιβάλλοντος. Ενημερωνόταν για όλα όσα μετέδιδε το CNN, αλλά δεν παρενέβη ποτέ, είτε για να μπει μια είδηση, είτε για να μην μπει. Η μόνη είδηση που δεν πρόκανε να δει ήταν αυτή του θανάτου του σήμερα. Για να δούμε τα πολεμικά μέτωπα. 1533 ημέρες σήμερα από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε δάφη της, μερικά από τα οποία και προσάρτησε στη δική της επικράτεια, έπειτα από εντελώς κύβδηλα δημοψηφίσματα. 943 ημέρες σήμερα από την σφαγή της Χαμάς την 7η δεκάτου του 23 σε φεστιβάλ 2 εβραϊκών οικισμών. Συνολικά 1195 άνθρωποι, 1000, σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης. Τουλάχιστον 828 απλοί πολίτες δολοφονήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 36 μικρών παιδιών και 71 ξένων υπηκόων. Τουλάχιστον 367 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, επίσης 364 άμαχοι πολίτες δολοφονήθηκαν την ώρα που συμμετείχαν στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα και πάρα πολλοί τραυματίστηκαν. Επιπλέον, τουλάχιστον 14 Ισραηλοί υπήκοοι σκοτώθηκαν από τη χρήση της διρεκτίβας Ανίβας, όπως λέγεται, από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Αυτή η διρεκτίβα είναι μια διαμφισβητούμενη διαδικασία που χρησιμοποιείται από τον Ισραηλινό στρατό για να προλαβαίνουν και να αποτρέπουν την σύλληψη και την εχμαλωσία Ισραηλινών στρατιωτών από τις αντίπαλες εχθρικές δυνάμεις. Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε εκτενώς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τον κύριο Βίκτορα Ελιέζερ, που είναι δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Yediot Achronot, που τον φιλοξενούμε από την αρχή που ξεκίνησε εδώ ο καθρέφτης. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στον ήχο μας σήμερα είναι ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυροέρα είναι στην παραγωγή. Στα λίγα υπόλοιπα μουσική και τραγούδια από το σπίτι ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Και το χαλί που απλώνουμε σήμερα και που ακούτε τώρα είναι το No Fear, μη φοβάσαι καθόλου, από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, τον δημοσιογράφο Ηλία Κανέλη, που αρθρογραφεί στα νέα και είναι εκδότης και διευθυντής του περιοδικού και του site bookjournal.gr. Γράφει για μας το στίγμα της σημερινής μέρας, ας το πούμε έτσι, ξεχωρίζοντας θέματα από την ειδησιογραφία, που κρίνει ότι επιδέχονται σχολιασμό και τα συζητάμε και μαζί. Ηλία μου, καλησπέρα. Να που ξανανταμώνουμε πάλι.
1: Α, βέβαια, ναι, πάρα πολύ καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Αυτή την ώρα.
0: Νύχτα πια.
1: Δεν μας πάει αυτή η ώρα.
0: Ναι, δεν μας πάει. Δεν πειράζει. Θα περάσει και αυτό. Λοιπόν, Ηλία, τι από όλα όσα συμβαίνουν, συνέβησαν σήμερα ή συμβαίνουν ακόμα, τι ξεχωρίζεις ως αν έπρεπε εσύ να φτιάξεις ένα πρωτοσέλιδο σήμερα?
1: Α, δεν ξέρω σήμερα πώς φτιάχνει το πρωτοσέλιδο, γιατί ξέρεις γιατί. Διότι κλείνω τεύχος και είμαι βυθισμένος
0: στο Book Journal, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, κλείνω το χάρτινη έκδοση που πρέπει να πάει υπογραφείο αύριο και τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
0: Περιέγραψε μας λίγο το εξώφυλλο που είναι πάντοτε ενδιαφέροντα.
1: Το τεύχος μας αυτή τη φορά είναι αφιερωμένο στον Thomas Mann. Όπως ξέρεις, συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από το θάνατό του και απελευθερώθηκαν τα δικαιώματα και ξαφνικά ξαναμεταφράζονται ή ανατυπώνονται σχεδόν όλα

0: οπωσδήποτε να ελέγχεται από τουλάχιστον 2 ανθρώπους προτού βγει στον αέρα. Και αυτό βεβαίως δεν συνηθίζεται πάρα πολύ σε τέτοια δίκτυα που είναι 24 ώρα και πρέπει να βγάζουν είδηση συνεχώς. Μου έκανε εντύπωση εμένα.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον είναι. Εν πάση περιπτώσει, τα μεγάλα μαγαζιά δουλεύουν. Δουλεύουν, διασφαλίζουν την είδηση. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά πως γίνεται. Έχεις εμπειρία και εσύ, 500.000 χρόνια φούρναρης που λέμε σε αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι το CNN ως κανάλι, ως αυτού του τύπου η τηλεόραση ήταν πρωτοπόρο. Τώρα βέβαια έτσι κι αλλιώς το έχει ξεπεράσει τεχνολογία.
0: Από τη δική μας επικαιρότητα με προβληματίζει μέρες τώρα το αν και πότε ο Τσίπρας. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, δηλαδή ίσως φταίμε εμείς που το θέλουμε να το ζεσταίνουμε συνεχώς, ή από την γιατί δεν υπάρχει είδηση δοσμένη, ας το πω έτσι. Αναμένουμε και τι αναμένουμε, τι νομίζεις ότι θα έχει αλλάξει όταν επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας?
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Τσίπρας, ειλικρινά σου μιλάω. Εγώ δεν, αν ήμουν Τσίπρας δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξος όσο ενδεχομένως του λένε διάφοροι φίλοι του. Από την άλλη μεριά, επειδή δεν είμαι Τσίπρας και κοιτάω απ' έξω, βλέπω ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται γύρω από το κόμμα ή το επερχόμενο κόμμα, εν πάση περιπτώσει την κίνηση που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, επί της ουσίας έχει καταργήσει το rebranding. Δηλαδή αυτό που πάει να φτιαχτεί δεν είναι ένα κόμμα εξουσίας. Δεύτερον, δεν έχει καμιά σχέση με το κέντρο και αυτό επιβεβαιώθηκε με τη φοβερή διρεκτίβα, πώς το λένε, το μανιφέστο που κυκλοφόρησε. Τρίτον, παραμένει ένα ασαφές πράγμα, διότι αν εξαιρέσεις την έκθεση ιδεών που παρατίθεται στο μανιφέστο, όπου διάφορα πράγματα θα γίνουν αλλά ποτέ δεν μας λέει πως θα γίνουν, και μου θυμίζει εμένα ότι κάλλιο πλούσιος και υγιής παρά γέρον και παρά φτωχός και άρρωστος, αυτό το ρητό, δεν μένουν και πάρα πολλά πράγματα για να σκεφτεί κανείς τον Αλέξη Τσίπρα. Ωραία, θα έχει διάφορους ανθρώπους από το παλιό του κόμμα και θα προσπαθήσει να πλαγιοκοπήσει τον Ανδρουλάκη. Η γνώμη μου είναι ότι ναι μεν θα τον φοβήσει τον Ανδρουλάκη, αλλά έτσι καλώς ο Νίκος Ανδρουλάκης με το ΠΑΣΟΚ και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται μοιάζει να περιχαρακώνεται από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί? Διότι ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποιεί τον λόγο της καταγγελίας, είναι πάντα θυμωμένος, έχει φτάσει στον αντιμητσοτακισμό που λέω εγώ στα ύψη. Το κόμμα του έχει αρχίσει όχι πια να αρθρώνει πολιτικό λόγο αλλά να βρίζει. Μου κάνει φοβερή εντύπωση και αυτό, που σημαίνει όμως ότι όσον αφορά την επίθεση που περιμένει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι είναι αρκετά καλυμμένος. Έχει προλάβει δηλαδή να καταλάβει τις θέσεις αυτού του χώρου της διαμαρτυρίας και του αντιμητσοτακισμού. Άρα μένουν λίγα πράγματα για τον Αλέξη Τσίπρα. Σκέφτομαι μάλιστα ότι ένα τμήμα αυτών που μένουν θα το διεκδικήσει ακόμα και η Μαρία Καρισιανού. Δεν είμαι αισιόδοξος για το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ή μάλλον να το πω διαφορετικά. Εάν ήμουν Αλέξη Τσίπρας, δεν θα ήμουν αισιόδοξος. Επειδή δεν είμαι Αλέξης Τσίπρας, τον βλέπω από απόσταση και πρέπει να σου πω με ένα πνεύμα ευχαρίστησης. Χωρίς να θέλω να πω ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, πώς να σου πω, χαίρομαι διότι ένας άνθρωπος που έκανε αυτά που έκανε στην ελληνική πολιτική σκηνή δεν θα περάσει, δεν φαίνεται ότι θα περάσει καλά με την επιστροφή του στο κεντρικό πολιτικό προσκήνιο. Τι να σου πω, από την άλλη μεριά, αυτό που εμένα αν ήμουν, έχει κάποιους αριστερούς που τον πιστεύουν. Εγώ αν ήμουν στο χώρο αυτό, δεν θα τον πίστευα για ένα λόγο. Επειδή είναι το πρόσωπο που στην ουσία διέλυσε αυτόν τον συνεκτικό χώρο της αριστεράς, τον διέλυσε με τις πολιτικές του και με

0: στάση του. Και τώρα πάει να πάρει τα απομεινάρια αυτού του πράγματος που έχει διαλυθεί για να στήσει κάτι προσωπικό του, κάτι δικό του. Είναι ένας λόγος που προσωπικά δεν θα του έδινε καμία εμπιστοσύνη.
1: Πάντως, προσωπικά αισθάνομαι πως το πολιτικό μας ρόστερ και το οποίο τώρα δεν είναι συναρπαστικό, δεν έχει κάτι από το οποίο μπορείς να πιαστείς, όχι για να αποκτήσεις ένα ενδιαφέρον στην πολιτική, αλλά να δεις κάτι να γίνεται αντί να λέγεται μόνο, και αυτό το να γίνεται να έχει και τις θετικές και τις αρνητικές του πλευρές. Είναι σαν να αποφασίζονται πράγματα και να περνάνε έτσι, επειδή υπάρχουν και οι πλειοψηφίες στη Βουλή. Δεν κατηγορώ κανένα κόμμα, αλλά το πολιτικό ρόστερ μου φαίνεται πολύ boring.
0: Έτσι είναι, πολύ βαρετό είναι. Από την άλλη μεριά πρέπει να σου πω ότι ναι μεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εδρεωθεί στην πολιτική ζωή, στην ουσία έχει δουλέψει πάρα πολύ την οικονομία και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας.
1: Και ο ίδιος έχει αλλάξει.
0: Αλλά τον τελευταίο καιρό έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση βολεύεται πάρα πολύ με την ακινησία που επικρατεί. Δηλαδή, αυτές τις μέρες χρειάστηκε να ασχοληθώ λίγο με το Υπουργείο Παιδείας. Έχω εντυπωσιαστεί με την αδράνεια του Υπουργείου Παιδείας για πράγματα τα οποία σε άλλες περιπτώσεις δεν θα μπορούσαν να το διανοηθούν ότι θα ήταν τόσο αδρανής.
1: Όπως...
0: Μου κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, εντύπωση ότι το 2021 ψηφίστηκε ένας νόμος που προβλέπει την διαδοχή στελεχών της εκπαίδευσης, των ανώτερων στελεχών της εκπαίδευσης που είναι διασκορπισμένα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και επί της ουσίας είναι οι μάντες της κρατικής πολιτικής αλλά και οι ελεγκτές του διδακτικού έργου.
1: Δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, δεν προχώρησε.
0: 5 χρόνια μετά δεν έχει περάσει κανένα, δεν έχει γίνει καμία αλλαγή. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι στελέχοι που έχουν διοριστεί πριν από 8 και πριν από 9 χρόνια από τις κυβερνήσεις των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ συνεχίζουν να βρίσκονται στα πράγματα, και χρειάστηκε να ασχοληθώ τις προηγούμενες μέρες με ένα ζήτημα στη Ζάκυνθο. Ένας προϊστάμενος εκεί της πρωτοβάθμιας, δηλαδή των δημοτικών, ένα πολύ καλό και αξιόλογο παιδί, ένας σοβαρός εκπαιδευτικός που είναι μάλιστα και νομικός, κάνει εκπονή διδακτορική εργασία κλπ. Τυχαίνει να τον έχω γνωρίσει. Πριν από μερικά χρόνια, όταν έγινε η 7 δεκάτου το 2023, σκέφτηκε ότι μια και ζει στη Ζάκυνθο, η οποία έχει το τίτλο του Δικαίου των Εθνών, διότι οι Ζακυνθινοί προστάτεψαν τους Εβραίους τους τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, είπε να κάνει μια εκδήλωση συμπαράστασης, να κάνει μια εκδήλωση μνήμης του Ολοκαυτώματος συνδυαστικά με το αποτρόπαιο γεγονός εκείνης της ημέρας, την δολοφονία δηλαδή 1200 ανθρώπων από την επιδρομή των κατσαπλιάδων της Χαμάς.
1: Ηλία μου.
0: Οι εκπρόσωποι της ανώτερης εκπαίδευσης εκεί πέρα το πήραν χαμπάρι, προσπάθησαν να σταματήσουν την εκδήλωση. Η εκδήλωση έγινε.
1: Ναι.
0: Και εκ των υστέρων τον παραπέμπουν τον άνθρωπο αυτό στο πειθαρχικό. Έχει φτάσει, θα πάει στο πειθαρχικό δηλαδή, με τις υπογραφές υπουργού έχει παραπέμπει και παραπέμπεται για Ισλαμοφοβία. Για Ισλαμοφοβία, επειδή έχει κάνει μια εκδήλωση για το Ολοκαύτωμα και επειδή κάπου στο Facebook έκανε μια δήλωση εναντίον του Ισλαμοφασισμού.
1: Θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ, διότι είναι η ώρα των τίτλων ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Πάμε στους τίτλους. Γεια χαρά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι τα πάμε πολύ καλά στο Ιράν. Τα πράγματα κυλούν πολύ ομαλά και θα δούμε τι θα συμβεί. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να διαπραγματευτούν. Ο διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Κλείνει οριστικά ο φάκελος PSI μετά τη θετική δικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου Βρετανίας και Ουαλίας για την τιμή επαναγοράς των τίτλων που συνδέονται με το ΑΕΠ. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιριών, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, καλώντας Ryanair και Fraport να συνεχίσουν τη συζήτηση χωρίς βεβαιασμένες αποφάσεις. Έτοιμα εμβολιασμού για τον ιό του αυθόδους πυρετού στα κοπάδια της Λέσβου από την αντιπεριφέρεια πρωτογενής τομέα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε κάθειρξη 18 ετών καταδίκασε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου τον καθηγητή από τη Σιτία που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγια. Καιρός, αραιές νεφώσεις για αύριο, έως 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: μάλλον έτσι θα νιώσατε ή θα θυμηθήκατε αυτήν τη μελωδία που ακούσαμε μόλις τώρα στην κλασική μας μινιατούρα από τις 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες. Ακούσαμε την πρώτη από τον σπουδαίο γερμανό βαρύτονο, τον Dietrich Fischer-Dieskau. Και με αυτό πάμε στον δεύτερο καλεσμένο μας, πρώτο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που είναι ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Ιεντιότ Αχρονότ, από την πρώτη μέρα του πολέμου στη Γάζα, όπου σήμερα συμπληρώνονται 943 ημέρες, παρακαλώ, από εκείνη τη φρικτή σφαγή αμάχων σε φεστιβάλ μουσικής, είναι μαζί μας εδώ στον καθρέφτη, τον νυχτερινό πια, και τον ευχαριστώ από καρδιάς. Έμαθα πολλά και θαρώ πως ακόμα δεν ξέρω τίποτα για το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Καλησπέρα κύριε Ελιέζερ. Νόμιζα ότι ως τώρα θα ησύχαζε η περιοχή. Πάλι έπεσα έξω.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Τα θέματα στη Μέση Ανατολή δεν τελειώνουν. Ξέρετε, είναι πάντα ανοιχτά. Και όποιος ισχυριστεί ότι γνωρίζει τη Μέση Ανατολή, ναι, τότε νομίζω ότι θα πλανάτε πλάνιν ικτράν. Γιατί η Μέση Ανατολή πάντοτε εγκυμονεί εκπλήξεις και εξακολουθεί να είναι μια εντελώς απρόβλεπτη περιοχή.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι πρέπει να ξέρει κανείς πολύ καλά τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και πώς είναι και πώς αντιδρούν οι άνθρωποι, φαντάζομαι, σε διάφορα γεγονότα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι. Η Μέση Ανατολή δεν είναι ένα ενιαίο σύνολο ανθρώπων. Υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικούς πολιτισμούς και κυρίως με διαφορετικές νοοτροπίες που απλώνονται από την Δύση μέχρι τη βαθιά Ανατολή, από το πιο φιλελεύθερο πνεύμα μέχρι το πιο ακραία θεοκρατικό πνεύμα και νοοτροπία. Αυτά όλα συγκρούονται μεταξύ τους και αντιλαμβάνεστε ότι η εικόνα που βλέπουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη περιοχή, ναι, της Μέσης Ανατολής, θα χρησιμοποιήσω αυτό ακριβώς τον όρο που χρησιμοποιήσατε κι εσείς, ότι είναι μια ευρύτερη ζώνη αντιφάσεων.
0: Τώρα στην Γάζα δεν έχω σημειώσει, και τα παρακολουθώ κάθε μέρα αρκετές φορές την ημέρα, δεν έχω σημειώσει εχθροπραξίες στη Γάζα αυτήν την τελευταία περίοδο. Περιγράφεται ένα τοπίο το οποίο είναι ερυπωμένα τα πάντα σχεδόν. Πώς ζούνε τώρα οι άνθρωποι εκεί, τι μαθαίνετε από τη Γάζα?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο επικρατεί στη Γάζα είναι το πρώτο στάδιο του σχεδίου Τραμπ. Δηλαδή οι Ισραηλοί έχουν υποχωρήσει στη λεγόμενη κίτρινη γραμμή. Μέσα στη Γάζα την διοίκηση την έχει αναλάβει η Χαμάς. Άλλωστε δεν την έχασε και ποτέ, έχασε δύναμη, αλλά δεν απόλυσε την δυνατότητα διοίκησης, αστυνόμευσης και λήψης αποφάσεων που αφορούν στον πληθυσμό, στον παλαιστινιακό πληθυσμό της Γάζας. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η υλοποίηση του δευτέρου σταδίου, που είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς. Έχει παγώσει, θα έλεγα, αυτό το στάδιο. Η στρατιωτική διοίκηση, η πολυεθνική στρατιωτική διοίκηση που έδρευε στο Κυριάτ Γκάτ στο Ισραήλ έχει αποχωρήσει. Περιμένουμε όλοι να δούμε την υλοποίηση του δευτέρου σταδίου, όπως σας είπα, που αφορά στον αφοπλισμό της Χαμάς και στην εγκαθίδρυση της εναλλακτικής διοίκησης που προβλέπεται από το σχέδιο Τραμπ, με την συμμετοχή και Παλαιστινίων αξιωματούχων, τεχνοκρατών, έτσι ώστε να υλοποιηθεί στη συνέχεια το τρίτο στάδιο, που είναι η ανασυγκρότηση της λωρίδας της Γάζας.
0: έχετε εσείς την αίσθηση με την εμπειρία σας ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να προχωρήσει σε αυτό το στάδιο όταν γίνει?
1: Η Χαμάς σήμερα έχει θέμα εξοπλισμού. Ο βασικός της εταίρος, το Ιράν, βρίσκεται σε μια αδυναμία για να επανεξοπλίσει την Χαμάς. Εκείνο το οποίο γίνεται είναι η προσπάθεια, αν θέλετε, της Χαμάς να εδραιωθεί ως κυρίαρχη δύναμη ξανά στη λωρίδα της Γάζας. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την αδράνεια, αν θέλετε, τόσο του αμερικανικού αλλά όσο και του Ισραηλινού παράγοντα, που δεν έχουν μεριμνήσει δυστυχώς στην προετοιμασία της επόμενης μέρας στη λωρίδα της Γάζας, δηλαδή μιας διοίκησης τέτοιας που θα αντικαταστήσει τη Χαμάς και θα μπορέσει να αναλάβει την ανασυγκρότηση της Γάζας αντί την εκ νέου εξκαφή για την δημιουργία νέων υπόγειων τούνελ από τη Χαμάς.
0: Ποιος έχει, αν έχει, κερδίσει τον πόλεμο στην Γάζα?
1: Θα σας έλεγα ότι αυτό πρέπει κανείς να το δει σύμφωνα με τους στόχους που είχαν αρχικά τοποθετηθεί. Από πλευράς Ισραήλ ο στόχος ήταν η εξολόθρευση ή μάλλον η αποτροπή μιας επανάληψης της 7ης Οκτωβρίου. Νομίζω ότι με αυτήν την έννοια το Ισραήλ έχει κατακτήσει μια στρατιωτική νίκη, εκκρεμεί όμως η πολιτική λύση του θέματος αυτού, και όσο εκκρεμεί η πολιτική λύση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως νικητής το κράτος του Ισραήλ. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο διαχωρίζω το στρατιωτικό στέλος, το επιχειρησιακό στέλος, όπου εκεί έχει επιτευχθεί ο περιορισμός

0: Χαμάς. Η Χαμάς.
1: Έχει χάσει πράγματι τον βασικό, όπως σας είπα και προηγουμένως, τον βασικό τροφοδότη, τόσο σε οικονομικό όσο και σε οπλικό, σε στρατιωτικό υλικό, και αυτός ο τροφοδότης, ο παράγοντας αυτός ήταν το Ιράν. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η Χαμάς σήμερα αποτελεί μηδενικό κίνδυνο για το Ισραήλ. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο με τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα μέτωπα, βεβαίως βλέπουμε ότι ο χάρτης της Μέσης Ανατολής έχει τροποποιηθεί. Η Χεζμπολάχ επίσης έχει δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα από το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις με ρουκέτες από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ. Εδώ όμως πρέπει να σημειώσουμε, κύριε Μιχαηλίδη, και το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια τόσο η Ισραηλινή κυβέρνηση όσο και η κυβέρνηση του Λιβάνου δείχνουν μια βούληση για να βρεθεί μια πολιτική λύση και μια, την επίτευξη της ειρήνης, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα αυτές οι δύο κυβερνήσεις. Η λιβανική κυβέρνηση δεν διεκδικούσε τίποτα από το Ισραήλ και το Ισραήλ δεν διεκδικούσε τίποτα από το Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ήταν αυτή η οποία αλλίωσε τον ίδιο το χαρακτήρα του Λιβάνου και από την Ελβετία της Μέσης Ανατολής την έχει μετατρέψει το κράτος αυτό, τη χώρα αυτή, σε κόλαση της Μέσης Ανατολής.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα να σας ακούω για πολλή ώρα, γιατί με ενδιαφέρουν οι εξελίξεις εκεί και εσείς τις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά, κύριε Ελιέζερ.
1: Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Ήταν ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Ιεντιότ Αχρονότ εδώ στην Ελλάδα. Η ώρα είναι σε λίγο ακριβώς 9 παρατέταρτο.

0: επάνω στην λίμνη από τον σπουδαίο Ιάπωνα μουσικό, τον Σιγκέρου Ουμεμπαγιάσι. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο να ακούμε και σχεδόν ολόκληρα αυτά που ονομάζουμε και χαλιά. Θα πάμε όμως τώρα, θα πλώσουμε αυτό το χαλάκι για να καλησπερίσω τη Βάλια μας, την Καϊμάκη. Το θέμα σήμερα, στεναρή αντίσταση από τους εργαζομένους της συνάντησε η Google πριν υπογράψει συμφωνία με το Πεντάγωνο για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η OpenAI και η XAI έχουν ήδη υπογράψει, ενώ η μόνη που είναι εκτός είναι η Anthropic. Γιατί Βάλια μου, αντέδρασαν οι υπάλληλοι της Google για αυτή τη συμφωνία συνεργασίας?
1: Για να το καταλάβουμε καλά, θα πρέπει να πάμε λίγες εβδομάδες πριν, όταν υπέγραψε η OpenAI. Έγινε μεγάλο σούσουρο, γιατί δεν είχε βάλει, ας πούμε, δικλείδες ασφαλείας ότι δεν θα υπάρξει και μαζική επιτήρηση, ας πούμε, στο εσωτερικό πολιτών, παρακολούθηση πολιτών. Το Πεντάγωνο έκανε πίσω, υπέγραψε με την Anthropic. Μετά ξευπέγραψε με την Anthropic. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει αυτό το serial, είναι όλα τα άρθρα στο earthnews.gr ως ειδήσεις. Τελικά ξαναγύρισαν πίσω στην OpenAI. Μπήκε και ο Musk μέσα με την XAI. Ό,τι έχει X μέσα είναι Musk, έτσι, το ξέρουμε.
0: Ναι, από το Twitter.
1: Και τώρα ήρθε και η Google να υπογράψει και αυτή συμφωνία με το Πεντάγωνο, ενώ οι 600 περίπου εργαζόμενοι ζήτησαν από την εταιρεία

0: να αρνηθεί να κάνει, να δώσει τα συστήματα AI της εταιρείας για διαβαθμισμένες εργασίες, ας πούμε, έτσι. Γιατί είπαν ότι δεν θέλουν να, οι AI θέλουν μάλλον να χρησιμοποιείται για να βοηθήσει την ανθρωπότητα και όχι για να υπάρξουν ίσως ενέργειες οι οποίες πάνε κατά της ανθρωπότητας. Κυρίως αναφέρονται, εκτός από την παρακολούθηση, και στα συστήματα που τα έχουμε δει τώρα να αναφέρονται, και κάνω και το δεσμό με αυτά που έλεγες προηγουμένως, το link, με χτυπήματα πυράβλων, τις οποίες τις κατευθύνουν συστήματα AI και όχι άνθρωποι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Είναι χοντρή η ιστορία.
1: Είναι
0: πολιτικό, ναι, το θέμα, βαθιά πολιτικό και όχι τεχνολογικό.
1: Και θα κάτσω να διαβάσω το link που μου έχεις δώσει, θα κάτσω να το διαβάσω απόψε. Βάλια μου, κάτι ίστατο. Μπαίνω συχνά στο X και πολύ συχνά, σχεδόν κάθε μέρα, ο Elon Musk βάζει ένα γρίφο, κάτι εκεί πέρα, και λέει πείτε μου ένα χρώμα with 5 different letters, με 5 διαφορετικά γράμματα. Αμέσως του γράφω brown. Και πριν, μετά από 5 λεπτά, μου στέλνει συγχαρητήρια προσωπικά. Greetings to Greece, μου γράφει.
0: Οπότε... δεν είναι ο Musk, βέβαια, έτσι, γιατί φαντάσου να στέλνει όλα αυτά τα greetings, δεν θα κάνει τίποτα άλλο στη ζωή του.
1: Τώρα γιατί μου το χαλάς το...
0: συγγνώμη. Συγγνώμη που το χάλασα. Αλλά είσαι από τους λίγους που επιμένουν στο Twitter ακόμα. Πολλοί συνάδελφοι έχουν κλείσει τους λογαριασμούς τους. Εγώ δεν πολύ μπαίνω. Εσένα σε βλέπω ακόμα εκεί να αντιστέκεσαι.
1: Ναι, αντί σουντόκο παίζω στο Twitter.
0: Και συνομιλείς με τον Elon Musk απευθείας, έτσι.
1: Κατευθείαν, βέβαια, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γεια σου, Βάλια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στην σημερινή σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει μονολεκτικό τίτλο η σκέψη του σήμερα και μου αρέσει πολύ. Ο τίτλος είναι «Βαρέθηκα».
2: Κοιτάζοντας γύρω μου, θυμήθηκα το στίχο που τραγουδούσε ο μακαρίτης ο Νίκος Παπάζογλου. Όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν. Οι ίδιες συμπεριφορές, οι ίδιες νοοτροπίες, οι ίδιες αντιδράσεις, όλα θα ρίσκουνε μέρος ενός θεατρικού δρόμενου, όπου ο σκηνοθέτης δεν έχει δώσει κείμενο, αλλά οδηγίες για το πώς θα συμπεριφερθούν οι ηθοποιοί. Γιατί σημασία έχει το συνέστημα και όχι η λογική. Βαρέθηκα λοιπόν να βλέπω κάποιους να χτίζουν μια δίθεν πολιτική πρόταση με καταγγελίες και κραυγές. Βαρέθηκα όμως να ακούω και τους καταγγελόμενους να καταγγέλουν με τη σειρά τους τους απέναντι. Βαρέθηκα να βλέπω πολιτικούς να είναι μετροεπείς και χωρίς ενσυναίσθηση, να μιλάνε με κοινοτοπίες και γενικεύσεις, αντί να μιλάνε με επιχειρήματα και τεκμηριωμένες αποδείξεις, να ξεκινάνε από τη λήψη του ζητουμένου, δηλαδή αυτό που θέλουν δίθεν να αποδείξουν, και να χτίζουν μια φαινομενική λογική ακολουθία. Μόνο που ο ψύχρεμος παρατηρητής αντιλαμβάνεται ότι όλο αυτό είναι στον αέρα και στοχεύει σε να τον σύρει σε μια συναισθηματική αντίδραση. Και αν νομίζετε ότι μιλάω μόνο για την ηνωμένη αντιπολίτευση, κάνετε λάθος. Γιατί και αρκετά στελέχη της συμπολίτευσης λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, με αντικαταγγελίες και γενιγεύσεις, όπως η φοβερή φράση του ολίγης του Μακάριου Λαζαρίδη: «Επειδή δεν είμαι τεμπέλης όπως είναι η αριστερή, έκανα ταυτόχρονα και άλλες δουλειές». Αν κάτι μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε, είναι πως η δημόσια συζήτηση η χώρα μας πάσχει. Γι' αυτό και ξεπάμε καλά, κατά πως λένε οι ξένοι παρατηρητές, και τους πιστεύω, αλλά μέσα τρογόμαστε σαν τα σκυλιά. Προφανώς, το φαινόμενο της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεν ήταν κεραυνός εν εθρία. έχουν προηγηθεί εδώ και χρόνια άλλοι πολλοί που κανονικοποίησαν την ακραία συμπεριφορά, κουρελιάζοντας τη λογική, εθίζοντας το μέσο πολίτη, λες και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μιλήσουμε πολιτικά. Αναρωτιέμαι τελικά, οι πολίτες καταλαβαίνουν μόνο από παρουσίες και βελτίωση της ζωής τους, ή υπάρχει και κάτι που μας κάνει να σκεφτούμε πέρα από το άμεσο συμφέρον και όφελος? Όπως λόγω χάρη όταν κάνουμε ανακύκλωση και ξέρουμε ότι δεν θα αλλάξει κάτι άμεσα στη ζωή μας, και όμως το κάνουμε. Γιατί σκεφτόμαστε λίγο πιο σφαιρικά. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο να παίρνεις αλλά και να δίνεις. Θα μου πείτε ότι είσαι ρομαντικός, ίσως και αφελής. Προσωπικά με νοιάζει η εικόνα της χώρας μου, θες με κόβει κρύος υδρότας όταν ανοίγω τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Προφανώς και με ενοχλεί η ακρίβεια και πολλά άλλα. Δεν ωραιοποιώ την πραγματικότητα, αλλά δεν είμαι στραβός να μην βλέπω ότι σαν χώρα έχουμε κάνει πολλά βήματα. Δεν αρνούμαι όμως να συζητήσω κάτι που στα μάτια κάποιον άλλον μοιάζει στραβό, αλλά με λογικά επιχειρήματα. Βαρέθηκα λοιπόν να κυνηγάμε την ουρά μας σαν νεογέννητα γατιά, να συζητάμε για να συζητάμε και μόνο για τη χαρά της καταγγελίας και την ικανοποίηση ότι ρίξαμε μερικές καλές μπουνιές στον αντίπαλο και ας φάγαμε και εμείς αρκετές. Όλο αυτό είναι αδιέξοδο. Βαρέθηκα την επίκληση της ελληνικής ιδιαιτερότητας, του ελληνικού εξαιρετισμού, δηλαδή της εξαίρεσης από τη μέση οδό. Είμαι ένας κανονικός πολίτης και θέλω να ζω σε μια κανονική χώρα. Και αν εγώ δεν το προλάβω, ελπίζω να το ζήσουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου.
1: Καταπληκτική σκέψη. Βαρέθηκα, μας είπε ο Γιώργος Λιγνός. Αυτοί οι πέντε άνθρωποι που συνεισφέρουν στην εκπομπή, δεν θα κουραστώ να το λέω, είναι τα διαμάντια της εκπομπής. Τα υπόλοιπα δεν λένε και πολλά πράγματα. Είναι ο Δημήτρης, είναι ο Γιώργος, είναι η Βίβιαν και είναι και ο Θάνος. Αυτές οι σκέψεις μπορείτε να τις ακούτε ξανά από το Earth News Radio. Λοιπόν, σας αφήνω με ένα τραγούδι από τον Mike Oldfield και την Maggie. Όχι, θα βάλουμε αυτό που ανέφερε ο Γιώργος, ο Λιγνός. Ναι, ναι, θα το παίξουμε, γιατί όχι. Το όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, ο Υδροχώος με τον Νίκο Παπάζογλου.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παναγιώτης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία, επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε πολύ καλά στο Ιράν. Τα πράγματα κυλούν πολύ ομαλά και θα δούμε τι θα συμβεί. Οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να διαπραγματευτούν, είπε και τόνισε. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία και θα δούμε αν μπορούν να την κάνουν.
2: Μέσα και τον Σιτζέι Χάρις και τον Νίκολς, ο Βασίλης Ξανθόπουλος. Και τον Κάριος και τον Πέιν βέβαια. Μπάλα μπαίνει στο πακέ για τον Κάριος. Σουτάρει κατευθείαν για τρεις. Είναι άστοχος. Rebound από τον Patrick Beverly. Πάσα για τον Μουρ. Πάσα ολόκληρο γηπέδου. Κρατάει την μπάλα ο Μπεν Μουρ. Και το παιχνίδι ολοκληρώνεται μέσα σε πολύ ωραίο κλίμα και μεταξύ των παιχτών και μεταξύ των δύο προπονητών. Ο ΠΑΟΚ επικρατεί με 77-72. Μέσα στο Περιστέρι κλείνει τη σειρά των προημιτελικών και περνάει στα ημιτελικά. Περιμένοντας τον αντίπαλό του από το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο, το οποίο ξεκινά στις 13 Μαΐου εκεί, οπότε ένα σημαντικό διάστημα ξεκούρασης και για τον Πικέφαλο. Μεγάλοι πρωταγωνιστές, φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον Patrick Beverly, 19 πόντι, 9 rebound, 9 assist, 9 ανάσα από το triple-double. Ταϊρή έφτασε στους 19 και αυτός με κρίσιμες βολές. 12 ο Ντίμσα με 4-7 τρίποντα, κάποια εκ των οποίων πολύ σημαντικά. Από πλευράς Περιστερίου στους 24 σταμάτησε ο Τάι Νίκολς με 6 κλεψίματα. Στους 10 ο Πέιν με 5 rebound, ήταν πολύ αποτελεσματικός και 5-5 τρίποντα. Σήμερα δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι δεν υπήρξε κάποιος άλλος παίκτης του Άσου να κάνει μια μικρή υπέρβαση. Παρ' όλα αυτά εξηγούσαμε νωρίτερα και νωρίτερα πόσο σημαντική ήταν η φετινή χρονιά για την ομάδα του Περιστερίου και πόσο επιτυχημένη. Αυτά θα είναι από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν ξέρω αν έχουμε παραλείψει κάτι ή θες να συζητήσουμε κάτι περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ στα ημιτελικά της GBL.
3: Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών, Ανδρέα.
2: Περιμένουμε. Παναθηναϊκός Μύκονος και από την άλλη ΑΕΚ Άρης και Ολυμπιακός Κολοσσός.
3: Άρα είμαστε στην προημιτελική φάση και περιμένουμε ακόμη να προκύψουν οι ομάδες. Ευχαριστούμε πολύ τον Ανδρέα Φούντα. Ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη ομάδα νικώντας με 77-72 και κάνοντας το 2-0 στην σειρά των αγώνων που προκρίνεται στην ημιτελική φάση της GBL. Πιθανόν να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Αύριο ο αγώνας της ΑΕΚ με την Μάλαγα, ημιτελικός για το Champions League στο μπάσκετ και σε λίγη ώρα σύνδεση με το κλειστό του ΆΚΑ, με το Telecom Center για τον αγώνα Παναθηναϊκός Βαλένθια Τζάμπολ στις 9:15. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Σε λίγο μαζί σας στο στούντιο ο Νίκος Μοσχονάς και ο Άγγελος Τίμος.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι πάντα στη Νέα Σπορ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Αλλαγή Κιτάλης μετά το Θάνο Μπλούνα. Στη ρύθμιση των ήχων, Γαβρίλη Ρεμούνδο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Παναγιώτης Μπάλτας. Στο μικρόφωνο, Νίκος Μοσχονάς. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Θα παρακολουθήσουμε το κρίσιμο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην Βαλένθια. Θα δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του, στο Telecom Center Athens. Θα παρακολουθήσουμε μαζί και το στο Champions League τον αγώνα της Bayern με την Paris Saint-Germain. Εκείνο το αξέχαστο παιχνίδι που είδαμε παρέα την προηγούμενη εβδομάδα. Γενικά πλούσια αθλητική δραστηριότητα, οπότε μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται η αναμέτρηση Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε. Είμαστε στην τρίτη περίοδο, 7:51 πριν τη λήξη, 41-46, και αυτό το παιχνίδι θα το παρακολουθήσουμε μαζί. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με μία αλλαγή σε σχέση με τα παιχνίδια στην Ισπανία, στον τρίτο αγώνα της σειράς των play-offs της EuroLeague απέναντι στην Βαλένθια, με στόχο τη νίκη που θα τον στείλει στο Final Four. Ο Εργκίν Άταμαν έβαλε στη δωδεκάδα τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος πήρε τη θέση του Βασίλη Τολιόπουλου. Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού είναι Σόρτς, Όσμαν, Χέις, Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραν, Ναν, Καλαϊτζάκης, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνης, Ερνάν Γκόμεθ και Μίτογλου. Γενικά το ΆΚΑ αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δραστήριο, καθώς ο κόσμος του Παναθηναϊκού σε αντίδραση στη φωτογραφική τιμωρία του Προέδρου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από την Ευρωλίγκα αναμένεται να σηκώσει φωτογραφίες. Θα μας μεταφέρουν το κλίμα ο Κώστας Σωτηρίου και ο Δημήτρης Μπούκας, οι οποίοι βρίσκονται στο γήπεδο. Πάμε να μας πούνε τα πρώτα στοιχεία και το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Κύριε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές της Era Sport. Είναι όπως ακριβώς το είπες, το ΆΚΑ περιμένουμε να είναι πάρα πολύ δραστήριο. Ήδη πρέπει να σου πω ότι κατά τις 7.30 που ήρθα εγώ στο γήπεδο, ήδη στο γήπεδο υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Αυτή την ώρα γίνεται και η παρουσίαση της Βαλένθια μέσα από... και ακούτε τις αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κερδίζει στη σειρά με σκορ 2-0, 67-68 το πρώτο παιχνίδι και 105-107 η πράσινη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει την ευκαιρία να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση στο Final Four και να μην μπλέξει σε ένα πιθανό μελλοντικό αγχωτικό τέταρτο παιχνίδι, το οποίο αν κερδίσουν οι νυχτερίδες θα διεξαχθεί την προσεκτική Παρασκευή στις 9:15. Και τώρα έχουμε και την παρουσίαση της ομάδας του Παναθηναϊκού. Εδώ να πούμε ότι στο Κάουνας, Νίκο, η Ζάλγκυρης, η οποία έχανε, αν θυμάμαι καλά, και με 19-20 πόντους το πρώτο ημίχρονο, έχει μειώσει το σκορ σε 44-48. Πολύ μεγάλο μάτς και στο Κάουνας. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική ομάδα η οποία έχει προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. Το ζευγάρι της Χάποελ με τη Ρεάλ είναι στο 2-1 για τους Μερέγχες. Και επίσης το ζευγάρι της Φενέρ με τη Ζάλγκυρης είναι στο 2-0. Αναμένουμε και την εξέλιξη του τρίτου παιχνιδιού. Και εδώ ο Παναθηναϊκός, όπως γνωρίζει πολλοί κόσμος, είναι στο 2-0. Εδώ να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να αποκλείσει για δεύτερη φορά στην ιστορία του ισπανική ομάδα στα play-off της Ευρωλίγκας. Πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι δεν έχει πολύ καλή παράδοση. Βέβαια, είναι το θεωρητικό φαβορί. Πρέπει να το πούμε αυτό μετά τα δύο break στην Ισπανία. Όμως νομίζω ότι περιμένουμε και σήμερα ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Βαλένθια σίγουρα, θυμίζω για όσους το έχουν ξεχάσει, τερμάτισε δεύτερη στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας. Έχει παίξει πολύ εντυπωσιακό μπάσκετ και όπως είδαμε όλοι και στα πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία, δεν παρατάει κανένα παιχνίδι, όσο μεγάλη υπέρ της διαφορά και αν έχει. Εδώ, Νίκο, πρέπει να σου πω ότι ο κόσμος συμμετέχει ήδη στο παιχνίδι. Είναι τέτοια η ένταση και η δίψα του κόσμου για να δει τον Παναθηναϊκό να περνάει, που νομίζω ότι αναμένουμε ένα πάρα πολύ συναπαστικό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει κάτι και ο Κώστας Σωτηρίου να πει τα πρώτα του σχόλια.
2: Καλησπέρα και από μένα. Έχει τρομερό θόρυβο και τα ηχεία του γηπέδου σε διαπασόν, αλλά και οι φωνές των φίλων του Παναθηναϊκού. Θα συμφωνήσω ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για το 3-0, για να το κάνει όπως θες ο Ολυμπιακός στον Πρικυπάτο και να γίνουν οι πρώτες ελληνικές ομάδες που προκρίνονται στο Final Four με sweep, δηλαδή με 3-0. Άλλη σειρά η μία, άλλη η άλλη. Πάρα πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια. Αλλά σε αυτό εδώ το γήπεδο ο Παναθηναϊκός έχει παίξει πάρα πολύ καλό μπάσκετ κατά καιρούς. Οπότε με 2,5 λεπτά στο τεράστιο χρονόμετρο και αφού οι πράσινοι πανηγύρισαν ξανά το νικητήριο καλάθι του Hayes Davis στο δεύτερο μάτς και αποθέωσαν και τον Κώστας Λούκα, τον αρχηγό που δεν αγωνίζεται στη σειρά αυτή των play-off, περιμένουμε το τζάμπολ σε 2 λεπτά και κάτι. Οπότε επιστρέφουμε για λίγο το μικρόφωνο, γιατί έχει και κοφαντικό θόρυβο, και επιστρέφουμε για το ξεκίνημα του παιχνιδιού.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
5: Ηλεκτρομοτίβο.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Ακούτε Erasport.
0: Όλα είναι έτοιμα στο Telecom Center Athens για να ξεκινήσει το τρίτο παιχνίδι της σειράς. Να δούμε και τους 5 που θα ξεκινήσουν. Grant Nunn, Osman, Hayes Davis και Lesor θα είναι η πεντάδα που θα ξεκινήσει. Οπότε πάμε κατευθείαν στο Telecom Center Athens, στον Κώστα Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπούκα.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι για το μεγάλο παιχνίδι, είναι το Game 3, είναι πάντα αποφασιστική σημασία, είναι match πρόκριση για το Παναθηναϊκό για να παίξει ένα ακόμη Final Four και μάλιστα στο γήπεδο του 22-24 Μαΐου με τον νικητή του ζευγαριού Real Hapoel. Η Real η οποία έχει μπλέξει με τη Hapoel μετά τον τραυματισμό του Ταβάρες, μαθαίνω ότι έχει χτυπήσει και ο Γκαρούμπα από πηγές στην Ισπανία. Επομένως περιμένουμε να δούμε πώς θα το διαχειριστεί και η Βασίλισσα απέναντι στη Χάπουελ που φαίνεται αρκετά γεμάτη και αποφασισμένη να κάνει το 2-2 αύριο το βράδυ. Έχουμε καιρό όμως γι' αυτά, πάμε να δούμε την πεντάδα όπως είπε και ο Νίκος. Lesor στο 5, Hayes Davis στο 4, Τζέντι Όσμαν στο 3 και στο ασώδιο Τζέριαν Γκραντ και Κέντρικ Ναν. Ενώ για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος αποδοκιμάστηκε άγρια από τους φίλους του Παναθηναϊκού και ειδικά από τους οργανωμένους, έχουμε και λέμε Μπαντιό Τέιλορ, Μοντέρο Σακό και Ματ Κόστελο είναι η πρώτη πεντάδα στο μάτς αυτό, με διαιτητές κύριε Δημήτρη τον κύριο Γιαβόρ, τον Νέντοβιτς δηλαδή ένα Κροάτι, έναν Σλοβαίνο, και τον Αρτούρας Σούκης τον Λιθουανό, έμπειρες φυρίχτρες, πολλά χρόνια στην πιάτσα. Οι διαιτητές σε αυτό το επίπεδο δεν εκτίθενται, κατάπιαν τη σφυρίχτρα τους στο τελευταίο πεντάλεπτο του δεύτερου μάτς, αλλά γενικά στη σειρά τα κριτήρια και δει το μπασκετικό ξύλο ήταν και στις δύο πλευρές. Πρώτη κατοχή για τη Βαλένθια που κέρδισε το τζάμπολ με τον κύριο Μοντέρο που δίνει την μπάλα δεξιά του και είναι σου 3 πόντων από τον Μπαντιό, 0-3 από τη Βαλένθια, η οποία αποδεδειγμένα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Very well coached που λένε και στο Αμέρικα, δηλαδή την κοουτσάρει πάρα πολύ καλά ο Πέδρο Μαρτίνεθ, αλλά ο Άταμαν έχει χαμογελάσει 2 φορές. Και για να δούμε ποια θα είναι η πρώτη κατοχή για τον Παναθηναϊκό, ο Τζέριαν Γκραντ εκτελεί από τη γωνία αστοχή follow από τον Όσμαν, άστοχο και αυτό. Το σκορ 0-3 στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης και ο Μοντέρο παίζει pick and roll με το Σακό, αυτός χαμηλά για τον Τέιλορ, εκτελεί, σκοράρει 0-5. από τη Βαλένθια που είναι σκληρό καρύδι και το αποδεικνύει με το καλησπέρα στο μάτς 0-5. Είμαστε παρέα με τον Βασίλη Κατσαρό. Όσμαν πασάρει την μπάλα για τον Γκραντ. Οι πράσινοι προσπαθούν να πετύχουν το πρώτο καλάδι τους με τον Τζέντι Όσμαν σου τριών πόντων. Είναι άστοχο αλλά πήρε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για τρεις βολές. Διότι αρκετές φορές και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια οι παίκτες της Βαλένθια δεν επιτρέπουν στον σουτέρ να προσγειωθεί σωστά, ομαλά. Και αυτό το είδαμε να συμβαίνει και να μην σφυρίζεται ενίοτε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι πράσινοι από τη γενική παρουσία των διαιτητών πρέπει να έχουν σοβαρά παράπονα. Αν εξαιρέσουμε, είπαμε, το τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης στο δεύτερο μάτς. 1-5 με την πρώτη ελεύθερη βολή από τον Τζέντι Όσμαν. Είμαστε παρέα με τον Δημήτρη Μπούκα. Δημήτρη, μπήκε πολύ δυναμικά η ισπανική ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Να δούμε πώς θα κάνει ο Παναθηναϊκός το sweep.
1: Μπήκε πολύ δυνατά και στις δύο πρώτες επιθέσεις, αν μέτρησα καλά, επιτέθηκε στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα η Βαλένθια. Δηλαδή έκανε το παιχνίδι στις δύο πρώτες επιθέσεις και γι' αυτό σκόραρε. Είναι κάτι που πρέπει ο Παναθηναϊκός σίγουρα να προσέξει, καθώς πρέπει να. Αν η αυτοπεποίθηση αυξηθεί των παιχνών της Βαλένθια, τότε ο Παναθηναϊκός θα έχει μεγάλο πρόβλημα όσο προχωράει το παιχνίδι. Βέβαια, θα μου πείτε ότι είναι το πρώτο λεπτό, όμως πάντα σε αυτά τα μάτς το play-off υπάρχει. Πρέπει να δίνεις ένα στίγμα για το τι άμυνα θα παίξεις. Εδώ Σακό με τον Γκραντ θα ίσως να έχει κάνει και βήματα. Η κατοχή πάντως παραμένει για τη Βαλένθια. Μπάλα είναι στον Μπάντιο. Με τις αλλαγές θα πάει ο Λεσόρ. Ο Τέιλορ τώρα πολύ καλός επιθετικός με τον Όσμαν. Ο Τέιλορ από τη γραμμή των βολών είναι εύστοχος. 3-7. Έχει ξεκινήσει πολύ εύστοχα η Βαλένθια. Έχει 3 στις 3 επιθέσεις και βάζει από νωρίς προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Και ίσως και να του χαλάει και λίγο έτσι την ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ. Χέις Ντέβις, κακό σουτ εδώ. Rebound από τον Τέιλορ και η Βαλένθια σε κατάσταση πρωτεύοντας εφηδιασμού. Ο Τέιλορ θα περάσει το floater μέσα 3-9. Στα πρώτα δύο λεπτά η Βαλένθια κάνει το παιχνίδι της. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μπει ακόμα στο παιχνίδι.
2: Να πω μια κουβέντα ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να περιμένει το εμπορικό time out και δύο άταμαν για να καλέσει time out, διότι το ξεκίνημα δεν είναι καλό, είναι 3-9 και ο Παναθηναϊκός ήδη κυνηγάει τη Βαλένθια στο τρίτο μάτς. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Η πάσα χαμηλά για τον Λεσόρ. Ο Λεσόρ θέλει να γυρίσει. Η πάσα του πηγαίνει στη γραμματεία και όχι στον Κέις Ντέιβις, ο οποίος είχε ξεκινήσει ήδη την close-out επίθεση προς το καλάθι δηλαδή της Βαλένθια και δεν ήταν στη θέση που έστειλε την μπάλα ο Λεσόρ. 3-9 το σκορ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. 7-41 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος και ο Ματ Κόστελο θα επαναφέρει την μπάλα για τον Μοντέρο. Κάνει του έτο με τον Ναν. Ήδη έχουν κάνει πόστερ τη δήλωσή του ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό και 5 και 6 και 7 και 8 φορές. Στα αποδυτήρια των Πρασίνων υπάρχει αυτό το στιγμιότυπο το οποίο κάποιος το τύπωσε και το κόλλησε στον τοίχο. Είναι παλιά πρακτική αυτή, το έχω ξαναδεί επί των ημερών του Ομπράντοβιτς στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και μου φαίνεται ότι πίσω από αυτό το έχει σκαρώσει ή ο Αλβέρτης που είναι σημαία στον Παναθηναϊκό και παλιά καραβάνα μέσα στα αποδυτήρια ή ο Σάμπας Αρώνης από τους πιο παλιούς. Να τυχοκολληθεί δηλαδή η δήλωση του Γιάν Μοντέρο, του Δομινικανού Superstar. Η πρώτη βολή από το περίεργο στυλ του Σακό βρίσκει σίδερο. 3-9. Θυμίζουμε με τον Δημήτρη Μπούκα ότι οι δύο αγώνες οι πρώτοι είχαν πολύ διαφορετικό χαρακτήρα. Το πρώτο μάτς σε χαμηλές κατοχές 67,5 κατέβασε ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια, που συνήθως έχει 75-77 κατοχές στα παιχνίδια και το σκορ νομίζω ότι δεν ταιριάζει με τις δύο ομάδες, το 67-68. Το δεύτερο μάτς όμως πολύ διαφορετικό. Ο Σακό χάνει και τη δεύτερη βολή, αλλά με την αναμπουμπούλα έφτασε η μπάλα στα χέρια του. Προσπάθησε να καρφώσει και κερδίζει δύο νέες βολές. Ήταν πολύ άστοχος και στο δεύτερο παιχνίδι ο κύριος Νίλ Σακό, ο Γάλλος σέντερ. Και γενικά η Βαλένθια είχε κυριευτεί από πίεση και είχε χάσει 10 βολές στις 23.
1: Εδώ ο Σακό θα χάσει την τρίτη σερή βολή. ίσως να είναι και μια οδηγία.
2: Εντάξει, θέλει δουλίτσα λίγο στις βολές.
1: Θέλει δουλίτσα, ναι. Ίσως να είναι και οδηγία, καθώς...
2: Καταρχάς πετάει τούβλα, δεν σουτάρει.
1: Όχι, ναι, δεν είναι. Και δεν είναι το καλό στοιχείο αυτό. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι και λίγο τυχερός, γιατί ο ίδιος παίκτης θα εκτελέσει την τέταρτη σερή βολή για την Βαλένθια και θα αστοχήσει ξανά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει μπει καλά στο match, ήταν βέβαια, ξαναλέω, εδώ τυχερός, γιατί έχασε δύο αμυντικά rebound και η διαφορά δεν ανέβηκε πάνω από τους 6 πόντους. Ο Γκραντ, ο οποίος θέλει να παίξει με πλάτη τον Μοντέρο, το έχουμε ξαναδεί αυτό και στην Ισπανία. Γκραντ θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές. Διαμαρτύρεται και εδώ ο Μοντέρο. Ετοιμάζει και ο coach Μαρτίνες την πρώτη αλλαγή. Το Rivers βλέπω στη θέση του Σακό Φρονό. Ναι, αυτός θα μπει αλλαγή. Είναι και λογικό. Πάντως έχει ξεκινήσει με αρκετά ψηλό σχήμα σήμερα ο coach Μαρτίνεθ. Δηλαδή παίζει με δύο πύργους. Ξεκίνησε τον Κοστέλο με τον Σακό και τώρα με τον Ρίβερ. Δεν το βλέπουμε αυτό συχνά. Δείχνει ότι θέλει και να πληγώσει τον Παναθηναϊκό, θα λέγαμε, στα αμυντικά rebound. Ο Γκραντ θα εκτελέσει τη βολή και θα ευστοχήσει για το 4-9. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά από 3 λεπτά στο παιχνίδι δεν έχει σημειώσει καλάθι εντός παιδιάς. Έχει ευστοχήσει σε 3 βολές ο Τσέντι Όσμαν και τώρα θα πάει για την δική του συμπληρωματική δεύτερη βολή ο Γκραντ και θα κάνει το 5-5-9. Είναι και αυτό ένα δείγμα ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει μπει ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση τόσο ζεστός. Ο Μπάντιο με αντίπαλο τον Γκραντ. Ο Μπάντιο είναι ένα πολύ αθλητικό παιδί με έφεση στην άμυνα. Πιέζει πάρα πολύ τον άλλον. Αν με αντίπαλο τον, μάλλον μαρκάρει τον Μοντέρο. Θα πάρει το σκηνό Μοντέρο. Κοστέλο με τον Χέις Ντέιβις. Καλή άμυνα από τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού στο close out. Ίσως και να πάτησε τη γραμμή ο Κοστέλο. Ο Παναθηναϊκός όμως έβγαλε την άμυνα. Καλά block out και από τον Λεσό. Ρονάν. Ρονάν με τον Τέιλορ. Δεν έχει πάρει ακόμα προσπάθειες το υπερόπλο του Παναθηναϊκού. Ξανά η μπάλα στον Ναν. Αλλάζει την μπάλα με τον Όσμαν. Ναν με τον Τέιλορ. Καλός αμυντικός. Ο γκάρ της Βαλένθια, Ναν σουτ για 3, είναι εύστοχος. 8-9, πρώτο καλάθι τους παιδιάς για τον Παναθηναϊκό. Τρίποντο για τον Ναν, ο οποίος θέλει και αυτός να βάλει τους αλλαγές, το από νωρίς στο παιχνίδι. Ο Μπάντιο τώρα στις αλλαγές βρέθηκε με τον Λεσόρ, ο οποίος θα κάνει νομίζω ένα αχρίαστο φάουλ στον Ματ Κοστέλο. Τρίτο ομαδικό φάουλ για τον Παναθηναϊκό.
2: Το Κόστελο δεν σε αρέσει,
1: Το Κόστελο είναι Κόστελο, δικό μου το λάθος, Κόστελο.
2: Άλλωστε είναι Κώστας, δεν είναι Κωστάς.
1: Είναι Κώστας. Σωστό, είναι Κώστας. Έτσι. Ναι.
2: Σε πειράζω.
1: Λοιπόν, στο παιχνίδι μας. Μπάντιο με τον Γκραντ. Ωραία πάσα. Ο Ρίβερς γιατί από τη γωνία. Είναι άστοχος. Rebound από τον Λεσόρ. Δεύτερη συνεχόμενη καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά. Αν ευστοχήσει για πρώτη φορά στο παιχνίδι, ο Γκραντ.
2: Πολύ σημαντικό στοιχείο τα rebound, το έλεγχος, διότι σουτάρουν ακατάπαυστα οι Ισπανοί και πρέπει ο Παναθηναϊκός να μαζέψει τα rebound.
1: Χέις Ντέιβις είναι άστοχος στο σουτ 3 πόντων. Πήραν το rebound οι Ισπανοί και τώρα θέλουν να τρέξουν με τον Τέιλορ. Τέιλορ, ο οποίος δεν το σκέφτηκε, σουτάρει και ευστοχή. 6-6-12.
2: Γιατί Δημήτρη, γιατί έχει ζεσταθεί και νιώθει καλά και νιώθει άνετα. Έχει πετύχει συνεχόμενους πόντους και έχει φτάσει τώρα τους 9.
1: Από τους 12 πόντους Βαλένθια, ο Τέιλορ έχει τους 9. Πρόβλημα αυτό. Ο Χέις Ντέιβις με τον Κόστελο. Ντέιβις θα περάσει. Θα χάσει την μπάλα από ποιον, από τον Μπάντιο. Ναι, ο Μοντέρο τώρα έχει την μπάλα. 6-12 το σκορ. Ο Μοντέρο με τον Λεσόρ θέλει να περάσει. Πολλές τρίπλες. Καλή άμυνα από τον Λεσόρ. Ίσως να κούψε η μπάλα και στο πόδι του. Λάθος όμως από τον Γκραντ. Τέιλορ. Ο Μοντέρο ήταν νέο Μοντέρο και 6-14. Δεν έχει πάρει ακόμα time out ο Άνταμα.
2: Αυτά είναι λάθη που δεν δικαιολογούνται. Δηλαδή σκαστή πάσα μακρινή με τέτοια πιστόλια που έχει η Βαλένθια που τρέχουν σαν καμικάζι είναι ακραίο λάθος. Για να δούμε τη συνέχεια. Με τον Τζέριαν Γκραντ πασάρει στον Χέις Ντέιβις, προσποίηση. Πολύ σκληρή η αμυντική τοποθέτηση και η διαχείριση της φάσης από τον Κάμερον Τέιλορ. Πήδηξε έτσι άγαρμπα πάνω στον Χέις Ντέιβις, αλλά ευτυχώς τον συγκράτησε ο Χέις Ντέιβις για να μην προσγειωθεί και χτυπήσει ο Αμερικανός. Υπάρχει το εμπορικό time out. Δεν ήθελε να το κάψει ο Άταμαν το time out. Το άφησε το match όταν προηγήθηκε η Βαλένθια 3-9 και τώρα 8-14, περιμένοντας το εμπορικό time out. Και εμείς πάμε στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
0: Ζάλγκυρης Φενέρ 52-57, Παναθηναϊκός Βαλένθια 8-14. Είναι η δεύτερη φορά στο παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πίσω με 6 πόντους. Την πρώτη φορά ήταν 3-9, τώρα 8-14. Ο Παναθηναϊκός που δεν έχει κάνει το ιδανικό ξεκίνημα. Για να δούμε λίγο και το τι γίνεται από σουτ. 0-1 δίποντα για τον Παναθηναϊκό, 1-1, 1-4 τρίποντα 25%. Έχει εκτελέσει και 5 βολές ο Παναθηναϊκός και τις 5 εύστοχες. Για την Βαλένθια 4-6 δίποντα, 66,7, 2-3 τρίποντα, 66,7, 0-4 βολές. Δεν έχουν καταφέρει οι παίκτες της ισπανικής ομάδας να σκοράρουν από τη γραμμή. Ένα και 20, 1 και 17 τώρα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ζάλγκυρης Φενέρ 52-58. 54-58, μόλις μπήκε καλάθι. Να δούμε και πόντους για τον Παναθηναϊκό. Όσμαν 3, Γκραντ 2, Ναν 3. Δεν έχει πετύχει κάποιος άλλος παίκτης του Παναθηναϊκού καλάθι και πόντο. Επιστρέφουμε στον Κώστα Σωτηρίου και στον Δημήτρη Μπούκα.
1: Λοιπόν, ο Χέις Ντέβις είναι έτοιμος για να εκτελέσει με τη σειρά του τις δύο βολές. Θα στοχίσει με μια δόση τύχης, 9-14. Ξαναλέω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει μόλις ένα εντός παιδιάς καλάθι, το τρίποντο του Κέντρικ Ναν. Όλα τα υπόλοιπα είναι βολές, ενώ η Βαλένθια είναι καταπληκτικός ο Κάμερον Τέιλορ με 9 πόντους από τους συνολικά 14, 3 έχει ο Μπάντιο και 2 ο Ζαν Μοντέρο. Βαλένθια η οποία φαίνεται ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν καταλαβαίνει και από δύσκολες θέσεις, δηλαδή έχει μπει με περίσσια αυτοπεποίθηση και κάνει το παιχνίδι της. Πρώτη αλλαγή για τον Παναθηναϊκό, μέσα ο Χουάντσο Ορναγκόμεθ στη θέση του Χέις Ντέιβις, και ο Ορναγκόμεθ έχει πιάσει ήδη δουλειά καθώς πιέζει πάρα πολύ τον Rivers. Και ο Ντελαρέα νέο πρόσωπο για τους Ισπανούς. Ντελαρέα ο οποίος κάνει ένα πολύ καλό μάτσο στο Game 2. Θυμίζω ότι έχει πετύχει 18 πόντους ο νεαρός Ισπανός. Μπάτε τώρα με το Λεσόρ, θέλει να περάσει. Βοήθεια από τον Χουάντσο Ορναγκόμεθ, ο οποίος λίγο έλειψε να κάνει το κλέψιμο. Ο Κι για 3 είναι άστοχος. Rebound από τον Λεσόρ και έχουμε, όχι δεν έχουμε κάποιο φάουλ. Παρά το γεγονός ότι ο Λεσόρ φάνηκε να πέφτει από σπρώξιμο αντιπάλου, οι διαιτητές δεν έδωσαν παράβαση και έτσι η κατοχή παραμένει για την Βαλένθια. Δεν διαμαρτυρήθηκε και ο Γάλλος φιλός.
2: Ξέρεις ότι αυτό το φάουλ όμως το δίνουν σε πάρα πολλά κήπεδα και σε πάρα πολλούς παίχτες. Αυτό το σπρωξιματάκι από πίσω είναι αρκετό για να σε βγάλει από την ισορροπία σου. Και ήταν ξεκάθαρο επιθετικό φάουλ.
1: Εδώ άστοχος από τον Μπάντιο, rebound από τον Όσμαν. Ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσουμε τα πρώτα λεπτά, δεν έχει έτσι πληγωθεί από κάποιο επιθετικό rebound από την Βαλένθια. Ναν τώρα με αντίπαλο τον Μπάντιο για τον Όσμαν. Και ο Πουέρτο είναι νέο πρόσωπο για τις Νυκτερίδες. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να περάσει την μπάλα στο Λεσόρ, δεν θα τα καταφέρει. Ο Ναν με double team, ο Ναν, ο Όσμαν. Θα περάσει, δύσκολο σουτ, ναι, κακή ήταν η επίθεση ή αν θέλετε πολύ καλή άμυνα από την Βαλένθια. Ο Μπάντιο θα περάσει, ωραία πάσα στον Ντελαρέα, πολύ ωραίος εφνιδιασμός για την Βαλένθια, 10-16.
2: Παιχταράς, 20 ετών, ήταν φοβερός και στο δεύτερο παιχνίδι. Θα έλεγες κάτι εσύ ή ο Νίκος από το στούντιο, δεν ξέρω.
1: Για τον Ντελαρέα, είναι εξαιρετικός παίκτης.
0: Κώστα πάει NBA.
2: Θα δούμε. Ο Χουάντσο πήγε NBA και επέστρεψε και βάζει ένα δύσκολο καλάθι. Παίρνει και το φάουλ ο Χουάντσο Ορναγκόμεθ, 12-16. Δεν πέρασε καλά στην Ισπανία ο Χουάντσο. Δηλαδή αποδοκιμάστηκε σκληρά από τους οπαδούς των Νυχτερίδων. Αν και αρχηγός εθνικής ομάδας, μου έκανε εντύπωση και το σχολιάσαμε την περασμένη εβδομάδα. Αλλαγή τώρα ο Καλετζάκης στο παρκέ για να κυνηγήσει κάποιον γκάρντ της Βαλένθια στη θέση του Όσμαν. Παναθηναϊκός, ο οποίος στα τρίποντα δεν τα πάει καλά, έχει 1-5. Τώρα ο Χουάντσο χάνει την βολή. Στη διεκδίκηση πέφτει ο Λεσόρ, που ακόμα δεν έχει τόσο μεγάλη σταθερότητα, δηλαδή γι' αυτό πέφτει και συχνά κάτω, άσχετα αν στην προηγούμενη φάση σπρώχτηκε. 12-16, σου τριών πόντων με μεγάλη καμπύλη, άστοχο από τον Μπαντιό, ενώ τώρα αντίστοιχο φάουλ δίνεται υπέρ της Βαλένθια για σπρώξιμο του Γκραντ. 12-16 το σκορ. Για να δούμε, το έκανε απροκάλυπτα. Όχι ιδιαίτερα. Μια μάχη και τώρα, μια μάχη και πριν. Δηλαδή και τη δύναμη να μετρήσουμε δεν ήταν περισσότερη του Grant και λιγότερη του Rivers νωρίτερα στο Lesor, γιατί για να κουνήσει και το βουνό που λέγεται Lesor θέλει και δύναμη, είναι η αλήθεια. Ο Rivers παίρνει την μπάλα χαμηλά, θα γυρίσει με αριστερό Hook, αλλά θα στοκίσει μπροστά από τον Lesor. Eraspor, τρίτο μάτς στα play-off μεταξύ Παναθηναϊκού και Βαλένθια. Εδώ αφήνουν οι διαιτητές, γενικά δεν έχουν πολύ σφυρίξει σε αυτή τη σειρά, και αμέσως μετά το πολυβόλο που λέγεται Μπαντιό σκοράρει με μεγάλη ταχύτητα, 12-18, 2-47 ακόμη για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Εξυπακούεται και το κάνουμε δίκην ανέκδοτου ότι ο Ναν δεν έχει φτάσει ακόμα στη γραμμή για να εκτελέσει βολές, κλασικά πράγματα. Έχει φτάσει όμως στους 2.000 πόντους και του ξεπέρασε. Να ένα milestone για τον Kendrick Nunn στην Ευρωλίγκα. Έτσι κύριε Δημήτρη, είχε μέχρι πριν από λίγο 1.998 πόντους συνολικά και έχει βάλει μέχρι τώρα 3, άρα 2.001. 12-18, ο Lesor προσποιείται, αλλά βηματάκι από τον κύριο Lesor, το βλέπει ο Γιαβόρ δίπλα, έξαλλος και ο γιος του Άταμαν, όρθιος πίσω από το, όχι ακριβώς πίσω από τον πάγκο, παραπλεύρος του πάγκου. Αλλαγή από τον Άταμαν στη θέση του Lesor, που δεν έχει βοηθήσει σήμερα, είναι η αλήθεια. Ήταν πολύ καλός στο δεύτερο μάτς ο Lesor. Μπαίνει ο Kenneth Farid για να παίξει αυτός 5. Ο Καλετζάκης κυνηγάει τον Τελαρέα. Το είδαμε το ζευγάρι αυτό, δεν το θυμάμαι πολύ καλά, αλλά ήταν αντίπαλοι στην εθνική ομάδα το καλοκαίρι που πήραμε το Χάλκινο και νικήσαμε τους Ισπανούς. Εδώ μπορεί να έγινε κεφάλαιο στον Τελαρέα του Καλετζάκη, αλλά το μάτς συνεχίζεται στο παρκέ και ο TJ Shorts για τον Φαρίντ. Ο Φαρίντ σκοράρει. Πολύ γρήγορη εκτέλεση από τον 37χρονο Άσο. 14-18 στο παρκέ και ο Πουέρτο. Κόστελο πασάρι στον Ναν. Αντί για συμπαίκτη του, ο Ναν στο transition. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Αμερικανό. Παίζει με τον Μοντέρο. Ένας εναντίον ενός. Βρίσκει χώρο, πάει προς τα μέσα, lay-up, σκοράρει. 16-18 από αυτό το φαινόμενο του σκοραρίσματος των Kendrick Nunn. 1-41 ακόμα για την πρώτη περίοδο. Μοντέρο κλείνεται, πασάρει στον Key. Κάρφωμα από τον Key, που ξεκλειδώνει, το λέει και το όνομά του, την άμυνα του Παναθηναϊκού με κάρφωμα. 16-20, 1,5 λεπτό ακόμη για την πρώτη περίοδο.
1: Λοιπόν, πολύ ωραίο παιχνίδι παρακολουθούμε. Ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά μπαίνει και στο κλίμα του παιχνιδιού. Ο Σόρτς εδώ θα περάσει και με το έτσι θέλω να σκοράρει για το 18-20. Ήταν πολύ όρημη η προηγούμενη επίθεση του Kendrick Nunn, ο οποίος παρότι είχε, μπορούσε να πάει στο γρήγορο καλάθι, είχε υπομονή στο παιχνίδι του και σκοράρε. Εδώ ο Παναθηναϊκός θα δεχτεί ξανά καλάθι για το 18-22. Σκοράρει αρκετά εύκολα στα πρώτα 9 λεπτά του παιχνιδιού η Βαλένθια. Έχει σημειώσει 22 πόντους και έχουμε δει αρκετά lay-up από τους παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο Σόρτς εδώ περιμένει κάποια κίνηση από τους συμπαίκτες. Ο Σόρτς μαρκάρεται από τον Ντελαρέα.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι εκτός έδρας βάζει 101 πόντους η Βαλένθια. Είναι καλύτερη εκτός από εντός.
1: Και το αποδεικνύει εδώ ο Σόρτς. Θα δεχτεί την τάπα και ο Πουέρτο στον εφηδιασμό. Η μπάλα θα μπει και θα βγει. Τυχερός εδώ Παναθηναϊκός. Όμως ο Κι θα πάρει το επιθετικό rebound. Ο Πουέρτο όμως θα είναι μόνος του για να κάνει το 18-24. Ασυνεννοησία. Πλήρης κατάρρευση σε αυτή τη φάση για την πράσινη άμυνα. Και ο Παναθηναϊκός θα έχει την τελευταία επίθεση σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο.
2: Και τρομερή πάσα, αλλά πέρασε από τρία σώματα.
1: Λοιπόν, ο Σόρτς με αντίπαλο τον Ντελαρέα, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή για τον TJ Shorts. Ο Ναν, ο οποίος μαρκάρεται ασφυκτικά από τον Μοντέρο, τώρα έχει αντίπαλο τον Key. Ο Ναν, ο οποίος έχει double team του γίνεται. Καλαϊτζάκης, δύσκολο σουτ, θα το πάρει, θα αστοχήσει. Και αυτό είναι το σκορ του πρώτου δεκαλήτου, 18-24. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά και νομίζω ότι πρωτοφώναξε ότι ήρθε για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Έτσι, δεν ήρθε για να απλά παραστεί στο πάρκετ του Telecom Center Athens.
2: Ήταν δεδομένο αυτό, έτσι. Εγώ άκουγα με ενδιαφέρον βέβαια περί κατάρρευσης μετά το 0-2 και τα λοιπά, και αντιλαμβανόμουν ότι όσοι μιλούσαν για κατάρρευση της Βαλένθια το έλεγαν εξαιρετικά αυθαίρετα. Δεν καταραίουν έτσι οι ομάδες. Είναι πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια. Το αποδεικνύει και σήμερα. Το απέδειξε και στο δεύτερο και στο πρώτο μάτς. Τα μάτς κρίθηκαν στον πόντο και στο καλάθι. Άρα μιλάμε για δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Απλά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει δύο νίκες στην Ισπανία και έχει ουσιαστικά τρία match ball. Σήμερα, Παρασκευή ή την ερχόμενη εβδομάδα. Δύσκολα να χάσει τρία ματσερί από την Βαλένθια. Σήμερα όμως, αν χάσει, που ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί δύο τρίποντα χωρίζουν τις δύο ομάδες, 18-24, απλά θα έχει περισσότερο άγχος την Παρασκευή. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά την πρόκριση. Οπότε, συνέχεια στο παιχνίδι μας, με πεντάδα τώρα και Ρογκαβόπουλο, θα παίξει.
0: Κώστα, να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ερασπορ 101,8.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακούτε Eraspor.
0: Και επιστρέφουμε το μικρόφωνο στο Telecom Center Athens.
1: Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, η μπάλα είναι στον TJ Short. Παραμονή του Παναγιώτη Καλατζάκη στην πεντάδα δεν είχε έτσι πάρα πολύ ώρα στον Παναθηναϊκό. Εδώ TJ Short από την κορυφή θα κάνει το 21-24. Πολύ σημαντικό για την ψυχολογία κυρίως του Αμερικανού γκάρντ του Παναθηναϊκού το εύστοχο τρίποντο, καθώς η εκτέλεση από την περιφέρεια δεν είναι και το δυνατό του σημείο. Παναθηναϊκός είναι εδώ στην άμυνα. Ντάριος Τόμψον, νέο πρόσωπο επίσης στην πεντάδα της Βαλένθια. Ο Μοντέρο δεν έχει φανεί τόσο επιθετικά. Ντάριος Τόμψον, σουτ για τρεις, είναι εύστοχος από τις 45 μοίρες, 21-27. Αυτό ήταν πιο τρίποντο αυτό της Βαλένθια. 3 στα 8 έχουν τώρα οι Ισπανοί. Δεν είναι κακό το ποσοστό. Όμως ο Παναθηναϊκός πρέπει να βγάλει 2-3 άμυνες πιο πολύ για να κλονίσει λίγο την αυτοπεποίθηση των νυχτερίδων. Ο Όσμαν θα βγει από τα σκρίν, όπως και ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Με πολύ τσαμπουκά θα πάει στο layup, όμως θα φτωχίσει. Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ είναι εκεί και θα πάρει το επιθετικό rebound, το δεύτερο επιθετικό rebound για το 23-27. Παναθηναϊκός, αν αυτό λέει κάτι, δεν έχει πέρασει ακόμα μπροστά στο σκορ. TJ Short με τον Μοντέρο. Δύσκολη αποστολή αυτή για τον παίχτη του Παναθηναϊκού. Καλή πάσα από τον Μοντέρο. Ο Σακό νομίζω πάρα πολύ εύκολα θα κάνει το 23-29. Υπάρχει θέμα σήμερα στην επίκεντρο λάμινα από τους πράσινους και νομίζω είναι το τρίτο παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός τρώει τόσο εύκολα καλάθια.
2: Νομίζω τσάμπα τα άκουσε ο Ρογκαβόπουλος, γιατί το pick and roll το αμυντικό ήταν λαθασμένο με Φαρίντ και TJ Shorts. Έμεινε εντελώς μόνος του ο παίκτης Βαλένθια και σκόραρε. 23-29 ο Shorts μένει μόνος του, αλλά προτίμησε να πάει προς τα μέσα. Στόκησε, αλλά πήρε το επιθετικό rebound ο ίδιος. Πασάρι για τον Ρογκαβόπουλο, ο Ρόγκα για τον Φαρίντ. Καλάθι. 25-29. Και ο Ρογκαβόπουλος πολύ καθοριστικός στο δεύτερο μάτς, αν και έπαιζε με πυρετό. 8 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Ο Κάμερον Τέιλορ για τον Σακό άστοχος, αλλά θα πάρει το φάουλ για βολές. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Εντάξει, δεν θα χάνει όλες τις βολές όλο το βράδυ, αλλά και μόνο το γεγονός ότι σήμερα έχει ήδη 0 στις 4, αλλά και στο προηγούμενο παιχνίδι επίσης 0 στις 4, είναι μια τροχοπέδη για μια ομάδα που θέλει να πάει Final Four π.χ. Δεν εννοώ ότι παλέφει, για μια άλλη ομάδα να επιλέξει ένα τέτοιο παίκτη. Δηλαδή μου θυμίζει το Χάκα Σακ το περίφημο, που έστελναν τον Σακίλ Ονίλ στη γραμμή και έχανε την βολή. Τώρα μην με βάζει την πρώτη, δεν θα τις χάσει και όλες, αλλά θα σουτάρει με ένα ποσοστό χαμηλό, το οποίο φέτος είναι 43%, δηλαδή βάζει 4 στις 10 περίπου φέτος ο Νίλ Σακό. Πάμε να δούμε δεύτερη βολή από τον σέντερ ύψους 2-10 της Βαλένθια. Η δεύτερη βολή αστοχή. Επιθετικό rebound όμως από τον Πραντίγια και σούτ τριών πόντων, το οποίο θα βρει στόχο από τον Κάμερον Τέιλορ. 25-33. Ο Τέιλορ έχει πάρει φωτιά και έχει σκοράρει 12 πόντους, ενώ αντιθέτως ο Κέντρικ Νάν, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό έχει σκοράρει 5 και ο Σόρτς άλλους 5. Είναι η πρώτη σκόρα. Ρογκαβόπουλος ποστάρει, γυρίζει και αστοχεί. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Μάχη για το rebound Το κερδίζει ο Σακό από τον Φαρίντ και δίνει στον Τέιλορ. Τον μαρκάρει Όσμαν. Τέιλορ. Εδώ θα κάνει το επιθετικό φάουλ, διότι σπρώχνει με το χέρι του τον Τζέντι Όσμαν και ο Γιαβόρ το δείχνει. Ενώ τώρα ο Άταμαν σηκώνει τρεις παίχτες και τους ρίχνει και πάλι στο παρκέ. Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Νάν, Χέις Ντέιβις. Αυτούς τους τρεις ρίχνει στο παρκέ. Προφανώς τους έδωσε την ευκαιρία να δουν έτσι λίγο το μάτς από τον πάγκο. Ο TJ Shorts μάλιστα δεν πολύ χάρηκε για την αλλαγή του, διότι τον βλέπω να δουν έτσι λίγο το μάτς.

0: μπάλα ο Τόμψον και θα πάει στο κάρφωμα ο Αμερικανός. 25-35. Εδώ ήταν λίγο απρόσεκτος, λίγο κρύος ο Κέντρικ Ναν. 25-35. Ακριβώς 7 λεπτά για το ημίχρονο και time out τώρα πήρε ο Έρκιν Άταμαν προτού φτάσει η ώρα για το εμπορικό time out. Οπότε και εμείς δίνουμε το μικρόφωνο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
1: 25-35 ο Παναθηναϊκός, το πλην 10. Δεν έχει καταφέρει η ομάδα να περάσει μπροστά. Συνέχεια από την αρχή του παιχνιδιού βρίσκεται πίσω και κυνηγάει. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται και στο άλλο παιχνίδι. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο, 6-19, και το σκορ είναι Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε 61-68. Θυμίζω ότι στις 10 η ώρα θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση για το Champions League ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και στην Paris Saint-Germain. Να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα σφραγίσει και θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό που θα αντιμετωπίσει την Arsenal.

0: Νωρίτερα για την GBL και τα play-off, ο ΠΑΟΚ κέρδισε, έκανε το 2-0 απέναντι στο Περιστέρι με σκορ 72-77 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της GBL. Και επιστρέφουμε το μικρόφωνο στον Κώστα Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπούκα.
1: Ξεκίνησε το παιχνίδι 25-35. Ο Χέις Ντέιβις ποστάρει τον Ντάριους Τόμψον. Έξω η μπάλα για τον Γκραντ. Ο Ναν εκτελεί από το high post και δεν βρέθηκε αντίπαλος να τον μαρκάρει. Άρα σκόραρε. 27-35 από τον Κέντρικ Ναν που έχει 7 πόντους. Πουέρτο με τον Χέις Ντέιβις. Η μπάλα χέρι με χέρι στον Μπαντιό. Ο Μπαντιό έξω από το τρίποντο. Πασάρι για τον Πουέρτο, σου τριών πόντων μέσα και αυτό. 27-38 από τον Ζωζέπ Πουέρτο. Όσμαν για τον Χουάντσο, σου τριών πόντων άστοχο, αμυντικό rebound από τον Μπαντιό, τον Σενεγαλέζο. 27-38, η πάσα είναι για τον Ντάριους Τόμψον. Θα εκτελέσει από μακριά ο Τόμψον, είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Τζέντι Όσμαν που δίνει στον Ναν. Μαζί τους είναι ο Γκραντ, ο Χουάντσο και ο Χέις Ντέιβις, οι πράσινοι οι οποίοι δεν είναι ακόμη εύστοχοι στο τρίποντο, που πάντα είναι σημαντικό στοιχείο σε ένα τέτοιο μάτς, play-off εννοείται. Όσμαν με τον Πουέρτο, ο Πουέρτο για τον Όσμαν για τον Χουάντσο, ο Κέντρικ Ναν εκτελεί και σκοράρει άγγιχτο το τρίποντο από τον Κέντρικ Ναν, 30-38, ζεσταίνεται ο Ναν, έχει 10 πόντους. Τόμψον περνάει την κεντρική γραμμή. Πραντίγια για τον Πουέρτο. Ο Πουέρτο θα πάρει και άλλο σου τριών πόντων. Άστοχο. Υπό την πίεση του Χέις Ντέιβις που χαρίστηκαν οι διαιτές διότι έπιασε τον Αμερικανό και ο Τζέντι Όσμαν κάνει το επιθετικό φάουλ διότι πολλές φορές σαν τρελό φορτηγό που έλεγε κάποτε και ο Γιάννης Πάριος τρακάρει με τον αντίπαλό του, δεν χάλει να αγωγεί την ενέργειά του και χρεώνεται με επιθετικό φάουλ. Το έχουμε δει το έργο πάρα πολλές φορές και δεν μας εκπλήσει. 30-38, 5 και 12 για να τελειώσει το ημίχρονο.
2: Εδώ σε αυτή τη φάση έχει τύσει challenge ο coach Άταμαν για το επιθετικό φάουλ το οποίο χρεώθηκε ο Τσέντι Όσμαν.
1: Μέχρι να το ξαναδούν, Δημήτρη, να πούμε ότι υπάρχει ένα πολύ τρυφερό πανό από φίλους του Παναθηναϊκού για τον Ακίλε Πολωνάρα, ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχίσει να παίζει μπάσκετ επαγγελματικά.
2: Πίσω από τον Παναθηναϊκό.
1: Ευχαριστούν τον Ακίλε Πολωνάρα για όλα. Ακίλε, grazie per tutto. Ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε μια πάρα πολύ όμορφη ζωή. Γράφει το πανό του Παναθηναϊκού, πάρα πολύ ωραίο, από τους φίλους που το σκέφτηκαν και το υλοποίησαν, γιατί είναι έτσι χειρόγραφο και πολύ ωραίο το πανό αυτό. Οι διαιτητές κοιτάζουν το instant replay, αλλά θαρώ που θα φρονώ. Που θα έλεγες και εσύ, δεν μπορεί να αλλάξει ένα τέτοιο σφύριγμα. Τσάμπα το έκαψε το challenge ο Άταμαν. Έχει ήδη σφυριχτεί επιθετικό φάουλ στον Τζέντι Όσμαν. Δεν μπορεί να αλλάξει το σφύριγμα αυτό.
2: Και δεν μπορώ να καταλάβω και γιατί το πήρε τώρα. Νομίζω
1: ότι
2: και αυτός παρασύρθηκε νομίζω λίγο από την φάση. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας τώρα, 30-38, Ντελαρέα κατεβάζει την μπάλα με αντίπαλο τον

0: Φερνάν, Μπάντιο, Κι, ο Ρίβερς και ο Πουέρτο. Η πεντάδα για τους Ισπανούς.
1: Μέχρι τώρα η Βαλένθια και προηγηθεί μεγαλύτερη διαφορά, συν 11.
0: Συν 11. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι παίζεται στο ρυθμό της, από την αρχή του παιχνιδιού. Και αυτό πρέπει να, πρέπει να κρατήσουμε. Ντελαρέα, δύσκολη
1: όχι
0: ενέργεια.
1: Όχι ότι δεν μπορεί να το υποστηρίξει ο Παναθηναϊκός. Έτσι απλά πρέπει να παίξει και αυτό το μπασκετικό ξύλο που παίζει η Βαλένθια.
0: Λοιπόν, καλή άμυνα εδώ από τον Παναθηναϊκό. Ναν, με τον Μπάντιο. Ναν, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Ο Άντσο, ο Γκραντ. Ο κλείσει είναι με τον Ντελαρέα. Θέλει να παίξει ο Γκραντ. Δεν είναι επιθετικά. Δεν, είναι, δεν έχει βρει τον εαυτό του ο Τζίραν Γκραντ σε αυτή τη σειρά. Χέις Ντέιβις με τον Ντελαρέα θα γυρίσει. Τελειώνει ο χρόνος. 2-1. Δύσκολο σουτ μέσα. 32-38. Πολύ σημαντικό καλάθι αυτό για τον Παναθηναϊκό, καθώς είχε κολλήσει και αυτή του η επίθεση.
1: Και δύσκολο.
0: Και δύσκολο. Ο Κίμ αντίπαλο τον Τσέντι Όσμαν. Ο Κίμ θα προχωρήσει. Δεν θα στηριχτεί επιθετικό φάουλ. Όμως βγήκε άμυνα για τον, για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ έχει ένα momentum τώρα ο Παναθηναϊκός, καθώς έχει βγάλει δύο άμυνες και μπαίνει στο μάτς και στην εξίσωση του παιχνιδιού και η φίλαθλη.
1: Το γήπεδο βράζει, έτσι.
0: Βράζει νομίζω από το πρώτο λεπτό. Γκραντ, σουτ για τρεις, ήταν μόνος του, είναι άστοχος. Αυτό θα ήταν πολύ καλό ψυχολογικό μπουστάρισμα για τον Παναθηναϊκό αν φτωχούσε. Βαλένθια με κινηματογραφική ταχύτητα πήγε στην επίθεση, όμως ήταν καλές οι επιστροφές από τους πράσινους. Ο Rivers με τον Grant, δύσκολο σουτ, 32-40. Εδώ νομίζω άργησε να επιστρέψει στην, στην άμυνα του ο Χουάντσον από την αλήθεια. 3,5 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου που παίζει ο Πουέρτο. Είναι πολύ, πολύ σκληρή η Βαλένθια.
1: Με χέρια, πόδια, κλωτσιές, μπουνιές, τα πάντα. Όπως και στο Κάουνας, φοβερό ντέρμπι. 70-72 μπροστά η Φενέρμπαξε, αλλά θέλει 3,5 ολόκληρα λεπτά για να τελειώσει το θρίλερ.
0: Ο Μπάντιο για τον Κι, ο οποίος είχε ελεύθερο σούτα, αλλά δεν το έκανε. Μπάντιο με τον, με τον Ναν. Μπάντιο θα περάσει από τα δεξιά. Θα πετύχει το goal foul. 32-42, πολύ δύσκολη ενέργεια από τον γκάρ της Βαλένθια. Δεύτερη φορά που οι νυχταρίδες είναι στο συν 10 και αν ευστοχήσει ο γκάρ της Βαλένθια θα πάνε και στο συν 11. Έχει δεχτεί αρκετούς πόντους ο Παναθηναϊκός. Δεν βλέπουμε τόσο πολύ ανθεκτικό Παναθηναϊκό. Δεν παίζει, να το πούμε έτσι, μπασκετικό ξύλο και αυτό νομίζω έχει δώσει μεγάλη αυτοπεποίθηση στη Βαλένθια. Αλλαγή τώρα Χουάντσο Ερνάν Γκόμες στον πάγκο, θα επιστρέψει ο Λεσόρ.
1: Πάντως η πορτοκαλί είναι σκληρά καρύδια.
0: Πολύ σκληρά καρύδια και θα είναι μεγάλο το βράδυ για τον, για τον Παναθηναϊκό.
1: Η Βαλένθια θέλει και τρόπο και κόπο για να κάνει το 3-0 ο Παναθηναϊκός σήμερα και ακριβώς, να μην μπλέξει με Παρασκευή.
0: Και εγώ ξαναλέω ότι η Βαλένθια αποδεικνύει ότι είναι μια πολύ σκληρή ομάδα που παρά το νεαρό της ηλικίας αρκετών παιχτών έχει έρθει στο Telecom Center της, το οποίο είναι γεμάτο και παίζει το μπάσκετ το οποίο έπαιζε όλη τη σεζόν στην, στην Ευρωλίγκα. Χέις Ντέιβις για τον Γκραντ. Ο Γκραντ είναι μόνος του, τον τρίποντο όμως προτιμήσει να πάει στην συνδίδυση και καλά κάνει καθώς έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Νομίζω το προηγούμενο άστοχο του τρίποντο.
1: Πάντως, αν εξαιρέσουμε κανένα δύο σουτ του Ναν που δεν τον προλαβαίνουν να τον μαρκάρουν, τα πιο πολλά σουτ για να πετύχουν πόντους οι πράσινοι βγάζουν αίμα. Δηλαδή, ματώνουν μεταφορικά.
0: Ματώνουν και
1: δυσκολεύονται. Η άμυνα είναι πολύ σκληρή. Έχει πολύ επαφή το παιχνίδι. Τώρα και μία αλλαγή στα τριάρια κάνει ο Άταμαν. Ο Ρογκαβόπουλος μέσα, ο Όσμαν έξω. Όσμαν, ο οποίος σήμερα δεν είναι ο Όσμαν του δεύτερου μάτς, είναι ο Όσμαν του πρώτου μάτς. Έχει τρεις πόντους όλους και όλους. Ο Χέις Ντέιβις έχει σκοράρει 4, 10 έχει ο Ναν και τώρα ο Γκραντ βάζει την πρώτη βολή και έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη ελεύθερη βολή. Ο Τζέριαν Γκραντ μέσα και δεύτερη, 34-43. Δεύτερη φορά που η Βαλένθια προηγήθηκε με 11. Λεσόρ μέσα μαζί με Χέις Ντέιβις στο 4, τον Καβόπουλο στο 3 που μαρκάρει τον Πουέρτο. TJ Shorts που αναλαμβάνει τον Μοντέρο και Κέντρικ Ναν που είναι με τον Μπατιό. Εδώ υπάρχουν 8 δευτερόλεπτα παράβαση για τη Βαλένθια, διότι το χρονόμετρο έγραψε 15 και άπαξ και γράψει 15 σημαίνει 9 δευτερόλεπτα. Εκεί το δίνουν οι διαιτητές αυτό το σφύριγμα, δεν το δίνουν στα 16. Για να είναι σίγουροι πρέπει να πατήσει 15 δευτερόλεπτα για να αφαιρεθούν τα 9 και να γίνει παράβαση. Τα εξηγώ ωραία κύριε Βασίλη Κατσαρέ, ο τεχνικός μας εδώ Βασίλης. Πάμε να δούμε τον Χέις Ντέιβις, δύσκολη προσπάθεια αλλά έρχεται να τραντάξει την μπασκέτα. Ο Ματίας Λεσόρ με ένα βροντερό κάρφωμα, 36-43 από τον Λεσόρ που σηκώνει το άκαστο πόδι. 2 και 20 για το ημίχρονο. Μπατιό μπροστά από τον TJ Short. Σκρινάρει ο Σακό για να πάρει την μπάλα χαμηλά. Ο Πουέρτο εκτελεί από μακριά και φτωχή, διότι ο Ρογκαβόπουλος δεν πήγε στην άμυνα. Ο Πουέρτο τρελαίνεται κιόλας με το τρίποντο αυτό και γυρίζει και προς φίλους του Παναθηναϊκού και άνοιξε έτσι λίγο παρτίδες. 36-46, TJ Shorts. Νέα επίθεση για το Παναθηναϊκό που συνεχώς κυνηγάει. Ο Shorts πάει μέχρι μέσα, σκοράρει και παίρνει και το φάουλ. Και μάλιστα στην προσγείωση υπάρχει και ένας μικρός τραυματισμός του Τζοσέφ Πουέρτο. Έμπλεξαν τα πόδια Shorts και Πουέρτο, ενώ ο σκηνοθέτης μας δείχνει και τον Κωνσταντίνο Αργυρό που δεν θα έκανε τέτοιο παιχνίδι. Περίεργη φάση, μακάρι να μην χτύπησε ο Πουέρτο. Πιάνει τον αριστερό του αστράγαλο ο άνθρωπος, μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό για τον Πουέρτο. Τώρα βέβαια δεν υπάρχουν ευγένειες όπως σε άλλα παιχνίδια. Αποδοκιμάζεται, αν και τραυματίας, και αυτό δεν είναι σωστή συμπεριφορά.
0: Δεν είναι σωστή συμπεριφορά, ξεκάθαρα.
1: Από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Αλλά είπαμε ότι είναι play-off και τα νεύρα είναι τεντωμένα. Τραυματίστηκε πάντως ο Πουέρτο, διότι υποβασταζόμενος πηγαίνει προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Και πίσω ακριβώς από τον πάγκο, όπως και στο μάτς με τη Μονακό, κάθονται αρκετοί ένθερμοι οπαδοί του Παναθηναϊκού. 38-46.
0: Και αυτό
1: θα πάει και για την ελεύθερη βολή, συγγνώμη.
0: Πρέπει να πούμε ότι είναι και απώλεια έτσι. Δηλαδή αν δεν επιστρέψει ο Πουέρτο στο παιχνίδι για την Βαλένθια, στο αμυγός αγωνιστικό, καθώς είχε βρει ρυθμό, νομίζω στην προσγείωση όταν σηκώθηκε ο TJ Short, νομίζω πλέχτηκαν τα πόδια των δύο παιχτών, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κάνει το φάουλο που έρθει ξεκάθαρα στον Shorts και κατά την προσγείωση μπερδεύονται τα πόδια και τραυματίζεται ο Ισπανός. Ο TJ Short σκοράρει και στη γραμμή και φέρνει τον Παναθηναϊκό πιο κοντά. 1-53 για να τελειώσει το ημίχρονο. Στο παρκέ και ο Καλαϊτζάκης για να παίξει μία άμυνα όσο καλύτερα μπορεί. Γι' αυτό πήρε τη θέση του Τολιόπουλου που ούτως ή άλλως δεν είχε παίξει στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. 39-46, 1-53, πολύ δρόμο το μάτς, φωτιά το γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν βγάζει σπίθες, είναι η αλήθεια. Σπίθες βγάζει η Βαλένθια, αλλά είπαμε ότι το μάτς ακόμα βρίσκεται στην αρχή.
0: Λοιπόν, το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, νομίζω της επιβίωσης, θα έλεγα ότι κυριαρχεί στη Βαλένθια, η οποία παίζει σαν να μην υπάρχει αύριο, που όντως αυτό είναι το μέλλον της στη διοργάνωση. Πρέπει να παίζει με αυτό τον τόνο, καθώς αν ιτηθεί ξανά η Βαλένθια είναι εκτός Final Four.
1: Το ίδιο είχε βιώσει ο Παναθηναϊκός πρόπερση, όταν είχε χάσει το πρώτο μάτς στο Βελιγράδι από τη Μακάμπη και έκανε το 2-2 στο τέταρτο. Και το είχε ξανακάνει και το 13 πάλι με τη Μακάμπη, αλλά στο Τελαβίβ.
0: Λοιπόν, η κατοχή παραμένει για τη Βαλένθια.
1: Συγγνώμη, πότε είπα, το 12.
0: Το 12.
1: Το 12.
0: Ο Μοντέρο εδώ με τον Χέι Ντέβις, ο Μοντέρο ο οποίος θα λέμε ότι δεν έχει φανεί πάρα πολύ, αλλά τώρα και από όντως και του Πουέρτο ίσως πάρει και περισσότερες πρωτοβουλίες. Ω, φοβερό καλάθι εδώ από τον Ζαν Μοντέρο. Πέταξε την μπάλα με το δεξί χέρι από τον αριστερό διάδρομο και πέτυχε ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. 39-48, δείγμα του τεράστιου ταλέντου που έχει ο Δομινικανός γκάρ της Βαλένθια. Σόρτς, ο οποίος ψάχνει εδώ το ποστάρισμα του Λεσόρ. Κακή ήταν η πάσα εδώ από τον Αμερικανό. Δεν είχε γωνία πάσας καλή στον Λεσόρ. Ο Μπάντιο σουτ για τρεις είναι άστοχος. Δύο επιθετικά rebound πήρε η Βαλένθια, όμως ο Παναθηναϊκός ήταν τυχερός και μετά από τις καραμπόλες η μπάλα έφτασε στον Παναγιώτη Καλατζάκη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Παναθηναϊκός ο οποίος δεν έχει ασφαλίσει τόσο αποτελεσματικά το καλάθι όσο στα προηγούμενα παιχνίδια. Στατιστική πέση εδώ γράφει για 5 επιθετικά της Βαλένθια, εγώ νομίζω ότι έγιναν 7 τώρα με αυτή την επίθεση. 39-48 και επίσης πρέπει να το τονίσουμε ότι και η άμυνα του Παναθηναϊκού έχει δεχτεί ήδη 48 πόντους με ένα λεπτό για τη λήξη. Παναθηναϊκός που σίγουρα εδώ μέσα δεν θέλει να πάει το μάτς, νομίζω, στους 100 πόντους. Αυτή είναι η απόψη μου, καθώς δεν μπορεί να παίζει και συνέχεια με τη φωτιά. Για να δούμε όμως πώς θα πάει το παιχνίδι. Στόχος εδώ των Πανεσίνων είναι να πάνε στα αποδυτήρια με τη μόση το δυνατόν μικρότερη διαφορά. Σόρτ τώρα με την μπάλα, με αντίπαλο τον Τόμψον, ο οποίος και αυτός έχει καλή παρουσία στο σημερινό παιχνίδι, ο Ντάριος Τόμψον. Ο Ναν με αντίπαλο τον Μπάντι, ο Ναν ο οποίος επέστρεψε για αυτό το τελευταίο ένα λεπτό. Ο Ναν ο οποίος κλείστηκε, κακή πάσα από τον Αμερικανό. Πάλι για τον Μοντέρο, ο οποίος θα κάνει το 39-50. Νομίζω είναι η τρίτη ή τέταρτη λάθος πάσα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, τόσο εύκολη για τους αντιπάλους τους.
1: Τρίτη φορά στο συν 11 η Βαλένθια.
0: Τρίτη φορά στο συν 11, 39-50. Ο Σόρτς του δίνει εμφανώς ο Τόμψον χώρο στο τρίποντο. Ο Σόρτς ο οποίος θα στοχίσει και ο Παναθηναϊκός τώρα κινδυνεύει να δεχτεί άλλο ένα καλάθι. Ο Ναν θα κάνει το φάουλ στον Ντάριος Τόμψον, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τον εαυτό του στα τελευταία δύο λεπτά. Παίζει νομίζω άναρχα, παίζει κάπως, όχι εγωιστικά θα το έλεγα, πολύ βιαστικά. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός βιάζεται να τελειώσει τις επιθέσεις του, δεν έχει υπομονή.
1: Και τη σειρά και να τη τελειώσει. Σειρά. Αλλά με βιασύνες δεν γίνεται η σκούπα. Σκούπα θέλει φροντίδα, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Θέλει ηρεμία
0: υπομονή
1: στο παρκέ.
0: Θέλει, υπομονή θέλει.
1: Ηρεμία.
0: Εδώ τα διαιτητές κοιτάζουν για αναβάθμιση του σφυρίγματος ή όχι.
1: Δεν νομίζω, γιατί ο παίκτης πάει στην μπάλα. Άσχετα που πέτυχε το χέρι. Η πρόθεση μετράει.
0: Θα κοιτάξουμε τη φάση. Δεν ξέρω το τι κοιτάνε. Προφανώς θα ζήτησε challenge ο coach Μαρτίνεθ.
1: Δεν το γράφει όμως. Το γράφει.
0: Δεν το γράφει. Δούμε.
1: Ναι, ναι, το ζήτησε.
0: Το challenge ζήτησε. Το ζήτησε, ναι,
1: από τον Μαρτίνεθ. Για τυχόν αναβάθμιση σε αντιαθλητικό.
0: Δεν νομίζω. Πήγε στην μπάλα. Πήγε για να κόψει την μπάλα. Ναν.
1: Πήδηξε τόσο ψηλά που είναι τόσο γρήγορες οι ταχύτητες, ώστε η μπάλα με το χέρι απέχουν εκατοστά. Οπότε δεν νομίζω. Τσάμπα το έκαψε ο Πέτρο. Θα μου κάνει εντύπωση αν δώσουν οι διαιτητές αντιαθλητικό. 39-50. Να πούμε να ευχαριστήσω τόσους φίλους που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο. Από Νέα Υόρκη μηνύματα, από Γερμανία, από Σουηδία, από Νορβηγία τα παιδιά. Ευχαριστούμε τους φίλους που ακούνε σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Όσο οι διαιτητές κοιτάζουν και ψηρίζουν αυτή τη φάση, 39-50 το σκορ. Η Βαλένθια καλύτερη σήμερα, πατάει πιο καλά στο glass floor του ΟΑΚΑ. 17,2 δευτερόλεπτα. Κοιτάζουν ο Γιαβόρ με τον Σούκης, αλλά μου φαίνεται ότι θα πριτανεύσει η πρωτόδικη απόφαση, δηλαδή το φάουλ το απλό.
0: Και νομίζω πολύ το κοίταξαν
1: κιόλας. Το challenge, ναι. Ο Πέτρο Μαρτίνεθ, όπως νωρίτερα, έκαψε και ένα challenge ο Αταμάν, από ένα δηλαδή. Έχουν άλλο ένα challenge οι δύο προπονητές. 39-50 βολές για τον Ντάριος Τόμψον, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει σκοράρει 5. 12 ο Τέιλορ, 6 ο Μοντέρο, χωρίς τρίποντο. Η Βαλένθια σουτάρει με μεγάλο νούμερο, 43%, αλλά 6 στα 14 σούτ, ο Παναθηναϊκός 3 στα 9, 33%. Ο Τόμψον σκοράρει και για πρώτη φορά η Βαλένθια στους 12, 39-51, και έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη ο διεθνής με την Εθνική Ιταλίας Ντάριος Τόμψον, 39-52, συν 13. Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Χέις Ντέιβις και Νάνι, πεντάδα για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ περνάει την κεντρική γραμμή, μπροστά του είναι ο Τόμψον. Ο Λεσόρ δίνει στον Ναν, ο Ναν έξω από το τρίποντο, τον παρακολουθούν δύο. Κόβεται η πάσα του από τον Πραντίγια. Θα πάρει ένα σου τριών πόντων ο Μπαντιό, θα αστοχίσει και τελειώνει το ημίχρονο με το κλέψιμο από την Βαλένθια σε μια πάσα του Κέντρικ Ναν προς τον Λεσόρ. Δεν ήταν καλά μελετημένη, δεν ήταν καλή η πάσα. Παρ' όλα αυτά ο Κέντρικ Ναν θα υπακούσει στον υπεύθυνο τύπο του Παναθηναϊκού, τον Αποστόλη Λιόγκα, και θα πάει στην EuroLeague TV για μια δήλωση στο ημίχρονο, όπως πάει και ο Κάμερον Τέιλορ. Είναι η πρώτη σκόρερ, 12 ο Τέιλορ, 10 ο Κέντρικ Ναν, είναι και η μοναδική διψήφιοι, 39-52 το σκορ. Έχουμε και λέμε για τον Παναθηναϊκό, 8 ο Σόρτς, 3 ο Όσμαν, 4 ο Χέις Ντέιβις, 4 και ο Γκραντ, 10 ο Ναν, 2 ο Λεσόρ, 4 ο Φαρίντ και 4 ο Χουάντσο. Ενώ για τη Βαλένθια έχουμε και λέμε 8 ο Μπαντιό, 12 ο Τέιλορ, 8 ο Πουέρτο, αλλά τραυματίστηκε ο Ισπανός διεθνής, 2 ο Ρίβερς, 4 ο Δελαρέα, 2 ο Κι, 6 ο Μοντέρο, 3 ο Σακό, 7 ο Τόμψον. Αυτή είναι η σκόρερ και για την Βαλένθια. Φοβερό το πρώτο ημίχρονο, αλλά καλύτερη η Βαλένθια με μεγάλο σκορ 39-52. Οπότε Δημήτρη, πάμε για πίσω το μικρόφωνο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε για ένα μεγάλο δεύτερο 20 λεπτό.
2: Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους. Παναθηναϊκός Βαλένθια στο ημίχρονο 39-52.
3: Αναμένεται συγκλονιστικό το δεύτερο.
2: Αναμένεται
3: το δεύτερο ημίχρονο.
2: Συγκλονιστικό. Ο Παναθηναϊκός πάντως θα πρέπει λίγο να οργανωθεί στην άμυνά του και να είναι λίγο πιο εύστοχος. 8 δευτερόλεπτα απομένουν για την αναμέτρηση Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε. Είναι αυτή τη στιγμή στο 79-76. Νομίζω κάτι έδωσε ο διαιτητής, έδωσε φάουλ. Έχει δώσει φάουλ στην Ζάλγκυρης. Οπότε να δούμε τις βολές.
3: Λοιπόν, τώρα έτσι θα πάνε αυτά τα δευτερόλεπτα.
2: Τα 8 δευτερόλεπτα θα κρατήσουν μία ενιότητα.
3: Λοιπόν, 1 και 17 ξεκίνησε ο ημιτελικός Μπάγερν Παρίς Σεζερμέν 0-0. 5-4 θυμίζω από το πρώτο παιχνίδι προηγείται
2: ματσάρα.
3: Η Παρίς Σεζερμέν.
2: Ματσάρα,
3: είχαμε το σημερινό να είναι ματσάρα. Τι λες, Νίκο, να δούμε δεκάδες.
2: Φυσικά, φυσικά. Πάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από Μπάγερν. Νόιερ, Ουπαμεκανό. Τα Στάνισιτς, Σλάιμερ, Κίμιχ, Παύλοβιτς, Μουσιάλα, Ολίσε, Ντίας και Κέιν.
3: Λοιπόν, η Πάρη Σαφόνοφ, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ζαΐρε Μερί, Βιτίνια, Νέβες, Φαμπιάν, Κβαρατσκέλια, Ντουέ και Ντεμπελέ. Λοιπόν, αυτές είναι οι αρχικές ενδεκάδες. Θα δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι. Η Πάρη με 4-3-3, 4-2-3-1 για την Μπάγερν.
2: Η Ζάλγκυρης με την Φενέρ 1,1 πριν το τέλος είναι στο 80-78. Είναι αυτό που έλεγες πριν, Άγγελε, ότι τώρα μόλις πάει η μπάλα στη Ζάλγκυρης αμέσως η Φενέρ δεν τους αφήνει, κάνει αμέσως φάουλ να του στείλει στις βολές.
3: Δεν θέλει και η Φενέρ να μπλέξει τώρα σε τέταρτο παιχνίδι.
2: Ναι, όχι, θέλει, ήθελε και εκείνη σήμερα να τελειώνει, να πάρει το εισιτήριο. Μοναδική ομάδα η οποία μέχρι τώρα έχει σφραγίσει το εισιτήριο είναι ο Ολυμπιακός από χτες, ο οποίος για πέμπτη συνεχόμενη φορά θα βρεθεί σε Final Four, για 15η στην ιστορία του. Σίγουρα και η Φενέρ ήθελε σήμερα να τελειώσει τη σειρά και ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώσει η σειρά, να έχουν περισσότερες μέρες μπροστά τους, να ξεκουραστούν
3: το
2: μέχρι...
3: Τον Μπελεύρε που να αγκαλιάζουν, αυτός πρέπει να είναι ο σκόρερ της Παρή, νωρίς 0-1.
2: Κιόλας.
3: Για να δούμε. Κιόλας. Περιμένουμε πολλά γκολ από αυτές τις δύο ομάδες, Νίκο. Νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλά γκολ. Ο Κβαρατσκέλια πήρε όλη την πλευρά. Γκολ. Βρήκε τον Ντεμπελέ στο ύψος του πέναλτι, κατέβηκε όλη την πλευρά το κέντρο. Ο Κβαρατσκέλια ανενόχλητος, κοφτή σέντρα στο ύψος του πέναλτι με το αριστερό.
2: Ωραίο.
3: Ο Ουσμάν Ντεμπελέ στα δίχτυα.
2: Πολύ ωραίο γκολ. Η Ζάλγκυρης είναι στις βολές με την Φενέρ 81-78. Οι διαιτητές πήγαν στη γραμματεία και έχουν αλλάξει το χρόνο. Απομένουν 2 δευτερόλεπτα.
3: Λοιπόν.
2: Να δούμε αν θα είναι εύστοχη και η δεύτερη βολή και να πάμε σε διαφημίσεις.
3: Για να δούμε.
2: Όχι, δεν είναι εύστοχη. Η μπάλα στα χέρια 81, της Φενέρ.
3: Τελικό.
2: 81-78. Το παιχνίδι πάει σε τέταρτο. Η σειρά πάει σε τέταρτο παιχνίδι.
4: Έρα Σπορ 101,8.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
13: Ηλεκτρομοτίβο.
14: Ακούτε Έρα Σπορ.
3: Λοιπόν, όπως είπαμε, νωρίς έχουμε γκολ στο Μόναχο. Μπάγερν Παρί με τον Ουσμάν Ντεμπελέ. 0-1 1. Προβάδισμα 2 τερμάτων, 4-6. Είναι αυτή την ώρα υπέρ της Παρί η σειρά των ημιτελικών.
2: Άγγελε, έχεις πρόβλεψη για το ποιος θα περάσει, γιατί το μάτς είναι αμφίροπο.
3: Για το Παρί. Ναι. Ό,τι είπα την προηγούμενη φορά, Μπάγερν.
2: Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να δούμε χρόνο συμμετοχής και πόντους στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο Σότς λοιπόν έχει αγωνιστεί 7 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα, σχεδόν 8 λεπτά, έχει 8 πόντους. Ο Καλαϊτζάκης 4 και 21 δεν έχει πετύχει πόντο. Ο Τζέντι Όσμαν 13-43 και έχει πετύχει 3 πόντους. Χέις Ντέιβις 12-31, 4 πόντους. Ο Ρογκαβόπουλος 5-31 δεν έχει πετύχει πόντο. Ο Τζέριαν Γκραντ 12 και 4 έχει πετύχει 4 πόντους. 16 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα ο Κέντρικ Νάν με 10 πόντους. Ματίας Λεσόρ 10-33, 2 πόντους. Φαρίντ 5 και 12, 4 πόντους. Δεν έχει αγωνιστεί ακόμα ο Μάριος Γκριγκόνης για τους Πράσινους. Ο Ερνάν Γκόμεθ έχει αγωνιστεί 11-44 και έχει πετύχει 4 πόντους. Ο Ντίνος Μίτογλου δεν έχει ακόμα αγωνιστεί. 10 στα 19 δίποντα, 52,6%. 3 στα 9 τρίποντα, 33,3%. 10 στις 11 βολές, 90%. Πολύ εύστοχοι οι πράσινοι από τις βολές. Καλά τα ποσοστά στα δίποντα.
3: 10 στις 11, ναι.
2: Στα τρίποντα δεν είναι καλά ο Παναθηναϊκός. Πρέπει λίγο να γίνει.
3: Συμπληρώσω εγώ ότι έχει πάρει και 12 rebound, αμυντικά 4 επιθετικά. Έχει 9 assist, 2 κλεψίματα, 1 block και 11 λάθη. Είναι πολλά τα λάθη που έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι 11.
2: Ναι, δεν είναι.
3: Αντίθετα, η Βαλένθια βλέπω έχει μόλις 4 λάθη. Και 16 assist.
2: Και, Άγγελε, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει λίγο πιο εύστοχος ο Παναθηναϊκός και να σφίξει λίγο την άμυνα του, έτσι.
3: Ναι, πάντως είναι πολλά τα λάθη για 11 λάθη, για 9 assist. Από την άλλη, βλέπουμε η Βαλένθια έχει 16 assist και 4 λάθη. Είναι πολύ καλά. Η Βαλένθια υστερεί και αυτή στα τρίποντα. 6 στα 14 βλέπω, 15 στα 23 δίποντα. Πολύ καλά. Τα rebound 12 αμυντικά, 7 επιθετικά, 19, 7 κλεψίματα και ένα block. Λοιπόν, 18-24 το επιμέρους.
2: Να δούμε και τη Βαλένθια.
3: 21-28 στο δεύτερο.
2: Λοιπόν, για τη Βαλένθια, ο Μπαντιό έχει αγωνιστεί 14 και 7, έχει 8 πόντους. Ο Τέιλορ έχει αγωνιστεί 7 και 57, 12 πόντους. Ο Πουέρτο έχει αγωνιστεί 10 και 10, 8 πόντους. Ο Ρίβερς 8-41, 2 πόντους. Ο Πραντίγια έχει αγωνιστεί 6-26, δεν έχει πετύχει πόντο. Ο Ντελαρέα έχει αγωνιστεί 7-41, 4 πόντους. Ο Κι 8-09, 2 πόντους. Ο Μοντέρο 13-28, 6 πόντους. Ο Σακό 7-12, 3 πόντους. Ο Τόμσον 6-37, 7 πόντους. Ο Κόστελο 9-32, δεν έχει πετύχει πόντο. Αυτά είναι οι πόντοι για την Βαλένθια. 15 στα 23 δίποντα, 65,2%. 6 στα 15 μου δίνει εμένα εδώ η στατιστική, 40%. 4 στις 9 βολές και 44%.
3: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι και η στατιστική απεικόνιση των δύο πρώτων δεκαλέπτων στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει πιο δυνατή άμυνα πλέον για να δούμε τι θα γίνει στο τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο. 39-52, θυμίζω, το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Όπως είπε και ο Νίκος Ζαλγκίρης, Φενέρ 81-78 τελικό. Έτσι η σειρά εδώ πήγε στο 2-1. Ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-0, κέρδισε στην έδρα του Περιστερίου την ομώνυμη ομάδα με 77-72. Και κλείνουμε όπου να είναι το δεκάλεπτο. Το 0-1 παραμένει για την Παρί Σεζερμέν. Εκεί περιμένει η Άρσεναλ. Το είδες εχθές, Νίκο?
2: Είδα κάποια στιγμιότυπα.
3: Σου άρεσε? Μέτρια πράγματα.
2: Κοίτα να δεις. Το συζητάγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Όταν έχεις δει το Παρί Σεζερμέν Μπάγερν την προηγούμενη μέρα.
3: Σου αρέσει.
2: Μετά το επόμενο. Πρέπει...
3: Όσο καλά και να παίξουν.
2: Ναι,
3: άλλοι,
2: όσο καλά και να παίξουν, δεν μπορεί να.
3: Πρέπει να ξεπεράσεις αυτές τις δύο.
2: Δηλαδή, okay, όσοι είδανε το χθεσινό μάτς, νομίζω ότι σήμερα περιμένουμε πολύ πιο μεγάλη ανυπομονησία το σημερινό.
3: Και έτσι. Βλέπω ότι ήδη έχει αρχίσει να κάνει απόσβεση.
2: Αυτό ήθελα να σου δεκάλεπτο... πω, ότι αμέσως βλέπεις γκολ. Έτσι, εχθές...
3: Είναι δύο πολύ παραγωγικές ομάδες, και η Παρί και η Μπάγερν, για να δούμε.
2: Με αυτό δεν θέλουμε να βλέπουμε όλοι στο ποδόσφαιρο.
3: Το ποδόσφαιρο τι είναι, τα γκολ.
2: Τα γκολ. Δεν θέλουμε να βλέπουμε ωραία γκολ.
3: Βέβαια.
2: Άρα όταν το παιχνίδι τελειώνει με 1-0, 0-1 κτλ.
3: Δεν ήταν κακό το παιχνίδι, εντάξει, αλλά μπροστά στο Παρί Μπάγερν, ναι, ήταν κακό.
2: Ναι,
3: αν το συγκρίνεις με αυτό το παιχνίδι.
2: Ναι, μα η σύγκριση αναγκαστικά γίνεται με το παιχνίδι που είναι ή ακολουθεί ή είναι πριν.
3: Εντάξει, έπαιζε και πολύ τακτική εχθές και ο Αρτέτα και ο τεχνικός της Ατλέντικο, ο Σιμεώνε. Τελικό θα ήθελαν να πάνε. Ναι, δεν πάει συνέχεια. Ναι, είναι λογική 20 χρόνια να πάει τελικό.
2: Ναι, το ξέρω ότι έχει να πάει 20 χρόνια. Εντάξει. Καταλαβαίνω την τακτική. Λογικό να υπάρχει και τακτική, αλλά ξέρεις, ως θεατής, τι θέλουμε εμείς, θέαμα. Εντάξει, εκείνοι έχουν και την τακτική και να πάρουν την πρόκριση. Εσύ, σαν θεατής, και όταν δεν είσαι φύλαχλος μία από τις δύο ομάδες, λες, εγώ θέλω πιο πολύ το θέαμα.
3: Θέαμα, αλλά δεν το είχε ιδιαίτερα εχθές.
2: Όχι, εχθές δεν τα καταφέρανε.
3: Δεν πειράζει. Πάντως η Arsenal πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Έτσι. Βλέπω και μία δήλωση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ του Παναθηναϊκού, του κυρίου Γιαννακόπουλου, που λέει ότι αν ήθελα να ήμουν στο γήπεδο, θα καθόμουν στη θέση μου. Δεν θα κρυβόμουν πίσω από μάσκες. Για την τιμωρία, έτσι.
2: Ναι, εντάξει. Υπήρξε και η αντίδραση, υπήρχαν φωτογραφίες του Προέδρου. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού αντιδράσανε στην τιμωρία.
3: Λογικό είναι, εντάξει.
2: Εντάξει. Μερικές φορές σε πολλές αποφάσεις στην Ευρωλίγκα δεν την καταλαβαίνω. Τώρα όχι στη συγκεκριμένη. Γενικά μαζί νομίζω συζητάγαμε ότι έβαλε τα παιχνίδια την προηγούμενη εβδομάδα
3: την ίδια μέρα,
2: Παναθηναϊκού την ίδια μέρα.
3: Φοβερός δηλαδή, προγραμματισμός.
2: Ναι, εντάξει, μπορεί καλύτερα. Πιστεύω ότι η Ευρωλίγκα μπορεί καλύτερα.
3: Όπως μπόρεσε τώρα, εχθές το ένα, σήμερα το άλλο.
2: Ναι, έτσι δεν είναι το σωστό?
3: Το σωστό είναι, ναι. Το σωστό, εντάξει.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας νομίζω ήταν τρία παιχνίδια την πρώτη μέρα.
3: 3-1.
2: 3-1.
3: Σωστά θυμάμαι.
2: Δηλαδή, okay, αφού θέλεις να προωθήσεις τη διοργάνωση που έχεις, δεν γίνεται να βάζεις τη μία μέρα τρία παιχνίδια και την άλλη ένα. Δηλαδή, εντάξει.
3: Αυτό το είδαμε και κατά τη διάρκεια τη σεζόν, όπου είχαμε έξι παιχνίδια, ας πούμε, τη μία μέρα σε κάποια αγωνιστική.
2: Ναι, όντως,
3: και δύο παιχνίδια την επόμενη.
2: Ναι.
3: Ή ένα,
2: αυτό που λες. Δηλαδή, okay. Πρέπει λίγο να βοηθήσεις και το κοινό να παρακολουθήσει τη διοργάνωση. Άμα δεν βάζεις τη μία μέρα έξι παιχνίδια και την άλλη ένα, εντάξει, το ενδιαφέρον θα στραφεί λογικά στη μέρα που έχει τα έξι παιχνίδια.
3: Να πούμε πως σήμερα ήταν μια άσχημη μέρα για την αθλητική δημοσιογραφία, καθώς έφυγε ο Σταύρος Τσόχος από τη ζωή. Εντάξει, τον Σταύρο Τσόχο έτυχε να τον έχω προϊστάμενο, τέλος πάντων, σε άλλο κανάλι που δούλευα. Εντάξει. Τρομερός άνθρωπος, τρομερός δημοσιογράφος. Ξεκίνησε σαν ποδοσφαιριστής.
2: Είναι από τις φωνές οι οποίες.
3: Και
2: εδώ στην ΕΡΤ. Αυτό ήθελα να σου πω. Έχουν συνδεθεί με το ποδόσφαιρο. Να ευχηθούμε συλληπιτήρια.
3: Βεβαίως. Και στο Μιχάλη και στο Μιχάλη. Στους δύο Μιχάλη.
2: Στους δύο Μιχάληδες.
3: Εντάξει, ο Μιχάλης ο Τσόχος, ο Σταύρος ο Τσόχος ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Έτσι, μαζί του εκεί μάθαμε πράγματα.
2: Δεν ξέρω, Άγγελε, αν θες να πάρουμε μία μουσική ανάσα πριν οδηγηθούμε στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Ας ανασάνουμε.

0: Όλα έτοιμα στο Telecom Center. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Οπότε πάμε να ακούσουμε Κώστα Σωτηρίου, Δημήτρη Μπούκα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι 39-52. Κακό σκορ για πρώτο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό. Game 3, τρίτος αγώνας στο play-off με τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Και το πρώτο λάθος από τη Βαλένθια, καθώς δεν συνεννοήθηκαν σωστά ο Κάμερον Τέιλορ με τον Ζαν Μοντέρο. 39-52. Ο Παναθηναϊκός παίζει με TJ Shorts. Έχει μια εκπληξούλα η πεντάδα, καθώς ο Άταμαν προτίμησε τον Γκριγκόνης και όχι τον Ναν. Στο 3 παίζει ο Τζέντι Όσμαν, στο 4 ο Χέις Ντέιβις και στο 5 ο Λεσόρ. Ο TJ Shorts εκτελεί από το high post, βρήκε χώρο και σκόραρε. 41-52 από τον TJ Shorts, ενώ η Βαλένθια σε μια από τις πρώτες επιθέσεις της τρίτης περίοδου. Άστοχο το σούτ τριών πόντων από τον Τέιλορ, αλλά επιθετικό rebound μακρινό από τον Μοντέρο, ο οποίος θα πάρει σούτ τριών πόντων και θα στοχίσει μπροστά από τον TJ Shorts. Νέο επιθετικό rebound από τον Κόστελο. Πολύ καλή άμυνα από τον Γκριγκόνης, καταπληκτικά κλείδωσε τον Μπαντιό. Μοντέρο, Μοντέρο πάει στο layup, δύσκολη η αλλαγή κατεύθυνση στον αέρα. Άλλαξε χέρι με το αριστερό, τελείωσε. 41-54 η διαφορά και πάλι στους 13.
2: Βέβαια εδώ ο Παναθηναϊκός έχασε δύο αμυντικά rebound και αυτό ήταν που τον πλήγωσε. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το τομέα των rebound η ελληνική ομάδα αν θέλει αρχικά να πλησιάσει τη Βαλένθια και να κάνει το παιχνίδι τέρμπι. 43-54 μετά από όμορφο σουτάκι από τα 5 μέτρα από τον Χέις Ντέιβις. Ο Λεσόρ, ο οποίος πρέπει να μπει και αυτός στην εξίσωση του παιχνιδιού, να γίνει πιο σκληρός, καθώς θυμίζω ότι στην προηγούμενη φάση με τον Κόστελο ήταν πολύ πιο σκληρός ο ψηλός της Βαλένθια. Βέβαια πρέπει να είμαστε και λίγο έτσι πιο επίοικης με τον Λεσόρ. Είχε να παίξει 1,5 χρόνο μπάσκετ και τώρα του ζητάνε όλοι από τον πράσινο οργανισμό να είναι ο παίχτης ο οποίος κυριάρχησε, θα έλεγα, στην Ευρωλίγκα το 2024.
1: Και παίζει και πολλή ώρα, έτσι. Δηλαδή στα δύο προηγούμενα μάτς 25 και 29 λεπτά.
2: Είναι πολύ μεγάλος ο γόνος συμμετοχής του για έναν παίχτη ο οποίος δεν είχε παιχνίδια στα πόδια του. Εδώ ο Τόμσον θα ευστοχίσει ξανά σου τριών πόντων, 43-57.
1: Αδικαιολόγητη άμυνα του Γκριγκόνης. Του έδωσε ένα μέτρο να στηθεί σωστά και να εκτελέσει. Απάντηση από τον TJ Shorts, έκανε το ταχυδακτυλουργικό αλλά αστόκησε. Αμέσως μετά υπάρχει φάουλ στον Cameron Taylor στο transition. 43-57, μπελάς το match, μπελάς και η ομάδα. Η συγκεκριμένη είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Η Βαλένθια σε καμιά περίπτωση δεν είναι εξοφλημένη. Και τουλάχιστον από το δικό μου στόμα δεν το ακούσατε ποτέ αυτό που ήμουν και στην αποστολή του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια 4 μέρες και περιέγραψα για την Έρα Σπορτα 2 παιχνίδια. Σε καμιά περίπτωση. 43-57. Ναι, 100% είναι φαβορεί ο Παναθηναϊκός για την πρόκριση, αλλά η Βαλένθια δεν είναι καθόλου ξοφλημένη και τώρα ο Κόστελος σκοράρει για 3. 43-60 η διαφορά στους 17. Ο Παναθηναϊκός καλείται σήμερα τουλάχιστον να ανέβει ένα Γολγοθά για να κάνει το 3-0. Ιδάλλως, αν δεν τον ανέβει το Γολγοθά, θα παίξει και την Παρασκευή. Ο Χέις Ντέιβις αστόκησε. Ο Μοντέρο πατάει τον γκάζι. Θέλει να φτάσει μέχρι μέσα. Σκοράρει. Τρομερό καλάθι. Αφού πέρασε από τον Σόρτς, νικάει τον Γκριγκόνη στον αέρα. 43-62 και time out από τον Άταμαν. Ο Παναθηναϊκός έχει να διανύσει μία διαφορά 19 πόντων στο γήπεδό του με 20.000 ανθρώπους που όπως και να έχει αυτό δημιουργεί μία έξτρα πίεση. Για να δούμε. Δημήτρη.
2: Νομίζω ο Παναθηναϊκός μπήκε πάλι πάρα πολύ νοθρά, μπήκε πάρα πολύ γρήγορα να μειώσει τη διαφορά. Ενώ ευτόχισε σε δύο επιθέσεις με τους Σόρτς και Χέις Ντέιβις, θεωρώ ότι είναι αρκετά λάθος και οι τοποθετήσεις.
1: Για να το πούμε με όρους αυτοκίνησης, επειδή ο Νίκος Μοσχονάς έχει το αντικείμενο αυτό και είναι μάστερ, η Βαλένθια πάτησε το τούρμπο και ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα με ατμοσφαιρικό κινητήρα.
2: Συμφωνεί ο Νίκος. Συμφωνεί, φαντάζομαι, ο Νίκος.
3: Συμφωνεί ο Νίκος.
1: Άγγελε.
2: Ποιο άγγελο τίμος.
1: Τι γίνεται.
3: Καλά, συμφωνεί ο Νίκος.
1: Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι συμφωνεί.
3: 100%.
1: Ο λόγος εσένα και επιστρέφουμε.
3: Αλλά έτσι αυτό το ατμοσφαιρικό που είπες, Κώστα, ήταν όλα τα λεφτά. Λοιπόν, 4-10 το επιμέρου σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο για τη Βαλένθια. 18-24 θυμίζω το επιμέρου σκορ στην πρώτη περίοδο. 21-28 στη δεύτερη. 4-10 στην τρίτη. Καταστροφική η εκκίνηση ήταν για τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον. Η διαφορά είναι στο 19. Στου 19 πόντου 43-62. Οι πράσινοι δέχτηκαν ένα 10-0 στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, στο τρίτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, πολύ σωστά πάρθηκε το time out για να ανακόψει, να ανακοπεί ο ρυθμός που έχει δώσει η Βαλένθια αυτή την ώρα. Θυμίζω στον ημιτελικό είμαστε στο 21ο λεπτό, Bayern Paris Saint-Germain 0-1-4-6 το συνολικό σκορ για την ομάδα από τη Γαλλία. Η Bayern προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση, θα τα δούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Ξανά ο λόγος στον Κώστα και στον Δημήτρη.
2: Λοιπόν, εδώ ο Τσέντι Όσμαν φτώχησε σε ένα lay-up. Ο Πανικός έβγαλε μια άμυνα και εδώ ο Ναν θα αστοχήσει στο lay-up με αντίπαλο τον Σακό. Δεν ξέρω αν βολεύει ο τόσο γρήγορος ρυθμός στην ελληνική ομάδα. Ο Κώστολ ήταν μόνος του για τρεις, δεν το επιχείρησε. Μοντέρ, ο οποίος είχε ανεβάσει και αυτό στην απόδοσή του.
1: Κοίτα τώρα, πια δεν μπορούμε να βάλουμε ταμπέλες, διότι ο Παναθηναϊκός νίκησε δύο φορές τη Βαλένθια και στους χαμηλούς πόντους και στους 107.
2: Απλά νομίζω
1: ή στο 95 στην κανονική διάρκεια, γιατί η παράταση, οκ. Okay.
2: Σε συνεχόμενα παιχνίδια πάντως το να παίξεις τη Βαλένθια σε τόσο γρήγορο ρυθμό είναι κάπως επίφοβο. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η Βαλένθια έχει ανανεώσει 10 επιθέσεις, έχει 25 rebound, δηλαδή ακόμα δεν έχει γραφτεί στη στατιστική υπηρεσία, όμως είναι και ένα δείγμα ότι οι Ισπανοί το θέλουν πάρα πολύ το σημερινό παιχνίδι, κρέμε τη ζωή τους από
1: 25-17, τα rebound.
2: Ακριβώς, υπάρχει μια διαφορά.
1: Μεγάλη. 26-17.
2: 10 επιθετικά rebound και άμα βάλουμε και το 8 στα 20 τρίποτα, το 40%. Αυτό το συν 19 για τη Βαλένθια νομίζω εξηγείται με τους αριθμούς.
1: Νωρίτερα έκοψε την διαφορά και η Ζάλγκυρης νίκησε τη Φενέρμπαχτσε, για όσους τώρα συντονίστηκαν. Κατάφερε με αυτό το 81-78 να μειώσει σε 2-1.
2: Λοιπόν, 48-64 μεσού τριών από τον Κέις Ντέιβις. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να μειώσει γρήγορα τη διαφορά αν θέλει να χτυπήσει το παιχνίδι. Rebound εδώ από τον Λεσόρ. Βγήκε εδώ η άμυνα για την ελληνική ομάδα. Ο Γκραντ, ο οποίος ξαναλέω ότι δεν έχει πει ακόμα τα πατήματα του μετά το κάταγμα το οποίο έπαθε, και αυτό φαίνεται κυρίως και στα τρεξίματα του αλλά και στην επιθετική του δυστοκία, θα έλεγα. Ο Γκραντ, ο οποίος προσπαθεί να βρει τον Κέις Ντέιβις. Ο Γκραντ. Δεν υπάρχουν πολύ καλές αποστάσεις στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις, ένα κακό σουτ. Το 48-64 παραμένει. Ήταν ευκαιρία εδώ να.
1: Ένα στα 5 τρίποντα ο Αμερικανός που έβαλε τον μπάζερ μπίτερ την περασμένη Πέμπτη.
2: Λοιπόν, ο Μοντέρο με αντίπαλο τον Λεσόρ. Ένα μισμάτς εδώ για τον Δομινικανό. Πολύ πιο γρήγορος ο Μοντέρο. Σουτ για 3. Είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Όσμαν, ο οποίος θα βάλει το τούρμπο και θα τρέξει. Ο Όσμαν με τη βοήθεια του Λεσόρ θα πάρει χώρο και θα κάνει το 50-64. Να ένα μίνι σερί 5-0 για τους πράσινους, οι οποίοι προσπαθούν να μειώσουν τη διαφορά και να βάλουν πίεση στη Βαλένθια. Συνεχείς αλλαγές εδώ.
1: Το μυστικό εδώ είναι να πιστέψουν οι Παναθηναϊκοί ότι δεν υπάρχει αύριο, διότι αν το αφήσουν το μάτς που δεν το έχουν αφήσει ακόμη, μπλέκουν σε περιπέτειες. Την Παρασκευή θα είναι μια διαφορετική συνθήκη. Βλέπω και λίγο προστριβή μεταξύ Ναν και Μπαντιό.
2: Σίγουρα το μάτς της Παρασκευής θα έχει πολύ μεγαλύτερο βαθμό πίεσης και άγχους. Για να δούμε. Ο Τόμσον, ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Πάντως η απόψινή νύχτα έχει μάκρος.
2: Ο Τόμσον με τον Όσμαν, ο Νάνο κυνηγάει τον Μπάντιο. Πολύ γρήγορος ο γκάρ της Βαλένθια. Ο Πανεκός, ο οποίος κάνει συνεχείς αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Εδώ ίσως να γίνανε και... όχι, δεν έγιναν κλίματα, έγινε φάουλ από τον Ναν. Και εδώ νομίζω
1: υπάρχει και μια μικρή έτσι προστριβή μεταξύ Άρταμαν και Γκραντ, ότι δεν βγήκε να κλείσει. Έμεινε ο Κι μόνος του. Το φάουλ χαμηλά βέβαια από τον Κέντρικ Ναν. Κανείς δεν κάλυψε. Κάτι το οποίο υπήρχε στη Βαλένθια. Και παγίδες και double team. Ο Άταμαν προσπαθεί να βρει λύσεις από τον πάκο του. Τώρα απέσυρε τον Κέντρικ Ναν, διότι αυτό είναι το τέταρτο φάουλ από τον Ναν. Τέταρτο πολύ νωρίς στο 25 του μάτς. Τέταρτο φάουλ από τον Κέντρικ Ναν.
2: Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Μπάντιο για 3 είναι εύστοχος από την κορυφή. 50-67 στη λήξη του χρόνου. 9 στα 22 τρίποτα για τους Ισπανούς, οι οποίοι όσο περνάει η ώρα βάζουν όλο και μεγαλύτερη πίεση στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πρέπει να παίξει χωρίς τον Αντώρα. Λεσόρ με τον Rivers θα κερδίσει το φάουλ μόλις το δεύτερο ομαδικό για τη Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός έχει 4 στα 12 τρίποντα.
1: Και βγάζει έξω τον Γκραντ ο Άταμαν και μάλιστα του κάνει και έντονες παρατηρήσεις. Έξαλλος, τούρμπο ο Άταμαν. Με κινήσεις του χεριού του κατσαβιάζει άγρια τον Τζέριαν Γκραντ. Γενικά ο Άταμαν, αν εξαιρέσουμε λίγο τον Αν, τους υπόλοιπους τους έχει στολίσει κατά τη διάρκεια της σεζόν, είτε δημόσια είτε στον πάγκο. Συνέχεια στο παιχνίδι, Όσμαν για τον TJ Shorts. Σκρινάρει ο Κέις Ντέιβις. Όσμαν από 45 μοίρες. Σκοράρει για 3. Πολύ ωραία προσποίηση. Άδειασε τον Μπράξτον Κι. 53-67, αλλά και πάλι η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη. Ο Ρογκαμπόπουλος κυνηγάει τον Μπαντιό, θα πάει μέχρι μέσα. Πάει για το κάρφωμα, αλλά κόβεται από τον Τζέντι Όσμαν σε μια πολύ εντυπωσιακή φάση. Για να δούμε αν αυτό γυρνάει τον διακόπτη. Ρογκαμπόπουλος εκτελεί από μακριά και σκοράρει. 56-67 από τον Νίκο Ρογκαμπόπουλο. Τον έχω αποθεώσει τον τελευταίο μήνα. Είναι τεράστιο κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ ο Ρογκαμπόπουλος. Είναι ο επόμενος βασικός forward της εθνικής ανδρών. Μακράν. 56-67. Time out από τον Πέντρο Μαρτίνεθ. Καλά κάνει ο Ισπανός για να κόψει το ρυθμό του Παναθηναϊκού. Και επειδή έχει τρομερό θόρυβο, επιστρέφουμε στην Αγία Παρασκευή.
3: Λοιπόν, 17-15 το επιμέρους σκορ. Από εκεί που ήταν ένα 10-0 στην αρχή για τη Βαλένθια. Το γυρίζει ο Παναθηναϊκός 56-67.
0: Μου έλεγες πριν, Άγγελε, ότι ο Παναθηναϊκός το καλό του δεκάλεπτο είναι το τρίτο, έτσι. Ναι. Οπότε βρέθηκε πίσω με 19 πόντους. Παρ' όλα αυτά, τώρα κάνει την προσπάθειά του να μειώσει τη διαφορά, να την κλείσει όσο γίνεται.
3: Ναι, για να κάνει την τελική αντεπίθεση στο τελευταίο. Δεν είναι να μπλέκεις τώρα με τέταρτο παιχνίδι.
0: Ναι, συμφωνώ.
3: Γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει. Το κάθε παιχνίδι σε αυτή τη σειρά, και όχι μόνο στη σειρά του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της Ρεάλ, της Φενέρ, είναι διαφορετικό από το προηγούμενο.
0: Πάντως είδαμε ότι καίει το παιχνίδι της Ζάλγκυρης με τη Φενέρ, πάει σε τέταρτο παιχνίδι, και το παιχνίδι της Χάπολ με τη Ρεάλ θα πάει σε τέταρτο παιχνίδι.
3: Πήγανε,
0: ναι, έχουν πάει. Ελπίζουμε ο Παναθηναϊκός να καταφέρει σήμερα να τελειώσει.
3: Θα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τις δύο ομάδες μας με σκούπα.
0: Ναι.
3: Πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Για να δούμε λοιπόν τη συνέχεια. Το Παναθηναϊκός φαίνεται ότι τώρα έχει μπει αρκετά καλά πλέον, μετά το time out που πήρε ο τεχνικός του, ο προπονητής του. Για να δούμε τη συνέχεια. Πάντως είναι σε καλό σημείο τώρα.
0: Στο 28 λεπτό, ενώ ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι της Bayern με την Paris Saint-Germain, με γκόλ εννοώ δυνατά. Ναι, έτσι.
3: Το τρίτο λεπτό μόλις.
0: Ναι, τώρα δεν έχουμε κάποια. Από το τρίτο λεπτό και μετά δεν έχει επιτευχθεί.
3: Κάτι θα γίνει αργότερα.
0: Θυμάσαι ότι την προηγούμενη φορά στο ημίχρονο είχαμε 5 γκολ.
3: 3-2.
0: Ναι, 5 γκολ.
3: Όλα άρχισαν όμως μετά το 21.
0: Σωστά, έχεις δίκιο.
3: Τώρα είναι η ώρα που πιστεύω ότι θα αρχίσουν.
0: Το παιχνίδι στο Telecom Center, αν θες, ξεκινάει, οπότε επιστρέφουμε στους συναδέλφους.
2: Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας με τη Βαλένθια να είναι στην επίδεση. Ο Κι θα περάσει. Αστοχή στο lay-up και το μισκόλεψε πάρα πολύ και ο Χέις Ντέιβις με το άλμα του. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε άλλη μία άμυνα και είναι ευκαιρία να ρίξει κάτω τη διαφορά από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων. Να ξεσηκώσει κι άλλο το ΆΚΑ, αλλά και να βάλει έτσι και μια πίεση στη Βαλένθια. Ο Όσμαν, ο οποίος ψάχνει το ποστάρισμα του Λεσόρ, ο οποίος δεν έχει τροφοδοτηθεί πάρα πολύ σήμερα. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Λεσόρ έξω, Όσμαν, προσποίηση σου για 3, είναι άστοχος. Και εδώ φάουλ το οποίο κέρδισε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, το τρίτο ομαδικό για τη Βαλένθια. Ο Έλληνας φόρος, ο οποίος έχει δώσει ενέργεια, έχει δώσει μέγεθος και σου 3 πόντων. Είναι επιθετικό το φάουλ. Είναι επιθετικό το φάουλ τελικά. Είναι επιθετικό το φάουλ, γι' αυτό διαμαρτύρεται όλο το γήπεδο και ο Coach Άταμαν αλλά και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος έπιανε το πρόσωπό του απορώντας με αυτή την απόφαση. Και νομίζω ότι ο Coach Άταμαν δεν θα την γλιτώσει την τεχνική ποινή. Είναι πολύ εκρηκτικό το κλίμα αυτή τη στιγμή στο ΆΚΑ.
1: Και μεταξύ των δύο προπονητών είναι εκρηκτικό το κλίμα. Ξαναδούμε λίγο τη φάση. Σουτάρει ο Όσμαν, το κατεβάζει ο παίκτης της Βαλένθια, τον Ρογκαβόπουλο. Είναι ξεκάθαρο αμυντικό το φάουλ. Έχουν δοθεί από μία τεχνική ποινή στους δύο προπονητές, και στον Άταμαν και στον Πέντρο Μαρτίνεθ. Και τώρα ο Γιαβόρ εξηγεί και στον Ισπανό ότι το παράκανε, διότι αν κατάλαβα καλά, ο Πέντρο Μαρτίνεθ δείχνει τον Άταμαν στους διαιτητές και τους λέει ότι πρέπει να τον τιμωρήσετε. Μπαρούτι το γήπεδο. Εδώ νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο ο Άταμαν.
2: Και εδώ πάλι τσακώνεται
1: με χειρονομίες. Με χειρονομίες. Και βλέπω ότι ο Πέτρο Μαρτίνεθ οδεύει προς τα αποδυτήρια για κάποιο λόγο. Και πρέπει να βγει και η Φυσούνα αυτή τη στιγμή, διότι
2: είναι πολύ έκρημο το κλίμα.
1: Εννοείται ότι δέχεται ύβρις ο προπονητής της Βαλένθια.
2: Αποβλήθηκε τώρα ο προπονητής της Βαλένθια. Πρέπει να αποβλήθηκε.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
2: Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει υποθεί.
1: Φαίνεται, ναι.
2: Μάλλον είπε κάτι που δεν έπρεπε. Φαντάζομαι και ο κοτς Άταμαν αποβλήθηκε.
1: Και βλέπω ότι αποβάλλεται και ο Άταμαν. Αλλά για ποιο λόγο να συμβεί αυτό όμως? Ενώ θα μπορούσε να δοθεί από μια τεχνική ποινή. Οι δύο ομάδες πηγαίνουν ακέφαλες για τα τελευταία 13 λεπτά. Πολύ ακραία η απόφαση των διαιτητών, κατά τη γνώμη μου. Με την πρώτη ευκαιρία θα ρωτήσω και τον πολύ έμπειρο παρατηρητή διαιτησίας, τον Έλληνα Χρήστο Χριστοδούλου, που κάθεται ακριβώς από κάτω μας.
2: Έχουμε ξαναδεί, Κώστα, τόσα χρόνια που μεταδίδεσαι, ξαναδεί αποβολή και των δύο προπονητών.
1: Επειδή δεν ηρεμούσαν, δόθηκαν δύο τεχνικές ποινές στον καθένα. Τους έριξαν την πρώτη, δεν ηρέμησαν. Πήγαν κοντά να μαλώσουν τα κοκόρια, όχι να χειροδικήσουν, αλλά να κάνουν κοκορομαχία. Και δεύτερη τεχνική ποινή από τους διαιτητές προς τους δύο προπονητές. Τον coach of the year, Πέτρο Μαρτίνεθ, και τον κάτοχο των τριών τίτλων, Έρκιν Άταμαν. Θεωρώ ακραία τη συμπεριφορά των διαιτητών. Πολύ ακραία τη συμπεριφορά. Ο Γιαβόρ θα μπορούσε να το κρατήσει το μάτς λίγο πιο ήρεμα στον πειθαρχικό έλεγχο. Το παράκαναν, η αλήθεια είναι, οι δύο προπονητές, αλλά θα μπορούσαν οι διαιτητές να αρκεστούν
2: σε μια τεχνική ποινή
1: στον καθένα.
2: Δεν μπορώ να κατανοήσω τι ακριβώς έγινε, και επίσης και με το φάουλ εγώ έχω πάρα πολλές μεγάλες ενστάσεις για ποιο λόγο να δοθεί επιθετικό το φάουλ του Νίκου Ροκαβόπουλου. Αυτό είναι κάτι που, το οποίο ίσως εξετάσουμε μετά το τέλος του παιχνιδιού, καθώς σιγά σιγά θα έχουμε δράση στο παιχνίδι, με τον Δελαρέα να κατεβάσει την μπάλα για τη Βαλένθια. Ξαφνικά το μάτς έγινε μπαρούτι, είναι πάρα πολύ, το κλίμα είναι πάρα πολύ έτσι έκριθμο. Πάμε στο παιχνίδι μας, ο Ρίβες με τον Χέις Ντέιβις μέσα σε κοφαντικό θόρυβο από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ο Μοντέρο με τον Λεσόρ θα πάρει στο σκηνό. Μοντέρο, ο Τόμσον θα προσποιηθεί, θα κάνει το φλότερ, τελικά θα ευστοχίσει. Ήταν τυχερός εδώ ο παίχτης της Βαλένθια για το 56-69.
1: Μα αφού χαμογελάει και ο ίδιος.
2: Ήταν πολύ τυχερός. Βέβαια με την προσποίηση που έκανε στον TJ Sors ελευθερώθηκε. Συν 13 για τη Βαλένθια, η οποία συνεχίζει να έχει το προβάδισμα. TJ Sors εδώ με το έτσι θέλω θα νικήσει τον Κι για το 58-69. Για να δούμε ποια ομάδα θα ωφελήσουν αυτές οι αποβολές των Μαρτίνεθ και Άταμαν, γιατί και αυτό παίζει ρόλο.
1: Να το κάνω λίσα. Θα ήθελα πολύ να βλέπω Νόβα και η κάμερα να ακολουθήσει δύο προπονητές στα αποδυτήρια. Καλάθι από τη Βαλένθια με το follow από τον Μπράξτον Κι. 58-71. Είναι και λίγο τυχεροί οι Ισπανοί. Λίγο τυχεροί. Είναι όμως αποτελεσματικοί και ουσιαστικοί πέρα από την τύχη. Ο Χέις Ντέιβις πάει να πετύχει το lay-up. Κερδίζει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Το κακό ξεκίνησε από το φάουλ, το οποίο δόθηκε ανάποδα κατά τη γνώμη μου. Θα ρωτήσω βέβαια τον Χρήστο Χριστοδούλου με την πρώτη ευκαιρία, χωρίς βέβαια να θέλω τον άνθρωπο να το φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί και αυτός κάνει μια δουλειά ως παρατηρητής διαιτησίας. Νομίζω όμως ότι ήταν φάουλ υπέρ του Ρογκαβόπουλου και όχι κατά, και αυτό το σφύριγμα έβγαλε από τα ρούχα του τον Άταμαν σε πρώτο χρόνο. Δέχτηκε τεχνική ποινή γιατί έφτασε τρέχοντας μέχρι τη γραμματεία και όχι στα 8 μέτρα αλλά στα 15 μέτρα στο κέντρο του γηπέδου, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον ακολούθησε αυτή η παρεξήγηση με τον Πέτρο Μαρτίνεθ. Και τη λέω παρεξήγηση γιατί προφανέστατα λογοφέρανε οι δύο προπονητές και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πούν και οι προπονητές. Όχι, τώρα που αποβλήθηκαν δεν έχουν δικαίωμα να πάνε συνέντευξη τύπου. Δεν έχουν δικαίωμα. 59-71. Ο Πραντίγια γυρίζει, δεν τον αφήνει ο Ρογκαβόπουλος, τον ταπώνει ο Ρογκαβόπουλος και πάσα του στον Όσμαν. Ο Όσμαν, ο οποίος επιταχύνει, θα πάει μέχρι μέσα, θα τελειώσει τη φάση με τη βοήθεια του Λεσόρ. Follow. Οι πράσινοι μειώνουν τη διαφορά στους 10. 61-71. Ο Ντελαρέα προσποιείται, θα σκοράρει. 61-73. Σκληρό καρύδι και ο μικρός, αλλά και η Βαλένθια. Προηγείται του Παναθηναϊκού με 12 πόντους. 1-11 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Χωρίς προπονητές οι δύο ομάδες. Και όταν λέμε προπονητές, δεν συζητάμε ότι δεν έχουν αξία οι assistant coaches, οι βοηθοί προπονητοί, οι συνεργάτες του Άταμαν και του Πέδρο Μαρτίνεθ, αλλά είναι ακέφαλες οι ομάδες από τους head coach. Ο Λεσόρ γυρίζει αστοχία, αλλά τώρα με follow του Ροκαβόπουλου η διαφορά μειώνεται πάλι στους 10. 63-73. Τρίτος αγώνας play-off, Fera Sport. Φοβερά παιχνίδια όλα μέχρι τώρα μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια. Ο Πραντίγια υποψία για επιθετικό φάουλ. Φτάνει μπάλα στον Ρίβερ, σκοράρει με ταμπλό ο Αμερικανός. 63-75. Υποψία γιατί έπεσε στο παρκέ ο TJ Shorts. Ενώ ο Λεσόρ δείχνει έτσι μια κόπωση από τη γλώσσα του σώματος. Τον βλέπω, Δημήτρη, ότι ο Λεσόρ έχει μια κούραση. Έχει παίξει 18 λεπτά από τα 20. Shorts, 8 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Όλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Σόρτς πασάρει στο Ρογκαβόπουλο. Μόνος του για τρεις. Μέσα από τον Ρογκαβόπουλο. Δεν χάνει σουτ ούτε σήμερα. Ο τεράστιος Νίκος Ρογκαβόπουλος. 66-75 η διαφορά στους 9. Και θα γίνει το σώσε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μεταξύ δύο πολύ σπουδαίων ομάδων του Παναθηναϊκού αλλά και της Βαλένθια.
2: Πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Μόνο και μόνο ότι λογοφέρανε οι προπονητές, καταλαβαίνουμε όλοι το τι πίεση έχουν και το πόσο διψάνε να κερδίσουν το σημερινό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός νομίζω έχει ένα μικρό momentum παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να μειώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Θυμίζω ότι έχανε και με 19 πόντους ο Παναθηναϊκός, όμως ύστερα από 30 λεπτά χάνει μόνο με 9 και πρέπει να δούμε ότι εδώ και ένας οπαδός του Παναθηναϊκού ευστόχησε από το κέντρο, αν είδα καλά, και πήρε τα, και χέρισε 3.000 ευρώ, αν είδα. Μπράβο στο φίλο του Παναθηναϊκού. Να, για να χαλαρώσουμε και λίγο και από την πίεση του παιχνιδιού, να του πούμε ένα μπράβο.
1: Ποια πίεση?
2: Η πίεση όχι εμάς, η πίεση των ομάδων. Εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε κάποια πίεση.
1: Ήρεμοι είμαστε.
2: Και νομίζω ότι...
1: Αλλά πρέπει εσείς, να είμαστε οι μοναδικοί.
4: Εσείς δεν έχετε πίεση. Σίγουρα. Εμείς έχουμε πίεση να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Έγινε. Ναι.
5: Fera Sport 101,8.
6: Ποιος έχει σειρά?
7: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
8: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
7: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
8: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
9: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
7: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
8: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
9: Εγώ είμαι πρώτος.
6: Θέλει κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
8: Εγώ!
10: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούτε Fera Sport.
3: Λοιπόν, το καλό δεκάλεπτο Παναθηναϊκός το έκανε. Νίκο 27-23 το επιμέρους σκορ.
0: Και έχει μειώσει πλέον στους 9 πόντους, οπότε επιστρέφουμε στο Telecom Center Athens και ακούμε Κώστα Σωτηρίου, Δημήτρη Μπούκα.
2: Λοιπόν, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η τέταρτη περίοδος. Νομίζω τώρα θα ξεκινήσει με τον Μοντέρο να είναι στην επαναφορά. Είναι η Μοντέρο, Μπάντι, ο Κι, ο Ρίβερς και ο Κόστελο. Ψηλή πεντάδα για τη Βαλένθια. Ενώ ο Παναθηναϊκός είναι στο παρκέ με μία αλλαγή. Ο Λεσόρ πήγε στον πάγκο για να ξεκουραστεί λίγο και στη θέση του μπήκε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ. 66-75. Τελευταία 10 λεπτά στο Game 3. Για να δούμε αν η Βαλένθια θα αντέξει την πίεση του Παναθηναϊκού ή αν ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να πάρει μια νίκη ενώ έχανε με 19 πόντους. Εδώ ο Μπάντι, αν είδα καλά, κάνει το 66-77. Βαλένθια πάντως αποδεικνύει, εγώ το ξαναλέω, ότι είναι μια πολύ σκληρή ομάδα. Δεν καταλαβαίνει ούτε από έδρες ούτε από το όνομα του Παναθηναϊκού και αποδεικνύει και το πόσο καλή ομάδα είναι φέτος. Ο Σόρτς με τον Κόστελο. Πρέπει να παίξει εδώ, νομίζω, ο Αμερικανός. Χέις Ντέβις σουτ για τρεις. Είναι άστοχο. Στατική εδώ, νομίζω, η επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Και εδώ βλέπουμε ότι η Βαλένθια πάει στο αγαπημένο του παιχνίδι. Τρέχει κατευθείαν στον εφηδιασμό. Σωστό φάουλ εδώ από τον TJ Shorts. Ένα από τα ελάχιστα σωστά φάουλ του σημερινού Παναθηναϊκού, που σταματάει το γρήγορο παιχνίδι της Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι έκανε το μείον 19 στην τρίτη περίοδο και τώρα στο μείον 11, καθώς βρήκε και άλλους πρωταγωνιστές όπως είναι ο Ρογκαβόπουλος, ο Όσμαν και ο Χέις Ντέβις στην επίθεση. Και θυμίζουμε ότι ο Κέντρι Νιάνγκ δεν είναι στην πεντάδα του Παναθηναϊκού, καθώς έχει χρεωθεί με 4 φάουλ. Εδώ θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι ο Μπάντιο για το 66-79. Να, ένα γρήγορο 4-0 από τους Ισπανούς. Και εδώ ο Παναθηναϊκός όμως θα απαντήσει με το ίδιο νόμισμα για το 68-79.
1: Τώρα παίζει και με τα δύο forward, και με Ρογκαβόπουλο και με Όσμαν. Με forward, αρκετά forward, και μόνο με το DJ Shorts που πάει να βγάλει την καλή άμυνα. Αλλά ο Κόστελος σκοράρει ξανά για 3. 68-82 από τον Αμερικανό, που έχει βοηθήσει πάρα πολύ τη Βαλένθια σήμερα. Ο TJ Shorts πασάρει στο Ρογκαβόπουλο έξω για τον Hayes Davis. Αυτό σαν πέναλτι, ούτε αυτό όμως. Επιθετικό rebound. Ρογκαβόπουλο σου τριών πόντων. Άστοχο. Δικαιούται και αυτός να χάσει ένα. Ο Ρογκαβόπουλος είχε 2 στα 2, τώρα 2 στα 3. Ο Hayes Davis σήμερα σουτάρει 1 στα 7. Αμέσως μετά transition καλάθι στα λίγα δευτερόλεπτα από τον Μοντέρο. Σήμερα σουτάρει 1 στα 7. Αμέσως μετά.

0: 8 και 21 με Χρήστο Σερέλη πρώτο προπονητή ο Παναθηναϊκός. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
1: 2-9 το επιμέρους σκορ στο 4ο δεκάλεπτο μέχρι και αυτή την ώρα.
2: Ναι, και το Bayern Paris Saint-Germain στο 42ο λεπτό παραμένει στο 0-1.
1: Λιγοστές συγκινήσεις μέχρι τώρα έχει ο ημιτελικός. Η Bayern προσπαθεί, η Paris βγαίνει στην αντεπίθεση. Ζητήσανε πέναλτι νωρίτερα οι Βαβάροι, δεν το καταλόγησε ο Πινέιρο. Έγινε ένας ψιλοχαμός, αλλά τέλος πάντων το παιχνίδι συνεχίζεται με 0-1 προβάδισμα για την Paris Saint-Germain στο Μόναχο.
2: Άγγελε, νομίζω ότι το προηγούμενο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες μας είχε καλομάθει πάρα πολύ. Έτσι, ήταν ένα παιχνιδάρα, ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ίσως και οι προσδοκίες μας να ήταν.
1: Είναι αυξημένες. Όταν το έχεις δει αυτό, ξέρεις ότι αυτές οι δύο ομάδες μπορούν να το ξανακάνουν.
2: Ναι, εντάξει. Απλά προς το παρόν δεν το έχουν καταφέρει. Μπορεί στο δεύτερο ημίχρονο να δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι.
1: Λοιπόν, τώρα η αγωνία είναι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Να δούμε τι θα κάνουν οι πράσινοι. Βλέπω διαφορά εδώ 16 πόντων. Ξαφνικά. Για πάμε. Το παιχνίδι ξαναρχίζει. Κώστα Δημήτρη.
3: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το time out του coach Σερέλη. Πολύ κακή εδώ η πάσα από τον Εγκράν για τον Αν. Όμως ο Παναθηναϊκός ήταν τυχερός. Ο Αργαβόπουλος βρέθηκε στην πορεία της μπάλας για το 70-84. Βαλένθια, η οποία κάνει άλλη μια γρήγορη επίθεση. Όμως το ανανεώνει το ριμπάλ ο Μπραντίγια και ο Μπάντιο θα αστοχήσει ριμπάλ από τον Αργαβόπουλο, ο οποίος έχει δώσει πνοή στον Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια, η οποία είναι η καλύτερη ομάδα, δίκαια κερδίζει με 14 πόντους. Όμως το παιχνίδι ακόμα
0: με
3: έχει πάρα πολύ δρόμο.
0: Rebound και τώρα πολύ καλή άμυνα του Μοντέρο πάνω στο Grant. Ο Μοντέρο πάει μέχρι το layup, τον αφήνει ο Ρογκαβόπουλος για να μην του κάνει και καλάθι και φάουλ. 70-86, η διαφορά και πάλι στους 16 πόντους, 7-37 για να τελειώσει πλέον το παιχνίδι. Στον πάγκο της Βαλένθια κάθεται ο Τσάβι Αλμπέρτ, ο δεύτερος συνεργάτης του Πέδρο Μαρτίνεθ. Σερέλης στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε ότι στο 27ο λεπτό, πολύ νωρίς δηλαδή, οι δύο προπονητές αποβλήθηκαν για μια κοκορομαχία που είχαν. Ο Ρογκαβόπουλος εκτελεί από τη γωνία κορνίζα που λέγαμε πιο παλιά, αμυντικό rebound από τον Πραντίγια μπροστά από τον Χουάντσο. Ο Λεσόρ μάταια ζητάει τις μπάλες, αλλά δεν του τις δίνουν οι περιφερειακοί και γενικά ο Παναθηναϊκός έχει μόνο 16 assist. Να λοιπόν που βιάστηκαν και κάποιοι να πούν, και αυτό νομίζω ότι ήταν και ασέβεια προς το πρόσωπο του Κώστας Λούκα, ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε και γιατί έλειπε ο αρχηγός. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, αν ήταν στη Βαλένθια, το πρώτο μάτς θα είχε λήξει πολύ πιο εύκολα για τον Παναθηναϊκό, χωρίς κόπο, 67-68, και σήμερα θα είχε το καθαρό μυαλό να βοηθήσει με τη δημιουργία του και με την ηγετική του παρουσία. Οπότε ας μην λέμε μπαρούφες γενικώς. 70-86, Grant για τον Ναν. Ο Ναν εκτελεί από μακριά και σκοράρει. Είχε καιρό να παίξει γιατί έχει 4 φάουλ και πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. 73-86, από τη μία δεν μπορεί να κάνει 5ο φάουλ, από την άλλη δεν μπορεί να παίζει και άμυνα με τα μάτια όταν οι περιφερειακοί της Βαλένθια βγάζουν φωτιές. Για να δούμε. 73-86, η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη για να καλυφθεί. Σουτ 2 πόντων άστοχο από τον Πραντίγια. Υπάρχει φάουλ αμυντικό για σπρόξιμο του Τζέριαν Γκραντ. 73-86. Έσπρωξε ο Γκραντ τον Κόστελο. Έχασε την ισορροπία του Αμερικανός. Και ενώ στο πρώτο ημίχρονο δεν έδωσαν κάτι αντίστοιχο, οι διαιτητές είναι αλήθεια, τώρα το δίνουν για δεύτερη φορά υπέρ της Βαλένθια. Δεν υπονοώ κάτι, απλά αναφέρω το γεγονός. 73-86. Ο Μοντέρο κάνει ένα step back για να αδειάσει το Λεσόρ. Σουτ 3 πόντων, αλλά ο Γιαβόρ θα το ξαναδεί, διότι νομίζω ότι σε πρώτο χρόνο ο Μοντέρο πάταγε. 73-89. 6 λεπτά ακόμη. Θα το ξαναδούν οι διαιτητές μετά. Έχουν μετρήσει τρίποντο στη γραμματεία, αλλά μπορεί να μειωθεί ο πόντος αργότερα. Με την πρώτη ευκαιρία, με την πρώτη διακοπή, έχουν το δικαίωμα οι διαιτητές να το κάνουν. Grant. Ο Γκραντ πασάρει στον Λεσόρ. Ο Λεσόρ χάνει το βηματισμό του. Χέις Ντέιβις σουτ 3 πόντων. Να το πρώτο από τα πολλά που έχει εκτελέσει. Είχε βάλει άλλο ένα νωρίς. 1-7 και τώρα 2-8 από τον Χέις Ντέιβις. 76-89. 5,5 λεπτά ακόμη. Κάμερον Τέιλορ θα περάσει μέχρι μέσα. Lay up. Σκοράρει ο Αμερικανός μπροστά από τον Χέις Ντέιβις. 76-91. Οι πράσινοι σαν να μου φαίνεται ότι δεν έχουν δυνάμεις για να γυρίσουν το μάτς.

0: Αλλά 0-1 πρώτου τέλους, μακάριζε που λένε. Ο Κέντρικ Ναν βρίσκει χώρο, πασάρι στον Χέις Ντέιβις, σου τριών πόντων, δεν το βάζει. 2-9 από τον Χέις Ντέιβις, αμυντικό rebound από τους Ισπανούς. Μοντέρο για τον Κόστελο, πάει για τον μπλοκ ο Λεσόρ να καταβροχθήσει τον Κόστελο, αλλά νωρίτερα υπάρχει φάουλ από τον Κέντρικ Ναν που κοπανάει και το χέρι του στην πινακίδα. Τέτοια αστεία δεν πρέπει να κάνει ο Ναν, διότι στον καρπό τα κοκαλάκια δεν αστείευονται και έχουν σπάσει πολλά χέρια έτσι παίχτες κατά καιρούς από τα νεύρα τους. 76-91, πέμπτο φάουλ από το Λεσόρ, από τον Ναν. Έχω την εντύπωση, Δημήτρη, διόρθωσέ με αν έχεις διαφωνία, με χαρά, ότι ο Άταμαν όσο ήταν στον μπάγκο δεν διαχειρίστηκε σωστά τον Ναν, διότι τον άφησε να κάνει τέταρτο φάουλ στην τρίτη περίοδο.
1: Το κάνει βέβαια κατά κόρον, ειδικά με τους λεγόμενους βασικούς του παίκτες, πολύ βασικούς, ότι ρισκάρει πάντα όταν έχουμε 2 και 3 φάουλ. Νομίζω το πληρώνει.
0: Απ' την άλλη, ο Ναν δεν μπορείς να τον προσάψεις τίποτα, διότι τα έδωσε όλα και στην άμυνα και βγήκε με 5 φάουλ.
1: Και έκανε τα φάουλ και καλά έκανε, καθώς αρκετοί παίκτες δεν έχει διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός.
0: Μα πρόσεξε να σου πω κάτι. Σωστά. Όταν κάνει 5 ο Ναν, δεν μπορεί οι αναλώσιμοι να έχουν 1 και 0. Δηλαδή, από τον Γκριγκόνης έχεις την απέτηση να κάνει 3 φάουλ. Από τον Καλαϊτζάκη έχεις την απέτηση να κάνει 3 φάουλ. Και όταν δεν το κάνουν αυτοί, τα κάνει ο Ναν. 5 φάουλ έξω. Απλά τα πράγματα.
1: Σουτιά 3-79-91 με 4-40 για το τέλος του αγώνα. Μία σου και μία μου είναι αυτό το 12 λεπτό. Όσο ο Παναθηναϊκός δέχεται καλά και η διαφορά κυμαίνεται μεταξύ 12 και 15 πόντων, δεν νομίζω ότι έχει τύχει έστω να σκεφτεί ότι μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση. Πνευματικά φαίνεται ο Παναθηναϊκός ότι είναι αρκετά κουρασμένος. Και οφείλω να πω ότι και ο Ματίας Λεσόρ τα έχει δώσει όλα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ είδαμε και τον Γάλλο να παίζει πολύ καλή άμυνα στον Κόστελο. Να έτσι μια χαραμάδα αισιοδοξίας για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε ώρα να βγάλει μια αποτελεσματική άμυνα. Και νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός πληρώνει και σήμερα ότι δεν είναι και πολύ καλός ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Το πληρώνει αυτό ο Παναθηναϊκός, καθώς χωρίς καλό Χουάντσο, ειδικά στα ριμπάν και στην άμυνα, ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα.
0: Πολύ μέτριος. Και έχει επιμείνει ο Παναθηναϊκός γενικώς και ο Άταμαν που αποβλήθηκε, αλλά και ο Σερέλης στον Χέις Ντέιβις που έχει παίξει μέχρι τώρα 27 λεπτά και έχει 2-9 τρίποντα.
1: Ρογκαβόπουλος θα κάνει το
0: πλούζαο. Έλα Νίκο.
2: Πάντως για τον Ναν, για άλλο ένα παιχνίδι, δεν έχει εκτελέσει η βολή.
0: Ισχύει. Αλλά αυτό είναι τώρα δευτερεύον σήμερα.
1: Λοιπόν, εδώ ο Τέιλορ, ο Κι, σουτ για 2 είναι. Θα αστοχίσει, rebound από τον Λεσόρ. 81-91, 3-40 για το τέλος. Για να ο Παναθηναϊκός προλαβαίνει να κάνει μια φοβερή ανατροπή. Τα έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα σε αυτή τη σειρά. Χέις Ντέιβις, ο Γκαβόπουλος πάλι επιτίθεται στο close out. Θα αστοχίσει, 83-91. Time out από την Βαλένθια. Το μείον 8 ο Παναθηναϊκός. Ο Γκαβόπουλος, ο οποίος διαβάζει εξαιρετικά ό,τι του δίνει η άμυνα της Βαλένθια. Είναι πολύ ώριμος στις επιλογές του. 83-90, για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός προλαβαίνει να κάνει μια.
0: Ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού είναι σήμερα ο Ρογκαβόπουλος. Έχει παίξει 16 λεπτά, έχει σκοράρει 16 πόντους, έχει βοηθήσει τα rebound, διότι έχει πάρει 3 rebound, έχει 3 assist, 0 λάθη. Είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Έχει κυνηγήσει και πολύ γρήγορο τους παίκτες από αυτόν, είτε το Μοντέρο είτε το Μπάντιο. Για να δούμε. Πάντως νομίζω ότι ο Ρογκαβόπουλος άξιζε αυτή την ευκαιρία και αποδεικνύει αυτό που είσαι και εσύ, Κώστα, ότι είναι το επόμενο μεγάλο τριάρι της εθνικής ομάδας. Η Βαλένθια, ξαναλέμε, ότι έχει πάρει 13, έχει πάρει συνολικά 36 rebound, με τα 13 εξαρτούν να είναι επιθετικά. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό τον τομέα.
0: Είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα σε αυτό το κομμάτι. Είναι η καλύτερη ομάδα στο transition παιχνίδι. Είναι η καλύτερη ομάδα στο pick and roll. Βάζει 40 πόντους κατά μέσον όρο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Καλοδουλεμένη, χωρίς τους μεγάλους στάρ, αλλά έχει παίκτες που έχουν δημιουργήσει μια τρομερή χημεία. 83-91, και αυτό βέβαια το στοιχείο και αυτή η διθύραμβη προς τη Βαλένθια, που είναι δικαιολογημένη, δίνουν και αξία στα 2 διπλά του Παναθηναϊκού μέσα στο κήπεδό της.
1: Εννοείται.
0: Σε εχθρική ατμόσφαιρα, έτσι.
1: Και νομίζω ότι.
0: Και με άφθονο μπασκετικό ξύλο. Άφθονο όμως.
1: Και στα τρία παιχνίδια έχουμε πάρα πολύ.
0: Πολύ, πολύ.
1: Παρά τα υψηλά σκορ, γιατί μιλάμε και για ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ ποιοτικές. Λοιπόν, επανεκκίνηση στο παιχνίδι μας. Μοντέρο, Κι, Ρίβερς, Μπάντιο και ο Τέιλορ για τη Βαλένθια. Ρογκαβόπουλος, ο Καλαϊτζάκης.
0: Είχα δίκιο τελικά ότι ήταν δίποντο το καλάθι του Κάμερον Τέιλορ. Τώρα αφαιρέθηκε ο πόντος 83-90.
1: Πολύ σημαντική και αυτή η λεπτομέρεια. Ο Καλαϊτζάκης επέστρεψε για να παίξει, φαντάζομαι, μια-δυο άμυνες ή να κάνει αλλαγές χάντμπολ ο Κοτσερέλης. Ο Καλαϊτζάκης, ποιο είναι πάνω στον Μοντέρο. Παναθηναϊκός που δεν έχει να δώσει ομαδικά φάουλ. Ενώ η Βαλένθια δεν θα έχει 0. Ομαδικά θα παίξει και αυτό το ρόλο του. Ο Τέιλορ με τον Σόρτ. Προσπαθεί να τον ποστάρει. Προσπαθεί ο Γκάμ του Παναθηναϊκού να τον δυσκολέψει. Όλοι οι άλλοι του Παναθηναϊκού είναι πάνω στον Τέιλορ. Και τι θα δώσουν οι διαιτητές. Τζάμπολ ή φάουλ. Τζάμπολ λέει είναι το πιο λογικό στυλ. Ναι, αυτό δίνουνε. Πήγανε όλοι.
0: Κοίτα, εφόσον δεν σφύριξαν φάουλ, είναι τζάμπολ.
1: Είναι τζάμπολ. Και ο Καλαϊτζάκης πήγε εκεί για βοήθεια.
0: Και πολύ καλά έκανε.
1: Και το τζάμπολ. Α, Σόρτ με Τέιλορ είναι. Είναι λίγο άνηση νομίζω αυτή η μάχη στο τζάμπολ.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί μπορεί ο Τέιλορ να γελάνε κιόλας και οι δύο.
1: Ναι.
0: Γελάνε και οι δύο. Ο Γιαφόρεντο μεταξύ πετάει την μπάλα πολύ χαλιά. Γιατί τον έχω ξαναδεί σε παιχνίδια. Την πετάει με τα δύο χέρια στραβά όπου να είναι κοινός.
1: Και εδώ να πούμε ότι αν το κερδίσει το τζάμπολ η Βαλένθια θα έχει 6 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει.
0: Κοίτα, είδες που το πετάει.
1: Ο Κι πήρε την μπάλα, ο Χέις Ντέιβις όμως του κάνει το κλέψιμο. Παναθηναϊκός είναι στην επίθεση για να δούμε αν θα φτωχίσει η ελληνική ομάδα και θα μειώσει μετά από πάρα πολλή ώρα στους 5 πόντους. Χέις Ντέιβις κερδίζει το φάουλ. Έχει, είπαμε, η Βαλένθια ομαδικά φάουλ.
0: Να σου πω κάτι. Είμαστε 3 λεπτά πριν το τέλος. Έχουν ρίξει το ξύλο της αρκούδας οι Ισπανοί και τώρα χρεώνουν το πρώτο φάουλ τους. Δηλαδή, όσο μετριοπαθείς κι αν είσαι με τη διαιτησία, και ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι ένας από αυτούς που δεν ασχολούμαι με τη διαιτησία τόσο πολύ όσο άλλοι συνάδελφοι, βλέπεις ότι είναι ακραίο.
1: Ο Σόρτς εδώ θα κάνει το 85-90 και πλέον με 3 λεπτά για λαπομένη για το τέλος του παιχνιδιού.
0: Άλλο μάτς.
1: Είναι άλλο παιχνίδι τώρα. Ο Μοντέρο με αντίπαλο τον Γκραντ Τσέκο, φαντικό ΆΚΑ. Εκοφαντικό το ΆΚΑ, ο Μοντέρο, ποιο κρατάει την μπάλα. Ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος έχει τρέξει πάρα πολύ, κυνηγάει τον Μπάντιο. Αλλαγή τώρα στο μαρκάρισμα ο Χέις Ντέιβις. Δεν έχει δικαίωμα να κάνει φάουλ ο Παναθηναϊκός. Εδώ τι έδωσαν οι διαιτητές. Επιθετικό φάουλ. Πολύ σωστή η άμυνα του Ματίας Λεζόρ, ο οποίος μπήκε μπροστά από τον Μπάντιο. Δεν μετακινήθηκε. Εξαιρετική άμυνα από τον Ματίας Λεσόρ και νομίζω ότι μας είχε λείψει ο καλός Ματίας Λεσόρ και στον αμυντικό τομέα. Έχει τρέξει πάρα πολύ ο Λεσόρ και νομίζω ότι έχει βγάλει σχεδόν όλο το δεύτερο ημίχρονο μόνο.
0: Έχει πάρει rebound, 7, έχει κερδίσει άμυνες, έχει κάνει και 3 λάθη, δεν έχει σκοράρει πολύ είναι η αλήθεια. Έχει 4 πόντους όλους και όλους, αλλά τα δίνει όλα και γι' αυτό μένει στο παρκέ τόση ώρα. Έχει παίξει 26 λεπτά και λίγο παραπάνω. 85-90. 2,5 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το θρίλερ, για να δούμε αν οι πράσινοι έχουν και άλλη βενζίνη στον τεπόζιτό τους. Παίζουν τώρα με Σόρτς, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο με τα τρία φόρμα δηλαδή, που έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό αυτό το σχήμα και πεντάρει τον Λεσόρ. Σόρτς με τον Κάμερον Τέιλορ. Νωρίτερα πήδηξαν στο τζάμπολ για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Πάσα χαμηλά για τον Χέις Ντέιβις για να παίξει τώρα με πρόσωπο. Πασάρι στον TJ Σόρτς. Ξανά για τον Χέις Ντέιβις, γυρίζει, αστοχή. Δεν ήταν τόσο καλή η εκτέλεση από τον Χέις Ντέιβις. Ίσως ο Σόρτς μπορούσε να εκτελέσει, αλλά δεν το πίστεψε. 85-90, 2 λεπτά ακόμη και 7 δευτερόλεπτα για το τέλος του μάτς. Η μπάλα στα χέρια του Μοντέρο, παίζει με τον Χέις Ντέιβις και παρακολουθεί και ο Όσμαν. Στην αλλαγή βγαίνει τώρα ο Τούρκος. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει αλλαγές. Ο Μοντέρο εκτελεί από μακριά, αστοχή, αμυντικό rebound από τον Ρογκαβόπουλο που αφήνει την μπάλα στα χέρια του Σόρτς και ο Σερέλης τους λέει τρέξτε. Σόρτς έξω από το τρίποντο, θα πάρει σούτριον πόντων, είναι άστοχο. Rebound από ποιον, από κανέναν, αλλά η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό διότι μπερδεύτηκαν οι δύο Αμερικανοί της Βαλένθια, ο Κάμερον Τέιλορ με τον Μπράξτον Κι. Και τώρα αλλαγή στο παρκέ ο Κόστελο που έχει κάνει ζημιά στον Παναθηναϊκό. Έχει σκοράρει 8 πόντους με 2 στα 2 τρίποντα. 85-90. Φοβερό παιχνίδι.
1: Φοβερό
0: και σήμερα.
1: Κώστα σε διακόπτω, με συγχωρείς. Φοβερό στιγμιότυπο. Πολλοί οπαδοί κάνουν το σταυρό τους για την επόμενη επίθεση του Παναθηναϊκού. Φοβερό στιγμιότυπο. Δείγμα της έντασης.
0: Η μεγαλύτερη διαφορά για τη Βαλένθια έφτασε και το συν 19. 43-62 στο 23. Λίγο αργότερα αποβλήθηκαν οι δύο προπονητές, ο Άταμαν με τον Πέντρο Μαρτίνεθ. Ο Ρογκαβόπουλος εκτελεί για τρεις. Αστοχή, ριμπάντα από ποιον? Από τον Μπαντιό, που κερδίζει τη μονομαχία στον αέρα με τον Λεσόρ. 85-90, 1,5 λεπτό ακόμη για τη λήξη της δραματικής αναμέτρησης της τρίτης στη σειρά των play-off, με 2-0 σκόρ υπέρ του Παναθηναϊκού από τα δύο διπλά στη Βαλένθια. Μπαντιό μπροστά του Νολεσόρ, ο Σενεγαλέζος δριμπλάρει κατά τα πόδια, αλλά μπροστά του Νολεσόρ, ο οποίος το κλείνει, είναι άστοχο το σούτριο από τον αμυντικό rebound από τον Χέις Ντέιβις. Δίνει στον Όσμαν, ποιος θα πάρει την απόφαση? Είναι κρίσιμη αυτή η επίθεση για τον Παναθηναϊκό, υπάρχει φάουλ. Και εννοείται, με την άνεσή της η Βαλένθια έχει να δώσει όχι μόνο αυτό το φάουλ, αλλά ένα ακόμη. Και γι' αυτό το λόγο το θυσίασε ο Μπαντιό. Σου λέει, έχουμε φτάσει στο 39 και ακόμη οι περισσότεροι παίκτες της Βαλένθια είναι με ένα φάουλ. Μόνο ο Τέιλορ έχει 4. Έχει αποβληθεί εδώ και ώρα ο Κέντρικ Ναν με 5. Και οι πράσινοι μέχρι το 8 λεπτό και κάτι παραπάνω της τελευταίας περίοδου ήταν στα φάουλ 4-0. Τώρα είναι 4-3. Επαναφορά της μπάλας από τον Όσμαν στον TJ Shorts. Τον παρακολουθεί έτσι κάπως ο Rivers, του δίνει χώρο για σούτ τριών πόντων. Είναι άστοχο. Μόνος του εντελώς. Ο TJ Shorts αστόχησε, αν το έβαζε θα ήταν άλλο μάτς. Δεν το έβαλε όμως. 85-90. Μπαντιό τριπλάρει και τρώει χρόνο. Δίνει στο Μοντέρο. Ο Μοντέρο τριμπλάρει και αυτός μπροστά από τον Τζέντι Όσμαν που τον μαρκάρει ασφυκτικά, αλλά ο Μοντέρο περνάει. Πασάρει την μπάλα για τον Κάμερον Τέιλορ. Αυτός σε ένα φλότερ. Άστοχο και αμυντικό ριμπάνο από το Λεσόρ. Για να δούμε αν έχει πιθανότητες ο Παναθηναϊκός. Ρογκαβόπουλος. Πασάρει για τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Πετάει την μπάλα. Ο Αμερικανός θα το ξαναδούν οι διαιτητές. Ο Χέις Ντέιβις ζητάει τρεις βολές, αλλά ο Σλοβαίνος ο Νέντοβιτς θέλει να το ξαναδεί. Διότι γίνεται το φάουλ καθώς έχει σηκώσει την μπάλα ο Αμερικανός, οπότε η λογική λέει ότι θα πάει στις τρεις βολές. Με 19,7 δευτερόλεπτα βέβαια, είναι η αλήθεια. Είμαι σχεδόν σίγουρος, το έχουμε ξαναδεί αυτό στη σειρά τη συγκεκριμένη και δεν πάω πιο πίσω, ότι οι διαιτητές έχουν αναβαθμίσει ένα τέτοιο σφύριγμα, που σε πρώτο χρόνο το έδωσαν χαμηλά, αλλά τώρα με το instant replay εκτιμώ ότι θα πάνε σε τρεις βολές. Αλλά και πάλι πρέπει να το επιβεβαιώσουμε αυτό, να το δούμε. 85-90, 19,7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το θρίλερ. Οι πράσινοι είχαν ευκαιρίες, όπως βέβαια και η Βαλένθια είχε ευκαιρίες με σουτ κρίσιμα, τα οποία έχασε. Οι πράσινοι όμως είχαν ευκαιρίες να φέρουν το μάτς ακόμα και στην ισοπαλία, αλλά τόσο ο Νίκος Ρογκαβόπουλος όσο ο TJ Shorts αστόκησαν στα τελευταία δευτερόλεπτα. Το σκορ δεν έχει αλλάξει από το τρίτο λεπτό πριν από το τέλος. Τρεις βολές. Όπως το είπα, σε πρώτο χρόνο, 85-90. Όπως πολύ σωστά μου θύμισε και ο Δημήτρης Μπούκας που είναι δίπλα μου, το τελευταίο καλάθι εντός παιδιάς, αλλά και ακόμα και βολή να ήταν, σημειώθηκε 2:57 πριν το τέλος από τον TJ Shorts και είχε κάνει τότε το 85-90. Τρία λεπτά σχεδόν οι δύο ομάδες έχουν μείνει χωρίς πόντο, όχι χωρίς καλάθι, χωρίς πόντο. 85-90, υπάρχει έτσι ένα πηγαδάκι και στη μία και στην άλλη πλευρά, καθώς περιμένουν όλοι να επιστρέψει ο έμπειρος Γιαβόρ, ο Κροάτης διαιτητής, και να δώσει την μπάλα στον Χέις Ντέιβις για τις τρεις βολές. Μέχρι στιγμής ο Αμερικανός έχει σκοράρει 13 πόντους, αλλά είναι άστοχος σήμερα. 2 στα 5 δίποντα, 2 στα 9 τρίποντα, 3 στις 4 βολές. 4 rebound, 2 assist και ένα λάθος. Απόλυτη ησυχία στο Telecom Center για να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές ο Χέις Ντέιβις. Η πρώτη βολή από τον Αμερικανό μέσα, 86-90. Μάλιστα διορθώθηκε και λίγο ο χρόνος στα 20,2 δευτερόλεπτα. Προσθέθηκε κάτι της στο χρόνο. 86-90 από τον Χέις Ντέιβις, η δεύτερη βολή σίδερο. Άστοχος ο Αμερικανός σε κρίσιμη χρονική στιγμή, άρα το επόμενο ταξίδι του λογικά θα περιμένει μέσα σε μερικές εβδομάδες έχει φτάσει χάρη του μέχρι την Ιορδανία, μέχρι την Ινδία. Είναι πολυταξιδεμένη ψυχή ο Hayes Davis. 86-90 και έχει δικαίωμα και για μια τρίτη ελεύθερη βολή. Η τρίτη μπαίνει, η δεύτερη χάθηκε. 87-90, ένα τρίποντο. Απέχουν οι δύο ομάδες. 20,2 δευτερόλεπτα. Προφανέστατα ο Παναθηναϊκός θα πάει για το κλέψιμο σε πρώτο χρόνο. Βάζει μέσα ο Σερέλης τον Γκραντ για να έχει έναν ακόμη γκάρντ και αποσύρει τον Λεσόρ. Άρα με 5 κοντούς ο Παναθηναϊκός. Με τα 3 φόρκοτ συνεχίζει. Με Ρονταβόπουλο, Όσμαν και Χέις Ντέιβις. Με Καλαϊτζάκη και Γκραντ στην περιφερειακή γραμμή. Η επαναφορά της μπάλας από το Μοντέρο στον Παντιό κλείνεται. Παγίδα και κάνουν το λάθος οι Ισπανοί. Διότι μπερδεύτηκαν ο Μοντέρο με τον Μπαντιό και φεύγει μπάλα εκτός παρκέ υπέρ του Παναθηναϊκού. Με time out για τη Βαλένθια, για τον βοηθό του Πέντρο Μαρτίνεθ. Και επαναφορά της μπάλας για τον Παναθηναϊκό. 87-90, για να δούμε. Τα έχουμε δει όλα ή έχουμε ακόμη συγκινήσεις στο Telecom Center? Φοβερο... Οι απαντήσεις θα δοθούν σε δευτερόλεπτα.
1: Φοβερό παιχνίδι. Ο λόγος, παιδιά, σας.
3: Ένα φανταστικό παιχνίδι βλέπουμε και ακούμε, έτσι, Άγγελε.
4: Έχει τώρα πολύ ενδιαφέρον, πράγματι. Στην κόψη του ξηραφιού πλέον.
3: Σε κρατάει σε γρήγορση. Αυτό που είπαν και οι συνάδελφοι, μπορεί 3 λεπτά να μην υπήρξαν, να μην υπήρξε πόντος. Τώρα όμως τα τελευταία δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός νομίζω τα δίνει όλα.
4: 17 και 1 μένει, 17 δευτερόλεπτα και ένα εκατοστό. Ο Παναθηναϊκός θέλει σουτ 3 πόντων για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Στο σουτ θα κριθεί.
3: Στο σουτ θα κριθεί. Είναι και το πρώτο παιχνίδι, έτσι ακριβώς κρίθηκε. Γενικά νομίζω ότι είναι μια ωραία σειρά. Μέχρι τώρα βλέπουμε μια ωραία
4: καλή
3: σειρά.
4: Είναι πολύ καλή σειρά. Λοιπόν, να δούμε αν οι πράσινοι θα βρουν το τρίποντο που θα στείλει τον αγώνα στην παράταση. Εντός, βέβαια, αν είχε ευστοχήσει και στη βολή ο Hayes Davis, θα έψαχνε ένα δίποντο.
3: Ένα δίποντο, ναι, εντάξει. Να δούμε τη συνέχεια. Μπορεί ο Hayes Davis τη βολή που έχασε να την πάρει σε τρίποντο και να στείλει το μάτς στην παράταση. Στο ημίχρονο, ο Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain είναι στο 0-1. Οι ομάδες έχουν βγει. Ετοιμάζεται να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα η Ζάλγκυρης κέρδισε στην Φενέρ, έκανε το 81-78 και η σειρά συνεχίζεται. Επιστρέφουμε στο Telecom Center Athens.
0: Λοιπόν, 17,1 δευτερόλεπτα. Εκεί πήγε ο χρόνος, ακριβώς 17,1. 87-90, Παναθηναϊκός Βαλένθια. Όχι απλά ωραία σειρά, αγαπητέ Νίκο, ιστορική σειρά, τρομερή σειρά, σε suspense. Ανάμεσα σε δύο ομαδάρες τη δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια η Βαλένθια ήταν ομαδάρο, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Hayes Davis, Ρογκαβόπουλος, θα πάρει σούτ 3 πόντων, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Hayes Davis, δίνει στο TJ Shorts, ψάχνει τον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρόγκα εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Με 2 τρίποντα ο Ρογκαβόπουλος προσπάθησε να γίνει ο ήρωας, να εσωφαρίσει, αλλά αστόχησε και στα δύο. Και βέβαια πρέπει να πούμε και κάτι ακόμη, ότι όταν πήρε το επιθετικό rebound ο Παναθηναϊκός, η μπάλα πήγε στον TJ Shorts, ήταν εντελώς αμαρκάριστος, αλλά προφανέστατα δεν πιστεύει στο τρίποντο το δικό του, παρότι σήμερα έχει 2 στα 4, 50% προτίμηση να δώσει το Ρογκαβόπουλο, ενώ αμέσως μετά υπάρχει φάουλ, το οποίο κέρδισε ο Μπαντιό με το σκόρ 87-90 και 3,8 δευτερόλεπτα. Η λογική λέει ότι η Βαλένθια είναι φαβορή για το 2-1, ειδικά αν βάλει μία βολή ο Μπαντιό, ο Σενεγαλέζος. Τώρα πήγε στη γραμμή για την πρώτη ελεύθερη βολή, βρίσκει στόχο. Πάρα πολύ ψύχρεμος, 17 η πόντη του, 14 ο Τέιλορ, 16 ο Μοντέρο και 12 ο Τόμψον, αρκετοί διψήφιοι. Ο Παναθηναϊκός επίσης έχει 5 διψήφιους, η Βαλένθια 4, αλλά όταν ο Ναν είναι εκτός εδώ και ώρα με 5 φάουλ και έχει μόνο 13 πόντους, είναι δύσκολη συνθήκη για τον Παναθηναϊκό. 87-91. Η λογική λέει ότι θα είμαστε στην ίδια θέση εδώ και την Παρασκευή. 87-91, αστόχησε, αλλά επιθετικό rebound από τον Κόστελο. Θα πετάξει την μπάλα ο Μπαντιό. Τελικό σκορ. Μεγάλο διπλό για τη Βαλένθια. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να πάει στο Final Four για 14η φορά στην ιστορία του. Όμως το ραντεβού ανανεώνεται Τίποτα δεν έχει χαθεί για τον Παναθηναϊκό. 87-91 το τελικό σκορ με τη μία ελεύθερη βολή από τον Μπαντιό στα τελευταία 3 και κάτι δευτερόλεπτα. Δημήτρη, να συμφωνήσουμε ότι το άξιζε η Βαλένθια.
1: Ήταν η καλύτερη ομάδα στο παιχνίδι.
0: Σήμερα.
1: Ο Παναθηναϊκός, αν έκανε την ανατροπή, θα το έκλεβε το μάτσε στο τέλος. Ήταν η καλύτερη ομάδα, ήταν η πιο συνεπής ομάδα, νομίζω. Δηλαδή για 30 λεπτά, νομίζω η Βαλένθια απέδειξε για ποιο λόγο τερμάτισε δεύτερη, απέδειξε για ποιο λόγο είναι πολύ ταχυδυναμική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε εγωισμό, έβγαλε αυταπάνηση
0: από το πλήν 19 τέλος,
1: από το 43-62, θυμίζω ότι έχανε ο Παναθηναϊκός με 19 πόντους.
0: Λίγο μετά αποβλήθηκε ο Άταμαν, αποβλήθηκε και ο Πέτρο Μαρτίνεθ.
1: Αυτό φάνηκε να κάνει περισσότερο καλό στον Παναθηναϊκό, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι στο τέλος. Όμως ο Παναθηναϊκός νομίζω πληρώνει και τα πολλά χαμένα. Είχε 14 θετικά rebound η Βαλένθια.
0: Μεγάλο νούμερο.
1: Πολύ μεγάλος αριθμός. Και άμα δούμε και τα στατιστικά, η Βαλένθια φάνηκε να είναι και πιο συνεπής και πιο εύστοχη από τον Παναθηναϊκό.
0: Ήταν η καλύτερη
1: ομάδα
0: σήμερα.
1: Ήταν η καλύτερη ομάδα σήμερα. Στο τέλος είδαμε ότι ο Σόρτ δεν έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στο τρίποντό του. Δηλαδή ενώ ήταν ελεύθερος, ο Ρογκαβόπουλος σωστά πήρε τα σούτα, ένιωθε καλά. Ο Χέις Ντέιβις με 2 στα 9 δεν ένιωθε καλά και δεν τα πήρε τα σούτ.
0: Και τελικά και ο Ρογκαβόπουλος τελείωσε με 2 στα 7, δηλαδή άστοχος για τα κυβικά του ο σουτέρ.
1: Απλά νομίζω επειδή έπαιξε και συνεχόμενα λεπτά και το ανελαίτητο
0: κυνηγητό
1: με τους Μπάντιο ή με τον Μοντέρο,
0: τον κούρασε πολύ. Έπαιξε πολύ ο Παναθηναϊκός με τα 3 forward. Πολύ ώρα, δηλαδή σχεδόν όλο το τελευταίο δεκάλεπτο, μπορεί και πιο πριν, με Τζέντι Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Ρογκαβόπουλο. Και έπαιζε πότε με άσο τον TJ Short, πότε τον Grant. Γενικά δεν είχε πολλούς διακριθέντες ο Παναθηναϊκός. Μην βλέπουμε τους διψήφιους. Διψήφιος είναι κάποιος που παίρνει π.χ. 9 τρίποντα, όπως ο Χέις Ντέιβις. Μα θα βγει διψήφιος. Δεν ήταν όμως τόσο καλοί παίκτες σήμερα σε απόδοση.
3: Κύριε, να σας διακόψω να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να γυρίσουμε σε εσάς.
5: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ακούτε, Έρα Σπορ.
3: Και θέλω να πω τεράστιο respect στον Κώστα Σωτηρίου που είχε δει μέχρι πώς πετάει την μπάλα ο Γιαβόλ στο τζάμπολ. Δεν το είχα παρατηρήσει ποτέ. Ο Κώστας παρατηρεί και τις λεπτομέρειες που όλοι οι υπόλοιποι δεν το βλέπουμε. Κώστα, λόγω σε σένα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τι κρατάμε. Κρατάμε ότι η Βαλένθια ήταν καλύτερα από τον Παναθηναϊκό σήμερα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Δεν είναι τυχαίο ότι από το πρώτο λεπτό, για να μην πω από το πρώτο δευτερόλεπτο, άρχισε να βάζει δύσκολα στο Παναθηναϊκό όταν προηγήθηκε 0-5, 3-9, 8-14, 18-24 πρώτη περίοδος. Προηγήθηκε λίγο αργότερα 2-3 φορές με 11, 27-38, 32-43 και 39-50. Νίκο, όπως καταλαβαίνεις, έχω και τετράδιο, δεν αρκούμε μόνο στον υπολογιστή εδώ στο Telecom Center, παρότι έχουμε τις ανέσεις μας και το Video Wall και τα πάντα και το Cube. Ημίχρονο 39-52 για τους Ισπανούς που ανέβασαν πολύ ψηλά τον πήχη στην επίθεσή τους και στις κατοχές τους γενικώς. Προηγήθηκαν και 19-43-62 στο 22ο λεπτό. Γύρω στο 27 αποβλήθηκαν οι δύο προπονητές για ένα με αφορμή, ας το πούμε, ένα φάουλ που δόθηκε ανάποδα εις βάρος του Ρογκαβόπουλου, ενώ κατά τη γνώμη μου ήταν αμυντικό το φάουλ, δόθηκε επιθετικό, διότι στο τέλος τραβάει ο Ρογκαβόπουλος τον αντίπαλό του, αλλά νωρίτερα τον είχε σπρώξει ο Ισπανός. Τελειώνει η τρίτη περίοδος χωρίς προπονητές πλέον, head coach, 66-75 για τη Βαλένθια, και στο τέλος έγινε η μεγάλη προσπάθεια από τον Παναθηναϊκό, το έφερε το match στους 5 πόντους, 85-90. Έβαλε 2 στις 3 βολές ο Hayes Davis, που γενικά ήταν άστοχος, και αμέσως μετά, παρότι έκαναν γκάφα οι Ισπανοί στην επαναφορά, έχασε 2 τρίποντα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και από ήρωας, κατά κάποιο τρόπο έτσι ήταν ο μοιραίος. Πάμε να δούμε λίγο πόντους για τις δύο ομάδες. Ο Σόρτ 17 με 6 assist και ένα λάθος. Στάθηκε πάρα πολύ καλά και μπορώ να πω ότι σε ένα τέτοιο μάτς έπρεπε να έχει λίγο περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό του ο Αμερικανός. Ο Καλαϊτζάκης συμμετοχή 5 λεπτών χωρίς να σκοράρει. Ο Όσμαν 10 σε μια μέτρια βραδιά του με 5 rebound. 15 ο Hayes Davis αλλά με 2 στα 9 τρίποντα. 16 ο Ρογκαβόπουλος με 2 στα 7. 4 ο Grant, πολύ μέτρια εμφάνιση από τον Αμερικανό. Τ' άκουσε από τον Άταμαν κάνα δύο φορές. 13 ο Ναν σε 22 λεπτά έκανε και 5 φάουλ. Από 4 Λεσόρ και Φαρίντ. Ο Λεσόρ είχε 8 rebound. Ο Φαρίντ έπαιξε λιγότερο και δεν πήρε ούτε ένα rebound στα 5 λεπτά που αγωνίστηκε. Και αυτό είναι λίγο ακραίο. Ο Γκριγκόνης σήμερα, ενώ ήταν αρκετά καλός στη Βαλένθια, ήταν άοσμος, άχρωμος και άγευστος, με 0 πόντους σε 2,5 λεπτά συμμετοχής και δεν έκανε ούτε ένα φάουλ και δεν έκανε το οτιδήποτε, δηλαδή, να το πω πολύ έτσι ακραία, να ρίξει μια μπασκετική μπουνιά σε έναν αντίπαλό του, το λέω πολύ χαριτολογώντας, εννοείται. 4 ο Χουάντσο, που και αυτός ήταν πολυμέτριος και δεν αγωνίστηκε ο Ντίνος Μίτογλου. Ενώ για τη Βαλένθια, 16 ο Μπαντιό με 2 στα 9 τρίποντα, αλλά έχει 6 rebound, 4 assist ο Σενεγαλέζος. 14 ο Τέιλορ, που έβαλε τα δύσκολα από το ξεκίνημα, αλλά δεν είχε ανάλογη συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πουέρτο έχει 8, αλλά τραυματίστηκε στον Αστράγαλο και ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι για τον Ισπανό διεθνή. 4 ο Ρίβερς, 6 ο Ντελαρέα. Έχω μια είδηση εδώ ότι το παιδί αυτό, η NBA ή Βαλένθια, δεν υπάρχει κολέγιο από ό,τι μαθαίνω, διότι το τσέκαρα και με άνθρωπο τον Utah Jazz που είναι στο γήπεδο στο Telecom Center. Οπότε θα τον δούμε το καλοκαίρι λογικά στο draft τον Πιτσιρίκο, των 20 ετών. 4 ο Κι, 16 ο Μοντέρο. Άλλη μια πολύ μεγάλη εμφάνιση από το Μοντέρο, που έχει μεγάλη γλώσσα αλλά έχει και μεγάλη αξία, να τα λέμε όλα. 9 assist από τον Δομινικανό. 3 ο Σακό με 4 άστοχες βολές και συνολικά μία στις 6. Είπαμε ότι είναι η αχίλιος πτέρνα για τον Γάλλο. 12 ο Τόμσον, πολύ καλή εμφάνιση και καλή άμυνα. 8 από τον Κόστελο με 2 στα 2 τρίποντα, αλλά έχει και 6 rebound. Τα 4 επιθετικά, Δημήτρη, 14 επιθετικά rebound, 23 assist για 10 λάθη η Βαλένθια, 22 assist για 12 λάθη για τον Παναθηναϊκό. Για πες, νομίζω, και φωνάζει και ο Ισπανός δίπλα.
1: Φωνάζει ο Ισπανός, εντάξει, είναι χαρούμενοι οι Ισπανοί.
0: Και εννοείται και δεν έχουν δίκιο.
1: Είναι λογικό.
0: Εμείς είμαστε φιλόξενοι, δεν είμαστε...
1: Είναι λογικό. Η ομάδα, νομίζω που το διάβασε καλύτερα το παιχνίδι, κέρδισε. Η Βαλένθια ήταν η καλύτερη ομάδα. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι για πρώτη φορά στη σειρά είδαμε παίχτη το Μοντέρο να παίζει 31 λεπτά. Συνήθως η Βαλένθια κάνει συνεχείς αλλαγές και δεν ξεπερνάει κάποιος παίχτη στα 25-26 λεπτά. Δείγμα ότι σιγά σιγά ο οργανισμός μαθαίνει κιόλας ότι σε αυτά τα παιχνίδια, στα play-off, καλές είναι οι πολλές αλλαγές για να διατηρούμε πολύ υψηλό ρυθμό.
0: Πρόσεξε όμως, είναι δεκαθλητές και ο Μοντέρο και ο Μπαντιό. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα στιβικοί και οι δύο.
1: Συμφωνώ.
0: Θα μπορούσαν εύκολα να ανεσωστεύω και σε ταχύτητες και γενικώς. Και στα εμπόδια, μη σου πω.
1: Και δεν κουράζονται κιόλας έτσι. Και δεν κουράζονται
0: και δεν κουράζονται.
1: Λίγο πνευματικά ίσως να κουράστηκε ο Μοντέρο και ο Μπάντιο. Ο Παναθηναϊκός ξύπνησε αργά. Βρήκε λύση ο Παναθηναϊκός από διάφορους παίχτες στο δεύτερο ημίχρονο. Όμως, εγώ επαναλαμβάνω ότι ο τομέας των rebound και των δεύτερων επιθέσεων, γιατί άμα δούμε πιο προσεκτικά τα στατιστικά, ό,τι επιθετικό rebound πήρε η Βαλένθια το έκανε πόντο. Και αυτό μέτρησε πάρα πολύ στο σκορ του τελικού παιχνιδιού. Περιμένουμε άλλη μια ματσάρα, εγώ θα πω.
0: Παρασκευή, ματσάρα.
1: Άλλη μια ματσάρα.
0: Τώρα τι έχουν να πούν όλοι αυτοί που είχαν πει ότι η Βαλένθια έχει καταρρεύσει. Τώρα τι θα πούν. Επιμένουν.
1: Δεν ξέρω.
0: Ότι έχουν καταρρεύσει οι Ισπανοί.
1: Και στο γραφείο να ξέρει.
0: Δεν έχουν καταρρεύσει.
1: Ναι, όχι.
0: Καθόλου.
1: Ίσα.
0: Ήταν πολύ αυθαίρετο και βιαστικό το συμπέρασμα αυτό. Ναι. Και δεν έφυγε ποτέ από το στόμα μου. Η σειρά έχει μάκρος. Και όπως έλεγε και ο μεγάλος Μάικ Μπατίστ, με 3 Ευρωλίγκες, στα play-off πρέπει να ετοιμάζεσαι για 5 μάτς. Ποτέ δεν ξέρεις. Η λογική λέει Παναθηναϊκός την Παρασκευή, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα που κάλλιστα, όπως έχασε 2 μάτς στην έδρα της, να κερδίσει 2 εδώ.
1: Και άμα δούμε και τους συνολικούς πόντους, η Βαλένθια έχει πετύχει έναν πόντο παραπάνω συνολικά και στα 3 παιχνίδια από τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι ήταν 172-175 τα 2 πρώτα παιχνίδια στη Βαλένθια, και τώρα με αυτό το σκορ η Βαλένθια έχει που δείχνει, δηλαδή έχουμε δει τρία μάτς το οποίο έχουν κερδίσει και οι δύο ομάδες στο όριο. Είναι εντελώς στο όριο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός αν είχε φτωχήσει σε ένα τρίποντο, θα βλέπαμε άλλα μάτς και ίσως είχε κάνει και την ανατροπή.
0: Και ίσως να βλέπαμε ακόμα μάτς να ήταν παράταση.
1: Ναι, να ήταν παράταση.
0: Ίσως. Γιατί θα είχε σοφαρίσει ο Ρογκαβόπουλος.
1: Ναι.
0: Σε 90 όλα.
3: Ένα στατιστικό που έχει πολύ ενδιαφέρον και μου το επισήμανε ο Βαγγέλης Ζορμπάς, θα σας αρέσει, και οι δύο ομάδες 10 ναι. στα 29 τρίποντα. Το ίδιο ποσοστό, τις ίδιες προσπάθειες, τα ίδια ευστοχά. Έτσι,
0: ωραία σύμπτωση. Σύμπτωση, ναι.
1: Ωραία σύμπτωση. Δεν ωραία. Νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε
0: αυτά,
1: κάτι άλλο.
0: Παρόν. Αυτά. Αν προκύψει κάτι άλλο και δούμε κανένα κλωτσομπουνίδι μεταξύ Άταμαν και Πέδρο Μαρτίνεθ στα αποδυτήρια, θα τα πούμε πρώτοι.
1: Πάντως εδώ να πούμε, παιδιά, οι τρεις σειρές στο playoff είναι 2-1. Μόνο ο Ολυμπιακός έχει ξεμπερδέψει με 3-0.
0: Σωστό.
1: Και είναι ήδη στο Final Four. Βλέπουμε ότι
0: και η μοναδική ελληνική ομάδα που το έχει κάνει το sweep, έτσι.
1: Ναι, δεν έχει κάνει άλλη ομάδα σκούπα, λοιπόν.
0: Και ένα άλλο στοιχείο είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει περάσει ποτέ σε Final Four που γίνεται στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: 93 σεφ, 2000 Θεσσαλονίκη. Και 2007 Αθήνα.
1: Δεν ήτανε. Ναι, δεν ήτανε παρόν.
0: Λοιπόν, τα λέμε αυτά. Ξανά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπούκα, καθώς και τον τεχνικό μας τον Βασίλη Κατσαρό από το Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η σειρά και αυτή και αυτό το παιχνίδι οδηγείται σε τέταρτο παιχνίδι.
4: Εντάξει, είχε τις ευκαιρίες το Παναθηναϊκός, αλλά είχε πολλά στο χασού του στο τέλος, έτσι. Στα τρίποντα που επιχείρησε.
3: Αυτό που είπε και ο Δημήτρης και ο Κώστας, ο Παναθηναϊκός νομίζω στο τέλος πήγε να κλέψει το παιχνίδι. Είχε τις ευκαιρίες με τα δύο άστοχα του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Δεν τα κατάφερε. Εντάξει, δεν γίνεται κάθε φορά.
4: Εντάξει, επέστρεψε για το μείον 16.
3: Ναι, εντάξει. Στο περισσότερο διάστημα του παιχνιδιού.
4: Όχι, η Βαλένθια έδειχνε να πατάει καλύτερα.
3: Άγγελε, στο ποδόσφαιρο τίποτα.
4: Λίγα
3: έτσι,
4: πράγματα.
3: Πολύ,
4: είμαστε
3: δεν
4: στο
3: ξέρω.
4: 57, λίγα πράγματα.
3: Τους ματιάσαμε, νομίζω.
4: Από την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Από την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Να ξαναβάλουμε το προηγούμενο παιχνίδι.
3: Εντάξει, ναι, δεν θα έλεγα όχι. Ήταν ωραίο παιχνίδι, γεμάτο. Εντάξει, προς το παρόν ακόμα η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μπάγερν Μονάχου και Παρίσι Σεν Ζερμέν στο 58 λεπτό. Είναι στο 0-1.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε αλλαγή στο σκορ στο Bayern Paris Saint-Germain. Εντάξει, είπαμε, το παιχνίδι παραμένει ως έχει. Δεν ξέρω, Άγγελε, αν έχει γίνει κάποια αλλαγή από τις δύο ομάδες.
1: Όχι, τίποτα το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Απλά θέλω να δω τον κανονισμό για τη φάση που ζητάει το πέναλτι η Bayern για το χέρι του Νέβες. Για να δούμε. Την άφησε τη φάση, θέλω να δω τι λέει ο κανονισμός. Λοιπόν, 0-1 παραμένει, όσο περνάει η ώρα, η Paris Saint-Germain είναι πιο κοντά στο να αντιμετωπίσει την Arsenal.
0: Ωραία. Αργότερα θα ακούσουμε δηλώσεις των βοηθών. Λογικά οι βοηθοί θα μιλήσουν. Είναι ο Τσάβι Άλμπερτ και ο Χρήστος Ερέλης. Mm-hmm. Δεν είμαι σίγουρος, θα το δούμε. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις. Να δούμε όμως τι δήλωσαν ο Μοντέρο και ο Τέιλορ στο EuroLeague TV και στο συνεργατικό κανάλι. Ο Μοντέρο, ο οποίος είχε 16 πόντους και 9 assist, δήλωσε στο συνδρομητικό κανάλι ότι ήταν ένα παιχνίδι με φοβερή ένταση. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, να κρατήσουμε την ίδια ενέργεια και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Έτσι παίζουμε, πιέζουμε, τρέχουμε στο transition και αυτό ξέρουμε να το κάνουμε και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Από τη σειρά του ο Τέιλορ σημείωσε ότι νομίζω ότι τα πήγαμε καλά και στα τρία παιχνίδια. Τώρα είναι διαφορετικά, είχαμε εμείς την τελευταία κατοχή, είχαμε αυτοπεποίθηση και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Όλος ο κόσμος ξέρει πως θέλουμε να παίξουμε, δεν είναι μυστικό. Παίζουμε γρήγορα, με έντονο ρυθμό και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να πρεσβεύουμε.
1: Εντάξει, λογικά.
0: Όντως, η Βαλένθια φέτος έχει φέρει ένα διαφορετικό παιχνίδι.
1: Είναι μια Παρί περσινή, πολύ προς το καλύτερο.
0: Ναι, κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, παίρνουν την μπάλα, κατεβαίνουν γρήγορα.
1: Ναι, στα 5-10 δευτερόλεπτα έχουν σουτάρει.
0: Και από εκεί και πέρα.
1: Σουτάρουν όλοι. Και τα πεντάρια, τα τεσσάρια, όλοι.
0: Όλοι. Είναι στο τρίποντο, όλοι.
1: Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι της Παρασκευής. Την ίδια ώρα είναι, Νίκο, έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι την ίδια ώρα.
1: Στις 9 και 4 την Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός για το 3-1 και η Βαλένθια για το 2-2.
0: Η σειρά παραμένει στην Αθήνα και στο Telecom Center Athens. Και αν χρειαστεί πέμπτο παιχνίδι, που δεν το ευχόμαστε, τότε το πέμπτο παιχνίδι θα δοθεί στην Ισπανία.
1: Στο μεταξύ, οι κάμερες δείξαν, όταν ήταν το παιχνίδι στην κόψη του ξηραφιού με το τρίποντο, μία κυρία φίλη του Παναθηναϊκού, η οποία έκανε τις δικές της προσευχές.
0: Το είπανε και ο Κώστας και ο Δημήτρης κατά τη διάρκεια, άλλοι έκαναν το σταυρό τους. Γενικά, οι φίλοι του Παναθηναϊκού προσπαθούσαν να δώσουν όλη τους τη θετική ενέργεια στην ομάδα για να μπορέσει να...
1: Οπότε βλέπω, φοράει φανέλα γαλάζια της Εθνικής Αργεντινής, φοράει.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι κάποια φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Γαλάζια.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω.
1: Λοιπόν, 87-91 έχασε την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο, τις 9 και 4 την Παρασκευή, έχοντας το αβαντάζ της έδρας, μπορεί να κάνει τη σειρά 3-1 και να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, που η επόμενη φάση είναι το Final Four.
0: Το Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού στο Telecom Center Athens. Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα η οποία έχει εξασφαλίσει τη θέση της.
1: Και η Paris Saint-Germain βλέπω να εξασφαλίζει θέση στον τελικό.
0: Πάει για τρίτο τελικό η Paris.
1: Για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Δεύτερο, να κάνει το back-to-back. Να πάρει. Κοίτα, αν περάσει η Paris, κατά ψέματα θεωρώ ότι η Paris είναι το φαβορί κοντρα στην Arsenal.
0: Ναι.
1: Όπως και η Bayern, αν περάσει, θεωρώ ότι είναι το φαβόρι κοντρα στην Arsenal.
0: Όποιος και να περάσει την Arsenal δεν τη βλέπεις. Θα ακούει τώρα ο Ηλίας ο Χριστογιαννόπουλος και θα απογοητευτεί που είναι Arsenal. Θα τον χαλάσει με αυτά που του λες.
1: Εγώ δεν του λέω τίποτα. Την
0: πρόβλεψή σου. Την πρόβλεψή σου.
1: Το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Αν και η Arsenal το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει και δείχνει το καλό της πρόσωπο. Αυτό που έδειχνε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Και όχι το τελευταίο τρίμηνο, για να δούμε. Η Arsenal που είναι και τώρα έχει και ένα συν 5. Βέβαια, η City έχει παιχνίδι λιγότερο με την Crystal Palace, έχει ένα συν 5 και πάει προς το πρωτάθλημα. Τρεις αγωνιστικές μένουν για το φινάλ.
0: Η Arsenal νομίζω ότι εντάξει, θέλει και το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Διώκεται από τη City, δεν ξέρω αν θα καταφέρει. Έχει δύο.
1: Υπάρχουν πολλοί στην Αγγλία που προτιμούν, δηλαδή, στο δίλημα Champions League πρωτάθλημα, αλλά είναι πρωτάθλημα.
0: Ναι. Εντάξει. Το έχω ακούσει και από άλλο, ναι. Ότι προτιμάνε το πρωτάθλημα.
1: Ναι, γιατί το θεωρούν ανώτερο του Champions League. Ότι είναι πολύ πιο δύσκολο το αγγλικό πρωτάθλημα από το Champions League.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα απόψεις είναι, τι να σου πω.
1: Ναι, εντάξει.

0: Να θυμίσω ότι μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό σειρά παίρνει αύριο η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που απέκλεισε στα προημιτελικά την Μπανταλώνα και πήρε την πρόκριση για το Final Four του BCL. Οι κυτρινόμαυροι αντιμετωπίζουν στον ημιτελικό τη Μάλαγα αύριο 10 η ώρα. Φυσικά υπάρχει κάλυψη από την Eraspor. Έχουμε απεσταλμένο τον Βασίλη Μότση, ο οποίος μας έστειλε και δηλώσεις από τον Dragan Sakota, και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ στο Βασίλη Μότση απεσταλμένο της Eraspor.
1: Καλή επιτυχία καταρχάς, σας εύχομαι αύριο. Είναι ο ημιτελικός απέναντι στην Μάλαγα. Κατά πόσο είναι έτοιμη η ομάδα για αυτόν τον αγώνα πρόκληση στην τέταρτη συμμετοχή της σε ημιτελικό Final Four?
2: Πάντα θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε έτοιμοι, δεν έχουμε παίξει τα παιχνίδια. Αυτό ποτέ δεν ξέρεις καλό κακό. Τουλάχιστον ξέρω ότι είμαστε οργηγήσει, είμαστε εδώ. Δεν περιμένω πώς και πώς να παίξουμε. Περισσότερη εμπειρία από πέρσι έχουμε, τα μερικά παιδιά που έχουν παίξει πέρσι, και θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Και ο αρχηγός, ο Χλιόνι, στάθηκε σε αυτό το συνέδριο τύπου, είπε ότι είμαστε πιο πνευματικά έτοιμοι σε σύγκριση με πέρυσι. Και αναλύοντας, διαβάζοντας για τις δικές δηλώσεις, ακούγοντας στη συνέντευξη τύπου, νιώθω ότι και εσείς είστε πιο σίγουροι ότι μπορεί να πετύχει έκφετος.
2: Κοιτάξτε, αν με ρωτάτε σαν προπονητή, ποτέ δεν σου πω. Και ό,τι να πιστεύω, αυτό κρατάω μέσα μου. Καλό είναι οι παίκτες να έχουν, πώς το λένε, αισιοδοξία και να το εκφράζουν με τρόπο. Αλλά το παιχνίδι θα μας δείξει, επειδή παίζουμε μια ισπανική ομάδα. Είναι άλλο μπάσκετ, άλλη λίγα, πιο δυνατή. Θες κρύβει και πολλά επικίνδυνα σημεία.
1: Και πού πιστεύετε θα κριθεί ο ημιτελικός?
2: Είναι μέρα όποιος βρίσκεται, σε καλή μέρα. Εντάξει, είναι ομάδες οι οποίες παίζουν με άλλο στυλ, τρέχουν πάρα πολύ. Αν τους αφήσουμε, όπως η Μπανταλώνα μας έκανε διάφορα.
1: Και μια τελευταία ερώτηση για τον κόσμο της ΑΕΚ. Ταξίδευσε εδώ στην Μπανταλώνα, στη Βαρκελόνη, θα είναι και πάλι στο πλευρό σας?
2: Εντάξει, εκεί είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι. Όλα τα ταξίδια που πηγαίναμε, υπήρχε κόσμος, μας στηρίζει. Μας στηρίζει και όταν δεν πάμε καλά και όταν πάμε καλά ιδιαίτερα. Είμαστε μια σχέση για μια ζωή που λέμε, απολαμβάνουμε να παίζουμε για τον κόσμο μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ακούσαμε τις δηλώσεις που έκανε ο Dragan Sakota στον απεσταλμένο της Eraspor, Βασίλη Μότση. Αύριο το Βασίλη θα έχετε την ευκαιρία στις 10 η ώρα να τον ακούσετε στην περιγραφή, με τις ευχές όλων μας να συντροφεύουν την ΑΕΚ.

0: Περιμένοντας τη συνέντευξη τύπου από το Telecom Center Athens, να δούμε τι δήλωσε μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Χρήστος Ερέλης, ο βοηθός του Εργκίν Άταμαν. Μετά το τέλος, λοιπόν, ο Χρήστος Ερέλης δήλωσε ότι είναι φανερό ότι δεν παίξαμε καλή άμυνα, δεχτήκαμε πολλούς πόντους στον ευνηδιασμό και στις μεταβάσεις. Τους δώσαμε αυτοπεποίθηση, η transition άμυνα μας, αλλά και αυτή στο pick and roll είναι τα στοιχεία που πρέπει να βελτιώσουμε στο Game 4. Νομίζω ότι ήταν σύντομος και πολύ περιεκτικός ο Χρήστος Ερέλης στις δηλώσεις του.
1: Η αλήθεια είναι ότι μόνο στο τρίτο δεκάλεπτο έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός καλή άμυνα.
0: Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Σου είπα ότι πήγαινε νομίζω να κλέψει το παιχνίδι. Λοιπόν, και νομίζω ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ακούσουμε τον βοηθό
1: του
0: Τζάβι Άλμπερτ. Οι δύο προπονητές αποβλήθηκαν από το παιχνίδι, οπότε στη συνέντευξη τύπου έχουν πάει οι δύο βοηθοί.
2: I think it's a great game. We play very well again in our game plan. The first half playing in our rhythm, create a lot of situations and transitions. A great game in the first half. Maybe in the second is like another kind of basketball, but we are be ready to contest every situation. I think like Coach Ataman in the last two games force technical force that change the history in the two games are, and we take a note. We are be ready to contest for every situation. Don't give the opportunity to the team to change another situation that is not playing better basketball. And I think like Pedro react to defense like our idea, and we finish the regular season for in second place for one reason. This team have a soul, have a great soul, and we are here to compete every game and return the Serie to Valencia. So that's it. We are be ready to play in fast, to play in slow, to play in fight, for play in every situation.
3: Νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Παίξαμε πολύ καλά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ακολουθήσαμε το πλάνο μας. Είχαμε θέσει εμείς το ρυθμό του παιχνιδιού. Δημιουργήσαμε πολύ ωραίες ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, ήταν ένα εντελώς διαφορετικό μπάσκετ. Ήμασταν όμως έτοιμοι να αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε κατάσταση. Να μην δώσουμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να πάρει προβάδισμα. Αντιδράσαμε λοιπόν.
4: Νέα αποσμητικά Dove Men για όλο το σώμα.

0: Λοιπόν, περιμένοντας να ακούσουμε και τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον βοηθό, έτσι, τον κύριο Χρήστο Σερέλη. Στο Μόναχο παραμένει το 0-1 όπως διαμορφώθηκε από μόλις το τρίτο λεπτό, Νίκο. Έτσι, δύο αλλαγές έκανε πριν από λίγη ώρα. Βγήκε ο Ντουέ και μπήκε ο Ερνάντες και μετά βγήκε ο Ρουίθ και μπήκε ο Μπεράλντο. Αυτές είναι οι αλλαγές του της Paris Saint-Germain.
1: Είχαμε περισσότερες προσδοκίες για αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, από αυτό το παιχνίδι είχα και εγώ πολύ περισσότερες προσδοκίες, αλλά εντάξει. Οκ. Okay. Δεν μπορεί κάθε εβδομάδα να το
1: λύσει. Και περίμενε ότι η Bayern, θα το κυνηγήσει.
0: Το κυνηγάει η Bayern, αλλά έχει πολύ καλή αμυντική προσήλωση η Paris Saint-Germain. Καλύπτουν τους χώρους και οι παίκτες της Bayern δεν μπαίνουν στην περιοχή σχεδόν.
1: Ναι.
0: Ενώ αντίθετα οι παίκτες της Paris όταν φύγουν στην αντεπίθεση είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνοι.
1: Και τώρα είναι η Bayern στην επίθεση.
0: Δηλαδή ο Kane έχει τραβηχτεί αριστερά.
1: Ναι, γύρω-γύρω από την.
0: Δεν μπορούν να μπουν στην περιοχή.
1: Γύρω-γύρω από την περιοχή, αυτό που λες, δεν μπορεί η Bayern να μπει μέσα στην περιοχή της Paris.
0: Αυτό είναι. Με μακρινά σουτ. Τώρα σουτ πιστεύω ότι θα γίνει. Όχι, εδώ. Να το, δεν μπήκε.
1: Εδώ όμως νομίζω φάουλ. Έχουμε φάουλ. Δεν ξέρω, δεν το έχει δώσει.
0: Το
1: δώσει
0: ο Πινέιρ. Και... Όχι, δεν το έχει δώσει.
1: Όχι, δεν
0: κίτρινη
1: το έχει
0: δώσει. Στο Λουίς Δίας.
1: Δεν το έχει δώσει. Ο Δίας έξαλλος διαμαρτυρήθηκε
0: και πήρε και μια
1: κίτρινη. Και πήρε κίτρινη. Να.
0: Του μιλάει ο Κίμιχ του διαιτητή. Να, ακόμα. Ο Λουίς Δίας ακόμα. Ψέλτε. Εντάξει. Φάουλ ήταν. Εδώ πήγε η Μπάγερ να μπει στην περιοχή. Φάουλ είναι καθαρό.
1: Ναι, και εγώ νομίζω ότι είναι φάουλ. Δηλαδή σπρώχνεται. Ναι. Είναι καθαρό φάουλ έξω από την περιοχή. Εντάξει. Ο Ντίας πάντως έξαλλος, έτσι, έξαλλος. Έξαλλος.
0: Ναι, λογικό είναι, γιατί βλέπει ότι δεν του δίνεται ένα φάουλ, βλέπει από την άλλη ότι η ομάδα του είναι πίσω με δύο γκολ, έτσι, θέλει δύο γκολ για να το πάει σε παράταση.
1: Ναι, για να το πάει παράταση θέλει δύο γκολ.
0: Ο Μουσιάλα, ο Τζάκσον μπήκε, ο Μουσιάλα βγήκε.
1: Στο 71 το λεπτό θέλουμε, χρόνος υπάρχει.
0: Κοίτα, η Μπάγερ είναι ομάδα που μπορεί σε δύο λεπτά να σου κάνει δύο γκολ.
1: Ναι.
0: Αλλά χρόνος υπάρχει, αλλά υπάρχει και για την Paris Saint-Germain που είναι κοντά στο 2-0.
1: Όχι. Όπω εδώ παραλίγο η Παρή να το τελειώσει. Να πετύχει γκολ και να τα τελειώσει, νομίζω. Γιατί αν πετύχει εδώ ένα γκολ. Εντάξει, τελείωνε. Ήτανε...
0: Δεν είναι Μπουντεσλίγκα.
1: Όχι.
0: Είναι Παρή Σεζερμέν. Λοιπόν, να δούμε τα τελευταία 10 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις πώς θα κυλήσουν. Το 1-0 παραμένει.

0: Λοιπόν, αφήνουμε προσωρινά τις δηλώσεις, καθώς περιμένουμε και τον Χρήστο Σερέλη να δούμε τι θα πει. Ακούσαμε νωρίτερα τον Τζάβι Άλμπερτ, ένα μέρος των δηλώσεών του, την τοποθέτησή του. Είμαστε στο 82. Το Μπάγερν Παρί πάντα στο 0-1 με τον γκολ του Ντεμπελέ από το τρίτο μόλις λεπτό.
1: Παραλίγο η Παρί να το τελειώσει, να κάνει το 0-2. Ένα σουτ αρκετά έξω από την περιοχή. Ήταν άστοχο.
0: Φιλόδοξο το σχέδιο.
1: Ήτανε φιλόδοξο. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, Άγγελε, άμα δεν το δοκιμάσεις.
0: Καλά, σίγουρα. Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος και σήμερα θα μας ταξιδέψει στα γήπεδα του πλανήτη. Γιώργο, στην Allianz Arena, πολλοί δεν το περιμέναν αυτό που γίνεται. Δηλαδή, το να έχει ένα γκολ μόνο το παιχνίδι. Αυτό εννοώ. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Ναι, αλλά είχαμε και 50 φάσεις. Είχαμε τον Νόιερ να κάνει το παιχνίδι ζωής του στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Ναι, ο Νόιερ έχει βγάλει δύο. Δύο πολύ καλά.
2: Φτάνουν σε τέτοια παιχνίδια να βγάζει δύο καλά. Έτσι, και δεν είναι μόνο αυτό, κατευθύνεις και την άμυνα και χίλια δύο. Όπως και από την άλλη πλευρά, έτσι, το τερματοφύλακας πάρα πολύ καλός σήμερα. Και τυχερός, ναι, και τύχη χρειάζεται στο ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι παρακολουθούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
0: Όχι όμως σαν το άλλο, έχει ενδιαφέρον πράγματι. Το άλλο όμως ήταν το.
2: Κοίταξε. Λένε ότι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι το γκολ. Όσα περισσότερα μπουν, τόσο το χαίρεται περισσότερο ο φύλαθρος, ιδιαίτερα ή ο νικητής ή ο ουδέτερος. Εντάξει, μην είμαστε και υπερβολικοί. Αυτές οι ομάδες, δηλαδή με το σκεπτικό μας και παρακολουθώντας την Bayer, όλοι αναρωτιόμαστε αυτή η μηχανή παραγωγής τερμάτων γιατί δεν λειτουργήσε σήμερα. Μήπως έχει να κάνει και με τον αντίπαλο.
0: Φυσικά και έχει να κάνει με τον αντίπαλο, γιατί η Παρή έβαλε νωρίς τον γκολ, μόλις στο τρίτο λεπτό. Απείλησε στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο ημίχρονο η Μπάγερ δεν μπορεί να μπει στην περιοχή της Παρή. Αμήνεται καταπληκτικά, καλύπτει χώρους, δεν έχει κανένα κενό και οπότε βγει. Στην αντεπίθεση η Παρή είναι φαρμάκι.
2: Και δίχως να παίζει αμυντικό ποδόσφαιρο, έτσι. Κανονικά παίζει.
0: Καλύπτει χώρους, ναι. Δεν παίζει αμυντικά.
2: Λοιπόν, έχω να σας πω το εξής. Κάτι το οποίο δεν το ήξερα και μου έκανε εντύπωση. Ο τελικός του Champions League θα γίνει το Σάββατο 30 Μαΐου.
0: Στις 7 η ώρα.
2: Στις 7 η ώρα. Mm-hmm. Το 7 μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, Άγγελε.
0: Ναι, για να πιάσει και άλλες αγορές.
2: Ναι, εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το marketing.
0: Προφανώς.
2: Επίσης πρέπει να σας θυμίσω το εξής, γιατί το ξέρετε, απλά δεν το έχετε τώρα στο μυαλό σας πρόχειρο, ότι αν η Paris Saint-Germain περάσει στον τελικό, θα έχει προκριθεί σε τρεις τελικούς μέσα σε δύο χρόνια. Τελικούς μεγάλους διασυλλογικών διοργανώσεων.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, απλά να πω, βγαίνει ο Παμεκανό, μπαίνει ο Κάρλ και βγαίνει ο Μέντες και μπαίνει ο Μαγιουλού.
2: Πέρσι κέρδισε το Champions League απέναντι στην Ίντερ. Πού, ξέρεις που, Άγγελες, αυτό το κήπεδο που διεξάγεται αυτή την ώρα το παιχνίδι της.
0: Και μάλιστα με

0: να συνεργαστούμε άψογα με τον Λουίς Ενρίκε, τον οποίο θέλουμε και τα επόμενα 3 χρόνια, και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την συνεργασία μας, άσχετα εάν θα μας στοιχήσει πάρα πολλά χρήματα, και σίγουρα ο Ισπανός προπονητής θα είναι ένας από τους πιο ακριβοπεραμένους προπονητές ποδοσφαίρου στον κόσμο. Αυτές είναι οι δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει, και όπως βαδίζει όλη αυτή εδώ η περιπέτεια για την Paris Saint-Germain, είναι πολύ πιθανόν όλα να τελειώσουν όπως έχουν υποθεί κατά γράμμα σε αυτήν την ιστοριούλα. Τι άλλο να πει κανείς. Μπράβο της Paris Saint-Germain, τώρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Μπράβο της που τουλάχιστον φτάνει στον τελικό. Τώρα το τι θα γίνει στον τελικό, πάλι μεταξύ μας έχει το...
1: Το πρώτο λόγο έχει.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
1: Εγώ νομίζω, Γιώργο, και η Bayern να περάσει, που δεν το βλέπω, γιατί θέλουμε ένα λεπτό για να πάμε στο 90, συν όποιες καθυστερήσεις. Και η Bayern καλείται για να πάει στην παράταση να βρει 2 γκολ.
0: Μπράβο. Το scoreboard να είναι 1-0, αλλά στην πραγματικότητα είναι 2-0.
1: 6-4. Το συνολικό είναι 6-4 αυτή την ώρα.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή για να περάσει η Bayern στον τελικό, χρειάζεται να κερδίσει 3-0. Δεν υπάρχει χρόνος πλέον.
1: Ούτε και για την παράταση δεν νομίζω. Και προηγουμένως είδες ότι και το του Κάρλ και του Λάιμερ προσέξτε στο τείχος που είχαν στήσει οι παίκτες.
0: Ο τερματοφύλακας είναι καλός. Η τύχη είναι με το μέρος της γαλλικής ομάδος. Εδώ βλέπεις Μαρκίνιος, πιο μεγάλος από μένα σε ηλικία, το λέω καλοπροαίρετα, και είναι κολόνα στην άμυνα της Paris Saint-Germain. Πανηγυρίζουν οι φίλατλοι της ομάδος. Ο Λουίς Ενρίκε πέρα βρέχει ήρεμος όπως πάντα. Με αυτή την έννοια το λέω. Πιστεύω ότι και να μην κατακτήσει η Paris Saint-Germain τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αξίζουν τα εύσημα στον Ισπανό προπονητή, για τον οποίο έχω εκφράσει πολλές φορές την αντίθεσή μου σε κάποιες τοποθετήσεις του. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να είμαστε όλοι ήδη, δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Να κάνω μια παρένθεση και να μπω ότι οι ισπανικές εφημερίδες γράφουν ότι στην Πορτογαλία αρχίζουν και πιστεύουν ότι ο Μουρίνιο θα φύγει από την Μπενφίκα και θα πάει στη Ρεάλ. Κλείνω την παρένθεση. Θα έχουμε τη δυνατότητα σίγουρα άλλη φορά να τα πούμε. Άλλωστε είπαμε και χτες ότι για τον πρόεδρο της... Πόσο λεπτό

0: Λογικό είναι να υπάρχει ιδιαίτερη πίεση.
1: Ωραία.
0: Από πλευράς. Τελειώνουμε,
1: Γιώργο, τελειώνουμε, γιατί πρέπει να πάμε και να ακούσουμε και Σερέλη. Έχουμε δηλώσει σε Ρογκαβόπουλου.
0: Λοιπόν,
1: στα τρίτο λεπτό 0-1.
0: Φιλιά.
1: Των καθυστερήσεων. Λοιπόν, ο Ρογκαβόπουλος είπε: έτσι όπως παίξαμε, δεν αξίζαμε σήμερα τη νίκη.
2: Λοιπόν, έχουμε και μία δήλωση που έκανε στην Νόβα ο TJ Shorts. Δήλωσε ότι μπήκαμε νοθρά, δεν είχαμε ένταση στην αρχή, δεν μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, τους αφήσαμε να αισθανθούν καλά. Δεν είναι αυτή η συνταγή για τα play-offs. Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση από την αρχή, να χτυπήσουμε πρώτοι. Είναι πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια και πρέπει να απαντήσουμε. Θα δούμε ξανά το παιχνίδι, τα λάθη μας. Έχουμε προπόνηση αύριο. Έβαλαν πολλά εύκολα καλάθια. Ειδικά στο transition πρέπει να τα περιορίσουμε. Ευχαριστούμε τη Θύρα 13, τον κόσμο που μας στήριξε. Θα τους χρειαστούμε και στο τέταρτο παιχνίδι. Από όλο τον κόσμο που μας δίνει πάντα ενέργεια για να κλείσουμε τη σειρά.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτές είναι οι δηλώσεις. Είπαμε τι δήλωσε και ο Ρογκαβόπουλος. Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Ο Παναθηναϊκός παραμένει ακόμα το φαβορί εντός και εκτός εισαγωγικών, θα έλεγα. Έχει τον πρώτο λόγο τέλος πάντων. Την Παρασκευή στις 9 και 4 να κάνει τη σειρά, να φτάσει στις 3 νίκες και να δώσει και αυτό το παρόν στο Final Four που θα γίνει στην έδρα του. Εντάξει, απλά είναι μην μπλέξεις τώρα.
2: Ναι, αυτό που λες είναι να μην μπλέξεις. Είναι νομίζω
1: ένα παιχνίδι με άγχος επιπλέον.
2: Επιπλέον
1: είναι μέσα στο μήνα που θα κριθεί και ο τίτλος.
2: Κρατάω αυτό που δήλωσε ο TJ Shorts, ότι θα δούμε ξανά το παιχνίδι, τα λάθη μας, και ότι θα προσπαθήσουν αυτά τα λάθη να τα λύσουν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος
1: λοιπόν, ο Κέιν ισοφαρίζει 1-1 στο 3 και 30.
2: Προλαβαίνει.
1: Μπάγερν είναι. Ένα γκολ θέλει και το στέλνει στην παράταση.
2: Ναι, για να δούμε μέχρι την. Πόσο θέλει για τις καθυστερήσεις ακόμα.
1: 5 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Και είμαστε στο 3:30 με γκολάρα. Οκ, είναι έτσι.
2: Πολύ ωραίο γκολ. Ναι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, αν σφίξει λίγο την άμυνά του, πράγμα το οποίο είδαμε στα πρώτα παιχνίδια, και είναι λίγο πιο εύστοχος, θα καταφέρει να πάρει το εισιτήριο. Σήμερα δεν έπαιξε άμυνα. Κακά τα ψέματα, από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού ήταν πίσω, κυνηγούσε. Και είναι κάτι το οποίο το είδαμε και στην περισσότερη κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας φέτος από τον Παναθηναϊκό.
1: Λοιπόν, το γκολ μέτρησε κανονικά, 14 γκολ έτσι σε 13 παιχνίδια. Χάρη Κέιν.
2: Θέλει
1: ένα λεπτό.
2: Ένα λεπτό περίπου. Νομίζω ότι θα προλάβουμε να δούμε αν τελικά η Παρίς.
1: Εμείς θα το προλάβουμε σίγουρα.
2: Εμείς θα το προλάβουμε.
1: Και όλοι θα το δούμε.
2: Ναι, δεν ξέρω αν θα μπορεί. Αν πάει παράταση, τι θα κάνουμε. Θα κάτσουμε να το δούμε εδώ.
1: Ένα.
2: Ωραία,
1: τι θα κάνουμε.
2: Okay.
1: Λοιπόν, είναι ίσως η τελευταία επίθεση του αγώνα. Μόλις συμπληρώθηκαν τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Η τελευταία ευκαιρία είναι αυτή για την Μπάγερ να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Φαντάζομαι.
2: Η Μπάγερ η οποία έχει την κατοχή, τη γυρνάει στο κέντρο. Κοντινό στο
1: μία φορά κατάφερε να μείνει ελεύθερος ο Κέιν. Δηλαδή, μία φορά πατήσανε περιοχή και έμεινε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Τρόπος δουλειά. Δεν είχαν να μπουν μέσα.
2: Ναι.
1: Δεν νομίζω. Βλέπω τον Ολίσσε εδώ πολύ απογοητευμένο.
2: Έχω την εντύπωση ότι η μπάλα είναι για την Παρίς. Τι έχει γίνει τώρα.
1: Κράμπα.
2: Παίκτη τη Παρίς Σεζερμέν ξαπλωμένος έξω από την περιοχή με κράμπα. Ο διαιτητής από πάνω του, οι συμπαίκτες. Οι αντίπαλοι προσπαθούν να τον σηκώσουν. Ναι, εντάξει. Οι προπονητές να φωνάζουν. Τα κλασικά, εντάξει. Κλασικά πράγματα νομίζω.
1: Εντάξει, ναι, τώρα εδώ που έχουμε φτάσει πλέον είναι ένας τίτλος. Ξαναβλέπουμε εμείς τον γκολ της ισοφάρισης με τον Χάρι Κέιν, με το αριστερό. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Και βλέπουμε τι θα γίνει στα τελευταία δευτερόλεπτα. Σίγουρα ένα λίγο ακόμα θα έχουμε, ίσως μία φάση.
2: Έχουμε μπει στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, έχουν περάσει τα 5, αλλά δεν είχαμε δράση. Είχαμε τον παίκτη της Παρίς Σεζερμέν να παθαίνει κράμπα. Για να δούμε
1: και ο Λουίς Ενρίκε εδώ πέρα τα δικά του.
2: Η μπάλα με out από την Παρίς Σεζερμέν, η οποία στέλνει την μπάλα λίγο έξω από το κέντρο.
1: Τελευταία επίθεση θα είναι αυτή.
2: Κλέβει την μπάλα η Μπάγερν.
1: Για να δούμε λοιπόν ξανά. Τι γυρίζουν, μόλις τέλειωσα.
2: 1-1.
1: Η Παρί θα αντιμετωπίσει την Arsenal στο τελικό του Champions League. Συνολικό σκορ 6-5 για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.
2: Και νομίζω κάπου εδώ εμείς ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε την Ολυμπιακή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ανώμαλη προσγείωση χθες στο Μαρούσι για τον Παναθηναϊκό, καθώς η Βαλένθια τον υποχρέωσε σε ήττα με 91-87 στο Telecom Center Athens, έχοντας μάλιστα προηγηθεί ακόμα και με 19 πόντους. Ο Σόρτς με 17 και ο Ρογαβόπουλος με 16 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους πράσινους, που αν δεν θέλουν να μπλέξουν σε περιπέτειες, καλούνται την Παρασκευή να καθαρίσουν τη σειρά. Ιδάλλως θα κληθούν να νικήσουν για τρίτη σερή φορά στην Ισπανική πόλη. Στα αξιοσημείωτα του μάτσι, ταυτόχρονη αποβολή στο 27ο λεπτό των δύο προπονητών, του Έργιν Άταμαν και του Πέδρο Μαρτίνεθ, ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, Ζαλγκίρις νίκησε με 81-78 τη Φενέρ στο Κάουνας, μείωσε σε 2-1 τη μεταξύ του σειρά, οδηγώντας την σε τέταρτο μάτσι που θα γίνει την Παρασκευή και πάλι στην Ζαλγκίριο Αρένα. Απόψε στις 9 το βράδυ κοντράρονται ξανά στη Σόφια, Χάπολ Τελ Αβίβ, Ρεάλ, με τη σειρά στο 2-1 υπέρ των Μαδριλένων. Είναι φανερό πως δεν παίξαμε καλή άμυνα, δεχθήκαμε πολλούς πόντους στον ευνηδιασμό, τόσο σε pick and roll, αλλά και σε transition καταστάσεις, στο σχόλιο που έκανε μετά το μάτς ο Χρήστος Σερέλης. Μένουμε στο μπάσκετ, την προσπάθεια να γράψει πάλι ιστορία στην Ευρώπη ξεκινάει εξήμερα, παίζοντας τον δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Basketball Champions League κόντρα στη Μάλαγα στις 10 το βράδυ στην Μπανταλόνα. Αν ήμασταν back-to-back πρωταθλητές, θα έλεγα πως είμαστε φαβοροί. Η Μάλαγα έχει καλή ομάδα και τρόπαια πίσω της. Ωστόσο, εμείς έχουμε κάνει βήματα που μας φέρνουν πιο κοντά της, δήλωσε ο Τράγκαν Σάκοτα για το μάτς που θα καλυφθεί με αποστολή από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 4. Στις 7 ο πρώτος ημιτελικός, Ρίτας Βίλνιους, Τενερίφη. Πάντα στο μπάσκετ, δεύτερο και τελευταίο ραντεβού για Περιστέρι και ΠΑΟΚ χθες στα δυτικά αθηναϊκά προάστια, με τον δικέφαλο του Βορρά να νικά ξανά, αυτή τη φορά με 77-72, και να σφραγίζει την πρόκρισή του στην ημιτελική φάση της Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει πιθανότατα τον Παναθηναϊκό. Μπέβερλι και Ταϊρή με 19 πόντους έκαστος πρώτη σκόρας για τους νικητές και ο Νίκολς με 24 για τους ηττημένους. Ο Χαρμ Όσμερς στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός και ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι οι διαιτητές που όρισε η ΚΕΔ για την τέταρτη αγωνιστική των play-offs στην Super League που θα διεξαχθούν την Κυριακή 10 Μαΐου. Ατομικό πρόγραμμα για δεύτερη μέρα ακολούθησαν ο Γιώργος Γιακουμάκης και ο Δημήτρης Χατσίδης στον ΠΑΟΚ χθες, την ώρα που ο Καμαρά και ο Λόβρεν παραμένουν νοκάουτ, ενώ ο Μανώλης Σιώπης βγήκε χθες από το ιατρικό δελτίο του Παναθηναϊκού, όντας έτσι διαθέσιμος για το κυριακάτικο μάτς της τέταρτης αγωνιστικής των play-offs με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena. Η ΕΠΟ έκανε γνωστό ότι ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας άσκησε δίωξη κατά του ιδιοκτήτη και προέδρου της ΑΕΛ Νόβι Μπέτα Χιλέα Νταβέλη για όσα δήλωσε μετά το μάτς με τον Πανσεραϊκό, ενώ ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ανέλαβε και επίσημα χθες προπονητής της Καλαμάτας για τα ερχόμενα 2 χρόνια. Σε μια δυσάρεστη είδηση, έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο γνωστός αθλητικός δημοσιογράφος Σταύρος Τσόχος. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τα συλληπιτήρια της. Στην Water Polo League, βουλιαγμένοι και Απόλλων Σμύρνης προκρίθηκαν χθες στα ημιτελικά των play-offs μετά τις νίκες τους με 19-18 της βουλιαγμένης επί του ΠΑΟΚ στο Ποσειδόνιο και του Απόλλωνα με 13-12 επί του Πανιωνίου στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης. Με νικητή τον Βέλγο Ματίς Άφονς ολοκληρώθηκε χθες στο Αγρίνιο το πρώτο ετάπ στον ποδηλατικό γύρο Ελλάδας που μεταδίδεται από την ΕΡΤ. Το σημερινό δεύτερο ετάπ μήκους 157,5 χιλιόμετρων θα κινήσει από το Καρπενήσι και θα τερματιστεί στη Λάρισα. Στο τένις, νίκη για τη Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα της στο χωμάτινο τουρνουά της Ρώμης με 2-1 σετ επί της Λίλι Τάιγκερ. Με τον Στέφανο Τσιτσιπά να ξεκινά σήμερα την προσπάθειά του κόντρα στον Τσέχο Μάχατς γύρω στις 3 το μεσημέρι. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Bayern Paris Saint-Germain 1-1 πριν λίγο στη Ρεβάν των ημιτελικών του Champions League, με τον τελικό της διοργάνωσης Arsenal Paris Saint-Germain να διεξάγεται στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλου. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι μπαλαντέρ της Έρα Σπορ, Λευτέρης Σαρελάκος και Δημήτρης Μελισσιώβας.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Έλα, φίλε μου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 14 πρώτα λεπτά, Τετάρτη βράδυ.
0: Sorry που άργησα λίγο, αλλά είχα πάει στο ΆΚΑ.
1: Οι κάμερες κάτω δεν ήταν για σένα.
0: Όχι, θα τον επόμενο.
1: Έρχεται ο Πατριάρχης αύριο.
0: Όντως.
1: Ναι, ναι, και έτσι. Θέλω να έρθω αύριο το μεσημέρι. Μεγάλη προσωπικότητα.
0: Εγώ ήμουν όμως σήμερα κάπου το πρωί που ήταν η Κίμπερλι.
1: Η Κίμπερλι τώρα το βράδυ ήταν στο Νιάρχος.
0: Το μεσημέρι ήταν στο Κολωνάκι. Έφτιαχνε τα δόντια της.
1: Στο Κολωνάκι.
0: Πήγα στο ΆΚΑ σήμερα.
1: Πήγε.
0: Πήγα. Εγώ ρε.
1: Άκουτα.
0: Γι' αυτό η φωνή μου λίγο.
1: Την είδε εδώ την. Είχε και εσύ αυτή την φωτογραφία του Δημητρή.
0: Ποιο. Τι Δημήτρη. Σε φωτογραφία... κάθε... στα καθίσματα.
1: Ναι, σε
0: ναι, κάθε... ένα τέτοιο καθόμουν.
1: Σε κάθε κάθισμα υπήρχε. Νομίζω ότι ήταν μια άτυχη στιγμή αυτό.
0: Τι εννοεί.
1: Αυτό το κάνει όταν τα έχει εξασφαλίσει όλα.
0: Ναι, τι ήθελα να δείξω με αυτό.
1: Γιατί να τυπώσει 10.000. Λοιπόν. Ναι, δεν είναι ο τελικός.
0: Είπε όμως ο κ. Γιαννακόπουλος. Δεν είπε κάτι. Άμα ήθελα, ήμουν να τυπώσω και δεν θυμάμαι
1: ναι,
0: πώς το
1: είπε. Παιδί μου, ότι άμα ήθελα θα ήμουν. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι ότι η είδηση της ημέρας είναι ότι η Παρή είναι back to back τελικό.
0: Τελικά δικαιολογημένα.
1: Σοφάρισε πάλι. Στο 95.
0: Η είδηση δεν είναι αυτή. Η είδηση είναι ότι επιβεβαιώθηκε το under του 4,5. Αυτά είναι, αυτά να βλέπεις. Το τρίτο μάτι αυτά βλέπει.
1: Και ο Βλάκας ο Δίας εκεί εκνευρίστηκε και αναγκάστηκε ο Διδής και έδωσε 5 κάρτες. Οι κάρτες ήταν 4.
0: Τα πήρες.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Έτσι.
1: Πάμε παρακάτω. Η άλλη
0: το είχα δώσει εγώ, έχει δύο αυτό, αλλά την πάτσα με την Arsenal, το λέω.
1: Ναι. Άρα, Arsenal Παρί στο Φέρες Πούσκας.
0: Μπουδαπέστη.
1: Σάββατο, 7 η ώρα. Αν είναι δυνατό.
0: Γιατί 7, δεν το ξέρω.
1: 7, ναι, καινούργια ώρα.
0: Γιατί
1: αυτή η παγιωμένη ώρα θα είναι.
0: Για να βγούνε.
1: 7 η ώρα για να μπορούν να φεύγουν μετά με τα μέσα, να κάνονται να τρώνε, να πίνουν, να μην φεύγουν μία ώρα τη νύχτα.
0: Σε μέρη όπως η Βουδαπέστη, το Χορζόφ και η Λιθουανία είναι
1: ναι.
0: Καλό.
1: Όχι, ναι.
0: Γιατί η δροσιά είναι οκ. Okay, 7 η ώρα.
1: Στο Νότο έχουμε θέμα.
0: Έχουμε θέμα.
1: Πού θα βάλει τηλεοράζε, φίλε, 7 η ώρα να δει ο κόσμος.
0: Ακόμα στις παραλίες θα είναι.
1: Άρα λοιπόν. Γιατί...
0: είτε στην Αθήνα είτε στη Ρώμη, ξέρω.
1: Ναι, δεν αφορά αυτό όμως την UEFA, η οποία θέλει και κάνει ένα πρόγραμμα βάσει άλλων αγορών, όχι της ελληνικής που είναι και μικρή. Έχουμε και λέμε λοιπόν ήττα του Παναθηναϊκού με 87-91. Η Βαλένθια έχασε δύο μάτς στο καλάθι.
0: Τα έλεγα του Γιαννάκη.
1: Δύο μάτς του Παναθηναϊκού είχε τελευταία επίδυση. Τώρα η Βαλένθια έβαλε πάλι 90 πόντους. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός σε μια καθαρή νίκη της Βαλένθια.
0: Εγώ είμαι όμως για την Πανάθα.
1: Ναι.
0: Γιατί όμως.
1: Και τώρα όμως την Παρασκευή το βράδυ.
0: Γιατί.
1: Είναι do or die.
0: Γιατί είδα.
1: Ναι.
0: Όταν κέρδισε 15 πόντους 2,5 λεπτά πριν το φινάλε.
1: Ότι είχε αγχωθεί.
0: Έβαλε πάμπερ.
1: Έβαλε πάμπερ. Εντάξει, Βαλένθια, ρε φίλε είναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να περάσει ο Παναθηναϊκός για να έχει έγκλειο τελικός.
1: Ναι, ναι.
0: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπου γενικά στο ΆΚΑ ο Ολυμπιακός έχει καλή παράδοση.
1: Εν τω μεταξύ. Εξέτησε ταυτόχρονα, εξέτησε και τη μία εκ των τριών αγωνιστικών ο πρόεδρος.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι. Την εξέτησε.
0: Γιατί αν κέρδισε σήμερα ο Παναθηναϊκός.
1: Ήταν άοτο εντελώς.
0: Δεν θα πήγαινε καν στο Final Four, ε.
1: Αφού είναι δύο τα μάτς. Η ποινή του ήταν τρεις.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει δύο αγωνιστικές. Μία την Παρασκευή, απομένει μία, ο ημιτελικός.
0: Εννοείς, δεν μπορεί να μπει ούτε καν στο γήπεδο.
1: Βέβαια. Επίσης,
0: μπράβο.
1: Την ήττα όμως γνώρισε και η Φενέρ. Από τη Ζάλγκυρης, ναι. Με 81-78, με αποτέλεσμα και εκεί να έχουμε την Παρασκευή στην ωραία Λιθουανία τον επαναληπτικό, μάλλον το τέταρτο παιχνίδι, νομίζω και θα τη σκουπίσει η Φενέρ, την Ζάλγκυρης του πολύ καλού Φραντζίσκο. Τώρα να πούμε δύο λόγια για το μάτσο του Παναθηναϊκού. Φάνηκε από την αρχή, δεν υπάρχει ισορροπία στα γκάρντ με την απώλεια του Σλούκα. Ο Σόρτς είναι ένας καλός παίκτης, αλλά δεν είναι Σλούκας και ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός έχασε αρκετά rebound, ενώ δεχόταν καλάθι πάρα πολύ εύκολα με το που έχανε την μπάλα, δηλαδή δεν έπαιρνε το rebound και έτρωγε εύκολα τους πόντους. 91 πόντοι λένε
0: πολύ,
1: πολλά.
0: Πολύ.
1: Πολύ δεν είναι.
0: Πολύ. Για φιλοξενούμενο.
1: Αλλά ο Παναθηναϊκός.
0: Και πόσο ξέρει, ήταν συνέχεια πίσω ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν είναι μια ομάδα της άμυνας. Το γεγονός ότι το πρώτο μάτς το πήρε και είχε σκοράρει μόλις 67 η Βαλένθια ήταν τυχαίο το γεγονός. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα φύση επιθετική. Λοιπόν, ενδιαφέρον το σκηνικό στο 27 με τον Αταμά και τον Μαρτίνετ να αποβάλλονται. Τελείωσαν τα 13 λεπτά, τελείωσαν με τους βοηθούς.
0: Ναι, φοβερό.
1: Υπήρχε μια ένταση, διότι υπήρξαν τα γεγονότα στην Ισπανική πόλη και πλέον παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η Παρασκευή.
0: Γιατί αφού αποβάλλονται δεν τρώνε και μια αγωνιστική, όπως το ποδόσφαιρο?
1: Είναι αποβολή της στιγμής.
0: Κακός.
1: Είναι αυτό το δισκαλιφιέ.
0: Γιατί είναι και οι δύο, έτσι δεν το λέω μόνο για τον Αταμάν.
1: Τι θα πάνε χωρίς προπονητή, μωρέ.
0: Κακό, ναι. Σερέλη καλύτερο στην πόλη.
1: Αλλά θα μου πει, εφόσον το μπάσκετ έχει 6-7 ανθρώπους στο τίμα, όχι όπως στο ποδόσφαιρο, θα πούνε σαν συμβεί αυτό.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τι μάζεψε τη διαφορά ο Σερέλη, ο συνεργάτη του Αταμάν. Μην ξεχνάμε τα τελευταία 5 λεπτά η Βαλένθια έβαλε 5 μόνο ένα καλάθι. Είχε φτάσει η διαφορά.
0: Ένα καλάθι και μια βολή από φάουλ.
1: Από φάουλ, τίποτα δηλαδή.
0: Σου λέω, έτρεμαν, του έβλεπα από κοντά και ναι, τρέμανε.
1: Όσοι ενδιαφέρεστε και αγαπάτε τώρα το μπάσκετ.
0: Την Παρασκευή 10 πόντους τουλάχιστον και θα κερδίσει πάντα 20. Θυμίστε.
1: Ναι. Τα δω, δεν.
0: Πού θα πας?
1: Δεν έχω πιστοσύνη.
0: Ω, τι τρυπότητα ήταν αυτό.
1: Δεν έχω πιστοσύνη.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν έχω πιστοσύνη. Φανέκο είναι 6 μήνες τώρα. Αυτό είναι μία πάνω, μία κάτω.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Όποιο τώρα αγαπάτε το μπάσκετ, αύριο και η ΑΕΚ μπαίνει στο ρυθμό του Final Four στον έτερο θεσμό, στον υποδέστερο, στο Basketball Champions League. Στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει τη Μάλαγα, η οποία είναι μια καλύτερη ομάδα από τις δικές μας, και θα δούμε αν η ΑΕΚ μπορεί να ξεπεράσει το σκόπελο στην...
0: Την οποία έχασε πέρυσι στο τελικό.
1: Ναι, η Μάλαγα είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Ισπανικές γενικά πάντα καλές ομάδες. Λοιπόν, στις 7 είναι το πρώτο παιχνίδι. Ρίτας, δεν είναι η Ρίτα, είναι η Ρίτας από τη Λιθουανία και αυτή με την Τενερίφη και.
0: Ρίτας Ριτάκι.
1: Ισπανική. Μπασκετάκι να κλείσουμε. Ο ΠΑΟΚ σκούπισε το Περιστέρι, νικώντας το με 77-72 και περιμένει τον Παναθηναϊκό ή τη Μύκονο.
0: Μύκονο.
1: Για μπάνια.
0: Για μπάνια. Μύκονο.
1: Ο Ολυμπιακός ξεκουράζεται, επέστρεψε.
0: Χαλαρώνει, αποδεικνύει ότι είναι η καλύτερη
1: πολύ
0: ομάδα στην εποχή. Είναι
1: Μονακό διαλυμένη.
0: Εντάξει, είναι όμως η πιο σταθερή ομάδα.
1: Διαλυμένη.
0: Πήγε πρώτο στην
1: Ευρώπη. Το Μπουφάν θα το βγάλεις.
0: Όχι, γιατί. Έτσι ήμουν στο ΆΚΑ.
1: Λοιπόν. Έχουμε τους διαιτητές στην Παρασκευή. Να θυμίσουμε την Κυριακή. Τα μάτς περιέργως είναι την ίδια ώρα και είναι. Γιατί είναι νωρίς. Πάλι με τις ομπρέλες. Στη θάλασσα. 7.30 ώρα.
0: Θα μπορούσε να ήταν 8.
1: Δεν το πιάνω. 9.
0: Πάλι πρωτοτυπούμε. Σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου,
1: ναι,
0: τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος του play-off δεν,
1: ναι,
0: παίζουν την ίδια ώρα. Σε κανένα, μα κανένα. Νομίζω στην Ουγκάντα, νομίζω.
1: Ναι, λοιπόν. Έχουμε τον Όσμερς ΑΕΚ Παναθηναϊκός και τη διαιτητάρα Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Μου είπαν ότι λέει θα παίξει ο Μπρούνο.
0: Ποιος είναι ο Μπρούνο?
1: Αρχίζει και ανησυχεί ο ΠΑΟΚ.
0: Το αριστερό μπακ.
1: Ο Μπρούνο, ναι.
0: Δεν θα παίξει.
1: Θα παίξει, λέει, επιτέλους.
0: Εντάξει, καλύτερα να παίξει.
1: Και τι περιμένει και δεν το βάζει τόσο καιρό. Εκεί με τον Ορτέγκα, ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Μήπως έχει κάποιο μπόνους για να μπορέσει να συμπληρώσει κάποιον αριθμό αγώνων.
0: Δεν αποτέλεσμα. Αλλάζει εύκολα παίκτες και επιλογές ο.
1: Το με τη Λίμπαρ.
0: Με τη Λίμπαρ. Πώς το βλέπεις τώρα αυτό που μου πάνε σήμερα στο Κολωνάκι με τη Λίμπαρ στο Παναθηναϊκό και Μπενίδες στον Ολυμπιακό?
1: Είναι σαν έναν 78χρονο.
0: Δεν ήταν πιωμένος, ρε Αλέξανδρε. Τσίτος έφαγε.
1: Τους λέει, θα μπορείς να με παντρευτείς?
0: Ναι.
1: Λέει το μανεκέν, λέει, συγγνώμη, λέει, πόσο χρόνο είσαι? Λέει, 70 εκατομμύρια στην τράπεζα.
0: Καλό.
1: Έχεις πολύ καλή ηλικία, λέει. Τώρα εσύ μου λες ότι ο Μπιτιλίμπα.
0: Έτσι ακούστηκε στο Κολωνάκι σήμερα.
1: Υπάρχει μια φημολογία ότι ο Παναθηναϊκός έχει βρει την προπονητή. Κανονικά αυτό, αυτό πρέπει να ισχύει.
0: Ποιο?
1: Ότι άμα θες να το διώξεις, εφόσον θα αρχίσω την προετοιμασία πόσο, 13 Ιούνιου, πρέπει να το βρεις.
0: Πρεμιέρα Μουντιάλ στις 12 και 13 ο Παναθηναϊκός ξεκινάει.
1: Καταπληκτικά.
0: Απίστευτο.
1: Λοιπόν, η κακή της ημέρας, κάθε μέρα χάνουμε έναν άνθρωπο.
0: Χθες
1: μιλήσαμε για τον Πικουλίνο Ορτίθ που το συμπαθήσαμε στην Ελλάδα. Τώρα χάθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος πλήρης ημέρα όμως, 89 ετών, ένας ωραίος τύπος. Και με εντυπωσίασαν όσοι κατέγραψαν τα συλληπιτήρια. Όλοι μιλούσαν για έναν κύριο gentleman, έναν ωραίο τύπο, ένα δημοσιογράφο παλιά σκοπή, θα έλεγα. Αναφέρουμε στον Σταύρο Τσόχο, τον οποίο ουσιαστικά τον γνώρισαν πολλοί από την ΕΡΤ και μετά μεταπίδησε στον Αντένα. Με το αθλητικό πανόραμα αρχές δεκαετίας του 90, Έφυγε από την ΕΡΤ και πήγε εκεί.
0: Στον Αντένα. Ήταν ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού του Αντένα.
1: Και έστησε το αθλητικό του Αντένα. Εγώ δεν ήξερα ότι ήταν και πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.
0: Βέβαια. Θέση... 5 χρόνια.
1: Θέση. Χαφ.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Χαφ και προς τα πίσω.
0: Μπορεί και στόπερ.
1: Τα συλληπιτήριά μας.
0: Συλληπιτήρια για εμάς και στο
1: Ιωάννη. Άλλη εποχή.
0: Μιχάλης Τσόχος, ο γιος του.
1: Άλλη εποχή δημοσιογραφία τούτη.
0: Ναι.
1: Κατσαρός. Διακογιάννης.
0: Τσόχος. Μαυρομάτης.
1: Μαυρομάτης. Αυτοί οι
0: τέσσερις. Αργυρίου, Γιάνναρος.
1: Αυτοί οι τέσσερις είχαν κάνει από 4 μουντιάλ. Ήταν ιδιαίτερες φωνές όλοι και ιδιαίτερες προσωπικότητες. Αλλά αυτή τη εποχή. Ο Μαυρομάτης, είπαμε, πριν από 15 μέρες βγήκε μετά από πολύ καιρό από το νοσοκομείο μετά το τραυματικό, έχασε τη σύζυγό του από την φωτιά η οποία προκλήθηκε στο διαμέρισμα. Να είναι καλά ο Μανώλης Μαυρομάτης. Και τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο. Ποιος θα το φανταζόταν ότι μετά το 4-5, μετά από μια εβδομάδα, θα βλέπαμε μόλις 2 γκολ? Αυτό συνέβη. Είχα εμπιστοσύνη στην Παρή, θυμάσαι που τα λέγαμε, διότι είναι μια πιο πλήρης ομάδα. Η άλλη τα περιμένει από τον Ολίσε και τον Κέιν. Καλύτερη αναπτυσσόμενη ομάδα η Παρή. Και αυτός ο Χφαραξέλια, ρε παιδί μου, δεν πιάνεται. Πώς αλλάζει την μπάλα στη μεσαία περιοχή, πώς φεύγει
0: καλύτερος παίκτης,
1: πώς κάνει το σπίτι, πώς σηκώνει το κεφάλι, πώς γυρίζει την μπάλα. Και έφυγε από την Νάπολη, έτσι.
0: Ναι. Και εξασθένησε επιθετικά η Νάπολη. Παρότι πήρε πρωτάθλημα.
1: Εξαιτίας του πολέμου το 21-22, αναγκάστηκε, πήγε στην Δυναμό Μπατούμι, την ομάδα που, τη γενέτειρά του, και από εκεί η Νάπολη τον πήρε αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν ο άνθρωπος που μαστέρισε το 24 στα μπαράζ Ελλάδα-Γεωργία. Μαστέρισε τη συμμετοχή μας στο Euro. Τον πήρε η Νάπολη και ξαφνικά αντί να πάει Premier League ή Πριμέρα Διβιζιόν, αυτός προτίμησε την Παρή. Και η Παρή βρήκε έναν ιδιαίτερο παίκτη, ο οποίος μπορεί να κάνει πάρα πολλές δουλειές.
0: Βέβαια. Και ο Ντουέ είναι πολύ καλός.
1: Ο Ντουέ, ναι.
0: Παιχτάρα.
1: Έχει αυτούς τους δύο τους πιτσιρικάδες, τον Ντουέ και τον Μπαρκολά, που έχει βγάλει από τις ακαδημίες. Λοιπόν,
0: όπως και η άμυνα της Παρή σήμερα τους έδεσε κόμπο. Όπως επίσης, ναι, και είναι εκτεθειμένος ο Κομπανί. Με τον γκολ που δέχτηκε στο πρώτο λεπτό, που έκανε άμυνα στο κέντρο.
1: Τρίτο, ρε φίλε.
0: Που έκανε άμυνα στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Δεν παίζει ούτε με τη Δυναμό Τυφλίδος, ούτε με την Ντουν, ούτε με την Ντούνα.
1: Κοιτάξτε, η Μπάγερ δεν φημιζόταν, φίλε,
0: εντάξει,
1: ποτέ για την άμυνα.
0: Όμως. Δεν γίνεται στο τρίτο λεπτό να είσαι πρώτη τελευταία γραμμή άμυνας στο κέντρο του γηπέδου. Μία κάθε τη βγήκε και έγινε γκολ.
1: Ναι.
0: Άντε βγάλει το μετά. Και την έδεσε γερά η Παρή. Δεν μπήκε σχεδόν ποτέ στην περιοχή. Μία-δύο φορές μπήκε, ναι, η Μπάγερ. Δικαιότατα το πήρε.
1: Άρα λοιπόν, αφού έχουμε κλείσει τον τελικό του, να δούμε αύριο, να θυμηθούμε λίγο τους αγώνες, γιατί αύριο είναι.
0: Τα είπαμε όλα με τη μία.
1: Έχουμε άλλα δύο κύπελα, ρε φίλε. Δεν έχουμε άλλα δύο.
0: Τι κύπελα?
1: Έχουμε άλλα δύο κύπελα, λέω.
0: Ναι, Europa και Conference, αυτό λες.
1: Ναι, να δούμε τα ζευγάρια. Έχουμε και άλλα δύο λοιπόν κύπελα. Λοιπόν, έχουμε τον εμφύλιο τον Αγγλικό. Άστον Βίλα Νότιχαμ.
0: Ωραίο μάτς.
1: Πρώτο μάτς νίκη για την Νότιχαμ.
0: Τι βλέπεις?
1: Νίκη Άστον Βίλα βλέπω. Αλλά βλέπω πρόκριση Νότιχαμ.
0: Δηλαδή στα πέναλτ θα πάει.
1: Και Φράιμπουργ Μπράγκα, η οποία Μπράγκα έχει νικήσει το 90, φεύγα τη Φράιμπουργκ. Και εδώ βλέπω τελικό Πορτογαλική, την Μπράγκα.
0: Όχι, τη Φράιμπουργκ. Η Φράιμπουργκ, αν πάει τελικό και το πάρει, πάει Champions League του χρόνου.
1: Ναι. Έλα μου τα
0: εντάξει, γιατί.
1: Η Φράιμπουργκ.
0: Την Πράγκα νομίζω είναι καλύτερη.
1: Την Πράγκα σιγά σιγά. Και στο άλλο, πάλι αγγλική ομάδα, Crystal Palace, που είχε πάρει πέρυσι στο κύπελο πρώτη φορά, πρώτο στην ιστορία της, με τη Σαχτάρ που είχε αποκλειστεί από τον Παναθηναϊκό στο
0: μέτριο ομάδα,
1: και κατέληξε τώρα εδώ, είχε χάσει μέσα στον πρώτο αγώνα
0: 3-1.
1: Και στο άλλο, Στρασβούργο Ράγιο, που μου φαίνεται η Ράγιο ήταν 1-0 μπροστά. Βλέπω Ράγιο.
0: Εγώ βλέπω Ουράνια. Στρασβούργο δηλαδή. Πάμε 12:30 ώρα, τραγουδάει και επιστρέφουμε.
1: Ναι.
2: Ένα Sport 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Για το Βασιλάκη τον Αναστασιάδη, αυτό που το χορεύει το τραγούδι.
0: 12 και μισή ώρα τη νύχτα.
1: Πες ένα γεια στο Βασιλάκη.
0: Να δώσω την καλησπέρα μου στα βουβάλια της Κερκίνης.
1: Έτσι, πες το. Λοιπόν. Θέλει να τα ακούει, λέει.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Έτσι. Και ο Σωτηράκης ο Γιωργούτσος λέει: αφού πήγε σήμερα Λευτέρη στο ΆΚΑ, την Παρασκευή θα πάω εγώ, λέει.
0: Ο Σωτήρης υποδέχτηκε το Χριστοφιλιά.
1: Δεν ξέρω αν έχει πάει κάτω ο Παναγιώτης.
0: Δεν πήγε.
1: Ο Σωτήρης είναι
0: εκεί. Εμείς πάντως την είδηση την είχαμε.
1: Τον περιμένει, βέβαια.
0: Οπότε έκλεισε η Καλαμάτα.
1: Έκλεισε. Ο Ηρακλής θα κάνει.
0: Έχει δρόμο ο Ηρακλής.
1: Ποιο θα πάρει, λες.
0: Κανείς δεν ξέρει. Το θέμα είναι ποιος θα είναι ο δεύτερος. Αυτό που θα πάρει θα τον φάει.
1: Ποιος, ο Βασιλιώτης.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Άγχος πολύ για αυτές τις ομάδες που ανεβαίνουν. Ο Χριστοφιλέας θα βγάλει τη σεζόν.
1: Εντάξει, όλοι εκ του αποτελέσματος κρίνονται.
0: Ρε παιδί μου, σε αυτές τις ομάδες υπάρχει μεγάλο άγχος. Είσαι στη Λάρισα, ξεκίνησε με ποιον.
1: Πετράκη.
0: Αυτός τελείωσε, όχι.
1: Όχι. Εξαρτάται πόσο υπομονή κάνει.
0: Ποιος άλλος ανέβηκε.
1: Η Φυσιά. Δεν πάω πουθενά, λέει.
0: Αυτός άρχισε, αυτός τελείωσε. Ναι.
1: Ο μπαμπάς Πετράκης ήταν στο Πανετολικό. Και έφυγε, πήρε το Αναστασίου.
0: Ναι. Δύσκολο, δύσκολο.
1: Στα Σέρας και εκεί είχαμε αλλαγή.
0: Παντού. Πού δεν είχαμε αλλαγή. Και πώς αν οι προπονητές υπάρχουν. Απλώς ο Χριστοφιλιάς κάνει την έκπληξη. Παίρνει θέση που δεν δίνουν οι ομάδες θέσεις σε Έλληνες. 40 χρονών βέβαια είναι, δεν είναι και 32. Και είναι και Έλληνες. Οπότε να το ευχηθούμε καλή επιτυχία του παιδιού.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, έχω μια εκκρεμότητα με τον Πύργο.
1: Πες το.
0: Ότι ρωτούσαν πολλοί φίλοι στην περίπτωση που υποβεβαστεί ο Αστέρας Τρίπολης συμπαρασύρει από τη Super League 2 και την δική του ομάδα, την ομάδα Β. Ποιος θα πάρει τη θέση, γιατί ωραίγονται διάφορα, όπως η Λάρισα έκανε έτοιμα για να διάρθρωση. Η απάντηση, κύριε Θέμη, ξέρεις εσύ.
1: Διαστόματος, θα αυτό πεις.
0: Ναι.
1: Διαστόματος Προέδρου.
0: Όχι, ότι, ότι κανείς δεν την πάρει τη θέση αν συμβεί αυτό το μοιραίο για τον Αστέρα και θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα με 15 ομάδες. Αλλά μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα θα το παρακολουθούμε το ζήτημα. Οπότε κλείσαμε και εκεί.
1: Αυτό συμφωνεί και ο πρόεδρος, γι' αυτό το είπα.
0: Τώρα, ναι.
1: Ο Μαρτσούκος λέει.
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε όμως. Γιατί όμως να μην ανεβάσουμε μια ακόμη ομάδα. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει πρώτα.
1: Και το Εγάλαιο και η Καβάλα θέλουν.
0: Το Εγάλαιο, τι, ποιο Εγάλαιο.
1: Και η Καβάλα. Σου λέει, αφού πέφτει και ο Αστέρας.
0: Και πώς θα γίνει, θα
1: παίξει. Θα γίνει μπαράζ. Εγάλαιο Καβάλα και ο νικητής θα μείνει στο Super League
0: 2. Πότε.
1: Πότε θα γίνει το μπαράζ.
0: Πότε το κάνω αυτό. Τώρα.
1: Τον Αύγουστο. Έτσι κι αλλιώς όλα γίνονται το Σεπτέμβρη.
0: Και πότε θα καταθέσουν τι νικητικέ. Τι λες, μωρέ. Δεν
1: γίνεται. Καλά. Γιατί πρώτη φορά γίνεται. Δεν έχει γίνει η μπαράζ τον Αύγουστο. Δεν το έχεις, δεν το θυμάσαι.
0: Είχε που γίνει έπαιξε... Ξάνθη.
1: Νομίζω και η Δόξα ήταν, Δόξα Δράμας.
0: Ξάνθη Άρης, όχι, τι είχε γίνει.
1: Δεν το θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω η Δόξα ήταν πάντως. Και έπαιζε Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτη.
0: Α, ναι, αυτό με Γρηγορίο τότε.
1: Να.
0: Λοιπόν. Δεν είναι καλό να έχουμε μόνο αριθμό, γιατί να έχουμε μόνο. Αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή αυτό ισχύει, κύριε Θέμη. Τώρα, σήμερα είναι Τετάρτη, αύριο ξημερώνει Πέμπτη.
1: Για πες.
0: Έχουμε την Παρασκευή το μάτς του Παναθηναϊκού, έχουμε τα μάτς της Κυριακής και τα μάτς το Σάββατο. Έμαθα ότι ο Άρης κλειδώνει τον Νίκο Παπαδόπουλο για προπονητή. Παπαδόπουλος έκανε μια μεγάλη πορεία. Στις τέσσερις μεγάλες ομάδες δεν μπορεί να πάει. Στις άλλες τρεις από κάτω, στον Όφη δεν νομίζω. Ο Βόλος δεν νομίζω, άρα... Δεν είναι μια καλή επιλογή.
1: Φεύγει σίγουρα από τον Λεβαδιακό.
0: Κατά 99,9. Αφού δεν βγήκε στην Ευρώπη.
1: Ναι. Ούτε ο Άρης όμως.
0: Άρα ο Άρης κλείνει το
1: μάτι. Αλλά είναι ο Άρης ομάδα.
0: Ο Άρης ψάχνεται για επενδυτή, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι. Για τον Παναθηναϊκό είπαμε ότι είναι φανερό πλέον ότι θα φύγει ο coach.
1: Ναι.
0: Ναι. Ήδη αρχίζουν τώρα τα ρεπορτάζ και λένε ψάχνουν να βρουν ποιον έχει προσεγγίσει ο Παναθηναϊκός. Ο Λέτο δεν θα είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και δεν έχει μιλήσει ακόμα Μαρινάκης για το θέμα του Μιντιλίπαρ. Θα περιμένουμε το μάτι της Κυριακής και νομίζω ότι Δευτέρα, αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα αρχίσουν και από εκεί πιστεύω να διαρροέσουν ότι.
1: Αν κάνει πάλι μια πολύ άσχημη εμφάνιση σε ντέρμπι στο Καραϊσκάκι, έτσι.
0: Ποιος?
1: Αν κάνει πάλι πολύ άσχημη εμφάνιση.
0: Ναι. Να σου πω όμως τώρα κάτι. Περιμένεις ένα μάτς, δεν έχεις δει όλο τον χρόνο. Αφού δεν είσαι ικανοποιημένος. Πες κύριε, μπορείς να το αλλάξεις. Θες κάτι να το κάνουμε μαζί, εφόσον έχουμε συμβόλαιο. Αν όχι, πάμε στον επόμενο.
1: Ναι, του δίνει πίστοση χρόνου.
0: Στην ΑΕΚ χαμηλά η μπάλα, χαμηλή η τόνη.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Γιατί το μάτς είναι περίεργο. Ο Τετέ εμφανίζεται με πάρα πολλά νεύρα σκάτω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Κάποιο πρέπει να κερδίσει κι αυτός.
1: Φαγώθηκε, θα κερδίσει η Φιλαδέλφεια.
0: Η ΑΕΚ έχει το άγχος. Η ΑΕΚ, αν νικήσει, θα πάρει το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός, αν νικήσει, θα στείλει ένα μήνυμα σε όλους ότι εδώ είμαι.
1: Θα πάρει το πρωτάθλημα με ισοπαλία.
0: Ναι.
1: Μην τα ξεχνάς τα σενάρια.
0: Εγώ πιστεύω θα υπάρχει νικητή στον Πειραιά.
1: Εντάξει.
0: Εφόσον και έχω και δύο, δεν αμείνουν στοχοί.
1: Γιατί μπορεί και οι δύο να βάζουν και να
0: τρώνε. Όχι, δεν γίνεται. Καταρχάς φέτος από τα τέσσερα μάτς είχαμε μόνο ένα χ. Είχαμε χ.
1: 0-0.
0: Ένα χ, μπράβο. Πω, 0-0 στο Πειραιά. Είναι τρομερό.
1: Τραγικό μάτς.
0: Είναι τρομερό αυτό με το Ολυμπιακό. Τι πτώση είναι αυτή. Έχει παίξει κάτι ματσάκι ωραία στην Ευρώπη. Πέραν τούτου δεν.
1: Τίποτα. Μετά το Γενάρη δεν βλέπετε.
0: Ναι.
1: Σήμερα είχα ένα βίτσιο και έβλεπα παιχνίδια του Ολυμπιακού του παρελθόντος.
0: Παρελθόντος.
1: Ναι.
0: Πώς?
1: Με Τζιοβάνι, Ριβάλντο, Καρεμπέ. Ναι, και εκεί άρρωστησε. Ακόμα και με καφέ Κωνσταντίνου. Είδα ένα μάτς ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-3 που τους έκανε
0: πάρτι. Παντελή καφέ.
1: Ο καφές, ο Κάς και ο Κωνσταντίνου. Και αριστερό εξτρέμ Μπαμπαγκίτα. Και τους έβαλε 3 γκολ. Πού θέλω να καταλήξω, δεν θέλω να πω για τις επιτυχίες του Ολυμπιακού. Ότι σε αυτά τα παιχνίδια, εκείνη την εποχή, γιατί υπήρχαν παιχταράδες και στις δύο ομάδες, ή στον Παναθηναϊκό ή στον ΠΑΟΚ.
0: Τώρα συμμιλάς για 2002.
1: Μιλάω από το 2000 μέχρι το 2007-2008. Ναι. Εκεί. Είχα βίτσιο. Σήμερα και έπρεπε 10 μάτς. Okay. Όχι όλα. 90 λεπτά.
0: Ναι, highlights.
1: Highlights, τα γκολ και τα λοιπά. Από την Νόβα. Υπήρχαν τουλάχιστον 25 με 30 τελικές. Δεν έβλεπε αυτό το χάλι.
0: Δεν υπήρχε τόσο πολύ τακτική.
1: Γιατί να μην υπάρχει.
0: Ναι,
1: γιατί υπήρχε. Και τότε υπήρχε τακτική.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όχι τόσο πολύ.
1: Έβλεπε. Δηλαδή η ΑΕΚ, ας πούμε, σε ένα μάτς που είχε χάσει 3-1 ή 4-1 στο ΑΚΑ, είχε 10 τελικές. Τελικές στο στόχο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Ολυμπιακός άλλες τόσες.
0: Άρα έχει καλύτερους παίκτες.
1: Πολύ καλύτερους ποιοτικά.
0: Έτσι.
1: Παιδε. Βάλε αυτούς που παίζουν τώρα στις μεγάλες ομάδες και σύγκρινε τους.
0: Και γύρισε πίσω.
1: Γύρισε. Είχε τότε Ζήκο Ζαγοράκη στο κέντρο. Ρουίζ Νικολαίδη μπροστά. Ναι. Λιμπερόπουλο δεκάρι.
0: Ναι, ναι, καλή παίκτη.
1: Σε παρακαλώ τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Στον Ολυμπιακό, τι να πω τώρα. Τα δύο του αμυντικά χάφη ήταν ο Ζελία και ο Καρεμπέ. Ο Ριβάλντο δεκάρι. Κωνσταντίνου, ο Κάς και Τζιοβάνι μπροστά.
0: Ναι,
1: τι
0: ναι,
1: να πούμε
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: είναι οι παίκτες αυτοί που παίζουν τώρα στο Ολυμπιακό.
0: Λέει ο φίλος ο Δημήτρης ότι αφού μας καλησπέριζει από τη Γερμανία. Μια ερώτηση, σε περίπτωση που η Νότια είχαν πάρει το Europa League το χρόνο, παίζει Champions League. Ναι.
1: Εκεί υπάρχει θεματάκι.
0: Απλώς ο Μαρινάκης έχει κάνει μια κίνηση, αυτό που κάνουν πάντα όσοι έχουν σχέση και με άλλη ομάδα. Έχει φύγει από το Δέλτα Σίγμα της Νότιχαμ.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι, έχει φύγει. Να. Και δεν συνδέεται η σχέση του και με τις δύο ομάδες. Συμβαίνει αυτό.
1: Έχει φύγει από το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Ναι, επειδή μου αποχώρησε. Να. Και άμα θα επανέλθει.
1: President in a Greek. Ή ξένο, Άγγλος.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτή είναι η λύση. Σε καλησπέριζουμε λοιπόν από την Ελλάδα, φίλε, στη Γερμανία. Τώρα
1: να πάρει Νότιχαμ το Europa, θα παίξει Champions League.
0: Ναι.
1: Να πάρει και στα Αλπάλα στο Conference, θα παίξει Europa.
0: Την Παρασκευή θα πιάσουν δουλειά, λέει, ο Ντιφαλά και ο Μπελόσεβης, για να καθαρίσουν πάλι τα κοράκια του Ποντιρόκα. Πάλι θα καθαρίσουν, λέει ο φίλος ο Παπαγεωργίου.
1: Γιατί είναι παιδί μου. Δεν φοβάμαι, εγώ θα είναι Γεωργούτσος στο γήπεδο.
0: Θα έρθει εδώ.
1: Ναι, για το μάτς.
0: Έχει ραντεβού. Έχει ραντεβού με τον Μπελόσεβης.
1: Όχι ρε, θα δει το μάτς. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα τον Τιφαλά, αυτό θέλω να σου πω.
0: Εγώ νομίζω ότι θα καθαρίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί πάλι να χάσει άλλο παιχνίδι.
1: 10 πόντους τουλάχιστον θα κερδίσει.
0: Γιατί άμα χάσει και αυτό το παιχνίδι, μετά, παιδιά, τα θέματα είναι δύσκολα μετά. Όπως πήρε, λέει, ο Παναθηναϊκός τα δύο μας στην Ισπανία με τη Διετησία, έτσι και την Παρασκευή θα καθαρίσουν τα κουράκια του Παντιρόγκα.
1: Πάλι στο λεφτό.
0: Ο ίδιος.
1: Α, ο ίδιος.
0: Α, Ο Γιανακόπουλος θα εκτίσει άλλη ομάδα του, θα είναι εκεί.
1: Πω, δήλωση.
0: Πω.
1: Εκτίσει τον ημιτελικό.
0: Βάζει μεγάλα θέματα ο κύριος Παπαγεωργίου.
1: Εκτίσει τον ημιτελικό.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός θα είναι στο τελικό.
1: Με τη Φενέρ.
0: Εντάξει, έβλεπα σήμερα μια ωραία ιστορία. Διάβαζε για το
1: Φενέρ που έχασε σήμερα.
0: Για τον Χέιζ, ο οποίος σήμερα δεν ήταν καλός.
1: Ναι.
0: Και ήθελα να μάθω γιατί έχει δύο επίθετα.
1: Υπάρχουν, ναι.
0: Ναι. Είναι Ντέιβ το επίθετό του και κόλλησε.
1: Ντέιβ είναι το επίθετό
0: του. Ντέιβις είναι Χέιζ

0: πολύ. Έχει δύο μέρες κενό και παίρνει το αεροπλάνο και πάει, είναι ταξιδευτής. Το τελευταίο ταξίδι το έκανε στην Ιορδανία. Το προηγούμενο διήμερο πήγε στην Ελβετία.
1: Γιατί το έκανε αυτό?
0: Το προηγούμενο πήγε στο Τάζ Μαχάλ στην Ινδία. Έχει τρέλα με τα ταξίδια. Αλλά είναι ωραίος τύπος. Δεν ενοχλεί κανέναν. Είναι τυπικός. Και μου φαίνεται παίρνει 4,5 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Όσα και να είναι.
0: Μήπως παίρνει και λίγο παραπάνω. 5. Yes. Λοιπόν, τέλος πάντων, λέει ο κύριος Ραυτόπουλος, ο Σταύρος Τσόχος είχε ένα επεισόδιο με τον Παναγούλιο το 80. Επειδή δεν έβαλε κάποιους παίκτες. Έβλεπα σήμερα μία συνέντευξη του Σταύρου Τσόχου το 1975. Και λέω, ρε φίλε, πόσο γελάξε δημοσιογράφη με τον Παναγούλια. Υπήρχε ένα φιλικό παιχνίδι με την Ιταλία. Και συζητούσαν τώρα τηλεοπτικά στην ΕΡΤ. Και του είδαμε στην ενδεκάδα. Και λέει, θα είναι η ίδια ενδεκάδα, την είπε. Η ίδια ενδεκάδα που είχε φέρει στον Ντίσσελντορφ το φοβερό 1-1 Ελλάδα-Γερμανία. Και εσύ μου έλεγε την άλλη φορά με τον Όφη που έκανε ρεπορτάζ κτλ. Που τα συζητούσατε όλα, τις ενδεκάδες και αυτά, τις συμπεριφορές των παικτών, δηλαδή το απλά τα πράγματα. Και τώρα είναι λες και είναι επτάσφραγες ο μυστικό ή ενδεκάδα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ή να πλησιάζει το ξενοδοχείο.
0: Ναι, πού να πλησιάζει.
1: Πού να πλησιάζει. Εμείς τότε με γεια σου Παντελή Μικροκεφαλιτάκι άρχοντα. Τότε.
0: Ακούει, ακούει.
1: Ακούει πάντα ο Παντελής. Για μια πενταετία, μπορεί και παραπάνω. Πήγαινα συνέχεια που του ερχόντουσαν στην Αθήνα τα παιδιά και του έλεγα στο ξενοδοχείο. Μιλάγαμε, κάμια συνεντευξούλα. Ο Γκέραντ εκεί πάντα αγκαλιές. Ο Άρης Βασιλείου, ο συγχωρημένος ο Γκέραντ εννοώ. Πήγε ο Ηλίας Πουσανίδης και ο Όφη σήμερα πήγανε στο Γκέραντ το κύπελο.
0: Α, ναι,
1: ναι. Είχαν πάει στο Λιδάκι, στο Μανώλη που έφυγε και ο Γκέραντ βέβαια.
0: Η ιστορία του. Παίζει ο Όφη την Κυριακή. Θέλω να το δω αυτό.
1: Είναι το ντουμπλέ, δεν είναι, με τον Άρη, πες, στη Χαριλάου.
0: Γιατί μπορεί να είμαι στο Ηράκλειο την Κυριακή.
1: Τι να κάνεις στο Ηράκλειο, Όφη ήταν αλλού.
0: Ναι.
1: Στη Σαλονίκη πήγαινε, ας το Ηράκλειο.
0: Θα δώσω μια είδηση αργότερα που έχει σχέση με τα Χανιά και το Ηράκλειο.
1: Τι είσαι, ο Νεβοντέ.
0: Λοιπόν, με προπονητή. Λέει τώρα εδώ, ναι, Άρης Όφη. Άρη Σόφη την Κυριακή στις 5 η ώρα.
1: Την άλλη εβδομάδα λοιπόν, μεσοβδόμαδα είναι η προτελευταία, ε.
0: Ναι. Τετάρτη η μεν, Τρίτη δε, ε. Πάμε με την Πέμπτη. Την Τρίτη η κάτω, την Τετάρτη η πάνω και την Τετάρτη και η πάνω. Και το 5-8. Λεβαδιακό Σόφη και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, να την πούμε τώρα την είδηση. Τα Χανιά,
1: για πες,
0: προσπάθησαν, είχαν φέρει και τον Αναστόπουλο. Να αποκαλύψουμε λοιπόν ότι οι Κύπροι, οι επενδυτές δεν φεύγουν. Αντιθέτως θέλουν να χτίσουν. Και έψαχναν να βρουν ένα μεγάλο όνομα για να αρχίσουν με βάση προπονητική. Και προσέγγισαν τον Νίκο Νιόμπλια. Ο οποίος Νίκο Νιόμπλια εδώ και 2 χρόνια δεν θέλει να φύγει από την Κρήτη, είναι ήρεμος. Και του παρουσιάσαν σχέδιο, ταξιδέψαν από τα Χανιά, πήγαν στο Ηράκλειο να τον ψήσουν και τον πρεσάρουν. Και το θέμα θα κλείσει μέσα 2-3 μέρες για το ναι ή το όχι του Νιόμπλια, ο οποίος, κοίταξε, του χρόνου η ΓΑΜΑ Εθνική δεν έχει μετακινήσεις. Έχει ένα νόμιμο Κρήτης. Επειδή ο Νιόμπλιας αγαπάει πολύ το ποδόσφαιρο, ή αν είναι σοβαροί και τα λοιπά, μπορεί να τον πείσουν να είναι σοβαροί όμως. Γιατί τώρα ένας άνθρωπος που έχει κατακτήσει τα πάντα και ως παίκτης και ως προπονητής. Αλλά οι Κύπροι, όπως έκανε την κίνηση με τον Νίκο, έτσι, ένα σπουδαίο όνομα.
1: Και από ό,τι μου είπε ο Αναστόπουλος, ήταν κύριοι σε όλα τους.
0: Ναι.
1: Και στα λεφτά, με τα κινήσιμα αεροπλάνο πάντα.
0: Όχι,
1: καράβια
0: και τα λοιπά, ναι.
1: Έτσι. Και φιλοδοξούν σε 3 χρόνια να πάνε τα Χανιά τουλάχιστον Super League 2 σίγουρα.
0: Ναι,
1: όχι σε 3 χρόνια, να διεκδικήσουν την άνοδο στη Super League, αυτό εννοώ.
0: Και νομίζω ότι αν πείσουν τον Νίκο, τον Νιόμπλια, που το αποκαλύπτουμε σήμερα, να τον πείσουν, το επόμενο διάστημα σίγουρα θα ανέβουν τρένο στην Super League 2 ξανά και μετά ο Θεός.

0: βοηθός. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα, συνεχίσουμε. Λέει ο κύριος Πανάγος, εάν χάσω και το άλλο μάτς, η λέξη του Παναθηναϊκού, ναι, να μην το γράψω, θα έχει πρόβλημα, λέει ο Παναθηναϊκός. Ε, καλά, και όποιος και να έχανε το δεύτερο μάτς, ρε φίλε, δεν θα είχε πρόβλημα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Αλλά η Βαλένθια, την παρατήρησα, έχει πολύ καλή ομάδα, ρε φίλε.
1: Πολύ καλή και γρήγορη. Αλλά η συμπεριφορά της στο τελευταίο τρίλεπτο ήταν ομάδα πολύ...
0: Είναι η βαριά φανέλα.
1: Γι' αυτό, ναι.
0: Ο κύριος Βαγγέλης Ζάχος, λέει, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Σταύρου Τσόχου. Ενώ κάνει σχόλιο και για τον Χφάλα Ξέλια, ο οποίος λέει θα βγει παίκτης χρονιάς.
1: Πολύ πιθανό. Και ειδικά αν εμφανιστεί
0: καλός. Θέλω να ξαναδεί τον γκολ, το πρώτο. Είναι στο κέντρο που του μοιράζει ένα την μπάλα. Αυτός τη δίνει την μπάλα και φεύγει η βολίδα και διανύει μια απόσταση 35 μέτρων. Η σέρκα της μεγάλης περιοχής σηκώνει το κεφάλι και βλέπει και λέει του την μπάλα. Ωραία, πάσα, πάρ το, βάλ το γκολ. Δηλαδή δεν το κάνεις εύκολα αυτό. Να φεύγεις τόσο ταχύτατα και να είσαι ακριβή στη μεταβίβασή σου. Βλέπει δίχτυα, σκοράρει, δριμπλάρει, δεν παίρνει κάρτες, δεν διαμαρτύρεται, είναι ομαδικός, είναι παίζει ατομικά καλά. Νομίζω είναι ένας πλήρης παίκτης. Γεωργιανός.
1: Φοβερός, κορυφαίος.
0: Ο Γιώργος λέει ότι ο Πινέρο δεν ήταν ο κατάλληλος για τέτοιο μάτς.
1: Νομίζω ένα πέναλτι υπέρ της Μπάγκερ πρέπει να το δώσει.
0: Το έπνιξε. Και ο Βαρίσας τι έκανε.
1: Και αυτός.
0: Λέει ο Θέμης Μαντάς ότι ο Κφαραξέλια είναι έξυπνος και πολύ γρήγορα αντανακλαστικά.
1: Και μου είπε ένας άλλος από τον πύργο ότι έχει ρίζες από πύργο.
0: Ο Κφαραξέλια. Mm. Το κατάκολλο από τον πύργο.
1: Τη γαστούνη.
0: Ο Ηλίας Αναγνωστάκης που είναι πάντα φίλος του Όφη. Εντάξει, τι έγινε πάλι στην Κρήτη, πάλι η δολοφονία.
1: Άσε, μην το θυμίσεις τώρα.
0: Να πω κάτι. Πόσες φετέντες υπάρχουν εκεί. Ρε παιδιά.
1: Άστο. Κρίμα εδώ, παλικάρι.
0: Ρε παιδιά, η ζωή είπαμε ότι είναι λίγη και λίγη. Είναι μία εντωμεταξύ, δεν είναι δύο. Δεν είναι επτά ψυχή όπως είναι η γάτα που έχει 7 ζωές. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Συνέχεια, έτσι.
0: Ναι, δεν σταματάει αυτό με τίποτα. Να σας ξαναγράψω από το Ηράκλειο. Η Φράιμπουργκ είναι η ομάδα που θα πάρει το κύπελλο του Ευρωπαϊκού, λέει ο κ. Αναγνωστάκης. Προφανώς έπινε καφέ με κάποια Γερμανίδα το καλοκαίρι, αλλιώς δεν εξηγείται.
1: Η Νότιγχαμ Φόρεστ.
0: Προσωπική μου γνώμη, λέει για το Champions League, δεν ξέρω. Εντάξει, Ηλία. Ο Αποστόλης που πάντα ψάχνει τα θέματα. Μήπως αν είχαμε νωρίτερα την αποβολή του Αταμάν. Τελικά είναι Αταμάν. Όλο Αταμάν ακούω, όχι Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός γύρισε γιατί ήταν στον πάγκο όταν ήταν ο Ταμάλι, ήταν μείον 19.
1: Αυτό έχει ξαναγίνει από μεγάλη διαφορά, ναι. Να γυρίσει.
0: Εγώ δεν θέλω να ασχολούμαι με τη διαιτησία. Εγώ λέω να ασχολείται. Αναφέρεται σε έναν συνάδελφο, δεν μπορεί να σχολιάσουμε, κυρία Αποστόλη. Ο συνάδελφος κάνει τη δουλειά του και περιγράφει. Εσύ παίρνεις μια κουβέντα του για να τη σχολιάσεις εσύ. Δεν λες όμως πόσα καλά είπε. Αν είπε, περιέγραφε δύο ώρες. Χαιρετισμούς από Λίμνο. Μην είσαι τόσο σίγουρος, Λεσάλε, για την νίκη του Παναθηναϊκού. Αν είσαι στο ΆΚΑ, έκλεισε η φωνή. Γιατί πήγε, ρε Λεσά, του λέει, γιατί.
1: Να φωνάξω, πάω.
0: Ναι. Είχε πήγε με ένα φίλο του που τον είπε, έλα εδώ να κερδίσουμε σήμερα.
1: Και με κέρασε και σουβλάκια. Πάνω εγώ το κέρασα στο τέλος.
0: Μην τα λες για τόσο απότομα, λέει, γιατί με έπνιξες. Λοιπόν, ο Νίκος Χεβοφύλαξ, ο Χριστοφυλάς είναι πολύ καλός προπονητής και πάνω απ' όλα άριστος χαρακτήρ. Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία στη νέα του ομάδα. Όπως τα κατάφερε εδώ στη Σύρο με την Ελλάδα Σύρο. Α, είσαι από τη Σύρο. Ποιο θα πάρει προπονητή τη Σύρο, κανείς δεν ξέρει.
1: Κανείς.
0: Ο Χρήστος επανέρχεται με το σκοπτικό του σχόλιο ότι στο ΒΑΡ τρώγανε πίτσα στο Μοναχό. Αναφέρεται προφανώς στο σχόλιο που έκανε τη Δευτέρη για τη φάση του πέναλτι. Δεν θυμούμαι καθόλου. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Έβλεπα και λίγο. Έβλεπα Παναθηναϊκό μπάσκετ και ποδόσφαιρο μαζί.
1: Χέρι τώρα, αυτό τι δίνεται.
0: Χέρι.
1: Ναι.
0: Χέρι.
1: Χερούκλα.
0: Λοιπόν. Quiz. Γιατί ο Γιώργος δεν έπεσε στο λιμάνι της Καλαμάτας όπως είχε υποσχεθεί.
1: Θα ζεστάνει ο καιρός.
0: Challenge.
1: Θα ζεστάνει ο καιρός. Σωτήρη, πες πότε.
0: Σωτήρη, τι γίνεται ρε παιδί μου με σένα. Τι γίνεται με το Σωτήρη.
1: Τι να γίνει. Θα σε στάνει ο καιρός, λέει.
0: Λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Γεια σου, Billy Seven, γεια σου. Πάμε.
0: Το ωραίο σας καλεί να βάλουμε κανένα τραγουδάκι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Φοβερός είσαι, έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
4: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
5: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Είσαι αναπαράληπτος.
1: Λοιπόν, έχω...
0: Για τον Σταύρο, τον φίλο μου.
1: Έχουμε καιρό να ακούσουμε κάτι να γελάσουμε ανέκδοτο. Επειδή πολλοί άνθρωποι είμαστε εγωιστές, έχω ένα ωραίο ανακδοτάκι. Οπότε και εσείς μπορείτε να μας γράψετε και κάποιο ανακδοτάκι για να χαλαρώσουμε λίγο. Και έτσι ήταν τρεις φίλοι εκεί οι οποίοι συζητούσαν για τον εγωισμό και λέει εγωισμός, λέει, τι να μου πεις ρε φίλε, λέει. Τι να μου πεις εδώ, λέει, εγώ λέει στην μια μέρα η γυναίκα μου λέει δεν μου φέρε το καφέ που θέλω. Λέει, τι καφέ θέλει, λέει, πολλά βαρύ και όχι, μπερδεύτηκε η γυναίκα, λέει. Και λέει για μια εβδομάδα, λέει, δεν της μιλούσα. Τι λες ρε φίλε, του λέει. Εγώ, λέει, που τη ζήτησα, λέει, μακαρονάδα, λέει, με κιμά και μου φέρε μακαρονάδα, λέει, με τυρί και, λέει, ένα μήνα δεν της μιλούσα. Ελάτε ρε παιδιά, λέει, τώρα, τι είναι αυτά, αυτοί είναι εγωισμοί, λέει. Εγώ, λέει, στην εκκλησία, τι λέει, στο γάμο. Τι λέει στο γάμο, στο γάμο, λέει, εκεί, λοιπόν.
0: Τι έκανα.
1: Στο γάμο. Α, κοίτασα τον άλλο, λοιπόν. Ακούω. Δεν της μιλούσα, λέει. Γιατί, λέει, με πάτησε. Λέει, να φανταστείτε, λέει, ότι σταμάτησα να μιλάω από εκείνη τη στιγμή και δεν είχα καμιά επαφή μαζί της. Καμία, λέει, ούτε σεξ, ούτε τίποτα. Κάτσε ρε φίλε, του λέει. Και τα δύο παιδιά, λέει, που είχατε, λέει, θα με πιστέψετε. Από εγωισμό δεν ρώτησα ποτέ. Από εγωισμό δεν ρώτησα ποτέ.
0: Αχ, ο εγωισμός.
1: Λοιπόν, έχουμε τώρα αυτή τη φάση, αυτές τις μέρες, τους τελικούς κυπέλου εραστεχνών, κάθε νομός δηλαδή. Σήμερα ο τελικός έγινε στην Τούμπα. Ξέρεις, για μικρές κοινωνίες αυτό. Θα δούμε αν ήταν η Άσυρος που πήρε το κύπελο. Στο Ηράκλειο σήμερα είχαμε δύο ημιτελικούς. Ο φίλος μου ο Κότσος δεν τα κατάφερε. Έχασε από τη Χερσόνησο 4-1. Έτσι την Κυριακή ο τελικός είναι Χερσόνησος Ρούβας που πήρε τα πέναλτι στον Αλμυρό.
0: Και Ρούβας,
1: η τελική, εδώ η ΕΠΣ Αθηνών και αυτοί κάνουν ωραίους τελικούς. Είναι ο μήνας των τελικών. Είναι ωραίοι αγώνες γιατί υπάρχει ένας κόσμος από πίσω. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται πολύ, πηγαίνουν, στηρίζουν τα τοπικά πρωταθλήματα, τις τοπικές ομάδες. Οπότε και αυτά να τα παρατηρείτε, να τα παρακολουθείτε. Λοιπόν, λέει ο... Λοιπόν, το Πυργάκι πήρε σήμερα αυτό που έλεγα, το κύπελο Μεσσηνίας.
0: Ο Μιλιάδης.
1: Κερδίζοντας στη Μεσσήνη τον Πανθουριακό, ο οποίος Πανθουριακός έχει ένα πρόεδρο που ταχώνει, έχω μάθει, καλός.
0: 4-3 στα πέναλτι.
1: Μπράβο. Να ο Μιλτιάδης Πυργακίου.
0: Είχε πάει η Αθανασία, είχε πάει.
1: Μπράβο του. Λοιπόν, αυτό που σε έλεγε για τους τελικούς των κυπέλων, ο Σπύρος λέει.
0: Γεια σου Δημητράκη από το Γήθιο.
1: Ο Ηλιόπουλος είναι μεγάλος γάτος. Μαθαίνω ότι έχει κλείσει 3-4 ταλέντα από Ελλάδα. Σαρώνει την ελληνική αγορά. Ναι, αλλά δεν μας δες. Καταρχάς να βάλει τον Καλοσκάμι να παίξει, διότι εξαφανίστηκε. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν, ας παίξουν πρώτα αυτοί που έχει και μετά να πάρει άλλος. Ο Φέδων Καραγιάννης λέει ότι δεν αργεί να φύγει ο Μαρινάκης από το Συμβούλιο της Νότιχαμ. Υπάρχουν εταιρείες που γίνονται μεταβίβαση των μετοχών εικονικά και φαίνονται μέτοχοι των ομάδων. Σωστό, ναι, εντάξει, υπάρχει τρόπος πάντως, πρακτικός, χρησιμοποιείται και δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν συντρέχει πρόβλημα στην περίπτωση που Νότιχαμ. Καταρχάς, ο Ολυμπιακός πρέπει να βγει δεύτερος για να λέμε αυτό. Θα βγει. Οπότε ας περιμένουμε την Κυριακή και την άλλη Τετάρτη. Ο Νίκος ο Χαρδαλιάς. Με Σαρωνικό Αναβίσου, τι γίνεται.
0: Ο Περιφερειάρχης.
1: Όχι.
0: Άλλος.
1: Σαρωνικός, καλή ομάδα φέτος.
0: Άλλαξε διοίκηση. Έφυγε ο πρόεδρος, άντε, του δίνουμε την είδηση.
1: Ναι, έφυγε ο πρόεδρος. Ο κ. Βαγγέλης Ζάχος, το Κβαραξέλη δεν το πιάνουν ούτε τα ραντάρ. Ωραίο αυτό.
0: Δυνατό,
1: πολύ ωραίο.
0: Δυνατό.
1: Νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτη. Θυμίζω ότι μας έκλεισε το σπίτι το 24 το Μάρτιο.
0: Με αντίπαλο.
1: Παρότι πήγαμε. Τι πες, τι.
0: Δεν ξαναπέξα από τον Τεχνική, νομίζω.
1: Τι εννοείς?
0: Ο αντίπαλός του, του Βαρασέλια.
1: Σήμερα με ποιον είχε από εκεί, ήταν.
0: Όχι, Έλληνα.
1: Δεξί μπακ. Ποιον έχει μπακ για δεξί μπακ. Πάντως αυτόν τον Ουπαμεκανό.
0: Αυτός έπαιζε.
1: Το λυπάμαι.
0: Αυτός.
1: Ήταν και στη Λειψία και πήγε να τον κλέψει και τον πήρε από τη Λειψία. Κάτσε ρε φίλε. Δεν έχει άμυνα αυτή. Ο Νάν σήμερα λέει ήταν προκλητικός και βασικός υπεύθυνος της ΣΥΤΑΣ. Από περιέργεια γίνεται τους πόντους. Τους πόντους του του Παναθηναϊκού, γιατί είδα στο τέρτο του μεταξύ και τις δύο προσπάθειες για να ο Παναθηναϊκός να ισοφαρίσει τις έλαβε
0: ο
1: Ρογκαβόπουλος και μου προξένησε αυτό εντύπωση, γιατί δεν πήρε άλλο στις προσπάθειες.
0: Γιατί έχει καλό τρίποντο γι' αυτό.
1: Εντάξει ρε φίλε, εντάξει.
0: Και μετά θα σχολιάσεις γιατί 12 εκατομμύρια οπαδοί της Ρεάλ δεν επιθυμούν την παραμονή του Εμπαπέ.
1: Το Εμπαπέ, ναι. Έχω μάθει βέβαια σε αυτό το θέμα που λες Δευτέρη, ότι υπάρχει διαδικτυακά μια συγκέντρωση πολλών φίλων της Ρεάλ να ψηφίσουν διαδικτυακά, που δεν ελέγχεται εκεί η ψήφος, να φύγει ο Εμπαπέ, ο οποίος βρέθηκε στο.
0: Το θεωρούμε αυρώατα.
1: Στο Κάλιαρι εσχάτως για βόλτα. Λοιπόν, σόρτ 17. Οσμάν 10, βέβαια, μόνο 10. Χέις Ντέβις 15. Ρογκαβόπουλος 16. Γκραντ 4, κλασικά άμυνα. Ανάν 13, 2 στα 4. 3 στα 3 τρίποντα μόνο. Δεν πήρε προσπάθεια. Λεσόρ 4. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν με το Λεσόρ τι γίνεται. Ο Ερνάντ Γκόμεθ χαμηλά 4 πόντους. Δεν είναι ο Λεσόρ. Ο Λεσόρ.
0: Θα μπορούσε να γίνει. Του χρόνου θα φάνε.
1: Προτραυματισμό. Οπότε εκεί υπάρχει ένα κενό. Όταν δεν έρθουν και οι πόντοι από τον Έρναν Γκόμεθ και τον Αν, είναι φυσικό επακόλουθο. Και η Βαλένθια κατάφερε λοιπόν και πήρε το ματσάκι. Συνολικά βλέπω εδώ Παναθηναϊκός είχε 22 στα 37, πολύ χαμηλά τρίποντα. Πολύ χαμηλά τρίποντα 10 στα 27. Βόλες καλώς ήταν 13-16. Τα rebound πήρε μόλις 9 επιθετικά, ενώ η Βαλένθια πήρε 39 rebound, παιδιά, και αυτή είναι η διαφορά, 26 αμυντικά, 13 επιθετικά. Αυτή είναι η διαφορά. Επαναλαμβάνουμε ότι την Παρασκευή στις 9 και 4, το κρίσιμο τέταρτο παίγνιον που οδηγεί την ομάδα στο Final Four για τον Παναθηναϊκό. Γιατί αν χάσει πρέπει να μεταβούν εκ νέου στη Βαλένθια για να αγωνιστούν επί ισπανικού εδάφους. Ο Ραυτόπουλος, ο Βαγγέλης είπε για αυτό το κομμάτι. Ο Αποστόλης είπε ο τελικός γίνεται νωρίς λόγω Κίνας και Ασίας που είναι τα φράγκα και μας λένε να φάμε σάντουιτς. Εγώ το πρωί στις 7 θα στείλω μήνυμα πριν στην Ελλασπορ να ξεκινήσετε την εκπομπή με το λαϊκό άσμα αγάλματα, λέει ο Αποστόλης. Και κάτι τελευταίο, μου ξέρετε αν ο Λεωνίδας είναι καλά, για το πρωί 10-12 ήταν χάλια. Για τα πέναλτι στην Αθλητική. Ούτε ξέρω. Εντάξει, βλέπω λίγο κόμπα Λιμπερταδόρες, φίλε.
0: Και τώρα έχει.
1: Ποιο μάτς είναι αυτό, είναι.
0: Πάντο βάλει.
1: Καλά, χτες η Μπόκα Τζούνιορς έχασε από κάτι περίεργο. Δηλαδή, είμαστε σε αυτό το χαλί.
0: Εντάξει, ένα ομίλο μπορεί να γίνει.
1: Η Παλμέρα την είδα χτες, καθάρισε. Είναι μια καλή ομάδα.
0: Παλμέρας.
1: Αλλά. Και δούμε τι μάτς είχε σήμερα. Άταμαν λέει, σωστά το λέτε, είχα ακούσει τον Τερίμ να τον λέει Αταμάν, δεν ήξερα τι έλεγε. Ερντογάν λέμε, Ερντογάν δεν λέμε, ναι. Σουλεϊμάν, Μπαϊκάλ, Τσιλέρ, Τάντσου, Τσιλέρ. Θυμάστε Τάντσου. Όλοι οι τουρκικές λέξεις τονίζονται στη λίγουσα.
0: Νομίζω ότι αυτό το είπε ο ίδιος.
1: Έχω κάνει μαθήματα τουρκικής γλώσσας. Τώρα εσείς πείτε από ό,τι θέλετε. Ναι, Αταμάν δηλαδή. Εντάξει.
0: Οι Πασχετικοί το λένε.
1: Δεν έχω δεμάς και αλλιώς δεν τρελαίνομαι για αυτόν τον τύπο. Και πάμε στο Σταύρο, ο οποίος βλέπει μπροστά του, έχει πάθει πλάκα τώρα, γιατί έχει δημιουργηθεί σκιά. Σηκώνονται οι εξέδρες στο Φωτανικό και έχει θέμα.
0: Ωραίος.
1: Έχει σκιά τώρα. Σταύρος, ωραίος. Λοιπόν, ένα Σταύρο, τι λέει, το γήπεδο του Φωτανικού παίρνει ύψη, να τους το βλέπεις. Στέλνει. Μας στέλνει την αγάπη του. Πάμε να δούμε και τα άλλα τα μηνύματα. Μισό λεπτό, παιδιά, μισό λεπτό. Εσύ ετοιμάσου, έτσι, εσύ ετοιμάσου. Έλα.
0: Γεια σου, Αλέκο Πατουλιώτη. Πρόβλημα, λέει, στο σήμα στην κεντρική Ελλάδα.
1: Είναι λόγω της ΑΕΛ, ρε.
0: Το τραγούδι, λέει, τα αγκάδια της καρδιάς σου, λέει, Αποστόλης από Φάρσαλα. Καλό βράδυ από Πελασγία.
1: Πώς είδες την ακούς.
0: Τι.
1: Πώς είδες την ανακοίνωση των οπαδών της ΑΕΛ που λέει δεν συμφωνούμε με την πρόθεση να ζητήσει.
0: Δηλαδή στα δύσκολα θέλουμε αναδιάρθρωση. Μπράβο τους.
1: Νομίζω ότι αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, αφού βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση.
0: Εντάξει.
1: Και εμείς θα είμαστε. Ο κύριος με το 321 δεν διαβάζεται αυτό. Ούτε το αυτό το μήνυμα διαβάζεται. Βάλε τα αγκάθια της καρδιάς σου από τα φάρσαλα. Είναι άρση.
0: Τον ρόχαλβο.
1: Είναι άρση.
0: Κοιμάται, έχας μάθει να ακούσει και κοιμάται.
1: Είναι άρση, δεν βλέπω. Τρεις υπέροχοι άνθρωποι λέει. Λέει ο Κωνσταντίνος με Θεσσαλονίκη. Ο Ναν, ο Αταμάν και ο Γιανακάμ. Ο Γιανακόπουλος. Γάτα λέει ο Γιανακόπουλος. Την Παρασκευή θα κάνει το 3-1 και στο μικρό του τελικό με Φενέρ θα είναι παρόν. Καλό βράδυ από Πελασγία. Καλή Πελασγία, έχει ακριβά διόδια όμως. Είναι κοντά από 4 ευρώ.
0: Παντού ακριβά.
1: Λοιπόν, για ενημερώστε μας σε τι άλλο σας απασχολεί, τι άλλο μπορεί να αλλάξει. Είναι Τετάρτη βράδυ. Πάμε για την Πέμπτη. Εν τω μεταξύ έχουμε μεγάλη θερμοκρασία, αλλά λέει εκεί που περνούσαμε ωραία, έρχεται η σκόνη.
0: Καιρόσταν.
1: Πάλι σκόνη. Άρα θα έχουμε πρόβλημα στα.
0: Το θέμα είναι, μην είναι σκόνη και θρύψαλα.
1: Όχι, στο αναπνευστικό. Ο Παναγιώτης ο Κολώνης μας ακούει από μακριά. Για να κοιτάξω εγώ στο διαδίκτυο, στα social media, τι γίνεται. Ο Λάζαρος ο Τσόλκας ετοιμάζεται να γράψει κι άλλο τραγούδι για Μουντιάλ και Ρασπορ. Γιατί λέει αυτό το Ζεμπέκου έπιασε πολύ. Μπράβο, κύριε φιλόσοφε, κύριε Λάζαρε. Ο κύριος Νηφόρος μας καλησπερίζει και λέει καλή εκπομπή, ταπεινός πάντα. Τι ομάδα είναι ο Νηφόρος?
0: ΑΕΚ.
1: ΑΕΚ, ε. Ο Σοκράτης ο Σόλος και αυτός μας ακούει, γίγαντας φίλος του Παναθηναϊκού. Ξέρεις ποιος μας ακούει? Ο Μάκης ο Ποτόσογλου, ένας προπονητής μπάσκετ πολλά χρόνια.
0: Ωραίος.
1: Έχει πάει τώρα 75-77 ο κύριος Μάκης. Ωραίος ο κύριος Μάκης. Ο Αντώνης ο Σαρλάκος μας ακούει, ο φίλος του Παναθηναϊκού.
0: Γεια σου Αντώνη.
1: Λοιπόν.
0: Ρε Αντώνη, με αυτό το όνομα Παναθηναϊκός.
1: Και η είδηση έρχεται από τα Γιάννενα ότι Αλβανός επιχειρηματίας
0: μαζί με τον Λίλα,
1: με τον Άντι Λίλα, όπως έχεις δει τα αλβανικά επίθετα είναι δυσύλλαβα.
0: Ναι.
1: Ο δικός μας έμαθες που πήγε.
0: Ντούνα είναι?
1: Όχι. Έμαθες που πήγε, που έφυγε από το μαγαζί πάνω.
0: Ποιος δικός μας?
1: Από το, ο ψήστης.
0: Ο Γιάνναρος.
1: Ο Γιάνναρος. Πρέπει να πάμε, έχει πάει στους Τρακομακεδόνες. Ψήνει αλλού τώρα.
0: Πολύ μακριά.
1: Πολύ μακριά. Ναι, αλλά τώρα μας είναι δροσερά.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Δεν είναι ωραίο να σιγά σιγά να ανηφορήσουμε. Νομίζω πρέπει να ανηφορήσουμε.
0: Και Πεντέλη είναι ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε τραγουδάκι.
1: Μισό λεπτό. Ω, από την Αλίαρτο. Μου αρέσει η Αλίαρτο.
0: Έχει ένα σουβλάκια.
1: Έχει το. Πώς το λένε το. Στείλω μου μήνυμα, πώς το λένε το Κώστα που έχει το μαγαζί. Το μεγάλο, την ταβέρνα στον κεντρικό δρόμο της Αλίαρτου. Όπως φεύγουμε την Αλίαρτο, αριστερά είναι. Έχει το ζαχαροπλαστείο και είναι βαριά Παναθηναϊκός. Από τα σίγμα αρχίζει. Τι λέει εδώ, μπορεί να μου πει κανείς πώς βίνει το λαμπάκι της βενζίνης από το ταμπλό μου που έχει σπάσει τα νεύρα?
0: Βάλε βενζίνη.
1: Βάλε βενζίνη. Κώστα, βάλε λίγο βενζινούλα. Λίγο βενζινούλα. Εδώ μεταξύ και όλο βενζίνη 2 ευρώ, ρε παιδιά.
0: Ακόμα.
1: Αφού λέτε ότι τελείωσε ο πόλεμος. Αφού λέτε ότι τελείωσε ο πόλεμος.
0: Και μάσκα λέει να βάλουμε με τη βενζίνη.
1: Να,
0: γιατί
1: τα αρχίσουμε...
0: για τη σκόνη. Τι άλλο θα ακούσουμε?
1: Είδες λοιπόν κύριε. Λοιπόν, Άντι Λίλα λοιπόν ενδιαφέρεται να βοηθήσει τον Παζιάννα στη Γάμα Εθνική, να πάρει τη μάδα από τον Νίκο Σιώτη, που βέβαια θα την αφήσει στον Αρεστέχνη, και πλέον σιγά σιγά ο Παζιάννα να βρει τον δρόμο του. Βλέπετε, η ομάδα μπάσκετ της περιοχής ανήλθε στη μεγάλη κατηγορία και είναι λίγο δυσάρεστο να βλέπεις τον μπάσκετ στη γάμα και τον μπάσκετ στην αλφα. Θα παραλάσουν όλοι οι μεγάλοι αστέρες από τα Γιάννα, ενώ το ποδόσφαιρο με το φίλο μου τον Γιάννη Γκούμα πήγε, δεν τα κατάφερε, δεν έγινε κάτι εκεί. Επιμένει ο Ραυτόπουλος, ο φίλος μου ο Βαγγέλης, λέει ότι μόλις λέει αποβλήθηκε ο Αταμάν, άρχισε να παίζει ο ΠΑΟ. Όχι ρε παιδιά, απλώς είχε. Το είχε παρατήσει, είδε 19 και έκανε την ίστατη προσπάθεια να σώσει την κατάσταση και την έσωσε για λίγο.
0: Γεια σου Βασιλάκη Παουτζή, μια χαρά είναι. Χαιρετισμού στις κορούκλες σου, στην κόρη σου μάλλον. Έτσι, τι κάνει ο ταξιάρχης, καλά είναι και ο Πριτάνης.
1: Ταξιάρχης καταπληκτικός. Δεν ξέρει, θα γράφει μηνύματα.
0: Έχει χαθεί τελείως, περιμένει να ανοίξουν οι γραμμές. Για να ξαναπάρει εννοώ. Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Έλα Αλεξανδρέ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα είναι 1:20 φίλες και φίλοι, Μπαλαντέρ, Ερασπόρα 101,8 με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τον Δημήτρη Μαλισιώβα και τον Λευτέρη Σαρελάκο στα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Να θυμίσουμε τις δύο ειδήσεις που δώσαμε σήμερα. Καταρχάς ο Άρης φέρεται ένα γήτο στα χέρια με τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον προπονητή του Λεβαδιακού, μην περιμένετε ανακοινώσεις κτλ. Οι ομάδες ακόμα αγωνίζονται, υπάρχουν αγώνες έστω και αδιάφοροι για το 5-8 και περιμένουμε σε 15-20 μέρες να λάβει σάρκα και οστά η συμφωνία των δύο πλευρών. Οι άλλοι είδηση που δώσαμε είναι στα Χανιά, θέλουν να μείνουν, θέλουν να επαναφέρουν την ομάδα στη Super League 2 και να κοιτάξουν το όνειρο της Super League 1. Γι' αυτό μετά τον Αναστόπουλο προσέγγισαν τον Νίκο Νιόμπλια, τον σπουδαίο αυτόν προπονητή, ποδοσφαιράνθρωπο, ο οποίος δύο χρόνια τώρα απέχει και από τη στιγμή που η ΓΑΜΑ Αθηνική δεν έχει μετακινήσει, ήταν ένας όμιλος στην Κρήτη, του παρουσίασαν το πλάνο, το σχέδιο και προσπαθούν να τον πείσουν, τον πολιορκούν δηλαδή, ώστε να τον πούν, να τον πείσουν να πει το ναι να επανέλθει και να επαναφέρει τα Χανιά στη Super League 2 και από εκεί για τη Super League 1. Θα δούμε πώς θα κινηθεί αυτό το θέμα το επόμενο χρονικό διάστημα. Χρειάζονται προπονητές επίπεδου ακόμα και στην Γάμα και στη Βήτα, γιατί είναι φάρι ελπίδας και φάρι εκμάθησης από νεοτέρους. Δεν έχουμε και πάρα πολλούς σπουδαίους προπονητές. Τώρα, για τα Γιάννα, τα οποία ανέφερα νωρίτερα, έχουμε μια εξέλιξη με τον κύριο Σιόντι που έτρεχε την φετινή περίοδο, ο οποίος τοποθετήθηκε σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας Πρωινός Λόγος που αναφερθήκαμε για τον Αλβανό επιχειρηματία μαζί με τον παλαιό παίκτη Άντι Λίλα. Κατέγραψε λοιπόν στα social media το κύριο Σιόντι το εξής. Με αφορμή την δημοσίευση και δημοσιεύματα που γενικά που αφορούν το πρόσωπό μου και πιθανές προσωπικές μου ενέργειες σχετικά με την επόμενη μέρα του Πατζιά, να ξεκαθαρίζω ότι αν και εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη που αφορά εμένα προσωπικά, θα γνωστοποιηθεί αποκλειστικά από μένα. Στέλνει το μήνυμα δηλαδή ότι δεν μπορεί να γράφετε ότι θέλετε, εγώ θα σας πω. Συνεχίζει, η σημερινή δημοσίευση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς δεν έχει υπάρξει καμία σχετική συνάντηση, συζήτηση επί του θέματος. Σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για την ομάδα, φήμες, σενάρια και εικασίες που διακινούνται δημόσια μπορούν να επηρεάσουν μόνο αρνητικά τις ήδη δύσκολες προσπάθειες και συζητήσεις που ενδεχομένως βρίσκονται σε εξέλιξη από οποιαδήποτε πλευρά για την επόμενη μέρα του ΠΑΣ. Εδώ βέβαια, οι δημοσιογράφοι που έγραψαν το θέμα το έβγαλαν από το κεφάλι τους. Προφανώς μίλησαν με πηγές για τον Αλβανό επιχειρηματία και το Λίλα. Μπορεί ακόμη να είναι σκέψη και να μην έχει γίνει πράξη, δηλαδή να γίνει αύριο το ραντεβού με τον κύριο Σιόντι. Παράλληλα όμως εδώ φαίνεται με την επίσημη τοποθέτηση του κύριου Σιόντι ότι είναι ο ίδιος σε συζητήσεις με κάποιους άλλους. Γι' αυτό λέει μην γράφετε ψέματα, γιατί μπορεί να επηρεαστούν συζητήσεις που ενδεχομένως άρα γίνονται. Μακάρι να προχωρήσουν τα θέματα στον Μπας Γιάννενα, διότι είναι μια ιστορική ομάδα. Να πούμε ότι η επαρχία ψάχνει να βρει το βηματισμό της. Εν τω μεταξύ, για τη Γάμα Αθηνική που γίνεται χαμός και την Κυριακή θα έχουμε τα μεγάλα παιχνίδια, υπήρχε ένα θέμα ότι οι γηπεδούχοι είχαν άσχημα νέα, καθώς τιμωρήθηκαν με ποινή της έδρας τους για ρήψη μπουκαλιών στο μάτς με τον Άρη Πετρούπολης από τη ΔΕΑΒ. Η ποινή λοιπόν πότε θα εκτιθεί, αφού το Κυριακή είναι το μάτς Πύργος Ζάκυνθος, το μάτς της χρονιάς για τους πυριώτες. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι δεν θα ισχύσει η ποινή άμεσα. Μου φαίνεται το ίδιο συνέβη και με τον Όφη που τιμωρήθηκε μια αγωνιστική για μια ενέργεια στο μάτς του τελικού στο Βόλο. Και έτσι λοιπόν ο αγώνα θα διεξαχθεί κανονικά με φιλάθλους, περιμένουμε πάνω από 5.000 κόσμο, και για να μπορούσε να εφαρμοστεί σε αυτόν τον αγώνα προφανώς έπρεπε να έχει κοινοποιηθεί 5 μέρες πρώτη διεξαγωγή του αγώνα. Εφόσον η ποινή έγινε γνωστή σήμερα και δεν επαρκούν οι 5 μέρες, τη γλιτώνει ο πύργος. Βλέπετε λοιπόν ότι αν δεν υπήρχε ΔΕΑΒ δεν γινόταν τίποτα.
Ναι, γιατί να πετάχτουν μπουκάλια. Πετάχτηκαν μπουκάλια. Έτσι λοιπόν πύργος Ζάκυνθος με κόσμο το κρίσιμο μάτς της Κυριακής. Το άλλο κρίσιμο μάτς είναι εδώ στην Πετρούπολη. Άρης Πετρούπολης με τον Εθνικό, ο οποίος δεν έχει σκοράρει τρεις αγώνες και δεν έχει νικήσει. Είπαμε για την είδηση, η Καλαμάτα ανακοίνωσε επισήμως τον κύριο Χριστοφιλέα, τον είχαμε φιλοξενήσει πριν από 8 μέρες εδώ, ουσιαστικά τα είχαμε πει εδώ ότι αυτός θα είναι προπονητής. Είχαμε σήμερα ένα άσχημο γεγονός, η φιέστα της προοδευτικής αμαυρώθηκε καθώς είχαμε συμπλοκές, τραυματισμούς. Τρομερά πράγματα έγιναν σήμερα στην Νεάπολη. Προοδευτική με τον Ολυμπιακό. Μου φαίνεται K19. Υπάρχουν και πλάνα, μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο και στο YouTube. Και είχαμε διακοπή. Θλιβερά επεισόδια. Λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας της προοδευτικής με την K19 του Ολυμπιακού, υπήρχαν συμπλοκές από κάποιους θερμοκέφαλους έξω από το γήπεδο. Και φτάσαμε να υπάρχουν τέτοια γεγονότα και εντός του γηπέδου, όπως το κατέγραψε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και ο συνάδελφος ο Γιώργος Ομαντέος, ο οποίος το ανέβασε και στα social media. Οι παίκτες προοδευτικής προσπαθούν να ρυμίσουν την κατάσταση. Οι νεαροί του Ολυμπιακού, πιτσιρικάς 19 χρόνια, καταλαβαίνετε, αισθανόντουσαν πάρα πολύ άβολα. Η εκδήλωση λοιπόν είχε έναν τίτλο «Βάζουμε γκολ στη φτώχεια». Θα υπήρχε και η απονομή του κυπέλλου στην προοδευτική που κατέκτησε φυσικά εύκολα το πρωτάθλημα στην ΕΠΣ Πειραιά, άρα επέστρεψε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το τρόπαιο όμως δεν επισώθηκε ποτέ για τους πρωταθλητές, καθώς οι ομάδες αποχώρησαν για τα αποδυτήρια. Έτσι

Τραγικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς, ενώ έχουμε ένα ακόμη πρόβλημα, καθώς οι εφυλές είναι πολλές. Έχουμε τη FIFA να ενημερώνει σήμερα ότι ο Πανσεραϊκός δέχτηκε απαγόρευση μεταγραφών για οφειλές σε ποδοσφαιριστές. Για να δούμε για ποιους αφορά, αν αναφέρει, όχι δεν αναφέρει. Προφανώς ο Πανσεραϊκός πρέπει να βρει τον τρόπο και να πληρώσει ώστε να μην έχει προβλήματα στη δύσκολη καμπή την οποία έχει εισέλθει τώρα για το κομμάτι αυτό. Έχουμε και μια τοποθέτηση τι θα γίνει με το Καφτατζόγλιο, το οποίο θα το χρησιμοποιήσει ο Ρακλής για την επόμενη σεζόν, αλλά είναι και το θέμα του ΠΑΟΚ, πότε θα πάει ο ΠΑΟΚ να παίξει εκεί, πότε θα αρχίσει να γκρεμίζει την Τούμπα. Και στο ΕΓΑΛΟ μπορεί να έχουμε εξελίξεις, καθώς ή αλλάζει η διοίκηση ή δεν θα υπάρχει στήριξη από τον κύριο Παλτόγλου, ο οποίος τώρα τρέχει τον Άρη Πετρούπολης. Και όπως σας αποκάλυψα πριν για τα Χανιά, πέραν ότι αναζητούν ένα μεγάλο πρόσωπο όπως ο Νίκος Νιόμπλιας, από την άλλη υπάρχει ένα θέμα ονοματοδοσίας, δηλαδή ένα χορηγό δηλαδή για την ομάδα, και αυτό δείχνει ότι οι Κύπροι επιχειρηματίες ήλθαν στην Ελλάδα για να επενδύσουν και να μείνουν. Βοηθάει ο Κώστας από την Αλίαρτο και λέει είναι τσαπάρας, όντως ο περίπου τσαπάρας πάνω στο δρόμο έχει την ταβέρνα και το ζαχαροπλαστείο και είναι ένθερμος φίλος του Παναθηναϊκού και είναι το στέκι του Γιώργου. Αν σας άλλο να σφάζουν αρνιά, τα χρυσά κρυάρια εμείς στην Αλίαρτο σφάζουμε προβατίνες. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Θα πάρω και εσύ Βοτζάκι να έρθουμε μια μέρα, να έρθουμε στην ωραία Αλίαρτο. Ευχαριστώ τον Σταύρο τον Παπά, ο οποίος απέστειλε μια τοποθέτηση για το θέμα του Πας Γιάννα που πριν λίγο τοποθέτησα και σας ενημέρωσα. Ο Λευτέρης πήγε έξω γιατί κάνει γαργάρες, έχει θέμα με το λαιμό, και εφόσον ο Λευτέρης κάνει γαργάρες για το λαιμό, ακούστε ένα πολύ ωραίο τραγούδι με την Μαριάννα, η οποία πριν από 3 μέρες ήταν στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τον Αντώνη Ρέμο στη συναυλία. Ακούστε τι ωραία φωνή έχει η Μαριάννα. Την είχα φιλοξενήσει και πέρυσι, αν δεν απατώμαι. Την είχα γνωρίσει τυχαία και είναι μια καλλιτέχνηση η οποία έχει πολλά να δώσει και κακώς δεν είναι ευρύτερα γνωστή. Λοιπόν, ακούμε τραγουδάκι, επανερχόμαστε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να κλείσει η εκπομπή.

Θέλω να μου πείτε αν είχα δίκιο για την Μαριάννα Παπαμακάριου, αναφέρομαι. Και φυσικά εγώ δεν ήξερα αυτή την τραγουδίστρια μέχρι πριν 2 χρόνια και την έμαθα από τον άνθρωπο της νύχτας, τον γίγαντα, τον Βάκη, τον Σάβα Τσιτηρίδη, τον γίγαντα των Μελισσίων, που ξέρει όλες τις φωνές της νύχτας. Εν τω μεταξύ έχω ένα φοβερό μήνυμα από τον Αλέξανδρο, που τα Πατήσια αναφέρονται σε μια ιστορία ενός ανθρώπου που δεν ζει, αλλά είναι φοβερή η ιστορία αυτή. Με αφορμή τον κλητήρα, τα προσόντα του και την ιστορία, πολύ ωραία ιστορία αυτή, φίλε Αλέξανδρε. Πώς την ξέρεις όμως, αυτό είναι το φοβερό, πώς την γνωρίζεις αυτή την ιστορία. Λοιπόν, να πάμε στο Βαγγέλη, το Ζάχο, που λέει πόσα μπουκάλια έπεσαν στην Αλιάνς Αρίνα, συνήθως οι Γερμανοί δεν κάνουν τέτοια. Ναι, η ΔΕΑΒ δεν θα τους τιμωρήσει, αυτό είναι σίγουρο. Έπεσαν και εκεί πολλά προφανώς. Θυμίζουμε ότι η Μπάγερ δεν τα κατάφερε 1-1, αλλά αποκλείστηκε από την Paris Saint-Germain. Ο Αποστόλης, δεν έχουμε επάρχο, λέει, έχουμε περιφερειάρχη. Γι' αυτό είστε περιφέρεια, κύριε Αποστολή. Λέει ο Κώστας, επιμένει, στέλνει από τώρα, έχει κανονίσει το αρνί και να πάρω την παρέα μου και να πάμε στην Αλίαρτο. Άμα πάμε στην Αλίαρτο πρέπει να πάμε οπωσδήποτε στο Τζαπάρα. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, φίλε, από εκεί. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα έχουμε και την είδηση, να δίνουμε και ειδήσεις για τους διαιτητές του Σαββατοκυριακού. Έχουμε στο διάφορο παιχνίδι, λοιπόν, Άρη Σόφη. Ο Άρης απλώς ενδιαφέρεται να κλείσει όμορφα τη σεζόν. Είναι ρέφερι ο Κόκκινος από τη Χαλκιδική. Στο Πανθεσσαλικό είναι ακόμα αδιάφορο Βόλος Λεβαδιακός, 5-2 θυμίζω προχθές. Είναι ο Γιουματζίδης από την Πέλα. Στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό είναι όλοι οι Γερμανοί, με τον Όσμερς να διευθύνει τον αγώνα, να είναι τέταρτος ο Πολυχρόνης, και δεν ξέρω εάν εδώ είναι γυναίκα βαρίστρια, δεν είχα ξαναδεί, θα το τσεκάρω σε λίγο, αν είναι γυναίκα βαρίστρια στο μάτς ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Βλέπω εδώ Κατρίν Ραφάλσκι, άντρας και Κατρίν δεν γίνεται, έτσι, άρα είναι Κατερίνα. Κατρίν Ραφάλσκι με τον Πάτρικ Φραντς Χάνς Μπάουερ και παρατηρητή τον Ευθυμιάδη, θα το τσεκάρω σε λίγο. Στο έτερο μάτς, το κρίσιμο για τη δεύτερη θέση ουσιαστικά, ενδεχομένως και την πρώτη με θαύμα, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ο Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, κορυφαίος Ισπανός ρεφερή, με βοηθούς του Ραούλ Καμπανέρο Μαρτίνεθ και Χουάν Χωσέ Λόπεζ Μύρ, τέταρτος Τσακαλίδης, και ο Μουνουέρα είναι ο βαρίστας με τον Γκαρσία μαζί του. Και στα μάτς χαμηλά, ο Παπαδόπουλος που σήκωσε πάρα πολύ θόρυβο, καθώς κάλεσε τον Φωτιά να δει τη φάση το 94 που ισοφάρισε ο Πανσεραϊκός. Πανσεραϊκός, λοιπόν, με την Κηφισιά παίζει ο Παπαδόπουλος. Ο Λανουά δείχνει ότι δεν μασάει. Και στο άλλο παιχνίδι, το κρίσιμο, στη Λάρισα, ΑΕΛ Αστέρας, ο κορυφαίος κατά με φέτος, Άγγελος Ευαγγέλου, ήταν και στον τελικό του κυπέλου, με Αρμακόλα Χριστοδούλου από την Ημαθία, Μόσχου τέταρτο και Κατσικογιάννη στο ΒΑΡ με τον Ζαμπαλά που έκανε πολλά λάθη. Και το τελευταίο παιχνίδι που ο Πανετολικός θέλει να πάρει την νίκη, γιατί ο Ατρόμητος είναι αδιάφορος, αλλά θα παίξει το παιχνίδι του και αυτός κανονικά. Ατρόμητος Πανετολικός, ο Ματσούκας από την Εύβοια.

Εν τω μεταξύ, τρομερό ρε παιδιά. Για άλλο θέμα ψάχναμε και άλλο βρήκα μπροστά μου. Γυναίκα. Μετά θα ψάξω για την Κατρίν. Γυναίκα είναι και στο ΒΑΡ, στον αγώνα του Ολυμπιακού, που είναι από την Ισπανία. Είπαμε είναι διαιτητής και με αυτά τα περίεργα που έχουν το όνομα της μητέρας μέσα στα επίθετα, ο Χωσέ Μαρία Σάντσες Μαρτίνεθ, λοιπόν, έχει στο ΒΑΡ το Μουνουέρα και είναι η Τζούντιτ Ρωμάνο Γκαρθία. Η Τζούντιτ, λοιπόν, είναι μητέρα δύο κοριτσιών, έχει μαύρη ζώνη στο καράτε και έχει δώσει και τη μάχη και την νίκησε τη μάχη αυτή, την πήρε με τον καρκίνο. Η βαρίστρια λοιπόν του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι από την ΕΠΟ εκλήθη, από την Επιτροπή ουσιαστικά εκλήθη για σε απολογία ο κύριος Νταβέλης για τα σχόλια που είχε κάνει μετά τον αγώνα Πανσεραϊκού με την ομάδα του, ενώ υπενθυμίζουμε ότι Δευτέρα υπάρχει ραντεβού στην ΕΠΟ με την ΚΕΤ του κύριου Λανοά και τον ίδιο τον κύριο Νταβέλη, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, ενώ υπενθυμίζουμε ότι η Λάρισα έχει στείλει, έχει δημοσιοποιήσει τη σκέψη της για πιθανή αναδιάρθρωση, κάτι που όμως δεν προβλέπεται από κανένα κανονισμό ούτε νόμο.

Αυτό που είπα και θα το ψαχνά και το βρήκα, εντάξει, γίνεται. Βοηθός λοιπόν, άρα έχουμε δύο γυναίκες στα βάρα, στα κρίσιμα παιχνίδια με τη ΣΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Η Κατρίν Ραφάλσκι λοιπόν, που θα είναι στο Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, από την Γερμανία, είναι διαιτητής και διαιτητής ΒΑΡ, η οποία βλέπω εδώ και κάνει πάρα πολλά παιχνίδια, έτσι. Για να τη δούμε λοιπόν, από το Bad Zwesten, 44 ετών λοιπόν, διεθνής χρόνια, με πάρα πολλά μάτς, και έρχεται λοιπόν για το ΒΑΡ. Δύο γυναίκες βρήκε ο Λανουά στο ΒΑΡ, μία από την Ισπανία και μία από τη Γερμανία. Λέει ο Κώστας ότι αν την Κυριακή υπάρχει νικητής στο Καρεσκιάκη, η ΑΕΚ θα χάσει το πρωτάθλημα. Εγώ νομίζω ότι από την πίεση των γεγονότων ότι στο Καρεσκιάκη θα έχουμε νικητή. Το μάτσο στην Φιλαδέλφια, στην Αθήνα, μοιάζει μια τυπική παρουσία για τον Άσο της ΑΕΚ, εφόσον έχει την καλύτερη ομάδα, σύμφωνα με όλους. Ρολάρι, δεν έπαιξε καλά βέβαια προχτές, αλλά εφόσον είναι υποψήφια πρωταθλήτρια, δεν πρέπει να παίξει καλά ένα παιχνίδι καλό τώρα να το πάρει να καθαρίσει. Γιατί άμα νικήσει, νομίζω ουσιαστικά αγκαλιάζει τον τίτλο. Είναι ένα μάτσο όμως το οποίο δεν μπορείς να καταλάβεις τι θα συμβεί, γιατί ο Παναθηναϊκός ψάχνει απεγνωσμένα μία προσπάθεια, μία κίνηση, ένα γκολ, μία νίκη για να το χρησιμοποιήσει στην πίεση που έχουν όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι διοίκηση του Παναθηναϊκού, να στείλουν ένα μήνυμα ότι εδώ είμαστε, είμαστε μεγάλη ομάδα κτλ. Και τα ντέρμπι έχουν αυτό το χαρακτήρα, δεν νικάς απλώς, δημιουργείς ένα πρόβλημα στον αντίπαλό σου που είναι και αυτός μεγάλη ομάδα. Οπότε στα ντέρμπι και ιδιαίτερα στα πλέοφ δεν χωρούν, πιστεύω, υπολογισμοί. Είναι όλα ανοιχτά.

Ο Τζίμις κάτι αναφέρεται για τα κόμματα. Είπαμε να σας αφήσουμε την πολιτική απ' έξω, κύριε Τζίμι, διότι είναι δύσκολο το κομμάτι της πολιτικής και εδώ είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο και όσες φορές το σχολιάσαμε βλέπετε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια συνέχεια. Ο Κώστας είπαμε ότι αναφέρεται σε αυτό για την πιθανή νίκη της ΑΕΚ, αν το πάρει θα πάρει το πρωτάθλημα, ενώ εάν νικήσει κάποιος ο Καρασκάκης, τότε υπάρχει να το χάσει.

Ο Σάκης με την ταλίκα του, με το φίλο του από τα Τρίκαλα, μας χαιρετά. Δεν μας δει, που είναι, είναι στο... Ενώ ο γίγαντας Χάρης Καρακατσούνης, πάλε ποτέ σπουδαίος ρέφερι, μας καλημερίζει από την Εθνική Οδό. Και πού πάει? Πάει στη Θεσσαλονίκη. Να πας.

Χάρη μου, να πας και να γυρίσεις όμορφα και ωραία. Λοιπόν, θυμίζω ότι αύριο μια ωραία μέρα για την ΕΡΤ, καθώς θα την επισκεφτεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος και όπως λέγαμε και χθες θα δώσει και μια συνέντευξη στη Φωνή της Ελλάδος. Από το πρωί μετά τις 11 θα είναι εδώ, δεν θα μπορέσω να έρθω, αργότερα θα μπορέσω να έρθω. Ήθελα πάρα πολύ να του φιλήσω το χέρι, αυτός ο άνθρωπος της Ορθοδοξίας, ο άνθρωπος της Χριστιανοσύνης, ο άνθρωπος της οικογένειας, ο άνθρωπος του Θεού.

Εντάξει, το Λευτέρη του έδωσα άδεια του Λουφί για 15 λεπτά νωρίτερα. Λοιπόν, αφού η φωνή σου έχει κλείσει, να πάει να κάνεις τα ωραία σου στο σπίτι. Λοιπόν, και να είναι έτοιμος αύριο. Όχι αύριο, τα παιδιά. Είναι στη Μιλούζ, πάλι στη Μιλούζ. Είναι στη Γαλλία ο κύριος Σάκης. Έχει κάνει το Γαλλία-Γερμανία Παγκράτη Κολιάτσου. Να προσέχεις, κύριε Σάκη, να προσέχεις. Ο Κώστας έχει ένα σχόλιο στον αφορά τη σχέση Αλαφούζου-Ηλιόπουλου. Σου λέει 15 χρόνια είμαστε εδώ, τοποθετούμε χρήματα, ψυχή, καρδιά, συναισθήματα και δεν έχουμε πάρει πρωτάθλημα. Είναι δυνατόν ο Ηλιόπουλος 2 χρόνια στην ΑΕΚ να είναι έτοιμος να σηκώσει την κουπά? Καταλαβαίνετε, λέει, ότι αν το δει και αυτό, τι θα γίνει? Σε εσά αυτό θα τον τριγκάρει να βάλει περισσότερα χρήματα, λέω εγώ. Να πούμε την καληνύχτα μας και στο Χρήστο στο Κορτελιό. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, φίλες και φίλοι, καθώς η ώρα αγγίζει τις 2 παρά 5. Ερασπόρ 101,8 Μπαλαντέρ. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και σήμερα ήταν μαζί μας και μας βοήθησε τα μαλά. Ο Δημήτρης Μαλισσόβας και ο Λευτέρης Αρλάκος είναι εδώ από τις 12 και 5. Να θυμίσουμε ότι η Paris Saint-Germain θα είναι και φέτος στον τελικό στις 7 το απόγευμα στο Φέρενς Πούσκας απέναντι στην Arsenal. Και να πούμε ότι να δούμε αύριο τι έχει, αφού θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα του σήμερα από τη Βαλένθια θα αναγκαστεί να παίξει ξανά την Παρασκευή με τους Ισπανούς 9 και 4 στο ΟΑΚΑ. Το ίδιο θα πράξει και η Φενέρμπαξε, η οποία δεν σκούπισε, όπως ο Ολυμπιακός στη Μονακό, δεν σκούπισε τη Ζαλγκύρης, έχασε, με αποτέλεσμα και αυτή να αγωνιστεί την Παρασκευή. Λοιπόν, μην ξεχάσετε αύριο, 10 η ώρα, είναι ωραία παιχνίδια. Αγγλική μονομαχία με φόντο τον τελικό στο Europa. Δεν ξέρω πού θα διεξαχθεί, δεν θυμάμαι. Άστον Βίλα με την Nottingham Forest στις 10. Προβάδισμα για την Nottingham από τον πρώτο αγώνα. Και στη Γερμανία η Freiburg είναι απέναντι στην ιστορία της. Freiburg Braga. Ούτε η Braga μου φαίνεται έχει πάει ποτέ στο τελικό. Η Braga νίκησε την προηγούμενη εβδομάδα 2-1 στο τελευταίο λεπτό την γερμανική ομάδα. Και στο Conference έχουμε μια ακόμα αγγλική ομάδα, την Crystal Palace, η οποία έχει νικήσει 3-1 εκτός έδρας τη Σαχτάρ, που λόγω πολέμου παίζει σε πολλές χώρες, Σλοβακία, Τσεχία και Πολωνία. Τώρα είναι στο Λονδίνο. Εγώ νομίζω εδώ ότι δεν θα χάσει Σαχτάρ. Ενώ ένα αμφίροπο παιχνίδι είναι και στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ουσιαστικά. Η Στρασβούρ απέναντι στην Ράγιο που έχει αποκλείσει την ΑΕΚ, τη Ράγιο Βαγιακάνο 1-0. Οι Ισπανοί. Να κάνουμε και ένα σχόλιο πριν κλείσουμε. Εδώ βλέπω νίκη της Άστον Βίλα, αλλά πρόκριση της Νότιγχαμ. Στο Φράιμπουργκ Μπράγκα δεν αποκλείω την παράταση και τα πέναλτι. Βλέπω Μπράγκα. Ενώ εδώ βλέπω να μην νικήσει η Κρίσταλ Πάλας της Σαχτάρ, αλλά και βλέπω αρκετά γκολ. Και στο Στρασμπούρ Ράγιο Βαγεκάνο βλέπω την Ράγιο τελικά να γλιστρά και να παίρνει την πρόκριση για τον τελικό, η τρίτη ομάδα της Μαδρίτης. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, ενώ να σας πω ότι να δω τι αγώνες έχει στο Copa Libertadores, αγώνες που όσοι ξενυχτάτε ανοίξετε R2 Sport και βλέπετε εκεί. Και στο βράδυ, ας πούμε, είχε την Palmeiras. Λοιπόν, να, αυτή την ώρα έχουμε ημίχρονο Κούσκο Περού Εσουδιάδες 1-0, Λαγκουαέρο Βενεζουέλα Μπολιβάρ 1-0 ημίχρονο, και αργότερα 3:30 έχουμε Ιντεπεντιέντε, δηλαδή επαναστάσεις, Φλουμινένσε 3:30, Σάντα Φε Κορίνθιας 3:30 και αργότερα Ντεπόρτες στο Λίμα Κολομβίας Νασιονάλ στις 5. Βέβαια τα μάτσερ που φαίνεται δείχνει στις 12 ή στις 2, στις 2 μου φαίνεται. Ένα από τα δύο τώρα πρέπει να έχει. Είτε το Κούσκο Εστουδιάντες, είτε το Λαγκουάιρα Μπόλιβαρ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ και ο Λευτέρης σας ευχαριστούμε. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Αύριο Πέμπτη, 7 του Ιούνιου 2026. Παραβάνει ιστορική μέρα για την ΕΡΤ, καθώς θα μας επισκεφτεί ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Καλό ξημέρωμα.
Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανησυχία προκαλούν 3 θάνατοι και 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος τελεχός ενδέχεται να μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων. Ορισμένοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν με αεροσκάφη σε νοσοκομεία στην Ολλανδία και στην Βρετανία. Οι υπόλοιποι παραμένουν σε καραντίνα στις καμπίνες τους, ενώ η αποβίβασή τους στα Κανάρια αναμένεται στις 11 του μήνα. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που πέθανε είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλέψουν από ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως έγινε γνωστό, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο υπό ιρανική σημαία, το οποίο κατευθύνονταν προς ιρανικό λιμάνι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η γαλλική δύναμη αεροπλανοφόρων κατευθύνεται στην Ερυθρά Θάλασσα εν ώψη πιθανής αποστολής στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, πρότεινε στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να εξετάσει σχέδια για διεθνή αποστολή. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από το Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί, επιμένοντας πως οι ΗΠΑ θα πάνε καλά. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγίερ Γκαλιμπάφ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του Γιάνγκι στο Πεκίνο, υπογράμμισε τη στήριξη της Τεχεράνης σε κινέζικη πρόταση 4 σημείων για σταθερότητα στην περιοχή. Την ίδια ώρα, το Άξιος μεταδίδει ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τα πυρηνικά. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόνισε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ έπληξε προπύργιο της Χεζμπολάχ νότια της Βηρυτού, σκοτώνοντας διοικητή. Παράλληλα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν σε κοινό ανακοινωθέν οι ηγέτες Ιορδανίας, Ελλάδας και Κύπρου για την πρόοδο της συνεργασίας τους, εκφράζοντας ανησυχία για την αστάθεια στην περιοχή, δίνοντας έμφαση σε ειρήνη, σταθερότητα, ενεργειακή και οικονομική συνεργασία. Η κυβέρνηση Τραμπ στη νέα εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος στοχοποιεί την Ευρώπη ως εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών και αναφέρεται σε εξτρεμιστές της αριστεράς ως πηγή κινδύνου. Σε πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης προς ευρωπαϊκές χώρες προχωράει η Ελλάδα τον Ιούνιο, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Πως ανέφερε, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 27. Στην ανάγκη στήριξης των αγροτών αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής σε εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Επεσήμανε τις δυσκολίες του κλάδου και άσκησε κριτική για πελατειακή διαχείριση των ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο να είναι έτοιμες για άμεση απομάκρυνση προσωπικού σε περίπτωση μαζικών πληγμάτων αν η Ουκρανία διαταράξει τις εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα. 15χρονη τραυματίστηκε μετά από πτώση από δύσβατο σημείο περίπου 50 μέτρων στον ισθμό της Κορίνθου υπό διευκρίνιστες συνθήκες, σύμφωνα με το λιμενικό. Η ανήλικη βγήκε μόνη της από το νερό με τη βοήθεια περαστικών πριν φτάσουν οι διασώστες. Αναμένεται διακομιδή της στο Πέδον στην Αθήνα.
1: Ο καιρός.
2: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα, Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα 5ης 7 του μηνός, 7 του Μαγιού. Κύριος Νίκος είναι στα πλήκτρα μαζί μας, ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή, λέει φίλοι μας οι μάχοι. Πάμε για ευθυμιασμό. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Ο Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας αφιερώνει το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα να έχουμε, λέει φίλοι μας η Μέρη από το Γέρακα. Να σε καλά κι εσύ. Καλημέρα επίσης στο Σταύρο και σε όλη την παρέα που μας ακούνε στο Ζωγράφου. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Λούκας Γιώρκας για την Ελλάδα.

Καλημέρα, Άρχοντα, λέει. Βάλε ένα τραγουδάκι. Πάμε για ξεφόρτωμα στη Μηχανιώνα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Τι έχουμε, Βασίλης Κούλας, Ήλιος Θεός. Αφιερωμένο στους Αρχάγγελους του Αιγαίου. Με τα πολλά κιλά γκάτς.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια. Μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες.

Περικλής Περάκης λοιπόν από 9 και την καλημέρα μου στα παιδιά στην Καλλιθέα, το επόμενο αφιερωμένο. Έψαξα να βρω μια ευκαιρία, λέει, μα το μαγαζί που την πουλούσε είχε κλείσει και σφαλούσε. Κυρία Γωγό Θεοδόρου.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη που μας ακούει. Καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8 και μαζί μας στα πλήθη.

Πλήχτρα, ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος, σήμερα το είπα σωστά γιατί το διαβάζω. Λοιπόν, τι έχουμε Πάνος Μαρίνος για τη συνέχεια. Απαλλάχτηκα από σένα. Άμα ρωτήσεις το Θεοδωρακάκη θα σου πει ότι αυτά τα τραγούδια είναι από εποχής πειράτα. Βεβαίως. Άνθρωποι που ασχολήθηκαν με το σπορ της γενιάς μας, μεσαιατζίδες οι λεγόμενοι,

καλημέρα στο φίλο μας τον Μίτσο, τον Αγελαδοτρόφο, ο οποίος μας ακούει εκεί στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη, είναι μαζί με τον Γιάννη και τον Σταύρο. Βάζω, λέει, στις Αγελάδες τέτοια τραγούδια για να είναι ήρεμες. Σκέψω από τι εποχή τραγούδια για να είναι ήρεμες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο από το Βόλο, χαρίζει σε όλη την ραδιοπαρέα. Κώστας Κόλλιας, ερωτά μου αγιάτρευτε και καημέ μου μεγάλε, ιστορία μου όμορφη, τη ζωή μου φινάλε. 2-4-400 που σπούν.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από τα Εξάρχεια που μας ακούει. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Νίκος ο Μπαγκάκος και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Την ώρα θα κλείσει ο αείμνηστος Ζαγοραίος, ο οποίος μας λέει λίγο-λίγο θα με συνηθίσεις. Να διαβάσω και δύο αφιερώσεις πρώτα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα και έρχονται Αθήνα. Κύριε Ευθυμίου λέει χαθήκαμε. Απλά όταν χειμωνιάζει ξεχειμωνιάζουμε. Τώρα λέει που ανοίγει ο καιρός επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε ερωτά μου αγιάτρευτε και καημέ μου μεγάλε, ιστορία μου όμορφη.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ νωρίτερα είχε επαναλάβει ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί. Το Αξιός μετέδωσε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράν είναι έτοιμες για διαπραγματεύσεις γύρω από